0: Αναγκάζει την κήρυξη ζώνης απαγόρευσης κοντά στα στενά του ορμού. Ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Μοχσέν Ρεζάι, προειδοποίησε ότι κάθε πλοίο που θα εισέρχεται στη ζώνη θα εντάσσεται σε λίστα κυρώσεων. Νέες, πιο αποτελεσματικές προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου παρουσίασαν στο Κίεβο οι Αμερικανοί αποσταλμένοι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ. Ο Βόλοντιμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε μαζί τους, χαρακτηρίζοντας θετικές τις συνομιλίες, αλλά εκτίμησε ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία θα συνεχιστεί και τον χειμώνα. Την ίδια ώρα, ένα κορίτσι σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με ντρόν απόψε στην Σεβαστούπολη. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από Ισραηλινή επίθεση απόψε με ντρόν στη Γάζα. Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή να εκενωθούν οικισμοί επίκων στη Δυτική Όχθη. Η έκρηξη του ηφαιστείου Άνα Κρακατόα στην Ινδονησία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές, με 8 αεροδρόμια να αναστέλουν τη λειτουργία τους. Πάνω από 1.500 πτήσεις επηρεάστηκαν, αφήνοντας περίπου 170.000 επιβάτες εγκλωβισμένους. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον αεροδιάδρομο προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ενίσχυση των ανέμων που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8, τουλάχιστον τα 6 τελευταία χρόνια, και λέω γι' αυτό λέω όπως πάντα. Πριν, όπως λέει και ο Σκεύης, ας το μην το ψάχνεις. Λοιπόν, Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Άρτα. Αφιερώνω το επόμενο, όσους ακούνε, λέει, λαϊκά μονοπάτια. Αφιέρωσε ένα τραγούδι για όλους τους ξενύχτες. Αυτό πάει γάντι. Τι να μας πεις κι εσύ από τη ζωή σου, μια νύχτα δική μου, ολόκληρη δική σου.

Καλημέρα στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής. Αισθήματα δημιουργούνται όταν υπάρχει πλατινένια πιστωτική.

0: Λοιπόν, για πάμε στο σκεύη. Έχουμε κάτι. Έλα, Γιώργο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

Και πάμε στον κύριο Μασλουμίδη. Ποιος είναι αυτός? Ατύπας. Πολύται όπως είναι επιπλωμένο.

Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε για καμιά αφιέρωση. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε. Ερχόμαστε λέει από την Πάτρα, σας ακούμε στο δρόμο. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Ανατολική Αττική. Καλημέρα στο Γιάννη Ευθυμίου. Καλή επιστροφή σε όλους. Καλή σχολική χρονιά σε όλους. Έχουνε παιδιά και φυσικά καλές ακροάσεις παρέα μας. Και σήμερα λέει ο Γιάννης Ευθυμίου στα λαϊκά μονοπάτια με όμορφες μουσικές και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Καλή ακρόαση σε όλους. Ο φίλος μας ο Σεΐχης από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Για πάμε.

Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη που μας ακούει στο Μόλιβο. Καλημέρα άρχοντα, καλή εβδομάδα. Βάλε ένα τραγουδάκι, μόλις ξεφορτώσαμε, λέει, μηχανιώνα και πάμε επιστροφή για Καβάλα. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Γιάννο, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μηχανιώνα και πάμε επιστροφή για Καβάλα.

Λοιπόν, με τι θα κλείσουμε? Βεβαίως με τον κυνηγημένο, ο οποίος ο Χρήστος Σοκαρόπουλος τα λέει μια χαρά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Air News Radio 105,8. Γιώργος Σκεύης στα πλήχτρα. Εσείς ετοιμάστε στράτο, το τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση, επεσήμανε χθες στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έθεσε ως προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος σε 3 χρόνια και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, ενώ τόνισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Παράλληλα, αναγνώρισε κυβερνητικές αστοχίες όπως την καθυστέρηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ χαρακτήρισε εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια και επανέλαβε ότι κανείς δεν θα υποδείξει στην Ελλάδα πώς θα εξοπλίζεται. Το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τις τεχνικές λεπτομέρειες των μέτρων ελάφρυνσης θα παρουσιάσει αναλυτικά στις 12 το μεσημέρι το Υπουργείο Οικονομικών. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Ο Αντώνης Σαμαράς από την πλευρά του τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Στη Γερμανία, το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα FD κέρδισε τις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής του Ούλχρις Ζίγμουντ δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, κάτι που αποκλείουν τα υπόλοιπα κόμματα, καθιστώντας δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Κάκι στη είδηση, το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία-Ανχάλτ ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν την νίκη της ακροδεξιάς, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός. Σοβαρή στιγμή για την Ευρώπη, είδε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Μπενζαμέν Χαντάντ, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν και ότι το ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η εικόνα που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η οποία δείχνει αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος να κατευθύνεται προς ένα νησί συνοδευόμενο από τη λεζάντα Αντίο Χάργ. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν προσπαθώντας να επιτύχουμε είτε αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς είτε την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με τη Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προκάλεσαν την κρίση στα στενά του Ορμούς και τώρα ζητούν από όλο τον κόσμο να πληρώσει το λογαριασμό, δηλώνει η Τεχεράνη, προαναγγέλλοντας νέα απαγορευμένη ζώνη στον Περσικό κόλπο. 5 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων ένα 6χρονο κοριτσάκι και ένα αγόρι, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας και στον Ντέιρ Αλ-Μπαλάχ. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός πριν λίγο σε χωριό της Ναμπατίγια του νοτίου Λιβάνου, λίγα λεπτά μετά την έκδοση εντολής αναγκαστικής εκένωσης για την περιοχή. Στην Ιεμένη, εχθροπραξίες των δυνάμεων που είναι προσκύμενες στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση και των ανταρτών Χούθη σκότωσαν τουλάχιστον 300 ανθρώπους τις τελευταίες ημέρες και εκτόπισαν εκατοντάδες οικογένειες. Για πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις έκαναν λόγο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Βίτκοφ και Κούστ μετά τις χθεσινές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας για πρώτη φορά στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρόλο που υπήρξε θετική αξιολόγηση των συνομιλιών, ο πόλεμος με τη Ρωσία προς το παρόν φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα. Μία νεκρή και τρεις τραυματίες χθες από ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη Σεβαστούπολη. Σε εξέλιξη, φωτιά που καίει πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Χθες βράδυ εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική Θάσο, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβο Χίο, Σάμο Ικαρία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Ανεμιβόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
1: Earth News Radio 105,8.

Τελειώσαμε. Μονάχοι δεν μείναμε. Τελείωσε το τραγούδι βασικά. Φωνάζει ο Σκέβης. Ρε, θα πας μέσα να κάνεις εκπομπή. Ή θα παίξε το απόλυτο κενό. Μαύρο. Έτσι για να γουστάρουμε. Η σιωπή. Πώς λέει, η ευτυχία της σιωπής. Λοιπόν, τι έχουμε για το επόμενο, μετά το Στράτο. Για μένα ποιος.

Για μένα ποιος, μας είπε λοιπόν η Έλενα Γιαννακάκη, και η απάντηση έρχεται από το Σαφίρι, το Μελά. Ο ίδιος άνθρωπος που με εγωίτευσε, ο ίδιος άνθρωπος που με απαγοήτευσε.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τις Πέτσες. Είχε και εκείνος μια αγάπη, λέγεται το τραγούδι του Πιθηκότσι που μου είπες.

0: Ιταλία πάμε και μέχρι το Σκεύη. Κάτι έχει για μας. Έλα Γιώργη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αυτή τη στιγμή στον νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο που μας ακούει στη Βέρεια, αφιέρωσε ένα τραγούδι. Πάρε τα χνάρια

Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα έρθει ο Αργυρός. Θα πάμε με το Μιτσάρα, την Άντζελα, τη Ρίτα και το Γιάννη τον Πάριο μέχρι το ακριβώς δελτίο ειδήσεων και η συνέχεια του προγράμματος. Είπαμε Γιάννης Αργυρός. Σήμερα ξεκινάει και το καινούργιο πρόγραμμα του Earth News Radio 105,8. Γιώργος Σκέβης ήταν μαζί μας στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση, επεσήμανε χθες στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έθεσε ως προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος σε 3 χρόνια και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, ενώ τόνισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Παράλληλα, αναγνώρισε κυβερνητικές αστοχίες όπως την καθυστέρηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ χαρακτήρισε εκ των υστέρων αχρίαστη την πανεπιστημιακή αστυνομία. Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τις τεχνικές λεπτομέρειες των μέτρων ελάφρυνσης θα παρουσιάσει αναλυτικά στις 12 το μεσημέρι το Υπουργείο Οικονομικών. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Ο Αντώνης Σαμαράς από την πλευρά του τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Στη Γερμανία, το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD κέρδισε τις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής του, Ούλχριχ Ζίγμουντ, δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, κάτι που αποκλείουν τα υπόλοιπα κόμματα, καθιστώντας δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Στους μεγάλους χαμένους των εκλογών συγκαταλέγει το ακακελάριο Φρίντριχ Μέρτς προσωπικά. Το κόμμα υπό την ηγεσία του χάνει άλλη μία κρατηδιακή αναμέτρηση, αυτή τη φορά μάλιστα σε περιοχή που διατηρούσε ιστορικά αναμφισβήτητη υπεροχή και κατά τις περισσότερες αναλύσεις βρίσκεται πλέον σε δεινή θέση. Κάκι στη είδηση το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία-Ανχάλτ, ελπίζουμε να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν τη νίκη της ακροδεξιάς, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν και ότι το ιρανικό νόμισμα έχει καταστραφεί. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν προσπαθώντας να επιτύχουμε αλλαγή πολιτικής από το υφιστάμενο καθεστώς ή την εγκαθίδρυση ενός νέου καθεστώτος, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε χθες ότι η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. 5 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις μεταξύ άλλων εναντίον σχολείου που είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στη λωρίδα της Γάζας. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός απόψε σε χωριά της Ναμπατή για του Νοτίου Λιβάνου, λίγα λεπτά μετά την έκδοση εντολής αναγκαστικής εκένωσης για την περιοχή. Για πολύ σημαντικές διαπραγματεύσεις έκαναν λόγο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Γουίτκοφ και Κούσνερ μετά τις χθεσινές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας για πρώτη φορά στο Κίεβο. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι παρόλο που υπήρξε θετική αξιολόγηση των συνομιλιών, ο πόλεμος με τη Ρωσία προς το παρόν φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, ενώ η Ουκρανία είναι έτοιμη για τριμερείς συνομιλίες με Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Μία νεκρή και 3 τραυματίες χθες από ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη Σεβαστούπολη. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει πυκνό δάσος στην Κόνιτσα, χθες βράδυ εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική Κύθυρα, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική Θάσο, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια Επηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Αργυρός.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Το υπέροχο αυτό τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου ήταν σίγουρα από τους πρωταγωνιστές του διημέρου στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Στίχους του χρησιμοποίησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να στείλει ένα μήνυμα προς τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Στίχοι από το τραγούδι έγιναν ερώτηση και απάντηση συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Ήταν ή δεν ήταν στους πρωταγωνιστές? Από τη ΔΕΘ πάντως στάλθηκαν αρκετά πολιτικά μηνύματα, εξαγγελίες για την οικονομία, ο οδικός χάρτης της οικονομίας για την επόμενη τετραετία, αλλά και ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως η προεκλογική εκστρατεία ξεκίνησε. Πάρτε καφέ, σε μεγάλο μέρος της εκπομπής σήμερα θα συζητήσουμε όσα είδαμε και όσα ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, αλλά και τις αναλύσεις και τις αντιδράσεις των υπόλοιπων κομμάτων, των άλλων κομμάτων, καθώς τώρα αναμένουμε τις επισκέψεις των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης και βέβαια τις δημοσκοπήσεις, όπου θα κριθούν και τα αποτελέσματα από τις παρουσιάσεις των οικονομικών προγραμμάτων. Υπάρχουν όμως και άλλες εξαιρετικά σημαντικές εξελίξεις, όπως η νίκη της ακροδεξιάς στη Γερμανία, που αλλάζει το τοπίο σε μια Ευρώπη που παρακολουθεί τα τελευταία χρόνια την άνοδο της ακροδεξιάς σταδιακά, ενώ ακολουθούν σε λίγους μήνες οι εκλογές στη Γαλλία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει ακόμη η τραγωδία με το Phantom και οι πρώτες εκτιμήσεις για την αιτία της πτώσης του αεροσκάφους που βύθισε το Σάββατο στο πένθος όλη τη χώρα. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στην ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Σήμερα είναι η πρεμιέρα του νέου προγράμματος του Earth News Radio 105,8. Μια σημαντική στιγμή για μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα που συνθέτει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο, ένα πολυφωνικό ραδιόφωνο χωρίς υστερίες, που είναι πρώτο στην είδηση και στις προεκτάσεις της, ένα ραδιόφωνο που σέβεται τις ακροάτριες και τους ακροατές του. Καλή μας αρχή λοιπόν, και βέβαια επιστρέφουμε στο θέμα των εξαγγελιών. Το εξαγγελίο που φαίνεται ότι αγγίξουν και το θέμα του στεγαστικού, το θέμα του στεγαστικού που δεν είναι ελληνικό ζήτημα, αλλά φαίνεται ότι είναι πλέον πανευρωπαϊκό. Ο παραδοσιακός οικονομικός κανόνας ότι μια σταθερή δουλειά και ένας μέσος μισθός εγγυώνται πρόσβαση σε ένα αξιοπρεπές σπίτι για τη δημιουργία οικογένειας, ανατρέπεται πλέον σε ολόκληρη την Ευρώπη έπειτα από το ράλι των τιμών των κατοικιών. Για περισσότερο από μια δεκαετία, οι τιμές των ακινήτων αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα από τα εισοδήματα των οικοκυριών, διευρύνοντας ένα χάσμα που αφήνει έναν αυξημένο αριθμό ανθρώπων αποκλεισμένους από την αγορά. Ως αποτέλεσμα, τουλάχιστον το 70% του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει σε περιοχές όπου ο μέσος μισθός δεν είναι αρκετός για να αγοράσει κανείς ένα σπίτι μεγαλύτερο από 75 τετραγωνικά μέτρα, ακόμη και με 30 ετές στεγαστικό δάνειο. Αυτό είναι ένα από τα κύρια ευρήματα μιας μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Journal of Maps από δύο ερευνητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Η έρευνα ανέλησε πάνω από 22 εκατομμύρια καταχωρήσεις ακινήτων σε 31 ευρωπαϊκές χώρες και συγγραφεί μια σοβαρή στεγαστική κρίση στην Ευρώπη, όπου η αγορά ενός σπιτιού έχει πάψει να είναι ένα φυσικό βήμα, αλλά έχει γίνει ένας ολοένα και πιο δύσκολος στόχος, όπως σημειώνει η ΕΛΠΑΙΣ. Το όριο των 75 τετραγωνικών μέτρων που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα δεν είναι αυθαίρετο, αντιστοιχεί περίπου στο τυπικό μέγεθος μιας οικογενειακής κατοικίας δύο υπνοδωματίων. Το γεγονός ότι το 72% των Ευρωπαίων αδυνατούν να αγοράσουν μια κατοικία που υπερβαίνει αυτό το μέγεθος αποκαλύπτει μια σοβαρή αποδυνάμωση της ικανότητας της μεσαίας τάξης να αποκτήσει σπίτι. Η μελέτη προσφέρει μια συγκριτική εικόνα σε ευρωπαϊκή κλίμακα χωρίς να εισέρχεται σε ακριβής κατατάξη των επιμέρους χώρων. Παρά όλα αυτά, διαπιστώνει ότι ανάμεσα στις πιο προβληματικές περιοχές είναι οι παράκτιες ζώνες, όπου η πίεση για τον τουρισμό και τις εξωτερικές κατοικίες οθεί τις τιμές πολύ πιο πάνω από τα εισοδήματα των ντόπιων, και το φαινόμενο αυτό επηρεάζει χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Κροατία. Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα σφιχτική στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Το 60% του αστικού πληθυσμού ζει σε περιοχές όπου ο μέσος μισθός δεν επιτρέπει καν την αγορά μιας κατοικίας 50 τετραγωνικών μέτρων, δηλαδή μιας γκαρσονιέρας ή ενός στούντιο με ένα τυπικό στεγαστικό δάνειο, ενώ σε ολόκληρη την Ευρώπη το 44% των Ευρωπαίων κατοικεί σε περιοχές με αυτό το επίπεδο αδυναμίας πρόσβασης. Σε αυτές τις πόλεις οι τιμές της αγοράς αναγκάζουν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού
να ξοδεύει πάνω από το 1 τρίτο του εισοδήματος μιας οικογένειας για στέγαση, ένα επίπεδο που δεν θεωρείται οικονομικά υγιές. Στο άλλο άκρο βρίσκεται μόνο το 5% του ευρωπαϊκού πληθυσμού που ζει στις πιο προσιτές περιοχές. Σε αυτές τις αγορές το κόστος των ακινήτων είναι αρκετά χαμηλό, ώστε κάποιος να μπορεί να επιλέξει μια μεγαλύτερη κατοικία χωρίς οι πληρωμές του στεγαστικού δανείων να υπερβαίνουν αυτό το όριο. Η μελέτη χρησιμοποιεί την ίδια ακριβώς μέθοδο υπολογισμού και για τα ενοίκια. Τα αποτελέσματά της δείχνουν ότι 4 στους 10 ανθρώπους ζουν σε περιοχές όπου οι ενοικίες ενός διαμερίσματος, ενός εκπνοδωματίου, απαιτεί πάνω από το 1 τρίτο του εισοδήματος των οικοκυριών. Σε ένα γενικό κανόνα, σε οικονομίες όπως η Γερμανία, η Γαλλία ή η Αυστρία, ένας μέσος μισθός επιτρέπει την ενοικίαση μιας μεγαλύτερης κατοικίας από αυτήν που θα μπορούσε να αγοράσει με το ίδιο εισόδημα. Αλλά στις νότιες χώρες συμβαίνει το αντίθετο. Στην Πορτογαλία και την Ιταλία τα ενοίκια έχουν αυξηθεί τόσο γρήγορα που με τον ίδιο μισθό μπορεί κανείς να αγοράσει ένα σπίτι μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να νοικιάσει. Λοιπόν, αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά είναι ότι το μεταπολεμικό κοινωνικό συμβόλαιο στην Ευρώπη, αυτό δηλαδή που ίσχυσε από το 1945 έως το 1970, βασίστηκε σε μια άρρητη συμφωνία ανάμεσα στο κράτος και τους εργοδότες και τους πολίτες. Κεντρικός πυλώνας ήταν η ραγδαία ανάπτυξη και η ασταθεροποίηση της μεσαίας τάξης. Μετά την καταστροφή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ευρώπη έπρεπε να νοικοδομηθεί, προστατεύοντας παράλληλα τη δημοκρατία από τον κίνδυνο του ολοκληρωτισμού και του κομμουνισμού. Η χρυσή τριακονταετία της Ευρώπης στηρίχθηκε σε συγκεκριμένες πολιτικές δεσμεύσεις: τη θεσμοθέτηση του κράτους πρόνοιας, η παιδεία, η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση, οι συντάξεις έγιναν καθολικά δημόσια αγαθά. Η μεσαία τάξη απαλλάχθηκε από το άγχος της επιβίωσης σε περίοδους κρίσης ή ασθενείας. Η πλήρης απασχόληση και η κεσιανή πολιτική, τα κράτη παρενέβαιναν ενεργά στην οικονομία για να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας, σταθερούς μισθούς και ισχυρή αγοραστική δύναμη. Και η κοινωνική κινητικότητα, η δωρεάν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επέτρεψε στα παιδιά των εργατικών οικογενειών να μεταπηδήσουν μαζικά στη μεσαία τάξη, δηλαδή να γίνουν τεχνοκράτες, δημόσιοι υπάλληλοι ή επιστήμονες. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο του Μεσοπολέμου, δηλαδή από το 1919 έως το 1939, επικρατούσε οικονομική αστάθεια, πόλωση, φόβος προλεταριοποίησης, ενώ την μεταπολεμική εποχή ήταν σταθερή οικονομική άνοδος, κυριαρχία στην κοινωνία, δηλαδή το 1945 έως το 1980. Στην πρόσβαση στα αγαθά στο Μεσοπόλεμο είχαμε περιορισμένη και ήταν προνόμιο των λίγων, ενώ αντίθετα στη μεταπολεμική εποχή επικράτησε μια μαζική καταναλωτική κουλτούρα. Αγόρασαν οικογένειες αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές και προχώρησαν στην αγορά σπιτιού. Στην κοινωνική ασφάλεια υπήρχε ελάχιστη κρατική μέρημνα την περίοδο του Μεσοπολέμου, ενώ τη μεταπολεμική εποχή υπήρξε ένα ισχυρό δίκτυο προστασίας, ένα ισχυρό κράτος πρόνοιας. Η σταδιακή λοιπόν διάρρηξη αυτού του κοινωνικού συμβολέου ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και το μοντέλο αυτό άρχισε να κλειδονίζεται λόγω των πετρελαϊκών κρίσεων και της ανόδου του νεοφιλελευθερισμού. Σήμερα η μεσαία τάξη στην Ευρώπη αντιμετωπίζει έντονη αποσταθεροποίηση, ακρίβεια και εργασιακή επισφάλεια, καθώς οι παραδοσιακές εγγυήσεις του κράτους πρόνοιας έχουν υποχωρήσει. Και αφού ξεκαθαρίσαμε την εικόνα που προκαλεί αναταραχή στην Ευρώπη, ας ρίξουμε μια ματιά και στο επερχόμενο μέλλον. Ας μεταφερθούμε νοερά στην Αμερική, τις εξελίξεις οποίες συχνά πυκνά ακολουθούμε με λίγα χρόνια καθυστέρηση. Η εποχή της μεγάλης παραίτησης, που οι εργαζόμενοι εγκατέλειπαν μαζικά τις θέσεις τους, αναζητώντας καλύτερες αμοιβές, περισσότερη ευελιξία και καλύτερες συνθήκες εργασίας, φαίνεται να έχουν περάσει. Σήμερα στην Αμερικανική αγορά εργασίας, το ζητούμενο για πολλούς δεν είναι να βρουν την ιδανική δουλειά, αλλά να αισθανθούν αρκετά ασφαλείς ώστε να αφήσουν ήδη αυτοί που έχουν. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οι εργαζόμενοι γραφείου βρίσκονται αντιμέτωποι με το ολοένα πιο δύσκολο περιβάλλον, η αύξηση των μισθών έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 ετών και η εμπιστοσύνη των εργαζομένων έχει διολυστήσει σε ιστορικό χαμηλό, ενώ οι προαγωγές και οι παροχές περιορίζονται. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέα βεβαιότητα για το μέλλον αρκετών επαγγελμάτων. Αυτή είναι η κατάσταση και έτσι, σαν μια φωτογραφία της στιγμής, μπορείτε να δείτε πώς με τη διάρρηξη του κοινωνικού συμβολέου φτάσαμε σήμερα στην άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη. Είναι όμως 19 λεπτά μετά τις 5. Για σήμερα ο καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Η ζέστη θα παραμείνει, θα είναι πιο ήπια και ανοιχτή τις επόμενες ημέρες, καθώς από τα μέσα της εβδομάδας οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμαίνονται κοντά στους 30 με 33 βαθμούς. Ο καιρός θα είναι αίτριος λοιπόν σε όλη τη χώρα, με τον ήλιο να κυριαρχεί σχεδόν παντού, λίγες τοπικές νεφώσεις μόνο αναμένονται στα δυτικά ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα κυμαθεί το μεσημέρι κοντά στους 30-32 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και στο Αιγαίο, ωστόσο θα φτάσει στους 35 στα ανατολικά υπηρετικά
και περισσότερη ζέστη θα πρέπει να περιμένουν στο Νότιο Αιγαίο με 37 βαθμούς και στη Δυτική Ελλάδα με τις μέγιστες τιμές κοντά στους 38 βαθμούς. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με ηλιοφάνεια σε όλη την πόλη κατά τη διάρκεια της ημέρας, θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη θα έχει καλές καιρικές συνθήκες, με λιακάδα, η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα κυμαθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας, γιορτάζουν οι Κασιανοί, ο Κασιανός, ο Νησιφόρος, η Ονησιφόρα και ο Σόζον. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, η Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Σαν σήμερα, το 413 π.Χ., οι Σιρακούσοι υπό το Σπαρτιάτη Γύλιπο καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας. Το 1833, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από τη Βαυαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Το 1912, οι Σάμοι υπό το Θεμιστοκλή Σοφούλη γυρίσουν την Επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ενωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδος. 1960, ο τότε διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστοεπιπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. 1964, ο Μίκης Θοδωράκης καταγγέλνει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο «Άξιον εστί» σε ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη, χαρακτηρίζοντας τον αυθάδη και προσβλητικό για το λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Παράλληλα, δηλώνει το έργο θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σαν σήμερα το 1909 έρχεται στη ζωή ο Ηλία Καζάν, ο Ηλίας Καζατζόγλου, ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, που έφτιαξε το Λεωφορείο Πόθος, το Αμέρικα Αμέρικα, το Ανατολικά της ΕΔΕΜ και το Λιμάνι της Αγωνίας. Το 1930 ο Σόνι Ρόλινς, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας της τζαζ, και το 1950 η Κρίσι Χάιντ, η Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκρατήματος Pretenders. 1827 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Παύλος Μαρία Βοναπάρτης, ανιψιός του Ναπολέοντα. Ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότητα στη φρεγάτα Ελλάς σε μια τελείως τυχαία εκπισοκρότηση του όπλου του και λίγο αργότερα πέθανε μέσα στη γενική θλίψη όλων για το τραγικό συμβάν. Το 2003 φεύγει από τη ζωή ο Αρτέμις Μάτσας, ο Έλληνας ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του κακού που ενσάρκωσε στον κινηματογράφο, και το 2015 η Βούλα Ζουμπουλάκη, η Ελληνίδα ηθοποιός. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους που όπως μας λέει ξεκινάει μια καινούρια εβδομάδα, καλή δύναμη σε όλους. Στα αθλητικά είχαμε θρίαμβο του Παναθηναϊκού στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς με 3-1 επί του ΠΑΟΚ, μόνος πρώτος στη βαθμολογία ο Πανετολικός. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν πήρε το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, οι πράσινοι με αυτή την νίκη έκαναν το 2-2 αφού έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς είχαν ξεκινήσει με νίκη επί 2-0 επί του Λεβαδιακού. Στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μετά το τέλος και του δεύτερου πια της αγωνιστικής, σήμερα παίζει ο Αστέρας με τον Ηρακλή, βρίσκεται μόνος του ο Πανετολικός. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου νίκησε 2-0 στη Λεβαδιά τον Λεβαδιακό και μετρά 3-3. Στην Κρήτη ο Όφη επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς με τους Ανδρούτσο και Μπουχαλάκη να σκοράρουν και τους φιλοξενούμενους να έχουν δύο δοκάρια με τον Πόμπο. Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος προηγήθηκε πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Η Καλαμάτα έμεινε με 10 παίχτες, αλλά προηγουμένως είχε προλάβει να ισοφαρίσει για το τελικό 1-1. Ο τραυματισμός του Αγίου Ελκαμπή ήταν το γεγονός που επισκίασε το άνοιγμα της αυλαίας της τρίτης αγωνιστικής. Ο Μαροκινός επιθετικός υπέστη κάταγμα κνήμης στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με το Βόλο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με πέναλτι του Ζώτα Σίλβα, που το κέρδισε ο Ελκαμπή στη φάση που τραυματίστηκε, αλλά δέχτηκαν από το πουθενά την ισοφάρηση από τον Κόμπα και έμειναν στο 1-1. Η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική στη Φιλαδέλφια, επικράτησε με 5-0, του Άρη επιστρέφοντας με εντυπωσιακό τρόπο και όμορφο ποδόσφαιρο στις νίκες μετά την ισοπαλία στην Κηφισιά την περασμένη εβδομάδα στη Λεωφόρο. Αυτά λοιπόν με τα αθλητικά και είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να πάμε για όσα ακούστηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: Πίστος λοιπόν στο μοντέλο της πολιτικής τοποθέτησης που επέλεξε στην κεντρική του ομιλία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε τη Νέα Δημοκρατία ως τον παίκτη του πολιτικού συστήματος που μπορεί να εγγυηθεί όχι απλά υλοποιήσιμες εξαγγελίες για τον επόμενο χρόνο, αλλά ένα εφαρμόσιμο σχέδιο με ορίζοντα τετραετίας. Ανάγνωσε λάθη και παραλήψεις, όπως την υπόθεση του ΠΚΠ και την υπόθεση Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, αλλά έριξε τα βέλη του στον Αλέξη Τσίπρα, στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ, αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά, απορρίπτοντας παράλληλα κατηγορηματικά τη μομφή ότι οι πολίτες ζούσαν καλύτερα μέχρι το 2019. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Μητσοτάκης για την αυτοδυναμία.
1: Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε την Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι πιο καλά εξοπλισμένες για τη γρήγορη λήψη αποφάσεων και να μην εγκλωβίζονται σε παζάρια. Επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν το λέει με αλαζονία, αλλά παρακινώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μην τοποθετούνται ως αν το κυβερνών κόμμα να είναι η μόνη εναλλακτική στο πολιτικό σύστημα. Με αυτό το δεδομένο, πέταξε την μπάλα στο Πασόκ, που με βαριές συνεδριακές αποφάσεις έχει αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ οφείλω να εξηγήσω ότι θα μπορούσε να συμβεί εφόσον η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε και στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων που είχε σχεδιάσει και το 2023, εντάσσοντας ένα πιθανό σχήμα τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Χάρη Δούκα, την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές.
1: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Πολλοί είχατε προεξοφλήσει ότι θα γινόντουσαν εκλογές το φθινόπωρο, έτσι δεν είναι? Και ότι θα εμφανιζόμουν στην ΔΕΘ και θα έκανα την εξαγγελία των εκλογών. Νομίζω ότι διαψεύστηκαν αυτοί που τα προέβλεπαν αυτά. Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα. Έχω ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο πιστεύω ότι πια έχει βρει τον ρυθμό του. Εμέσως σας απαντώ και στο δεύτερο ερώτημά του. Και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφήσουμε να περάσουν οι μήνες μέχρι τις εκλογές σε ένα καθεστώς κυβερνητικής παραλυσίας, τρέχοντας μόνο για να χτίσουμε το προεκλογικό μας αφήγημα.
0: Ο κ. Μητσοτάκης έβαλε αρκετές φορές το σημάδι τον Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας ότι η τσάμπα πήγε το rebranding. Το 2014 ήταν σε καθεστώς αυταπάτης, τώρα υπάρχει και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, είπε, ενώ έστρεψε τα πειρά του και προς το Πασόκ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Ο πρώην Πρωθυπουργός γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει. Η απάντηση ήταν για το βολικό δίπολο. Στο ερώτημα αν η επιστροφή Τσίπρα μπορεί τελικά να εξυπηρετήσει πολιτικά και εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός απέρριψε τη συζήτηση περί επιλογής αντιπάλου. Ο κ. Μητσοτάκης αρκετές φορές τράφηκε και κατά του Πασόκ, κατηγορώντας το είτε για θέσεις που δεν χωρούν δημοσιονομικά, είτε απορρίπτονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και για το πολιτικό ρετρό που φάνηκε στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 3ης του Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την παραχολογία.
1: Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός σήμερα 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο. Είναι τόσο απλό. Αν προσθέστηκε στην εξίσωση τιμή του ΦΠΑ, καταλαβαίνετε ότι θα τεινάζαμε στην κυριολεξία την μπάνκα στον αέρα και το Πασόκ ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Δεν πρόκειται να συμφωνήσω σε προτάσεις οι οποίες είναι ανεφάρμοστες και κυρίως θα το δείτε αυτό μέχρι τις εκλογές. Θα δείτε ένα κρεσέντο παροχολογίας.
0: Λοιπόν, μια και ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε το ζήτημα της οικονομίας, στο θέμα της οικονομίας είχαμε μια δέσμη 17 μέτρων που την παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός και αποτελεί μια ολοκληρωμένη σειρά παρεμβάσεων που αφορά σχεδόν το σύνολο της κοινωνίας, από εργαζόμενους και συνταξιούχους ως ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρήσεις, οικογένειες αλλά και τη νέα γενιά. Από την εξειδίκευση προκύπτει αύξηση κατά 10% των βάουτσερ των βρεφών νηπιακών σταθμών, διεύρυνση των δημοτικών κριτηρίων κατά 2.000 ευρώ, κατάργηση για τους τρίτεκνους καθώς και παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής για τα κενά σπίτια που περνούν μακροχρόνια μίσθωση, της φορολογικής έκδοσης για τις ανακαινήσεις και της αναστολής του ΦΠΑ για τις νέες οικοδομές. Έρχεται επίσης αναλογική μείωση του τεκμηρίου για τους ιδιοκτήτες των ταξί, η εξαίρεση των ανήλικων κληρονόμων της άδειας και μια σειρά από άλλα μέτρα για τους αγρότες και τους τρίτεκνους. Υπάρχει ακόμη ο κουμπαράς για τα νέα παιδιά, η αύξηση του φοιτητικού σιτηρεσίου, η επέκταση του περιορισμού των νέων Airbnb στη Θεσσαλονίκη και μια σειρά από άλλα μέτρα. Συνολικά 17 ήταν οι ελεύθεροι επαγγελματίες όπου καταργείται το τεκμαρτό. Στην πράξη καταργείται το μεγαλύτερο μέρος του τεκμαρτού εισοδήματος για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Τα προβλεπόμενα κριτήρια καλύπτουν πάνω από το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών. Ένα δεύτερο θέμα είναι η επιπλέον ρυθμίση για τα ταξί. Για τους εκμεταλλευτές ταξί, λοιπόν, προβλέπεται ειδική διόρθωση του τεκμηρίου, ώστε να αντανακλά το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Το τεκμήριο μειώνεται αναλογικά με το ποσοστό συνιδιοκτησίας. Εάν, για παράδειγμα, ένας επαγγελματίας έχει το 50% ενός ταξί, το τεκμήριο μειώνεται κατά 50%. Υπάρχει κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Ξεκινάει η πλήρης κατάργηση, λοιπόν, για τα νομικά πρόσωπα. Το 2027 καταργείται στην Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη και το 2028 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 2029 θα καταργηθεί παντού. Να ακούσουμε, λοιπόν, τι είπε ο Πρωθυπουργός συνολικά για την οικονομία.
1: Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι, αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3%. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7%. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο. Και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως.
0: Λοιπόν, 2-3 ακόμη μέτρα, μηδενικό συντελεστή για τρίτεκνους έως τα 20.000 ευρώ. Το αφορολόγητο αυξάνεται από 14.364 σε 25.364 ευρώ, ενώ μειώσεις θα δουν 86.927 τρίτεκνοι, εκ των οποίων 33.894 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Λοιπόν, αυξάνεται το επίδομα Χριστουγέννων κατά 500 ευρώ, στα 500 ευρώ και έχουμε και νέες αυξήσεις. Από το Δεκέμβριο του 2027 θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ο βασικός μισθός στο δημόσιο θα αυξηθεί τον Απρίλιο του 2027 όσο και τον Ιανουάριο του 2028, ακολουθώντας την αύξηση του κατώτατου μισθού. Η συνολική αύξηση έως τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει στα 80 ευρώ μεικτά το μήνα, ενώ ο κατώτατος μισθός από 920 που είναι σήμερα θα φτάσει στα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028 και στα 1300 ευρώ με τις τριετίες. Οι αυξήσεις θα γίνουν σε δύο βήματα, τον Απρίλιο του 2027 και τον Ιανουάριο του 2028. Υπάρχουν και άλλα πολλά, όπως η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η στα 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ο κουμπαράς για τη νέα γενιά, τα αναπηρικά επιδόματα, οι βρεζοφωνηπιακοί και οι πολυτεκνοί αυξήσεις που υπάρχουν, αλλά βεβαίως και το νέο σπίτι μου 3 που θα έχει χρηματοδότηση 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά, λοιπόν, μαζί με μια σειρά άλλων μέτρων που ανέλησε διεξοδικά ο Πρωθυπουργός, έδωσαν το περίγραμμα της οικονομικής πολιτικής που θα ακολουθεί για το 2027, αλλά και βεβαίως και ένας οδικός χάρτης μέχρι το 2030. Επιβεβαιώθηκε αυτό που έλεγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ότι περισσότεροι είδαν τον εαυτό τους σε κάποια από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Μένει να δούμε τώρα, σε συνδυασμό βεβαίως και με τις εξαγγελίες που θα κάνουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί από τη ΔΕΘ, τι θα γίνει αν κάποιοι είναι δυσαρεστημένοι ή ευχαριστημένοι στις επερχόμενες δημοσκοπήσεις, που φαντάζομαι ότι από το τέλος της εβδομάδας και μετά θα έρθουν με ιδιαίτερη ένταση. Βεβαίως, το Σαββατοκύριακο στιγματίστηκε από την τρομακτική είδηση, από την τραγωδία με τη συντριβή του Φάντομ. Έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνητών λεπτά βίντεο από τις κάμερες και τα κινητά που κατέγραψαν τη μοιραία πτήση του Phantom στην Τανάγρα, καθώς η Επιτροπή Διερεύνησης του Αεροπορικού Δυστυχήματος συγκεντρώνει κάθε διαθέσιμο στοιχείο για να αποσαφηνίσει τα αίτια της τραγωδίας που στήχησε τη ζωή σε δύο έμπειρους πιλότους πολεμικής αεροπορίας. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, όσο περισσότερα δεδομένα συλλεχθούν, τόσο πιο ασφαλή θα είναι τα συμπεράσματα της έρευνας, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το σχέδιο πτήσης πρόλευε απογείωση, ταχεία άνοδο, αριστερή στροφή και πέρασμα πάνω από τους θεατές του Athens Flight Week, πριν την κρίσιμη δεξιά στροφή που θα επανέφερε το αεροσκάφος σε ευθεία με το διάδρομο σε πολύ χαμηλό ύψος και υψηλή ταχύτητα. Ακριβώς σε αυτή τη δεξιά στροφή, περίπου 2-3 ναυτικά μίλια από το διάδρομο της Τανάγρας, το Phantom έχασε απότομα ύψος. Οι ερευνητές εξετάζουν τα συντρίμμια, καθίσματα, οπτικό υλικό και τις συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά. Το αεροσκάφος καρφώθηκε στο έδαφος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ανάμεσα σε δύο αποθήκες που συνέχεια τυλίχθηκαν στις φλόγες. Λοιπόν, οι πιλότοι ήταν πολύ εμπειροί, με περισσότερες από 1500 ώρες πτήση στο συγκεκριμένο τύπο του Phantom, εξειδίκευση στη δίωξη και βομβαρδισμό, και έχασαν τη ζωή τους σε λίγα λεπτά μετά την έναρξη της επίδειξης. Χιλιάδες θεατές έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας, βλέποντας το αεροσκάφος να χάνει ύψος και να πέφτει μέσα σε πυκνό μαύρο καπνό. Τμήμα του Phantom καρφώθηκε σε εργοστάσιο στα Ενόφυτα, ενώ τα συντρίμμια εξφεδονίστηκαν δεκάδες μέτρα μακριά. Στην περιοχή λοιπόν έχει αποκλειστεί η περιοχή αυτή για 2-3 ναυτικά μίλια και οι αρχές συλλέγουν ευρήματα που θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης του Αεροπορικού Ατυχήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κατά την απότομη δεξιά στροφή, το φτερό του αεροσκάφους φαίνεται να ακούμπησε σε αντικείμενο που προεξήχε, με αποτέλεσμα την πτώση και την έκρηξη που ακολούθησε.

0: Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και στη Γερμανία είχαμε την είδηση αργά το βράδυ της ημέρας. Πολιτικό σεισμό λοιπόν προκαλεί σαρωτική νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία στις εκλογές της Αξονίας Anhalt, με το ακροδεξιό κόμμα να συγκεντρώνει περίπου 44% των ψήφων, υπερδιπλασιάζοντας τη δύναμή του σε σχέση με το 2021 και αφήνοντας πολύ πίσω τη CDU του καγκελάριου Friedrich Merz. Η AfD εξασφαλεί 39 από τις 83 έδρες της τοπικής βουλής, μένοντας 3 έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία, ενώ η είσοδος του κόμματος της Σάρα Βάγκενχεντ περιπλέκει ακόμη περισσότερο το ήδη εξαιρετικά δύσκολο παζλ για το σχηματισμό κυβέρνησης. Λοιπόν, η AfD πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα της ιστορίας της σε περιφερειακές εκλογές, φτάνοντας περίπου το 44%, υπερδιπλασιάζοντας το 20,8% που είχε λάβει το 2021. Στον αντίποδα, η CDU υπέστη βαριά ήττα, περιοριζόμενη περίπου στο 18%, ενώ 37,1% των προηγούμενων εκλογών, ενώ σε επίπεδο εδρών οι χριστιανοδημοκράτες παραμένουν με 16 έδρες, ενώ 39 της AfD. Είχαμε ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή στο 76%, αποτυπώνοντας και τη μεγάλη πολιτική σημασία που έχει αποκτήσει η αναμέτρηση στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο περίπου των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων. Η AfD έχει ισχυρή παρουσία στα κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας και προηγείται πλέον σε εθνικές δημοσκοπήσεις έναντι των Χριστιανών Δημοκρατών. Το 2014 έχει κερδίσει τις εκλογές και στη γειτονική Θουριγκία. Λοιπόν, ο 35χρονος ηγέτης του κόμματος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα συγκλονιστικό και υποστήριξε ότι το κόμμα του έχει λάβει σαφή εντολή να κυβερνήσει. Λοιπόν, τώρα η είσοδος της συμμαχίας της Σάρα Βάγκενχεντ, που πέρασε οριακά το όριο του 5% και εξασφαλίζει 4 έδρες, δημιούργησε το εξής πρόβλημα: οι αριθμοί πλέον δεν βγάζουν κυβέρνηση χωρίς την AfD. Έτσι λοιπόν θα χρειαζόντουσαν 42 έδρες αν υπήρχε και η συνεννόηση με την αριστερά, με την ανοχή της αριστεράς και των πρασίνων. Οι τέσσερις όμως δυνάμεις, δηλαδή το CDU, το S5 και οι πράσινοι, με ανοχή της αριστεράς δεν συγκεντρώνουν συνολικά 40 έδρες, άρα δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα αυτό. Θα δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν και στη Γερμανία, αλλά και το τι θα γίνει συνολικά στην Ευρώπη, που σε μερικούς μήνες θα έχουμε τις γαλλικές εκλογές και οι ειδικοί δεν θεωρούν απίθανο ότι μπορεί, για παράδειγμα, να έχουμε έναν πρόεδρο από την ακροδεξιά αυτή τη φορά. 45 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη από ΔΕΘ, ξυλώνοντας τα τεκμήρια, ψαλίδια συνεπείς και χωρίς προς αυξήσεις, κούρεμα 50% σε μικρούς οικισμούς. Τις συμμαχίες απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίες με Πασόκ, Ελλάς και Σαμαρά. Τυγό Κατζέτα διεμήνυσε ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Το κράτος δικαίου υπεραμείνθηκε τις αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών. Και ράβοντας, Κουμπαράς δημιουργείται ειδικό αποθεματικό για τα παιδιά με συνδρομή και του κράτους. Συντάξει, μόνιμη της ενίσχυσης 400 ευρώ για όλους άνω των 65 ετών από φέτος. Για τους δημοσίους υπαλλήλους 500 ευρώ μεικτά επίδομα Χριστουγέννων, αλλά από το Δεκέμβριο του 2027. Και για τους τρίτεκνους, μηδενισμός του φόρου εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ από το 2027. Γιατί έπεσε το Phantom, πιθανότερη εκδοχή η απόλυτα ισχύος, η αυτοθυσία των δύο πιλότων και το βαρύ πένθος σε ένοπλες δυνάμεις. AfD, νίκη Εφιάλτης, πολιτικός σεισμός για την Ευρώπη, σάρωσε νεκροδεξί στη Σαξονία. Με 44% διεκδικούν τώρα την κυβέρνηση. Ντάνιελ, 3 χρόνια μετά, ανοιχτό το τραύμα. Και αποστολή στη Βενετία, παγκόσμια πρεμιέρα για τη Ζακλίν Λέτζου. Λοιπόν, αυτά από τα νέα. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Και πώς θα κερδίζουν στην τσέπη τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η συμφωνία πρόοδου και ευημερίας Μητσοτάκη για την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας. Τεκμήρια τέλος για συνεπείς και ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση και στην προκαταβολή φόρου, αφορολόγητο πάνω από 22.000 για αγρότες και τρίτεκνους. Δημιουργία αποταμιευτικού κουμπαρά για νεογέννητα με ισόπωση συνεισφορά του κράτους. Η Κυριακή της κάλπης θα είναι μία, οι πολίτες θα επιλέξουν ελπίδα ή περιπέτεια, όπως τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός. Πανελλήνιο πένθος για τους δύο πιλότους του Phantom, σε σοκ η Γερμανία από τη σαρωτική νίκη του AfD στη Σαξονία. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κάλπικο πακέτο. Εξαγγελίες Μητσοτάκη στη Δέθη. Ούτε λέξη ούτε μέτρα για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια. Καθρεφτάκια για μισθωτούς και συνταξιούχους. Μορφή επιδότηση των εύπορων νοικοκυριών. Ο κουμπαράς για τα νήπια. Προσπάθεια ακύρωση των προγραμμάτων της αντιπολίτευσης και ομολογία φόβου για το κόμμα Σαμαρά. Γερμανία, άρρωστο AfD της Αξονίας. Συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς. Πανομορφία για Merz και CDU. Ακροδεξιά πλειοδοσία, ηθικός πανικός με τα σχολικά βιβλία του Δημοτικού. Δημοκρατία, ψέματα, ψίχουλα και εκβιασμοί, κρεσέντο αλαζονίας και κινδυνολογίας από τον κακόκεφο πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Μέτρα κατώτερα των αναγκών της κοινωνίας και με υποσχετική. Πάμε στην Κόντρα. Αδυσόπιτος εμφύλιος Μητσοτάκη Σαμαρά. Ανταλλάξαν βαριές κατηγορίες για το ποιος οδηγεί σε διάλυση στη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί η σκληρή κόντρα που ξέσπασε στη δεξιά πολυκατοικία. Σεισμό στην Ευρώπη από την επέλαση ακροδεξιά στη Γερμανία. Σε ταπεινωτική έξοδο οδηγείται ο Μέρτς. Επεγμός και ντροπή. Έστειλαν σε κέντρο υγείας στη Μεσσηνία στενοφόρο 30 ετών με 1.000.000 χιλιόμετρα. Κυριάκος Πυρακάκης, έως το τέλος του έτους θα είναι έτοιμη νέα πλατφόρμα συνέπεια για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Κοστολόγηση του πακέτου μέτρων το 2,2 δις ευρώ. Η ναυτεμπορική παρουσιάζει αποκλειστικά το πώς προκύπτει το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Πώς διαμορφώνεται η φορολογία για αγρότες και αυτοαπασχολούμενους. Επιφυλάξεις φορέων της αγοράς για τα κυβερνητικά μέτρα. Νέοι φόροι μεταβιβάσεις ακινήτων από ξένους και στα μπόνους των στελεχών.
1: Earth News Radio 105,8.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, Air News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, χθες ο κύριος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ έστειλε και αρκετά πολιτικά μηνύματα. Στο ερώτημα για τις πιθανές συνεργασίες μετά τις εκλογές, ο Πρωθυπουργός περιγράψε ένα κλειστό με τα σημερινά δεδομένα τοπία που έστρεψε την πίεση προς τα κόμματα που έχουν αποκλείσει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, με την αναφορά του να παραπέμπει ευθέως στο Πασό και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα δεν φαίνεται κάποια δυνατότητα κυβέρνηση συνεργασία στον ορίζοντα. Αυτό δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία, είπε και συνέχισε. Οφείλεται σε άλλα κόμματα που το έχουν αποκλείσει και με συνεδριακές αποφάσεις. Με τρόπο τόσο εμφαντικό, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση για τη δυνατότητα συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης παρέβηψε στην πλευρά τη Χαριλάου του Κούπη για την απάντηση στο ερώτημα τι θα συμβεί την επομένη των εκλογών αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Θα πρέπει να ρωτήσετε τα κόμματα την επομένη των εκλογών, είπε χαρακτηριστικά. Και μάλιστα η ερώτηση έφτασε στο ενδεχόμενο διερευνητικής εντολής και ο Πρωθυπουργός απάντησε με μια σκοπτική παρατήρηση. Σας ευχαριστώ που προεξοφλείτε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη στις επόμενες εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε πάντως ότι η αυτοδυναμία είναι ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί, φέρνοντας παράδειγμα την εκλογική αναμέτρηση του 2023 και τη διαφορά ανάμεσα στις προεκλογικές δημοσκοπήσεις και το τελικό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι ο στόχος αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος εφικτός, γι' αυτό και το στόχο θα αγωνιστούμε. Απέριψε την άποψη ότι η επιμονή σε αυτό το στόχο αποτελεί έκφραση αλαζονίας και έκλεισε την απάντησή του επαναφέροντας το δίλημα της κυβερνητικής σταθερότητας. Δεν είναι ο στόχος που υποκρίνεται οποιαδήποτε αλαζονία, είναι η μόνη λύση ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει σταθερή κυβέρνηση. Έχει ενδιαφέρον ότι ο Πρωθυπουργός δέχτηκε αρκετές ερωτήσεις και για τον Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόησης, ενώ υπάρχει αρκετή τεχνογνωσία για να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Λίγη ώρα αργότερα, ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε στον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι θα πρέπει να ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη, το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτό το λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης, ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία, θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της στοχοποίησης και συνέχισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Δεν είναι αυτή η παράταξη κ. Μητσοτάκη, αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτό έφερε την αντίδραση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, τα σχόλια δηλαδή του κ. Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος όταν ρωτήθηκε στο πλαίσιο της ΔΕΘ και απάντησε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη, από ό,τι θυμάμαι ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην απάντηση του Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, από τα υπόλοιπα το. Ωραία απόδοση ήταν το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην απάντηση του Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, από τα υπόλοιπα κόμματα τώρα, το Πασόκ μίλησε για αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση.

και ξυπνάδες. Η ελληνική λύση δια του κύριου Βελόπουλου ότι ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να θεραπεύσει την καταγγελία του κόμματός στις δημοσκοπήσεις, άρα και την καταστροφή της χώρας με δίθεν αισιόδοξα μηνύματα, και η Ελλάς για λαζονία, ένδια επιχειρημάτων και εκνευρισμό από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Κάπως έτσι εξέλιχθηκαν τα πράγματα στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε το δεύτερο ημίχρονο το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ενδιάμεσα βεβαίως θα πάνε και άλλα κόμματα. Θα δούμε τώρα τις εξαγγελίες και σε αυτό το επίπεδο. Έρχονται με φόρα όπως κάθε μέρα ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς την πολύ πρωινή παρέα. Να έχετε μια όμορφη μέρα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση, επεσήμανε χθες στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Έθεσε ως προτεραιότητες την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος σε 3 χρόνια και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, ενώ τόνισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τις τεχνικές λεπτομέρειες των μέτρων ελάφρυνσης θα παρουσιάσει αναλυτικά στις 12 το μεσημέρι το Υπουργείο Οικονομικών. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις, με εχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Αντώνη Σαμαρά από την πλευρά του τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Στη Γερμανία, το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD κέρδισε τις χθεσινές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής του δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, κάτι

0: που αποκλείουν τα υπόλοιπα κόμματα, καθιστώντας δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Οι χριστιανοδημοκράτες υπέστησαν βαριά ήττα, χάνοντας άλλη μια κρατηδιακή αναμέτρηση, αυτή τη φορά σε περιοχή που διατηρούσαν ιστορικά αναμφισβήτητη υπεροχή, με τον καγκελάριο Μέρτς να βρίσκεται πλέον σε δεινή θέση. Κάκιστη είδηση το εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Άνχαλτ, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών. Μόνο οι λήθιοι και προδότες στην Πολωνία γιορτάζουν τη νίκη της ακροδεξιάς, τόνισε ο Πολωνός Πρωθυπουργός. Για τη νίκη του ακροδεξιού AfD πανηγυρίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία. Πένθος στις ένοπλες δυνάμεις και θλίψεις στο Πανελλήνιο για το χαμό των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας στη συντριβή του Φάντομ στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του ουρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Τεχεράν είναι ανοιχτή σε μια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανοιχτές σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ, πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent, μετά τις επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε πλοία. 5 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις, μεταξύ άλλων εναντίον σχολείου που είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στη λωρίδα της Γάζας. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός απόψε σε χωριό της Ναμπατίγια του νοτίου Λιβάνου μετά από επίθεση της Χεζμπολάχ με ντρόουν. Νέες εντολές δόθηκαν πριν λίγο για εκενώσεις περιοχών. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούστνερ για πρώτη φορά στο Κίεβο, έκανε λόγο χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκτιμώντας πάντως ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, ενώ η Ουκρανία είναι έτοιμη για τριμερείς συνομιλίες με Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Τουλάχιστον 300 νεκροί στις μάχες της κυβέρνησης της Ιεμένης με τους αντάρτες Χούθη, χιλιάδες είναι οι εκτοπισμένοι. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Χθες βράδυ εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική Κύθυρα Εύβοια, Φιώτιδα Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική Θάσο, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Στην Ινδονησία κλειστά παραμένουν 8 αεροδρόμια λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Άνακ Κρακατόα, εγκλωβισμένοι περίπου 170.000 επιβάτες.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Ανεμιβόρει τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αν ξέρετε το τραγούδι να τελειώσει.
0: Έλα, Μαρδιώνη, δέκα δεύτερα.
1: Έχει αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση ο Πρίντεζη. Α πούμε, Πρίντεζη, στη ρύθμιση του ήχου, κυρίε και κύριοι. Γιάννη, ο Πρίντεζη.
0: Είναι τα πάντα, είναι ο μαέστρο. Είναι ο απόλυτο.
1: Ο ταξιθέτη, ο σκηνογράφο, ο Μπούμαν.
0: Ναι.
1: Το Μπούμαν. Μπούμαν θα τον λέω από εδώ και πέρα.
0: Μπούμαν, τι είναι.
1: Αυτό που κρατάει το μικρόφωνο. Μπούμαν, ωραίο.
0: Μπούμαν, το αρέσει τώρα.
1: Μ' αρέσει, τώρα τελείωσε. Γιάννη ο Μπούμαν.
0: Γιάννη Μπούμαν.
1: Λοιπόν, η Μαρία Κόντου, κάτι θα βρω και για την Κόντου να πω. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8, πάρα πολύ ωραία.
0: Είσαι ανεξάντλητος.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.
0: Ναι.
1: Σας τους έχουμε πει.
0: Πες
1: ποτέ. Χιλιάδες φορές.
0: Ποτέ.
1: Άλλη μία. Λοιπόν, μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις κενό ενδιάμεσα. Mm. Ενδιάμεσα, όχι στο Earth και το News. Ενδιάμεσα στο Earth News και στο Radio.
0: Ναι.
1: Ο άλλος τρόπος, πρώην παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται εκεί. Γεια σου Κυριακή, καλημέρα.
0: Γεια
1: από
0: σου,
1: την
0: Κυριακή.
1: Καλαμάτα. 26 βαθμούς ήδη στην Καλαμάτα. Χρόνια πολλά στην Κασιανή, τον Κασιανό, τον Ονησιφόρο, την Ονησιφόρα και τον Σόζοντα.
0: Να ζήσουν.
1: Γιορτάζει ο Σόζον.
0: Και,
1: Σόζον.
0: Και στο Σαλάμι.
1: Ο Σόζον. Τι είναι το σαλάμι.
0: Αυτό σωθεί το. Είναι Εθνική Μέρα Σαλαμιού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Α, άσχετο.
0: Χρόνια πολλά σαλάμι. Μ' αρέσει το σαλάμι.
1: Εξαρτάται.
0: Τη
1: Λευκάδα.
0: Και τη Μπύρα. Τη
1: Λευκάδα είναι πολύ ωραία.
0: Και τη Μπύρα είναι ωραία.
1: Μ' αρέσει τη Λευκάδα.
0: Αχ, λοιπόν. Εξάλλου, κάτι να σαλαμάκι.
1: Αυτό, μεγαλώσαμε.
0: Για μένα είναι αυτό.
1: Τώρα, είναι Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να συνεργάζονται, να είναι αγαπημένοι.
0: Ναι.
1: Είναι Διεθνής ημέρα για καθαρό ουρανό και γαλάζιους ουρανούς.
0: Βέβαια.
1: Ήθε, μακάρι. Είναι Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τη μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν και η Βραζιλία γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Πορτογαλία. Αλλά μιλάνε την ίδια γλώσσα. Αυτά τα Ολιζέοβ και πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Εσύ σ' αρέσουν τα πορτογαλικά. Εμένα δεν μ' αρέσουν καθόλου.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Καθόλου. Χάλια.
0: Πάρα
1: χάλια.
0: Πολύ.
1: Χάλια.
0: Και ειδικά όταν γίναμε ανεξάρτητοι εμείς οι Βραζιλιάνοι από τους Πορτογάλους, απελευθερωθήκαμε και τα μιλάμε πιο.
1: Ναι.
0: Ναι. Ακόμα. Ναι.
1: Σαν σήμερα το 413 π.Χ. ακούτε να δείτε τι έγινε. Οι Σιρακούσιοι υπό τον Σπαρτιάτη Γύλιππο καταναυμαχούν, μ' αρέσει αυτή η λέξη, τον Αθηναϊκό στόλο κοντά στο λιμάνι των Σιρακουσών. Ωραία είναι οι Σιρακούσες.
0: Ναι.
1: Έτσι καταλήγει σε ολοκληρωτική καταστροφή η προσπάθεια των Αθηναίων να αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας. Πελοποννησιακός πόλεμος. Σας υπενθυμίζω ότι το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου το έγραψε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ως Δήμαρχος Αθηναίων. Έτσι, είχε υπογράψει κάτι και είπε τώρα βάζω τέρμα στον Πελοποννησιακό πόλεμο.
0: Είναι μία από τις στιγμές της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας που έχουν μείνει, που έχουν μείνει με χρυσά γράμματα.
1: Έχουμε κι άλλα.
0: Αυτό το είχε κάνει ο Αβραμόπουλος.
1: Ναι.
0: Ο Καμένος τι είχε κάνει, είχε πάει εκεί που γίνει η ναυμαγία της Σαλαμίνας.
1: Με κόκκινο χαλί.
0: Και είχε ρίξει στεφάνι στη θάλασσα.
1: Ναι, ναι.
0: Τους Θεέ μου, τι ζούμε. Ακόμα και είμαστε εντάξει. 1833.
1: Είναι η Κατερίνα και είναι εντάξει.
0: Ναι. Ναι. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται. Ντρεπόντουσαν τότε. Φυλακίζονται στο Παλαμίδι από τη Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Το έχω ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Παλαμίδι. Έχετε πάει να
1: δείτε. Πού χωρούσε στο Παλαμίδι.
0: Πού τον είχαν τον άνθρωπο ολόκληρο, Θόδωρο Κολοκοτρώνη.
1: Ένα μικρό κελάκι ήταν, ας
0: πούμε. Που δεν χωρίζει να πει.
1: Τρύπα. Ναι.
0: Εγώ μόνο, εγώ χώρα.
1: Άσε που έχει πολλά σκαλιά να ανέβει. Αλλά το παραβλέπουμε.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Το 1912 οι Σάμοι υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδας.
0: 1936 με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά ιδρύεται η ΙΡΕ, Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών για τη διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Ήταν ο πρόδρομος
1: της ΕΡΤ. Εδώ που είμαστε ο Δημήτρης. Το 1960, σαν σήμερα, ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνος κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης.
0: Βέβαια, ήξερα από ιστιοπλοεία, ήξερα. 1964.
1: Και τίποτα άλλο.
0: Ναι. Ξέρω από ιστιοπλοεία.
1: Ναι, ιστιοπλοεία ήξερα. Καλά. Ναι.
0: Ολυμπιακή
1: ιστιοπλοεία και. Ναι, καβαλίκευμα αγαλόγου. Ναι, αυτά.
0: Και εκεί. Άλλο. Ναι.
1: Τέλος.
0: 1964. Ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών που επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ωρατόριο. Ακούστε τώρα με τίτλο Άξιον Εστί. Ποιήση Οδυσσέα Λίτη. Φυσικά. Χαρακτηρίζοντας τον αυθάδη και προσβλητικό για τον λαό εξωστρακισμό της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Και δηλώνει ότι το έργο θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ. Ευτυχώς υπήρχε και η ΔΕΘ.
1: Πολύ ωραία. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ηλία Καζάν, Ηλίας Καζαντζόγλου λεγόταν, ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. Έχει κάνει το Λεωφορείο Νοπόθο, το Αμέρικα Αμέρικα, το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, το Λιμάνι της Αγωνίας.
0: Έτσι.
1: Το 1930 γεννιόταν ο Σόνι Ρόλινς, Αμερικανός σαξοφωνίστας της τζαζ. Και το 1950 η Κρίση Χάιντ, την Αμερικανίδα ρόκερ, ηγετική φιγούρα του συγκροτήματος Pretenders.
0: Πολύ την αγαπώ.
1: Έχει κάνει και ένα πέρασμα από τα Φιλαράκια, τραγούδισε με τη Φίβη, εκεί το Σμέλικατ. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
0: Αλλά δεν το έλεγε καλά και δεν είχε καλή φωνή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 1827 χάνουμε τον Παύλο Μαρία Βοναπάρτη, τον ανιψιό του Ναπολέοντα.
1: Τον ποιον, Παύλο Μαρία.
0: Ναι, Παύλος Μαρία Βοναπάρτης.
1: Παύλος Μαρία, ναι. Τι να πεις.
0: Λοιπόν, ήρθε στην Ελλάδα για να λάβει μέρος στον αγώνα, αλλά τραυματίστηκε σοβαρότατα στη φρεγάτα Ελλάσσα. Μια εντελώς τυχαία. Τυχαία ήταν, φανταστείτε. Δεν ήταν πάνω στον πόλεμο. Εκπυρσοκρότηση του όπλου του και λίγο αργότερα πέθανε. Γενική θλίψη. Όλη μεγάλη θλίψη για τον Παύλο Μαρία.
1: Ναι.
0: Το 2003 χάναμε τον Αρτέμι Μάτσα. Ο άνθρωπος αυτός είχε καθιερωθεί δοσύλλογος, κακός,
1: σφιούνος, ναι, όλα αυτά.
0: Και ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, λένε όσοι το γνώρισαν, έτσι, φυσικά. Και το 2015
1: και ο Δήμος Σταρένιος.
0: Βέβαια.
1: Και ο Καλογύρου ήταν επίσης σε τέτοιους
0: θεώρους.
1: Αλλά όλοι ήταν μια χαρά, λένε. Ναι, λένε ναι. Αυτοί που τους ξέρουν. Ναι, ναι. Δεν τους ήξερα ποτέ, δεν τους ξέρω τους
0: ανθρώπους. Το 2015 πέθανε η Βούλα Ζουμπουλάκη, και εκείνη η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός και του θεάτρου και κυρίως του θεάτρου.
1: Πολύ
0: και του κινηματογράφου κτλ.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Σταύρο. Πολύ καλή ερώτηση, κυρία Σερέτη, στη ΔΕΘ, να ξέρεις.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Χρήση για κάτι που αφορά ευρύτερα θέματα εσωτερικά και εξωτερικά της χώρας. Καλές εκπομπές σε όλους. Καλημέρα στην Άννα, τη φίλη μας από τη Σάμο. 28 βαθμούς έχει ήδη το Καρλόβαση, ρε. Κολυμπάμε μόνοι μας 8 το πρωί με φόντο το πλεούμενο που πάει για ψάρεμα.
0: Ωρε παιδιά, ρε παιδιά.
1: Και λέει, παρακαλώ, μη ζηλεύετε.
0: Φυσικά ζηλεύουμε.
1: Φυσικά και ζηλεύουμε.
0: Είσαι στην Ισάρα τώρα, έχεις 28 βαθμούς το πρωί και πας.
1: Κανένα γύρω-γύρω.
0: Oh.
1: Ναι. Oh. Πήγαινα και εγώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, πήγαινα 7 η ώρα το πρωί, ψυχή ζώσα, λίμνη θάλασσα.
0: Μπράβο, Διονύση.
1: Ωραία, ρε. Είναι ωραία, τέτοια ώρα. Το καλοκαίρι δεν το έκανα. Αλλά τώρα το έκανα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Παύλο μας. Γερμανικός χειμώνας. Ελπίζουμε να μην χειμωνιάσει και στη Γαλλία. Είναι πλέον άδειλο το αύριο, μιας και δεν υπάρχουν μόνον αυγά, αλλά φίδια πολλά και κατάμαυρα. Ήρθε η ώρα οι δυνάμεις της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανοιχτής κοινωνίας να κινητοποιηθούν για να μην χαθεί η Ευρώπη που γνωρίζουμε. Δίπλα στο Σλάβα Ουκραίνη θα αναφωνούμε πια και δόξα στη δημοκρατική Ευρώπη.
0: Προσέξτε.
1: Καλά τα λέτε, κύριε Παύλο.
0: Προσέξτε,
1: αλλά...
0: κύριε Παύλο μου, να δείτε τι γίνεται εδώ πέρα με αυτή την υπόθεση που είναι. Το βλέπαμε ότι ερχόταν. Δηλαδή, εννοούμε τι λέμε. Τι εννοούμε, εννοούμε την επικράτηση της άκρας δεξιάς της στη Γερμανία.
1: Της νεοναζιστικής ακροδεξιάς. Ναι, δεν είναι μια απλή ακροδεξιά.
0: Δεν είναι μια Λεπέν, ας πούμε.
1: Γιατί η Λεπέν τα ίδια. Είναι απλά το κρύβει. Απλά το κρύβει καλύτερα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: αυτοί δεν το κρύβουν κιόλας.
0: Οι άνθρωποι, προσέξτε, δεν έχουν πρόβλημα αυτοί που εξελέγησαν. Εντάξει, αυτό είναι δικά τους. Τους ψήφισαν.
1: Βέβαια.
0: Αυτό
1: και,
0: είναι.
1: Και το Χίτλερ τον είχαν ψηφίσει.
0: Όχι, εντάξει.
1: Όχι, και το Χίτλερ τον είχαν ψηφίσει. Είχε βγει.
0: Ναι, αλλά τι γίνεται. Υπάρχει προηγούμενο. Αυτό είναι το θέμα. Ότι υπάρχει προηγούμενο. Και πιστεύουν, ας πούμε, σε ανθρώπους ο κόσμος. Δεν μπορώ να το. Αυτό δεν ξέρω τι ειδικότητα χρειάζεται. Πιστεύουν, ας πούμε, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο ανακόλουθοι στη ζωή τους και σε αυτά και πιο υποκριτές και ψεύτες από ό,τι έχει γράψει ιστορία.
1: Καταπέλτησες, ρε.
0: Ρε εσύ Διονύση, δηλαδή συγγνώμη, εγώ έβλεπα αυτή τη τύπησα, έχουμε κάνει τόσα αφιερώματα, ας πούμε. Πώς τη λένε αυτή του AFD.
1: Τα Μπάιντερ, ξέρω εγώ κάπως. Βάιγκελ.
0: Αυτή λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Συγχαίρεται τους ομοφυλόφιλους.
1: Και είναι ομοφυλόφιλοι.
0: Είναι ομοφυλόφιλοι. Είναι παντρεμένοι. Με γυναίκα. Λοιπόν,
1: είναι κατά της υιοθεσίας. Είναι κατά της υιοθεσίας τέκνων.
0: Από ομοφυλόφιλους. Έχει δύο.
1: Έχει δύο. Ναι. Έχει υιοθετήσει δύο.
0: Ναι. Συγχαίρεται τους μετανάστες και έχει παντρευτεί Ασιάτισσα.
1: Είναι υπέρ της Γερμανίας, Uber, άλλες και τρέχα γύρευε.
0: Και εσύ στην Ελβετία.
1: Και εσύ στην Ελβετία, δηλαδή. Okay.
0: Αν πας και ψηφίζεις αυτή να είναι την τύπισσα, έχεις πρόβλημα. Μεγάλο. Καταρχήν, γιατί είναι ανακόλουθη, πρώτον. Και γιατί έχεις αυτά τα πιστεύω.
1: Νομίζω ότι σκληρή κριτική, αλλά to the point κριτική την έχει κάνει ο Ντόναλντ Τούσκ, ο οποίος είπε για να χαίρεσαι για αυτό που έγινε στη Γερμανία πρέπει να είσαι ή ηλίθιος ή προδότης.
0: Εντάξει.
1: Δύο λέξεις, αυτά είπε. Οι ηλίθιοι, οι προδότες χαίρονται με αυτό που έγινε στη Γερμανία, σε ένα κρατήδιο της Γερμανίας. Για να μην νομίζουμε ότι σήμερα θα αλλάξει ή από αύριο θα αλλάξει η πολιτική της Γερμανίας. Σε ένα κρατήδιο. Δεν ασκεί ομοσπονδιακή πολιτική. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, διεθνών σχέσεων, άμυνας και διάφορα τέτοια, εν πάση περιπτώσει, είναι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Είναι αρμοδιότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Αυτά που έχει το τοπικό κρατήδιο είναι θέματα στην εκπαίδευση, θέματα στην αστυνόμευση, θέματα τέτοια πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει και εκεί προφανώς θα αφήσει το στίγμα της. Το θέμα είναι αν είναι προάγγελος των όσων πρόκειται να γίνουν στις εκλογές που θα έχουν τις γενικές σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αυτό είναι το μείζον, εν πάση
0: περιπτώσει. Είναι μεγάλο πράγμα τώρα. Μεγάλο. Κάνουμε μία παύση εδώ, σε αυτά που σας λέμε, και στέλνουμε 4 καλημέρες, μεγάλες όμως.
1: 4.
0: Στην Νικολέτα, στην Αφροδίτη, στον Νίκο και στον Γιώργο που μας ακούν ενώ κάνουν τη βόλτα τους στη Χειροσήμα.
1: Μπράβο. Μπράβο,
0: που είναι Earth News Radio αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: 105,8.
0: Ναι.
1: Όχι άλλο.
0: Παιδιά, μην αλλάξετε συγγνώμη. Μας ακούνε από το Ερτέκο, Διονύση.
1: Καλημέρα. Πολύ καλά κάνουν. Δεν έχουμε πει ότι μας ακούτε και από το Ερτέκο.
0: Εντάξει,
1: το έχουμε πει.
0: Γι' αυτό. Τα παιδιά το ξέρανε. Είναι στη Χειροσήμα. Πες μια καλημέρα.
1: Καλημέρα στη Χειροσήμα. Καλημέρα και στα παιδιά.
0: Στα Ιαπωνικά, πες.
1: Το ίδιο.
0: Μπράβο.
1: Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Σολομόντα. Που είναι. Είχε 3 μέρες αναρωτική.
0: Γιατί?
1: Ξέρω εγώ. Καλή εβδομάδα, 18 βαθμούς στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη.
0: Εσύ ακουγόμαστε παντού, έτσι. Παντού, φτάνουμε μέχρι τη Χειροσήμα.
1: Μα βέβαια το ΕΡΤΕΚΟ παντού, με τι. Όπως, τι
0: θα
1: ήθελα
0: και εγώ να πάω στη Χειροσήμα.
1: Στη Χειροσήμα, ειδικά στη Χειροσήμα.
0: Θα ήθελα να πάω. Είναι τόπος, πώς το λένε, που έχει γραφτεί μία από τις πιο μελανές σελίδες στην παγκόσμια ιστορία, ας πούμε.
1: Σωστό. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Εμείς τώρα, ενώ γίνονται αυτά τα κοσμοϊστορικά πράγματα, ας πούμε. Κοσμοϊστορικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα δείξει. Μπας περιπτώσει, αλλά μπας περιπτώσει είναι σοβαρά αυτό.
0: Είναι σοβαρά πράγματα.
1: Ασχολούμαστε με το αν, ξέρω εγώ, ένας πολιτικός αντί να είναι εκεί που ήταν ένας άλλος πολιτικός και μιλούσε, παρουσίαζε βιβλίο για τον Αντωνιάδη.
0: Όχι, εντάξει. Όχι.
1: Τι όχι.
0: Καλύτερα να ασχολούμαστε με τέτοια παρά να έχουμε αυτά, σαν αυτά που έχουν
1: γίνει. Καλύτερα. Κάνει. Αυτό ξαναπέστο. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πουσιώδη και αδιάφορα.
0: Επίσης.
1: Αδιάφορα, εντελώς παντελώς.
0: Έχει μπει πια στο DNA μας το εξής πράγμα. Να γκρινιάζουμε για τα πάντα.
1: Δηλαδή, ναι, ωραία.
0: Γιατί βγαίνει ο ήλιος στην Ανατολή.
1: Ναι.
0: Ας πούμε. Είμαστε ικανοί να γκρινιάξουμε και γι' αυτό. Μήπως κάτι σημαίνει, μήπως γυρνάει την πλάτη του στη Δύση, μήπως δεν είναι συμπεριληπτικός.
1: Ή μήπως οι Ανουνάκοι έβαλαν το δάχτυλό τους.
0: Μήπως δεν είναι συμπεριληπτικό. Ρε εσείς, αφήστε το ρέμο στην ησυχία του, ας πούμε.
1: Όχι, να μην αφήσετε το ρέμο στην ησυχία του. Γιατί? Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ως ντεκόρ τον Μεγαλέξανδρο. Τι είναι ο Μεγαλέξανδρος για να το χρησιμοποιεί ντεκόρ.
0: Τι είναι.
1: Τέτοια διάβαζα.
0: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά όμως.
1: Όχι, αλλά δεν πρέπει όμως. Γιατί να το χρησιμοποιούν και ποιος έδωσε την άδεια γι' αυτό.
0: Μα σοβαρά τώρα.
1: Μα κανείς δεν
0: έδωσε. Ότι τι είναι δηλαδή το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Είναι σημείο κατά τη θέση τη πόλη. Άμα είναι έτσι να πήγαινε και να πάρει το Λευκό Οίκο και το Λευκό Οίκο, λέω. Τον Λευκό Πύργο και να τραγουδούσε πάνω τον Λευκό Πύργο. Γιατί δεν πάει.
0: Παιδιά, δηλαδή έχουμε ξεβεί, θέλουμε να γκρινιάζουμε για τα πάντα.
1: Για κάποια πρέπει να γκρινιάζουμε.
0: Αξίζεται.
1: Γιατί τα κάνουν όλα ίσιωμα.
0: Καλή, ήταν πολύ χαρούμενοι οι Θεσσαλονίκοι που θα περιμένουν να κάνει συναυλία.
1: Έχω άλλα άκουσα και από τον Δήμαρχο και από τον Αντιδήμαρχο και τα λοιπά. Όχι, από τον Δήμαρχο δεν τον άκουσα, δεν μιλάω. Ο Δήμαρχος είναι μακρόθεν. Τώρα είναι τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Λέει, εμείς δεν έχουμε δώσει άδεια, ούτε ξέρουμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα και πρέπει να δούμε.
0: Και
1: δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει
0: άδεια.
1: Πού ξέρω εγώ.
0: Μόνο θα αποφάσει ο Ρέμος πήγε σε μια σκηνή να κάνει μια συναυλία.
1: Ο Ρέμος προσωπικά το κάνει αυτό.
0: Ο Ρέμος παιδί μου το κάνει για 30 χρόνια στο τραγούδι.
1: Όχι. Άλλο λέω. Ο Ρέμος προσωπικά είπε εκεί θα μπει η σκαλωσιά.
0: Εκεί θα μπει. Φαίνεται εκεί. Ωραία. Και
1: το πάλκο. Ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Να γκρινιάζουμε και
1: εμένα
0: για μια
1: αρέσει,
0: συναυλία.
1: Καλύτερα να γκρινιάζουμε για τέτοια παρά
0: να
1: γκρινιάζουμε για άλλα που γκρινιάζουμε ούτως ή άλλως. Αυτό
0: δεν
1: γίνεται, ρε Κατερίνα. Άμα είναι να πάτε στην Νορβηγία ή στην Δανία που δεν γκρινιάζουν. Που και αυτοί γκρινιάζουν. Καλημέρα στη Μέρη, τη φίλη μας από το Ανόβερο. Μαύρη μέρα ξημέρωσε και προβλέπεται να χειροτερέψει. Άλλα 4 κρατήδια περιμένουμε να εκλέξουν τους ίδιους φασίστες, μας λέει η Μέρη που ζει στο Ανόβερο.
0: Υπάρχει πρόβλημα, παιδιά, τότε. Υπάρχει πρόβλημα στη Γερμανία. Μεγάλο.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς υπάρχει μεγάλο
0: γιατί,
1: πρόβλημα.
0: Γιατί το επαναλαμβάνω. Υπάρχει προηγούμενο.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή. 17 βαθμούς στην Ξάνθη. Άρχισε να πέφτει. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Άρχισε να πέφτει. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λέει η μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης είναι όντως χάλια, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να την διορθώσει η ακροδεξιά. Αυτά είναι τα επίχειρα μιας άλλης ανατολικογερμανίδας, ας πούμε, της Μέρκελ. Δικά της επίχειρα είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Αλλά τώρα μην αρχίσουμε και ξύνουμε τέτοιες πληγές. Πρωί-πρωί.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, γιατί. Ναι, όχι, να ξύνουμε. Όχι, Διονύση, να ξύνουμε, δεν κατάλαβα. Ακούσα, παιδιά, το αμίμητο δηλαδή το πράγμα. Τι έχει περάσει στον κόσμο,
1: ναι,
0: και τι πιστεύει ο κόσμος, το οποίο λες δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συνομιλούσα με έναν κύριο, οδηγό ταξί,
1: ναι,
0: στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Μας το πες και στην εκπομπή,
0: ναι, και μου έλεγε, ναι, που μου έλεγε ότι έχει προβλήματα,
1: ναι,
0: ο άνθρωπος με τα τέτοια. Όμως,
1: ναι,
0: μου είπε το εξής πράγμα. Ότι αν δεν είχαμε σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας,
1: ναι,
0: και τα είχαμε καλά με τον Πούτιν,
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: θα μπορούσαμε να έχουμε μία συμφωνία μόνοι μας με τον Πούτιν,
1: ναι,
0: και να παίρνουμε φτηνά φυσικό αέριο.
1: Από τον Πούτιν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, okay.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Όχι, άμα το πιστεύει ο κύριος, τι θα το αλλάξει μια λάθος.
0: Όχι, όχι. Το εξήγησα, το άκουσε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν μπορώ να πω. Και του λέω, ακούστε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί ο Μητσοτάκης μόνος του ή ο κάθε Μητσοτάκης, κάθε πρωθυπουργός της Ελλάδας, να κάνει μόνος του μια συμφωνία με μια χώρα στην οποία έχει σταθεί.
1: Πώς θα μπορεί. Δεν μπορεί, δεν ήταν, μας περιμέναν. Εγώ θυμάμαι και δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, μεγάλο εκδότη, που έλεγε ότι 5 εκατομμύρια ρούβλια μας περιμένουν στα σύνορα.
0: Τώρα περίμενε μισό λεπτό. Δεν μπορεί.
1: Ήταν πρωτοσέλιδο.
0: Ας το πρωτοσέλιδο. Mm. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Mm. Του το εξήγησα γιατί δεν μπορεί. Γιατί είμαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για πάρα πολλούς άλλους λόγους και για ιδεολογικούς ακόμα.
1: Τέλος πάντων, καλημέρα, κάτι κάνει λάθος η Ευρώπη και οι μεγάλες χώρες, όπως και η ελληνική κυβέρνηση, που έρχεται σιγά σιγά η ακροδεξιά. Μας λέει ο Απόστολος, 16 βαθμούς στην Ορεστιάδα, παρεμπιπτόντος. Μπορεί να κάνει, μπορεί και να μην κάνει. Δεν ξέρω αν κάνουν αυτοί οι λάθη ή είναι
0: δεν
1: θέματα, είναι θέματα κολλήματα, σαν αυτό που περιέγραφε για παράδειγμα η Κατερίνα Μόλις, τα οποία στερούνται, όχι στερούνται λογικής, αλλά και γνώσης πραγματικών δεδομένων.
0: Ναι.
1: Άμα τα στερήσει από αυτά και μετά κάνεις μια θεωρία που σε βολεύει, αρέσει, εσύ νιώθεις εντάξει, ωραία με τον εαυτό σου, αλλά δεν στέκει. Παλιά αυτό τους λέγανε θεροβάμονες ή διάφορα, ναι, τέτοια, ναι, πράγματα,
0: ναι.
1: Αλλά τι να κάνεις. Καλημέρα στον Γιώργο. Το Γιώργο, εγώ θα γκρινιάζω μέχρι να πας σε ρέτη στο λιβάδι.
0: Άλλο ναι, κοσκινάκι αυτό, ναι. Αυτό είναι ένας λόγος να γκρινιάζεις.
1: 29 βαθμούς ήδη στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα και στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς στην Ελασσόνα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μακάρι.
0: Πάμε για λίγο.
1: Δεν το βλέπω. Αλλά μακάρι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 ευρώ. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1.800 για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους και ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Παράλληλα, εξήγηλε σειρά φορολογικών μέτρων για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μέτρα για τη στήριξη των ΑΜΕΑ, της γονεϊκότητας και του παιδιού, καθώς και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Στη Γερμανία, το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα ΑΦΕΝΤΕ κέρδισε τις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ, χωρίς όμως αυτοδυναμία. Επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χαρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούς, πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent. Νέος Ισραηλινός βομβαρδισμός σε χωριό της Ναμπατίγια του Νότιου Λιβάνου μετά από επίθεση της Χεσμπολάχ. Νέες εντολές για εκενώσεις περιοχών. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Φθιώτιδα, Βιωτία, Δυτική Ελλάδα, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική, Θάσο, Κορινθία, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Και σε λίγο θα συνδεθούμε με το Παπαχλιμίτζο που του τα έχω μαζεμένα.
1: Και τη Στέλλα.
0: Η Στέλλα δεν τη τα έχω μαζεμένα. Στέλλα, την αγαπώ.
1: Καλημέρα στον Μπίλι. Τον Γκράντε τον Μπίλι, το φίλο μας στην Καλαμάτα.
0: Πού είσαι, ρε Μπίλι?
1: Φανταστικά Καλαμάτα. 18 βαθμούς ψυχρούλα. Καλή εβδομάδα.
0: Μας λέει.
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που φροντίζει να μας στέλνει ωραίες φωτογραφίες από την Νέα Πολυλακωνία και έτσι μας φτιάχνει λίγο το κέφι. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα. Τη αρέσει πολύ όταν κάνω τον Ιαπωνέζο. Δεν κάνω τον Ιαπωνέζο. Κρύβω έναν μέσα μου.
0: Έχει ρίζες.
1: Κρύβω έναν μέσα μου. Ναι. Η Φωτεινή μας λέει, πώς λέγαμε πριν, ας πούμε, ότι κάποιοι ψηφίζουν ενώ είναι υποκρίτρια επί της ουσίας η ηγέτιδα της ΑΕΦΔΕ. Λέει, επειδή έχω μιλήσει με ανθρώπους εκεί πέρα που εργάζονται στην Γερμανία, στα εργοστάσια, και υπάρχουν και μετανάστες, οι οποίοι η σημαία του ΑΕΦΔΕ είναι η αντιμεταναστευτική πολιτική. Υπάρχουν και μετανάστες που την ψηφίζουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτή με ποια λογική, ότι ήρθαμε εμείς να μην έρθουν κι άλλοι και μας πάρουν τη δουλειά?
0: Θα σας πω.
1: Με ποια λογική οι μετανάστες ψηφίζουν ένα αντιμεταναστευτικό κόμμα? Δεν καταλαβαίνω.
0: Θα σου πω.
1: Ναι, για πες, για εξήγησε λίγο.
0: Αν είναι μετανάστες δεύτερης ή τρίτης γενιάς, δεν θεωρούν ότι είναι μετανάστες.
1: Τι θεωρούν ότι είναι?
0: Εντάξει, άμα είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς. Είναι 800 χρόνια οι άνθρωποι εκεί. Όχι. Και τι γίνεται? Οι άνθρωποι, αυτά τα κόμματα είναι κατεξοχήν λαϊκιστικά κόμματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν λοιπόν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, που όντως υπάρχει πρόβλημα οικονομικό και πάει χάλια η οικονομία, πατάνε εκεί, τους στάζουν καλύτερες μέρες, τους στάζουν, θα τους δώσουν λαγούς με πετραχίλια και το πιστεύουν και γι' αυτό τους ψηφίζουν. Άμα δεν θεωρείς τον εαυτό σου μετανάστη, γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι που ψηφίσανε τον Τραμπ? Πιστεύεις Λατίνη?
1: Ο Τραμπ, τι χαρά για το αποτέλεσμα της Γερμανίας, τι χαρά ο Τραμπ όμως. Ο Τραμπ και
0: ο Βάνς.
1: Και ο Βάνς, καλά, δεν το συζητώ. Και ο Πούτιν. Μεγάλη χαρά κι αυτή. Δηλαδή του Τραμπ την ανάρτηση με το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ρινανία Βεσφαλία, ξέρω εγώ πώς τη λένε.
0: Ρινανία Βεσφαλία.
1: Αυτό.
0: Σαξονία Ανχάλτ.
1: Λοιπόν, την αναπαρήγαγε του Τραμπ και ο μεσολαβητής, αυτός που μιλάει εκ μέρους του Πούτιν, ας πούμε, με τους άλλους μεσολαβητές που στέλνει ο Τραμπ.
0: Γιατί να μην το λέει, αφού είναι φίλοι όλοι αυτοί.
1: Αφού είναι όλοι φίλοι.
0: Όλοι
1: φίλοι είμαστε. Τι καλά. Ο Δημήτρης μας λέει το εξής. Επί δεκαετίες οι χριστιανοδημοκράτες ακολουθούσαν τη ρίση του Στράους που είχε πει: δεξιότερα από εμάς δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα. Τα τελευταία χρόνια το ξέχασαν, άφησαν τη δεξιά πτέρυγα ακάλυπτη και έφαγαν από εκεί τον γκολ. Και μιας και λέμε γκολ, συγχαρητήρια στην Πανάθα μας που έπαιξε επιτέλους μπάλα.
0: Έλα ρε Πανάθα, ναι ρε παιδιά.
1: Ακούστε να δείτε τώρα, για την Πανάθα σας έχω είδηση.
0: Τι?
1: Λοιπόν, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού ήταν ο κύριος Τσίπρας.
0: Με
1: δίπλα του ήταν η κυρία Μάρδα. Η οποία
0: Πέλκα,
1: είναι με έναν κύριο
0: Πέλκα.
1: Πέλκα. Ο οποίος κύριος Πέλκα. Γιατί δεν είναι κύριος ο Πέλκα?
0: Πολύ γνωστός παίκτης του ΠΑΟΚ.
1: Ωραία, και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι κύριος. Λοιπόν, ο οποίος κύριος όμως έγινε αλλαγή. Που σημαίνει ότι βγαίνει το συμπέρασμα πως ο Σαββίδης ήθελε να στείλει μήνυμα στον Τσίπρα μέσω της κυρίας Μάρδα που έβγαλε τον Πέλκα.
0: Ας το καλό, ρε.
1: Καλό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Καλό.
0: Αυτό είναι πολύ διαστραμμένο.
1: Μόνο εγώ αυτό.
0: Είναι διαστραμμένο αυτό το πράγμα.
1: Καλημέρα στο Βόλο, στο φίλο μας τον Δημήτρη. Μας στέλνει ένα γρίφο. Θα το διαβάσουμε μετά και θα σας πούμε.
0: Επίσης δεν πουλάει ο Σαββίδης.
1: Τι ήταν με?
0: Τον ΠΑΟΚ.
1: Α, μην τον πουλήσει.
0: Το είπε ο άνθρωπος.
1: Ας μην τον πουλήσει.
0: Μέχρι τελευταία του. Γιατί λένε, ρε παιδί, θα το δώσει τον ΠΑΟΚ. Θα το δώσει τον ΠΑΟΚ. Δεν τον πουλάω. Τον αγαπάω. Είναι θρησκεία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πολύ ωραία.
0: Επίσης, ήθελα να πω ότι δεν έπιασε τον ντεκαπάζ στον Ντόναλντ. Και δεν μπορώ να τον λέω πια το παιδί με το πορτοκαλί μαλλί.
1: Τώρα τι χρώμα έχει?
0: Ένα χάλια χάλια.
1: Κανονικά θα πρέπει να βγάλουμε
0: ένα κομμωδινό, ανοιχτό κομμωδινή.
1: Κανονικά θα πρέπει να βγάλουμε σήμερα την κυρία Μυραράκη να μας πει τι χρώμα είναι το μάλι του.
0: Όχι, δεν είναι πορτοροδοκόκκινο.
1: Δεν είναι πορτοροδοκόκκινο.
0: Όχι, δεν είναι πορτοροδοκόκκινο. Είναι ένα κομμωδινό, ανοιχτό όμως κομμωδινή.
1: Ναι.
0: Το οποίο δείχνει ότι αυτός που του έκανε τη βαφή.
1: Ναι.
0: Δεν ρογάει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, όχι ότι πριν ήταν τέλεια τα μαλλιά του. Αλλά εντάξει, εκείνο το ξανθό που είχε νέος δεν θα το ξαναποκτήσει.
1: Κρίμα. Πολύ στεναχωριά μου γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Το ένα λάθος είναι το μεταναστευτικό και έχω ακούσει ότι μεγάλοι πλειοκτήτες φέρνουν πετρέλαιο από Ρωσία. Μας λέει ο κύριος Απόστολος. Σε ένα βαθμό και αυτό ισχύει. Σε ένα βαθμό. παρά τα μπλόκα τα ευρωπαϊκά κτλ. Κτλ. Υπάρχουν διάφορα τέτοια, βάζει η χώρα και αστερίσκους και τέτοιες ιστορίες. Η Φωτεινή μας λέει ότι θεωρούν τον εαυτό τους Γερμανούς μέσα στη Γερμανία, αυτό που έλεγες, ναι, για τους μετανάστες.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Ναι, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Άλλα.
0: Άλλα θέματα.
1: Είχαμε πάλι βομβαρδισμούς, λέει κάτι. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Είχαμε πάλι βομβαρδισμούς εκεί, στον Περσικό κόλπο. Τι να κάνουμε. Είχαμε, τώρα λέει, βομβαρδίσανε κάτι πλοία. Τους ρίξανε ρουκέτες οι Αμερικανοί. Και υπάρχει εξαιτίας αυτών των βομβαρδισμών, λέει, υπάρχει νέα αύξηση της τιμής των καυσίμων. Πού θα πάνε.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν γίνεται.
1: Τα καύσιμα, ας πούμε.
0: Δεν γίνεται.
1: Για να ξέρουμε δηλαδή.
0: Δεν πάει.
1: Να πάρουμε τον αποθαρό μας. Ναι. Να ξέρουμε κι εμείς θα γίνει.
0: Δεν πάει.
1: Δεν παίρνουν.
0: Δεν πάει αυτό. Όχι, δεν πάει αυτό το πράγμα.
1: Δεν πάει.
0: Πώς θα το κάνουμε.
1: Είναι πάνω από τα 96 δολάρια το Brent. Μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ σε πλοία του Ιράν. Καταλάβες. Ενισχύθηκε κατά 0,2. Μην νομίζετε.
0: Είχαμε τηλεόραση. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
2: Τι είπα, παιδιά, τι λάθος είπα.
3: Νόμιζα
2: ότι κάτι μου είπε πάνω ο αρχισυντάκτης. Όχι.
3: Αρχισυντάκτης. Να σου πω κάτι, ο αρχισυντάκτης μας.
2: Ακούω φωνές.
3: Είναι χορτοφάγος. Τώρα από αυτό καταλαβαίνεις. Μην ασχολείσαι περαιτέρω. Τι σου λέει το. Τι. Ναι. Δεν το ξέρεις. Το κρύβει.
1: Τι γίνεται, παιδιά. Παιδιά, τι λέτε. Τι λέτε ακριβώς.
0: Αν δεν ήταν το κορίτσι που γνωριζόμαστε λίγο καιρό, θα είχα βγει πλάτη σήμερα. Εγώ, να ξέρεις. Θα σου γύρναγα την πλάτη.
2: Γιατί.
0: Γιατί πήγε και έφαγε με τη Χριστάρα και δεν μου είπαν τίποτα.
3: Ναι, η αλήθεια είναι πως...
0: Για πέμπτη συνεχιδέθ, ας πούμε.
1: Ήρθε στις 6:10. Από τις 6:10 μέχρι τις 6:42 αυτό το πράγμα λέει. Γκρινιάζει διαρκώς για τον Παπακλιμίτσο που της γύρισε πλάτη και την παράτησε και διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Αλλά σε ποιον γκρινιάζεις, σε μένα.
3: Ναι.
1: Σήμερα εσύ σε ποιον γκρινιάζεις, σε μένα.
0: Ναι.
1: Άρα πάει μια άλλη. Τα δικά σου. Εγώ γιατί τα λούζομαι.
0: Άστα, Στέλλα μου, άστα, τέτοια, στην απέξω.
3: Λοιπόν.
2: Δεν μου λες, Κατερίνα, να πω εγώ, η ερώτησή της η χθεσινή, αμέσως τη σκέφτηκα όταν είδα ότι το απόγευμα, το βράδυ, βγήκαν τα αποτελέσματα από τη Γερμανία, από τη Σαξονία και το AfD έκανε θρίαμβο, περίπατο. Και σκέφτηκα την ερώτηση της Κατερίνας γιατί είχε να κάνει με τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και τέλος πάντων πώς αυτό μπορεί όλο να επηρεάσει και εμάς και τα λοιπά. Σαν να ήσουν προφητική στην ερώτηση, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, αφού ήταν. Πώς το λένε, το περιμέναμε. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό αυτό το περιμέναμε να συμβεί. Μόνο οι Γερμανοί.
1: Μόνο οι Γερμανοί εξεπλάγησαν. Ναι.
0: Εξεπλάγησαν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εξεπλάγησαν οι Γερμανοί. Αλλά δεν ξέρω.
1: Βασικά οι Δυτικογερμανοί, γιατί οι Ανατολικογερμανοί τα ξέρουν.
0: Γιατί αυτό που λέγαμε και με τον Διονύση πριν είναι ότι δεν είναι ότι δεν έχει αυτή η χώρα προηγούμενο. Αυτό δηλαδή είναι μια θέμα. Χώρα με προηγούμενο.
2: Ότι έχει προηγούμενο, αυτό είναι το θέμα.
0: Να πεις ότι δεν ξέραν, ας πούμε, πως είναι αυτό το πράγμα.
2: Και
0: ότι...
2: μεγάλη συμμετοχή, λέει, παιδιά, έτσι. Δηλαδή 76% πήγε και τους ψήφισε.
1: 76% έφτασε η συμμετοχή του, η οποία θεωρείται πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ ψηλή. Εντάξει, εγώ έχω κρατήσει την κριτική που διάβασα με τον Τούσκ. Εντυπωσιάστηκα για το πολύ άμεσο, λιτό και απέριτο. Όσοι χαίρονται με τη νίκη του AfD είναι ή οι ηλίθιοι ή οι προδότες. Είπε ο Ντόναλντ Τούσκ, πρωθυπουργός της Πολωνίας.
0: Εντάξει.
1: Απλά αυτό το βάζω στο τραπέζι.
3: Τούσκ και από τους παλιούς ηγέτες γειτονικής χώρας Πολωνίας με βαθιά ιστορική γνώση.
1: Όχι μόνο με γνώση και με άποψη για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Έτσι, για την Ευρώπη. Γιατί εκτός από τη Γερμανία αυτή καθ' αυτή, η όλη ιστορία εμάς γιατί μας πειράζει, μας επηρεάζει, και το ένα. Είναι το θέμα της ευρωπαϊκής ομοσπονδοποίησης. Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέμα το οποίο μας απασχολεί και εμάς. Αυτό.
3: Εγώ έχω αίσθηση εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα που δεν περιορίζεται ούτε στη Σαξονία ούτε στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη γερνάει πληθυσμιακά, άρα έχει ένα κοινωνικό κράτος που είναι το καλύτερο στον κόσμο, το οποίο σε λίγα χρόνια δεν θα μπορεί να το υποστηρίξει με τον τρόπο, ήδη δεν μπορεί να το υποστηρίξει με τον τρόπο που στηρίζει τώρα. Σε καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, μπλα μπλα μπλα, χάνει από την Κίνα, από τη ΣΥΠΑ, χάνει από παντού. Άρα αυτό το μοντέλο που ξέραμε τις προηγούμενες δεκαετίες. Αρχίζει και ευθύνη. Ο κόσμος δεν καταλάβει, δεν μπορεί να το καταλάβει, ούτε νοιάζει να καταλάβει γιατί ευθύνη, για τις αιτίες κλπ. Όσο δεν κάνει κάτι, δεν μπορεί να γίνει κάτι αυτή τη στιγμή τόσο δραστικό, αποτελεσματικό. Και έρχονται κάποιοι και υπόσχονται μαγικές λύσεις ή μαγικούς ενόχους. Λένε φταίνει οι μετανάστες, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος κλπ. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο ΑΕΦΔΕ. Τα λένε συνδόμια τώρα, προφανώς δεν είναι μόνο αυτή η αιτία.
2: Προφανώς και πώς αλλά... τα παραδοσιακά κόμματα φαίνεται ότι δεν μπορούν να προσελκύσουν ειδικά τους νέους.
1: Μας έλεγε, μια φίλη ακροάτρια και εξηγούσε και η Κατερίνα ότι υπάρχουν μετανάστες οι οποίοι όμως επειδή είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς και νιώθουν Γερμανοί, ψηφίζουν αντιμεταναστευτικό κόμμα γιατί σου λέει εμείς πλέον είμαστε Γερμανοί.
2: Ψηφίζουν ΑΕΦΔΕ, δηλαδή.
1: ΑΕΦΔΕ, μην έρθουν και άλλοι, ας πούμε, και μας πάρουν
0: τις
1: δουλειές ή μας αλλάξουν τον τρόπο ζωής γιατί εμείς πλέον είμαστε Γερμανοί. Και είναι αντιμεταναστευτική πολιτική, υποστηρίζουν ακόμα και μετανάστες. Δηλαδή υπάρχουν πολλά οξύμορα σε αυτή την ιστορία.
0: Για το ίδιο, το επαναλαμβάνω, το ίδιο είχε συμβεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που εξελέγει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων και είναι ο κατεξοχήν υπέρμαχος, ας πούμε, του αντιμεταναστευτικού. Mm. Έχει επαναφέρει αυτή την αισχρή υπηρεσία, ας πούμε, την ICE. Τον ψήφισαν και
1: Λατινογενείς.
0: Άνθρωποι που έχουν μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις γύρω χώρες, ας πούμε. Και τους διώχνει τώρα.
2: Αυτούς που κυνηγάει.
0: Τους διώχνει, τους συλλαμβάνει και τους διώχνει.
3: Αλλά την ίδια ώρα. Βλέπουν στην
1: Άρα δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Είναι και το μεταναστευτικό, αλλά κυρίως είναι οι απλουστεύσεις, οι υπεραπλουστεύσεις, δηλαδή αυτό που έλεγαν παλιά, ο λαϊκισμός, αυτό είναι το βασικό, οι υπεραπλουστεύσεις για λύσεις που δεν είναι εύκολες και δεν υπάρχουν. Αυτό που έλεγε ο Κώστας πριν από λίγο.
3: Λοιπόν,
1: αυτό είναι το μείζον πρόβλημα.
3: Να λύσουμε αυτά.
1: Εμείς θα τα λύσουμε. Ναι.
3: Θέλαμε να σας πούμε μια καλημέρα και τώρα θα πάμε στον Δημήτρη Χριστούλια να αποκωδικοποιήσουμε
0: να
3: τα μέτρα.
0: Να πάτε.
1: Με
0: την καλημέρα μας.
1: Με το καλό. Χρόνο.
0: Στον κύριο Δημήτρη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με τον Κώστα Παπαχρημίδη.
1: Τι ήταν πάνω που έλεγα για το πετρέλαιο. 0,2 πήρε πάνω. 96,45 δολάρια το βαρέλι. Το WTI, επειδή με ρωτάς, θα με ρωτούσες.
0: Πάρε έτοιμη ήμουνα.
1: 0,4. 91,85.
0: Αλήθεια.
1: Διάβαζα ότι έχει φτάσει το γαλόνι πάνω από 5,5 στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο θεωρείται, ξέρω εγώ, στην πετρελαϊκή κρίση του 70 είχαμε τέτοιες τιμές, ας πούμε. Σε αναλογία δεν είχαμε τέτοιες τιμές. Λέω κατά αναλογία. Έτσι. Δεν έχει ξαναζήσει η Αμερική τέτοιου ύψους τιμές. Δηλαδή ούτε Biden δεν μπορεί να πει τίποτα πλέον περ του Biden και τέτοια ο κύριος Τραμπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι τον πιστεύουν ακόμα. Τουλάχιστον ένα 30%, το 1 τρίτο. Καλημέρα στην Ορεστιάδα. 16 βαθμού. Ακούω αυτές τις θερμοκρασίες και αγαλιάζω. 16 βαθμούς στη Δημήτρη.
0: Παιδιά,
1: καλημέρα Δημήτρη.
0: Είχε μία ζέστη στη Θεσσαλονίκη.
1: Είχε.
0: Οι Θεσσαλονικείς χτυπάγαν το κεφάλι τους στον τοίχο, δηλαδή. Γιατί
1: πήγατε εσείς και τους φέρατε ζέστη.
0: Πολύ καλά όλο το καλοκαίρι, μου λέγανε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ανεκτό ήταν. Αλλά είχε συνδυασμό αυτές τις μέρες, ζέστη και υγρασία. Φοβερό πράγμα. Δηλαδή, ενώ είναι μια πόλη που την περπατάς ευχάριστα, γιατί είναι ωραία να την περπατάς στη Θεσσαλονίκη, δεν άντεχες. Δεν άντυχες, παιδί μου, δεν άντυχες. Έψαξες να βρεις κάπου να χωθείς ένα air condition, να πιεις κάτι, να μπει δροσιστικό, κάτι με λίγο το τι νερό ή πια όσο τριγωγείο το χρόνο το πιέντε στις δύο μέρες. Τι να κάνω.
1: Μας.
0: Πολύ ωραίοι οι Ιάπωνες που είναι τιμόμενη χώρα. Σε πολύ ωραίο περίπτερο.
1: Σ' αρέσανε.
0: Βε Διονύση.
1: Ναι.
0: Είχε μοντέλα καινούρια.
1: Τι από μοντέλα.
0: Αυτοκίνητα, από τις μεγάλες
1: ιαπωνικές
0: αυτοκινητοβιομηχανίες.
1: Ναι.
0: Ο Ιάπωνας πρέσβης ξεκίνησε με την ομιλία του στα ελληνικά.
1: Αφού ξέρει.
0: Ναι.
1: Ξέρει.
0: Τέτοια
1: πολύ
0: πράγματα,
1: ναι.
0: Ήταν πολύ ωραία. Είδες και αυτόν που κάνει το τάικο.
1: Τον είδα.
0: Το τύμπανο. Το τύμπανο. Ήταν εντυπωσιακό αυτό.
1: Το έχω δει σε παλιές ταινίες, στα Σογκούν και στα τέτοια.
0: Πολύ καλή φυσική κατάσταση. Τον είδες πως ήταν αυτό, ήταν.
1: Γραμμωμένο.
0: Βέβαια, πολύ. Γιατί το χτύπαγε πολύ ωραίο το τύμπανο, παιδάκι μου.
1: Αυτό.
0: Ναι, και τραγούδαγε κιόλας.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν ξέρει αυτό, στα Ιαπωνικά είναι σαν να σε μαλώνουν. Λίγο. Είναι.
1: Εδώ σ' αγαπώ, λένε και σαν να σου λένε σαν να σε μαλώνουν.
0: Να σου λέει δηλαδή, φύγει από εδώ μπροστά.
1: Και αυτό,
0: μπροστά,
1: ναι.
0: Που να...
1: Ωραία χώρα.
0: Ναι,
1: ωραία
0: ναι.
1: Χώρα, ρε. Ωραία.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία χώρα. Πάρα πολύ ωραία χώρα. Που, θέλω να ξαναμιλήσω, γιατί τα πάμε το Σάββατο με το Διονύση. Εμείς το έχω πει 15 φορές, βέβαια. Αλλά δεν σας είπα. Μπήκα στο μετρό. Είναι υπέροχο. Είναι πανέμορφο. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος σαν και εμένα, να μπει στο μετρό που έχει μία γραμμή και να χαθεί εννοώ την κατεύθυνση. Αυτό εντάξει, είναι αυτό μόνο εγώ μπορώ να το κάνω, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, γιατί ήθελα να πάω προς τη ΔΕΘ, προς το Συντριβάνι, δηλαδή, σταθμό εκεί, και πήγα από την άλλη. Στην αρχή πήγαινα σωστά. Βγαίνω στον επόμενο σταθμό και λέω μάλλον έχω πάει λάθος. Και παίρνω τη λάθος κατεύθυνση και πήγαινα. Αλλά θέλω να πω, μόνο εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό το πράγμα. Είναι μπράβο σας, έχετε ένα πολύ ωραίο μετρό. Με άξιζε, που λέει ο λόγος, τη αναμονή τόσα χρόνια. Είναι πανέμορφο, είναι καθαρό, διατηρήστε το έτσι. Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα μουσείο.
1: Παιδιά μου,
0: και στο σταθμό της Αγίας Σοφίας.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα. Μου περιέγραφε το σταθμό Βενιζέλου, ας πούμε, που κατέβηκε στο τρίτο επίπεδο εκεί και περιηγήθηκε κτλ. Και είχε. Μου στείλε βίντεο από την ώρα που κατέβαινε στις κυλιόμενες σκάλες.
0: Όχι, και από το σταθμό από σου στείλε.
1: Μου στείλε.
0: Μέσα.
1: Δεν μου ήρθε.
0: Σου στείλε.
1: Μου ήρθε.
0: Ναι.
1: Δεν μου ήρθε.
0: Και έξω ο
1: λοιπόν,
0: σταθμός.
1: Αλλά τον εκθίαζε ω σταθμό και επιβεβαίωνε με την εικόνα που έχει η Κατερίνα, γιατί είναι και, έχει γυρίσει γύρω-γύρω, ας πούμε, πολλές πόλεις κτλ. Και λέει είναι ένας από τους καλύτερους σταθμούς μετρό που έχει δει.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Αλήθεια μου το από αυτό, δεν το λέω έτσι.
0: Κάθε
1: υπερβολή.
0: Είναι παιδιά, είναι το πιο όμορφο μετρό της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι το πιο σύγχρονο, το πιο καινούριο, το πιο αυτό.
1: Από όσα έχεις δει, δεν ξέρεις τώρα τα υπόλοιπα.
0: Δεν έχουν γίνει.
1: Τα ξέρεις όλα τα μετρό, ας πούμε.
0: Πρόσεξε. Είναι και το χωρίς οδηγό.
1: Ναι, ωραία.
0: Ναι, εγώ είχα ξαναμπεί στη Λιόν που είχα πάει πριν χρόνια.
1: Στη Λιόν έχει αυτό το τρένο το γρήγορο, δεν είναι μετρό.
0: Όχι, στο μετρό.
1: Α, στο μετρό της Λιόν. Έχει αυτό το τρένο που πάει.
0: Αυτά τα τρένα τα έχουν στη Γαλλία γενικά, ναι. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, τυπωσιάζεσαι, ρε παιδί, γιατί είναι και καινούριο. Εκεί φοβόμουν λίγο στη Λιόν.
1: Και γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη και γουστάρουμε.
0: Ναι,
1: αυτό. Τι να λέμε.
0: Εγώ,
1: τώρα,
0: ήμουν ωραίο, θα είχα συναυλία στο μετρό. Μέσα.
1: Στο σταθμό Βενιζέλου. Πόπο εκεί να δεις πικετοφορίες που θα γινόταν. Θα βγαίνανε κάτι οι κύριοι και κυρίες με πώς τα λένε αυτά τα χαρτόνια, εν πάση περιπτώσει, που τα γράφαν διάφορα σε κάτι λόφους.
0: Ναι,
1: το είχαν κάνει και στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Άλλα θέματα.
0: Τι
1: έγινε, τι ειδήσεις έβγαλε. Εσύ ποιες ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη ξεχώρισες. Από αυτό το διήμερο, εν πάση περιπτώσει.
0: Από τα οικονομικά, θα σου πω.
1: Από οπουδήποτε.
0: Όχι, από τα οικονομικά.
1: Τρία πράγματα που ξεχώρισες, ρε παιδί μου, από τις δηλώσεις, από την ομιλία και από τη συνέντευξη.
0: Θα σου πω από τη συνέντευξη.
1: Τι
0: ξεχώρισες. Εγώ αυτό που κατάλαβα πλέον είναι ότι. Εντάξει, πέρα από τον Τζίπρα και το Ναυρουλάκι και τα λοιπά, δεν πρόκειται από εδώ και πέρα να χαριστεί στο Σαμαρά. Αυτό κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Αυτό το εισέπραξα στον απόλυτο βαθμό αυτό το πράγμα.
1: Γιατί είναι χαριστή στο Σαμαρά.
0: Ρε παιδί μου, μέχρι τώρα κρατούσε μία.
1: Αφού ο Σαμαρά θέλει να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν το χαριστεί.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου. Θέλω να πω ότι από εδώ και πέρα, αν κρατούσε μία με λίγο πιο αυτή στάση, πλέον αυτό τελείωσε.
1: Μάλιστα.
0: Τελείωσε. Μαχαίρι, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Αυτό το κατάλαβα απόλυτα.
1: Εγώ το είχα καταλάβει. Δεν θέλω να σε.
0: Πες μου.
1: Από την προηγούμενη, δηλαδή την παραμονή της ΔΕΘ, ξεκίνησε μια μίνι βαβούρα, σιγά τη βαβούρα τώρα, τρικυμία εμποτηρίου, ας πούμε, για το θέμα των βιβλίων. Ένα βιβλίο που έχει ένα ζευγάρι και δεν έχει ένα ζευγάρι κτλ. Και είχαν αρχίσει, ας πούμε, και τα δημοσιεύματα και.
0: Τα γνωστά.
1: Για τη Ζαχαράκη και το αυτό και εκείνο και το άλλο και ζητάνε το κεφάλι της Επιπίνακη και όλες αυτές τις ιστορίες. Και είχε ακουστεί ένα. Ένα τέτοιο είχε ακουστεί. Ως αίσθηση, δεν το λέω αυτολεξί. Έτσι.
0: Όχι, παιδί μου, στο.
1: Είχε αδειάσει ήδη.
0: Στο ποτό που γίνεται κάθε χρόνο, στη Μάζοξη που κάνει στους δημοσιογράφους ο Μαρινάκης και περνάει και ο Πρωθυπουργός από εκεί.
1: Ναι.
0: Τον ρωτήσανε.
1: Το ξέρω ότι τον ρωτήσανε, παιδί μου.
0: Τον ρωτήσανε, και δηλαδή γράφτηκε κιόλας. Τον ρωτήσανε για τη Ζαχαράκη. Και είπε, θα ήμασταν μαζί το πρωί. Δηλαδή, δεν είδατε δίπλα μου τη γυναίκα. Δηλαδή, και για όνομα του Θεού.
1: Εντάξει, πέραν από αυτό, εγώ σου λέω ότι ακούστηκε από το παρασκήνιο. Το παρασκήνιο ακούστηκε ένα.
0: Έλα τώρα.
1: Έλα σε παρακαλώ, ας πούμε. Τώρα που θα καθόμαστε να κάνουμε την τρίχα τριχιά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Απόστολο που λέει: πείτε κάτι για την Αλεξανδρούπολη και πάνω πόσο χάλια είναι. Γιατί είναι χάλια.
0: Όχι, ρε παιδιά, η Αλεξανδρούπολη δεν είναι χάλια.
1: Γιατί είναι χάλια πάνω από την Αλεξανδρούπολη. Όχι, μπορεί να εννοεί από την Αλεξανδρούπολη και μέχρι την Αλεξανδρούπολη είναι ωραία. Από την Αλεξανδρούπολη και πάνω είναι χάλια.
0: Γιατί η Αλεξανδρούπολη είναι πολύ ωραία.
1: Εγώ δεν το ξέρω. Γιατί είναι χάλια, πείτε μας. Εξηγήστε μας, να το πούμε και στους φίλους Σοκρατές. Εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα. Γιατί είναι χάλια.
0: Πείτε μας,
1: δεν έχω έρθει και έτσι δεν έχω ίδια άποψη. Οπότε δεν μπορώ να πω πράγματα που δεν γνωρίζω. Καταλαβαίνετε.
0: Είδες, έχουν κάνει και άλλο το παράδειγμα σου.
1: Ποιο παράδειγμα.
0: Βλέπω τώρα. που έλεγε ότι πήγαινε 7 ώρα το πρωί για μπάνιο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Πάνε στον άλυμο οι άνθρωποι από τώρα.
1: Καλά κάνουν.
0: Είναι 7 παρά.
1: Καλά κάνουν. Ωραία είναι.
0: Άμα κάνει ζέστα.
1: Τέτοια ώρα είναι ωραία για μπάνιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ακόμα, δεν έχει σηκωθεί και αεράκι, είναι η θάλασσα.
0: Είναι σαν λίμνη. Το βλέπω αυτό, τώρα. Αυτό. Τι είναι, ρε παιδί μου, λάδι που λένε.
1: Αυτό το πράγμα όμως που πηγαίνουν για μπάνιο και κάθονται μόνο μέχρι εκεί που πατώνουν.
0: Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Ναι, μπορεί να μην ξέρουν
0: μπορεί
1: μπάνιο
0: ξέρουν.
1: Και να μην να φοβούνται να ανοιχτούν, ρε παιδί μου, αλλά. Εντάξει, μέχρι εκεί.
0: Το κάνανε παλιά.
1: Τόσο όσο.
0: Οι θιές και οι
1: γιαγιάδες. Παλιά το κάνανε και με. Είχαν σαμπρέλες και πήγαινε μπαίνανε.
0: Και πήγαινε πάνω και κάτω με στο νερό.
1: Ο μπαμπάς μου, με σαμπρέλα έμπαινε. Ναι, ωραία. Και τι έγινε. Δεν ξέραν πάλι, ας πούμε. Εγώ ξέρω ανθρώπους στο Λιβάδι, ας πούμε. Ναι. Δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους θάλασσα.
0: Τώρα που κλείνει.
1: Δεν έχουν πάρει.
0: Τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Τώρα δεν συμβαίνει.
1: Γιαγιάδες και παππούδες και τέτοια. Δεν έχουν δει ποτέ στη ζωή τους θάλασσα. Γιατί.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Του έβαλε ένα screen saver. Πάρα πολύ ωραία.
0: Έχουμε δει.
1: Θα βγούμε τώρα γιατί πάμε.
0: Εντάξει. Ευάλες.
1: Ναι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Κυριάκος Πυρακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Η ιστορική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές της Αξονία Ανχάλτ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, ΑΦΔΕ, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Το κόμμα εξασφάλισε 39 από τις 83 έδρες της τοπικής βουλής, υπολοιπόμενο κατά 3 έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Βαριά ήταν υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 ένδρες.

0: Στο τοπικό κοινοβούλιο, ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κάκιστη είδηση χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για τη νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για τη νίκη της ΑΦΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια, τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε από πυροβολισμούς. Ο άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα, ενώ οι δράστες διέφυγαν αμέσως μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 κάλικες και 1 βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, που εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Σταγκαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν σε πλοία. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Μήνυμα 112 εστέλει στους κατοίκους της περιοχής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. 7 και 8 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Και έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας τη Δέσποινα Σφυριοπούλου, γιατί θα μας πει.
1: Για μια χαρούμενη είδηση.
0: Όχι.
1: Τι έγινε στο. Τι έγινε στη Γερμανία με το AfD.
2: Λοιπόν, ήταν κάτι το αναμενόμενο, βέβαια όχι τόσο, με τόσο πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ναι μεν τα exit poll χτες μας έλεγαν για μια επικράτηση του AfD της τάξης του 41 με 42%, τα αποτελέσματα είναι στο 44%, με μια κάθετη πτώση του CDU του Merz.
1: Πέφτει το χριστιανοδημοκρατών.
2: Ακριβώς. Ναι. Από το πάνω από το 40 που ήταν τώρα είναι 17,8%. Είναι τεράστια.
1: Κάποιος θα το έλεγε και συντριβή.
0: Ναι.
1: Αν δεν ήθελε να χαϊδέψει τα αυτιά τους, θα το έλεγε όπως πραγματικά είναι. Συντριβή. Δηλαδή από το 40 πας στο 18. Αυτά τα έχουμε δει και εδώ.
2: Παρόλα αυτά, το AfD δεν παίρνει αυτοδυναμία. Διαθέτει, παίρνει 39 από τις 83 έδρες και χρειάζεται 42 προκειμένου να έχει αυτοδυναμία.
1: Διάβασα ότι μπήκε στην Βουλή το ακροαριστερό κόμμα, αυτό το Βάκιαχατ, ξέρω εγώ πώς το λένε, ξέρω εγώ, με
2: θυμίζει μια σκούπα. Και επίσης η αντιπρόεδρος του AfD, η Άλις Βάιντελ, χαρακτήρισε καταρχήν το αποτελέσμα εντυπωσιακά ως ιστορική νίκη και ο πρόεδρος. Και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πλέον συνεργασιών και προς το... και προς το CDU.
1: Νομίζω όμως ότι ο τοπικός εκεί αρχηγός του στη Σαξονία απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχει συνεργασία συγκυβέρνηση.
2: Είπαμε
1: με το Firewall.
2: Είπαμε το Firewall. Όλα τα κόμματα προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτό το τείχος προστασίας προκειμένου να μην υπάρξει κάποια συνεργασία με το...
0: Θα ήταν ιστορικά ανακόλουθη άμα το κάνανε. Θα ήταν μεγαλύτερη ήττα από το ποσοστό που πήρανε άμα συνεργαστούν με
1: το αλλά κάποιος λέει, συγγνώμη, κάποιος άλλος λέει ότι μπορεί να πει, δεν ξέρω αν το λέει, ότι αυτή είναι η τιμιγορία του λαού που πήγε και ψήφισε.
2: Μάλιστα,
1: άρα το γυρίζει την πλάτη.
0: Ο λαός δεν έδωσε αυτοδυναμία όμως.
1: Πρώτον, και δεύτερον, απλά τα εξηγώ και για τους φίλους ακροατές. Και το CDU είχε πει, δηλαδή οι Χριστιανοδημοκράτες είχαν πει εξ αρχής και οι Σοσιαλδημοκράτες και όλοι, ότι με αυτούς δεν συγκυβερνάμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι εις γνώσιν των ψηφοφόρων. Ναι.
2: Και επίσης, μάλιστα λένε τώρα ότι αν τελικά δεν καταφέρουν, δεν να γίνει εφικτή η δημιουργία κυβέρνησης, ότι αν πάνε σε καινούργιες εκλογές, το AfD θεωρεί ότι θα, μάλλον οι επικεφαλείς του AfD θεωρούν ότι θα πάρει μεγαλύτερο ποσοστό και θα φτάσουν στην αυτοδυναμία.
1: Κάπου άκουγα που έλεγε ότι θα έτσι και ξανακάνουμε εκλογές, λέει θα πάρουμε 50-55%.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Ας πάνε και στο διάστημα.
1: Ας πάνε ό,τι πει ο λαός εκεί πέρα, δεν είναι δικό τους θέμα.
2: Τέλος πάντων, οι διαφορές όμως και με τα υπόλοιπα κόμματα είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή από το 44 πάμε στο περίπου 17,8%. Μετά το SPT έχουμε 9%, πράσινη το ίδιο πάνω κάτω, 9%, και αυτό το ακροαριστερό, το BSW,
1: είναι...
2: Το 5% πήρε το 5% για να μπει στην
1: Βουλή. Ίσα-ίσα για να μπει στη Βουλή. Ναι, αυτό.
2: Βέβαια, μας κάνει όλο αυτό εντύπωση. Αλλά είναι ένα κρατήδιο το οποίο έχει μόνο 2 εκατομμύρια κόσμου ψηφοφόρους. Ωστόσο, είναι ενδεικτικό.
1: Αυτό είναι ενδεικτικό για ότι θα γίνει και σε ομοσπονδιακό ενδεχομένως επίπεδο. Mm. Βέβαια, να πούμε ότι έχουν άλλη συμπεριφορά η Ανατολικογερμανία από τους Δυτικογερμανούς. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι αυτό ευθύγραμμα θα μεταφερθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
0: Είναι μια τάση όμως.
1: Είναι όμως, μπράβο. Δείχνει μια τάξη. Προφανώς δείχνει μια τάση.
0: Ακόμα και αν αθροίσεις εντωμεταξύ τα ποσοστά του Τσεντεού, του Ντιλίνκε, του SPD, του FDP, των Πρασίνων και του Βάγκενχαχτ, που λέει Διονύσης, και πάλι δεν βγαίνει ποσοστό ικανό για να κάνουν κυβέρνηση. Άσε που είναι και... πώς το λένε, πες ότι ενωνόντουσαν όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, απέναντι στην ακροδεξιά. Και πάλι δεν βγάζει.
1: Ναι, δεν ξέρω. εδώ είναι πολλά πράγματα που πρέπει να βγουν συμπεράσματα. Για παράδειγμα, ρε παιδί μου, οι σοσιαλδημοκράτες, έτσι, το S5, παραδοσιακό κόμμα ειδικά στη Δυτική Γερμανία, έτσι, που έχει βγάλει προσωπικότητες σαν τον Willy Brandt σε αυτή την Ήπειρο, ας πούμε, μεγάλου βεληνικούς πολιτικούς, το οποίο πληρώνει, λέει, το ότι έχει συγκυβερνήσει με τους χριστιανοδημοκράτες. Και είχε διαπαιδαγωγήσει το κοινό του ότι είναι το απόλυτο κακό οι χριστιανοδημοκράτες. Που να ήξεραν ότι θα έβγαινε κάποτε το ΑΕΦΔ, για παράδειγμα. Ναι. Και πληρώνουν ακόμα αυτό το πράγμα. Είναι και πώς αντιδρούν και σε αυτό που τους έχεις διαπαιδαγωγήσει μέχρι τότε, καταλαβες. Και έχουν φτάσει να είναι στο 8%. Αυτοί που κάποτε είχαν 30, 35, 40 κτλ. Ναι. Αυτό.
2: Πάντως κρατάμε αυτό που. Περισσότερο αυτό που είπε η Κατερίνα. Ότι
1: γιατί
2: είναι...
1: κρατάμε περισσότερο αυτό που είπε η Κατερίνα.
2: Περίμενε, κάτσε λίγο.
0: Σωστά.
2: Ότι είναι, ναι. Ότι είναι μια τάση.
0: Ναι.
2: Δεν καθορίζει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, αλλά είναι μια τάση.
2: Και αυτό έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον και τα φώτα όλου του ευρωπαϊκού τύπου και όχι μόνο. Έτσι, δεν είναι.
1: Εννοείται. Σήμερα αυτέ οι εκλογές είναι πρώτη είδηση παντού. Παντού. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ.
0: Γεια σου, ρε Άλεξ.
1: Guten Morgen, λέει, άφωνη σχετικά με τα εκλογικά αποτελέσματα στην Γερμανία. Φαινόταν να έρχεται πάντως. Ναι. Τουλάχιστον εμείς αυτό λέμε. Αυτό είχαμε δει από τις δημοσκοπήσεις που είχαν προηγηθεί. Mm. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Ναι, το ξέρουμε αυτό που λέτε. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Όχι τον κύριο Δημήτρη, τον κύριο Γιάννη. Ο κύριος Γιάννης λέει:
0: για πες.
1: Η κρατική δημοσιογράφος Κατερίνα Σερέτη πήγε στη Θεσσαλονίκη με έξοδα των Ελλήνων φορολογουμένων για να κάνει μια ερώτηση στον Μητσοτάκη. Εξαιρετική διαχείριση των χρημάτων των φορολογουμένων πολιτών. Ρωτήθηκαν οι φορολογούμενοι αν θέλουν να την πληρώσουν. Ερώτημα.
0: Θα σας απαντήσω πώς το λέμε τον κύριο.
1: Γιάννη,
0: ο κύριος Γιάννης. Κύριε Γιάννη μου, δεν πήγαμε έξοδα των Ελλήνων φορολογουμένων στη Θεσσαλονίκη. Πήγαμε έξοδα του site στο οποίο εργάζομαι. Δεν ξέρω αν ακούσατε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν είπε να κάνω την ερώτηση, από πού είμαι. Δεν είπε ότι είμαι από το ERT News Radio. Υπήρχαν άλλοι συνάδελφοι που ήταν εκεί για την ERT. Το ακούσατε αυτό μήπως?
1: Όχι.
0: Δεν το ακούσατε. Αν σας βολεύει ότι πήγαμε έξω των Ελλήνων φορολογουμένων.
1: Όχι, το ερώτημα, εγώ το βάζω λίγο αλλιώς. Αν ρωτήθηκαν οι φορολογούμενοι, έπρεπε να κάνουμε δημοψήφισμα αν θα πάει σε ΡΕΤ ή όχι, για να καταλάβω. Δηλαδή, πώς θα ρωτούνταν οι Έλληνες φορολογούμενοι αν θα πάει οποιοδήποτε δημοσιογράφος, άστι σε ΡΕΤ. Οποιοδήποτε δημοσιογράφος σε ΡΕΤ, αν θα πάει στη Θεσσαλονίκη να καλύψει τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Έτσι, όχι, ξέρω εγώ, του Πρωθυπουργού.
0: Γιατί λοιπόν, φαντάζομαι
1: θα κάναμε τι ακριβώς.
0: Ναι,
1: πώς θα ρωτούνταν
0: ότι
1: οι φορολογούμενοι.
0: Πιστεύετε πρώτον ότι στην καθημερινότητά μας τον καφέ μας τον παίρνει ΕΡΤ. Το φαγητό που τρώμε μας το πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Σας παρακαλώ πολύ. Το κρατική δημοσιογράφος πώς το λέτε, δηλαδή το λέτε υποτιμητικά? Δεν έχω καταλάβει επίσης.
1: Τέλος πάντων, μας στέλνει και ένα μήνυμα ο κύριος Αλέξανδρος, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορούμε να το διαβάσουμε την ώρα που ταυτόχρονα μιλάμε. Δεν γίνεται. Θα το διαβάσουμε μετά, όταν βγούμε από το στούντιο. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Τον αποκλειστούν από το να θέσουν ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό στη ΔΕΔ δημοσιογράφη από μέσα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης. Δείχνουν την ποιότητα της δημοκρατίας. Όσο για τα πρότυπα οικογένειας που προάγεται στο νέο βιβλίο του Δημοτικού με γκέι και λεσβίες, είναι μια φωτιά που μόλις άναψε. Όσο και αν εσείς προσπαθείτε να υποβαθμίσετε σαν κοινοβουλευτική εκπρόσωπη της κυβέρνησης.
0: Κοινοβουλευτική
1: της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Καλημέρα κύριε Νίκο. Αχα. Καλημέρα και στον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει το θέμα είναι για τους λόγους ανέδου της ΑΕΦΔ, αλλά αν κυβερνήσει και τα πάει καλά δεν θα είναι μόνο τάση. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ο κύριος Δημήτρης επανέρχεται από τη Μυτιλίνη, λέει για να καταλάβω. Αν δημιουργηθεί ένας ετερόκλητος αχταρμάς από κόμματα από τη Χριστιανοδημοκρατία μέχρι άκρη αριστερά, κόμματα χωρίς καμιά προγραμματική σύγκληση, με μόνο σκοπό να μην κυβερνήσει το πρώτο κόμμα, αυτό θα ήταν νίκη της δημοκρατίας? Γι' αυτό το έθεσα πριν, κύριε Δημήτρη, και είπα ότι γυρνά στην πλάτη στο και στο αποτέλεσμα και στην ετοιμιγορία, η οποία με κάποιον τρόπο στην συνέχεια θα τιμωρηθεί.
0: Λοιπόν, βάλε μια ανατελεία εδώ στα μηνύματα. Πάμε στο Σπύρο τον Δαρσινό, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει μία είδηση η οποία έγινε γνωστή τώρα το πρωί, πριν από περίπου από λίγα λεπτά. Καλημέρα, Σπύρο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ήταν γύρω στις 5 παρά 5 στην περιοχή των Πατησιών, όπου είχαμε ένα ενοχικό με πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα άγνωστα μέχρι στιγμής στις αρχές, οι οποίοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, πλησίασαν στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άνινου, και πυροβόλησαν σε βάρος ενός 55χρονου άντρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εκείνη την ώρα αποχωρούσε από το σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οποίος τραυματίστηκε στα κάτω άκρα, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Μεταφέρθηκε με ΚΑΒ στο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται, ενώ οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο προκειμένου αφενός να εντοπίσουν τους δράστες, οι οποίοι διέστηγαν με τη μοτοσυκλέτα, και αφετέρου να ελέγξουν τον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε αυτή η ένοπλη επίθεση. Έχουν βρεθεί τρεις κάλικες από πυροβόλο όπλο, εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως επίσης και μία βολίδα. Δεν υπάρχει πληροφόρηση μέχρι στιγμής για το αν το θύμα εμπλέκεται σε κάποια υπόθεση, κάποιο...
0: Αν είναι κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών, τέλος πάντων, όπως τα λέμε.
3: Αυτό ακριβώς. Αν πρόκειται για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή κάποιο μήνυμα που ήθελαν κάποιοι να στείλουν στον συγκεκριμένο άντρα. Οι αστυνομικοί ερευνούν την υπόθεση και περιμένουν να δούμε τι ακριβώς θα βγάλει αυτό το περιστατικό.
0: Μάλιστα. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Αυτά.
0: Τι αυτά. Αυτά δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, να ξέρετε σήμερα ότι και σήμερα μάλλον, ότι είναι πολύ δύσκολη μέρα από άποψη καιρική, γιατί, σας είπε και, και ο Διονύσης τον καιρό νωρίτερα.
1: Δεν είπα τον καιρό εγώ.
0: Δεν τον είπε.
1: Όχι, δεν είπα καιρό σήμερα.
0: Νόμιζα ότι τον είπε.
1: Σου είπα από τότε που άλλαξε το site της.
0: Δεν μπαίνει στο μετεό, φίλε μου.
1: Δεν μπαίνω, δεν λέω τίποτα.
0: Γιατί, Διονύση, δεν έχω θυμώσει. Δεν κάνει μουτράκια στο καιρό.
1: Έχω στεναχωρηθεί.
0: Δεν κάνει μουτράκια στο καιρό.
1: Έχω στεναχωρηθεί.
0: Είναι πολύ αυξημένο, υψηλό ο κίνδυνο πυρκαγιά. Είμαστε κατηγορία 4 και σήμερα. Πάρα πολλέ περιφέρειε, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, η Αττική, η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησο, το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο και η περιφέρεια τη Κρήτη. Δηλαδή σχεδόν όλη η χώρα είναι στο πορτοκαλί. Πορτοκαλί και κίτρινο. Οπότε σας παρακαλούμε πολύ, έχετε το νου σας. Γιατί...
1: Ο Θωμάς λέει: εγώ, καλημέρα σας. Εγώ σε ερώτηση για να πάει η Κατερίνα Θεσσαλονίκη θα απαντούσα θετικά. Με τη Σερέτη. Έχει κάνει hashtag. Με τη Σερέτη.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές όμως ότι σε αυτές τις συνεδεύξεις τύπου. Επειδή εμείς δεν κάνουμε, ρε παιδί μου, δεν είμαστε σαν τους συναδέλφους που κάνουν το πολιτικό ρεπορτάζ, το αμιγώς.
1: Ναι.
0: Είμαστε ποικίλης ύλης.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να γίνεται και καμιά άλλη ερώτηση.
1: Για τη Μέγκαν, ας πούμε.
0: Στον Πρωθυπουργό. Όχι για τη Μέγκαν, ρε παιδάκι μου.
1: Γιατί
0: κάτι
1: γι' αυτό
0: άλλο, μας
1: έχετε, με τον Παπαχλημίτσο μας έχετε ζαλίσει για τη Μέγκαν.
0: Όχι, όχι, κάτι πιο
1: ελεύθερο. Δεν έπρεπε να το ρωτήσουν για το, να πάρει θέση για τον.
0: Για το ρεμό.
1: Ποιο θα τραγουδήσει εκεί πέρα αυτό, ναι.
0: Όχι, ρε, εσύ, δεν είχε προκύψει ακόμα.
1: Α, δεν είχε προκύψει. Γιατί δεν φαινόταν, δηλαδή δεν είχαν μπει ακόμα τι καλωσιέ. Δεν φαινότανε.
0: Εγώ πάντως που πέρασα χτες το πρωί από εκεί με το ταξί για να πάω που πήγαινα στο Γκοταρίδι και στην Κασιμάτη. Με είχαν καλέσει το πρωί στην εκπομπή και πέρασα από εκεί. Λέω: ωραία εξέδρα για το ρέμο θα είναι. Χάρηκα εγώ.
1: Εσύ. Χαρά γεμάτο. Να σου πω. Ωραίο, πολύ ωραίο στούντιο.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Εκεί στην εκπομπή που είχαν.
0: Ναι,
1: επειδή σε είδα το πρωί, ξύπνησα, έβαλα ξυπνητήρι για να σε δω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί μου είχε πει ότι θα βγει 8, είχε βγει νωρίτερα. Αλλά τέλο πάντων, από τι 8 σε έπιασα. Αλλά. Ωραίο.
0: Έπιασε το κατάλληλο σημείο που είχε έρθει ο κύριο 22 εκεί.
1: Ναι.
0: Και είχε φέρει
1: τα σουβλάκια και τα τυροπιτάκια.
0: Τυρόπιτα από τα χέρια τη αδερφή του και σουβλάκια και.
1: Παιδιά, ένα πεντάλεπτο η Σερέτη, όσο την έδειχνε το πλάνο εκείνη την ώρα, ήταν στραμμένη, κοιτούσε μόνο τα τυροπιτάκια. Τίποτα άλλο. Ούτε τον Κοταρίδη, ούτε την Κασιμάδη, τίποτα.
0: Να σου πω, δεν έφαγα.
1: Ρωτήθηκε γι' αυτό ο Έλληνας φορολογούμενος.
0: Δεν έφαγα. Ναι, για πες. Δεν έφαγα.
1: Δεν έφαγες. Γιατί δεν έφαγες.
0: Δεν έφαγα γιατί όταν βγήκα για να μπουν οι επόμενοι.
1: Ερώτημα.
0: Δεν πρόλαβα να πλώσω το χεράκι να πάρω το
1: ερώτημα. Ερώτημα. Ναι. Αυτά που φέρουν οι διάφοροι και πηγαίνουν στην εκπομπή της τηλεόρασης, μετά που πηγαίνουν.
0: Κατατρώνε και οι συνάδελφοι. Τα παιδιά.
1: Γι' αυτό δεν πρέπει να ρωτηθούν οι φορολογούμενοι.
0: Όχι, γιατί τα φέρνουν δώρο.
1: Εντάξει, okay. Όχι, απλά το λέω.
0: Το λέω και εγώ αυτό.
1: Όχι, λέω, ρε.
0: Τα φέρνουν δώρο.
1: Ρωτάω, ρε παιδί μου. Καλημέρα, κύριε Κυριάκο. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Πολύ ωραία. Λέω εκείνη την ώρα που ήταν χάραμα, ας πούμε, που έφτασα εγώ εκεί.
1: Ναι.
0: Έφτασα νωρίτερα. Και είναι το Μέγαρο Μουσικής. Ρε παιδιά, τα έχετε όλα πιο ωραία στη Θεσσαλονίκη. Με καθυστέρηση μεν, αλλά πιο ωραία.
1: Δηλαδή δεν πάει να μείνει εκεί.
0: Δηλαδή πρόσεξε να δεις. Το Μέγαρο Μουσικής είναι χτισμένο πάνω στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Είναι πανέμορφο, έχει αυτές τις τζαμαρίες, τις υπέροχες.
1: Μακριά είναι αυτό το Μέγαρο Μουσικής.
0: Δεν είναι μακριά. Πολύ μακριά, είναι κανένα δεκάλεπτο από το κέντρο.
1: Στην Καλαμαριά είναι.
0: Ναι, ένα δεκάλεπτο από το κέντρο.
1: Με το μετρό πλέον είναι τίποτα. Ναι.
0: Δεν πάει το μετρό εκεί.
1: Δεν πάει Καλαμαριά.
0: Όχι, σε εκείνο το σημείο δεν πάει, στο Μέγαρο λέμε ακόμα.
1: Α, εντάξει.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά ρε παιδί μου λέω, πας εκεί, ανοίγει η καρδιά σου.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο. Και όμορφο μέσα το Μέγαρο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Παιδί μου, ανοίγει η καρδιά σου οπουδήποτε έχει θάλασσα.
0: Ναι,
1: όπου
0: αλήθεια,
1: έχει θάλασσα, ανοίγει η καρδιά σου. Και σε λίγο που θα έχουμε εδώ πέρα κάτω το. Αυτό το, την Αθηναϊκή Ριβιέρα.
0: Το Αέναον.
1: Που θα έχουμε τη Ριβιέρα. Αέναον και
0: Τραχαλιά.
1: Ξέρω εγώ πώς το λένε. Και επειδή το λένε. Λοιπόν, όταν θα ανοίξει αυτό το πράγμα, ας πούμε, και θα είναι προσβάσιμο κτλ. Και, και θα είναι υπογειοποιημένα τα αυτοκίνητα, θα περνάνε από κάτω. Εσείς θα προχωράς από πάνω και θα έχει πάρκα και δεντράκια και τέτοια αυτό. Θα είναι ωραία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα είναι ωραία. Θα ξανανοίξει το μέτωπο το παραλιακό, ας πούμε. Τώρα είναι όλο έργα. Ή ξέρω εγώ τι.
0: Τώρα το φτιάχνουμε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό, καταλαβες. Ναι. Έτσι είναι το.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι.
0: Λοιπόν. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θέλει πυρηνικό ναυτικό.
1: Τι εννοείς θέλει πυρηνικό ναυτικό.
0: Να κάνει όλο το ναυτικό του πυρηνικό. Πυρηνοκίνητο.
1: Ναι. Να λειτουργούν τα πλοία του με πυρηνικούς αντιδραστήρες.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Να ξέρεις.
1: Ο πρώτος είναι ο τελευταίος.
0: Εξελίσσεται, καταλαβαίνετε.
1: Εξελίσσεται. Νομίζω ότι έχει κάτι που ήδη.
0: Ναι, αλλά αυτή η πύραυλη που δοκιμάζει συνέχεια.
1: Άλλο είναι αυτή. Ναι.
0: Η βαλιστική
1: ναι.
0: αυτή. Που όλο βαράνε συναγερμοί, ας πούμε, σε γύρω χώρες.
1: Παιδί μου, αυτού δεν του ρίχνει για να αποβομβαρδίσει κάποια χώρα. Δοκιμές κάνει.
0: Ναι, δοκιμές
1: αλλά. Στη θάλασσα του ρίχνει. Αυτή η θάλασσα το μεταξύ εκεί τη νότια Ιαπωνία, πώς τη λένε αυτή την. Πρέπει να είναι τίνκα στου βαλιστικού πυράβλου τη Κορέα.
0: Ναι, που πέφτουν όμω να σου πω κάτι. Ότι τι κάνει δηλαδή.
1: Τα ψάρια. Τώρα τι σκέφτομαι εγώ. Λοιπόν, τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γερμανία δεν σημαίνει ότι ο κόσμος γίνεται ακροδεξιός, αλλά ότι η ευρωπαϊκή κοινωνία έχει εξαντλήσει τα όρια της με το μεταναστευτικό, αδυνατώντας πλέον να διαχειριστεί τις επιπτώσεις του στην καθημερινότητα. Αν αναζητάτε υπαίτιους, αυτοί δεν είναι άλλοι από τις σημερινές κυβερνήσεις που είχαν τη δυνατότητα να επιλύσουν το πρόβλημα και απέτυχαν να το πράξουν. Δεν αναζητούμε τίποτα. Εμείς καταγράφουμε τα γεγονότα. Έτσι.
0: Αν αυτοί που πάνε και ψηφίζουν γιατί έχουν φτάσει στα όρια τους με το μεταναστευτικό. Γιατί όντως πολλές κοινωνίες έχουν φτάσει στα όρια τους με την λάθος διαχείριση του πολύπλοκου ζητήματος. Πιστεύουν ότι τη λύση θα τη δώσουν τα άκρα είναι άξιοι της τύχης τους. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή η ιστορία.
1: Μεγάλη κουβέντα είπες τώρα.
0: Η ιστορία έχει γράψει πάρα πολλές σελίδες. Οι περισσότερες μαύρες σελίδες στην ιστορία είναι από καθεστώτα, από ακραίες ιδεολογίες, από όλα αυτά τα πράγματα.
1: Δεν είναι, είναι αυτό το ένα θέμα. Το ιστορικό τέτοιο. Υπάρχει και το άλλο, παιδιά, το κοινωνικό. Γιατί το λέμε μεταξύ μας, το συζητούσαμε μερικοί και τα λοιπά. Η Ευρώπη χρειάζεται ανανέωση. Ανανέωση κόσμου, χρειάζεται νέο κόσμο. Χρειάζεται νέο κόσμο για να δημιουργήσει. Η Ευρώπη έχει κάποιες αξίες. Οι αξίες αυτές είναι σύν της άλλης της πολυπολιτισμικότητας και της όσμωσης και της ανεκτικότητας και της ανοιχτότητας και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι η Ευρώπη. Αλλιώς θα ήμασταν κάποιου άλλου είδους ήπειρος, χώρα, σύνολο χωρών ή οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει θέλετε να το ονομάσετε. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Δηλαδή κάποια στιγμή σε άλλες ιστορικές περιόδους η μετανάστευση έδωσε όθηση και στην Ευρώπη ή και σε άλλες χώρες, για παράδειγμα. Δεν είναι εξ ανάγκης κακών. Το να μην υπάρχουν κανόνες είναι ένα θέμα. Το να υπάρχουν κανόνες και να τηρούνται είναι ένα δεύτερο θέμα. Το να μην υπάρχει τίποτα και να υπάρχει μια συνδοσία και να είναι ο ένας να σφάζει τον άλλον είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν το θέλουμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτή η Ευρώπη η οποία δημιουργήθηκε όπως δημιουργήθηκε. Νομίζω. Συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι.
1: Θα βγούμε τώρα.
0: Θα βγούμε τώρα.
1: Όταν ο Γιάννης βάζει τραγούδι από κάτω χωρίς να μας ρωτήσει, σημαίνει ότι πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
0: Λοιπόν,
1: στους ακροατές το λέω, δεν το λέω.
0: Η παρέα από τη Χειροσήμα που μας ακούει.
1: Ναι.
0: Ξέρεις ότι έχουν αφήσει κτίρια άθικτα. Όπως είναι μετά την ρήψη της βόμβας.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Γιατί έχεις πάει.
1: Όχι.
0: Το έχεις δει στο ντοκιμαντέρ.
1: Ναι.
0: Όταν πηγαίνεις, λέει εκεί,
1: ναι.
0: Δεν μπορείς να το περιγράψεις αυτό που αισθάνεσαι στη Χειροσήμα.
1: Ναι, έτσι
0: συμβαίνει. Είναι πολύ στενάχωρο. Είναι όπως όταν πηγαίνεις στο Auschwitz, ας πούμε.
1: Έτσι συμβαίνει και με το Auschwitz. Αυτό ήθελα να πω. Έτσι ναι. Συμβαίνει και με αυτά. Λοιπόν, βγαίνουμε από το στούντιο και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συναγερμός στα ξημερώματα στα Πατήσια. Στο νοσοκομείο 55χρονος δέχτηκε πυροβολισμούς στα πόδια σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Οικονομικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ. Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Στη Γερμανία, νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό αφεντές στις εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ. Επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Υποστηρίζει ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Απειλές και κατά του νησιού Χάρκ, στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ, πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Θερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο είναι στότα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλή εβδομάδα μας εύχεται. Καλημέρα στην κυρία Τζέννη, η οποία λέει: όταν μιλάς για άκρα, προωθείς τον φασισμό. Άλλο πάλι για τούτο. Σταματήστε αυτή την άθλια, ανιστόρητη. Κάτι. Επίσης, μαύρες σελίδες στην ιστορία έχουν καταγράψει και οι κατεφημισμού δημοκρατίες όπως είπα, Βρετανία, Γαλλία κλπ. Και συνεχίζουν ως τις μέρες μας. Δυστυχώς, η Χειροσύμα είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Το Ισραήλ που το αναφέρεται ως δημοκρατικό είναι ένα κράτος απαρτχάιντ και ένα κράτος γενοκτονικό. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα στον κύριο Μάκη. Καλή εβδομάδα. Επιτέλους, οι Έλληνες ξεκινούν αποταμιεύσεις μετά τις εξαγγελίες χαράς Ευαγγέλια. Κύριε Μάκη, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε καθόλου τα στοιχεία που δίνει η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, μηνιαίες, τριμηνιαίες κτλ. Οι Έλληνες ούτως ή άλλως κάνουν αποταμίευση. Δεν περίμεναν τις εξαγγελίες για να κάνουν ή να μην κάνουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή μιλάμε για εξαγγελίες και επειδή μιλάμε για την έκθεση Θεσσαλονίκης, πάμε στον Άκη τον Βαγιάνο, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Αυτό που ρώτησε και νωρίτερα και την Κατερίνα, ποιο είναι κατά τη γνώμη του το κύριο στίγμα, ρε παιδί μου, που ήθελε να στείλει ο Πρωθυπουργός. Άκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και από μένα. Το συνολικό, η συνολική παρουσία εδώ του Πρωθυπουργού, συνολικά θα πρέπει να μιλήσουμε, διότι θα πρέπει να ενώσουμε και τη συνέντευξη αλλά και την ομιλία. Νομίζω ότι θα πρέπει να διαβάσουμε λίγο την παρουσία του Πρωθυπουργού ως λιγότερο οικονομική ομιλία και περισσότερο ως μια άτυπη έναρξη της προεκλογικής περίοδου για το 27. Πια είναι σαφές ότι ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για ένα τετραετίο οδηγό χάρτη του 27 με το 31, λίγους μήνες ουσιαστικά πριν από τις εκλογές. Συνέδεσε τα οικονομικά μέτρα ουσιαστικά με το ευρύτερο, την ευρύτερη προοπτική συνέχεια σταθερότητας και ευημερίας, και έτσι ουσιαστικά πολιτικά μιλώντας θα πρέπει να πούμε πως ο Πρωθυπουργός δεν περιοριστεί μόνο σε μέτρα για το επόμενο έτος, παρουσίασε ένα συγκεκριμένο ορίζοντα με το 31 και έτσι ουσιαστικά μετατράπηκε η συγκεκριμένη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης σε μια πόσο λένε θα φτάρει κανείς σε μια έναρξη
0: αφετηρία, ναι, αφετηρία. Εγώ αυτό το κατάλαβα
2: όλα ναι. Να πούμε και από την ομιλία του αλλά και από τη συνέντευξή του όλες οι απαντήσεις ναι μεν είχαν την προοπτική της διακυβέρνησης το επόμενο έτος, αλλά ήταν όλες οι απαντήσεις, όλο το αφήγημα ήταν η συνέχεια, η σταθερότητα και η ευημερία για τα επόμενα χρόνια.
0: Ήταν πολύ έντονο και πολύ σαφές αυτό που περιγράφεις από την ομιλία ήδη από το Σάββατο το βράδυ, που είπε ότι αν οι πολίτες θέλουν να στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας ή οτιδήποτε τέτοιο, δεν ξέρω ποιος θα υπάρχει να το παραλάβει τη Δευτέρα. Μπορεί να μην υπάρχει και κανείς. Αυτό ήταν για μένα το πιο κομβικό σημείο και της ομιλίας και της συνέντευξης. Δηλαδή από εκεί αυτό δείχνει και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα.
2: Και την επόμενη μέρα της συνέντευξης χθες ουσιαστικά έβαλε και το εκλογικό πλαίσιο, θα μπορεί να πει κανείς, χωρίς ιδιαίτερη ασάφεια πλέον. Άνοιξε το 27 οι εκλογές και στόχος η αυτοδυναμία. Νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι κάτι πιο προεκλογικό από αυτό. Η φετινή δεν θα λέγει κανείς, όπως συζητάγαμε χθες με κάποιους φίλους, δεν ήταν απλώς τι θα πάρουμε, τι θα δώσουμε. Ήταν γιατί θα πρέπει ουσιαστικά να ψηφίσουν ξανά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τι συνέχεια θα υπάρχει από εδώ και πέρα. Ναι. Αυτό.
2: Ουσιαστικά.
0: Γι' αυτό και ήταν και πολλές απαντήσεις για το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης ή των συνεργασιών κτλ. Τα οποία με τον ένα τον άλλο τρόπο
1: τα
0: έκλεινε. Ναι.
2: Ουσιαστικά το απάντησε ο Πρωθυπουργός και με την έννοια του πολιτικού διλήμματος σταθερότητα ή ρίσκο. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το διλήμμα που ήταν ελπίδα ή περιπέτεια. Ουσιαστικά δεν είπε είμαστε τέλειοι, κάναμε τα πάντα σωστά, ψηφίστε μας. Ουσιαστικά μας είπε ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά εμείς είμαστε εκείνη η επιλογή, η ασφαλής επιλογή για να μπορούμε να διαχειριστούμε όλα αυτά τα προβλήματα. Και αυτό θα πρέπει να πούμε πως θα είναι και μια η προεκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας.
0: Επειδή ξέρεις αυτόν τον χώρο, τον ξέρεις πάρα πολύ καλά και τον επί χρόνια καλύπτεις αυτό το ρεπορτάζ. Ήταν έκπληξη το ανέβασμα των τόνων απέναντι στον κύριο Σαμαρά ή ήταν αναμενόμενο?
2: Όχι, θα έλεγε κανείς ότι όλοι περιμέναμε ότι θα υπήρξε κάποια ερώτηση για τον κύριο Σαμαρά ή κάποια σχόλια πλευράς για τον Πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά. Ουσιαστικά είχαμε τον αποκλεισμό της όποιας συνεργασίας με τον κύριο Σαμαρά και το μήνυμα ότι καλά θα ήταν ο Πρωθυπουργός να κοιτάξει την ιστεροθυμία του, γι' αυτό και είχαμε και την άμεση απάντηση από πλευράς του κύριου Σαμαρά. Νομίζω ότι και από την άλλη πλευρά είδαμε ότι πόσο προετοιμασμένος ήταν και ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς στο να υπάρχει μια άμεση απάντηση.
0: Δεν περιμέναμε μόνο εμείς την ερώτηση, την περίμενε και ο κύριος Σαμαράς, όπως προφανώς περίμενε και την απάντηση, δηλαδή.
2: Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό είχαμε και ένα βίντεο. Ουσιαστικά, ο Πρωθυπουργός, πέραν το ότι επιτέθηκε στον κύριο Σαμαρά, είχαμε την επίθεση στον κύριο Τσίπρα, την επίθεση στον Πασόκ, αλλά και βέβαια σε πολλές απαντήσεις, την επιμονή στην αυτοδυναμία. Επέμεινε πολύ ο Πρωθυπουργός στο συγκεκριμένο ζήτημα, επιχειρώντας ουσιαστικά να ξαναπιάσει και όλο αυτό το κοινό που ψήφισε το κόμμα στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Θα έλεγε κανείς ότι το πακέτο των εξαγγελιών δεν αφορά μία μόνο ή δύο κοινωνικές ομάδες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, επίκεντρο δηλαδή κάποιες κοινωνικές ομάδες, περιλαμβάνει ουσιαστικά όλες τις κοινωνικές ομάδες, μισθωτούς, συνταξιούχους, οικογένειες, τους συνήθεκτους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και δημοσίους υπαλλήλους. Και αυτό δεν θα το λέει κανείς κάτι διαφορετικό από προεκλογικό, μία διαδικασία δηλαδή ουσιαστικά να μην
1: έχουμε. Όπως έλεγε κάποιος προχθές το βράδυ, έδωσε λίγα σε πολλούς.
0: Είναι η βεντάλια, είναι ανοιγμένη όλη η βεντάλια, γιατί αυτό, γιατί κάθε χρόνο είχαμε, έδωσε περισσότερα ας πούμε σε αυτούς που έχουν παιδιά και εμένα με άφησε απ' έξω ή τον καθένα άφησε απ' έξω, τώρα όλοι έχουν κάτι να περιμένουν, οπότε και πολλά από αυτά είναι και σε ορίζοντα, εγώ επισημαίνω και αυτό, σε ορίζοντα το 27 ή το 28 για παράδειγμα ή και το 29 κάποια από αυτά,
1: το οποίο
0: για παράδειγμα σημαίνει τι, ότι αυτά είναι εγγυημένα και δεδομένα. Εάν και εφόσον έχουμε κάποιο είδους πολιτικές εξελίξεις, αν δεν έχουμε, είναι άδειλο.
2: Κυρίως αν υπάρχει πολιτική σταθερότητα.
0: Αυτό εννοώ. Το ίδιο πράγμα λέμε με άλλα λόγια.
2: Κυρίως αυτό. Ουσιαστικά πια έχουμε να πούμε στις προηγούμενες εκλογές, είχαμε την ιστορία ότι η Ελλάδα πρέπει να σταθεροποιηθεί. Πρέπει ο πολίτης, η Ελλάδα πρέπει να σταθεροποιηθεί, να υπάρχει, να μην επιστρέψουμε σε ελλείμματα και να προχωρήσουμε προς τα πλέον. Το αφήγημα είναι διαφορετικό. Ότι ουσιαστικά η Ελλάδα έχει σταθεροποιηθεί και τώρα ο πολίτης θα πρέπει, όλοι οι πολίτες, αυτές που σας ανέφερα, πρέπει να πάρει και αυτό το μέρισμα της ανάπτυξης. Νομίζω ότι αυτό θα το ακούσουμε αρκετά
1: την προεκλογική
2: περίοδο. Και ουσιαστικά σε αυτό το μότο θα κινηθεί και η κυβέρνηση.
0: Άγγι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Άγγις Βαγιάνος.
0: Ο Άγγις Βαγιάνος ήταν ο πολιτικός ρεπόρτερ του Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος λέει: στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Εντός εισαγωγικών το βάζει αυτό. Εάν δεν κάνει η κυβέρνηση ο Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν θα εξαφανιστεί. Εδώ δεν χάθηκε 400 χρόνια τουρκοκρατίας. Αν σκεφτείτε τι πληρώνουμε από τα 400 χρόνια τουρκοκρατίας ακόμα ως νοοτροπία περισσότερο, δεν θα έλεγα οικονομικά κτλ. Είναι μια μεγάλη κουβέντα το αν χάθηκε και τι δεν χάθηκε ακριβώς. Αλλά τέλος πάντων δεν θα κάνουμε τέτοια κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει την άποψή του, την εικόνα του και για αυτό όλοι έχουμε και μία ισότιμη ψήφο και ο καθένας την χειρίζεται όπως ο ίδιος το επιθυμεί. Εδώ υπάρχουν κόμματα που αποστρέφονται τη δημοκρατία και συμμετέχουν στη δημοκρατική διαδικασία. Λέμε και αυτά.
1: Η δημοκρατία λειτουργεί χωρίς αποκλεισμό.
0: Αυτό έτσι, είναι. Ναι. Γιατί η δημοκρατία είναι και τέτοια. Λοιπόν, αλήθεια. Καλημέρα και στον κύριο Απόστολο.
1: Ναι.
0: Τι θέλει ο κόσμος, μια γρήγορη διασύνδεση, όταν υπάρχει μια γρήγορη μετακίνηση, όταν υπάρχει ένα γρήγορο τρένο που θα κάνει 3,5-4 ώρες, που θα μπορεί γρήγορα να πηγαίνει, να πηγαίνει Ορεστιάδα Θεσσαλονίκη.
1: Δεν διαφωνούμε.
0: Ναι.
1: Καθόλου.
0: Ναι. Επειδή έλεγες πριν για το μετρό, αλλά έλεγες μόνο για τη Θεσσαλονίκη, εγώ θα σε πάω στην Αθήνα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε.
1: Κράτος, να
0: έχετε
1: τα.
0: Να ξέρετε, ακούτε. Εγώ υπηρετώ το Αθηνοκεντρικό Κράτος. Ναι. Μέσα αυτή, ναι. Εκεί ταγμένος. Λοιπόν, Ελαιώνας Κεραμικός Μοναστηράκι.
1: Ναι.
0: Από σήμερα και μέχρι την 5η 10 Σεπτεμβρίου, από τις 21:40 το βράδυ μέχρι το τέλος της βάρδιας, θα είναι κλειστή. Επαναλαμβάνω, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείνουν στις 21:40 μέχρι και το βράδυ της 5ης, λόγω εργασιών που γίνονται. Έτσι, απλά να το έχετε κατά νου, όσοι κινείστε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και χρησιμοποιείτε το μετρό και πολύ καλά κάνετε που χρησιμοποιείτε το μετρό, σε αυτούς τους σταθμούς. Να το
1: αλήθεια,
0: έχετε κατά νου.
1: Αλήθεια, καλά κάνετε.
0: Να μην το πω, να μην
1: ενημερώσω. Όχι, Διονύση, πολύ καλά έκανες. Ναι. Γιατί μας ακούνε και στην Ελλάδα.
0: Και στην Ελλάδα.
1: Και στην Αθήνα.
0: Μας ακούνε και στην Ελλάδα.
1: Ναι. Δεν είμαι καλά.
0: Όχι, νομίζω ότι μας ακούνε μόνο στο Κιώτο και στη Χιροσίμα που είναι σήμερα η Σερέτη. Κατάλαβες.
1: Μας ακούνε στη Χιροσίμα.
0: Ναι, μας ακούνε, το ξέρω ότι μας ακούνε. Ναι. Λοιπόν. Αλλά δεν μας ακούνε μόνο εκεί.
1: Ο Τραμπ με το ονόμασε και το Νέο Μεξικό σε Νέα Αμερική.
0: Άμα θέλει. Γιατί να μην το ονομάσει. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω ποιος από το επιτελείο του έχει ανακαλύψει την τεχνητή νοημοσύνη και τις φωτογραφίες και τα
1: αυτό
0: βίντεο
1: αυτά.
0: Μάλλον αυτό το ξανθό κοριτσάκι που μπαίνει στα πορτμπαγκάζ τα διάφορα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και μας έχει ταράξει. Χθες λέει, κάπου διάβαζα ότι έκανε κατά τη διάρκεια της νύχτας, της δικής μας νύχτας, για αυτό είναι μέρα, 33 αναρτήσεις στο λογαριασμό του Τραμπ.
1: Κοίταξε,
0: δηλαδή, ψήλο πετούσε ανάρτηση ο Τραμπ.
1: Μπορεί να μην φταίει το κοριτσάκι όμως.
0: Εγώ δεν ξέρω ποιος
1: φταίει. Δηλαδή, όχι, ρε παιδί μου, αφού ο Ντόναλντ του αρέσει πάρα πολύ να τουιτάρει, το να ανεβάζει, να κάνει αναρτήσεις.
0: Ναι.
1: Του αρέσει. Τα αρέσει. Μπορεί να την έχει δίπλα, γιατί την έχει δίπλα συνέχεια.
0: Ναι.
1: Όπω τραγωδία είναι αυτό. Και να τη λέει. Λοιπόν, γράψε.
0: Τραγωδία, σκέψω και την Μελάνια. Ναι, για πες.
1: Ναι, λοιπόν, γράψε. Ή φτιάξε μου ένα, ξέρεις εσύ, αυτό το γράφημα, το τέτοιο, που δείχνει, ξέρω εγώ, αυτό. Επίσης, αποφάσισα να με το ονομάσω...
0: Το τάδε. Ναι.
1: Να σου πω κάτι, τι άλλο μπορεί να με το ονομάσει. Τι του έχει μπει στο μάτι άλλο, περίμενε, τώρα σε αυτή τη φάση. Με ποιους τα έχει. Τα έχει με το Ιράν, εντάξει, τα έχουμε
0: κατά. Στο Ιράν μόνο τώρα.
1: Τα έχουμε με το όνομά σα.
0: Τα έχει με το Ιράν τώρα,
1: λοιπόν,
0: με τον Καναδά τα έχει.
1: Τον Καναδά με το όνομά σα, με τη Λίμνη. Τη Λίμνη Οντάριο, πάει.
0: Εμείς Οντάριο θα τη λέμε. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, εντάξει, Οντάριο.
0: Τα είχε με το Μεξικό και έχει κάνει τον κόλπο του Μεξικού, τον έκανε κόλπο τη Αμερική.
1: Συγγνώμη, δεν είχε φιλιώσει.
0: Κόλπο του Μεξικού θα το λέμε. Δεν έχει σημασία. Φιλιώσανε όσον αφορά του δασμού. Κάνανε κάτι κομπρεμί εκεί με του δασμού.
1: Φιλιώσανε όμως.
0: Λυκοφιλία θα έλεγε κάποιος. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Επίσης μπορεί να βλέπει, ας πούμε, σε ένα site που, το οποίο να μην είναι έγκριτο, έγκυρο, να μην είναι αυτό. Να δει ένα ωραίο γράφημα.
0: Ναι.
1: Θα τα ανεβάσει. Εδώ έχει κάνει το λογαριασμό του λευκού οίκου, του Προέδρου. Δηλαδή, ο επόμενος δεν θα έρθει κάποια στιγμή κάποιος άλλος. Νομοτελειακά, ας πούμε.
0: Η Βασιλική άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο προφανώς, γιατί ρωτάει, Κατερίνα, πήγες Θεσσαλονίκη, πώς πέρασες. Μιλούσαμε τρία τέταρτα για αυτό το πράγμα.
1: Ρωτάει, μωρέ, τώρα η Βασιλική από καλούς τρόπους, ας πούμε. Ναι, Βασιλική μου, πήγα. Πολύ ωραία, πέρασα. Κούραση και ζέστη.
0: Τι κούρασε. Λοιπόν. Ναι. Τι κούρασε. Κουράστηκε.
1: Περπατούσα πολύ.
0: Αφού τώρα έχει μετρό.
1: Διονύση δεν είχε το Σάββατο κάποιες ώρες.
0: Ήταν κλειστή κάποιοι σταθμοί, ναι.
1: Όχι κάποιοι σταθμοί, οι περισσότεροι που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για να πάω.
0: Ναι.
1: Ήταν κλειστή. Αλλά ήταν πολύ ήρεμες συγκεντρώσεις.
0: Να σου πω, πήγες σουβλάκι, έφαγες.
1: Γιατί να φάω σουβλάκι.
0: Ρωτάω, αν έφαγε σουβλάκι.
1: Όχι.
0: Να δεις πώς είναι το σουβλάκι εκεί.
1: Το καλαμάκι.
0: Γιατί ξέρω εγώ, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Καλαμάκι. Το καλαμάκι που λέει.
0: Καμία αληφή έφαγες.
1: Αληφή, όχι, δεν έφαγα.
0: Δεν έφαγες αληφή. Γιατί. Γιατί δεν έφαγες αληφή.
1: Δεν έφαγα αληφή. Α, έφαγα! Έφαγα. Έφαγα ένα ωραίο, κάτι ωραία μπιφτεκάκια.
0: Ναι.
1: Με πατατούλες τηγανητές, πολύ ωραία. Και είχαν δίπλα.
0: Που είχαν αληφή τζατζίκι.
1: Μια αληφή.
0: Ναι.
1: Με πιπεριά χλωρίνης, που λέω εγώ. Φλωρίνης, με πιπεριά φλωρίνης.
0: Ωραία είναι αυτή.
1: Πολύ ωραία. Και κάποια άλλα υλικά. Πολύ, ταιριάζε τώρα και πιτούλες. Είχε και πιτούλες δίπλα
0: στα, ναι. Σαν χαλαπένο δεν είναι. Να πρέπει η Φλόρινα να βγάλει και χαλαπένο.
1: Όχι ρε εσύ, αφού
0: όχι,
1: είναι
0: δίνω
1: pop
0: ιδέα, δίνω ιδέα.
1: Μα είναι pop.
0: Να βγάλει και μια καινούργια
1: πιπεριά
0: παραλλαγή.
1: Πιπεριά Φλόρινης, όχι, τα χαλαπένιους είναι αλλονών.
0: Να είναι λίγο πιο καυτερή.
1: Χαλαπένιους καταρχήν είναι
0: λίγο
1: πιπεριές.
0: Λίγο πιο πικάντικη, ρε παιδί μου.
1: Είναι πιπεριές, το χαλαπένιο είναι πιπεριά.
0: Το ξέρω.
1: Ωραία. Δεν θα βγάλει χαλαπένιος, δεν έχει χαλαπένιος.
0: Όχι, να βγάλει.
1: Φλωρίνης, χαλαπένιος.
0: Έχει χαλαπένος Φλωρίνης.
1: Χαλαπένιος Φλωρίνης.
0: Αυτό.
1: Πιπεριές Φλωρίνης.
0: Αυτό δεν έχω βρει. Δεν έχω βρει. Όχι, ρε. Δεν εννοώ.
1: Ρε Διονύση, αυτό σημαίνει χαλαπένιο.
0: Όχι, εγώ θέλω να είναι λίγο πιο πικάντικες, ρε παιδί μου.
1: Έχει, που σε όλη την Ελλάδα έχει καυτερές πιπεριές.
0: Εντάξει, το ξέρω και στον
1: μπαλκόνι. Δεν έχει μόνο στο Μεξικό.
0: Και στον μπαλκόνι έχω, ναι. Εντάξει, ωραία.
1: Για όνομα του Θεού, δηλαδή πραγματικά.
0: Τέλος πάντων.
1: Δευτεριάτικο.
0: Και έφαγε αληφή με.
1: Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι. Ναι, τίποτα άλλο, κάνα καλό.
1: Όχι, περπάτησα λίγο μέσα στην αγορά Μοδιάνο. Κουκλή. Τη φτιάξανε τώρα. Τώρα την ανακαινήσανε, τη φτιάξανε την αγορά.
0: Δεν ξέρω. Ναι, εγώ δεν έχω πάει. Δεν, όταν θα πάω, θα τη δω.
1: Κούκλα!
0: Στην παλιά είχες πάει.
1: Βέβαια.
0: Ναι, εγώ η παλιά μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα τι αλλάξανε. Η παλιά μου άρεσε πάρα πολύ εκεί πέρα.
1: Αυτή θα τρελαθείς.
0: Θυμάμαι και έναν τύπο που έπαιζε κλαρίνο. Ο οποίος είχε ένα γυλαίκο σαν του Γιώργου Μάγκα, το οποίο ήταν με καθρεφτάκια. Δηλαδή είχε διάφορα υφαντά και ξέρω εγώ αυτό, ναι, αλλά είχε ανάμεσα, ενδιάμεσα και κάτι καθρεφτάκια. Και καθρεφτιζόσουν απάνω τους και σου ρίχνανε και το φως και ήταν πολύ ωραίο γυλαίκο που φορούσε εκείνος ο κύριος που έπαιζε κλαρίνο στη Μοδιάνο. Αυτό θυμάμαι εγώ πέρα και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Πάντως, ναι. Είναι πιο όμορφη από ποτέ.
0: Η Θεσσαλονίκη.
1: Η αγορά, η αγορά.
0: Η αγορά.
1: Και η Θεσσαλονίκη είναι όμορφη και θέλανε να φύγουν όλοι. Το λέγανε όλοι. Λέει αυτό κάθε χρόνο, αυτό το τριήμερο. Να φύγουν όλοι.
0: Να φύγουν.
1: Δεν θέλουν να φύγουν. Την ησυχία του μωρέ οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά δεν παιδιά του λέω. Θα αλλάξει κιόλα, θα γίνει ανάπλαση τη ΔΕΘ. Θα αλλάξει. Γιατί έχει ατονίσει πια ο χαρακτήρα, α πούμε. Της. Δεν είναι όπω παλιά. Παλιά. Πηγαίνανε επί τούτου εκδρομή στη Θεσσαλονίκη τις μέρες της έκθεσης.
0: Εγώ έχω πάει.
1: Βέβαια.
0: Είχε έρθει και με είχε πάρει ο Θείος μου από το Λιβάδι.
1: Η γιαγιά μου πήγαινε κάθε χρόνο.
0: Εμένα πήγε ο Θείος μου από το Λιβάδι και με είχε ανεβάσει στη Θεσσαλονίκη. Έμενε στη Θεσσαλονίκη ο Θείος μου. Εκεί που
1: για να δεις λίγο θάλασσα.
0: Στη Βασιλεία της Όλγας για να πάω στην έκθεση. Και είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό σε περίπτερο της Κίνας τότε.
1: Είδες.
0: Είχε κάτι απίθανα πράγματα πασχολητός και είχα εντυπωσιαστεί. Ω πιτσιρίκι τώρα τα λέω. Η κυρία Ζωή λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Είπαμε καλαμάκι είναι αυτό που πίνουμε φραπέ χαλαρά. Εσείς φάγατε σουβλάκι.
1: Όχι. Καλαμάκι.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ο κύριος Σταμάτης λέει με τη Γρυλανδία δεν τα έχει. Δεν θα την ονομάσει και αυτήν US North Area.
1: Κάπως πρέπει να την ονομάσει.
0: Με την επέμβαση στην Κούβα και με την Κούβα τα έχει.
1: Ναι.
0: Την Κούβα πώς θα την πει.
1: Βλέπω το κενό. Αυτό δεν το είχα δει.
0: Τι βλέπει.
1: Που έχει κάνει ο Τραμπ.
0: Α, ανέβασε κι άλλη ανάρτηση.
1: Ναι, ανέβασε παιδιά, με βομβαρδίζει το. Με AI όμως, έτσι.
0: Και χτυπάει και το Ιράν.
1: Και χτυπάει το Ιράν με ένα σφυρί που έχει τη σημαία της Αμερικής.
0: Την αστερό έσω.
1: Όπου εσύ έχει ίστρο σήμερα. Εντάξει.
0: Γι' αυτό σου είπα, ήταν ήδη 33 μέχρι τις 6 το πρωί. Φαντάζομαι τώρα πόσες άλλες
1: ανάρτησες έχει κάνει. Έχει γονατίσει, πώς τη λένε, η κοπελίτσα.
0: Ρεμπελά που βρήκα. Καλημέρα, κύριε Γιάννη, από τη Ριζούπολη που δεν ξέρουμε αν είστε στη Ριζούπολη ακόμα ή αν έχετε πάει στο Χαλκούτσι αυτή τη φορά. Καλή εβδομάδα
1: μας έρχεται. Το καλοκαίρι είναι στο Χαλκούτσι.
0: Ναι, μερικές φορές κάνει κάτι αποδράσεις και έρχεται λίγο εδώ γιατί
1: για δουλειές στην Αθήνα.
0: Ξαναπηγαίνει. Γι' αυτό λέω, δεν ξέρω τώρα που τον πετυχαίνω. Καταλαβαίνετε.
1: Σωστό.
0: Καλημέρα.
1: Σωστό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: θα πεις
1: βάλε ένα τραγούδι να πω την κίνηση.
0: Μετά, βάλε τραγούδι.

0: τραγούδι θα ταιριάζει να κάναμε βραδινή εκπομπή σε μουσικό σταθμό, όπως κάναμε παλιά που λέγε καλημέρα.
1: Όχι.
0: Όχι, καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Αγάπη μόνο. Ε?
1: Ναι.
0: Ερωτευτείτε.
1: Peace.
0: Peace. Θα σας πω και άλλη μια ιστορία από τη Θεσσαλονίκη που θυμήθηκα τώρα. Σε κάποια άλλη στιγμή που πήρα πάλι ένα ταξί για να μετακινηθώ.
1: Όλο μεταξύ πήγαινε σε παιδί μου. Λεωφορεία δεν είχε του ΟΑΣΤ.
0: Δεν μπορούσα, παιδί μου, Διονύση. Ήταν πιεστικός ο χρόνος.
1: Α, okay.
0: Λοιπόν, με ρώτησε γιατί είμαι στη Θεσσαλονίκη, αν είμαι σε κάποιο περίπτερο. Γιατί ανεβαίνει και πάρα πολλοί κόσμος που δουλεύει από εταιρείες. Σε περίπτερα που υπάρχουν μέσα στην έκθεση. Λέω όχι, λέω είμαι δημοσιογράφος. Λέει α, λέει δημοσιογράφος. Είπα το ένα μέσο που δουλεύω, είπα και ότι είμαι και στο ραδιόφωνο. Μου λέει και ραδιόφωνο. Λέω στο Air News Radio. Μου λέει κάτι μου λέει για το πρόσωπό σου. Μπορεί να σε έχω δει το πρόσωπο. Προσέξτε.
1: Μου λέει, να σε δει στο ραδιόφωνο.
0: Όχι, όχι, μου λέει περίμενε.
1: Σε έχω δει στο ραδιόφωνο.
0: Περίμενε, μου λέει, περίμενε, μου λέει ο φίλος οδηγός ταξί που δεν το ρώτησε και το όνομά του και στεναχωριέμαι μου γιατί μας ακούει. Λοιπόν. Σταματάει στην άκρη,
1: ναι.
0: Κλείνει τα μάτια του και μου λέει μίλα μου. Τι λέω, τι εννοείς, μίλα μου να καταλάβω ποια είσαι.
1: Ξέρεις κάποιοι
0: ναι.
1: Επειδή μας ακούνε μέσω AirTeco, στο AirTeco έχει και τις φωτογραφίες μας.
0: Βέβαια.
1: Και άμα ακούς AirTeco μέσω του
0: εκείνος έκλεισε τα μάτια για να καταλάβει τη φωνή.
1: Τη φωνή ρε παιδί μου, ναι, αλλά είναι κάποιοι που ξέρουν και τη φάτσα και λέει σας έχω δει στο ραδιόφωνο και εννοούν αυτό. Γιατί έχω δει τη φάτσα στο AirTeco.
0: Βέβαια.
1: Θα πεις για την κίνηση τόσο.
0: Θα πω για την κίνηση. Άρα. Λοιπόν, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό.
1: Στεναχωριόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Είναι από πολύ ψηλά, από τη Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα καθόδου και φτάνει μέχρι και ξεπερνάει τη λεωφόρο Αθηνών. Από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών και μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα ανόδου, δηλαδή προς Λαμία. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος του Μοσχάτου. Έχει κατά τόπους εκεί στον Άλυμο και στο Καλαμάκι και στα δύο ρεύματα στην Ποσειδόνωση έχει κινησούλα. Πολύ αυξημένη η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας στο Χαλάνδρη, στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα τώρα. Λέμε τώρα, έτσι δεν κάνουμε πλάκες. Η Ημιτού είναι πολύ δύσκολη σήμερα. Επίσης, η Συγκρού στο ρεύμα ανόδου από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η Ηλιουπόλεως, η Εθνικής Αντιστάσεως, η γνωστή δρόμη δηλαδή, καταλάβατε. Να πω και τη Θεσσαλονίκη.
1: Πριν να πας στη Θεσσαλονίκη και όσο πηγαίνεις στη Θεσσαλονίκη, ο Σταμάτης λέει, ναι, αλλά το flyover σέρνεται σαν έργο.
0: Όχι, όχι, θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Μάιο του 27, λένε. Έτσι λένε.
1: Βάζει το χέρι στο Ευαγγέλιο.
0: Έτσι λένε όλοι.
1: Δεν στη φωτιά.
0: Το έχει πει ο Πρωθυπουργός, το έχει πει ο αρμόδιος υπουργός. Εντάξει.
1: Θα
0: ολοκληρωθεί μέχρι το Μάιο του 27, λένε. Έτσι λένε.
1: Βάζει το χέρι στο Ευαγγέλιο.
0: Έτσι λένε όλοι.
1: Δεν στη φωτιά.
0: Το έχει πει ο Πρωθυπουργός, το έχει πει ο αρμόδιος υπουργός. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, εγώ θα το ολοκλήρωνα το Μάιο του 27, άμα έκανα εκλογές. Δηλαδή.

0: Σχεδόν σε όλο το μήκος. Αυξημένη η κίνηση και στην Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, γιατί δεν έχει βγει ο Κοταρίδης ακόμα στη Θεσσαλονίκη, γι' αυτό σήμερα γυρνάει. Και στη Λαγκαδά για να δω τι γίνεται. Α, και εδώ έχει κίνηση, παιδιά. Αυξημένη είναι. Πολύ αυξημένη. Και στη Μοναστηρίου σε κάποια σημεία της έχει κινησούλα. Εγώ στη θέση σας θα πήγαινα από Εγνατία.
1: Δικαιοδηγίες. Δικαιοδηγίες, καταλάβες.
0: Ναι, σήμερα που φύγαμε όλοι είναι ωραία.
1: Και μόνο αυτό, και μόνο γι' αυτό οι φορολογούμενοι θα έπρεπε να πούνε να πάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Πρίντεζη, τη Μαρία Κόντου, την Ήρα Πανανίδου.
1: Αισθητή η παρουσία του σήμερα.
0: Βεβαίως. Σας φιλούμε γλυκά. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ, διότι ακολουθούν μετά το δελτίο ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει σήμερα στις 12 το μεσημέρι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Ιστορική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές στη Σαξονία Ανχάλτ το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων. Το κόμμα εξασφάλισε 39 από τις 83 έδρες της τοπικής βουλής, υπολοιπόμενο κατά 3 έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Βαριά ήττα υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Κάκιστη είδηση χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, εκφράζοντας την ελπίδα να αποτελέσει μόνο μία εξαίρεση. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για τη νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές.

0: Τις αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γαλλός Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για την νίκη της ΑΒΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. «Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν», δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent μετά τις επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε πλοία. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο Βολντιμίρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανό να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε πυκνό δάσος στην Κόνιτσα. Μήνυμα 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στη Σκυλουντία Ηλίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
4: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251-072-007 ή 6933-24-3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί, 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.

Αέρα Αιγαίου. Καλημέρα, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί σας έως τις 9. Μία ακόμα εκπομπή ξεκινά λοιπόν με επίκεντρο τα νησιά μας και θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Στη ρύθμιση του ήχου και στην επιμέλεια της μουσικής είναι η Γλυκερία Σιλουγάνη. Στο μοντάζ είναι η Κλεάνθη Βασίλα, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Αθανασιάδη. Τηλέφωνο μας για οτιδήποτε σας αφορά και θέλετε να το επικοινωνήσετε είναι το 2251-0-23-250. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, 3 έως 5 μποφόρ βορειοανατολικά. Την Τρίτη πάλι έθριος, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου με 4 και 5 μποφόρ βόρειο-ανατολικά. Μεγάλη προσοχή σήμερα διότι βρισκόμαστε σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και φυσικά το Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική κλήθηκε σε τουλάχιστον 3 περιστατικά. Το πρώτο ήταν το Σάββατο που ξέσπασε φωτιά σε μεικτή έκταση με αστιβιές και δάσος στη διασταύρωση της Ακλαδαρής προς Διαβολόρεμα. Η φωτιά έκαιγε στην περιοχή Ριζόνας πάνω από το δάσος της Ακλαδαρής. Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές, 9 πυροσβεστικά οχήματα, 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδραμαν και υδροφόρες των Δήμων Δυτικής Λέσβου και Μυτιλίνης. Άμεσα οριοθετήθηκε η φωτιά, έκαψε περίπου 20 στρέμματα και την Κυριακή το πρωί είχαμε ακόμα μια κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά σε καμινάδα σπιτιού. Έσπευσε άμεσα στο σημείο και η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα. Επίσης, χθες το βράδυ γύρω στις 11 ήτανε, τι ώρα ήτανε, υπήρξε μία κινητοποίηση για φωτιά στα πηγαδάκια της Λέσβου. Βασικά ήταν στο δρόμο, στο Deep, όσοι γνωρίζουν, φυσικά όλοι θα γνωρίζουν, στο εκκλησάκι του Αγίου Θεράποντος. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Έκαιγε κυρίως καλαμιές. Στο σημείο της πυρκαγιάς ευτυχώς δεν είχε σπίτια, ωστόσο η ευρύτερη περιοχή όπως γνωρίζουμε είναι κατοικημένη και γι' αυτό ήταν εξαιρετικά επικίνδυνα. Ωστόσο και αυτή η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα χωρίς να προκαλέσει ζημιές. Αυτά, να έχουμε να έχουμε το νου μας, που λέει και η γιαγιά μου, να έχουμε το νου μας, να έχουμε το νου μας, να μην κάνουμε εργασίες στην Ήπεθρο, να ειδοποιούμε ή το 112 ή το 199 σε περίπτωση που εντοπίσουμε καπνό από κάπου. Αυτά, πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική καλημέρα της ημέρας και επανερχόμαστε.

Το Σαββατοκύριακο μίλησε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ και πάμε να δούμε επιγραμματικά λίγο τι ανακοίνωσε. Για τους δημόσιους υπαλλήλους, επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά από το Δεκέμβριο του 2027, νέες αυξήσεις μισθών 80 ευρώ το μήνα μεικτά έως τον Ιανουάριο του 2028, για τους συνταξιούχους 400 ευρώ καθαρά μόνιμη ετήσια ενίσχυση για όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών από φέτος, για τους αγρότες μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως 20.000 ευρώ από φέτος, για την οικογένεια δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά, το κράτος θα διπλασιάζει το ποσό που καταθέτουν οι γονείς έως 1.200 ευρώ ετησίως μέχρι την ενηλικίωσή τους. Το όριο θα αυξάνεται 10% ανά πενταετία. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος ως τα 20.000 ευρώ από το 2027 για τρίτεκνους, αύξηση επιδόματος γέννησης 1.000 ευρώ ανά επιπλέον τέκνο για πολυτεκνούς. Και για τους ελεύθερους επαγγελματίες ανακοίνωσε μείωση προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% από το φορολογικό έτος 2027, μείωση τεκμηρίων για τους συνεπείς με απαλλαγή από προσαυξήσεις από φέτος, μείωση τεκμηρίων κατά 50% για οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία, και για τις επιχειρήσεις, επιτάχυση των αποσβέσεων των επιχειρήσεων για ανανέωση του εξοπλισμού τους από τα 10 στα 6 χρόνια, ετήσια μείωση προκαταβολής φόρου κατά 5% από το φορολογικό έτος 2028 μέχρι να φτάσει στο 50%, κατάργηση τέλους επιτεύγματος στην περιφέρεια από το 27, μείωση 50% στην Αττική από το 2028 και κατάργηση το 2029, για τη στέγαση ανακοίνωσε πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατάργηση έμφυας οικισμούς ως 2.000 κατοίκους, αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15% για αγορά κατοικίας από πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους ιδιωτικούς υπάλληλους τέλος, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μέχρι τον Ιανουάριο του 2028, μείωση ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου κατά ακόμα 0,5 μονάδες από τον Απρίλιο του 2027, κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά από το 2027 έως το 2029, μείωση 50% σε χρεώσεις οικισμούς, σε οικιακούς λογαριασμούς από τον Ιανουάριο του 2027, κοινωνική πολιτική, τη μαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων από το 2027, αφορά 218.000 συμπολίτες μας με μέσο ετήσιο όφελος 220 ευρώ.

0: Παράταση έως τις 14 Σεπτεμβρίου δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το έτος 2023. Ήταν ένα αίτημα αυτό και του Επιμελητηρίου Λέσβου. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Παναγιώτη Τατάκη, που είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, για να μας πει περισσότερα, να μας πει αν είναι ικανοποιημένοι οι επιχειρηματίες από αυτό το μέτρο και τι άλλο θα μπορούσε να είχε γίνει. Καλή σας ημέρα, κύριε Τατάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Για πείτε μας.
1: Αν είμαστε ικανοποιημένοι, όχι. Είμαστε ικανοποιημένοι μόνο για την παράταση. Εκτός από την παράταση ζητούσαμε και άλλα πράγματα. Ζητούσαμε να ανοίξει πλατφόρμα και για το 24 και για το 25. Δεν ακούσαμε τίποτα. Περιμέναμε να μας πούν αν θα αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Αν δεν αυξηθεί ο προϋπολογισμός, η παράταση, γιατί βλέπουμε τα ποσά τα οποία μένουν για να πάρει η Λέσβος και η Λίμνος, ότι έχουν σχεδόν εξανεμιστεί. Άρα δηλαδή μπορεί αύριο να ξεκινήσουμε ή θα το δοκιμάσουμε και σήμερα και όλη τη βδομάδα να δούμε πόσος είναι ο προϋπολογισμός που μένει για να χρησιμοποιηθεί και να μην υπάρχει. Οπότε η παράταση είναι, δεν θα χρησιμοποιεί σε κάτι. Γιατί όταν κάνουμε τις αιτήσεις λέει μένουν 1 εκατομμύριο, μένουν 2 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και η επιχείρηση που βρίσκεστε και που κάνετε την αίτηση δικαιούται να συνεχίσει. Αν ο προϋπολογισμός είναι στο 0, δεν θα μπορούμε να προχωρήσουμε. Οπότε θα σας ενημερώσω ξανά, μπορεί να γίνουμε λίγο κουραστικός όσον αφορά με αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο. Και να σας πω τι υπόλοιπο μένει μέσα στην εβδομάδα. Mm-hmm. Εκεί θα φανεί αν η παράταση βοηθάει σε κάτι ή ουσιαστικά είναι ένα μέτρο το οποίο δόθηκε για να ικανοποιήσει το επιχειρηματικό κόσμο και το επιμελητήριο.
0: Κύριε Τατάκη, υπάρχει περίπτωση αυτό να αλλάξει και εν τέλει να δεχθούν και τα υπόλοιπα αιτήματά σας? Θα κάνετε κάποιο αίτημα επιπλέον ή θα περιμένετε να δείτε πρώτα πόσο βγαίνει ο προϋπολογισμός?
1: Θα περιμένουμε μέχρι τις 10-11 του μηνός και θα ξαναεπανέλθουμε πάλι να δούμε ο προϋπολογισμός πόσο πάει και αν αρχίζει και εξαντλείται θα κάνουμε ξανά αίτημα να αλλάξει το ποσό ούτως ώστε να μπορούν να ικανοποιηθούν και οι υπόλοιποι επιχειρηματίες οι οποίοι το δικαιούνται. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για το 23. Το 23 το οποίο έχουν περάσει 3 χρόνια, έχει καθυστερήσει 3 χρόνια να δοθεί. Οπωσδήποτε διαμορφώνει κάποιο κόστος των προϊόντων, είναι μια ενίσχυση προς τις επιχειρηματικές επιχειρήσεις που είναι στα νησιά. Αν κοπεί και αυτό, δυστυχώς δεν έχουμε κάτι παραπάνω εν σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, η οποία η υπόλοιπη Ελλάδα είναι χερσαίες οι μεταφορές και όχι μεταφορές μέσω των καραβιών και των αεροπλάνων. Άρα θα δούμε και θα επανέλθουμε ξανά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τατάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ. Καλημέρα.

Θα σ' είχα κρύψει αν ταξίδευα στα αλήθεια. Θα σε συναντούσα σε κάθε σταυροδρόμι χίλιες φορές. Θα σε φιλούσα αν ήμουν όπλο, θα σ' είχα προστατέψει και στην καρδιά το χρόνο θα είχα σημαδέψει.

να σου χρωστάω, γιατί αγάπη είναι μια τράπουλα σημαδεμένη, κι όλοι εμείς τα νύχια της βαφτισμένη. Κι αν η αγάπη είναι γεμάτη σημάδια, να μαντέψω, συγχώραμε αν δεν προλαβαίνω πάντα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία Αιγαίου.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251 072 007 ή 6933 24 3986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
8: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

0: αλλάζουμε θέμα τώρα. Θα μιλήσουμε για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και για τις δράσεις που διοργανώνει ο Ποδηλατικός Σύλλογος Λέσβου. Φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δημήτρη Δημητριάδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Ποδηλατικού Συλλόγου Λέσβου, για να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημητριάδη.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα να έχουμε φωνή και να περιγράψουμε αυτά τα ωραία που θα κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, η οποία είναι 16 με 21 Σεπτεμβρίου. Αλλά πριν πούμε για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, να πούμε ότι έχουμε ποδηλατικό αγώνα στις 13 Σεπτεμβρίου.
0: Α, εννοείται. Την Κυριακή.
1: Την Κυριακή ακριβώς. Το Σάββατο θα γίνουν τα δοκιμαστικά, το επόμενο Σάββατο στις 12. Και στις 13 έχουμε το ποδηλατικό αγώνα στο Σίγηρη, ο οποίος είναι ένας μοναδικός ποδηλατικός αγώνας, γιατί είναι ο μόνος που γίνεται μέσα σε απολιθωμένο δάσος σε όλο τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί με τον συγκεκριμένο αγώνα, με τη συγκεκριμένη εκδήλωση, αναδεικνύουμε τη μοναδικότητα του απολιθωμένου δάσους της Λέσβου. Και θα μαζευτούμε εκεί περίπου 35 ποδηλάτες, αυτές είναι οι γραφές μέχρι στιγμής. Μπορεί να γίνουν και περισσότερες μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Να πούμε ότι είναι ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας, δύσκολος αγώνας, ο οποίος, όπως είπα και πριν, είναι μοναδικός και έχουμε και σχέδια να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο μετά το τέλος της εκδήλωσης. Θα ξεκινήσουμε κάποιες συζητήσεις με τον κύριο Ζούρο, τον Διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Θα τον καλέσουμε να συζητήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε περισσότερο τον αγώνα αυτό και να δώσουμε εξωστρέφεια στη συγκεκριμένη εκδήλωση.
0: Τι ιδιαιτερότητες έχει ο συγκεκριμένος αγώνας σε θέμα διαδρομής, για παράδειγμα?
1: Θα σας πω, ναι, η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητά του είναι ότι γίνεται μέσα στα απολιθωμένα πάρκα της Πλάκας, στο Σύρι. Η δυσκολία είναι ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διαδρομή. Η διαδρομή είναι σε ό,τι κενό χώρο υπάρχει ανάμεσα από τα πολυθώματα. Οπότε, επειδή το τερέν είναι ξερό, είναι άνυδρο, έχει πολλές πέτρες, γλιστράει πάρα πολύ, πρέπει να είσαι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα σε γρήγορση για να μην έχεις ατυχήματα και να μπορέσεις να διακριθείς φυσικά.
0: Ναι. Και για να πάμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, η οποία από ό,τι μας είπατε ξεκινά 16.
1: Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, ναι, ξεκινά στις 16 και τελειώνει στις 21 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω αν θυμάστε, πέρυσι είχαμε κάνει την πρώτη επιστημονική ημερίδα του Ποδηλατικού Συλλόγου Λέσβου στη συνεδριακή αίθουσα των αποθηκών Σαπλιτζάτης, ένα κτίριο της αρχαιολογίας στην Επάνω Σκάλα. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Τριανταφυλλίδη και για την παραχώρηση που μας έκανε πέρυσι, αλλά και για την παραχώρηση φέτος. Στις 16 λοιπόν Σεπτεμβρίου στις 6.30 ώρα το απόγευμα θα έχουμε φέτος τη δεύτερη επιστημονική μερίδα, η οποία θα είναι αφιερωμένη στη βιώσιμη μικροκινητικότητα και τη χρήση του ποδηλάτου στον αστικό ιστό. Θα αποδείξουμε με λίγα λόγια και με πρακτικούς όρους και με επιστημονικούς όρους, με τη βοήθεια και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ότι η λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Μυτιλήνης είναι η μικροκινητικότητα και ένα κομμάτι αυτής είναι και το ποδήλατο.
0: Ναι. Είναι όμως, κύριε Δημητριάδη, μπορεί πραγματικά το ποδήλατο να γίνει καθημερινό μέσο μετακίνησης στην πόλη ή ακόμα έχουμε δρόμο να διανύσουμε?
1: Έχουμε δρόμο να διανύσουμε, γιατί πρέπει να γίνουν υποδομές πρώτα. Χωρίς τις υποδομές δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με ασφάλεια το ποδήλατο για διαδρομές είτε μέσα στην πόλη είτε διαδρομές, ας το πούμε σε εισαγωγικά, από τα προάστια της πόλης, όπως θα μπορούσε να είναι η Παναγιούδα για παράδειγμα ή η Βαριά, ή οι περιοχές, οι κατοικημένες περιοχές που είναι μέχρι το αεροδρόμιο, δεν μπορούμε ακόμα να κυκλοφορήσουμε με ασφάλεια γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Εκεί λοιπόν θέλουμε να στοχεύσουμε σε αυτή τη δεύτερη επιστημονική μερίδα, να πούμε ότι για να περάσουμε σε ένα νέο επίπεδο κινητικότητας μέσα στα όρια του Δήμου και δει στα όρια, ας πούμε, του αστικού ιστού της Μυτιλήνης, θα πρέπει να γίνουν πρώτα υποδομές, θα πρέπει να υπάρχει πρώτα κουλτούρα. Η κουλτούρα αυτή πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία και τότε θα μπορούμε να πούμε ότι κάναμε ένα βήμα για να καλυτερεύσει η κατάσταση αυτή του κυκλοφοριακού και να προχωρήσουμε και στην ασφαλή χρήση του ποδηλάτου.
0: Mm-hmm. Αμέσως μετά λοιπόν τις 16, ποιο είναι το πρόγραμμα?
1: Αμέσως μετά από τις 18 μέχρι τις 20 θα φιλοξενήσουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το ποδηλατικό συλλόγους από την ευρύτερη περιοχή του Αδραμιτίου. Το λέω έτσι γιατί τα μέλη που θα έρθουν, οι φίλοι μας που θα έρθουν και οι συνάδελφοι ποδηλάτες, είναι από δύο ποδηλατικούς συλλόγους. Οπότε ας το δούμε έτσι πιο ευρύτερα. Θα τους φιλοξενήσουμε εδώ, θα τους πάμε ποδηλατικές βόλτες, θα τους δείξουμε αξιοθέατα. Για παράδειγμα, θα τους πάμε στο Μουσείο Βρανά, θα τους δείξουμε και άλλα αξιοθέατα μέσα στην πόλη. Και αυτή θα είναι και το τριήμερο, ας το πούμε, το διήμερο της φιλοξενίας των ποδηλατικών συλλόγων. Και την Κυριακή το πρωί κάτι μοναδικό θα διοργανώσουμε. Είναι η πρώτη μαθητική αστική ποδηλατάδα από τον Ποδηλατικό Σύλλογο Λέσβου. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και κάποιες μέρες και καλούμε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να ενημερώσουν τα παιδιά τις πρώτες μέρες της σχολικής χρονιάς ότι την Κυριακή το πρωί στις 20 Σεπτεμβρίου 11.30 ώρα στην πλατεία Σαφούς θα συγκεντρωθούμε και θα ξεκινήσουμε και εμείς οι πρόσωποι του Ποδηλατικού Συλλόγου, αλλά και χρειαζόμαστε και όσο περισσότερα παιδιά έρθουν για να κάνουμε την πρώτη μαθητική ποδηλατάδα. Και έτσι θα κλείσουν και οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις του Ποδηλατικού Συλλόγου για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.
0: Τι μήνυμα θα θέλατε να περάσετε φέτος?
1: Το φετινό μήνυμα, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ότι η λύση στα προβλήματα, στα κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης, ένα κομμάτι της λύσης, για να το πω πιο σωστά, είναι η χρήση του ποδηλάτου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το μήνυμα.
0: Η χρήση του στους δρόμους.
1: Του ποδηλάτου είναι στις καθημερινές μας μετακινήσεις. Αυτό εννοώ. Mm-hmm. Δηλαδή από το σπίτι στη δουλειά, στο εμπορικό κέντρο, για δουλειές, στα καταστήματα, για αγορές, είναι το ποδήλατο και όχι το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι.
0: Και βλέπουμε ακόμα ανθρώπους, ας πούμε, για να πάνε μέχρι το περίπτερο που παίρνουν το μηχανάκι ή το αυτοκίνητο.
1: Αυτό πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο, όπως είπα και πριν, και μέσω της κουλτούρας. Από τη βάση της παιδείας που είναι τα σχολεία και μέσω της δημιουργίας υποδομών.
0: Έχετε κανένα νέο σχετικά με το ποδηλατόδρομο?
1: Ο ποδηλατόδρομος στα Τσαμάκια παραμένει ως έχει. Από τότε που κατασκευάστηκε έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις και κάποιες παρεμβάσεις προς τις δημοτικές αρχές, θεωρώντας ότι κάποια στοιχεία της ποδηλατολωρίδας, να το πούμε πιο σωστά, γιατί δεν είναι ποδηλατόδρομος στα Τσαμάκια, είναι ποδηλατολωρίδα. Ποδηλατόδρομος είναι κάτι συνεχόμενο. Αυτό ξεκινάει από ένα σημείο, από το άγαλμα της Ελευθερίας και τελειώνει στο κάτω κάστρο. Οπότε τεχνικά χαρακτηρίζεται ποδηλατολωρίδα. Οι θέσεις μας λοιπόν είναι συγκεκριμένες και οι συζητήσεις μας και οι παρεμβάσεις μας με τις δημοτικές αρχές πρέπει να κάνουμε κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις στο ποδηλατό. Την ποδηλατολωρίδα για να είναι πιο ασφαλή στη μετακίνηση των ποδηλατιστών, να είναι πιο ασφαλή και για άλλους χρήστες όπως περιπατητές, πεζοπόρους κτλ. Πρέπει να αλλάξει το υλικό της, πρέπει να γίνει πλήρης διαχωρισμός της λωρίδας των αυτοκινήτων και της λωρίδας των ποδηλάτων και ούτω καθεξής. Είναι γνωστά αυτά, τα έχουμε μοιραστεί και με τα ΜΜΕ και φυσικά με όλες τις δημοτικές αρχές από τότε που ολοκληρώθηκε το έργο. Τώρα για άλλους ποδηλατοδρόμους έχουμε κάποιες πληροφορίες ότι ετοιμάζονται πράγματα και με την ανάπλαση της προκυμαίας, την επαναδημοπράτηση και την ανάληψη του έργου από τον καινούργιο ανάδοχο θα συζητήσουμε αν μπορεί να γίνει κάτι. Και φυσικά ο μεγάλος ποδηλατόδρομος είναι Σουκράδα αεροδρόμιο, ο οποίος και αυτός είναι σε φάση μελετών. Mm-hmm. Ακόμα δηλαδή δεν έχουμε κάτι απτό να πούμε ότι θα κατασκευαστεί ένα πλήρες δίκτυο ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι του δικτύου, το οποίο θα σε πηγαίνει από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη.
0: Κύριε Δημητριάδη, ένα ακόμα θέμα που απασχολεί είναι και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τους ποδηλάτες όμως. Δηλαδή, επειδή και οι δρόμοι μας δεν είναι σωστοί προκειμένου κάποιος να χρησιμοποιήσει ποδήλατο, σε αυτό συμφωνούμε υποθέτω, είναι δύσκολο. Βλέπουμε πολλούς ποδηλάτες, είτε που δεν φοράνε κράνος, είτε που ας πούμε προσπαθούν να μπαίνουν, ξέρετε, σε ώρες αιχμής στην κυκλοφορία κτλ. Τι γίνεται σχετικά με αυτό?
1: Θα σας πω, και εδώ η θέση του Ποδηλατικού Συλλόγου είναι ότι η ασφάλεια πρέπει να είναι πάνω από όλα. Δηλαδή, σε όλες μας τις εκδηλώσεις, σε όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε, θεωρούμε και προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι είναι απαραίτητο ακόμα και το ποδήλατο να κυκλοφορεί με βάση τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Δεν είναι κάτι διαφορετικό και το ποδήλατο είναι ένα τροχοφόρο. Ναι. Και μάλιστα είναι ένα από τα ευάλωτα τροχοφόρα, γιατί αν σε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο γιατί ας πούμε δεν οδηγεί σωστά, θα σου προκαλέσει και υλικές ζημίες στο ποδήλατο, αλλά και σωματικές.
0: Πράγματι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Οι δρόμοι μας δεν είναι ακριβώς ότι δεν είναι κατασκευασμένοι για να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Απλά τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια, γενικώς τα μηχανοκίνητα, είναι πολύ περισσότερα εδώ στη Μυτιλήνη τουλάχιστον που γνωρίζουμε, σε σχέση με το πόσο μεγάλους δρόμους έχουμε ή σε σχέση με το πόσο φαρδείς δρόμους έχουμε. Άρα λοιπόν αυτό μειώνει το χώρο και αυξάνει πάρα πολύ τα μηχανοκίνητα. Μαζί με εμάς με τα ποδήλατα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη χρήση. Εκεί που θέλουμε να παρέμβουμε εμείς και εκεί που παρεμβαίνουμε τόσα χρόνια είναι ότι ο χώρος είναι ικανοποιητικός για όλους μας, αρκεί να κυκλοφορούμε αρμονικά και να κυκλοφορούμε ακολουθώντας κάποιους συγκεκριμένους κανόνες. Mm-hmm. Πάντα χρήση του κράνους, πάντα φώτα όταν είναι βράδυ, πάντα ανακλαστικά είτε γυλαίκο είτε κάποια λουράκια που βάζουμε στα πόδια ή στα χέρια όταν κάνουμε αστική ποδηλατάδα, πολλοί ποδηλάτες. Και το ξαναλέω, πρέπει να σεβαστούμε ο ένας τον άλλον. Τώρα, για κάποιους που δεν χρησιμοποιούν φώτα ή για κάποιους που δεν χρησιμοποιούν κράνη, έχω να τους πω ότι το μυαλό τους είναι στο κεφάλι και το μόνο που θα προστατέψει το κεφάλι τους και το μυαλό τους είναι το κράνος.
0: Mm-hmm. Πολύ σωστά, κύριε Δημητριάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Λοιπόν, την Παρασκευή στο Επιμελητήριο Λέσβου πραγματοποιήθηκε μια ανοιχτή συζήτηση για την ειρήνη και τη συνύπαρξη των λαών στο πλαίσιο του δεύτερου Διεθνούς Φεστιβάλ Ειρήνης Λέσβου. Στο ίδιο τραπέζι λοιπόν έκατσαν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαριζούκας, ο Δήμαρχος Γκομέτς, αν το λέω σωστά, αν δεν το λέω διορθώστε με, και ο Δήμαρχος Μυτιλίνης Παναγιώτης Χριστόφας. Πάμε να τους ακούσουμε.
1: Είναι μια σπουδαία στιγμή για το φεστιβάλ, για το Διεθνές Φεστιβάλ Ειρήνης της Λέσβου. Είμαι πολύ περήφανος που καταφέραμε να έχουμε κοντά μας τρεις δημάρχους σε μια μεγάλου συμβουλισμού εκδήλωση. Θεωρώ ότι πέρα από, από το θεωρητικό υπόβαθρο της διπλωματίας πρέπει να γίνονται και δράσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν την τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να έρχονται οι λαοί στην πράξη πιο κοντά μέσα από συμπράξεις και σε ένα πλαίσιο ειρηνικό που θα εκφράζει την αδελφοσύνη των λαών.
2: Καταρχάς να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη τον Δούκα, που για τρίτη φορά έρχεται το τελευταίο διάστημα στην πόλη μας και στο νησί μας, όπως και τον Δήμαρχο του Γκιομέτς. Θα κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ειρήνης που διοργανώνει Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο μαζί με το Σωματείο, το αντίστοιχο από την Τουρκία. Θα συζητήσουμε για το πόσο σημαντική είναι η ειρήνη, πόσο σημαντική για την περιοχή, πόσο σημαντική είναι η διπλωματία των πόλεων και πώς μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν σχέσεις από τα κάτω προς τα πάνω, αμοιβαίας κατανόησης, ανταλλαγής ιδεών, απόψεων, ακόμα και για ζητήματα τα οποία άπτονται της πολιτικής προστασίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και γενικά της ευημερίας των δύο γειτονικών λαών.
3: Είναι χαρά και τιμή να είμαι σήμερα σε μια εκδήλωση για την ειρήνη και να μιλάμε για ένα θέμα πάρα πολύ κρίσιμο, πώς μπορούμε οι πόλεις να δημιουργήσουμε συνθήκες εμπιστοσύνης για συνεργασία στις κοινωνίες μας. Δεν είμαστε εδώ να λύσουμε διακρατικές συμφωνίες, όμως η διπλωματία των πόλεων έχει μια άλλη προσέγγιση, ότι από τα κάτω μπορούμε ακόμα και στα πιο δύσκολα προβλήματα που αφορούν πλημμύρες, φυσικές καταστροφές, να δείχνουμε ότι οι λαοί έχουν αλληλεγγύη και μπορεί ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Να πω επίσης ότι πραγματικά είναι κρίσιμες οι συνθήκες στην Τουρκία και βεβαίως δημοκρατικοί προοδευτικοί δήμαρχοι όπως ο Εκρέμι Μάμογλου είναι ακόμα στη φυλακή και την επόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, 200 αιρετοί από όλη την Ευρώπη, προοδευτικοί δημοκράτες, σοσιαλιστές, ερχόμαστε να μιλήσουμε για τη δημοκρατία στην Αθήνα και για τη σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα έχουμε και μήνυμα από τον Εκρέμι Μάμογλου και θα στείλουμε και εμείς ένα μήνυμα πως ο Εκρέμ δεν είναι μόνος του και πως όταν υπάρχουν δημοκρατικά εκλεγμένοι αιρετοί άρχοντες πρέπει να τους στηρίζουμε, να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και γι' αυτό παλεύουμε και σήμερα.
0: Πολύ σημαντική σήμερα η συζήτηση που γίνεται στο Επιμελητήριο Λέσβου για την ειρήνη και για τη συνύπαρξη των λαών.
4: Είναι η ειρήνη, είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι απλό, αλλά είναι νομίζω το μέγιστο και το πιο σημαντικό θέμα που είναι ανήκει σε όλους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα είναι ανεξάρτητο από τις εντάσεις που παρουσιάζουν οι κυβερνήσεις. Νομίζω ότι η φιλία και η αδελφοσύνη που υπάρχει εδώ και εκατοντάδες χρόνια μεταξύ των ανθρώπων, των λαών που ζουν σε αυτές τις περιοχές, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ειρήνη δεν είναι ένα θέμα όμως το οποίο λύνεται αποκλειστικά και μόνο με συζητήσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μοιραστούμε τόσο πολιτικά και οικονομικά δρόμενα. Μπορούμε να τα δυναμώσουμε όλες τις συνθήκες που υπάρχουν μεταξύ μας. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως προείπε και ο Δήμαρχος Αθηνών, ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι η φωνή των απλών ανθρώπων, των κατοίκων που ζουν στις περιοχές. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, όσο σε εθνικές αποστολές, αλλά και σε διεθνείς αποστολές, να παραβρίσκουμε ειδικά για τέτοια θέματα, γιατί νομίζω είναι από τα μεγαλύτερα πιστεύουμε. Είναι πολύ σημαντική όλη αυτή η διοργάνωση που γίνεται στη Λέσβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Πάρη που μου δίνει το προνόμιο να μιλήσω, τους κυρίους δημάρχους Αθηνών και Μυτιλίνης, οι οποίοι πραγματικά θα βρίσκονται μαζί μου για να πούμε σημαντικά θέματα. Η κυρία είναι η κυρία Ζεϊνέπ Αλτί Οκ. Είναι η αντίστοιχη συνύπαρξη στην Τουρκία. Είμαστε μαζί με την συνύπαρξη εδώ και περίπου 30 χρόνια μαζί. Νομίζω ότι είναι από τα δείγματα τα οποία έχουμε να παρουσιάσουμε σαν δύο οργανώσεις αυτού του είδους οι συνεδριάσεις. Είμαστε εδώ πέρα για να δείξουμε τις καλές μέρες αλλά και τις άσχημες μέρες που ζήσαν οι άνθρωποι. Είμαστε εδώ πέρα για να βοηθήσουμε γιατί γνωρίζουμε τι είναι το κακό μεταξύ των απλών ανθρώπων. Σήμερα είμαστε εδώ πέρα όχι για να πούμε μόνο να σταματήσουν τα μαχητικά ή τα οπλικά συστήματα. Είμαστε εδώ πέρα για να δείξουμε τι πρέπει να γίνει στην Ειρήνη, πώς μπορούν οι άνθρωποι να ζουν μέσα από αγάπη, φιλία, αδελφοσύνη. Αυτό το οποίο εύχομαι πάντα, ότι οι δύο λαοί που ζουν μέσα στο Αιγαίο να δώσουν το καλό παράδειγμα σε όλο τον παγκόσμιο, την παγκόσμια ανθρωπότητα, πώς μπορούν να ζήσουν ανθρώπινα και ειρηνικά. Είμαι σίγουρη ότι το συνέδριο, όλο το φεστιβάλ θα είναι όμορφο και νομίζω θα έχουμε και συνέχεια στα επόμενα έτη.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα και δημοσιονομικά ασφαλή. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλαζονία, ένδια επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Σαρωτική νίκη κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλ το ακροδεξιό κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων, αλλά πέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Βαριά ήταν η υπέστη η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΒΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχηματισμό κυβέρνησης. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας το 1990. Στην Πολωνία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι μόνο οι λήθοι και προδότες πανηγυρίζουν για την νίκη της γερμανικής ακροδεξιάς. Δεν πρέπει να πάψουμε ποτέ να υπερασπιζόμαστε τις δημοκρατικές αξίες και το ευρωπαϊκό σχέδιο, τόνισε ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Για τη νίκη της ΑΒΔΕ πανηγυρίζουν από την πλευρά τους οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως στα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνών

0: διορθώνονται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χαρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, το Ιράν σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Για θετική αξιολόγηση των συνομιλιών που είχε χθες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ, για πρώτη φορά στο Κίεβο έκανε λόγο Βολντίμιρ Ζελένσκι. Ο πόλεμος με τη Ρωσία φαίνεται πιθανόν να συνεχιστεί αυτό το χειμώνα, εκτίμησε. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ακόμη υπό έλεγχο, διότι το ιδιαίτερα δύσβαστο ανάγλυφο της περιοχής με χαράδρες δυσκεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και με μονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο από τα Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου.
3: Στην ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής, η ποιότητα και η αξιοπιστία στα καύσιμα είναι η προτεραιότητά μας. Με πρατήρια σε Θερμή, Λάρσο και Άγρα, καλύπτουμε τις ανάγκες σας με διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης σε όλη τη Λέσβο, πάντα με την καλύτερη τιμή. Στο πρατήριο της Θερμής μπορείτε να απολαύσετε και τον καφέ σας όσο εμείς φροντίζουμε το όχημά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2251072007 ή 6933243986. ΕΚΟ Νίκος Κουλουδής. Η αξία της εμπιστοσύνης.
4: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα, η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε μας θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα, πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕΓΕΟΥ.
7: Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο ΕΡΤ News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
8: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ιστορία. Η ελληνική ραδιοφωνία αγκαλιάζει το Αιγαίο.

Καλημέρα. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και μας ακούτε. Σήμερα είναι Δευτέρα, 7 του Σεπτέμβρη, 10 λεπτά μετά τις 9. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 με την ενημερωτική μας εκπομπή Καλημέρα Αιγαίο, με ειδήσεις, ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ από τη ζωή στα νησιά μας και ως επιτοπλίστων από τη ζωή της Λέσβου. Σήμερα θα έχουμε και τον Θοδωρή Πιλιώτη με τα ραδιοκύματα από Τυχείο, ενώ επέστρεψε και ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος ο Βιτσαράς με ειδήσεις από την Ικαρία. Χάρη Ζαβουδάκη στις ειδήσεις από τη Σάμο. Πολύ μεγάλη καλημέρα από τους συντέλεστες της εκπομπής. Η Γλυκερία Σουλουγάνη ρυθμίζει τα του ήχου. Μυρσίνη Τζινέλη στην επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο.

Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να μας καλείτε στα τηλέφωνα 2251-023-250 και 47760. Να μας στέλνετε ηλεκτρονικά τα μηνύματά σας στο mail μας rtgeopapakir.gr, είτε μέσα από τα social media, μέσα, διαβάζετε εκεί τις ειδήσεις μας, μας ακολουθείτε και στέλνετε εκεί τα μηνύματά σας και στα προσωπικά μας, στα social media και έτσι στα τηλέφωνά μας. Έχουμε έτσι αποκτήσει μια οικειότητα όλο αυτό το διάστημα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Όσοι θέλετε να τα πούμε από κοντά, δεν έχετε παρά να, όταν βρίσκεστε βέβαια στην πόλη της Μυτιλίνης, ανεβαίνοντας στο δρόμο θα μας βρείτε στα αριστερά.

σε ρυθμούς έκθεσης Θεσσαλονίκης κινείται τούτες τις ημέρες όλη η χώρα και όλη η δημοσιογραφία και τα δελτία ειδήσεων. Τι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε βέβαια και έτσι θέματα που αφορούν και τη δική μας περίπτωση και μια άλλη ανάγνωση. Τι ακριβώς από αυτά ισχύει, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Περιμένουμε βέβαια και την εξειδίκευση από τους υπουργούς που γίνεται στην συνέχεια μετά από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, που βέβαια πολλές ανακοινώσεις με εφαρμογή από το 2028 ή τέλος του 2027, προεκλογικές ανακοινώσεις, έτσι, καθώς τοποθέτησε την διεξαγωγή των εκλογών την Άνοιξη. Τώρα Μάρτις θα είναι, πιο μετά θα είναι, Άνοιξη πάντως, όχι φθινόπωρο που περίμεναν κάποιοι. Και θα έχουμε να σχολιάσουμε και να δούμε αρκετά από αυτά για τα οποία μίλησε και κυρίως επειδή έγινε αναφορά ειδικά για τη Λέσβο, ειδικά για τον Αυθόδη Πυρετό, όχι μόνο από τον Πρωθυπουργό, αλλά και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, και θα δούμε στην συνέχεια τις εξελίξεις. Να πω πάντως ξεκινώντας, επειδή περιμένουμε και την επίσκεψη αυτή την εβδομάδα του κύριου Καβαδά, από ό,τι λένε πληροφορίες μάλλον την Πέμπτη θα βρίσκεται στο νησί, και να δούμε τι θα πει και ποιες είναι οι διέξοδοι που θα δοθούν μετά και από αυτά που ακούσαμε στη ΔΕΘ. Πριν όμως πάμε σε αυτά και θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά, να πάμε να δούμε λίγο για τα του καιρού. Χτες ήταν μια πάρα πολύ ζεστή ημέρα. Πάρα πολύ ζέστη, αποπνικτική ζέστη, και σύμφωνα με τα όσα βλέπω εδώ στην πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από εδώ και πέρα θα έχουμε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες. Στους 37 ανέβηκε χθες και ειδικά το μεσημέρι. Ήταν, όσοι δεν είχαν κλιματιστικά ή κάποιους τρόπους να ρίξουν τη θερμοκρασία, ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη η ημέρα. Σήμερα στους 32 βαθμούς το θερμόμετρο, καθαρός ο ουρανός όπως και όλη την εβδομάδα, δεν αλλάζει το σκηνικό του καιρού, οι άνεμοι παραμένουν βοριάδες, θα ενισχυθούν μάλιστα το απόγευμα σε 5 μποφόρ, γι' αυτό και σήμερα είμαστε στο χάρτη επικινδυνότητας για την πρόκληση πυρκαγιάς, στο πορτοκαλί, πολύ υψηλός δηλαδή κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Βέβαια δεν χρειάζεται να είμαστε στο πορτοκαλί, κόκκινο ή οτιδήποτε άλλο χρώμα. Έχετε δει ότι η ζημιά μπορεί να γίνει ακόμη και αν είμαστε στο κίτρινο ή ακόμη και στο μπλε, γιατί αν βρει τροφή η φωτιά δημιουργεί και το δικό της μικροκλίμα. Πάμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη του καιρού κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Για την Τρίτη πέφτει ακόμα παραπάνω το θερμόμετρο και από τους 32 που θα δείχνει σήμερα δεν θα ξεπερνά τους 30 βαθμούς, με τους ανέμους να παραμένουν βόρειοι. Όλο το καλοκαίρι βοριάδες είχαμε, δεν θυμάμαι κάποια στιγμή που να άλλαξε σε διαφορετικό άνεμο. Επίσης το ίδιο σκηνικό του καιρού και την Τετάρτη, στους 32 βαθμούς το θερμόμετρο, καθαρός ο ουρανός, η άνεμη βόρειο βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ, ομοίως την Παρασκευή, το ίδιο σκηνικό του καιρού, στους 31 βαθμούς το θερμόμετρο. Το Σάββατο θα δείχνει 33, σύμφωνα με τα όσα βλέπω τώρα, βέβαια αυτά αλλάζουν κάθε μέρα, προστίθενται καινούργια στοιχεία, αλλά όπως δείχνει η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από σήμερα μέχρι και το Σαββατοκύριακο, αυτό θα είναι το σκηνικό του καιρού, με βόρειους ανέμους 3 με 4 μποφόρ, σήμερα μόνο θα φτάσουν τα 5. Το θερμόμετρο θα κυμαίνεται από 31 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο και ο ουρανός θα είναι καθαρός. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν σε ό,τι και κάνετε. Στην Ήπεθρο τα πράγματα, το ότι έπεσε λίγο η θερμοκρασία δεν σημαίνει ότι έχουμε αποφύγει τον κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς, και μην υπερτιμάτε τις δυνάμεις σας. Τώρα χτες με 10.30 ώρα το βράδυ, τι ακριβώς έγινε και είχαμε φωτιά στις Καλαμιές στο εκκλησάκι του Αγίου Θεράποντα στον Τύπη. Δεν πήρε εκεί ούτε από τσιγάρο. Τσιγάρο εννοούμε τις συνθήκες, έτσι, την ημέρα, ούτε από γυαλί που λέμε πολλές φορές. Κάτι έγινε, κάποιος έκανε κάτι εκεί.
Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια είδηση για τη συγκεκριμένη περιοχή από το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γιατί πολλές από τις πυρκαγιές που έχουν μπει, πολλές από τις φωτιές που έχουν ξεκινήσει, κατέληξε σε συμπεράσματα το ανακριτικό της πυροσβεστικής, αλλά μην υπερτιμάτε τις δυνάμεις σας. Τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα, δεν έχουμε ούτε ένα τετραγωνικό για κάψιμο, για χάσιμο, και να θυμίσω ότι η Σάμος πριν από πολλά χρόνια κάηκε όταν είχε τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, τέλος του Οκτώβρη. Πριν από πολλά χρόνια. Πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, ας μην πω τίποτα άλλο. Ας πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά πάμε στη ΔΕΘ.

0: Πριν πάμε να δούμε τι υπόθηκε για τα αγροτικά και τον αυθόδη πυρετό, θέλω να σταθώ λίγο στην ανακοίνωση για το κουμπαρά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι αν κάθε μήνα θα αποταμιεύει, αν μπορεί να αποταμιεύει η οικογένεια του παιδιού για κάθε παιδί μέχρι 100 ευρώ, το κράτος θα του δίνει άλλα 100. Εντάξει, δεν ξέρω πώς σας ακούγεται εσάς. Εγώ το θεωρώ ένα πολύ άδικο κοινωνικό μέτρο. Δηλαδή όποιος έχει θα παίρνει και παραπάνω, όποιος έχει θα επιδοτείται από το κράτος, κάπως έτσι. Με μέσο πάντα την τράπεζα, με ωφελούμενη πάντα την τράπεζα, η οποία τράπεζα κινείται σε όλες μας τις δραστηριότητες πλέον και είναι συνέτερος, όπως λέει και ο καλός φίλος Βαγγέλης, συνέτερος στα ό,τι και αν κάνουμε. Ακόμη και αν δεν έχουμε επιχείρηση, ακόμη και αν δεν έχουμε εισόδημα, ακόμη και από τα επιδόματα η τράπεζα ωφελείται. Δεν νομίζω ότι είναι ένα κοινωνικά σωστό μέτρο που θα βοηθήσει ουσιαστικά τις οικογένειες. Μπας περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται μέτρα για την ενίσχυση της οικογένειας, για να μην πω ότι χρειάζονται μέτρα για την ενίσχυση των ταμείων των ασφαλιστικών, γιατί έτσι όπως πάμε τα επόμενα χρόνια όχι στήριξη δεν θα μπορούν να δώσουν η σύνταξη ή οτιδήποτε άλλο, έτσι όπως εξελίσσεται, αν δεν αποταμιεύεις, εάν δεν έχεις ένα ασφαλιστικό πακέτο που να σου δίνει κάποια χρήματα, είτε όταν τελειώσει το παιδί σου και πάει για σπουδές, είτε όταν ολοκληρώσεις τον εργασιακό σου βίο και πρέπει να ξεκουραστείς, από ό,τι φαίνεται οι κοινωνικές πλέον παροχές, οι κρατικές πλέον παροχές μειώνονται και κουτσουρεύονται. Περιπτώσει, εμένα τουλάχιστον ήχησε άσχημα στα αυτιά αυτό το μέτρο. Όσοι έχουν, και δεν ξέρω πόσοι έχουν, για να βγάλουν τώρα μια οικογένεια με δύο παιδιά, σε ποιον περισσεύουν 200 ευρώ το μήνα. Κάποια οικογένεια δηλαδή όταν τελειώσει αυτό το 18χρονο και δίνει 100 ευρώ το μήνα θα έχει το παιδί της 40 τόσες χιλιάδες, 100 από την οικογένεια και 100 από το κράτος, και αυτή που δεν έχει θα έχει καμιά πόσο, 300 ευρώ, βάση περιπτώσει. Ένα κοινωνικά άδικο μέτρο. Και να πάμε λίγο στο θέμα της Λέσβου και του αυθόδους πυρετού που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μίλησε ειδικά για τη Λέσβο και είπε ότι καταλαβαίνω τον κτηνοτρόφο που πρέπει να σφάξει το κοπάδι του, αλλά ειδικά για τον αυθόδη δεν υπάρχει άλλη λύση αποκλείοντας τον εμβολιασμό. Περιμένουμε να δούμε τι εξειδίκευση θα κάνει ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς για το θέμα αυτό. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται σε κάποια πράγματα και οι υπουργοί του μετά στη συνέχεια εξειδικεύουν και μας λένε τι ακριβώς θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Και ο κύριος Σχοινάς μίλησε για το θέμα αυτό στα πλαίσια της συζήτησης για την νέα ΚΑΠ. Και αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι θα συνεχίσει, είπε χαρακτηριστικά, να ενισχύει τον κτηνοτρόφο που πλήττεται από τις επιζωτίες η κυβέρνηση. Τα όσα ακούς από τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά είναι αυτά που θα πρέπει να γίνουν, αλλά το θέμα είναι ποια είναι η στήριξη που έχει δοθεί μέχρι τώρα και θα συνεχίσει να δίνεται στήριξη στον κτηνοτρόφο για τις επιζωτίες. Γιατί ένας κλάδος είναι στα κάγκελα στη Λέσβο και δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τους ανθρώπους που θανατώνονται τα κοπάδια τους και μέχρι τώρα έχουν πληρωθεί η μισή. Είναι και τα όλα όσα συμβαίνουν και τα όσα έχουν δεσμευθεί και για τους υπόλοιπους κτηνοτρόφους που δεν έχουν υλοποιηθεί και για αυτούς πουθενά δεν ακούμε τίποτα. Και τα εκατομμύρια που δίνουν στο χαρτί που λέει ο κάθε υπουργός τι έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει, ως επιτοπλίστων αφορούν τους μισούς ανθρώπους που θανατώθηκαν τα κοπάδια τους, τα τυροκομεία και το χαμένο εισόδημα για το οποίο έχουν μιλήσει ήδη οι κτηνοτρόφοι. Δεν χρειάζεται να πω εγώ πολλά πράγματα, ότι είναι ψίχουλα αυτά που δόθηκαν και δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που είχαν πει τα ίδια τα υπουργεία. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, Πέμπτη, όπως σας είπα, θα γίνει επίσκεψη Καβαδά στη Γενική Γραμματεία Αγίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Οργανώνονται οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα και έχουν δώσει σαφές μήνυμα στον κύριο Καβαδά. Ελάτε να συζητήσουμε και να δώσουμε λύσεις Μην αρχίσετε να μας διαβάζετε πάλι τα πόσα εκατομμύρια δώσατε στη Λέσβο. Απαντήστε σε ουσιαστικά πράγματα και δώστε λύσεις. Αυτό είναι το μήνυμα που έχει πάρει στα χέρια του ο κύριος Καβαδάς. Δεν ξέρω πόσο θα μεταφραστεί αυτό και τι ακριβώς θα γίνει την Πέμπτη. Όσον αφορά τώρα την, επειδή έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για την παρέμβαση του στρατού, για το μέχρι προχθές ήμουνα στη κεντρική Λέσβο, συζητώντας με κτηνοτρόφους, οι οποίοι έχουν την εντύπωση οι άνθρωποι ότι οι στρατιώτες θα μπαίνουν μέσα στα χωράφια τους και θα παίρνουν αίμα. Ή ότι τα πάντα θα τα κάνει ο στρατός στο θέμα του αυθόδους πυρετού, παρακάμπτοντας τον οποιονδήποτε. Να πω ότι από ό,τι λένε πληροφορίες μας, υπάρχει πρόθεση από τον στρατιωτικό διοικητή να ενημερώσει τους αρμόδιους για το τι, ποια θα είναι η παρέμβαση, που δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Θα κάνει αυτός που έκανε αυτά που έκανε μέχρι τώρα, με τη διαφορά ότι το συντονισμό και την καταγραφή θα έχει ο στρατός. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό θα το μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως δεν θα αλλάξουν και πολλά πράγματα από ό,τι γίνεται μέχρι τώρα. Και μην ξεχνάμε ότι ο στρατός είναι τελικά πασπαρτού. Στρατός για οδηγή ασθενοφόρων στα ΕΚΑΒ, ο στρατός για πυροφύλαξη, ο στρατός για το συντονισμό του θέματος του φθόδους πυρετού. Μπάς περιπτώσει, να πάω και σε μια ανακοίνωση του Προέδρου του ΓΕΟΤΕ Μακεδονίας, του κ. Σαρόπουλου. Θυμάστε, ο κ. Σαρόπουλος μαζί με το ΓΕΟΤΕ, όταν είχε κατατεθεί η τροπολογία για τη συμμετοχή του στρατού, είχε μιλήσει για το θέμα αυτό, για ότι είναι μια απαράδεκτη ενέργεια και κίνηση, και τώρα τοποθετείται για το γεγονός ότι δεν υπάρχει άλλη λύση από τις σφαγές, αποκλείοντας τον εμβολιασμό και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Παραθέτει τέσσερις διαφορετικές πηγές για το ότι επιβάλλεται ο εμβολιασμός. Αναφέρεται στο άρθρο 69 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 16. Αναφέρεται στο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών στον Δεκέμβριο του 23, που προβλέπεται και το 16 και το 23 για εμβολιασμό, επίγον μάλιστα εμβολιασμό για την περίπτωση της ευλογίας και του εφθόδου πυρετού των εγωπροβάτων, και πληρούνται, λέει, στις περιπτώσεις μας τα κριτήρια αυτά. Αναφέρεται στο ΦΕΚ του 2008 για το σχέδιο αντιμετώπισης ανάγκης για την καταπολέμηση του εφθόδου πυρετού των δίχυλων. Προβλέπεται ρητά ο επίγον εμβολιασμός για την περίπτωση του εφθόδου των εγωπροβάτων και πληρούνται τα κριτήρια στην περίπτωσή μας. Και επίσης προβλέπεται ότι το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία παράγονται από εμβολιασμένα ζώα μπορούν να διατίθενται στην αγορά εντός και εκτός της ζώνης εμβολιασμού, υπό τον όρο ότι ανάλογα με την τελική τους χρήση, είτε για ανθρώπινη κατανάλωση είτε όχι, υποβάλλονται σε μία τουλάχιστον από τις επεξεργασίες που αναφέρονται σε σχετικό άρθρο. Επίσης, το σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Αφθόδη Πυρετό προς τους κτηνιάτρους των δημοσίων υπηρεσιών, το οποίο έγινε τώρα, πριν από λίγες ημέρες, τέλη Αυγούστου, διδάχθηκαν, λέει ο κύριος Σαρόπουλος, τον επίγοντα εμβολιασμό ως μέτρο ελέγχου του αφθόδους πυρετού των εγωπροβάτων που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και επισυνάπτει στην ανακοίνωσή του και τις νομοθεσίες και όλα αυτά τα οποία λέει. Και καταλήγει ότι και οι επιστήμονες της χώρας μας συμφωνούν. Γι' αυτό και το ερώτημα παραμένει και δεν έχει απαντηθεί. Ποια είναι η επιστημονική εισήγηση που έχει στα χέρια της η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να επιμένει όχι στον εμβολιασμό? Αναφέρεται στο ομόφωνο ψήφισμα της συνέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου, το καθήλυνα αρμόδιο τμήμα δηλαδή των επιστημόνων που ασχολούνται με το θέμα αυτό, τον Ιούλιο είχε εκδοθεί, που λέει η επιλεξή: η παρατεταμένη χρονικά κρίση που αντιμετωπίζει η ελληνική κτηνοτροφία με την ευλογιά και τον αφθόδη πυρετό επιβάλλει πλέον την επαναξιολόγηση όλων των διαθέσιμων επιστημονικά τεκμηριωμένων επιλογών για τον έλεγχό τους, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εφαρμογής οργανωμένων και πλήρως ελεγχόμενων προγραμμάτων εμβολιασμού όπου αυτά κρυθούν αναγκαία. Προφανώς η κυβέρνηση δεν τα κρίνει αναγκαία και το αρμόδιο Υπουργείο. Λοιπόν, Πέμπτη τα νεότερα για την εξέλιξη της υπόθεσης στη Λέσβο. Δεν ξέρω αν στην εξειδίκευση των όσων υπόθηκαν για τον αγροτικό τομέα θα πει κάτι παραπάνω ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς αυτή την εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, αλλά την Πέμπτη θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εδώ με την παρουσία του κυρίου Καβαδά. Πριν να φύγουμε από τα θέματα τα αγροτικά, μια πολύ μεγάλη καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο, ο οποίος μας λέει απλήρωτα είναι τα μεροκάματα για τη δακοκτονία, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μετακίνησης. Πέρυσι, στα μέσα του Ιούλη είχαν πληρωθεί τους δύο πρώτους ψεκασμούς, φέτος έφυγε και ο Αύγουστος και ακόμη δεν έχουμε πληρωθεί. Μας λένε οι φίλοι μας από τη Δυτική Λέσβο. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, θα δούμε. Πάντως το θέμα το ότι ο ένας εργαζόμενος πρέπει να πληρώνεται όταν ολοκληρώνει την εργασία του είναι γεγονός και ήδη έχουν κάνει τους 28 μεροκάματα από ό,τι μας ενημερώνει και δεν έχουν πληρωθεί για κανένα από αυτά από την αρχή της χρονιάς φέτος, της δακοκτονίας φέτος. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τα αγροτικά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκιά.

0: Λοιπόν, θα φύγουμε λίγο από τη ΔΕΘ, γιατί θέλω στη συνέχεια να σας αναφέρω και το τι αναφέρθηκε τελικά για το πρόβλημα το στεγαστικό. Το είχαμε αναφέρει και την Παρασκευή. Το στεγαστικό ζήτημα είναι εκρηκτικό πρόβλημα για πάρα πολλές οικογένειες. Να πω λοιπόν ότι σπίτι μου 3 ανακοίνωσε, διαβάζω πάλι από το Capital το άρθρο του Νίκου Ρουσάνογλου, νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης αγοράς πρώτης κατοικίας, σπίτι μου 3, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι οι πολιτικές για το στεγαστικό δεν έχουν φέρει το αποτέλεσμα που θα ήθελα, είπε, παρότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι με το πρόγραμμα σπίτι μου και με το νέο αυτό πρόγραμμα θα αποκτήσουν δικό του σπίτι 40.000 άνθρωποι. Συνολικά δηλαδή και με τα 3 προγράμματα, εάν υλοποιηθεί και το σπίτι μου 3, 25.000 ζευγάρια υποτίθεται ότι πήραν σπίτι ή θα πάρουν σπίτι με τα 2 πρώτα προγράμματα. Εγώ να θυμίσω, γιατί όλοι έχετε στους κύκλους σας ζευγάρια, ανθρώπους που ήθελαν να αξιοποιήσουν το σπίτι μου 1 ή το σπίτι μου 2, είχαμε πάρα πολλούς αποκλεισμούς, δεν βρίσκαν σπίτια με τις προδιαγραφές που τίθεντο και είχαμε όλο αυτό το διάστημα με τις πολιτικές που ακολούθησαν εκρηκτική αύξηση των ενοικίων. Και αυτό δεν έχει θεραπευθεί. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Επίσης ανακοίνωσε αύξηση φόρου μεταβίβασης από 3 σε 15% για τους ξένους επενδυτές, με την ελπίδα να μπει ένα φρένο στην αγορά κατοικίας. Οι κύκλοι της αγοράς πιστεύουν ότι δεν θα ωφελήσει αυτό, δεν θα φέρει το αποτέλεσμα, ούτε θα ανακόψει την πρόθεση ξένων επενδυτών να αγοράσουν εφόσον θέλουν να αγοράσουν, ούτε θα μειώσει τις τιμές των ακινήτων ή τα ενοίκια. Λοιπόν, βάζω άνω τελεία. Πάμε στον καλό συνάδελφο τον Γιώργο το Βιτσαρά να τον καλωσορίσουμε. Γιώργο, ελπίζουμε να πέρασες όμορφα, να ξεκουράστηκες, να γέμισες μπαταρίες και σήμερα έτσι με ρεπορτάζ και ειδήσεις, πολλές ειδήσεις από το νησί.
1: Ναι, και για την επόμενη εβδομάδα θα είναι αρκετές ειδήσεις για να καλύψουμε αυτές τις 2-3 εβδομάδες που είχαμε την άδειά μας. Καταρχήν να ξεκινήσω με είναι ότι επειδή ακούγονται πάρα πολλά για το πόσους επισκέπτες είχαμε στο νησί, πώς πήγε η φετινή τουριστική σεζόν, τα επίσημα στοιχεία θα τα έχουμε στο τέλος του Οκτώβρη, όπου θα έχουμε αναλυτικά την κίνηση από τις 3 πύλες εισόδου του νησιού μας, δηλαδή και τα 2 λιμάνια Ευδήλου Αχαγίου Κυρίκου, αλλά και το αεροδρόμιο της Ικαρίας. Θα κάνουμε τις συγκρίσεις με την περσινή και την προπέρσινη χρονιά για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που είναι σίγουρο πάντως, ότι όσοι μας επισκέπτηκαν και φέτος, οι οικονομικές τους αδυναμίες δεν μπόρεσαν να καλύψουν τα κενά που θέλαμε να καλύψουμε μάλλον για τη φετινή χρονιά.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό που λες, Γιώργο, γιατί ναι, μεν ακούμε αριθμούς, να τόσο τις 100 αύξηση είχαμε, τόσοι ήρθαν, ναι, τόσοι έφυγαν. Το θέμα είναι τι έμεινε στα ταμεία μας. Και στα ταμεία των νησιών μας, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον και στη Λέσβο που είχαμε και πολύ μεγάλη μείωση των χρημάτων στην εστίαση, αλλά και στα καταλήματα, αν και ο αριθμός των κρατήσεων στα καταλήματα ήταν ίδιος ή και μπορεί και να αυξηθεί μέχρι τέλος χρονιάς, το τι άφησε τελικά στη Λέσβο, στα ταμεία, θα είναι αρνητικό το ισοζύγιο.
1: Θα το δούμε αυτό. Είμαστε και σε επαφή από την αδίκη και τους λογιστές οι οποίοι γνωρίζουν ακριβώς την οικονομική κατάσταση, οι οποίοι και αυτοί στο τέλος του Οκτώβρη θα μας δώσουν τα στοιχεία για να δούμε τι ακριβώς συνέβη και τη φετινή χρονιά. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Να πάμε τώρα, έτσι έχουμε δύο δις. Καταρχήν είχαμε την έγκριση ενός ποσού των 200.000 ευρώ για ζημιές που έγιναν στο δικό δίκτυο της Ικαρίας και μάλιστα σε επικίνδυνα σημεία από τις βροχοπτώσεις που είχαμε στις 4 και 5 του Φλεβάρι του 26. Ναι. Μια φορά το οπωσδήποτε, όσο πιο γρήγορα γινόταν, έγινε και αυτό το τεχνικό έργο αποκατάσταση του δρόμου στο Μονοκάμπι. Θα ξεκινήσει και αυτό σύντομα να φτιαχτεί και εκείνη και η αποκατάσταση του στρώματος και τυχοποιίες στο δρόμο. Πολύ επικίνδυνο αυτό για την οικιστροφή που δεν φαίνεται. Ευτυχώς υπάρχει σήμανση και η οποία δίνει στους οδηγούς το στίγμα της περιοχής και την επικινδυνότητα. Και υπάρχουν και σε 2 ακόμα έργα που θα γίνουν, στο Στελή και τις επιχωματώσεις των αγροτικών δρόμων στη Δημοτική Ενότητα Ευδήλου, που υπέστησαν μεγάλες ζημιές. Να πω ότι σήμερα Ξεκινάμε και την. Και ευτυχώς βοηθάνε και οι καιρικές συνθήκες, το τρίτο δολωματικό ψεκάσμα για το δάκο της Ελιάς.
0: Μάλιστα.
1: Θα ξεκινήσουν από τον Άγιο Πολύκαρπο εκεί στις Ράχες και αύριο στο Φραντάτο και στο Καρκινάγρι. Είναι πολύ σημαντικό για τους βιοκαλλιεργητές και τους μελισσοκόμους να επισημάνουν επαρκώς τα κτήματα και τα μελισσοκομεία τους αντίστοιχα, ώστε το συνεργείο ψεκασμού να κρατήσει τις προβλεπόμενες αποστάσεις.
0: Και να βάλουν και τις παγίδες που απαιτείται, έτσι.
1: Ακριβώς. Και καλό θα είναι βέβαια και όσοι επιθυμούν, καλό είναι αυτό να βρίσκονται στα κτήματά τους, έτσι ώστε να υπάρχει και αυτό που λέμε ο κοινωνικός έλεγχος της εργασίας. Εκτός από τον υπηρεσιακό.
0: Η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με το δάκο. Έχει, δεν έχει, έχουμε ελιές, δεν έχουμε. Θα το δούμε όμως, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί ενώ ξεκίνησε πολύ καλά η χρονιά, από ό,τι φαίνεται η καρπόδεση δεν πήγε τόσο καλά. Με το δάκο δεν έχω στοιχεία. Η αλήθεια είναι, θα τα δούμε στις επόμενες μας εκπομπές.
1: Να πω επίσης ότι 18 με 28 του Σεπτέμβρη, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θα πρέπει να κλείνουμε ραντεβού, θα λειτουργήσουν στο νοσοκομείο της Ικαρίας τα εξωτερικά γιατρία ψυχιατρικής.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε την κυρία Βουτέιρου που έρχεται, είναι διευθύντρια της ψυχιατρικής κλινικής στο νοσοκομείο της Χίου και θα κάνει τακτικά εξωτερικά γιατρία. Γι' αυτό ραντεβού. Όπως καταλαβαίνετε, τηλέφωνα στο νοσοκομείο για να κλείσουμε ραντεβού είναι από Δευτέρα στην Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 2 και τα ραντεβού στο 50201 όπου μπορεί να επικοινωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι. Τα λέμε από τώρα γιατί
0: να φροντίσουν να κλείσουν τα ραντεβού τους. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα είναι πολύ μεγάλη η ανάγκη, θα βλέπουμε αυτή την προσπάθεια να έρχονται ειδικότητες που δεν τις έχουμε και καλό θα είναι να παλέψουμε να τελειώσουμε αυτή τη διαδικασία του οργανογράμματος του νοσοκομείου για να μπορέσουμε να έχουμε και περισσότερες ειδικότητες στο νοσοκομείο. Να πω επίσης ότι θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και θα το ακούσουμε αυτό και την Τετάρτη στην εκπομπή μας. Mm-hmm. Είχαμε μια έρευνα που έκανε το ΠΑΚΟΕ, μια καταγραφή μικροβιολογικής επιβάρυνσης.
0: Τι είναι το ΠΑΚΟΕ που δεν ξέρω εγώ?
1: Είναι το σιοοικολογικές, το σωματείο των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν μετρήσεις σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και έχουν να κάνουν με τα οικολογικά αποτυπώματα που αφήνουμε οι ανθρώπινες δραστηριότητες.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Και τι μας λένε?
1: Βρέθηκε στην Ικαρία πριν από λίγες ημέρες. Έκανε δειγματοληψίες από θαλάσσια ύδατα, από τα πόσιμα νερά, από πηγές πόσιμων νερών, αλλά και από την ατμόσφαιρα των περιοχών που έχουμε του Σχοιτά. Μάλλον όχι, συγγνώμη, του Σχαδά.
0: Του Σχαδά. Ναι. Χιτά δεν έχουμε στην Ικαρία.
1: Χιτά δεν έχουμε ακόμα.
0: Ναι.
1: Και πιστεύουμε ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί εμείς θα ακούσουμε τον κύριο Χριστοδουλάκη. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις στην Ικαρία και με αυτή την έρευνα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, αυτό που ακούγεται πολύ συχνά είναι ότι θα πρέπει ίσως να το προσέχουμε περισσότερο αυτό και εν μεσούσης και της τουριστικής περίοδου. Έχω να πω μόνο στους ανθρώπους που μας ακούνε εδώ από το 1993 που ασχολούμαι με τα κοινά ή μέσα από τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα, το θέμα των βιολογικών καθαρισμών και κυρίως στη Βόρεια Ικαρία που είναι τουριστικό μέρος δεν έχει λυθεί.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι καλό είναι να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί οι επισκέπτες μας δεν είναι άνθρωποι που δεν έχουν νοημοσύνη, βλέπουν πολύ καλά και καταλαβαίνουν πολύ καλά τι γίνεται. Το θέμα είναι και εμείς και σαν Δήμοι, σαν Δημοτική Αρχή, σαν Περιφερειακή Αρχή, σαν Ελληνικό Κράτος, να φροντίσουμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Είμαστε τουριστικό νησί, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τουρισμός, βεβαίως, αλλά δεν γίνεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Γιώργο, παίρνουμε και πρόστιμα, επιβάλλονται και πρόστιμα για την απουσία βιολογικών καθαρισμών. Ξέρουμε ότι επιβάλλονται πρόστιμα για την απουσία των Χιτά, για το ότι έχουμε Χαδά. Και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον κάποια στιγμή κάποιος να μας ενημερώσει πόσα πληρώνει η χώρα μας για πρόστιμα που τρώμε και από αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν ενδεχομένως να πάνε για να λύσουν το πρόβλημα και να θεραπεύσουν τα προβλήματα για τα οποία τρώμε τα πρόστιμα, που είναι τεράστια ποσά και τα πληρώνουμε βέβαια εμείς οι Έλληνες φορολογοί. Για τους βιολογικούς επιβάλλοντες.
1: Ακόμα όχι, δεν έχουμε κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Και να δώσω και
0: ακόμα τη όχι, μ' άρεσε αυτό που είπες, άντε να δούμε.
1: Ναι, δηλαδή είναι και απορώ πως δεν έχουμε ακόμα δεχτεί τέτοια, γιατί επαναλαμβάνω ότι και οι επισκέπτες μας το τονίζουν πολλές φορές αυτό και επαναλαμβάνω ότι πάρα πολύ καλό θα ήταν αυτό το οποίο είχε γίνει και παλαιότερα. Ότι είχαμε ένα ερωτηματολόγιο που δίναμε στους επισκέπτες μας να μας πούν τα αρνητικά και τα θετικά του νησιού. Και κυρίως τα αρνητικά, για να μπορέσουμε να διορθώνουμε τη διαφθόρμανση. Δυστυχώς δεν απαντήθηκε αυτό ποτέ, δεν λειτουργήσε ποτέ αυτό το ερωτηματολόγιο για να μπορέσουμε να καλύψουμε για αυτά τα κενά.
0: Τώρα λοιπόν, να σου πω εντάξει, δεν έχει σημασία μόνο για τους επισκέπτες. Ο βιολογικός καθαρισμός είναι και για τους μόνιμους κατοίκους. Ας το συμπληρώσουν οι μόνιμοι κάτοικοι, να ξέρουμε, ας πούμε. Εντάξει, γιατί πραγματικά είναι λίγο στενάχωρη κουβέντα τι λένε οι επισκέπτες μας και τι κάνουν οι επισκέπτες μας. Οι μόνιμοι κάτοικοι τι λέμε και τι κάνουμε, και να διευκολύνει τη ζωή των μόνιμων κατοίκων η όποια ενέργεια, και κατά συνέπεια θα διευκολύνει και τους επισκέπτες.
1: Αν το αναφέρα για τη συγκεκριμένη περίοδο, γιατί λέμε ότι είμαστε στην
0: Ελλάδα.
1: Μας ενδιαφέρει πολύ τι λένε και οι επισκέπτες μας, οι οποίοι μας στηρίζουν, έτσι. Από όπου περιμένουμε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιες μέρες του υπόλοιπου.
0: Οι επισκέπτες της Ικαρίας που θα έρθουν στην Ικαρία, ό,τι και να δούνε, θα ξανάρθουν, είναι σίγουρο. Δεν έρχονται στην Ικαρία για το βιολογικό καθαρισμό που δεν έχει. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Έμα.
1: Που θα πρέπει να απαντήσει. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια όμως. Εδώ καλά να είμαστε. Έχουμε χρόνια μπροστά μας να δούμε τι μέλη γενέστε. Αλλά πάντως το θέμα των λιμάτων, το θέμα των απορριμμάτων, τη διαχείριση των απορριμμάτων, το θέμα της κτηνοτροφίας, ας πούμε, σε όλη την κατάσταση που επικρατεί στα βουνά μας, είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να έχουμε προχωρήσει προς την λύση. Πριν κλείσω, να πω ότι είναι το ΠΑΚΟΕΝ, το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, έτσι για να το κόμμα.
0: Ωραία.
1: Διαπάντηση. Και να πούμε ότι θα ακούσουμε τώρα και τον Δήμαρχο, το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, που θέσει και το ερώτημα τι γίνεται με το θέμα του μεγάλου έργου, του φράγματος στα Αρνοπέδια, το οποίο πήρε άλλη μια παράταση με σύμφωνα με την παρέμβαση και του βουλευτή μας. Και πιστεύουμε ότι, του κ. Στεφανάτη, και πιστεύουμε ότι είναι θετική εξέλιξη, ότι υπήρχε θετική ανταπόκριση από το Υπουργείο. Να προχωρήσουμε στο θέμα των απαλλοτριώσεων, αλλά θα ακούσουμε και έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε και τις επόμενες ημέρες.
0: Ωραία, ευχαριστούμε Γιώργο. Για πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο.
2: Είναι η δεύτερη παράταση που παίρνουμε. Έληξε η προηγούμενη στις 26 Ιουνίου και έπρεπε να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση για να συνεχίσει στο ίδιο πρόγραμμα. Τέλος πάντων, με απόφαση του Υπουργός, δεν το έχουμε δει γραπτός ακόμα, έδωσε και δεύτερη παράταση για άλλους 6 μήνες. Είναι ένα χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να περαιωθεί η διαδικασία των απαλλοτριώσεων, η οποία βρίσκεται στο σημείο ότι επιδόθηκαν στους φερόμενους ιδιοκτήτες η απόφαση της απαλλοτριώσης για τις περιοχές αυτές. Θα μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα για τυχόν διορθώσεις. Οι τυχόν διορθώσεις περιλαμβάνουν τυχόν παρεμβάσεις κι άλλων φερόμενων ως ιδιοκτητών, με την επίκληση συνιδιοκτησίας ίσως σε κάποιες από τις ιδιοκτησίες αυτές. Αυτό δίνει τη δυνατότητα ο νόμος μιας χρονικής περίοδου 20 ημερών, αν δεν απατώμε, να γίνει και αυτό. Από εκεί και μετά η διαδικασία παραπέμπεται, όλη η διαδικασία των απαλλοτριώσεων μετά την επίδοση παραπέμπεται στην εκτιματική υπηρεσία του Δημοσίου για τον προσδιορισμό της τιμής μονάδος. Η εκτιματική υπηρεσία του Δημοσίου συστήνει μια επιτροπή η οποία έχει αυτή την αποστολή βάση του νόμου. Από εκεί και πέρα αυτή η εκτίμηση της τιμής μονάδος ανά τετραγωνικό μέτρο και συνεπώς ανά στρέμμα πάει προς εκδίκαση στο πρωτοδικείο. Παράλληλα με αυτή τη διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει σε συνέργεια με την ΕΕΤΑ που, όπως ξέρετε, έχουμε σύμβαση υπογράψει και έχει αναλάβει από τη μεριά της την διαδικασία της δημοπράτησης του έργου, των διαγωνιστικών διαδικασιών όπως λέγονται. Παράλληλα μπορεί να προχωράει και αυτή και παίρνουμε τα μέτρα μας έτσι ώστε να μην χαθεί χρόνος μέσα σε αυτό το εξάμηνο που έχουμε και να μην κινδυνεύσει το έργο και να προχωρήσει απρόσκοπτα προς την δημοπράτησή του. Και ο ίδιος ο βουλευτής στην ανακοίνωσή του, αλλά και το Υπουργείο, πραγματικά παραδέχονται ότι και πέραν από την απειρία των υπηρεσιών μας, έτσι κι αλλιώς αντικειμενικά δεν υπάρχει δυνατότητα πιο γρήγορα να προχωρήσουν κάποια πράγματα, δεν υπήρχε η δυνατότητα πιο γρήγορα να προχωρήσουν κάποια πράγματα που είναι επιβεβλημένα από τις ισχύουσες διατάξεις και από την νομοθεσία η οποία υπάρχει. Εμείς στην τελευταία μας αλληλογραφία με το Υπουργείο, που ήταν και η απάντηση θετική, παραθέσαμε ως συνημμένα όλα τα έγγραφα και την αλληλουχία των ενεργειών μας και παραδέχτηκε ότι πράγματι συντρέχουν οι λόγοι για την παράταση των προθεσμιών του έργου. Και πιστεύουμε θα πάνε όλα καλά. Είμαστε αισιόδοξοι ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος για το έργο αυτό.

0: Λοιπόν, πάμε και να δούμε λίγο, να πάρουμε μια εικόνα τι έγινε χθες το απόγευμα στην πλατεία Σαπφούς, όπου ολοκληρώθηκε η ετήσια πολύ όμορφη οργάνωση των Lesbos Runners για την σκηταλοδρομία σε όλη τη Λέσβο, τρέχουν σε όλη τη Λέσβο και μάλιστα μακάρι να μπορούσαμε να σας μεταφέρουμε εικόνες και από την υποδοχή των δρομέων στα χωριά. Σε κάποια από τα χωριά είχαμε και πάρα πολλές όμορφες εκδηλώσεις. Σε κάποιες από αυτές ήταν μέρα και συμμετείχε πάρα πολλοί κόσμος. Σε κάποιες από αυτές, αν και ήταν μεσάνυχτα, επίσης υπήρχε μεγάλη συμμετοχή κόσμου. Και είναι μια δράση, μια οργάνωση έτσι, των Lesbos Runners που την έχει αγκαλιάσει το νησί. 320 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, με πάρα πολλούς σταθμούς και η τελετή λήξης και η υποδοχή της σκυτάλης χθες το βράδυ στην πλατεία Σαπφούς. Πάμε να ακούσουμε έτσι τι είπαν και δρομείς που ήρθαν και από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή του κόσμου. Ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Κορίνθου, για παράδειγμα, ήταν εδώ. Ένας Βέλγος δρομέας με καταγωγή από το Μανταμάδο. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Κορίνθου ήταν επίσης εδώ. Για πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν χθες το βράδυ.
1: Είχα την τιμή να δεχτώ μια πρόσκληση από το Σύλλογο Δρομέων Λέσβου και να συμμετάσχω στο δρομικό event των 320 χιλιόμετρων. Μια εξαιρετική διοργάνωση. Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσα σε φίλους που διοργανώσαν ένα τόσο πολύ καλό δρομικό event, το οποίο καταφέρανε και τερματίσαν σήμερα όλοι οι δρομείς, αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στους 120, με τη συμμετοχή πολλών αθλητών, πρωταθλητών, όλων ηλικιών, σημαντικό, και πολλών εθελοντών. Πολύ σημαντικό για το νησί σας να κάνουμε αυτή την εξωστρέφεια με, ακόμα και με τα αθλητικά events, τα οποία δείχνουν τις ομορφιές του και σίγουρα μπορούν να μαζέψουν περισσότερο κόσμο για να εδραιωθεί ένα τέτοιο γεγονός. Στη Μυτιλήνη έρχομαι πρώτη φορά στο νησί σας, αν και έχω φίλους εδώ, πρώτη φορά έρχομαι. Ο Δήμαρχος Κορινθίων, ο κ. Σταβέλης, έχει καταγωγή από τον Πολυχνίτο. Είναι ο Δήμαρχός μας, το οποίο ήταν και μια εβδομάδα πριν εδώ. Δεν κατάφερε να είναι αυτός. Τον εκπροσωπώ εγώ γιατί έτρεξα κιόλας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ.
2: Παναγιώτης Κουρκουτέλης, καταγωγή Μανταμαδιώτισσα, Μυτιλήνη, γεννήθηκα στο Βέλιο και φυσικά μου αρέσει κάθε χρόνο να ξανάρχομαι στο νησί και για άλλους λόγους εκτός, ας πούμε, περιβάλλον και καλό καιρό. Και τώρα μερικά χρόνια ανακάλυψα πως υπάρχει αυτή η σκηταλοδρομία και πολύ ευχαρίστως τη τρέχω. Έως σαν δρομέας στο Βέλιο, τη τρέχω και εδώ στο νησί. Αλλά η αλήθεια, εδώ κάνει λίγο πιο πολύ ζέστη από το Βέλιο, αλλά το αντιμετωπίζουμε. Αυτό είναι το κυριότερο. Έκανα απλώς τη διαδρομή παιδί στα προάστια του Μανταμάδου μέχρι το Χρυό και μετά μέχρι την Κλιού. Ας πούμε, καμιά δεκάδα χιλιόμετρα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τρίτη χρονιά τώρα που το τρέχω και μου κάνει πολύ τιμή ο Στράτος, ο Βαταλαμίδης, που είναι και που τρέχει και το Σπάρτα Θρόν και τρέχει μαζί μας. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και το χωριό μας νομίζω είναι από τα χωριά που δίνει και πολλά δώρα στους δρομέους και μου αρέσει πάρα πολύ. Καταρχήν ένα γιαούρτι, ας πούμε, ντόπιο που είναι πολύ γνωστό στο Μανταμάδο και άλλα προϊόντα από ταξιάρχη, μικρά αφιερώματα και άλλα διάφορα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και τις ανθοδές μου, σίγουρα. Ναι, πολύ σημαντικό. Την έχω στο σπίτι ακόμα, Στράτο.
3: Είμαι από την Κόρινθο. Η μισή μου καταγωγή λόγω μαμάς μου είναι από την Ερεσό. Είμαι μισός Μυτιλινιός. Είμαι πρόεδρος σε ένα σύλλογο δρομέων στην Κορινθία, όπως είναι εδώ η Lesbos Runner. Εμείς το ονομάζουμε το σύλλογό μας Εφηρέοι Οκύποδες. Η Εφήρα ήταν μία βασίλισσα στην Κόρινθο, πριν το βασιλιά Κόρινθο, η οποία είχε ονομάσει την περιοχή Εφηρέα Γη. Και ο Κύποδας είναι ο Γρηγοροπόδαρος, το αντίθετο του Βραδύποδα. Λοιπόν, είναι ιστορικό όνομα και πρωτότυπο. Μας ρωτάνε όλοι τι είναι. Στη σκηταλοδρομία πρώτη φορά. Για αγώνες στη Μυτιλήνη έχω έρθει και παλιά στα Κεντέρια, έχω τρέξει. Έχω τρέξει και στην Καλονή σε αγώνες στίβου, γιατί ήμουν παλιά αθλητής στίβου. Έχω φίλους πολλούς από τον αθλητισμό εδώ στο νησί σας. Πέρσι ήρθα, έτρεξα το νυχτερινό αγώνα της Μυτιλήνης που ήταν αρχές Ιουλίου. Εμείς, επειδή μείναμε Μανταμάδο στο φίλο μας στο Στράτο, το Βαρταλαμίδη που μας κάλεσε, κάναμε από το Μανταμάδο μέχρι τη σκάλα Σικαμιάς. Πήγαμε, ναι. Ναι, ήταν πολύ ωραία, φανταστικά. Βέβαια ήταν 2 η ώρα το μεσημέρι που τρέξαμε με τη σκυτάλη χθες. Φάγαμε πολύ ζέστη, αλλά ήταν φανταστικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρέθηκα στο νησί, είναι πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Με το τραγούδι που θα ακούσουμε, θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια παραδίδουμε τη σκυτάλη στον καλό συνάδελφο το Θοδωρή τον Πιλιώτη από τη Χίο, με τα ραδιοκύματα από τη Χίο που θα είναι σήμερα κοντά σας, με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Για τα γένεια του Δημοτικού Κήπου θα μας μιλήσει ο συνάδελφος ο Θοδωρής ο Πιλιώτης, ένα έργο που περίμεναν πώς και πώς οι Χιώτες όλο αυτό το διάστημα, αλλά και για τη διαμαρτυρία των γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χίου και του 5ου Νηπιαγωγείου λόγω των εργασιών που θα γίνουν για το ειδικό σχολείο και το εργοτάξιο θα είναι ουσιαστικά εγκατεστημένο μέσα στην αυλή. Θα μας τα πει αναλυτικότερα σε λίγο ο Θοδωρής Πιλιώτης. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Σε λίγο θα δώσει συνέντευξη τύπου ο διοικητής του νοσοκομείου της Μυτιλίνης, ο κ. Κουτσαντώνης, μαζί με διευθυντές κλινικών, γιατί άρχισαν να φτάνουν στο Βοστάνιο μηχανήματα ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που έχουν παραγγελθεί από το ΕΣΠΑ. Θα μας δώσουν αναλυτικά στοιχεία σε λίγο, οπότε αύριο θα έχουμε περισσότερα να σας πούμε, όπως και όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. Να είστε όλοι καλά.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τους ακριβείς όρους της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώνει σήμερα στις 12 το μεσημέρι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης για το 2027 είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών, είπε ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, σημειώνοντας ότι αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους. Ο κ. Σαμυράς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το σημαντικό είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία αποτελεί τη μόνη λύση για σταθερή κυβέρνηση. Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις, με την κριτική να επικεντρώνεται σε ακρίβεια, θεσμούς και διαφάνεια. Η Ελλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαζονία, ένδυα επιχειρημάτων και εκνευρισμό. Από την πλευρά του, Αντώνη Σαμαράς τόνισε ότι η παράταξη δεν είναι το κόμμα Μητσοτάκη. Πολιτικό σεισμό στη Γερμανία αποτελεί η σαρωτική νίκη που κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές στη Σαξονία Anhalt το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, συγκεντρώνοντας περίπου το 44% των ψήφων, αλλά απέτυχε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο που θα του επέτρεπε να κυβερνήσει με αυτοδυναμία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Βαριά ήταν η υπέστη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση που περιορίστηκε στο 18% των ψήφων και κατέλαβε 16 έδρες του τοπικού. Κοινοβούλιο. Ο επικεφαλής της δήλωσε έτοιμος για συνεργασία με την ΑΦΔΕ, πρόταση που απορρίπτουν τα υπόλοιπα κόμματα. Η συμμετοχή άγγιξε το 78% και αποτελεί την υψηλότερη από την ενοποίηση της Γερμανίας. Η εκλογική νίκη προκαλεί διχασμό στην Ευρώπη, με την Πολωνία και τη Γαλλία να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον εθνικισμό, ενώ η αυστριακή ακροδεξιά χαιρετίζει το αποτέλεσμα ως το γκρέμισμα του τείχους προστασίας. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Φως τα αίτια αναμένεται να ρίξει η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στα Πατήσια, τα ξημερώματα, ένας 55χρονος άνδρας τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από πυροβολισμούς. Οι δράστες διέφυγαν μετά την επίθεση. Στο σημείο εντοπίστηκαν τρεις κάλικες και μία βολίδα. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Βαριά τραυματισμένο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ένα 13χρονο κορίτσι.

0: έκρηξη μετά από πτώση από μπαλκόνι τα ξημερώματα. Ερευνούνται από την αστυνομία οι συνθήκες της πτώσης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες όταν εμπορευματικό αεροσκάφος του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon βγήκε από το διάδρομο κατά την προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, χτυπώντας αυτοκίνητα σε δρόμο και παίρνοντας φωτιά, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Στραγγαλίζουμε την οικονομία του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα, σε δύσβατη περιοχή με χαράδρες ή φλόγες. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Ινδονησία, 7 αεροδρόμοι, ανάμεσά τους και το κυριότερο διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα, παρατείνουν το κλείσιμο τους εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία Αιγαίου. Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε, να σου πω δύο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ερτεγέου.
8: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα από Τυχείο και με τα ραδιοκύματα. Μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 11. Καλημέρα σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και όπου αλλού και αν βρίσκεστε και μας ακούτε μέσω του διαδικτύου. Σήμερα σε ρύθμιση του ήχου η Γλυκερία Σουλουγάνη, στο μοντάζ Κλεάνθη Βασίλα και Κώστας Τσακυρίδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση εκπομπής ο Θοδωρής Πιλιώτης. Να πούμε τα τηλέφωνά μας 22510-23250 και 22510-47760 και το email του σταθμού rtgeo@rt.gr για παρατηρήσεις, σχόλια αλλά και προτάσεις για θέματα. Μας ακούτε στους 104,4 στα FM στο Βόρειο Αιγαίο αλλά και σε όλο το δίκτυο των αναταδοτών και βεβαίως μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα το Earth News. Μπορείτε να δείτε από την περιφέρεια και να μας ακούσετε και διαδικτυακά. Να δούμε τα θέματα μας σε συντομία. Σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Αιχείου τίθεται σε κόκκινο συναγερμό με δείκτη σε ό,τι αφορά την επικίνδυνοτητα για τη φωτιά στο 4. Καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυξημένα από όλες τις υπηρεσίες. Είχαμε δύο περιστατικά το Σάββατο, ευτυχώς χωρίς να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα. Το ένα που αυτό πρέπει κατά κάποιο τρόπο να δούμε και το θέμα των καθαρισμών, αν θέλετε, που μπορεί να πρέπει να έχουν οι δημόσιοι φόροι. Πήρε μια φωτιά το μεσημέρι του Σαββάτου στο κημητήριο των Ενίτων. Ευτυχώς η άμεση επέμβαση καταρχήν της εθελοντικής ομάδας της Ιωνίας αλλά και της πυροσβεστικής απέτρεψαν στο να επεκταθεί στον εξωτερικό χώρο, γιατί έτυχε, βλέπετε, το καντέλι εκεί που πήγαν το ανάπτυξη να είναι και στην άκρη του κημητηρίου, με αποτέλεσμα να πάρουν τα ξερά χόρτα φωτιά και να τα μεταδοθούν και στον εξωτερικό χώρο, έξω από το περίβολο του κημητηρίου. Ευτυχώς χωρίς να δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα. Έσβησε γέρος η φωτιά. Βεβαίως η γυναίκα η οποία βρισκόταν εκεί δεν απέφυγε το πρόστιμο που είναι ιδιαίτερα τσουφτερό. Ευτυχώς από την πλευρά της ο εισαγγελέας έδωσε εντολή προφορική να μην κρατηθεί και στο αυτόχωρο για την όλη διαδικασία. Αυτό το πρόστιμο έφτασε στα 2.060 ευρώ. Είχαμε ακόμα ένα περιστατικό το βράδυ του Σαββάτου, όπου ο οδηγός αυτοκινήτου περνώντας από το Άγιο Μαρκάκι εκεί κοντά στη Νέα Μονή, που θυμήθηκε το ότι από εκεί ξεκίνησε περίπου, βέβαια τότε με αιτία το δίκτυο της ΔΕΗ, ξεκίνησε μεγάλη φωτιά το 2012 που κατέθεψε και με μεγάλο αριθμό μαστιχόδεντρων. Ήταν οδηγός, πετοβέταξε από το παράθυρο αυτοκινήτου, τον εντόπισε άλλος που τον προφανώς τον ακολουθούσε και ενημέρωσε εγκαίρως την πυροσβεστική υπηρεσία. 1.500 ευρώ το πρόστιμο και ευτυχώς χωρίς να έχουμε προβλήματα και εκεί με τη φωτιά. Σε αυτό το σημείο δεν εκδηλώθηκε, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι το πόσο επικίνδυνο είναι όταν είμαστε στην κατηγορία 3 και 4 και με ισχυρούς ανέμους που μπορεί να συμβεί. Στα θέματα έτσι όπως μας άφησε αυτή η εβδομάδα, είχαμε τα εγγένεια επιτέλους του Δημοτικού Κήπου, πάρα πολλά παιδιά και με τους γονείς τους βέβαια να είναι αυτές τις ημέρες από το βράδυ της Παρασκευής και όλο το Σαββατοκύριακο στο Δημοτικό Κήπο. Θα ακούσουμε τις τοποθετήσεις που έγιναν κατά τα εγγένεια. Και φυσικά πρέπει να πούμε ότι αυτό που έχει κλέψει από ό,τι φαίνεται καρδιές είναι από τη μια η παιδική χαρά που επιτέλους τα παιδιά βρήκαν τόπο για να παίξουν και από την άλλη το συντριβάνι που ελπίζουμε να έχει γίνει με προδιαγραφές ότι από την ώρα που είναι ένα σε επίπεδο χώρος μπορούν και να παίζουν τα παιδιά. Δεν ξέρω αν το είχαν αυτό προβλέψει οι μελετητές, ότι άμα δουν τα παιδιά να έχουμε πίδακες νερού θα θέλουν και να βραχούν. Τι να κάνουμε, καλοκαίρι είναι. Αρκεί φυσικά να έχουν ληφθεί όλα αυτά τα μέτρα για να μην έχουμε το οποιοδήποτε ατύχημα. Την προσεχή Κυριακή, Σάββατο, 12 του μήνα, θα έχουμε και εγγένεια στα ψαρά του πολυδύναμου ιατρείου ψαρών, που το έχει αναφέρει ακόμη και σε συνεντεύξεις το Υπουργός Υγείας για το ότι είναι ξεχωριστό και είναι ίσως από τα λίγα περιφερειακά πολυδύναμα ιατρεία που ελήφθη υπόψη ότι θα πρέπει να έχει ξενώνες για το προσωπικό. Πάρα πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Θα πάμε όμως και μέχρι το 1ο Δημοτικό Σχολείο και 5ο Νοικιαγωγείο, στο Καράβιο δηλαδή, που η Σύλλογος των Νέων διαμαρτυρήθηκε έντονα την Παρασκευή σχετικά με το ότι αναμένεται να ξεκινήσει λίγο το εργοτάξιο σε γειτονικό
τυφλό οικόπεδο για το ειδικό σχολείο. Ένα ειδικό σχολείο που επίσης παλεύουν χρόνια οι φορείς και οι γονείς, κυρίως από τους συλλόγους τους σχετικούς, για να γίνει. Η περιοχή που έχει επιλέγει φαίνεται ότι επηρεάζει άμεσα την αυλή των δύο αυτών σχολείων, του 9ου δηλαδή και του 5ου νηπιαγωγείου. Να δούμε τις εξελίξεις που θα έχουν αύριο. Από ό,τι είπαν οι γονείς, θα έχουν συνάντηση την Τρίτη με το Δήμαρχο για να δουν το τι θα πράξουν. Σήμερα, πάντως, στις 12 το μεσημέρι, καλούν τους γονείς ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου να βρίσκονται στην περιφέρεια, έτσι ώστε, στην περιφερειακή ενότητα Χίου, έτσι ώστε να υπάρξουν συναντήσεις σχετικά με το θέμα των μαθητικών δρομολογίων. Είχαμε πει ότι θα ξεκινήσουμε με αρκετά προβλήματα, τουλάχιστον προς την Νότια Χίο, για το θέμα των άγωνων διαγωνισμών που έχουμε, οπότε θα είναι αρκετά τα παιδιά, πάνω από 200, που δεν θα μπορούμε να μετακινηθούμε λεωφορείο, και είναι και το τι θα γίνει τελικά με το 11ο δημοτικό, όπως επίσης και με το το 11ο δημοτικό, όπως επίσης και του Βροντάδου, σχετικά με το αν θα λειτουργήσουν με πλήρη τμήματα ή όχι. Θα δούμε το μεσημέρι τι θα γίνει μετά από αυτή την συνάντηση. Έχουμε και ένα σποτ που έβγαλε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου σχετικά με τις ανεμογεννήτριες στοιχείο. Θα το ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε σε ένα τραγούδι που μπορεί να είναι και το μοναδικό, έτσι όπως βλέπω την γλυκερία ότι ζορίζεται με την άλλη διαδικασία, αλλά αρκετά τα θέματα σήμερα, να κλείσουμε και με αυτές τις παρουσιάσεις από το Δημοτικό Κήπο.

0: Ήλιος Κόκκινος λοιπόν με το Γιάννη Κότσερα στους στίχους της δικιάς μας Ευγενίας Σαλανίδη, της συναδέλφου σας από τη Χίο, και στη μουσική του Ένσου Μάριου Τόκα, έτσι για το τέλος του καλοκαιριού και τον γυρισμό. Αρκετοί είναι αυτοί που επιστρέφουν πίσω στη πρωτεύουσα ή σε άλλα μέρη από που κατάγονται, που έκαναν διακοπές στους τόπους μας. Όμως εμείς να πάμε στη διαμαρτυρία αυτή των γονέων που είχαμε την Παρασκευή στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χίου και στο 5ο Νηπιαγωγείο, σχετικά με τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν εφόσον μετατραπούν στην ουσία οι αυλές των σχολείων σε εργοτάξια, έτσι ώστε να περνούν τα οχήματα για να αρχίσει να χτίζεται το ειδικό σχολείο. Θα ακούσουμε τι είπε, νομίζω είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνου του Σχολείου, ο Γιώργος Γεωργούλης, σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν και γιατί διαμαρτύρονται οι γονείς, οι οποίοι, όπως είπαμε, αύριο αναμένεται να επισκεφθούν και τον Δήμαρχο.
1: Σήμερα σας καλέσαμε εδώ γιατί έχουμε ένα τεράστιο θέμα με το σχολείο και την ασφάλεια των μαθητών. Μαθαίνοντας πριν από περίπου 10 μέρες ότι το έργο του ειδικού σχολείου θα ξεκινήσει, ήρθαν εδώ οι εργολάβοι και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με πολύ γρήγορες διαδικασίες να κάνουν κάποια πράγματα. Δηλαδή θα κλείσουν την πιο ασφαλή μας είσοδο, η οποία θα γίνει είσοδος εργοταξίου και μετά είσοδος του σχολείου, μη έχοντας προβλέψει να γίνει κάτι άλλο για να πηγαίνουν τα παιδιά από την άλλη είσοδο με ασφάλεια. Και το λέγω αυτό, μη έχοντας προβλέψει, εννοώ ότι δεν έχουμε πεζοδρόμια. Τα παιδιά είναι μέσα στο δρόμο και οι γονείς που τα φέρουν ακόμα πιο πολύ μέσα στο δρόμο. Υπάρχει ένα πεζοδρόμιο το οποίο είναι γύρω στους 50 πόντους. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ένας μαθητής με μία τσάντα ίσα-ίσα σέρνεται πάνω για να πάει στο σχολείο και οι γονείς είναι από κάτω. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί παίζεται η ασφάλεια των παιδιών και εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Πήγαμε, συναντηθήκαμε με τους μηχανικούς υπεύθυνους που είναι εκεί πέρα και τους είπαμε ότι πρέπει κάτι να κάνουν πριν ξεκινήσει κάποιο έργο εδώ πέρα. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Η μόνη υπόσχεση που μας έδωσαν σε ένα σχέδιο που τους δώσαμε να ανοιχτεί εδώ ένας δρόμος και να πηγαίνει στη δεύτερη πόρτα και να έρθει πίσω το οικόπεδο 1,5 μέτρο, λέει αυτό μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια του έργου και μετά από 2 χρόνια. Δηλαδή για 2 χρόνια τα παιδιά τι θα κάνουν. Μην ξεχνάμε εδώ ότι εδώ είναι το 5ο νηπιαγωγείο, όπου όλα τα παιδιά πηγαίνουν σε ένα βρωμάκι εκεί αδιέξοδο, όπου και εκεί θα το πάρουν για να πάνε τα παιδιά τους μέσα οι γονείς, και εδώ είναι το δημοτικό, το οποίο έχει 100 παιδιά που έρχονται τα περισσότερα, αν όχι όλα, με τους γονείς τους, γιατί εδώ δεν υπάρχει ούτε διάβαση. Εδώ δεν υπάρχει διάβαση, υπάρχει μια μικρή διάβαση εκεί πέρα που είναι πάνω στη στροφή. Αν έχετε εσείς ξαναδεί διάβαση πάνω στη στροφή, να μου το πείτε, παιδιά, να το πω. Γιατί έχει γίνει τώρα και γιατί είναι ασφαλής αυτή η είσοδος? Γιατί έχει τύχει να είναι εδώ το σούπερ μάρκετ Μασούτης, ο οποίος έχει το πάρκινγκ του γύρω στα 4 μέτρα, και τα παιδιά που έρχονται από αυτό το κομμάτι της περιοχής ανεβαίνουν πάνω στα πεζοδρόμια και στο πάρκινγκ του Μασούτη και μπαίνουν μέσα εδώ και ανεβαίνουν και έρχονται στο σχολείο. Κάνοντας μια κουβέντα με τους μηχανικούς της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μας είπαν τι θα κάνουν κιόλας. Γιατί δεν είναι μόνο για να γίνει μια διάνοιξη. Για να γίνει ένα κτίριο εκεί πέρα, που είναι, αποφάσισαν να κάνουν ένα κτίριο του ειδικού σχολείου, το οποίο δεν έχει πρόσβαση από πουθενά, πρέπει να ανοίξουν το δρόμο τον βορεινό, να πάρουν από το δημοτικό ένα κομμάτι, από την βορεινή πλευρά, να πάρουν τη μισή αυλή του νηπιαγωγείου από τα 400 μέτρα μείον 200 και να κατέβουν κάτω, να πάρουν μετά ένα τεράστιο κομμάτι αυτής της αυλής. Σας έδειξα προηγουμένως τι έχουν να κάνουν. Πάνω από το 1 τρίτο της αυλής του δημοτικού, μας χαλάνε το γήπεδο του μπάσκετ, μας χαλάνε το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Ίσως θα κάνουν δύο σε ένα, για να πάνε να κάνουν εδώ δρόμους και δεν ξέρω τι άλλο χρειάζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς, και να πάνε μέσα εκεί όπου θα κόψουν όλα αυτά τα δέντρα που βλέπετε. Είναι ελιές, είναι ροδιές, είναι τσικουδιές, είναι ευκάλυπτοι, είναι δέντρα πάνω από 100 χρονών, είναι πάνω από 100-150 δέντρα. το οποίο δεν τους ενδιαφέρει, λέει, θα φυτέψουν καινούρια. Και να κάνουν εκεί ένα σχολείο το οποίο η θέση του για μας δεν είναι κατάλληλη. Χαλάνε δύο σχολεία για να φτιάξουν ένα άλλο. Για να μην παρεξηγηθούμε σαν σύλλογος, είμαστε πολύ υπέρ του να γίνει ένα ειδικό σχολείο, αλλά όχι με αυτές τις συνθήκες. Δεν ξέρω, είναι κατάλληλη, εσείς θα του κρίνετε, είναι κατάλληλη αυτή η θέση. Είναι σωστό να πάρουν, να παρέμβουν σε δύο σχολεία με μεγάλες παρεμβάσεις και να κάνουν αυτό το έργο. Εμείς θέλουμε καταρχήν την ασφάλεια των μαθητών, την οποία την παλεύουμε πάρα πολλά χρόνια και δεν την έχουμε καταφέρει. Έχουμε προτείνει πεζοδρόμια, έχουμε προτείνει φανάρια, έχουμε προτείνει διαβάσεις, έχουμε προτείνει παρεμβάσεις εδώ πέρα που είχαμε πει. Δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουμε πει να νοικιάζανε ένα μεγάλο χωράφι που έχει δίπλα εκεί στο παλιό Μομπίλια για να το γίνει πάρκινγκ, να αποσυμφορηθεί αυτός ο δρόμος, γιατί εδώ βλέπετε, όποιος απαρκάρεται δεν μπορεί να περάσει τίποτα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Και τώρα ξαφνικά, χωρίς να κάνουν καμιά παρέμβαση ασφάλειας, λέει, εμείς ξεκινάμε. Εμείς βάζουμε κλαμαρίνες και αρχίζουμε μέσα τις μπορντόζες. Και κόβουμε δέντρα, θα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα και δεν μας... Εντάξει, σε δύο χρόνια μπορεί να κάνουμε κάτι για την ασφάλεια των παιδιών. Έχουν γίνει διαμαρτυρίες και μάλιστα και από τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Αμέντα, έχουν γίνει και κάποιες παρεμβάσεις από την περιφέρεια και από τον κύριο Μιλωνάδη για αυτή τη μελέτη και από τον κύριο Βουρλή. Δεν ακουστήκαμε. Επίσης έλεγαν ότι δεν θα πάρουν όλα αυτά τα κομμάτια που σας είπαμε, γιατί αυτή η μελέτη έγινε, αλλά μετά συμπληρώθηκε. Για να καταλάβετε, είναι αυτό το 2012. Συμπληρώνονταν συνέχεια για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε και συνέχεια αυτό το πράγμα. Ο σύλλογος δασκάλων δεν ξέρω ακόμα αν έχει πάρει κάποια απόφαση. Μιλάμε με τις διευθύνσεις, και η διεύθυνση του Πέμπτου και η διεύθυνση του Πέμπτου Νιακουγείου και του Ένατου Καράδιου είναι πολύ προβληματισμένοι. Θα πάρουν κάποιες αποφάσεις. Εμείς θα κλείσουμε ένα ραντεβού με τον κύριο Ρέ, το προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας, να δούμε αν έχει πάρει αποφάσεις για αυτό το πράγμα η πρωτοβάθμια. Και έχουμε και ένα ραντεβού την Τρίτη με το Δήμαρχο, και εκεί πάλι να κάνουμε κάποιες συζητήσεις, να δούμε τι μπορεί να γίνει και αν γίνει κάτι. Πήραμε μια απόφαση σαν Γενική Συνέλευση, εάν δεν ακουστούμε σε αυτά τα πράγματα που θα προτείνουμε ή ό,τι μπορεί από αυτά να γίνει που να ικανοποιεί την ασφάλεια των παιδιών, έχουμε πάρει απόφαση να καταθέσουμε ασφαλιστικά μέτρα.
2: Θέλω να ενημερώσω ότι αυτή ήταν η είσοδος του σχολείου, η οποία έκλεισε και ανοίχθηκε αυτή εδώ πέρα, επειδή ένα παιδί εδώ πριν από κάποια χρόνια έχασε το πόδι του. Πέρασε ένα φορτηγό και τον πάτησε. Και γι' αυτό το λόγο έκλεισε αυτή η είσοδος και ανοίχθηκε αυτή εδώ. Τώρα μας λένε ότι θα την κλείσουν αυτή την είσοδο και θα ξανανοίξουν την παλιά χωρίς να έχει γίνει κάτι. Αυτή η μορφή του δρόμου είναι τουλάχιστον τα τελευταία 50-60 χρόνια. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Άρα καμία ασφάλεια για τα παιδιά. Καμία.
3: Αέρα Αιγαίου. Το ραδιόφωνο που σας ταξιδεύει στην πιο όμορφη θάλασσα.
4: Στα γαλακτοκομικά Βασίλα. Η ποιότητα ξεκινά από το 100% πρόβιο γάλα και ολοκληρώνεται με αγάπη, μεράκι και την αυθεντική λεσβιακή παράδοση. Η γεύση τους σου μένει. Σε εμάς θα βρείτε φέτα, κλαδοτήρι, γραβιέρα, μυζήθρα ξηρή, ανθότυρο, γιαούρτι και παραδοσιακό τραχανά. Γαλακτοκομικά Βασίλα. Πώληση χοντρική λιανική. Διανομή σε όλη τη Λέσβο και σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες παραγγελίες στο 2253-096-376.
5: Μην αργείς άλλο.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
7: Ακού ρε φίλε, να σου πω δυο λόγια για το αίμα. Γιατί όλα όσα ήξερες μπορεί να ήταν ψέμα.
6: Δώσε αίμα, χάρισε ζωή.
5: Σε οποιαδήποτε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία γίνεται κοντά σου ή στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Καθημερινά, πρωί 9 με 2 και απόγευμα 6 με 8.
6: Σάββατο πρωί 9.30 με 1.30.
7: 10 λεπτά υπόθεση, τι κάθεσαι ακόμα. Μη σκέφτεσαι το φόβο σου για τη μικρή βελόνα.
6: Δώσε αίμα όποτε μπορείς.
5: Χάρισε ζωή όποτε μπορείς.
8: Χορηγός επικοινωνίας Έρτε Γαίου.
9: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤΕ ΓΕΟΥ.
3: Αέρα Αιγαίου από τους 104,4 στον FM και μέσω ίντερνετ για όλο τον κόσμο.

0: Στρατιοκύματα, παραμένουμε στην αυλή του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του 5ου Νηπιαγωγείου. Να ακούσουμε την διευθύντρια του Νηπιαγωγείου, την Αναστασία Τυπακελδή, η οποία σημείωνε και στο ερώτημα ότι γιατί τώρα αυτή η διαμαρτυρία, ότι όταν ξεκίνησε αυτός ο σχεδιασμός για να γίνει το ειδικό σχολείο στην περιοχή, η ίδια διαμαρτυρόταν μόνη της δυστυχώς. Επισήμανε αυτά τα προβλήματα που θα είχαν με την αυλή του σχολείου. Βέβαια, στη συζήτηση που είχε παρενέβει και ο πολιτικός μηχανικός ο κ. Μιλωνάδης, που τότε ως σύμβουλος του τότε του Περιφερειάρχη, επισήμανε ότι δεν είναι το καλύτερο σημείο για να γίνει το ειδικό σχολείο. Οι μελέτες όμως εγκρίθηκαν και από ό,τι φαίνεται προχωρά, διότι δεν είναι σε μια ευθεία, έχει ορόφους, που αυτό σημαίνει ότι έχει κλιμακοστάσια και όλα αυτά αποτελούν δυσκολίες για τα παιδιά. Ακούμε όμως και την κυρία Βακυρτζή, η οποία αυτό που σημείωσε είναι ότι ήλπιζε να μην τη ζούσε αυτή τη μέρα, να είχε προλάβει να φύγει, αλλά δυστυχώς είναι εκεί και μάλλον θα τα δει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Για να ακούσουμε.
1: Απλά η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν έγινε τώρα, έχει πάρα πολλά χρόνια. Πριν από 4-5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ξανά έγινε αγώνας. Εδώ και ο κύριος Δήμης Μιλωνάδης έκανε το δικό του αγώνα.
2: Από το 10 έχει ξεκινήσει.
1: Από το 10. Ναι. Εγώ είχα μιλήσει με τον τότε προϊστάμενο, με την τεχνική υπηρεσία. Είχαμε πει τα προβλήματα. Είχαμε πει βασικά το μεγάλο πρόβλημα της πρόσβασης. Γιατί ήδη εμείς οι δύο σχολικές μονάδες έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πόσο μάλλον να έρθουν άλλες τρεις σχολικές μονάδες και μονάδες με ιδιαιτερότητες, με ειδικά οχήματα. Και παιδιά που θέλουν και απλά χώρο. Ναι. Με την πυροσβεστική και φέρει ο κύριος Μιλωνάδης εδώ, είδαμε πόσο δύσκολα είναι να περνάμε.
2: Όχι, η αστυνομία είπε πρέπει να είναι 7 μέτρα.
1: Και κανένας δεν έκανε ποτέ τίποτα. Τότε έκανα πολύ μεγάλο αγώνα, αλλά δυστυχώς δεν το είχαν αντιληφθεί οι υπόλοιποι. Οπότε έμεινα μόνη μου και τελικά, ξέρετε, γίνησα και γραφικός. Γιατί ήταν και το θέμα της ειδικής αγωγής που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και πολύ σωστά έπρεπε να βρεθεί ένας χώρος. Θεμητό, αλλά επειδή είχα μείνει μόνη μου και έλεγα ότι υπήρχε, ότι ας πούμε στην ουσία εγώ υπονομεύω αυτό το έργο. Οπότε και εγώ σταμάτησα να μιλάω. Είχα πλήρη αίσθηση του τι συμβαίνει. Θα κοπούν όλα τα δέντρα. Βεβαίως. Με την τεχνική υπηρεσία, από τη στιγμή, εγώ ήλπιζα να σας πω την αλήθεια σαν άνθρωπος, ότι θα προλάβω να μην το ζήσω. Ήξερα ότι είναι τελειωμένη ιστορία, γιατί όλα αργούν και όλα. Αλλά ήρθε η ώρα, ναι, με ενημέρωσαν. Εγώ μόλις το είδα που αναρτήθηκε, ήρθα εδώ και βρήκα την τεχνική υπηρεσία. Οι άνθρωποι ήταν ευγενέστατοι, δεν μπορώ να πω. Με ενημέρωσαν και αυτή σαν ηλυμένη απόφαση. Κατάλαβα.
2: Ποιοι παίρνουν την ευθύνη γι' αυτό.
1: Ποιοι παίρνουν την ευθύνη γι' αυτό. Εγώ τότε μου είχαν κάνει κι άλλες. Εμένα δεν με ρωτήθηκα στην αρχή, είπα ότι δεν γίνεται. Μου πρότεινα να φύγει, λέει, το νηπιαγωγείο από εδώ, επειδή έλεγα ότι ο χώρος είναι μικρός και να πάμε. Μα λέω, πού να πάμε, δώστε μου έναν και χώρο να φύγουμε εμείς από εδώ. Δεν υπήρχε καμία αντιπρόταση. Ήρθε μετά να κάνει γεώτρηση από το ίδρυμα. Μάλιστα, ο άνθρωπος είπε ότι αυτός ήταν και υπεύθυνος όταν έγινε το ίδρυμα Νιάρχος, η εταιρεία του. Και όταν του είπα ότι κοιτάξτε, έχετε υπόψη σας, θα κοπούν όλα τα δέντρα. Μου λέει για την ειδική αγωγή και βουνά καταρρύπτονται. Εντάξει, μετά τι να πεις. Δηλαδή δεν μας δόθηκε και το δικαίωμα. Εγώ απλά συνεχώς έλεγα το πρόβλημα. Ότι θα είναι δύσκολο και για μας, αλλά και για αυτούς που θα έρθουν. Και είναι κρίμα να χαλάς δύο σχολεία. Εγώ σας λέω, αυτή η αυλή δεν είναι την ΕΑΚΑ.
2: Για να κάνεις
1: το
2: κάτι
1: ξέρω, το ξέρω. Τι να σας πω. Εν τω μεταξύ, η αυλή αυτή δεν έγινε. Έγινε με πολύ κόπο συναδέλφων, γονέων. Κόπος, γονιός έβαψε όλα τα κάγκελα. Γονιός ήρθε και δούλευε εδώ. Έκοψε τα δέντρα που πέφταν για να κάνουμε εδώ. Δηλαδή, οι γονείς έχουν βάλει και χρήματα και κόπο. Γονείς χρόνων, όχι τώρα. Να, κάποιοι από αυτούς υπήρχαν, κάποιοι έχουν φύγει, κάποιοι είναι στο δημοτικό. Τώρα, δεν ξέρω αν έχει κανένα νόημα να λέμε κάτι. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει προστασία. Μας υποσχέθηκαν αυτό που μπόρεσα εγώ τουλάχιστον μιλώντας, ότι ό,τι μπορεί, για να καταλάβετε, από τη δική μας αυλή, από τα 300 τετραγωνικά που είναι, θα μείνουν 200. Θα δοθεί στο τέλος αυτό το κομμάτι που είναι αυτά τα κοντέινερς που είναι το νοσοκομείο, αλλά θα κοπεί από εδώ, θα χαλάσει αυτό το πολυόργανο, θα φύγει το κιόσκι και η αυλή θα έρθει εδώ. Ναι. Και θα μείνει όλο το, και θα κοπούν όλα τα δέντρα. Αυτό, εγώ σας λέω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Εντάξει, τι μπορούμε άλλο να πούμε. Ακριβώς. Σε μια περίοδο που ηχείος έχει κατακαεί, εμείς θα εξαφανίσουμε και αυτή την...

0: Ραδιοκύματα, να δούμε λοιπόν τι εξέλιξη έχει αυτό το θέμα και αν αύριο θα φέρει κάτι διαφορετικό, τουλάχιστον να λάβουν υπόψη τους αυτές τις παρατηρήσεις των γονιών για ασφαλή είσοδο και έξοδο των μαθητών στο σχολείο και πώς θα γίνουν λιγότερες ζημιές. Θα πάμε όμως να ακούσουμε μια παρέμβαση μέσα από ένα σποτ που έβγαλε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η πρόεδρος Ιρένα Ιδούρου σχετικά με την εγκατάσταση με το σχέδιο, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν ανεμογεννήτριες να εγκατασταθούν στη Νότια Αχείο, εκεί και που ένας μασικοπαραγών ήδη έχει εκδηλώσει την αντίθεσή τους, όπως επίσης και εκπρόσωποι φορέων. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε αυτή τη σύντομη παρέμβαση μέσω σποτ που έκανε η κυρία Δούρου.
1: Μαστίκα. Άραγε, γιατί να θέλει να βάλει κάποιους ανεμογεννήτριες σε αυτά τα μοναδικά χωριά στον κόσμο που παράγουν αυτό το τόσο σπουδαίο προϊόν, τη μαστίχα χύμου. Ενώ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει τον αποκλεισμό άλλων φυσικής ομορφιάς χωριών και μνημείων προστατευόμενων, στην περίπτωση της Χίου τα πράγματα φαίνονται να είναι πολύ διαφορετικά. Το 90% της παραγωγής της ελληνικής μαστίχας βγαίνει στις δημοτικές ενότητες Ιωνίας, Καμποχωρίων και Μαστικοχωρίων. Και σκεφτείτε ότι και οι τρεις δημοτικές ενότητες είναι μέσα στο νέο ειδικό χωροταξικό. Η καλλιέργεια μαστίχας αιώνες τώρα, από το 2014, είναι μέρος της παγκόσμιας άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλες και όλοι μας, από την πρώτη στιγμή, σταθήκαμε δίπλα στους παραγωγούς μας, σταθήκαμε δίπλα σε αυτό το πλούσιο πολιτιστικό πλούτο της Χίου μας. Και από την πρώτη στιγμή τονίσαμε τους κινδύνους που ελοχεύουν από το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο και τις ανεμογεννήτριες που θα τοποθετηθούν στις συγκεκριμένες περιοχές. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απαιτεί από την κυβέρνηση να μας πει τι θα κάνει τώρα.
0: Ραδιοκύματα αυτά λοιπόν με αυτό το θέμα. Θα δούμε πώς εξελιχθεί στο επόμενο διάστημα, γιατί αναμένεται να κατατεθεί η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από την Ένωση Μεσικοπαραγωγών και πάμε μέχρι το Δημοτικό Κήπο. Άνοιξε επίσημα την Παρασκευή. Βεβαίως το επόμενο διάστημα θα είναι και εκεί που μπορεί να παρατηρηθούν τα οποιοδήποτε θέματα έτσι ώστε να διορθωθούν. Ο αγιασμός έγινε από τον Μητροπολίτη Χίου, τον κύριο Μάρκο, την Παρασκευή το απόγευμα και χαιρέτησε καταρχήν σε αυτή την εκδήλωση ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Μουντζούρης, λίγο πριν πάει και μέχρι τον Ανάβατο που ήταν η τελευταία μέρα του Φεστιβάλ Χίου. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μουντζούρης για αυτό το έργο που χρηματοδοτήθηκε μέσα από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου.
2: Ένα όνειρο της Χίου έτυχε να βρίσκομαι εδώ, να εγκαινιάζεται και να πραγματοποιείται. Ο Δήμος είχε την ευθύνη να το καταλληλοποιήσει, αλλά χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, από την περιφέρεια μέσω του ΕΣΠΑ. Το κόστος αυτού του έργου που βλέπετε, που έδωσε το ΕΣΠΑ, η περιφέρεια, είναι 3.950.000 κάτι χιλιάδες. Είναι σημαντικό το κόστος. Βέβαια, κανείς θα πρέπει να δει το τι έχει γίνει άνωθεν της γης και τι έχει γίνει και κάτωθεν της γης. Γιατί, από ό,τι ξέρω, υπάρχει σημαντικότατη υποδομή ηλεκτρομηχανολογική κάτω της γης. Πως όλα τα έργα εξυκνούνται σε πλήρωνες της μιας θητείας δημάρχων, περιφερειαρχών, υπουργών. Αυτό το έργο σχεδιάστηκε επί δημαρχίας του κυρίου Κάρματζη και όποτε και εντάχθηκε στο προηγούμενο ΕΣΠΑ. Στο ΕΣΠΑ του προηγούμενου, από το παρόν. Και προφανώς ολοκληρώνεται με την παρούσα δημαρχία του κύριου Μαλαφή. Όλα τα έργα έτσι είναι. Κάνει έργο, δεν προφθαίνει μια θητεία να τα ολοκληρώσει, να τα σχεδιάσει, να τα ρημάσει, να τα κατασκευάσει. Και να έχει να παλέψει και με τους κατασκευαστές. Οι οποίοι πολλές φορές κάνουν κάποιες καθυστερήσεις. Φορτώσαμε το Δήμο με πολλά έργα. Μόλις προχθές, πάλι από το ΕΣΠΑ, δώσαμε 3.400.000 κάτι χιλιάδες για να αναμορφωθεί το παζάρι, το κλασικό παζάρι της Χίου. Δώσαμε αρκετά εκατομμύρια για το ΡΕΞ, άλλο το πόσιμο της πόλεως. άλλο το πρόσημο. Και πολλά άλλα έργα έχουν δοθεί από το ΕΣΠΑ και είμαστε τυχεροί που σχεδιάσαμε αυτό το ΕΣΠΑ την προηγούμενη θητεία μας και τώρα το υλοποιούμε και καμαρώνουμε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ που με ακούσατε και θα πρέπει να μεταβώ στον Ανάβατο, γιατί έχουμε την τελευταία παράσταση του Φεστιβάλ της Χίου. Ελπίζουμε, κύριος Δήμαρχος, του χρόνου στο επόμενο φεστιβάλ που θα το συνεχίσουμε να μας παραχωρήσει του χώρο, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε είτε τα προϊόντα που κάνουμε τώρα πρώτη φορά, κάνουμε την παρουσίαση, την έκθεση των προϊόντων του Βορείου Αιγαίου στο κτίριο Καλουτά. Ελπίζω κάποια εκδήλωση εδώ, κύριε Δήμαρχε, να μας παραχωρήσετε το χώρο, γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικός χώρος στο κέντρο της πόλεως. Κανείς δεν πρέπει να ταξιδέψει τόσα χιλιόμετρα για να πάει στο Καλουτά και έτσι να έχουμε τη δυνατότητα να τα υλοποιήσουμε εδώ πέρα. Ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε.
0: Ο σχεδιασμός του έργου είχε ξεκινήσει από την Δημοτική Αρχή του Μανώλη Βουρνού, ο οποίος παρευρέθηκε στα γένεια του κήπου, του δόθηκε και ο λόγος και ας ακούσουμε τι είπε, έτσι θυμίζοντας το ιστορικό, αλλά και τη σημαντική βοήθεια που δόθηκε από ιδιώτη, από χορηγία, έτσι ώστε να γίνει η μελέτη για να μπορέσει να ενταχθεί το έργο. Αυτό το ότι δεν υπάρχουν σχετικά κονδύλια για τις μελέτες και θα πρέπει να ζητούν και από άλλους, με άλλους τρόπους οι Δήμοι, πραγματικά είναι κάτι που προξένει εντύπωση. Ας ακούσουμε αυτό που είπε ο κ. Βουρνός.
3: Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα, όπως και για όλους μας νομίζω, το να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, την πρώτη μέρα που μπορούμε να μπούμε όλοι μέσα στον κήπο μετά από πολλά πολλά χρόνια που διήρκησε όχι μόνο το έργο, αλλά και όλες οι δυσκολίες που είχαν προηγηθεί πριν ξεκινήσει καν το έργο. Τις δραματικές στιγμές που έζησε η Χίος το 2015 και το 2016 με το προσφυγικό στα ύψη του και εμάς όλους αποκομμένους ήδη από τότε από το Δημοτικό Κήπο. Νομίζω ότι πρέπει να προφανώς ανήκουν ευχαριστίες και συγχαρητήρια σε όλους όσοι ασχολήθηκαν, δημάρχους, αντιδημάρχους, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, πάρα πολλούς από τους υπηρεσιακούς που ασχολήθηκαν, είτε από την Διαχειριστική Αρχή, είτε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου, και τους ανθρώπους όλους, τον ανάδοχο που εργάστηκε προκειμένου να έχουμε όλοι εμείς από σήμερα και στο εξής την πρόσβαση εδώ πέρα. Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ αυτό το έργο να μας γεμίσει με τη χαρά για την οποία δεσμεύθηκε εδώ και πάνω από 100 χρόνια αυτός ο χώρος από τους προγόνους μας, ώστε όλοι οι κάτοικοι της Χίου να μπορούμε να αισθανόμαστε τη χαρά και την αναψυχή που προσφέρει πάντα ένας κήπος. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Το δεύτερο, θα ήθελα να ευχηθώ να έχει τη συνέχεια που χρειάζεται. Η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος είναι βασικό κομμάτι όταν συζητάμε για πολιτείες, για πολίτες, για ανθρώπους. Ο δημόσιος χώρος παίζει τεράστιο ρόλο και πρέπει να είναι καλύτερα από το σαλόνι μας, να είναι σε καλύτερη κατάσταση και χρειάζεται συνέχεια σίγουρα στον Άγιο Βασίλη, στον Ιερό Ναό, ο οποίος είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Έχει μείνει ένα ερείπιο και δυστυχώς δεν συνεχίστηκε το έργο εκεί πέρα, ενώ είχε προβλεφθεί από την αρχή. Και τέλος να μας γεμίσει επίσης με την ευθύνη την οποία έχουμε. Ευθύνη απέναντι καταρχήν στα παιδιά μας που παίζουν εδώ πέρα, στο να κρατήσουμε αυτόν τον τόπο σε καλή κατάσταση. Ευθύνη απέναντι στα χρήματα που έχουμε βγάλει όλοι μας από τις τσέπες μας και όχι μόνο εμείς, όλοι οι Έλληνες πολίτες, κατά 15% έχει χρηματοδοτηθεί από τους εθνικούς πόρους, έτσι, και κατά 85% από ευρωπαϊκούς πόρους. Άρα έχουν βγει χρήματα από ολονών τις τσέπες, από 500 εκατομμυρίων ανθρώπων τσέπες. Έτσι γίνεται με τα έργα τα οποία εκτελούνται μέσω του ΕΣΠΑ και οφείλουμε να δείξουμε μια ευθύνη απέναντι σε αυτά, κυρίως όμως ευθύνη όχι μόνο στα χρήματα στα ίδια. Τα χρήματα δεν εκπροσωπούν τίποτα, είναι ο κόπος των ανθρώπων και ο κόπος το δικό μας, τον οποίο των ανθρώπων που θα το καθαρίζουν, που θα το φροντίζουν, που θα το τακτοποιούν, ώστε να το χαρούμε εμείς και τα παιδιά μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθύνω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Αλεξάνδρα Μαμαλίγκα Προκοπίου, η οποία εκπροσωπείται εδώ πέρα σήμερα από τη μητέρα της, η οποία ανταπεξήλθε, έτσι, ανταποκρίθηκε σε χρόνους δύσκολους. Το 2016 δεν υπήρχε δυνατότητα καμία για τον Δήμο να χρηματοδοτήσει ο ίδιος μελέτες. Δεν υπήρχε καμία δυνατότητα επίσης να αναθέσει μελέτες, ακόμα και αν πήγαινε και έβρισκε τα χρήματα. Και έπρεπε πάρα πολύ γρήγορα να εκπονηθεί η μελέτη, διότι το ΕΣΠΑ είχε ξεκινήσει και η κυρία Καλογύρου, η τότε Περιφερειάρχης, καλή της ώρα πίεζε πάρα πολύ. Τώρα ελάτε και φέρετε την πρότασή σας. Και χάρη στην άμεση χρηματοδότηση της κυρίας Αλεξάνδρας Μαλίγκα Προκοπή, μπορέσαμε να ξεκινήσει και να ενταχθεί αρχικά αυτό το έργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και έχουμε όλοι να χαρούμε τη χαρά που μπορεί να προσφέρει ο Δημοτικός Κήπος σε όλους τους πολίτες.
0: Και είπαμε ότι αυτή η χαρά είναι μεγαλύτερη για τα παιδιά. Και πολύ σημαντικό αυτό που σημείωσε ο κ. Βουρνούς, ότι στην αρχική μελέτη είχε μπει μέσα και ο Άγιος Βασίλειος, η πρώτη Μητρόπολη της Χίου, που σήμερα είναι Ρήπια. Να δούμε πώς θα γίνει η αποκατάσταση αυτού του χώρου. Ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Μαλαφής, παρουσίασε το ιστορικό του έργου μέσα από τις παρατάσεις που πήρε, 7 παρατάσεις και 42 μήνες που έκανε συνολικά για να τελειώσει. Κόψε με αυτό το τμήμα, επειδή ήταν αρκετά μεγάλο, των ευχαριστειών από την πλευρά του κυρίου Μαλαφή. Το ευχαρίστησε βέβαια και τους εργαζόμενους που δούλεψαν για να γίνει αυτός ο κήπος και να παραδοθεί στο κοινό. Τον ακούμε.
2: Πιστεύω ότι μετά από 2,5 χρόνια αμφισβήτησης και διαφόρων κοσμητικών επιθέτων ότι θα έχω το δικαίωμα γύρω στα 5 λεπτά να σας πω και το ιστορικό του έργου. Αγαπητοί συνδημότες, αγαπητές συνδημότησες, βρισκόμαστε απόψε εδώ, μπροστά στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Κανάρη, σε ένα σημαντικό τοπόσημο της πόλης μας, για να αποδώσουμε και εισπίσημα στους πολίτες της Χίου τον ανακαινισμένο δημοτικό κήπο. Μια ιστορική διαδρομή 100 ετών. Ο Δημοτικός Κήπος ως ελεύθερο πεδίο εμφανίζεται στην ιστορία της Χίου μας από τα τέλη του 17ου αιώνα. Η σημερινή του διαμόρφωση αποτελεί την πρώτη σημαντική παρέμβαση του ελληνικού Δήμου Χίου στην πόλη μετά την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Η φύτευσή του ξεκινά το μακρινό 1921 και από τότε συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής μνήμης και της καθημερινότητας της πόλης μας. Αποτελεί μάρτυρα της ιστορίας της Χίου και της σύγχρονης Ελλάδας και τιμά αυτή την ιστορία στο πρόσωπο του πυρπολιτή και για 4 φορές πρωθυπουργού της χώρας Κωνσταντίνου Κανάρη. 100 περίπου χρόνια μετά την αρχική διαμόρφωση του κήπου, ολοκληρώνουμε ένα έργο ολικής αποκατάστασης που σέβεται την κληρονομιά και τη λειτουργία του κήπου στην πόλη και τον παραδίδει αναζωογονημένο και περισσότερο φιλικό στις επόμενες γενιές. Το ιστορικό του έργου. Η αρχιτεκτονική μελέτη της ανάπλασης εκπονήθηκε από το γραφείο Δοξιάδης στο πλαίσιο δωρεάς που έγινε αποδεκτή από το Δήμο μας. Το έργο εντάχθηκε αρχικά στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 14-20 και εν συνεχεία με απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνου Μητζούρη στο πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 21-27. Η ανάθεση της κατασκευής έγινε το 2022 κατόπιν ανοιχτού διαγωνισμού στην κοινοπραξία Σωτήριος Τρογγυλός και διάνοιξη τεχνική εμπορική ΙΚΕ Σπυρίδωνας Κουτμυρίδης ΕΕ. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2022 με αρχική προθεσμία 18 μηνών. Οι δυσκολίες που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε. Η πραγματικότητα του εργοταξίου αποδείχθηκε πολύ πιο σύνθετη από κάθε αρχικό σχεδιασμό. Οι εσκαφές έφεραν στο φως εκτεταμένα αρχαιολογικά ευρήματα και βάζα από τον καταστροφικό σεισμό του 1881. Γεγονός που επέβαλε παρατεταμένα ανοιχτά ορίγματα και επανασχεδιασμό δικτύων. Οι ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες σε καταστήματα που λειτουργούσαν στη θέση του νέου μηχανοστασίου οδήγησαν σε δικαστικές προσφυγές που καθήλωσαν προσωρινά το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. Απαιτήθηκαν χρονοβόρες εγκρίσεις του δασαρχείου για την εκρίζωση δέντρων μεγάλης ηλικίας καθώς και συντονισμός με τους οργανισμούς κοινής ωφελίας. Σε όλα αυτά προστέθηκαν και οι επιπτώσεις των διεθνών αναταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα που καθυστέρησαν κρίσιμες προμήθειες υλικών. Το άθροισμα αυτών των παραγόντων οδήγησε σε 7 διαδοχικές ταρατάσεις της
4: σημαντικής προθεσμίας, φτάνοντας στη συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου σχεδόν 48 μήνες. Ήταν μια δύσκολη, απαιτητική διαδρομή, αλλά μια διαδρομή που την ολοκληρώσαμε με υπευθυνότητα και χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στην ποιότητα. Για να καταλάβουμε την πορεία του έργου, θα σας αναφέρω ενδεικτικά ότι μέχρι τον Ιανουάριο του 2024 είχε απορροφηθεί μόνο το 5% των πιστώσεων που αντιστοιχεί στην υλοποίηση του ανάλογου τμήματος του έργου. Σχηματικά λοιπόν, από την πρωτοχρονιά του 2024 έως σήμερα υλοποιήσαμε το 95% του έργου, καλύπτοντας πλήρως τον αρχικό προϋπολογισμό. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου κήπου. Ανακαινισμένος δημοτικός κήπος εκτείνεται σε έκταση περίπου 25 στρεμμάτων. Καταργήθηκε ο περιπατητικός στίχος και το κυκλείδωμα που τον απέκοπτε από την πόλη, δημιουργώντας στη συνέχεια πολλαπλές ελεύθερες προβάσεις με σκάλες και ράμπες που διευκολύνουν την κίνηση και των συμπολιτών μας με αναπηρία. Αποκαθίσταται ο κήπος ως πεδίο διέλευσης και συνάντησης των διαδρομών των πολιτών της Χίου, αντί να παραμένει ένα κλειστό πάρκο ξεχωμένο από τη ζωή της πόλης. Κατασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου νέα δίχτυα ίδρευσης, απορροής ομβρίων, άρδευσης, πυρόσβεσης και ηλεκτροφωτισμού. Ο κήπος φυτέκυπτηκε εκ νέου με 120 δέντρα, περίπου 4.000 θάμνους και 12.000 φυτά, καθώς και 1.600 τετραγωνικά μέτρα χλωροτάπητα, ενώ διατηρήθηκαν και συντηρήθηκαν τα υφιστάμενα δέντρα που κρίθηκε ότι έπρεπε να παραμείνουν. Όλα αυτά τα γήπεδα που βλέπετε έχουν χιλιάδες βολγούς, γύρω στους 14.000 βολγούς που θα τους δείτε στις εποχές να είναι αμφισμένοι. Το χώρος απέκτησε νέο επιλαπέδιο συντριβάνιο φωτισμό, μια σύγχρονη παιδική χαρά, υπαίθριο χώρο γυμναστικής, χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και νέα κτίρια αποθήκης και υγιεινής. Νέος αστικός εξοπλισμός, καθιστικά, κάδι, ποδηλοστάτες, κρίνες και νέος αρχιτεκτονικός φωτισμός ολοκληρώνει την εικόνα ενός χώρου σχεδιασμένου να φιλοξενεί όλες τις ηλικίες.
0: Αυτά λοιπόν για τον Δήμαρχο, τον Γιάννη τον Μαλαφή, σχετικά με το Δημοτικό Κήπο. Η εκδήλωση των Εγγένειων έκλεισε με την άκρωση του Εθνικού Ύμνου από τη Φιλαρμονική του Δήμου. Ενώ η Όλγα Μυριακού Χόλτορφ, η οποία είναι μία εκ των δύο καλλιτεχνικών διευθυντών του Hios Music Festival, ολοκλήρωσε με το βιολί της μουσικά τα Εγγένεια, σημειώνοντας όμως και τις δράσεις που έχει προγραμματίσει το φεστιβάλ για την 11η Σεπτεμβρίου, ημέρα απελευθέρωσης της Χίου από τη γερμανική κατοχή.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δήμο Χίο και τον Δήμαρχο κύριο Μαλαφή για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή μου να παίξω εδώ στην έναρξη του κήπου της Χίου, που όλοι τον θυμόμαστε τον κήπο από τα παιδικά μας χρόνια. Και θα ακούσουμε τώρα τη Σαραμπάντε από τη σόλο παρτίτα για σόλο βιολί από τον Γιώναν Τζεμπάστιαν Μπαχ. Και μετά Μίκη Θεοδωράκη, που είναι εδώ δίπλα το σπίτι που γεννήθηκε και πέρσι που ήταν 100 χρόνια από τη γέννησή του, το τιμήσαμε επίσης με το Μουσικό Φεστιβάλ Χίο. Μεγάλος σπουδαίος συνθέτης και όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τον αναγνωρίζουν όπως και στη Γαλλία και στη Γερμανία με μεγάλο σεβασμό, αναφέρουν το όνομα Θεοδωράκη, και όχι μόνο ο συνθέτης και ο σύμβολο της αντίστασης. Και 10 Σεπτεμβρίου, η μέρα της απελευθέρωσης της Χίου από τους Γερμανούς, θα έχει ένα ιστορικό περίπατο μνήμης στη συνεργασία και με τη Γερμανική Πρεσβεία και το Μουσικό Φεστιβάλ Χίου. Μπορείτε να κρατήσετε στέστας, κάντε κράτηση στο website του Μουσικού Φεστιβάλ Χίου, γιατί θα έχει λεωφορείο με διάφορες στάσεις και εκδηλώσεις μέχρι και το Δεκέμβρη με Μουσικό Θέατρο του Λευτέρη Βενιάδη, και σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά σε όλες τις εκδηλώσεις. Τώρα Μπαχ και Θεοδωράκη.

Ακούγοντας Μπαχ, λοιπόν, να σας αφήσουμε εμείς για σήμερα. Από την Γλυκερία Σολογάνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Θοδωρή Πιλιώτη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Τα ραδιοκύματα θα αργήσουν το επόμενο διάστημα λόγω χρήσης καλοκαιρινής εισαγωγικά άδειας. Καλή συνέχεια λοιπόν και οτιδήποτε νεότερο θα τα πούμε και στις άλλες εκπομπές του σταθμού μας. Γεια σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 9 οχήματα, 3 εναέρια μέσα, ενώ εστάλει και μήνυμα μέσω του 112. Για 8 ημέρα και η πυκνό δάσος, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι αρμόδιες αρχές σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία 4 βρίσκονται οι περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς και Αττικής, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και η περιφέρεια Κρήτης. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ στις 8 το πρωί αύριο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου της Χαλκιδικής. Στην εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα προχωρήσει στις 12 η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι η αυτοδυναμία είναι η μόνη λύση για το σχηματισμό μιας σταθερής κυβέρνησης. Έθεσε ως προτεραιότητες την ακρίβεια, τη μείωση κατά 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Έντονη ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις με αιχμές για την ακρίβεια, για θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Σκυτάλη για την παρουσίαση των θέσεών τους στη Διεθνή Έκθεση παίρνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συνέντευξη τύπου θα δώσει σε λίγη ώρα στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Θετικά και προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι αυτά που ζητούν οι τρίτεκνοι, χαρακτήρισε τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων με 3 παιδιά, νομού Θεσσαλονίκης 3-1, Στέλιος Τσούλας, μιλώντας στον 102 FM. Ζητάμε, είπε, πλήρη εξίσωση με τους πολίτεκνους, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί με τους νόμους για τα μνημόνια οι πολίτεκνοι έχουν χάσει πάρα πολλά δικαιώματα. Το βασικότερο πρόβλημα αυτήν την περίοδο, όπως επισήμανε ο κύριος Τσούλιας, έχει να κάνει με τα σχολικά. Θα πρέπει να πάρουμε μία λίστα από τους δασκάλους της τάξης των 100 έως 200 ευρώ. Φανταστείτε το αυτό επί 3 ή επί 4. Σαρωτική νίκη για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία στις εκλογές της Αξονίας Άνχαλτ, που συγκέντρωσε περίπου το 44% των ψήφων, χωρίς αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής του, Ούλριχ Ζίγκμουντ, δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, κάτι που αποκλείουν όμως τα υπόλοιπα κόμματα και καθιστά δύσκολο το σχηματισμό κυβέρνησης. Οι χριστιανοδημοκράτες υπέστησαν βαριά ήττα σε περιοχή μάλιστα όπου διατηρούσαν ιστορικά αναμφισβήτητη υπεροχή. Περιορίστηκαν στο 18% των ψήφων, καταλαμβάνοντας 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Μία ανήλικη έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Μοναστηρίου. Διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, με τις αρχές να πραγματοποιούν έρευνα για τα αίτια της πτώσης. Έχει σημάνει αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου για περισσότερους από 1,27 εκατομμύρια μαθητές. Το θέμα της μεταφοράς των μαθητών θα βρεθεί στο επίκεντρο συνάντησης με τους λεωφοριούχους που θα έχει σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Όπως τόνισε, θα τους ενημερώσει για τις νέες αυξήσεις και θα τους καλέσει στις διαδικασίες που θα εκκινήσει άμεσα η περιφέρεια, προκειμένου να μην χαρακτηριστεί κανένα σχολικό δρομολόγιο άγωνο.

0: Τραγικό θάνατο βρήκαν τουλάχιστον 11 άνθρωποι και άλλοι 6 τραυματίστηκαν όταν χιονοστιβάδα χτύπησε ομάδα ορειβατών στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκαρία του Βόρειου Καυκάσου στη Ρωσία, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τοπικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Και μια ματιά στον καιρό, αίθριος προβλέπεται για σήμερα σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Αίθριος προβλέπεται ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: Φεστιβάλ Δάσους, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι!
2: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: 17 Σεπτεμβρίου, η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
8: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
11: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Πρωινό Δευτέρας και ακόμα στα αυτιά μου ο ήχος από τα όσα άκουσα το Σαββατοκύριακο. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, ένας χορός τριγύρω. Σκέφτομαι αν με αφορούν, μπορεί, θα πρέπει να το δω για να το εξετάσω και να το μετρήσω. Στον δρόμο για τη δουλειά και πηγαίνοντας για το μετρό, περνάω έξω από ένα παιδικό σταθμό και αυτό που ακούω είναι κλάματα. Κλάματα παιδιών. Είναι η πρώτη τους μέρα σε μια καινούρια αρχή. Γονείς που με τα μάτια τους μέσα στον δρόμο αφήνουν τα παιδιά τους που τσιρίζουν και κλαίνε πρώτη τους μέρα στον παιδικό σταθμό. Μια αρχή καινούρια με αισιοδοξία αλλά και αρκετή λύπη, η οποία όμως σε λίγο θα μετατραπεί σε χαρά όταν θα βρεθούν με τα άλλα παιδιά και θα αρχίσουν να παίζουν. Και κάπως έτσι σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι μια καινούρια εκπομπή που ξεκινά και ίσως την ακούσατε, την Έφη Τσαμπάζη και εμένα, τον Βασίλη Πεκλάρη, που θα είμαστε μαζί για αυτές τις δύο ώρες, 11 με 1, εδώ στον 102 FM της R3.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλή εβδομάδα. Σε διέκοψα, δεν ήθελα να σε διακόψω, για να είμαι ειλικρινής.
0: Καλά ξεκινήσαμε. Λοιπόν, το Σάββατο το έκανα εγώ. Κάναμε την εκπομπή του Σάββατο, οπότε το έκανα εγώ. Και θα πάμε έτσι, θα διακόπτουμε και ο ένας τον άλλο, δεν έχει σημασία καμία. Απλά είμαστε μια εκπομπή που συνεχίζεται, αλλά είναι και καινούρια ως δίδυμο. Που δεν έχουμε, παρόλο που είμαστε πολλά χρόνια στη δουλειά και γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με την Έφη, μικρότερη φυσικά αυτή, για να μην τη φέρω στα ίσια με τα δικά μου σχεδόν 4 δεκαετίες στη δουλειά και αρκετά νεότερη, αλλά γνωριζόμαστε χρόνια και δεν έχουμε ξαναβρεθεί ποτέ στον ίδιο εργασιακό χώρο, πολύ περισσότερο μέσα σε ένα στούντιο να μιλάμε και να είμαστε 2 ώρες μαζί στον αέρα, αλλά πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα τα πάμε περίφημα.
1: Ναι, εγώ είμαι σίγουρη. Εγώ έχω μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε μαζί στο στούντιο. Να ξέρεις, δεν ξέρω στη συνέχεια τι θα
0: Ωραία.
1: Γίνει.
0: Ας ελπίσουμε αλλά και έχω... για τους ακροατές μας να είναι το ίδιο.
1: Ναι, κυρίως. Λοιπόν, περιμένουμε τις καλημέρες σας και γενικά τα θέματα που σας απασχολούν στο 6930-078-228 είναι το νούμερο.
0: Το Viber.
1: Το Viber του 102 FM. Οπότε εκεί περιμένουμε τις καλημέρες σας να μας πείτε πώς περάσατε το πρώτο Σαββατοκύριακο της έκθεσης, πώς είστε στη Θεσσαλονίκη,
0: περισσότεροι...
1: τι σας απασχολεί.
0: Ο κύκλος μας ήταν στη δουλειά. Οι άνθρωποι που γνωρίζουμε από το χώρο της εργασίας δουλεύανε. Οι υπόλοιποι του κύκλου μας που δεν είναι από τη δουλειά ήταν στις παραλίες. Φύγανε όπως όλη η γειτονιά μου, άδειασε, ήταν σαν καλοκαίρι στις θέσεις στάθμευσης γιατί την κοπανίσανε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε την απόβαση των εκδρομέων.
1: Είχε πάρα πολλούς επισκέπτες. Εγώ το Σάββατο που πήγα να πιω ένα καφέ μετά την επίσκεψή μου στην έκθεση, δεν μπορούσες να βρεις να καθίσεις, ούτε να πιεις καφέ, ούτε να φας. Είχε πάρα πάρα πολύ κόσμο.
0: Θα έχουμε τον χρόνο να τα πούμε όμως, Έφη, γιατί σε λίγο θα πρέπει...
1: δεύτερη φορά, ναι, για πες.
0: Πρώτη φορά εγώ.
1: Έλα,
0: Σε λίγο καλεσμένο και θα έλεγα, επειδή για το ξεκίνημα της εκπομπής και για την, με τη Μάτα Σαμαρά στην επιμέλεια του ήχου, την επιμέλεια του ήχου, άντε τι λέω.
1: Ναι, στην επιλογή της μουσικής.
0: Στην επιλογή της μουσικής, συγγνώμη. Ναι.
1: Ο Βαγγέλης είναι ο καπετάνος
0: στον ήχο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, εισήχηση πρώτη. Έχουμε διαλέξει λοιπόν ένα τραγούδι για το ξεκίνημα. Πάμε λοιπόν με Βασίλη Παπακουσταντίνου και έχουμε την άνεση μετά τον καλεσμένο μας.
1: Καλά, και έχουμε
0: μας.
1: Πολλά να πούμε. Δηλαδή θα δούμε αναλυτικά τι είπε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση, τα μέτρα. Θα δοθούν λεπτομέρειες στις 12 η ώρα από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Έχουμε να δούμε το μεγάλο θέμα που έχει προκύψει στη Θεσσαλονίκη.
0: Μεγάλο.
1: Υπάρχει μεγάλη ένταση για το stage που στείνεται για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Γενικά έχουμε να δούμε πάρα πάρα πολλά σήμερα μέχρι τη 1.

0: Ωραία, μπήκαμε λίγο με το αριστερό.
1: Ποιο αριστερό?
0: Με τα διάφορα προβληματάκια που δημιουργήθηκαν. Α, έτσι το λες. Εγώ λέω για, ναι, για τις τέτοιες που δημιουργήθηκαν.
1: Ποιες?
0: Τις συνδέσεις και αυτά, το Σαρδάμ που έκανα. Να θυμίσουμε και ότι είναι και ο Πέτρος Πομόνης στην υποστήριξη της εκπομπής. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με τον οποίο έχουμε συνονιθεί για να συζητήσουμε για τα όσα συνέβησαν το πρώτο Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Έκθεσης.
1: Ο οποίος είναι και υπεύθυνος στον τομέα εργασίας και συνταξιούχων, έτσι.
0: Εργασίας και συνταξιούχων.
1: Και συνταξιούχων.
0: Η καλά
1: δήλωση.
0: ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, του ΠΑΣΟΚ.
0: Το γνωστό.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Έτσι είναι το. Όχι, δεν είναι το ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια πια το σλόγγαν. Θα τα ακούσουμε από τον κύριο Χριστίδη που είναι μαζί μας στον αέρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, κύριε Χριστίδη.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ετοιμάζεστε να έρθετε κι εσείς στη Θεσσαλονίκη, γιατί μαθαίνουμε ότι από αύριο θα υπάρχουν αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα, ο πρόεδρος θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων εν ώψη και της ομιλίας του στη ΔΕΘ. Εσείς θα έρθετε, κύριε Χριστίδη?
2: Βέβαια, θα έρθει όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και θα γίνουν και περιοδίες και στην Κεντρική Μακεδονία αλλά και στη Δυτική και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ακριβώς για να στείλουμε και ένα μήνυμα ενός διαφορετικού πολιτικού προγράμματος σε σχέση με αυτό το οποίο παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης τις τελευταίες δύο μέρες.
1: Ένα διαφορετικό, λέτε, πρόγραμμα. Δεν σας άρεσε τίποτα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός? Δηλαδή, διαφωνείτε σε όλα τα μέτρα? Μιλούσε περίπου μια μισή ώρα, παρουσίασε μέτρα για συνταξιούχους, εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτό με τον κουμπαρά με τα παιδιά, προφανώς είναι για το δημογραφικό, έτσι, ένα...
0: Ένα κίνητρο,
1: ένα κίνητρο ακριβώς.
0: Ναι, έχει θέματα.
1: Διαφωνείτε σε όλα, κύριε Χριστίδη, στο ΠΑΣΟΚ?
2: Κοιτάξτε, σημασία δεν έχει αν διαφωνούμε εμείς, γιατί εμείς είμαστε ένα πολιτικό κόμμα, έχουμε διαφορετική αφετηρία. Σημασία έχει ότι οι εκπρόσωποι όσων ενδιαφέρονταν έχουν βγάλει ήδη τις ανακοινώσεις. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν άκουσε επί της ουσίας τίποτα ουσιαστικό. Οι συνταξιούχοι αυτό το οποίο είναι να πάρουν θα το πάρουν τα Χριστούγεννα του 2027. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν παίρνουν τίποτα απολύτως και φυσικά δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ρύθμιση για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα. Αυτό.
0: Το δημόσιο του χρόνου θα πάρουν τα 500 μεικτά. Του χρόνου τα Χριστούγεννα.
2: Ξέρετε, όποιος έχει μικρά παιδιά και του ζητάει ένα μικρό παιδί κάτι, το παιδί του, του λέει όταν μεγαλώσει θα το πάρω.
0: Όταν μεγαλώσει, θα σου έχω 60 χιλιάρικα στην τράπεζα, που είπε και ο Πρωθυπουργός.
2: Θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός του χρόνου για να δώσει τα 500 ευρώ. Δεν το νομίζω. Δεν προκύπτει.
1: Ποιος θα είναι?
2: Δεν θα είναι πάντως ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις αυτό.
1: Πάντως μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να είναι ο κύριος Μητσοτάκης σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις παρά κάποιος άλλος. Και ειδικά για το ερώτημα ποιος είναι πιο κατάλληλος Πρωθυπουργός.
2: Εντάξει τώρα, το ποιος είναι πιο κατάλληλος πρωθυπουργός είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχουμε δει πολλές φορές να παίζει το ρόλο του. Σε κάθε περίπτωση όμως τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και ο τρόπος με τον οποίο νομίζω ότι κινήθηκε και κινείται διαρκώς στο τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνει ότι δεν μπορεί πια να σχηματίσει η κυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Νομίζω ότι όλη η κουβέντα του κυρίου Μητσοτάκη εχθές είχε ως βασικό ζήτημα το αν θα είναι αυτός ο υποψήφιος πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας ή όχι. Με βάση αυτά τα οποία οι ίδιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν θέλω να πω στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θέλω να επισημάνω ότι ουσιαστικές λύσεις για τους πολίτες, αυτά τα 1,5-2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία υποτίθεται ότι θα έδινε ο κ. Μητσοτάκης, δεν βλέπουμε. Και αυτό είναι ό,τι μπορεί να ξέρει όποιος μας ακούει για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύει τη Νέα Δημοκρατία. 8 χρόνια πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, 8 διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Κάθε άλλο παρά ελπίδα μπορεί να φέρει στους πολίτες πια.
0: Ήταν και η ανακοίνωση του κόμματός σας που λέει για αναξιοπιστία, αλαζονία, εξαπάτηση και όλα αυτά. Βέβαια, σας άκουσα εσάς ότι αυτό το μέτρο με τον κουμπαρά που είπε νωρίτερα και η ΕΦΗ το είχε αναφέρει και αείμνη στη Φόφη Γεννηματά το 2018. Είπατε κάπου σε μια συνέντευξη που σας άκουγα.
2: Το 2018.
0: Και τι λέγατε εσείς τότε, δηλαδή τέτοιο.
2: Γιατί από τα
0: αριστερά δέχεται κριτική ως ταξικό μέτρο αυτό. Δηλαδή ότι αυτοί που δεν έχουν, τα παιδιά τους δεν θα έχουν στα 18 χρήματα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η λογική της αποταμίευσης για τις επόμενες γενιές είναι μια λογική την οποία πρέπει να την έχουμε όλοι ως κομμάτι της κουλτούρας μας. Νομίζω ότι διαχρονικά όλοι φτιάχναμε ένα κουμπαρά για τις επόμενες γενιές. Το βασικό ζήτημα είναι τι προϊόν είναι αυτό το οποίο δημιουργείς. Εμείς το 2018 καταθέσαμε μια ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση με τη Φόφη Γεννηματά γύρω από τα ζητήματα αυτά. Είναι πολύ διαφορετικές συνθήκες το 18 με το 26 και είναι πολύ διαφορετικό το ποιοι μπορούν σήμερα να αποταμιεύσουν σε σχέση με το τότε. Αλλά όπως και να έχει, εγώ ξέρετε δεν είμαι εδώ για να μηδενίζω αντιλήψεις και άποψεις. Εμείς είμαστε εδώ για να δούμε εάν κάτι από όλα αυτά μπορεί να αλλάξει τη ζωή των Ελλήνων. Δηλαδή, εδώ πρέπει να κάτσουμε να πούμε τα εξής. Οι Έλληνες είναι τελευταία εισαγοραστική δύναμη. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η Eurostat. Είναι με τον ακριβότερο πληθωρισμό τροφίμων. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η Eurostat. Με το υψηλότερο κόστος στέγασης. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι πανευρωπαϊκές έρευνες. Επομένως, σε αυτά τα πράγματα, ο κύριος Μητσοτάκης δεν έφερε καμία ουσιαστική παρέμβαση. Επομένως, τότε θα σας πω, από εκεί που ξεκίνησα, νομίζω ότι κλείνει ο κύκλος. Κλείνει ο κύκλος.
0: Και ποιος είναι ο επόμενος όμως, ποιος είναι ο επόμενος κύριε Χριστίδη, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα.
2: Μιας μεγάλης κεντροαριστεράς, η οποία φέρνει θεσμικές αλλαγές στο κράτος και φυσικά ουσιαστική ανάπτυξη για τους πολίτες, παραγωγικότητα για τους πολίτες, ευημερία για τους πολίτες.
1: Χωρίς να τεινάξετε την μπάνκα στον αέρα για το οποίο σας κατηγορεί ο Πρωθυπουργός κύριε Χριστίδη. Γιατί
0: θα τεινάξουν και το Πασό για την Ελλάδα, το λέει αυτό.
1: Γενικά το είπε γενικά για την αντιπολίτευση, αναφερόμενος χθες στη συνέντευξη που από τη Θεσσαλονίκη στη 13η σύνταξη και στο 13ο μισθό.
0: Α, ναι, εσείς τα έχετε και τα δύο στις δεσμεύσεις σας.
2: Κοιτάξτε. Εγώ θέλω να πω ότι η συζήτηση για το ποιος τίναξε την Ελλάδα, την οικονομία της Ελλάδας στον αέρα έχει ενδιαφέρον. Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει να πει κάτι για τον κύριο Τσίπρα και δικαιολογημένα, φαντάζομαι ότι έχει να πει πολλά και για την περίοδο στην οποία και ο ίδιος ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, την περίοδο 2004-2009, όταν η οικονομία της χώρας πήγε στα βράχια και οδηγηθήκαμε στην κρίση και τα μνημόνια. Επομένως, εδώ η συζήτηση είναι μια συζήτηση που έχει βάση και δεδομένα. Όλα αυτά θα μπουν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Θα έχουμε ψηφίσει αυτά που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θα δούμε ποιος πετάει την μπάνκα στον αέρα και ποιος χρεοκοπεί τη χώρα. Αυτά τα έχουμε πει και ποιος χάνει και μεγάλες ευκαιρίες όπως αυτή το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, επανέρχομαι και το λέω με πολύ καθαρό τρόπο, ό,τι ήταν να πει, το είπε. Ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε. Εγώ να σας πω, άκουσα για παράδειγμα ανθρώπους που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, στον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, τον κύριο Μπρατάκο. Η κριτική του κύριου Μπρατάκου είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα για το κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Δεν τα έλεγε μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία είτε αρέσει στη Νέα Δημοκρατία, είτε αρέσει, είναι αυτό που λένε οι εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας.
0: Και ειδικά στην Αθήνα που τους εξαιρεί και από το τέλος επιτιδεύματος που ισχύει για την περιφέρεια κατάργησή του, είναι ένας λόγος παραπάνω να είναι δυσαρεστημένοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες για τα όσα άκουσαν χθες. Πάντως στο Πασόκ, για να έρθουμε λίγο στο Πασόκ, το οποίο από πέρσι ο Νίκος Ανδρουλάκης στην έκθεση, γιατί το παρακολούθησα, το κάλυψα, παρουσίασε το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ, περιλαμβάνει όλα όσα αναφέραμε και το 13ο μισθό σταδιακά
1: και τη
0: 13η σύνταξη, την οποία είπατε σε δύο δόσεις και υπήρξε αυτή όλη η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, η οποία πηγαίνει φαίνεται σιγά σιγά προς την πρώτη δόση. Θα έχετε κάτι καινούριο σε αυτή την έκθεση φέτος να παρουσιάσετε με την ομιλία του αρχηγού σας κύριε Χριστίδη?
2: Έχουμε να παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και αυτό το λέω διότι κοιτάξτε, η αντιπαράθεση που γίνεται πολλές φορές είναι μια αντιπαράθεση ξύλινη. Εγώ δεν θέλω να κάνω ξύλινη αντιπαράθεση, ούτε να χρησιμοποιήσω ξύλινα επιχείρηματα. Θέλω να μιλήσω για την ουσία του ζητήματος. Σήμερα υπάρχουν δύο κόσμοι. Υπάρχει ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας της κυρίας Βούλτεψη, να το πούμε έτσι πολύ καθαρά, η οποία ισχυρίζεται ότι πηγαίνουν και μένουν έγκυες οι αναπληρώτερες δασκάλες και καθηγήτριες για να μην πηγαίνουν στη δουλειά τους. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος έλεγε ότι ο Τζάμπας πέθανε, όπως έλεγε η κυρία Αλεξοπούλου. Υπάρχει ο κόσμος του κυρίου Μαρκόπουλου που έλεγε ότι κόφτε το μοσχάρι γιατί είναι πολύ ακριβό και πιάστε το κυρινό. Υπάρχει και μία πολιτική πρόταση η οποία αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της εποχής έρχεται να καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για την ενίσχυση της τσέπης του Έλληνα πολίτη. Εμάς μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Δεν μας ενδιαφέρει, ξέρετε, να πουλάμε φύκια για μεταξύ κορδέλες. Και αυτό είναι στον πυρήνα της πολιτικής μας. Εάν κάποιος θέλει να κόβει κορδέλες, να πουλάει φύκια για μεταξύτες κορδέλες και να παρουσιάζει έναν κόσμο την ίδια ώρα που οι ίδιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εμφανίζουν τέτοια λαζονία, τέτοια μετροέπεια, τέτοια, πώς να πω, απόσταση από το κοινωνικό γίγνεσθε, επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτήν την κατάσταση.
1: Κύριε Χριστίδη, όλα αυτά που λέτε, όλα αυτά που λέτε και υποστηρίζετε, γιατί δεν τα έχει κεφαλαιοποιήσει το ΠΑΣΟΚ στα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις και τους τελευταίους μήνες ειδικά είναι στην τρίτη θέση?
2: Κοιτάξτε,
1: τι πιστεύετε ότι φταίει?
2: Θα δούμε τι θα κεφαλαιοποιήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές. Εάν οι δημοσκοπήσεις έβγαζαν τελικό αποτέλεσμα, δεν θα κάναμε εκλογές.
1: Καλά, εντάξει, εννοείται.
2: Επειδή θέλω να πω, για παράδειγμα, ότι 6 μήνες πριν κάποιοι παρουσίασαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 13% και το ΠΑΣΟΚ τέταρτο. Ή πριν από 8-9 μήνες μας παρουσίασαν εμάς πάλι τρίτους και το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου δεύτερο με 14%. Σήμερα βλέπετε ότι και το ένα και το άλλο κόμμα είναι περίπου στο 4% και στο 5%. Η πολιτική έχει δυναμική. Επειδή πολύ καλά και έχετε φιλοξενήσει ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι των δημοσκοπήσεων, ότι οι πολίτες πια αποφασίζουν και τις τελευταίες εβδομάδες των εκλογών.
1: Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αναποφάσιστων, έχετε δίκιο σε αυτό βέβαια, σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
2: Πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν διαχρονικά. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε τους πολίτες, και αν μου επιτρέπετε, εγώ θέλω να μεταφέρω και ένα μήνυμα. Το μήνυμα το οποίο μεταφέρω από την Κρήτη, και όχι μόνο, από όλες τις περιοδίες που είχαν τελικό διάστημα, είναι ότι οι πολίτες έχουν πολύ διαφορετικά προβλήματα και αγωνίες σε σχέση με αυτά τα οποία πολλές φορές ζητάμε γύρω από τις δημοσκοπήσεις, τα πρόσωπα, τις συμμαχίες και τους πρωθυπουργούς.
1: Επειδή πάμε σε τίτλους ειδήσεων,
2: εκεί πρέπει να δώσουμε τη σημασία μας και εκεί θα δώσουμε.
1: Κύριε Χριστίδη, οπότε αύριο μεγάλη ομάδα, πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής βέβαια τον πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, θα έχετε επαφές.
0: Στις επόμενες μέρες και οι υπόλοιποι.
2: Θα είμαστε όλη την εβδομάδα στελέχη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία και, όπως σας είπα πριν, και Δυτική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα κάνουμε πολλές περιοδίες και Παρασκευή και Σάββατο και προφανώς την Κυριακή στη συνέντευξη του Προέδρου. Θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Μάλιστα. Οπότε θα συναντηθούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Χριστίδη. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, Βασίλη, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Θέλω καλά μετά τις ειδήσεις. Θα έχουμε συνεννοηθεί με τον Βαγγέλη, τι θέλω. Θα τα πούμε
1: μετά. Εμένα απ' έξω.
0: Εσένα απ' έξω, τι εκπλήξεις. Έχουμε εκπλήξεις.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε μισή ώρα από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, η εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνέντευξη τύπου αυτήν την ώρα της Νέας Αριστεράς στο Συνεδριακό Κέντρο ο Νικόλαος Γερμανός της Διεθνούς Έκθεσης. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Για 8η μέρα και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή κοντά στην Γκόνιτσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορία 4 σε 10 περιφέρειες της χώρας. Έρευνες σε εξέλιξη για τις συνθήκες πτώσης μιας ανήλικης από μπαλκόνι τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Μοναστηρίου. Η κοπέλα είναι βαριά τραυματισμένη και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Σαρωτική νίκη για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα, εναλλακτική για τη Γερμανία στις εκλογές της Σαξονίας Άνχαλτ. Συγκέντρωσε περίπου το 44% των ψήφων, αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Την Παρασκευή το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας για τη νέα σχολική χρονιά. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών με την παρουσία 7 κατηγορούμενων, οι οποίοι σύμφωνα με τους δικηγόρους τους αρνούνται την κατηγορία. Τουλάχιστον 11 νεκροί και 6 τραυματίες από χιονοστιβάδα που χτύπησε ομάδα ορειβατών στο Βόρειο Κάφκασο. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
4: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Βασίλης Πεκλάρης, Εύη Τσαμπάζη. Κάθε μέρα θα είμαστε μαζί 11 με 1.
1: Θέλω να πω σωστά όλους τους συντελεστές, γιατί δεν είμαστε δύο άνθρωποι στον αέρα.
0: Γιατί πριν τους είπες λάθος.
1: Μπέρδεψα εδώ, τα έκανα. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον Βαγγέλη τον Καπετάνο που είναι στον ήχο και θα συνεργαζόμαστε άψογα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη, για την φροντίδα. Να πω ότι είναι η Μάτα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών. Να πω ότι είναι ο Πέτρος Οπομόνης που είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Βέβαια, σε μια εκπομπή όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ στο ραδιόφωνο, είτε είναι η τεχνική πίσω από τις κονσόλες και γενικότερα στην υποστήριξη την τεχνική συνολικά, γιατί δεν είναι μόνο η κονσόλα, είναι όλο αυτό για να μπορεί να στέκεται και να βγαίνει. Είτε είναι οι δημοσιογράφοι σε όλες τις θέσεις, οι συνάδελφοι στα δελτία ειδήσεων, το ρεπορτάζ, εννοείται θα ακούσουμε σε λίγο τους συναδέλφους, είτε είναι οι δημοσιογράφοι που είμαστε στον αέρα και μας ακούτε στο στούντιο, αλλά και η γραμματεία, η αγαπημένη Τζούλη που είναι έξω στην υποστήριξη των πάντων εδώ στο ραδιόφωνο, η Θάνια, ο Δημήτρης και όλοι οι υπόλοιποι που είναι συντελεστές αυτού που τελικά καταλήγει να βγαίνει στον αέρα, και θέλω έτσι στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής να τους ευχαριστήσω. Δεν θα τα λέμε κάθε μέρα
0: στο
1: όλα
0: μαζί. Στο ξεκίνημα έχουν περάσει 40 λεπτά, αλλά τέλος πάντων.
1: Καλά, τι να κάνω τώρα, ήθελες εκεί στην αρχή, τα έκανα όλα λάθος.
0: Θέλω να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη την Κική που ξέρω ότι μας ακούει από την Καλαμαριά από εκεί.
1: Και να σου πω λοιπόν ότι εγώ δεν πήγα στην έκθεση και χθες, εντάξει, χθες δεν κυκλοφόρησα πολύ, είναι η αλήθεια, γιατί δεν χρειαζόταν. Αλλά προχθές που κατεβήκαμε κάτω και ήταν όλα κλειστά. Εντάξει,
0: καλά, προχθές κατέβηκες το απόγευμα και ήταν όλα κλειστά, αφού είχαμε τις πορείες.
1: Ωραίοτατα.
0: Εγώ κυκλοφόρησα και Σάββατο.
1: Ερημιά ήταν χθες το Σάββατο βράδυ.
0: Κατά τη διάρκεια τίποτα των διαδηλώσεων, τι να έχει
1: μετά και μετά. Βασί,
0: τι λες καλέ, εγώ βγήκα μετά τις 10 και είχε κόσμο στο κέντρο, δεν είχε σπίτι.
1: Αλλά μην πεις που πήγες, θα μου το πεις μετά.
0: Όχι, δεν θα σου πω. Στο κέντρο πήγα.
1: Εγώ βρήκα και να κάτσω στο κέντρο.
0: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
1: Η έκθεση όμως μέσα, μέχρι τώρα κάτι ακούγεται μια γκρίνια για το εισιτήριο που είναι πολύ σοβαρή βέβαια. 12 ευρώ το εισιτήριο είναι πάρα πολύ ψηλό.
0: Λοιπόν,
1: σου λέει κλείσε διαδικτυακά. Καλά, ρε φίλε τώρα.
0: Όχι, θα σου πω πως είναι. Εγώ πήγα στην έκθεση, μπορώ να πω.
1: Για πες.
0: Μ' αφήνεις. Λοιπόν, με το που μπαίνει στην έκθεση υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι που έχουν μια ταμπέλα που σου λέει να κάνεις, ας πούμε, screenshot, να μπεις στο QR code, ας πούμε, και να βγάλεις ηλεκτρονικά το εισιτήριο, και αυτό είναι στα 9 ευρώ αντί 12.
1: Με γιατί, κάρτα δηλαδή.
0: Ναι. Ναι, να το πληρώσετε online. Οπότε, αν θέλετε, ας πούμε, αν πληρώνετε με κάρτα, μπορείτε να μπείτε και με 9 ευρώ. Χθες, εγώ που κυκλοφόρησα στο μετρό, είχε πάρα πολύ κόσμο. Και μάλιστα, χθες το απόγευμα που κατέβηκα στη στάση Συντριβάνη, που κατέβηκε πολλοί κόσμος για να πάει στην έκθεση, άνοιξαν ένα πορτάκι για να μην ξανατσεκάρει το εισιτήριο όταν κατέβαινε στο Συντριβάνη. Και όταν ρώτησα γιατί συμβαίνει αυτό, μου είπαν ότι γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο, προκειμένου, ας πούμε, να μην δημιουργούνται ουρές. Επίσης έμαθα ότι όσο ήταν εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης χρησιμοποίησε πάρα πολλές φορές το μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Ανατρίχιασα.
0: Ενώ εγώ χθες, ναι. Γιατί
1: πότε, το χρησιμοποίησε, αφού ήταν κλειστό το Σάββατο. Όσο ήταν εδώ, πότε
0: το
1: ήταν.
0: Σάββατο το πρωί, Παρασκευή βράδυ. Ξέρω και εγώ εσύ.
1: Το Σάββατο νωρίς το πρωί, Παρασκευή
0: Βασίλη,
1: βράδυ.
0: Δεν τον είδα εγώ. Το Σάββατο ήταν για κάποιες ώρες κλειστό.
1: Χθες.
0: Λόγω των διαδηλώσεων. Δεν τελείωσα. Λοιπόν. Και επίσης εγώ χθες είδα και την ανεξάρτητη βουλευτή, την κυρία Κυριακή Μάλαμα, η οποία έχει τοποθετηθεί και για το θέμα που θα συζητήσουμε, για την εξέδρα της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου. Θα αναφερθούμε. Η κυρία Μάλαμα κατέθεσε κατεπίκουσα κοινοβουλευτική ερώτηση. Χθες την είδα. Να χρησιμοποιεί και αυτή το μετρό Θεσσαλονίκης στη στάση Συντριβάνη.
1: Κατέβηκε πολλοί κόσμος από την Καλαμαριά. Ήταν μια ευκαιρία, γιατί έχω γνώση και εγώ, ήταν μια ευκαιρία για πολλές οικογένειες να πάρουν τα παιδιά τους και να συνδυάσουν μια πρώτη βόλτα Σαββατοκύριακο με το μετρό και ταυτόχρονα επίσκεψη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μου μετέφεραν λοιπόν ότι χθες το βράδυ ήταν πολύ έτσι, και σε παρέες και σε ζευγάρια, αλλά και οικογένειες που ήρθαν από την Καλαμαριά συνδυάζοντας τον τερπνό μετά του Φελίμου, που λένε και μετρό βόλτα και την έκθεση. Τώρα μείναν ικανοποιημένοι με τα όσα είδαν, όσα άκουσαν κυρίως μουσικά χθες στην έκθεση, δεν ξέρω.
0: Ήταν η Άντζελα Δημητρού και ο Πανταζής χθες.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν, ναι.
1: Εντάξει. Είναι όλο αυτό το πρόγραμμα που ξεκινάει από Άντζελα Δημητρίου, Πανταζή και καταλήγει σε Ρέμο, που δεν. Κάποιους αρέσει.
0: Ναι, κάποιους άλλους
1: αρέσει. Κάποιους καθόλου. Ναι.
0: Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας και στη φίλη τη Θόμη που μας έστειλε το μήνυμά της και μας ακούει. Ενώ εγώ που πήγα στην έκθεση, πρέπει να σου πω ότι δεν ενθουσιάστηκα με το περίπτερο της Ιαπωνίας. Το περίμενα πολύ πιο μεγάλο. Επειδή με ρωτάτε πάρα πολύ, όποιον έχω δει, με ρωτάει σούσι έχει, ας πούμε, στο... έχει, και τα φαγητά. Έχει, αλλά πραγματικά έχει τρεις καντίνες. Εντάξει, το πληρώνεις, την τζάμπα θα το πάρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αλλά έχει πάρα πολύ ουρά. Χθες, δηλαδή Κυριακή, έπρεπε να περιμένεις ένα 20 λεπτό, τόσο, ένα τέταρτο, για να πάρεις, ας πούμε, αυτό που ήθελες να φας. Επίσης, στην είσοδο του Ιαπωνικού περιπτέρου, που γενικά η Ιαπωνία συγκεντρώνει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον από τους επισκέπτες, έχει ένα πολύ ωραίο σκηνικό με έναν μουσικό που δημιουργεί έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα με το τύμπανο. Αλλά από εκεί και πέρα έχει μόνο αυτοκίνητα, έχει εκτυπωτές, φωτογραφικές μηχανές.
1: Κιμονό που θέλω να πάρω δώρο δεν έχει.
0: Δεν έχει. Και εγώ πήγα εκεί να δω, κάνα κιμονό, κάνα αυτό. Αρκετούς Ιάπωνες επίσης έχει.
1: Μεγάλη συζήτηση λοιπόν γίνεται, για να επιστρέψουμε λίγο στα πολιτικά, σε όσα ανακοινώθηκαν προχθές και όσα συζητήθηκαν χθες και θα εξειδικευτούν σε λίγη ώρα από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, τον κ. Πυριακάκη και τους υπόλοιπους. Υπάρχει αρκετή γκρίνη, είναι η αλήθεια, από τους ελεύθερους επαγγελματίες που περίμεναν περισσότερα. Το ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι Αθηναίοι, που είπαμε ότι είναι η πλειοψηφία στην κατάληξη τέλους επιδεύματος. Καλά, ζει σε Μάη μου από το 28 ουσιαστικά, και παραπέμπουν πολλές παρεμβάσεις το 29, έτσι, γιατί είναι οι φορολογικές, δηλαδή ισχύουν από το 27 με τις φορολογικές δηλώσεις του 28, άρα παίρνουν αργότερα. Είναι κάτι το οποίο δεν τους ικανοποιεί απόλυτα, όπως επίσης και το τεκμαρτό που μειώνεται σταδιακά και μειώνεται βέβαια για κάποιους που εμφανίζονται συνεπείς, δηλαδή έχουν μεγαλύτερο εισόδημα που δηλώνουν. Γενικότερα θα έλεγα ότι υπάρχει βέβαια και ειδική παρέμβαση για τα ταξί, που μια διορθωτική παρέμβαση στο τεκμαρτό υπολογισμό του εισοδήματος. Εκεί υπήρχε η κόντρα του κυρίου Κυρανάκη, αν θυμάσαι, που έγινε και σχεδόν βεντέτα με τον
0: πρόεδρο.
1: Ιστορικό πρόεδρο, ναι.
0: Τον ταξί στην Αθήνα.
1: Να πούμε ότι για οι φοροαπαλλαγές για τους αγρότες ως τα 20.000 ευρώ περιλαμβάνει πολλούς και θεωρείται ικανοποιητική, όπως και για τους τρίτεκνους, οι οποίοι όμως περίμεναν κάτι παραπάνω, αφού κυκλοφόρησαν φήμες ότι θα ενταχθούν στους πολύτεκνους, δηλαδή θα έχουν το σύνολο των βοηθημάτων. Από εκεί και πέρα, το ότι γίνεται 400 ευρώ το επίδομα για τους συνταξιούχους τώρα το Νοέμβριο, και είναι και το πρώτο που θα δοθεί, γιατί όλα τα άλλα πάνε για το 27 και μετά, όπως οι αυξήσεις στους μισθούς και οι τριετίες που θα αρχίσουν από 1η Ιανουαρίου.
0: Θα είναι τον Απρίλιο.
1: Ουσιαστικά τον, ναι, και με τον κατώτατο τον Απρίλιο, αλλά και με τους μισθούς δημόσιου και ιδιωτικού. Γενικότερα είχε μια παράθεση αριθμών η ομιλία του Πρωθυπουργού το Σάββατο, σε βαθμό που κάπου μπερδευόσουν και με αυτά που άκουγες, γιατί έλεγε πολλά νούμερα που του τα είχαν ετοιμάσει. Ήταν λίγο μπερδεμένο σε εκείνο το πλαίσιο, αλλά αυτό που έτσι, η πρώτη είναι τα 400 ευρώ οι συνταξιούχοι 65 και άνω, και που περιμένουν βέβαια αύξηση αυτού, και θα λέγεται από πλευράς κυβέρνησης ότι εφόσον επιτρέπουν τα δημοσιονομικά δεδομένα, σταδιακά αυτό θα γίνεται τα επόμενα χρόνια.
0: Και περιμένουν και πολλοί συνταξιούχοι βέβαια να δουν τις λεπτομέρειες, αν θα υπάρχουν κάποια κριτήρια.
1: Το 65 και αν όχι, υπάρχει για όλους από ό,τι καταλαβαίνω. Θα το ακούσουμε σήμερα χωρίς εισοδηματικά, αλλά έχει ηλικιακό. Έχει ηλικιακό, όχι κάτω των 65. Και ναι, αυτό τώρα το ηλικιακό ίσως θα μπορούσε να είναι εισοδηματικό και να μην είναι ηλικιακό.
0: Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλοί συνταξιούχοι κάτω από 65.
1: Πώς, έχει από 62, έχει πολλούς.
0: Ναι,
1: πολλές κατηγορίες. Αρκετούς. Και αρκετές.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ακόμα και συνταξιούχοι που είχαν βγει μέχρι. Θα μου πεις, αυτά ήταν πρώην μνημονίων.
0: Ακριβώς. Αυτό θα σου έλεγα τα τελευταία χρόνια. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί συνταξιούχοι.
1: Υπάρχουν μειωμένες.
0: Ναι, υπάρχουν μειωμένες, αλλά δεν είναι πολλοί, θέλω να σου πω. Αυτό λέω. Είναι πολύ περισσότεροι. Δηλαδή αυτό που θα δοθεί το βοήθημα.
1: Νομίζω ότι είναι σημαντικός αριθμός που μένει απ' έξω. Αλλά θα το δούμε.
0: Εγώ νομίζω
1: θα
0: ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός αριθμός αυτό που θα ευεργετηθούν.
1: Ναι. Θα ευεργετηθούν, δεν ευεργετείται κανείς.
0: Τέλος πάντων,
1: είναι
0: θα
1: λεφτά
0: βοηθηθούν.
1: Που έχουν δουλέψει και θα έπρεπε να έχουν 13η σύνταξη εδώ και χρόνια. Από το 18 που τυπικά βγήκαμε από τα μνημόνια, θα έπρεπε να έχει αποκατασταθεί τουλάχιστον για τους συνταξιούχους μια επιπλέον σύνταξη.
0: Κάποιος άλλος θα πει ότι δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να φύγει καν. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Ναι,
0: τώρα αυτό είναι το βοήθημα. Δηλαδή, okay.
1: Είναι επίδομα. Και όπως για τους δημοσίους υπαλλήλους είναι του χρόνου. Το 500 ναι. μεικτό, εκεί 400 καθαρό, αλλά του χρόνου τα Χριστούγεννα δημόσιοι υπάλληλοι, και αυτά θα ακούσουμε σε λεπτομέρειες. Από εκεί και μετά, βέβαια, αυτό που έγινε με την αποταμίευση, και το λέμε γιατί το συζητήσαμε νωρίτερα, δηλαδή να βάζεις 100 ευρώ το μήνα, να γίνουν 1200 στο χρόνο, να σου βάλει άλλα 1200. Γενικά αυτό δεν βγαίνει 60 στο άθροισμά του, βγαίνει 40, γιατί μαζεύονται κάπου 21 χιλιάρικα με τη δική σου αποταμίευση, άλλα τόσα να σου βάλει το κράτος που λέει. Είναι γενικά επενδυτικό
0: και
1: πρόγραμμα.
0: Κάτι σου βάζει όμως και η τράπεζα νομίζω.
1: Αποταμιευτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Το επιτόκιο mm-hmm. που αυξάνει το ποσό. Βέβαια, όταν θα ισχύσει αυτό, δηλαδή όταν θα αρχίσει το κράτος να πρέπει να βάζει, δηλαδή αν ξεκινήσει και αν φτάσει στα 18 χρόνια, θα πρέπει να βάζει το κράτος σε μόνιμη βάση πλέον, γιατί κάθε χρόνο θα βγαίνουν 18 άριδες, 1.250 εκατομμύρια κάθε χρόνο. 1.250 εκατομμύρια. Αυτό θα είναι το 30.000 που θα πρέπει κάθε χρόνο να δίνει στον κάθε 18, όταν ολοκληρωθεί έτσι και φτάσουμε στα 18 χρόνια. Αλλά αυτό είναι μια μακρινή συζήτηση. Προς το παρόν, όπως έγραψε επιτυχημένα και ένας φίλος, ο Άκης, ψάχνουμε τις 99 δραχμές για να κάνουμε 100 που έλεγε και ο Φέρμας στον Μπακαλόγατο.
2: Ναι, αλλά είναι και κάτι άλλο στη μέση.
3: Τι άλλο?
2: Ο άνθρωπος είναι πλούσιος. Μπορεί να βλέπει τα πράγματα αλλιώς. Έχει όμως υπόψη του ότι εμάς μας δείπουν 99 δραχμές για να βάλουμε στην πάντα ένα 100.
1: Αγαπημένη ταινία.
0: Ναι, αγαπημένη ταινία. Ο Μπακαλόγατος, αλλά
1: το Φέρμας εξαιρετικός.
0: Νομίζω ότι και το συγκεκριμένο μέτρο θα βοηθήσει αρκετά. Χθες απασχόλησε και τη συνέντευξη τύπου. Το συζητήσαμε πριν και με τον κύριο Χριστίδη, καθώς ο Πρωθυπουργός τον ρώτησαν ότι αυτό το μέτρο, λέει το Πασόκ, ότι το είχε προτείνει η Φόφη γεννηματά.
1: Όχι ακριβώς έτσι. Με άλλο τρόπο ήταν.
0: Είπε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν το γνώριζα, αλλά αν το είχε προτείνει, τώρα είναι η στιγμή που το υλοποιούμε και δεν υπάρχει και κανένας.
1: Από τα αριστερά πάντως, και από την αριστερά και από το ΣΥΡΙΖΑ και από άλλα κόμματα, υπάρχει πολύ έντονη κριτική, γιατί βέβαια θεωρούν ότι είναι ένα βαθύτατα ταξικό, μια ταξική έτσι, προώθηση μιας λειτουργίας μέσω των τραπεζών, ενίσχυση καταρχήν των τραπεζών, γιατί θα έχουν προθεσμιακούς λογαριασμούς τεράστιους να τρέχουν, έτσι που δεν είχαν, καινούριους δηλαδή, προθεσμιακές καταθέσεις, λεφτά που θα κλείνουν.
0: Όποιος θέλει το κάνει, όποιος δεν θέλει δεν το κάνει. Ο άλλος μπορεί να θέλει να βάζει 5 ευρώ.
1: Και ταξικό, γιατί κάποιοι δεν θα μπορούν. Δεν υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα σε αυτόν που δεν περισσεύει το 100 το μήνα, τα 1200 ευρώ το
0: δεν
1: χρόνο.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό το 100 στο μήνα. Το ναι. μήνα. Μπορεί να είναι λιγότερα.
1: Που, αυτοί που έχουν, οι έχοντες και κατέχοντες που λέγαμε παλιά, ναι. έχουν τη δυνατότητα να τα δίνουν αυτά τα 1200 ευρώ το μήνα. Εγώ για παράδειγμα.
0: Το χρόνο.
1: Το χρόνο. Ναι. Έχω τη δυνατότητα να το δίνω. Εσύ που δεν βγάζεις το μήνα και είσαι δύσκολα και δεν έχεις δυνατότητα, γιατί το 100, όπως λέει και ο Φέρμας.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι για το σούπερ μάρκετ.
0: Εδώ και το 50, αλλά μπορεί ναι. ο άλλος δεν μπορεί να βάζει λιγότερα λεφτά.
1: Μπορεί,
0: ναι,
1: αλλά
0: τότε
1: ενισχύονται λοιπόν αυτοί που μπορούν. Είναι ένα μέτρο που ευνοεί και δίνει περισσότερα και ως απόδοση στο μέλλον σε αυτούς που έχουν και μπορούν να παίρνουν.
0: Ναι. Εγώ σου λέω ότι εγώ που είμαι πιο φτωχιά από σένα βάζω 3 ευρώ και τα 3 ευρώ γίνονται 6 ευρώ. Λέω
1: αλλά
0: εγώ.
1: Παίρνεις λιγότερα από εμένα που θα βάλω 1200 ευρώ το
0: ναι,
1: χρόνο.
0: Τι να κάνουμε. Ναι, άδικο. Όμως δεν θα έπαιρνα καθόλου.
1: Αυτό είναι το ταξικό.
0: Ναι, δεν θα έπαιρνα καθόλου όμως.
1: Είναι ταξικό δηλαδή όμως. Ενισχύονται
0: συνεχίζω,
1: οι έχοντες.
0: Συνεχίζω και επιμένω.
1: Είναι πολιτική απόφαση να ενισχυθούν οι έχοντες και κατέχοντες.
0: Ναι. Και επαναλαμβάνω και επιμένω. Αν είχα 3 ευρώ, θα άφηνα στην άκρη 3 ευρώ. Τώρα τα 3 ευρώ θα γίνουν 6 ευρώ. Αντιδράσκεσαι αυτό?

0: Θα συνεχίσουμε μετά μουσικά. Προς το παρόν να πάμε στην Κόνιτσα, εκεί όπου 8 μέρες μένεται η πυρκαγιά στη θέση Τραπεζίτσα πάνω στην Πίνδο, στο βουνό. Είχε ξεκινήσει από μακρισμένα, όμως χθες το βράδυ πλησίασε πολύ τον οικισμό της Κόνιτσας. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Ιαννίνων, έτσι, μετά τα Γιάννενα. Και μαζί μας είναι ο Γιώργος Μίτσος, είναι εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κόνιτσας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μίτσο.
1: Καλημέρα από Κόνιτσα. Μπορεί να μην σας ακούω καλά, γιατί πετάνε και τα ελικόπτερα, γιατί είμαι και στο βουνό.
2: Πώς είναι η κατάσταση, μια που είστε και στο βουνό και έχετε έτσι την εικόνα?
1: Η κατάσταση είναι καλύτερα σήμερα. Έχουμε εξασφαλίσει τουλάχιστον την Κόνιτσα. Έχει μέτωπο αρκετό. Πάμε καλύτερα. Είναι το έδαφος. Το ανάγλυφο του εδάφους είναι κακοτράχυλο, δεν έχει αυτοκίνητα, έχει μόνο μονοπάτια, είναι τα ΕΜΟΔΕ, είναι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής, είναι όλος ο μηχανισμός κρατικός εδώ πέρα και παλεύουμε για το καλύτερο.
0: Παλεύετε πολλές μέρες. Στην αρχή υπήρχαν οι παρεμβάσεις από αέρος που ήταν αναγκαίες για να σταματήσει πιο νωρίς, ή δεν γινόταν να ανακοπεί νωρίτερα η φωτιά, κύριε Μίτσο?
1: Από την πρώτη μέρα υπήρχε παρέμβαση και με ένα αέρια μέσα, αλλά επειδή το βουνό είναι απάτητο, ήταν φορτωμένο υλικό, γιατί έχει μαύρη πεύκη και ρόμπολα, έχει πολύ πευκοβελόνα κάτω. Είχαμε και λίγο αέρα, μας τα χάλασε την Τετάρτη και γι' αυτό τράβηξε και παραπάνω.
0: Χθες το βράδυ είδα τα πλάνα της ΕΡΤ από τους συναδέλφους εκεί, που έφτασε κοντά στα πρώτα σπίτια πάνω στο κομμάτι της άνω πλευράς της Κόνιτσας, έτσι, της πάνω γειτονιάς, ας πούμε.
1: Έφτασε πάνω, ναι, αλλά σταμάτησε, γιατί από εκεί και κάτω είναι πλατήφυλλα και βράχια, οπότε δεν είχε συνέχεια. Δούλεψαν τα παιδιά όλο το βράδυ τα σκομάτω μέσα και προς το παρόν πάμε καλύτερα, πολύ καλύτερα.
0: Είναι το φαράγγι του ΑΟ που καταλήγει κάτω στο ποτάμι?
1: Ναι.
0: Μάλιστα, οπότε εκεί πέρα είναι πιο υγρά τα πράγματα, είναι πιο υγρό το περιβάλλον και δεν μπορεί τόσο εύκολα να περάσει φωτιά, έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Μάλιστα, υπάρχει ανησυχία με το 112 χθες, έφυγε κόσμος, έφυγαν?
1: Όχι, το 112 ήταν η απρόληψη, να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, να έχει το νου του. Το πρώτο 112 ήταν για τον καπνό, επειδή γύρισε ο αέρας και υπήρχε καπνός. Και το χθεσινό ήταν η πρόληψη ότι υπάρχει φωτιά και να ακούνε του Δήμου τις υπηρεσίες και αυτά να μην ακούνε στο διαδίκτυο διάφορα πράγματα.
2: Δεν υπήρχε δηλαδή η σύσταση να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους?
1: Όχι, καμία.
0: Πάντως όλες αυτές τις μέρες έμαθα ότι δουλεύουν μέσα τα δασοκομμάτων, δουλεύουν εθελοντές, δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι.
1: Δασοκομμάτων, πυροσβεστική, στρατός, αστυνομία, συμβάλλουν όλοι.
2: Ελικόπτερα.
1: Ελικόπτερα, ναι. Όλοι.
0: Βλέπουμε τώρα και στο πλάνο της ΕΡΤ που απευθείας εκεί από τους συναδέλφους ένα ελικόπτερο που κάνει ρήψεις στο σημείο, και σίγουρα είναι μια δύσκολη κατάσταση. Μας ρωτάνε, η μονή εκεί στο στομείο έχει κινδυνεύσει, είναι κοντά?
1: Όχι, δεν έχει κινδυνεύσει.
0: Α, ωραία. Ούτε τα σπίτια λοιπόν, ούτε η μονή.
1: Σήμερα είμαστε πολύ καλά.
0: Είμαστε πολύ καλά, να μείνουμε όμως πολύ καλά, γιατί...
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Ο αέρας είναι κατηγορία σε κίτρινο, είναι η περιοχή.
1: Το γνωρίζω.
0: Έχει αέρα?
1: Έχει λίγο.
0: Λίγο. Ωραία. Χρειάζεται κάτι άλλο που μπορούμε να μεταφέρουμε, να ακουστεί?
1: Να μην ακούνε το Facebook.
0: Γιατί τι γράφουνε, κύριε Μίτσο?
1: Πληροφορήσεις πάρα πολλές.
2: Όπως?
1: Πολλές. Και να ακούνε...
2: τις οδηγίες των υπεύθυνων.
1: Το Δήμο να είναι από τις υπηρεσίες, να μην ακούνε διάφορους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο
2: σε αυτή την περιοχή. Και ελπίζουμε να λήξει γρήγορα.
1: Να είστε καλά, και εγώ το ελπίζω.
0: Είναι πανέμορφη η περιοχή, για όσους δεν την ξέρουν. Εντάξει, εμένα είναι ο τόπος μου. Και είναι το φαράγγι του ΑΟ που καταλήγει σε αυτό το μεγάλο γεωφύρι της Κόνιτσας, που είναι γνωστό και πολύ τραγουδισμένο. Και είναι και η μονή του στομίου που είναι γνωστή, έτσι, με τον Παΐσιο που είναι εκεί πέρα της περιοχής και πολύ ανεβαίνει. μένουν, αλλά γενικότερα η Κόνιτσα και τα γύρω χωριά, τα μαστοροχώρια, όπως τα λέμε εκεί πάνω, είναι πανέμορφα και μέσα σε ένα πυκνό δάσος. Είναι πάρα πολύ πυκνό το δάσος.
2: Είδατε, ο Βασίλης ξέρει την περιοχή σας απ' έξω και ανακατοτά.
0: Έχει χαιρετήσει.
1: Χαίρομαι αυτό, χαίρομαι.
0: Ναι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Καλή ευχαριστούμε. Νομίζω ότι έφυγε ο κ. Μίτσος. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Πάμε στους χώρους της έκθεσης.
1: Ναι, άρχισαν οι συνεντεύξεις τύπου των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σήμερα είναι η Νέα Αριστερά.
0: Είναι αριστερά. Ο κύριος Ακελαρίδης αυτή τη στιγμή δίνει συνέντευξη τύπου.
1: Είναι η Γεωργία Λουτσοπούλη και θα μας μεταφέρει αργότερα. Πάμε να ακούσουμε λίγο από τον κύριο Ακελαρίδη και επιστρέφουμε.
2: Διαμορφώνεται σε έναν κόσμο που αυξάνεται η δύναμη της άκρος δεξιάς. Είδαμε χθες τα αποτελέσματα στη Γερμανία και την άνοδο του AfD. Σε έναν κόσμο όπου ο πόλεμος αποτελεί και τίνει να γίνει κανονικότητα για τη διευθέτηση και τη λύση γεωπολιτικών διενέξεων. Σε έναν κόσμο που οι ανισότητες διωγγώνονται. Ότι η ενίσχυση της αριστεράς είναι ορθός λόγος στην πραγματικότητα. Από τη δική μας την πλευρά βράζουμε μπροστά την ανάγκη να υπάρξει διάλογος, προγραμματικός διάλογος, κοινή δράση και πολιτική ενότητα και ενδεχομένως και γιατί όχι και κοινή πολιτική έκφραση εν όψει των εκλογών όταν αυτές γίνουν. Για να γίνει αυτό προφανώς μέσα σε αυτή τη συνθήκη όπου η αξιοπιστία της αριστεράς έχει πληγεί, πρέπει να γίνει επί τη βάση ενός πολιτικού διαλόγου και ενός πολιτικού προγράμματος. Όλα αυτά που σας είπα πριν αποτελούν βασικούς άξονες πάνω στους οποίους εμείς καλούμε τις δυνάμεις της αριστεράς να υπάρξει συζήτηση, να υπάρξει κοινή δράση και να υπάρξει διάλογος. Τα ζητήματα δηλαδή που αφορούν την εργασία, τη στέγαση, το φορολογικό σύστημα, τα ζητήματα που αφορούν την υπεράσπιση της παιδείας και της υγείας και του δημόσιου χαρακτήρα τους, τα ζητήματα που αφορούν τους αμυντικούς, τους πολεμικούς εξοπλισμούς και τα ζητήματα που αφορούν την ειρήνη, τα ζητήματα που αφορούν τη σύγκρουση με το καρτέλ ενέργειας, είναι κομβικά για να μπορέσει να υπάρξει μια αριστερή απάντηση σε αυτήν την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αρκούνε μόνο αυτά, θα μου πείτε. Υπάρχει σίγουρα και το ζήτημα της αποκατάστασης, θα μπορούσαμε να πούμε, της αξιοπιστίας της αριστεράς, της σχέσης εμπιστοσύνης μαζί με την κοινωνία. Κακά τα ψέματα, όλα τα τελευταία χρόνια, το γνωρίζετε πολύ καλά και από εμάς το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, υπάρχει μια κρίση αξιοπιστίας στο χώρο της αριστεράς. Πρέπει να υπάρχει ένας ηθικός και αξιακός κώδικας, όπου να συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα για το λόγο που έχει φτάσει εδώ η κατάσταση στο χώρο της αριστεράς. Και να μην μπουν κάτω από το χαλάκι.
0: Θέμα αξιοπιστίας στο χώρο της αριστεράς, είπε ο κύριος Γαβρίλ Σακελαρίδης. Και πραγματικά έχει ενδιαφέρον να δούμε, έχουμε βέβαια αρκετούς μήνες μπροστά μας μέχρι τις εκλογές, το τι θα κάνει η Νέα Αριστερά, έτσι.
1: Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σίγουρα θα ρωτηθεί για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Μέρα 25. Αύριο είναι και ο Γιάννης Βαρουφάκης στην έκθεση. Θα τον ακούσουμε. Θα έχουμε περισσότερα στη συνέχεια με τη Γεωργία Λουτσοπούλου. Εγώ λέω να βγαίνουμε από το στούντιο για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων ακριβώς 12 και να.
0: Θα επιστρέψουμε λίγα λεπτά μετά τις 12.
1: Και με τους καλεσμένους μας μετά.
0: Ναι.

0: 30% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στην επόμενη τριετία και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, ενώ υπεραμείνθηκε του πακέτου μέτρων, τονίζοντας ότι είναι πλήρως κοστολογημένο και δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έντονη ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές θέσεις, με αιχμές για την ακρίβεια, για θεσμικές παρεκκλήσεις, διαφθορά και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Σκυτάλη για την παρουσίαση των θέσεών τους στη Διεθνή Έκθεση παίρνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε εξέλιξη είναι η συνέντευξη τύπου αυτήν την ώρα του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελαρίδη. Θετικά και προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι αυτά που ζητούν οι τρίτεκνοι, χαρακτήρισε τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων με τρία παιδιά, νομού Θεσσαλονίκης 3-1, Στέλιος Τσούλιας, μιλώντας στον 102 FM. Ζητάμε πλήρη εξίσωση με τους πολύτεκνους, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί με τους νόμους για τα μνημόνια οι πολύτεκνοι έχουν χάσει πάρα πολλά δικαιώματα, τόνισε. Το βασικότερο πρόβλημα αυτήν την περίοδο, όπως επισήμανε ο κύριος Τσούλιας, είναι τα σχολικά που πρέπει να αγοράσουν οι γονείς. Μία λίστα από τους δασκάλους της τάξης των 100 έως 200 ευρώ. Φανταστείτε το αυτό, επί 3 ή επί 4, ανέφερε. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 σε δασική έκταση στο Λεωχώρη Καβάλας. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 9 οχήματα, καθώς και 3 εναέρια μέσα. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που καίει για 8η ημέρα πυκνό δάσος και η οποία εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί αρμόδιες αρχές σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς για σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 10 περιφερειακές ενότητες, μεταξύ των οποίων και αυτές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς, Ελλάδας, Αττικής, Βόρειου Αιγαίου. Απαγόρευση της κυκλοφορίας είναι σε ισχύ ως και τις 8 το πρωί αύριο σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής. Σαρωτική νίκη για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία στις εκλογές της Αξονίας Άνχαλτ. Συγκέντρωσε περίπου το 44% των ψήφων, αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Ο επικεφαλής του, Ούλριχ Ζίγκμουντ, δήλωσε έτοιμος για συνεργασία, κάτι που αποκλείουν τα υπόλοιπα κόμματα. Οι χριστιανοδημοκράτες υπέστησαν βαριά ήττα και μάλιστα σε περιοχή όπου διατηρούσαν ιστορικά αναμφισβήτητη υπεροχή, περιορίστηκαν στο 18% των ψήφων και σε 16 έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο. Μία ανήλικη έπεσε από μπαλκόνι τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Μοναστηρίου, διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο, με τις αρχές να πραγματοποιούν έρευνα για τα αίτια της πτώσης. Η αντίστροφη μέτρηση έχει σημάνει για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου για περισσότερους από 1,27 εκατομμύρια μαθητές που θα προσέλθουν σε 13.842 σχολεία σε όλη τη χώρα. Νέα επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Νέες απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος προβλέπεται σήμερα σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα στα δυτικά, ενώ στα ανατολικά θα καταγραφεί μικρή υποχώρηση. Έθριος προβλέπεται ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της ΕΡΤ 3.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή.

0: τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
1: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαπάζη.

0: Επιστρέψαμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Παραμένουμε βέβαια στα πολιτικά. Αυτή την ώρα ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, μαζί με τους υφυπουργούς, τους αρμόδιους και στελέχη του Υπουργείου, δίνουν λεπτομέρειες και παρουσιάζουν τα μέτρα, τα οικονομικά μέτρα που παρουσίασε και ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Θα τα ακούσουμε και μετά την εξειδίκευση στο δελτίο ειδήσεων και από τους συναδέλφους που θα ακολουθήσουν, γιατί βέβαια δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε όλο ούτε να το μεταδώσουμε αναλυτικά για την κάθε κατηγορία. Δεν ξέρω αν ο καλεσμένος μας που είναι στο τηλέφωνο
0: το παρακολουθεί.
1: Και είναι τομεάρχης οικονομικών και γραμματέας βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ στην νέα του εποχή, ο κύριος Νίκος Παπάς που είναι μαζί μας, περιμένει την εξειδίκευση για να σχολιάσει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα, κύριε Βεφτάρη, κύριε Τζαμπάζη. Καλημέρα στους ακροατές. Κοιτάξτε, έχουμε την εικόνα τη βασική. Θα γίνει βέβαια μια
1: λίγο κάπως με τη γραμμή έχουμε ένα πρόβλημα.
2: Να ακούτε τώρα.
1: Τώρα σας ακούμε.
2: Ναι. Λέω ότι την εικόνα τη βασική την έχουμε. Θα γίνει προφανώς τώρα μια εξειδίκευση για τον τρόπο εφαρμογής. Αλλά το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι πρόκειται κατά 75% μέτρα για την επόμενη χρονιά. Για την επόμενη, δηλαδή, θα κανονικά στην επόμενη δεν θα ανακοινώνονταν.
0: Με την καλά, η επόμενη χρονιά είναι και σε 4 μήνες.
2: Μισό λεπτό. Δεν μιλάμε γι' αυτό όμως, είναι μετά τις εκλογές. Άρα εδώ υπάρχει ένα μείζον ζήτημα, ότι ανακοινώνει το μέτρο για τους συνταξιούχους μόνο, το οποίο πάει από αυτή τη χρονιά, και κάποια για τις ορεινές περιοχές, κάποιες ενισχύσεις, και όλα τα άλλα πάνε για μετά. Αυτό ήταν το πακέτο. Και τώρα από ό,τι βλέπω, αν κατάλαβα καλά, στα 2,2 δις περιλαμβάνονται και 700 εκατομμύρια, 300 και 400 την επόμενη χρονιά, 300 φέτος και 400 την επόμενη χρονιά, που είναι επιδοτήσεις σε εταιρείες για να κάνουν δομές αποθήκευσης ενέργειας. Δεν είναι επιστροφή στην κοινωνία με την έννοια που το εννοούμε στη δημόσια συζήτηση. Έτσι δεν πρόκειται περί αυτού.
1: Δηλαδή θεωρείτε ότι είναι λίγα κατά κάποιο τρόπο. Από την άλλη μεριά όμως, ξέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να περάσει το μήνυμα ότι εγώ είμαι ένας συμμαζεμένος πρωθυπουργός, έτσι που τα συμμαζεύω τα πράγματα, και αυτά που σας λέω θα γίνουν. Ενώ όσα λένε οι άλλοι είναι λόγια και υποσχέσεις.
2: Πάμε λίγο. Ζήτημα πρώτο. Καταρχήν να συνοηθούμε ότι είμαστε στη σφαίρα των τεραστίων πλεονασμάτων. Το 2025 έκλεισε με 6 δις υπερπλεώνασμα. Δηλαδή μαζέψαμε 6 δισεκατομμύρια περισσότερους φόρους από όσα είχαμε υποσχεθεί και συμφωνήσει να μαζέψουμε. Αυτά λοιπόν υπάρχει τρόπος να επιστρέψουν στην κοινωνία μέσω δύο βασικών ευελιξιών που προβλέπονται στο δημοσιονομικό κανόνα. Mm. Που τις αξιοποιούν αυτές τις ευελιξίες άλλες χώρες της ΕΕ και δεν τις αξιοποιεί η Ελλάδα. Να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο αν το λέγαμε στην Ελλάδα θα ακούγονταν ακραίο. Η Ολλανδία πρικοδότησε με 8 δισεκατομμύρια ευρώ το Ταμείο Συνταξιούχων των Σωμάτων Ασφαλείας. Mm-hmm. Έτσι. Και αυτό δεν μέτρησε στον κόφτη δαπανών, γιατί ήταν ένα μέτρο άπαξ. Άρα λοιπόν, αν η Ελλάδα έλεγε, για παράδειγμα, ξέρετε κάτι, με το PSI, τα ασφαλιστικά μου ταμεία, χάσανε 12 με 14 δις, ανάλογα από το σωστό μετράει κανείς, θα αποκαταστήσω την περιουσία τους.
1: Ναι.
2: Δεν θα μέτραγε στον κόφτη δαπανών.
0: Μήπως πρέπει όμως να σκεφτούμε πού βρισκόταν η Ελλάδα, ας πούμε, πριν 10 χρόνια, και βεβαίως, πού βρισκόταν η Ολλανδία. Δηλαδή θέλω να πω ότι,
2: όχι,
0: γιατί και οι αυξήσεις που δίνονται είναι χαμηλές, αλλά αν σκεφτούμε, ας πούμε, πώς ήταν, πώς μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη αυτό.
2: Έχουν περάσει τόσα χρόνια και έχουμε μαζέψει τερατώδη πλεονάσματα. Mm-hmm. Τι δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν δόθηκε η 13η σύνταξη. Κανένας, δεν υπάρχει κανένας οικονομικός.
0: Γιατί θα την αχθεί η μπάνκα στον αέρα, λέει ο Πρωθυπουργός.
2: Δεν την άζεται στον αέρα άμα έχει μαζέψει 6 δις παραπάνω. Γιατί λέμε ψεματάκια.
1: Καλά, ούτε και ο κύριος Τσίπρας τη δίνει.
2: Γιατί λέμε, αυτό δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ όμως.
1: Ναι, λέω.
2: Προφανώς δεν τη δίνει. Έχει κάνει μια προγραμματική μετατόπιση. Εμένα με ρωτάτε το.
1: Ναι, προφανώς. Εγώ το βάλα λίγο έτσι.
2: Περιπεκτικά. Ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά προσέξτε, το ΣΥΡΙΖΑ αυτό το λέει ότι ήταν εφικτό και το 2023. Έτσι, που ήταν τα δημοσιονομικά δεν ήταν τόσο εντός εισαγωγικών ανθυρά, δεν είναι και πολύ δοκιμός όρος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ έχουμε 2-3 μεγάλες πηγές εισοδημάτων, τις οποίες δεν τις αγγίζει η κυβέρνηση. Και γι' αυτό είναι και όχι στενάχωρο, αλλά δηλωτικό της κατεύθυνσης, νομίζω, του κάθε κόμματος, που ασπάζονται ότι ο δημοσιονομικός χώρος, ο διαθέσιμος, είναι κάτι το προδιαγεγραμμένο και ακλόνητο. Δεν ισχύει. Λένε ψέματα. Με πρώτο τον κύριο Μητσοτάκη και το οικονομικό επιτελείο. Λένε ψέματα. Και όσοι από την αντιπολίτευση λένε ότι όντως 2,2 ήταν το περιθώριο, ή δεν καταλαβαίνουν ή και αυτοί αποσιωπούν σκοπίμως. Δεν είναι έτσι. Μία σειρά από χώρες έχουν φορολογήσει τις εταιρείες ενέργειας, έχουν φορολογήσει τις τράπεζες με ειδικές εισφορές, έχουν αυξήσει το φόρο στα μερίσματα, δεν ακουμπάει κανένας εκεί. Mm-hmm. Το ξέρω ότι 1.500 συμπολίτες μας το 2023 δηλώσανε 4 δισεκατομμύρια εισόδημα. 4 δισεκατομμύρια. Δεν είναι αστείο. Μιλάμε τώρα για 2 ΔΕΘ. 1.500 άτομα. Και αυτοί πληρώσαν φόρο μόνο 5%.
1: Αυτό θα είναι, αυτό θα είναι στις προτάσεις που θα παρουσιάσετε και εσείς.
2: Απολύτως.
1: Βέβαια δεν θα είναι αυτό που έχει να κάνει και με την, αυτό το φόρο, τέλος πάντων την εισφορά που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας, είναι διαφορετικά.
2: Τίποτα δεν βλάπτει, αλλά να σας πω κάτι, αυτό προϋποθέτει περιουσιολόγιο και από ό,τι έδωσε και στη δημοσιότητα η επιτελής του κόμματος του κύριου Τσίπρα, χρειάζεται και 2 χρόνια για να εφαρμοστεί.
1: Χρειάζεται όμως το περιουσιολόγιο, δεν χρειάζεται.
2: Περιουσιολόγιο νομίζω ότι είναι απαραίτητο να γίνει. Αλλά ξέρετε κάτι, αν δεν φορολογείς με δίκαιο τρόπο τα τεράστια εισοδήματα που παράγεις ως οικονομία, μετά πας και ψάχνεις να βρεις διεξόδους για έσοδα σε πεδία, θα έλεγα, αμφίβολα και όχι κατά ανάγκη αποτελεσματικά. Εδώ έχουμε νομίζω πεντακάθαρα μπροστά μας τα πεδία στα οποία διαμορφώνονται τεράστια κέρδη και εισοδήματα. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε εμείς να γίνει απαγορευμένη αυτή η συζήτηση.
1: Πολιτικά όμως τώρα πώς θα την προωθήσετε, κύριε Παπά, γιατί είναι ο πολυκερματισμός. Ακούγαμε πριν από λίγο τον κύριο Σακελαρίδη δίνει συνέντευξη αυτή την ώρα η Νέα Αριστερά στη Θεσσαλονίκη. Αύριο είναι ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης στη συνάντησή του με τους φορείς. Μεθαύριο έρχεται ο κύριος Τσίπρας για τη συνέντευξη τύπου και μετά έρχεστε εσείς με την κυρία Δούρου, οι δύο έτσι, εσείς στη συνέντευξη τύπου και η ομιλία κυρία Δούρου. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας πολυκερματισμός και ακούει ο κόσμος περίπου κοντινά πράγματα αλλά από διαφορετικές φωνές. Τι θα γίνει με αυτό?
2: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι έχει υποστεί διασπάσεις, αλλά δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι προκάλεσε διασπάσεις. Και ο Μιλόν είχε κάνει και την πρόταση αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, όταν διαμορφώθηκε ένα πολιτικό σκηνικό που είχε πολύ σοβαρό προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ήταν σχεδόν στα ίδια αλλά με μεγάλη απόσταση, να υπάρξει από τότε μια συμφωνία για κοινό ψηφοδέλτιο και κοινή εκλογική κάθοδο με πρόγραμμα και με μια εκλογή του επικεφαλής από τη βάση, για να υπάρξει, θα σας έλεγα, και μια πολιτική έτσι αναζωογόνηση και μια νέα πολιτική νομιμοποίηση σε μια κοινή προσπάθεια. Δυστυχώς αυτό το αρνήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και το αρνείται και ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα στην φάση στην οποία βρισκόμαστε, η μόνη δυνατότητα ανάκαμψης της προοδευτικής λύσης είναι η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίως για λόγους πολιτικούς αλλά και προγραμματικούς. Διότι ξέρετε, αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μίλαγε κανένας για την εγκληματική επιλογή της πρόορης αποπληρωμής ρυθμισμένου και φτηνού χρέους. Αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μίλαγε κανένας για την ανάγκη 13ης σύνταξης. Αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα μίλαγε κανένας για την ανάγκη να επανέλθει η ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο, που κοντεύουμε να το κάνουμε και αυτό έγκλημα καθοσιώσεως στο δημόσιο διάλογο, ενώ ήταν δημόσια το 2015-2019 και δεν ανέβηκε η κιλοβατόρα και έχει καταχρεώσει στα χρόνια της ενεργειακής κρίσης καταναλωτές και το δημόσιο κορβανάει ΔΕΗ για να κοκορεύονται τώρα ότι έχουν κέρδη.
1: Έχετε δημόσια ΔΕΗ στις θέσεις σας και μια εθνική τράπεζα που έλεγε ο κύριος Πολάκης.
2: Ναι.
1: Είναι στο πρόγραμμά σας.
2: Εθνική τράπεζα και τα λοιπά.
0: Κύριε Παπά, το τελευταίο διάστημα είναι γεγονός ότι μάλλον η επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ σας βρίσκει πιο ενωμένους, με μεγαλύτερη εξωστρέφεια, με κοινοβουλευτικές δράσεις. Σιγά σιγά χτίζεται την επόμενη μέρα μακριά από την εσωστρέφεια. Είναι έτσι, το αντιλαμβανόμαστε έτσι?
2: Πολύ χαίρομαι που έχει διαμορφωθεί και προς τα έξω αυτή η εικόνα, διότι αυτή είναι η συνθήκη στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια συνθήκη πολύ εντατικής εργασίας. Ούτε τον Αύγουστο καθίσαμε, πρέπει να σας πω.
0: Είδατε αυτό φάνηκε από τα δελτία τύπου που βγάζατε,
2: έτσι,
0: από αυτά.
2: Πάρα πολύ γρήγορες αντιδράσεις. Ναι. Όπου προσέξτε, εκεί δεν είναι μόνο η δική μας πίστη και όρεξη. Είναι ότι είμαστε και φορείς μιας πολύ βαριάς κληρονομιάς παράδοσης και ενός πάρα πολύ αποτελεσματικού προγραμματικού εξοπλισμού. δεν είναι ότι απλώς βρεθήκαμε οι αποφασισμένοι να κρατηθεί αυτό το κόμμα, είναι ότι αποδεικνύεται κάθε μέρα και στο δημόσιο διάλογο ότι είναι αναγκαία η ενισχυμένη παρουσία της σύγχρονης αριστεράς. Η σύγχρονη αριστερά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η οποία όμως δεν μπορεί να συνοηθεί μεταξύ της, κύριε Παπά. Αυτό είναι, και αυτό είναι, θεωρώ, και πρόβλημα όλων των στελεχών.
2: Να ενισχύσουν λοιπόν οι αριστεροί πολίτες την φωνή η οποία σταθερά έχει υπηρετήσει αποδεδειγμένα την προοπτική της ακύρωσης των συνεπειών όλων των διασπάσεων. Και αυτή η δύναμη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εμείς ετοιμαζόμαστε, αποδεικνύουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα γερό σκαρί το οποίο έχει στα μπάρια του προγραμματικές θέσεις, πολιτικές, στρατηγική, στελέχη, και θα σαλπάρει για την εκλογική μάχη και θα χαρούμε πάρα πολύ σε αυτή την εκλογική μάχη να επιτύχουμε και συνεργασίες με ευρύτερες δυνάμεις, οι οποίες πιστέψτε με ότι μόλις είναι ξεκάθαρο το μήνυμα ότι το δρομολόγιο προγραμματίστηκε, θα έχουμε και αποτελέσματα σε αυτό το επίπεδο.
1: Θα ήταν ωραία να κλείναμε έτσι, αλλά θέλω ένα προβοκατόρικο ερώτημα για το τέλος.
2: Παρακαλώ, αλίμονο.
1: Ξέρω ότι σας αρέσουν. Δεν έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Πολάκης, ενώ εκκρεμεί η πρότασή του να γίνει συνέδριο για εκλογή από τη βάση. Θα γίνει κάτι τέτοιο?
2: Δεν ξέρω από πού προκύπτει την πληροφορία σας. Ξέρω ότι είναι προγραμματισμένη η μετάβασή του στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, έτσι άκουσα.
2: Τώρα, οι άλλες απόψεις, δεν υπάρχει παράνομη άποψη στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με βάση τις αποφάσεις μας της Κεντρικής Επιτροπής με το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής αποδίδει. Παραλάβαμε μια συνθήκη στην οποία διερωτώνται, ή μάλλον είχαν όλοι μέσα τους απαντήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπαβε να υπάρχει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει όχι μόνο να αναταχθεί στο δημόσιο διάλογο, έχει καταφέρει να θέσει και ατζέντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ορισμένοι δεν περίμεναν, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να συνηθίσουν ότι και εδώ θα είμαστε και θα δυναμώνουμε κάθε μέρα και θα κάνουμε και τη θετική έκπληξη στην επερχόμενη εκλογική μάχη.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπά, θα σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε να ακούσουμε πολλά και από το ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Πάρα πολύ.
2: Καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Και θα κλείσουμε για σήμερα τον κύκλο των αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο στην έκθεση, αλλά και τα όσα θα γίνουν το επόμενο διάστημα, με τον βουλευτή Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Λεωνίδας Στολτίδης είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Στολτίδη.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Εσείς βέβαια ήσασταν μαζί με τον γραμματέα του κόμματος το Σάββατο έξω από τη Διεθνή Έκθεση, διαδηλώσατε και είχαμε ενημέρωση από το ΠΑΜΕ για τα αιτήματα και για τα αιτήματα και τους λόγους της διαμαρτυρίας. Προφανώς όμως θα μάθατε και τι υπόθηκε. Δεν σας ικανοποιούν τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός?
2: Βεβαίως και όχι. Είναι περιφρόνηση των αναγκών του λαού μας σε όλα τα επίπεδα, οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά αυτοί είναι οι δύο κόσμοι. Όπως το είπατε, ήμασταν εκεί στις αποφάσεις εκατοντάδων συνδικάτων, λαϊκών φορέων, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων, νεολαίας, που έδειξε ότι συσπυρώνονται όλο και περισσότερες δυνάμεις, χιλιάδες περισσότερου κόσμου, που αμφισβητεί όλο και πιο βαθιά αυτήν την πολιτική. Καταλαβαίνει ότι με βάση τις εξαγγελίες και αυτά που ζει, ότι δεν πρόκειται να δει άσπρη μέρα, ούτε το 2030, ούτε ποτέ στον αιώνα τον άπαντα, γιατί ακριβώς χαράζεται μια πολιτική η οποία το μόνο που έχει στο επίκεντρό της είναι η κάλυψη των αναγκών των κερδών του μιας χούφτας ουσιαστικά μεγαλομετόχων επιχειρηματικών ομίλων, μιας συχνής μειοψηφίας που έχει στα χέρια της την εξουσία και την οικονομία και της κυβέρνησης στο πλευρό της, άσχετα με ποιο σχηματισμό είναι, γιατί αυτό προκύπτει, αν μου επιτρέπετε, από τα κοστολογημένα προγράμματα στα οποία όλοι έχουν φυλακίσει τις ανάγκες του λαού και συμφωνούν ότι ουσιαστικά κάποια ψίχουλα του ενός των 2 δισεκατομμυρίων αξίζουν να, τέλος πάντων, να κατευθύνουν στις λαϊκές
0: ανάγκες. Να υποθέσω ότι δεν θα καταθέσει δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος πρόγραμμα προς κοστολόγηση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο όπως κάνουν τα άλλα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Ελλάς.
2: Εμείς μιλάμε, κύριε Πεκλάρη, για τη συσπήρωση και παλεύουμε με όλες μας δυνάμεις για τη συσπήρωση αυτών των δυνάμεων που χρειάζονται για την ανάσχεση αυτής της επίθεσης, αλλά και την ανατροπή όλου αυτού του κοινωνικού οικονομικού συστήματος. Δεν κοστολογημένα είναι τα βάρη και η ύπαρξη των κυφήνων που ρουφάνε το εισόδημα, τη ζωή του λαού, των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών, των εργατών. Και γιατί αυτοί είναι που παράγουν το πλούτο και έχουν δικαίωμα να απολαύσουν μια ζωή πραγματικής.
1: Εσείς δηλαδή, κύριε Στολτίδη, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έβγαλε και μια ανακοίνωση ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης. Υπάρχει και ανακοίνωση. Εσείς, ας πούμε, τι θα κάνατε?
0: Ψηφίζετε καταρχάς κάποια από τα μέτρα που είναι θετικά, δηλαδή την αύξηση, ας πούμε, του επιδόματος για τους συνταξιούχους? Εν τέλει, καλό από το τίποτα δεν είναι?
2: Προφανώς όλα αυτά είναι δικαιώματα και λεφτά των ίδιων των συνταξιούχων, των εργατών, των αγροτών και φυσικά εννοείται ότι οτιδήποτε, και φυσικά εξαρτάται και πώς θα το φέρει η κυβέρνηση, γιατί πάντα οι τρικλοποδιές ακόμα και στην ικανοποίηση κάποιων αναγκών ή διεκδικήσεων έρχονται με άλλα μέτρα που τα παίρνουν από 10 μπάντες πίσω, αλλά προφανώς οτιδήποτε έχει να κάνει με την ελάφρυνση εννοείται ότι παλεύουμε γι' αυτό, όχι απλώς σαν
1: παράδειγμα. Άρα θα τα ψηφίσετε?
2: Ξαναλέω, με τη μορφή που θα έρθουν και πραγματικά θα δίνουμε μια ανακούφιση, αλλά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, το λέμε προκαταβολικά. Ο λαός μας δεν πρέπει να εμπιστευτεί. Όλες τις δυνάμεις έχουν ήδη με τα κοστολογημένα προγράμματα, οι οποίοι όλοι έχουν συμφωνήσει και συντονιστεί να παρουσιάζουν τον λαό ως τα ψίχουλα τα οποία ουσιαστικά το ανήκουν ως μέρισμα, γιατί έχουν συμφωνήσει όλοι, τα 20 δισεκατομμύρια που δίνουν κάθε έτος στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους να συνεχίσουν να τα δίνουν, τα 7,5 δισεκατομμύρια στον ΝΑΤΟ για εξοπλισμούς δολοφονικούς που κάνουν το λαό μας επίκεντρο αντιπίνων, το πρωτογενές πλεόνασμα από το γδάρισμα το φορολογικό να πηγαίνει στο χρέος.
1: Εντάξει, ο Πρωθυπουργός όμως είπε ότι η ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση.
2: Η ασφάλεια είναι ο λαός μας να συγκροτήσει την άμυνά του και να καλέσει για αλληλεγγύη και φιλία τους υπόλοιπους λαούς και όχι να ξοδεύει δισεκατομμύρια από αυτά που έχει ανάγκη στην υγεία και στην παιδεία για να μπορέσουν οι αστικοί τάξεις καπιταλιστές να κάνουν επιθέσεις σε άλλους λαούς και να παίρνουν μεγαλύτερα κομμάτια από την ανοικοδόμηση ή από τον έλεγχο της μοιρασιάς των ενεργειακού πλούτου και των δρόμων μεταφοράς. Α, αυτό συμβαίνει τώρα. Πολλά δισεκατομμύρια ξοδεύονται.
0: Όπως και για την ασπίδα του Αχιλλέα, έχετε γράψει το κομμάτι.
2: Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο. Και αυτή η ασπίδα είναι η ασπίδα των συμφερόντων της αστικής τάξης, των βάσεων των Αμερικάνικων. Τη δυνατότητα ουσιαστικά να γίνεται η συμμετοχή σε αυτή την δολοφονική συμμαχία επιθετικά προς άλλους λαούς και βέβαια να θωρακίζουν την άμυνα των δικών τους βάσεων όταν υπάρχουν τα αντίπεινα. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνη εξέλιξη για το λαό μας. Εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά η κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά λέμε ότι το μεγάλο κεφάλαιο, για να επιστρέψω στο προηγούμενο, το μεγάλο κεφάλαιο χρωστάει τεράστια ποσά δισεκατομμυρίων, 90 κοντά δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμες οφειλές, για το έμφυα μεγάλης ακίνητης περιουσίας τα 24 αυτά χρόνια 120 δισεκατομμύρια, 6 αναβαλλόμενος φόρος, 6 δισεκατομμύρια από τις τράπεζες. Αυτός όχι μόνο είναι δημοσιονομικός χώρος, εμείς δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυταπάτες στο λαό, γιατί και όλα αυτά σαν άθροισμα ψίχουλα είναι ένα πολύ μικρό κλάσμα του πραγματικού πλούτου που παράγουν οι αγρότες και οι εργάτες. Και με αυτή την έννοια δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πέσουν στο λάκκο των κοστολογημένων προγραμμάτων που όλοι μαζί, καινούργια και παλιά κόμματα, ακόμα και κόμματα τα οποία δεν έχουν βγάλει θέσεις για τα πολιτικά ζητήματα, για τα μεγάλα ζητήματα, παρόλα αυτά έχουν βγάλει τη θέση των κοστολογημένων προγραμμάτων για να φυλακίσουν τις λαϊκές ανάγκες και τις διεκδικήσεις σε ψίχουλα τα οποία δεν λύνουν κανένα πρόβλημα σε κανένα.
0: Να πούμε ότι η ομιλία του γραμματέα του κόμματος του κ. Κουτσούμπα στο Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης είναι την Πέμπτη.
2: Την Πέμπτη, ναι, ναι.
0: Την Πέμπτη. Βεβαίως. Και μετά επιστρέφει για το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
2: Την επόμενη, ναι.
0: Την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο τριήμερο που θα είναι το φεστιβάλ της ΚΝΕ στο Καρατάσου.
2: Καρατάσου με φοβερό πρόγραμμα.
0: Ναι, πάντα.
2: Έχει εντυπωσιάσει.
0: Το πρόγραμμα πάντα.
2: Που έχουν δει. Ναι, είναι πολύ πλούσιο.
0: είμαστε εκεί. Επειδή όμως κλείνοντας, τελευταίο για μισό λεπτό, γιατί έχουμε τίτλους ειδήσεων, κύριε Στολτίδη. Επειδή συναντιόμαστε έτσι καθημερινά στους δρόμους εδώ της πόλης και κυκλοφορείτε. Αυτή όλη η ιστορία εδώ πέρα με συναυλίες, εξέδρες στην παραλία, έκθεση, χορηγή, δήμος και τα λοιπά, πώς σας φαίνεται?
2: Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι η ψυχαγωγία και όλα τα δρόμενα πρέπει να έχουν ένα περιεχόμενο, την ανάταση της συνείδησης του λαού, την αγωνιστική, και να προσφέρουν τέλος πάντων στη ψυχαγωγία με όλους τους τρόπους, η οποία έχει γίνει πανάκριβο άθλημα για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας. Αυτό το περιεχόμενο, στο περιεχόμενο εστιάζουμε εμείς. Βέβαια όταν έχει να κάνει με χορηγούς και συμφέροντα ιδιωτικά επιχειρηματικών ομίλων, φυσικά ο προσανατολισμός δεν είναι αυτός που θα έπρεπε να υπερασπίζεται από τον λαό. Το φεστιβάλ νομίζουμε ότι έχει επικρατήσει σαν ο μέγιστος πολιτιστικός θεσμός για την νεολαία, για το λαό μας. Και είναι πολλές οι χιλιάδες παραπάνω που θα το επισκεφτούν, και αυτό από ό,τι δείχνουν όλα τα στοιχεία μετά.
0: Ωραία, θα τα πούμε εκεί. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στολίδη.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
2: Καλή δύναμη, καλή δύναμη.
0: Ο βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Λεωνίδας Στολτίδης. Βγαίνουμε από το στούντιο.
1: Πάμε τίτλους ειδήσεων.
0: Επιστρέφουμε. Ναι.

0: Είμαι ένας δείπνος μυστικός. Δίπλα ο Ιούδας κλαίει σκυφτός κι είμαι αδελφός του. Είμαι ένας δείπνος μυστικός. Δίπλα ο Ιούδας κλαίει
1: σκυφτός. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Σε εξέλιξη από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών η εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλας. Για 8η ημέρα και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή κοντά στην Κόνιτσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας 4 σε 10 περιφέρειες της χώρας. Σε εξέλιξη, έρευνες για τις συνθήκες της πτώσης ανήλικης από μπαλκόνι τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ιπποκράτειο. Σαρωτική νίκη για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία AfD στις εκλογές της Αξονίας Anhalt. Την Παρασκευή το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της χώρας για τη νέα σχολική χρονιά. Το θέμα της μεταφοράς μαθητών θα βρεθεί στο επίκεντρο συνάντησης με τους λεωφοριούχους που θα έχει σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3 η ώρα.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 του πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
8: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ακούτε πάντα 102 FM. Πάμε τώρα εκτός συνόρων.
1: Μπορεί να συζητάμε.
0: Ναι, μπορείς να μιλάς και χωρίς μικρόφωνο, ας πούμε.
2: Εμείς μπορεί να συζητάμε για αυτά εδώ πέρα. Αλλά ο πλανήτης ασχολείται με την επικράτηση στη Σαξονία Anhalt, την επαρχία εκεί της Γερμανίας, την επικράτηση του AfD, της ακροδεξιάς. Αλλά η Σοφία Πακαλίδου, που το έτσι παρακολουθεί και έχει ασχοληθεί με το θέμα, θα μας πει τώρα, Έφη, τι σημαίνει αυτό και τι πάει παραπέρα, τι θα γίνει, δηλαδή τι περιμένουμε την επόμενη μέρα, πέρα από το αποτέλεσμα. Εντάξει, αυτά μετρήσανε τις ψήφους, τι γίνεται από εδώ και πέρα, Σοφία?
3: Λοιπόν, μια εκλογική αναμέτρηση που έχει θορυβήσει όλη την Ευρώπη, δεν είναι όμως καινούριο φαινόμενο. Πάμε
2: όχι,
3: και λίγο στο 2013, και τότε θορυβημένη ήταν η Ευρώπη σχετικά με την άνοδο της ακροδεξιάς και ότι αυτή πρεσβεύει για μεγάλα σοβαρά ζητήματα. Αλλά θα πρέπει να πούμε, Βασίλη και Έφη, ότι το αποτέλεσμα δεν είναι και πολύ άσχετο και με την περιοχή στην οποία καταγράφηκε. Μια περιοχή η οποία βρίσκεται στην επικράτεια της τότε πρώην Ανατολικής Γερμανία, και φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι οι συσχετισμοί εκεί, μολονότι εμένα υπερτερούσαν υπέ του CDU, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ήταν εδώ και καιρό είχαν ανατραπεί αυτοί οι συσχετισμοί, αποτέλεσμα να πάρει αυτό το συντριπτικό ποσοστό. Η εναλλακτική λοιπόν για τη Γερμανία, που αποτελεί την κυρίαρχη δύναμη της γερμανικής ακροδεξιάς, ιδρύθηκε το 2013 από τον οικονομολόγο Μπερντ Λούγκε. Αρχικά εμφανίστηκε ως ένα ευρωσκεπτιστικό κόμμα ακαδημαϊκών, που είχε αντίθεση στα πακέτα διάσωσης ευρωζών. Το θυμόμαστε πολύ καλά με τη δικιά μας την περίπτωση. Νομίζω και μέσα γεννήθηκε. Σταδιακά η ηγεσία μετατοπίστηκε προς τον εθνολαϊκισμό, και εδώ είναι τα πολλά καμπανάκια που βάρεσαν αρκετά χρόνια μετά στη Γερμανία με αυτό το αποτέλεσμα, εστιάζοντας την αντιμεταναστευτική ρητορική. Να πούμε ότι, να δείξουμε αυτή την πορεία πώς εξελίχθηκε. Το 2013 στις εθνικές εκλογές, μιλάμε πάντα, είχε πάρει το 4,7%, 5% ήταν το εκλογικό όριο και παραμένει για να μπει κάποιος στη Βουλή, στη Bundestag της Γερμανίας. Δεν το είχε πάρει, έκανε όμως το 17 θεαματική είσοδο με 12,6%. Μάλιστα είχε αναδειχθεί και αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά στη Γερμανία φαίνεται τα ποσοστά να κατεβαίνουν για πολλά κόμματα, και είδαμε πάρα πολλές εκπλήξεις σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση Σαξονία, καθώς έκανε μετά την ιστορική είσοδο έκανε μία πτώση στο 10,3%. Το 2025 κατέγραψε ρεκόρ, έφτασε στο 20,8, πάλι στη δεύτερη θέση πανεθνικά. Να πούμε ότι το κόμμα είχε καταγράψει και πρωτοφανή ποσοστά σε κρατήδια, όπως η πρόσφατη ιστορική νίκη στη Σαξονία και στα υπόλοιπα, και νομίζω ήταν ένας προμήνυμα για το τι θα συνέβει, τι συνέβη χθες το βράδυ. Τώρα, να πούμε ότι στην εθνική ηγεσία βρίσκονται οι συμπρόεδροι Αλίς Βαϊντέλ και Τίνο Χρουπάλα. Η Βαϊντέλ ήταν πρώην τραπεζίτης που δίνει από την πλευρά της το τεχνοκρατικό χρώμα σε αυτόν τον συνασπισμό δύο αντίθετων, θα λέγαμε, ηγετών, ενώ ο Χρουπάλα εκπροσωπεί την παραδοσιακή εργατική βάση. Παράλληλα, ισχυρή εσωκομματική επιρροή ασκούν οι ριζοσπαστικές φιγούρες της Ανατολικής Γερμανίας, όπως για παράδειγμα ο Μπιέν Χέκε. Ενώ τώρα έχουμε βρεθεί σε μια εξίσωση η οποία βάζει μέσα με πάρα πολλούς συντελεστές το λεγόμενο ρωσόφιλο κόμμα, το οποίο λέγεται, το όνομα του είναι Συμμαχία Σάχρα Βάγκεχερτ, που πέρασε τελικά αυτό το πύχη, έπαιζε αυτό το αποτέλεσμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, το πέρασε όμως και άνετα, 5,3 νομίζω, το οποίο μπορεί να είναι ο ρυθμιστής. Αυτό το κόμμα λοιπόν ιδρύθηκε το 2024 από την πρώην πολιτικό της αριστεράς, συνδυάζει αριστερή οικονομική πολιτική με σκληρή όμως αντιμεταναστευτική στάση, ενώ ζητά την άμεση τον άμεσο τερματισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και την αναζωογόνηση των ενεργειακών σχέσεων με τη Μόσχα. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ρωσόφιλα, αλλά και, και η ίδια η εναλλακτική για τη Γερμανία, η Αφεντέ δηλαδή, κρίνεται ως φύλλα προσκύμενο στη Μόσχα, καθώς ζητά την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και στην επιστροφή στο φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο, τουλάχιστον για το δεύτερο. Να αφήσουμε τις κυρώσεις. Η Γερμανία είναι μια χώρα, να πούμε, που έχει πληγεί πάρα πολύ, ναι, από την κάνουλα που έχει κλείσει.
2: Ναι, προφανώς είχαν και τη συνεργασία με τη Ρωσία.
3: Να μπούμε και λίγο πιο βαθιά, Βασίλη Κέφη. Να μιλήσουμε λίγο για το κρατήδιο αυτό που ταρακούνησε σήμερα.
2: Τι κρατήδιο, τώρα μια σταλιά εκεί στο κέντρο της Γερμανίας είναι, έτσι, ναι, δηλαδή, πρώην Ανατολικής κτλ.
3: Ναι, έχει μέσα τη Δρέσδη, τη Λειψία, σημαντικές πόλεις της Γερμανίας, και το Χέμνιτς. Είναι στα σύνορα με την Πολωνία. Να πούμε ότι η πολιτική, η εικόνα της περιοχής έχει συνδεθεί σε μεγάλο βαθμό με την ιστορία της, δηλαδή μέχρι το 1990 που ανήκε στην Ανατολική Γερμανία. Η επανένωση έφερε πολλές αλλαγές οικονομικές και κοινωνικές. Υπήρχε πάντα η αίσθηση, η αλήθεια είναι, και αυτό ισορροπήθηκε κάπως με την εκπροσώπηση τότε από το Τζεντεού με δυνάμεις που ήταν, τουλάχιστον κρίθηκαν ικανοποιητικές για τους ψηφοφόρους ευρύτερης περιοχής. Είχαν αυτή την αίσθηση της, δεν θα το πω απομόνωσης, δεν θα το πω κάτι το τι ξεχωριστό, αλλά είναι πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουν φύγει από τη συνείδηση των ανθρώπων που ζούσαν σε αυτή την περιοχή της λεγόμενης τότε, όχι λεγόμενης, της Ανατολικής Γερμανίας. Τώρα, αν θέλετε να πούμε και δύο λόγια για...
2: Και να κλείσουμε με αυτό, Σοφία, ναι,
3: θα κλείσουμε
2: μας
3: πολύ γρήγορα, ότι όλοι ψάχνουν να βρουν πώς θα συνεργαστούν όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό το θεωρούν αδύνατο, όλοι οι υπόλοιποι. Τρεις μόνο έδρες χρειάζεται, αρκετές από αυτές τις έχει το κόμμα της, άρα το φιλορωσικό κόμμα, για να το θυμηθώ τώρα, το λεγόμενο φιλορωσικό κόμμα, το οποίο όμως έχει πει ότι δεν θέλει τον εκπρόσωπο που έχει επικρατήσει στις εκλογές αυτές. Θα προτιμήσει έναν άλλον, όχι, στηρίζει γενικότερα, αλλά όχι αυτόν τον πρόσωπο για πρωθυπουργό. Αυτούς τους υπολογισμούς κάνουν στην περιοχή. Βαριά ήταν όμως, θα πρέπει να πω εγώ.
2: Μεγάλη.
3: Για τον καγκελάριο, τον κύριο Μέγκη.
2: Και τι άλλο θα ακολουθήσει, βέβαια θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε και θα τα συζητάμε και τις επόμενες ημέρες. Σοφία Πακαλίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια,
2: για την
0: Σοφία,
2: ενημέρωση,
0: ναι,
2: και όλο το ρεπορτάζ και το ιστορικό της επικράτησης του ΑΕΦΔΕ στην περιοχή εκεί, στη Σαξονία, Άνχαλτ, που είναι η περιφέρεια αυτή, το κρατήδιο, το οποίο έγιναν οι εκλογές, οι τοπικές. Να πούμε ότι, για να μην φύγετε, γιατί έχουμε την υπόθεση του μεγάλου Αλεξάνδρου και του αγάλματος.
0: Τώρα, θα ασχοληθούμε με αυτό.
2: Σε λίγο. Όχι αμέσως, σε λιγάκι. Περιμένετε εδώ.

0: Λοιπόν, σας υποσχεθήκαμε ότι θα μιλήσουμε για την υπόθεση που το σάλο που ξέσπασε μέσα στο Σαββατοκύριακο με την επικείμενη συναυλία του κυρίου
1: Καλέ,
0: Ρέμου.
1: Καλά, ποιο σάλο, η πόλη χωρίστηκε στα δύο.
0: Καλά, δεν είναι θέμα να χωριστεί η πόλη.
1: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα, σου λέω ότι συμβαίνει.
0: Αυτό γίνεται αυτή η συναυλία με χορηγούς, έτσι, σημαντικούς χορηγούς και υπό την αιγίδα, το πούμε, του Δήμου. Γίνεται στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Το σκηνικό, η εξέδρα στήθηκε στο άγραμμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά όχι κοντά, γιατί εγώ το 23 παρακολούθησα και την ομιλία του Πρωθυπουργού που ήταν πιο πάνω, με φόντο το άγραμμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτή η εξέδρα στήθηκε ακριβώς πάνω στο άγαλμα.
1: Όλη σκαλωσιά και γενικά όλα είναι σαν να αγκαλιάζει. Δηλαδή το άγαλμα είναι μέσα και εγώ
0: εξέδρα.
1: Πέρασα χθες, υπάρχουν και άνθρωποι σε εκεί.
0: Ο Παύλος Σαρόγλου πέρασε πριν από λίγο και ναι, έχει το ρεπορτάζ εκεί, τι λέει ο κόσμος και τι γίνεται γενικά με αυτή την υπόθεση. Η εξέδρα παραμένει εκεί, Παύλο, καταρχάς, γιατί δεν πήγαμε σήμερα.
2: Η εξέδρα, ναι, κανονικά παραμένει εκεί.
0: Γιατί ο Δήμος είπε ότι θα πάει αλλού.
2: Οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά. Είναι πυρετώδης, με πυρετώδης ρυθμούς τα συνεργεία συνεχίζουν τις προετοιμασίες. Στείνεται και διαμορφώνεται ο χώρος, δηλαδή στείνεται. Η εξέδρα βασικά έχει στηθεί. Ας πούμε, διάφορες πινελιές μπαίνουν και διαμορφώνεται ο χώρος. Αυτό τώρα είναι η σκηνή, δηλαδή έχει 3 μέτρα ύψος. Είναι ακριβώς εκεί μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και αγκαλιάζει, όπως είπε και η Εφη, πραγματικά αγκαλιάζει το άγαλμα, ώστε και ο τραγουδιστής να μπορεί να έχει επαφή με τον κόσμο. Αυτή είναι, αυτός είναι ο αρχικός σχεδιασμός, που θα βρίσκεται στην παραλία δεξιά και αριστερά. Έχουν στηθεί και 2 μεγάλα βίντεο γόλ στη σκηνή, στα πλευρά της σκηνής, ώστε να μπορούν να βλέπουν οι θεατές τη συναυλία. Και θα υπάρχει και ένα διάκριτο πλέγμα, όπως γνωρίζουμε, μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωστόσο θα υπάρχει οπτική επαφή. Αυτή όμως η γιγαντιά σκηνή, όπως είπατε και εσείς, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ανάμεικτα βέβαια τα συναισθήματα.
0: Για πες, λέει ο κόσμος εκεί που περνούσες.
2: Και μιλώντας με τον κόσμο, ναι, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, εντάξει, το βλέπουν μια χαρά, θα γίνει μια ωραία συναυλία, δεν τους ενδιαφέρει και τόσο, αδιαφορούν δηλαδή όσον αφορά το στήσιμο της σκηνής που περικλεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι είναι κάθετοι και κάνουν λόγο για ασέβεια απέναντι στο μεγάλο στρατιλάτη. Έχουμε λοιπόν τις αντιδράσεις από μερίδα των πολιτών και έχουμε και ανακοινώσεις εκατέρωθεν τόσο από το Δήμο Θεσσαλονίκης με την ανάρτηση του
1: κυρίου Δημαρέλου, ο οποίος είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προστασίας δημοσίων χώρων.
2: Σωστά.
1: Και δημοτικής αστυνομίας, ο οποίος είπε ότι ίσως γίνει κάποια αλλαγή στο στήσιμο. Ότι
2: ζήτησε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε να παραμείνει ελεύθερο το μνημείο.
1: Ναι,
2: να
1: γιατί τώρα δεν μπορείς να το πλησιάσεις.
2: Που το αρμόζει.
1: Τώρα δεν μπορείς, Παύλο, να το πλησιάσεις. Εγώ χθες το απόγευμα που πέρασα δεν μπορείς, έτσι δεν είναι?
0: Τι να κάνεις, θες να κάνεις skateboard?
1: Να βγάλω φωτογραφία.
0: Γιατί για skateboard πηγαίνεις, στα,
1: ναι,
0: στα μάρμαρα,
1: ναι,
0: του,
1: παιδί μου,
0: του μεγαλέκου που λέγαμε εμείς πιτσιρικάδες όταν πηγαίναμε.
1: Μετά όμως από λίγο, Παύλο, βγήκε και ανακοίνωση της εταιρείας. Που λέει είμαστε στην τελική ευθεία και δεν λέει ότι θα αλλάξει.
2: Λίγο, ναι. Η πλατεία που είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πάνω προς το δρόμο, υπάρχουν τα κυκλειδώματα. Από εκεί δεν μπορεί να περάσει κανείς. Δεξιά και αριστερά μπορεί μόνο να προσεγγίσει μέσα από τα πάρκα, από το Βασιλικό Θέατρο και από την άλλη πλευρά, για να μπορεί να δει, να βγάλει μια φωτογραφία. Από κάτω, ας πούμε, από το παραλιακό μέτωπο υπάρχει ένας διάδρομος όπου μπορούν να περάσουν, δηλαδή ο διάδρομος όπου κινούνται ουσιαστικά οι ποδηλάτες και ένα μέρος από το ντεκ της παραλίας όπου περνάει ο κόσμος και μπορεί να δει αυτή την γιγαντιά σκηνή και πώς περικλεί ουσιαστικά το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Εγώ για να καταλάβω, ο τραγουδιστής θα κοιτάει προς τα πάνω, έτσι, προς τη Χάνθ.
1: Πού να κοιτάει, στη θάλασσα, αν θα έρθουν τα καράβια?
0: Ο κόσμος που είναι από κάτω.
2: Αυτός είναι σχεδιασμός.
0: Ναι, εντάξει, θέλω να πω ότι από πάνω θα είναι ο κόσμος προς το δρόμο. Φαντάζομαι θα κλείσει και η Μεγάλη Αλεξάνδρου και τα λοιπά.
1: Εννοείται.
0: Όλα αυτά.
1: Εννοείται.
0: Ωραία, τι έχει.
1: Μα να σου πω κάτι, Παύλο. Και
0: εγώ θα είμαι στον Νίκο Ανδρουλάκη εκείνη την ώρα. Έχει ομιλία ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το βράδυ του Σαββάτου.
1: Παύλο,
0: θα είμαστε στο Συνεργειακό Κέντρο Γιάννης.
1: Χθες, έτσι πως το βλέπα, σχεδόν το stage θα φτάσει μέχρι τη Μεγάλη Αλεξάνδρου. Δηλαδή το βλέπω να προεκτείνεται κάπως.
2: Το stage είναι, τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς θα διαμορφωθεί.
1: Και εγώ δεν ξέρω, χθες πέρασε όμως και είναι...
2: Καλύπτει όλο εκείνο το σημείο, όπως είναι δηλαδή το άγαλμα, οι ασπίδες, όλο εκείνο το κομμάτι και κάποια μέτρα λίγο, μάλιστα, πιο μπροστά. Φαντάζομαι το ότι όλο το κομμάτι από εκεί και πέρα της πλατείας μέχρι και πάνω στο δρόμο, στον κεντρικό του δρόμο, εκείνο θα είναι ανοιχτό για να μπορέσει να μπει κόσμος. Έτσι φαντάζομαι το ότι θα είναι ο χώρος, δηλαδή, ας πούμε. Αλλά μένει τώρα και τις επόμενες μέρες να δούμε πώς θα διαμορφωθεί. Λέγαμε όμως νωρίτερα τώρα για την αντίδραση του Δήμου Θεσσαλονίκης, επανεξέταση του στισήματος και όλα αυτά. Έχουμε την απάντηση της εταιρείας παραγωγής.
1: Ναι, που λέει ότι συνεχίζουμε με κάθε σεβασμό προς το άγαλμα και τέτοια. Δεν είπε ότι θα αλλάξουν κάτι.
2: Ότι έχει σχεδιαστεί ως μια μεγάλη γιορτή ανοιχτή σε όλους. Και ότι με τεχνολογίες, ειδικούς φωτισμούς, θα αναδειχθεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εμείς δεν είδαμε, ας πούμε, κάποια κίνηση για να απελευθερωθεί εντός εισαγωγικών, ως με επιτραπή η έκφραση, το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Μπορώ να κάνω μια πρόβληση. Δεν το βλέπω να πηγαίνει καλά αυτό.
2: Και περισσότερο κόσμο αυτό το οποίο έλεγε. Δηλαδή είναι το ότι το να αναδειχθεί κατά αυτόν τον τρόπο ο Μεγάλος Αλέξανδρος δεν είναι κάτι που ο Μέγας Στρατιλάτης που το χρειάζεται για να τον μάθει ο κόσμος.
1: Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ στην ΕΡΤΡΙΑ, στις εκπομπές που ακολουθούν. Παύλο Σαρόγλου που έκανε επιτόπιο ρεπορτάζ ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μείνουμε στο θέμα γιατί έχουμε ακολουθεί. Κυρία Χρυσίδου, τι έβαλες.
1: Ναι, κυρία Χρυσίδου, να ακούσουμε λίγο ρέμο. Ναι, αφού για το ρέμο μιλάμε, να μην ακούσουμε.
0: Ωχ, ρέμο.

0: στιγμές. Είναι στιγμές λοιπόν που η Θεσσαλονίκη θα γίνει άνω κάτω, γιατί έχει γίνει ήδη άνω κάτω.
1: Το περιμένουν όμως πολύ, Βασίλη. Σου λέω υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις, λοιπόν, και η μία πλευρά λέει ότι γίνονται.
0: Υπάρχουν τρεις διαφορετικές απόψεις.
1: Α, τρεις.
0: Δεν
1: okay.
0: είναι δύο. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις.
1: Εγώ γιατί... δύο ξέρω του κόσμου, αλλά τέλος πάντων, αφού και υπάρχει και τρίτη.
0: Όχι, υπάρχει τρίτη. Ναι. Και θα την ακούσουμε τώρα από την καλεσμένη μας. Πριν πάμε στην καλεσμένη μας, θα πω ότι επικοινωνήσαμε με το γραφείο και του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου και του Πρόεδρου Δημοτικού Συμβουλίου, γενικά από τη Δίκη του Δήμου, δεν θέλουν να μιλήσουν για το θέμα, δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Δεν ισχύει το ίδιο για τη Δημοτική Σύμβουλο της Παράταξης Θεσσαλονίκη για Όλους, την κυρία Έλλη Χρυσίδου, η οποία από καιρό έχει αναφερθεί στο θέμα με μια διαφορετική προσέγγιση και θα την ακούσουμε τώρα. Γεια σας, κυρία Χρυσίδου.
1: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Τι έγινε, τι λέτε για αυτή την
1: και
0: ιστορία.
1: Και πρώην αντιδήμαρχος πολιτισμού.
0: Έχει,
1: έτσι.
0: Ναι, άμεσο, άμεση ναι. σχέση βέβαια, ως αντιδήμαρχος πρώην.
2: Καλά, δεν έχει να κάνει αυτό με το τι ήμουν αντιδήμαρχος πολιτισμού, πρώην αντιδήμαρχος πολιτισμού. Είναι με το πώς αντιλαμβάνουμε τα πράγματα, στο πώς γίνεται πολιτικά, πώς η διοίκηση πρέπει να λειτουργεί και πώς ο πολίτης έχει λόγο σε ό,τι γίνεται μέσα στο κορμό αυτό, τον αστικό κορμό της πόλης που ζει. Ως πολίτης λοιπόν τοποθετούμε και ως δημοτική σύμβουλος της αντιπολίτευσης στο κομμάτι που αφορά τη διοίκηση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος τραγουδιστής, έτσι. Δηλαδή μπορεί σε άλλους να αρέσει, μπορεί άλλοι να τον περιμένουν με λαχτάρα, μπορεί άλλους να μην αρέσει. Αυτό είναι ένα θέμα τελείως ξεχωριστό και τη χθεσινή μου τοποθέτηση και από την όποια τοποθέτησή μου έχω κάνει μέχρι στιγμής για συγκεκριμένα θέματα. Mm-hmm. Ο καλλιτέχνης λοιπόν, η κάθε διοίκηση έχει λοιπόν τη δική της πολιτική και τη δική της αισθητική επίσης.
0: Έτσι,
2: στην οποία
0: έτσι.
2: Δεν είναι απαραίτητο ούτε να συμφωνούμε όλοι, ούτε όμως και να μην έχουμε άποψη, τη δική μας άποψη, την οποία καταστριζόμαστε. Okay. Λοιπόν, για το θέμα των συγκεκριμένων λοιπόν, δεν παίρνει το θέμα ποιος καλλιτέχνης είναι και αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Αλλά μπαίνει, εάν αυτή η συναυλία, το θέμα που μπαίνει και αυτό το οποίο θα έπρεπε ίσως να βγει μπροστά είναι ούτε επίσης εάν μπαίνει μέσα στο άγαλμα ή το άγαλμα είναι απ' έξω ή είναι σκηνικό το άγαλμα ή κλπ. Όλο αυτό το πράγμα είναι αν για τη συγκεκριμένη συναυλία υπάρχει θεσμικό και αισθητικό, υπήρχε θεσμικός και αισθητικός λόγος ώστε να γίνει στο συγκεκριμένο σημείο. Το οποίο συγκεκριμένο σημείο είναι ένα συμβολικό μνημείο που μπορεί να δημιουργήσει έτσι κι αλλιώς όποιες αντιδράσεις από όποιους ανθρώπους ανάλογα με το πώς το βλέπουν.
0: Mm-hmm.
2: Είναι λοιπόν απαραίτητο να βγει η διοίκηση και να απαντήσει πώς δόθηκε η άδεια. Ποια ήταν η πρόταση της παραγωγής για να δοθεί η άδεια στο συγκεκριμένο σημείο, εάν μπήκανε όροι και κανόνες για αυτή την εξέδρα ή για το όλο την κατάληψη του δημόσιου χώρου. Εγώ είμαι υπέρ ο δημόσιος χώρος να είναι πεδίο έκφρασης και καλλιτεχνικής έκφρασης ιδιαίτερα, αλλά και όποιες έκφρασης των πολιτών. Αλλά με όρους και κανόνες.
1: Αυτά τα λοιπόν ζήτησε και η κυρία Πατσάκα στο πρώτο διαμέρισμα, η οποία παραιτήθηκε χθες.
2: Ναι, είναι από την παράταξη
1: ναι.
2: δική μας.
1: Ναι,
2: η
1: ναι,
2: Πατσάκα,
1: ναι.
2: η Ρενάτα, η οποία πολύ
1: η οποία βέβαια
2: είπε
1: ότι ήταν αφορμή αυτό και για άλλους λόγους, ναι. απλώς χθες.
2: Ναι, ναι, γιατί αυτό επαναλαμβάνεται. Γιατί το σενάριο αυτό, το να ζητάμε...
1: Έχουν γίνει και άλλα πράγματα, δηλαδή που ζητάτε λεπτομέρειες και δεν σας τις δίνουν από τη διοίκηση του Δήμου.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα αυτό, όπως και πάρα πολλά τέτοια θέματα, δεν έχει περάσει καν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν περνάνε να εγκριθούν θέματα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί να υπάρχει νομική κάλυψη για αυτό το πράγμα, αλλά θεωρώ ότι είναι θέματα που αφορούν τους πάντες. Mm-hmm. Και θα έπρεπε να δοθούν εξηγήσεις. Γιατί την κυρία Πατσάκα, βέβαια, διάβασα και εγώ την ανακοίνωσή της. Ήταν συγκεκριμένη στις τοποθετήσεις της και ήθελε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία δεν τα είχε.
0: Έχει ξεσπάσει πάντως μια διαμάχη στην πόλη και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Mm. Είναι κάποιοι που λένε ότι βεβηλώνεται το άγαλμα, ξέρω εγώ, και όλοι τέτοια. Κάποιοι που το υποστηρίζουν αυτό με αυτή την παρουσία mm-hmm. εκεί πέρα. Άλλοι που mm-hmm. το υποστηρίζουν και λένε ότι δεν είναι καλό, είναι αναδεικνύεται.
1: Και ότι θα βοηθήσει την εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης.
2: Ναι, να σας πω κάτι.
0: Και άλλοι που θέτουν και συνολικά ζήτημα και βέβαια και το πώς οργανώνονται αυτές, όπως λέτε κι εσείς, έτσι, αυτές οι εκδηλώσεις.
2: Μην αλλάζουμε το θέμα. Ο κόσμος μπορεί να έχει τις όποιες αντιδράσεις μπορεί να έχει. Από τη στιγμή που του δίνεις, είναι λογικό, θα έχει αντιδράσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές. Το ζήτημα δεν είναι εκεί πέρα. Το ζήτημα είναι από τη στιγμή που η διοίκηση, αν όντως πήρε θέση, αν όντως είχε πρόταση συγκεκριμένη από το χορηγό, και έδωσε την άδεια, θα πρέπει να βγει και να υπερασπιστεί την πρότασή της.
0: Μπορεί να, έγινε, μπορεί να στήθηκε χωρίς άδεια, κυρία Χρυσίδου. Εσείς ξέρετε
2: δεν
0: καλύτερα.
2: Δεν ξέρω.
0: Μπορώ λογικά να πάω εγώ στην παραλία να στήσω χωρίς να πάρω άδεια.
2: Λογικά πρέπει να έχει άδεια.
1: Και
2: άδεια.
1: Μα πώς χρησιμοποιεί κάποιος το δημόσιο χώρο χωρίς να έχει άδεια?
2: Σε αυτό σας λέω. Μπορεί. Να βγει λοιπόν να μας πει ποιος έδωσε την άδεια. Από ό,τι ξέρω, δίνεται από το γραφείο δημάρχου. Ποιος έδωσε την άδεια και ποια ήταν η πρόταση που κατατέθηκε ώστε να δοθεί η άδεια. Και ποιος την κατέθεσε επίσης. Από τη στιγμή που δεν καταθέτει, δεν βγαίνει και έτσι, θα δεχόμουν και δεν θα είχα καμία αντίρρηση, θα είχα τη διαφορετική μου άποψη, αλλά δεν θα είχα καμία αντίρρηση προς τη διοίκηση, αν όντως έβγαινε και υπερασπιζόταν τη θέση της και κάλυπτε θεσμικά όλο αυτό το οποίο έχει προκύψει. Ποιος, τι κλπ. Και βγαίνει μετά, από τη στιγμή που έχουν γίνει αντιδράσεις, εκεί είναι που εξοργίζομαι, αν θέλετε, έτσι, μέσα εισαγωγικά το εξοργίζομαι, είναι ότι βγαίνει μετά ο Δήμαρχος, και όταν έχουν γίνει όλες αυτές οι αντιδράσεις, να σώσει την πόλη από αυτό που έγινε, από την παραγωγή. Δεν φταίει η παραγωγή, δεν φταίει ο καλλιτέχνης, δεν φταίει ο χορηγός. Ο χορηγός ζητάει. Και βγαίνει να πει να αλλάξει η παραγωγή τη θέση. Μα εσύ την έδωσε.
1: Ναι, ο κύριος Δημαρέλος είπε αυτό, αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ναι. Ναι.
0: Θα δούμε πώς εξελιχθεί. Ναι.
1: Ναι, θα δούμε.
2: Υποστήριξε τη θέση σου, αν όντως είναι αυτή. Υποστήριξε την. Γιατί δεν θέλει να το κάνει.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα έχουμε δυνατότητα να το παρακολουθούμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση στην εκπομπή μας. Η Δημοτική Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης, η κυρία Αλεξίδου, ήταν μαζί μας. Εμείς κλείσαμε. Και άρον-άρον φεύγουμε γιατί έφτασε
1: σας
0: μία.
1: Σας χαιρετούμε. Ναι, έρχεται η Βίκη Κολτσίδα.
0: Η εκπομπή για την περιφέρεια παντού με τη Βίκη Κολτσίδα. Είπαμε για ένα μάλλον γιατί είχαμε παραγγελία να ακούσουμε, να σου κρατημάραμε. Λίγο θα ακούσουμε μια-δυο στροφές.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι από τα πιο υπέροχα τραγούδια του. Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια της συντριβής. Για 8η ημέρα μένεται η πυρκαγιά σε πυκνό πευκό δάσος στη τραπεζίτσα Κόνιτσας από το πρωί για την κατάσβεση της συνδράμων και ελικόπτερα. Άλλο ένα περιστατικό βίας ανηλίκων καταγράφηκε στο Μεσολόγγι. Ένας 15χρονος επιτέθηκε σε συνομιλικό του τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι. Περισσότερα από 200.000 ευρώ άρπαξαν άγνωστοι από ATM στη Στούπα στη Δυτική Μάνη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε καταρχήν με την ΔΕΘ Θεσσαλονίκης, καθώς στις 4 το απόγευμα θα ανοίξει τις πύλες της με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Ήδη το Σαββατοκύριακο χιλιάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους της 90ης ΔΕΘ και στα περίπτερα που φιλοξενούν εμπορικές δραστηριότητες, καινοτόμα προϊόντα, εκθέσεις φορέων και πολλές παράλληλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις αφιερωμένες τόσο στην ιστορία των 100 χρόνων της ΔΕΘ όσο και στον πολιτισμό της Ιαπωνίας. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το ενδιαφέρον του κοινού συγκεντρώνει ιδιαίτερα το περίπτερο της θυμόμενης χώρας της Ιαπωνίας, όπου οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ιαπωνική κουλτούρα, τη γαστρονομία, τη τεχνολογία και τα νέα μοντέλα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι εκδηλώσεις τώρα στο Ιαπωνικό περίπτερο έχουν ήδη κερδίσει το κοινό με τις ασιατικές γαστρονομικές προτάσεις να προσελκύουν πλήθος επισκεπτών, ενώ η τεχνολογία αποτελεί βασικό στοιχείο της συνολικής παρουσίασης. Σήμερα η τιμόμενη χώρα εστιάζει στην εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, στη σχέση μεταξύ των νέων ανθρώπων, αλλά και σε ευκαιρίες εκμάθησης της ιαπωνικής γλώσσας. Ιδιαίτερα δημοφιλές, κυρίως στις νεότερες ηλικίες, είναι και το περίπτερο 17, το οποίο φέτος λειτουργεί ως ενιαίος κόμβος εκπαίδευσης, τεχνολογίας, έρευνας και καινοτομίας. Κεντρική θέση καταλαμβάνει η Ακαδημία.

0: σε συνδυασμό με το θεματικό αφιέρωμα τεχνολογία, έρευνα και καινοτομία, δημιουργώντας ένα χώρο με έμφαση στις σύγχρονες εφαρμογές και στις προοπτικές του μέλλοντος. Η φετινή ΔΕΘ, όπως είπες, έχει επαιδειακό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση, αλλά και με την ευκολότερη πρόσβαση στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο μέσω του Μετρό. Αυξημένη παράλληλη και συμμετοχή σε επιχειρηματικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές παράλληλες εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο της επετείου, τα ελληνικά ταχυδρομεία παρουσίασαν το συλλεκτικό γραμματόσημο για κατά 100 χρόνια της ΔΕΘ, τιμώντας την ιστορία του θεσμού, ενώ την ίδια ώρα η έκθεση ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης προσκαλεί τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι στην 100ετή πορεία της έκθεσης. Η αφήγηση ξεκινά από τον ιδρυτή της, Νικόλο Γερμανό, και μέσα από μια χρονογραμμή παρουσιάζει σημαντικούς αριθμούς ιστορίας της, συνδέοντάς τους με την καινοτομία και την τεχνολογική εξέλιξη. Η διαδρομή καταλήγει στο όραμα της νέας ΔΕΘ, με ένα σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο και ένα χώρο πρασίνου 120 τερμάτων με χαρακτηριστικά Μητροπολιτικού Πάρκου. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή στο Μόμους μέχρι και την 1η Νοεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι η ΔΕΘ, όπως είπες και εσύ, ξεκινά στις 4 το απόγευμα, μέχρι και τις 10 το βράδυ της καθημερινής ανοιχτά, αλλά τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ προσφέρουν στους επισκέπτες ένα συνδυασμό επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Το χαμηλό ύψος, η μεγάλη ταχύτητα και η κλειστή δεξιά στροφή που εκτελούσε το F4E Phantom 2 βρίσκονται στο επίκεντρο των πρώτων εκτιμήσεων για τη μοιραία πτήση στην Τανάγρα. Ασφαλή συμπεράσματα μπορεί να εξαγάγει μόνο η αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία έχει στη διάθεσή της τα συντρίμμια, το οπτικό υλικό και τις συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Το στιγμιότυπο της πτώσης έχει καταγραφεί, όπως καταλαβαίνουμε, από δεκάδες κάμερες, φωτογραφικές μηχανές αλλά και κινητά τηλέφωνα. Στη διερεύνηση πρόκειται να εξεταστούν και όλα τα ενδεχόμενα, από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Όμως η Ήπειρος αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον 37χρονο σμιναγό Δημήτρη Πέτρου, με ισχυρούς δεσμούς με τα πράμαντα και το πολυστάφυλλο, που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του F4 Phantom 2 στην Τανάγρα. Μιλώντας σήμερα στο πρωινό ραντάρ της ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο αντιδήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Παντελής Βλάχος, μετέφερε το βαρύ κλίμα στα πράγματα, κάνοντας λόγο για την απώλεια ενός δικού τους παιδιού, ενώ ανέφερε ότι ο Δήμος μάλιστα εξετάζει τρόπους για να τιμήσει τη μνήμη του. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και, Αλεξάνδρα, η κηδεία του 37χρονου σμίναγου θα τελεστεί αύριο στις 12 το μεσημέρι στα Ιωάννινα. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς. Ο Δημήτρης Πέτρου είχε βαθιές ρίζες στην Ήπειρο από την πλευρά της μητέρας του, που καταγόταν από την πράμαντα των Βορείων Τζουμέρκων, ενώ η πατρική του καταγωγή ήταν από το πολυστάφυλλο του Δήμου Ζήρου στην Πρέβεζα. Διατηρούσε στενούς δεσμούς και με τους δύο τόπους, γεγονός που κάνει την απώλειά του ακόμη πιο οδυνηρή για τις τοπικές κοινωνίες. Μαζί του ξέρουμε ότι έχασε και τη ζωή του ο 40χρονος σμιναγός Ιωάννης Πλέσσας. Στα αίτια του δυστυχήματος, όπως ανέφερες και εσύ, διερευνώνται από την αρμόδια Επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Ενώ στις ένοπλες δυνάμεις έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος έως και στις 7 Σεπτεμβρίου. Την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Θέλω να σου αναφέρω κάποια μηνύματα που από χθες όλοι οι υπηρώτες και όλοι οι κοινοβουλευτικοί φορείς έχουν αναφέρει, πριν σε πάω σε αυτά που μας ανέφερε στην πρωινή μας εκπομπή από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων, ο αντιδήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων. Ο κύριος Στασούλας ανέφερε ότι είναι τη βαθιά του θλίψη εξέφρασε από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας. Σε συλληπιτήρια δήλωσή του ανέφερε ότι στην απώλεια των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας και εξέφρασε τα θερμά του συλληπιτήρια τόσο για τις οικογένειες όσο και για την πολεμική αεροπορία. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια των δύο αξιωματικών και ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λόγω κάνουν μέχρι οι τελευταίες πληροφορίες ότι και ο ίδιος αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας, θα βρεθεί και ο ίδιος στην κηδεία. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η ανακοίνωση και το μήνυμα του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καθημάνη, ο οποίος στάθηκε στην υπηρετική καταγωγή του 37χρονου Σμιναγού. Ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε τον Δημήτρη Πέτρου ένα δικό μας παιδί και ένα νέο υπηρώτη που επέλεξε να υπηρετήσει την πατρίδα από τους εφαίρες, εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, στους συγγενείς, στους φίλους και στους συναδέλφους. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η Ήπειρος αποχαιρετά με φαθιά οδύ, είναι ένα δικό της παιδί». Στο ίδιο ακριβώς μήνυμα ήταν και το μήνυμα που έδωσε ο Δήμαρχος Ζηρού. Mm-hmm. Τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία εξέφρασε και ο ίδιος. Ο Δήμαρχος Ζηρού Γιώργος Γολδάσης αποχαιρέτησε τους δύο αξιωματικούς, τονίζοντας ότι η απώλεια του Δημήτρη Πέτρου αγγίζει ακόμη περισσότερο την τυπική κοινωνία λόγω της καταγωγής του από το πολυστάφυλλο Πρεβέζης. Παράλληλα, εξέφρασε και ο ίδιος εκ μέρους του Δήμου και των Δημοτών τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πιλότων. Ιδιαίτερα βαρύ όμως ήταν και το κλίμα στην Πράματα, όπου ο Δημήτρης Πέτρου περνούσε χρόνο με τα παιδιά, από τα παιδικά του χρόνια και μεγαλύτερος με την οικογένειά του, και διατηρούσε μέχρι και χθες πολύ στενή σχέση με τον τόπο καταγωγής της μητέρας του. Είδαμε ότι τις προηγούμενες μέρες ο ίδιος ο Δήμαρχος Βορείου Τζουμέρκου, Νίκος Βαΐτσης, αποχαιρέτησε με μια λιτή και βαθιά συγκινητική ανάρτηση: «Δημήτρη μου, όλοι οι πραγματιώτες σήμερα θρυνούμε για τον άδικο χαμό σου». Το ίδιο βαρύ κλίμα επικράτησε και στην περιοχή που μας μετέφερε σήμερα το πρωί, μιλώντας στον Περιφερειακό Σταθμό, ο Αντιδήμαρχος Βορείων του Μέργου Παντελής Βλάχος. Ο κ. Βλάχος μίλησε για το σοκ και τη βαθιά θλίψη των κατοίκων των Πραμάτων, περιγράφοντας τον Δημήτρη Πέτρου ως ένα δικό μας παιδί. Έναν άνθρωπο που δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του και επέστρεφε τακτικά στον τόπο του. Αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς. Τόνισε ότι η τραγωδία αυτή αποκτά πιο σκληρή και ανθρώπινη διάσταση, καθώς, όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος, ο Δημήτρης Πέτρου επρόκειται σε λίγες ημέρες να βαφτίσει την κόρη του. Ο Παντελής Βλάχος ανέφερε επίσης ότι ο Δήμος υπάρχει ήδη σαν σκέψη να αναζητήσει τον κατάλληλο τρόπο ώστε να τιμηθεί στο μέλλον η μνήμη του 37χρονου Σμιναγού, ενός ανθρώπου που παρέμεινε στενά συνδεδεμένος με την Πράματα και τους κατοίκους. Ο ίδιος ακόμα εξέφρασε τα θερμά συλληπιτήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του Δημήτρη Πέτρου, μεταφέροντας παράλληλα τη συμπαράσταση ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας. Πίσω από αυτή την τραγωδία της ανάγκης και το βαθμό του αξιωματικού βρίσκεται ένας 37χρονος άνθρωπος, όπου ήταν σύζυγος, ήταν πατέρας, ήταν ένας υπηρώτης που παρέμεινε μέχρι τέλους και δεμένος με τις ρίζες του. Από τα Πράγματα μέχρι και το πολυστάφυλλο Ήπειρος σήμερα αποχαιρετά τον Δημήτρη Πέτρου, την ώρα που η οικογένειά του, οι φίλοι και οι αδέλφοι του στην πολεμική αεροπορία καλούνται να διαχειριστούν μια ανίποτη απώλεια.
1: Έτσι ακριβώς, Αλεξάνδρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε ευθύς αμέσως στον πύργο, που και ο πύργος είναι σε βαρύ πένθος για την απώλεια του πιλότου Γιάννη Μπλέσια, ενός ιδιαίτερα αγαπητού νέου στην τοπική κοινωνία. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας. Χρήστο.
3: Είναι βαριά η ατμόσφαιρα και στον πύργο, στην ηλιακή πρωτεύουσα, της οποίας ήταν γέννημα θρέμα ο 40χρονος επισμηναγός Γιάννης Μπλέτσιας. Σοκαρισμένη κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί ακόμη τον θάνατό του με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Ένας άνθρωπος νέος που τον αγαπούσαν όλοι εδώ, γιατί και λόγω του χαρακτήρα του ήταν πάντα με το χαμόγελο, ήταν γεμάτος ενέργεια και συμμετείχε σε πολλές από τις δράσεις που γίνονταν στην περιοχή μας. Mm-hmm. Ο Γιάννης Μπλέτσιας ήταν από πολύ μικρός, είχε βάλει ως όνειρο να γίνει πιλότος. Το έλεγε και στον πατέρα του μάλιστα επίμονα, καθώς ο πατέρας του ήταν και ο ίδιος επί σειρά ετών στην 117 πτέρυγα μάχης, εκεί όπου είναι η 338 μοίρα, από όπου πέταξε το Φάντομ για την επίδειξη. Και ήταν τεχνικός αεροσκαφός, και η τραγική ειρωνία είναι ότι ίσως σε ένα από αυτά τα αεροσκάφη Φάντομ που ο ίδιος επισκέβαζε για να κρατούνται ζωντανά αυτά τα θρηλυκά αεροσκάφη, σε ένα τέτοιο αεροσκάφος δυστυχώς βγήκε το τραγικό θάνατο το παιδί του, και όχι απλά το παιδί του, το μοναχοπέδι του.
1: Ναι.
3: Και ο ίδιος ο Μπλέτσας έχει ένα παιδί, μοναχοπέδι και αυτό πλέον, που θα αναζητήσει τα πώς και τα γιατί, μεγαλώνοντας χωρίς τον πατέρα του, τον οποίον συνήθιζε να τον έχει πάντα κοντά του. Τον βλέπαμε συνεχώς στην πλατεία, να κάνει τις βόλτες, στο γυμναστήριο που πήγαινε, στις αθλοπαιδιές που συμμετείχε. Πάντα ήταν ο μικρός του γιος μαζί, τον έπαινε κοντά του και είχαν ένα ισχυρό δέσιμο. Αυτό το πεντάχρονο αγοράκι τώρα έμεινε χωρίς τον πατέρα του και θα αναζητήσει έτσι τις αιτίες αυτού του θανάτου. Να πούμε ότι ο Γιάννης Μπλέτσας ήταν και ένας από τους τελευταίους, αν όχι ο τελευταίος, που είχε μιλήσει πριν από 3-3,5 χρόνια με τον Μάριο Τουρούτσικα, τον άλλο άτυχο αεροπόρο μας που έχασε τη ζωή του ανοιχτά εδώ επίσης του κατακόλου, πάλι σε πτώση φάντομ. Και ήταν οι κολλητοί φίλοι μέσα στο αεροδρόμιο της 117 και να που τα έφερε έτσι η μοίρα να πάει να τον συναντήσει τώρα στους ουρανούς. Μας μίλησαν στην ΕΤ Πύργου οι φίλοι του Γιάννη Μπλέτσα, οι συμμαθητές του από το σχολείο, οι συναθλητές του, γιατί όπως είπα έπαιρνε μέρος σε πολλές δράσεις, ήταν και αθλητής. Έπεσε σε συλλόγους ποδοσφαιρικούς, συμμετείχε σε διάφορους αγώνες και στα κοινωνικά δρόμενα. Επικρατεί ένα δράμα αυτή τη στιγμή πίσω από τον θάνατό του και ένα σοκ που δεν ξέρουμε πώς θα ξεπεραστεί. Η κηδεία του επισμηναγού θα γίνει την Τετάρτη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και να ξαναπάμε πάλι στα Γιάννενα και στο Χρήστο Ανεμοζάλη, καθώς για 8η ημέρα μένεται η πυρκαγιά σε πυκνό πευκόδασο στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Από το πρωί μάλιστα για την κατάσβεσή της συνδράμουν και ελικόπτερα, Χρήστο. Καλώς μεσημέρι.
4: Βίκυ, με το πρώτο φως της ημέρας, 6 τον αριθμό ελικόπτερα, επιχειρούμε στοχευμένες ρήψεις, γιατί εκεί πέφτει και όλο το βάρος στα εναέρια. Μέσα λόγω του δύσβατου και ανάγλυφου της μορφολογίας βουνού δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι 117 περίπου πυροσβέσεις που βρίσκονται στο σημείο με τα δεκάδες οχήματα. Έτσι λοιπόν όλο το βάρος πέφτει στα εναέρια μέσα. Σήμερα θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχουν άνεμοι, δεν πνέουν άνεμοι, κάτι που λειτουργεί ως σύμμαχο για την επιχείρηση κατάσβεσης. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν απειλείται ο οικισμός της Κόνιτσας, δεν απειλείται το μοναστήρι της Ιεράς Μονής στο Μίου και βασικός στόχος παραμένει ο περιορισμός των ενεργών εστιών που υπάρχουν διάσπαρτα εδώ στο σημείο, καθώς και η αποτροπή νέων αναζωοπυρώσεων. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης και όπως μαθαίνουμε το μεσημέρι θα υπάρξουν νεότερα όσον αφορά μια επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, όπως επίσης και η επιχείρηση κατάσβεσης, Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε τι είπε ο εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας του Δήμου Κόνιτσας, Γεώργιος Μίτσος, μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
5: Έχει μέτωπο αρκετό. Το ανάγλυφο του εδάφους είναι κακοτράχυλο, δεν έχει αυτοκίνητα, έχει μόνο μονοπάτια, είναι τα ΕΜΟΔΕ, είναι όλη η δύναμη της πυροσβεστικής, είναι όλος ο μηχανισμός κρατικός εδώ πέρα και παλεύουμε για το καλύτερο. Από την πρώτη μέρα υπήρχε παρέμβαση και με ένα αέρια μέσα, αλλά επειδή το βουνό είναι απάτητο, ήταν φορτωμένο υλικό, γιατί έχει μαύρη πεύκη και ρόμπολα, έχει πολύ πευκοβελόνα κάτω. Είχαμε και λίγο αέρα, μας τα χάλασε την Τετάρτη και γι' αυτό τράβηξε και παραπάνω.
1: Τώρα να πούμε πως έχουμε πυρκαγιά σε δασική έκταση, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 11 σήμερα το πρωί στην περιοχή των Κοφών Αλμυρού, στο δρόμο προς το Τσατάλι, στην Μαγνησία, ενώ η πυρκαγιά στο Μουρίκι Αχαΐας έχει ήδη οριοθετηθεί. Σε επιφυλακή εντωμεταξύ είναι και σήμερα όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντικές ομάδες του νησιού της Χίου, λόγω του ότι ο νομός είναι στο επίπεδο 4, πολύ υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πράγμα σήμερα είναι και σήμερα και αύριο πρέπει να πούμε. Πριν από λίγο ήρθε το δελτίο το σχετικό. Είμαστε στην κατάσταση του Αγερμού 4, που σημαίνει ότι όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως επίσης και οι εθελοντές, είναι σε ετοιμότητα μαζί με τις υπηρεσίες του Δήμου σε περίπτωση που έχουμε κάποια πυρκαγιά. Πρέπει να πούμε ότι σταθήκαμε τη χερή, θα έλεγα, το Σάββατο και δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στο νησί, αφού το μεσημέρι του Σαββάτου υπήρξε μια πυρκαγιά που προκλήθηκε σε κινητήριο στο χωριό Νένιτα, όπου κάποια κυρία που πήγε να ανάψει το καντήλι κάτω από άγνωστες συνθήκες, έτσι μεταφέρθηκε φωτιά σε σειρά χόρτα και στη συνέχεια στο γύρω περιβάλλον. Ευτυχώς όμως την έζησαν άμεσα οι εθελοντές του Δήμου της Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία. Είχαμε εκεί ένα πρόστιμο που δείχνει και αυτό η προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε να έχουν υπόψη τους πολίτες ότι είναι πολύ αυστηρά τα διοικητικά πρόστιμα. Σε αυτή την περίπτωση ήταν 2.060 ευρώ για την περίπτωση αυτή. Και θα έλεγα εγώ ευτυχώς η προφορική εντολή του εισαγγελέα ήταν να θεθεί ελεύθερη η γυναίκα που είχε να ανάψει το καντήλι σε κάποιο δικό της άνθρωπο και ξαφνικά μπορεί να βρισκόταν πλεγμένη για

0: περιοχή της Αχαΐας σήμερα βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό. Είμαστε σε επίπεδο ετοιμότητας 4 και ήταν επιτακτική ανάγκη τη άμεση κινητοποίηση για την αντιμετώπιση αυτής της φωτιάς. Φαίνεται λοιπόν ότι όλα βαίνουν καλώς με το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα από εδώ και στο εξής τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Βέβαια, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος κάποιες ανασβεπίδες και γι' αυτό το λόγο οι υπηρεσίες και οι δυνάμεις πυροσβεστικής βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή.
1: Έτσι ακριβώς. Να πάμε όμως τώρα σε ένα περιστατικό, καθώς πόσο φαίνεται η βία μεταξύ ανηλίκων εξακολουθεί και παραμένει. Είχαμε ένα νέο περιστατικό στο Μεσολόγγι. Ένας 15χρονος επιτέθηκε σε συνομήλικό του με μαχαίρι.
0: Δυστυχώς βλέπουμε ότι για ακόμα μία φορά ανήλικοι δεν διστάζουν να τραβήξουν ακόμα και μαχαίρι για να λύσουν τις όποιες διαφορές μπορεί να έχουν. Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε προχθές στο Μεσολόγγι, έξω από το ΙΚΑ του Μεσολογγίου, έξω από το πρώην ΙΚΑ του Μεσολογγίου, όταν οι δύο συνομήλικοι, ανήλικοι, ήρθαν σε αντιπαράθεση, καθώς φέρεται ο ένας να έβρισε τον πατέρα του άλλου. Το δεύτερο παιδί τράβηξε μαχαίρι, άκουσον, με αποτέλεσμα να απειλήσει αρχικά τον άλλον 15χρονο. Του κατάφερε ένα τραύμα ευτυχώς ελαφρύ στην παλάμη του χεριού. Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο παιδί, βέβαια δεν χρειάστηκε κάτι περαιτέρω. Και από εκεί και πέρα, από την πλευρά της αστυνομίας, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του 15χρονου για την επίθεση αυτή, αλλά και σε βάρος των γονιών του, με την κατηγορία βέβαια της παραμέλησης ανήλικων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Να πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη. Καθώς, Κώστα, περισσότερα από 200.000 ευρώ κατάφεραν να αρπάξουν άγνωστοι από ATM στην Στούπα, στη Δυτική Μάνη.
2: Και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται, Βίκη, οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών που ανατείναξαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων στην περιοχή της Στούπα, στη Δυτική Μάνη, και διέφυγαν, σύμφωνα τις πληροφορίες τους, με λία που αγγίζει τις 217.610 ευρώ. Η ισχυρή έκρηξη, Βίκη, σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και έγινε αντιληπτή από κατοίκους της περιοχής και ήταν λίγο πριν τις 4 όταν η ιδιωτική εταιρεία φύλαξης ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Δυτικής Μάνης για την ενεργοποίησή του συναγερμού στο ATM, το οποίο βρίσκεται έξω από κατάστημα σούπερ μάρκετ στην Εθνική Οδό Καλαμάτας Αραιόπολης στην περιοχή της Στούπας. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι το μηχάνημα είχε ανατιναχθεί με άγνωστη μέχρι στιγμή συγκριτική ύλη, ενώ από το οστικό κύμα καταστράφηκε τόσο ολοσχερό στο ATM, ενώ εκτεταμένες υλικές ζημιές προκλήθηκαν και στην πρόσωψη του σούπερ μάρκετ. Ευτυχώς όμως δεν αναφέρθηκε κανείς τραυματισμός. Τώρα οι δράστες εκτιμάται ότι ήταν 3 ή 4, δύο από αυτούς φέρεται να τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό Βίκη και να αφαίρεσαν τα χρήματα, ενώ συνεργός τους φέρεται να τους περίμενε σε όχημα διαφυγής. Η έρευνα τώρα την είχε αναλάβει η υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγχνίας εγκλημάτων της Καλαμάτας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής των δραστών. Στο επίκεντρο βρίσκεται και συγκεκριμένο όχημα, το οποίο ερευνάται αν χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να υπάρχουν αποτελέσματα. Αξίζει να πούμε, Βίκη, ότι το ATM είχε ανεποδιαστεί το μεσημέρι της Παρασκευής με 200.000 ευρώ. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που σημειώνεται ανάλογο περιστατικό στη Στούπα, καθώς και στο παρελθόν άγνωστοι έχουν ανατινάξει τουλάχιστον άλλες 3 φορές στην ευρύτερη περιοχή μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Σφοδρές αντιδράσεις εκδηλώνονται από φορείς του Λασιφίου, όπως των συλλόγων εστίασης της περιοχής, για το κλείσιμο από σήμερα και για μία εβδομάδα του τμήματος από τη Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας από την Έρτηρα Κλείου στον Άγιο Νικόλαο.
3: Ακριβώς το σημείο από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο έχει κλείσει ο δρόμος για μία εβδομάδα. Έχουμε σφοδρές αντιδράσεις από τους συλλόγους εστίασης και των τριών περιοχών, δηλαδή και η Αγίου Νικολάου, η Ράπετα και η Σεφιές, με κοινή ανακοίνωση, όπου ζητούν να αλλάξει αυτή η απόφαση, να μπορέσει να λειτουργήσει εξορθολογικά η εταιρεία, η ανάδοχη εταιρεία που κατασκευάζει το έργο, προκειμένου να δουλεύει βράδια, διότι απομονώνονται αυτές οι περιοχές, υπάρχει μεγάλη οικονομική ζημιά και μάλιστα σε μια περίοδο που έλεγε κανείς ότι φέτος έχουμε μια καλή τουριστική σεζόν και όπως αναφέρουν ειδικά οι περιοχές της Ιεράπετρας και της Σεφιάς έχουν χάσει αρκετό κόσμο και υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ακόμη γίνεται μια αναφορά και για τις διακομιδές που γίνονται από το νοσοκομείο, ότι η καθυστέρηση είναι πέραν

0: των 40 λεπτών περισσότερο, έως και μία ώρα, για να φτάσει κανείς στο Ηράκλειο, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Υπάρχει μια πάντως μεγάλη πίεση και από την περιφέρεια, η οποία έχει επισημάνει στην εταιρεία το πρόβλημα αυτό, και μία εβδομάδα κλειστός ο δρόμος μέσα από επαρχιακά παλιά δίχτυα να γίνεται επικοινωνία είναι πάρα πολύ χρόνος. Φυσικά και ο τόπος, όπως αναφέρουν οι ίδιοι στην επιστολή τους, θέλει ένα καινούργιο δίκτυο. Ήταν ένα ζητούμενο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα όμως είναι η κατασκευή αυτού να μην δημιουργεί αυτά τα μεγάλα προβλήματα που αναφέρουν και στην επιστολή τους οι τρεις σύλλογοι.
1: Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε τώρα στο Ηράκλειο και στη Σταυρούλα.

0: του δισκού από όπου μπήκε στη θάλασσα, περπάτησε λίγο και στη συνέχεια τον εντόπισαν οι αρχές. Το παιδί ήταν εμφανώς ταλαιπωρημένο, σοκαρισμένο, υπήρχε και αρκετό νερό και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο το μετέφερε στο κέντρο υγείας Μυρών για προληπτικούς λόγους. Έχει έσει ο τέλος λοιπόν η περιπέτεια, αλλά έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό ότι το παιδί και ήξερε πολύ καλό μπάνιο και επέδειξε απίστευτη ψυχραιμία.
1: Ναι, βέβαια, και ψυχραιμία αλλά και γνώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Να σας πω και μία είδηση επίσης σημαντική, γιατί είχαμε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος από τις 11 και μετά σε όλη την Κρήτη, και υπήρξε πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί είναι μία περίοδος που έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε ουσιαστικά στο απόγειο της τουριστικής κίνησης με εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες. Είχαμε διακοπές ρεύματος σχεδόν ταυτόχρονα σε μεγάλο τμήμα του νομού Ηρακλείου, από το κέντρο της πόλης, τα προάστια του Δήμου Χερσονήσου, Μαλεβιζίου, Βιάννου. Είχαμε επίσης στο κέντρο της πόλης των Χανίων και σε χωριά της Ενδοχώρας, σε περιοχές του Ρεθύμνου και στον Άγιο Νικόλαο. Και σύμφωνα με πληροφορίες, οι διακοπές οφείλονται σε πρόβλημα που προέκυψε στην ηλεκτρική διασύνδεση της Αττικής με το Ηράκλειο, το μεγάλο καλώδιο που λέμε. Και συνεργεία βρίσκονται επιπροδός για την αντικατάσταση της, για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα, μονάδες του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης, των Αθερινόλεκων, τα Αλληνοπεράματα και τα Χανιά, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ρεύμα σε όλη την Κρήτη, είναι 100%, αλλά βέβαια πρέπει να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα που υπάρχει με το μεγάλο καλώδιο.
1: Έτσι.

0: πλάι σας αναφέρθηκε βέβαια στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν να κάνουν βέβαια με το κόστος παραγωγής, το κόστος των λιπασμάτων και όλα αυτά βεβαίως και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων, τα οποία δημιουργούν έτσι ένα ασφυκτικό, πολύ ασφυκτικό πλαίσιο στους αγρότες που δεν τους αφήνει περιθώρια βεβαίως επιβίωσης, όπως ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά. Και μέσα σε όλο αυτό βεβαίως το πλαίσιο, οι εξαγγελίες που έγιναν στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης δεν μπορούν τουλάχιστον να βοηθήσουν επί της ουσίας τόσο τους αγρότες αλλά και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βεβαίως, ανεβαίνουν το δικό τους γολγοθά εδώ και 2 χρόνια μετά την πανόλη των εγωπροβάτων, αλλά και την ευλογιά που εξακολουθεί βεβαίως να στη Θεσσαλία να υπάρχουν τα περιοριστικά μέτρα μέχρι και το τέλος του χρόνου. Αυτό που ζητούν οι αγρότες βεβαίως και θα το θέσουν και οι επιτάποι τους είναι γενναία μέτρα που θα μπορούν να τους βοηθούν να συνεχίσουν να μένουν στα σπίτια τους και να παράγουν, γιατί ο αγροτικός πληθυσμός γερνάει και οι νέοι αγρότες που έχουν μπει βλέπουν ότι δεν μπορούν ουσιαστικά να παραμείνουν και να συνεχίσουν την καλλιεργητική τους δραστηριότητα. Κλείνοντας, να πω ενδεικτικά μερικά παραδείγματα που έχουν να κάνουν σχέση με το σιτάρι. Όπως μας είπε ο κ. Καραγιώδης, όλοι οι παραγωγοί σιτηρών μπήκαν ουσιαστικά μέσα από 20, ανάλογα με την περίπτωση και το ποσοστό της σωδιάς που είχε ο καθένας, μέχρι 80 ευρώ με βάση την τιμή πώλησης του σιταριού που ήταν στα 20 λιτάνα και το βαθμάκι, το οποίο φαίνεται να έχει καλύτερη τιμή σε σχέση με πέρυσι. Ωστόσο, η τιμή αυτή δεν φτάνει πάλι για να καλύψει τα καλλιεργητικά έξοδα. Και δεν είναι μόνο αυτά τα προϊόντα, είναι και τα άλλα προϊόντα για τα οποία βεβαίως ζητούν οι αγρότες και στήριξη, εγγυημένες τιμές βεβαίως και γενναίες επιδοτήσεις και υλοποίηση όλων όσων των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των πολυήμερων αγροτικών κινητοποιήσεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς σήμερα κλείνουν 2 χρόνια από την εμφάνιση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Μαρία.
2: Έχουμε μπει πλέον στον 3ο χρόνο, έχουμε κλείσει τα 2 χρόνια και συνήθως γίνονται έτσι απολογισμοί, διαπιστώσεις και προτάσεις. Ο πρώτος απολογισμός είναι νούμερα, 166.000 θανατώσεις στην περιφέρεια και 32.000 περίπου θανατώσεις στον Εύρο αποκλειστικά. Συνομιλήσαμε με τον αντιπεριφερειάρχη, πρώην αντιπεριφερειάρχη κτηνιατρικών υπηρεσιών, τον κύριο Βασίλη Δελισσαμάτη, ο οποίος είναι και κτηνίατρος ο ίδιος στο πεδίο, αλλά είναι και από τους κτηνιάτρους που ως εθελοντής πήγε τις πρώτες μέρες που ξέσπασε ο φόβος στην Λέσβο και έχει εικόνα και από εκεί, πήγε για να προσφέρει. Πέρα από τη σύγκρουση εννοείται της εγωπροβατοτροφίας στην περιοχή, το παρήγορο είναι ότι ευτυχώς τον Εύρο ορεινός όγκος παραμένει καθαρός. Πέρα από τον αντίκτυπο στην υγειοργία και στα ζωοτροφάδικα και στα εργοστάσια επεξεργασίας μετανοποίησης γάλακτος, αλλά και στα απλά τυροκομεία, όπως και στο επάγγελμα των κτηνιάτρων, υπάρχει μια μεγάλη πικρία για το μεγάλο χρονικό διάστημα που παραμένει στη χώρα η ζωονόσος αυτή, γιατί παλαιότερα κρατούσε έως 8 μήνες, όπως τονίζετε. Φαίνεται όμως, διαπιστώνεται, ότι η νόσος πάει να γίνει ενδημική στη χώρα μας και αναζητούνται τα αίτια για το ποιος φταίει και τι δεν έγινε σωστά. Ο κύριος Δελισσαμάτης μας μετέφερε, γιατί αυτός αφουγκράζεται και με τους κτηνιοτρόφους μιλά και με τους κτηνιάτρους μιλά, έχει μια σαφή εικόνα της κατάστασης. Προτάσεις που θέτουν όλοι είναι για τη δημιουργία και τη σύσταση ενός εθνικού κέντρου καταπολέμησης επιζωοτιών με τη συμμετοχή και κτηνιάτρων από το πεδίο και έμειροκτηνιάτρων από όλη την περιφέρεια και τα νησιά, και πανεπιστημιακών και του Υπουργείου. Να υπάρχει δηλαδή αυτό που ζητούν, ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα έπρεπε να εκτελεστεί κατά γράμμα ή να εκτελείται κατά γράμμα με γρήγορες διαγνώσεις και αποφάσεις. Για τις 2 περιοχές του Εύρου και της Λέσβου, που ιστορικά από εδώ ξεκινούν οι επιζωοτίες, θα έπρεπε να είναι θωρακισμένες και με κτηνιατρικό προσωπικό που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Σε αυτές τις 2 περιοχές λειτουργία, όπως είπαν, κέντρο εργαστηρίων άμεσης διάγνωσης, που ακόμα στις 2 αυτές περιοχές δεν λειτουργούν. Η διαπίστωση επίσης είναι ότι έχει αργήσει η ανασύσταση των εκτροφών στον Εύρο. Μάλιστα. Οι αγρότες έχουν στραφεί σε άλλες εργασίες και είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψουν. Οπότε ανασύσταση με σχέδιο, οργάνωση και έλεγχο, ώστε να μην χρειαστεί να τα θανατώσουμε αργότερα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: οι αντίστοιχες αιτήσεις, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 22χρονος σε τροχαίο μέσα στον αστικό ιστό της Κομωτινής. Το τραγικό αυτό συμβάν σημειώθηκε σε διασταύρωση Καρμανιόλα, όπου τα τροχαία είναι συχνό φαινόμενο. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, δυστυχώς. Είναι μουδιασμένη η τοπική κοινωνία της Κομωτινής και του οικισμού Μαρόνιας, καθότι ο νεαρός που σκοτώθηκε ήταν κατοικός της Μαρόνιας, είχε την καταγωγή του από τη Μαρόνια. Βρέθηκε στην Κομωτινή προφανώς για διασκέδαση με φίλους του, με τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του. Ξημερώματα Κυριακής, λίγο πριν τις 6 το πρωί, πολύ νωρίς το πρωί, εκκινήτο σε αυτή τη διασταύρωση, όπως είπε πολύ σωστά, Καρμανιόλα, των οδών Κουρτίδη και Θάσου, συναντιούνται καθέτως δύο οδοί και εκεί συναντιούνται συνολικά, επειδή είναι διπλής κατεύθυνσης και οι δύο οδοί, 8 ρεύματα κυκλοφορίας. Είναι ένα σημείο που κάθε τρεις και λίγο, που λέμε, πάρα πολύ συχνά σημειώνονται τροχαία. Μέχρι τώρα αυτά ήταν υλικών ζημιών και με τραυματίες ελαφρώς. Δυστυχώς ήρθε η ώρα να θρυνήσουμε και ένα θύμα. Ένα παλικαράκι, 22 ετών. Οι φίλοι του ακόμη βρίσκονται εκεί στο σημείο, αφήνουν κεριά, κλαίνε, δεν μπορούν να πιστέψουν πως από τη μια στιγμή στην άλλη έχασε τη ζωή του. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στη γενέτειρά του, στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαρόνιας. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και από εμάς.
1: Ναι. Και από εμάς, Γιάννη, και ίσως καλό θα είναι να δοθεί εκεί κάποια άλλη.

0: υποστηρίζει ότι μεταφέρει το βάρος των διακομιδών στο πάσης φύσης υγειονομικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καρλοβάθου. Σύμφωνα με την καταγγελία για την κάλυψη των αναγκών, καλούνται να απομακρύνονται από τις οργανικές τους θέσεις και να συμμετέχουν σε διακομιδές εργαζόμενοι διαφορετικών ειδικοτήτων, μεταξύ άλλων γιατροί, νοσηλευτές, ΜΕΕΣ και ΜΕΕΦΤΕΣ, χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων και παρασκευαστές. Η πρακτική αυτή, βέβαια, όπως επισημαίνετε, δημιουργεί παράλληλα λειτουργικά κενά την ίδια ώρα στη δομή της υγείας. Ο Σύλλογος θέτει το επίσης το ζήτημα της αξιοποίησης στρατιωτικών οδηγών ασθενοφόρων και βέβαια αυτό το οποίο λένε ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη μόνιμη στελέχωση του ΕΚΑΒ με εξειδικευμένους διασώστες. Η διακομιδή δεν είναι απλή μεταφορά, καταλήγουν στην καταγγελία τους. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Νομικά τώρα θα κινηθεί η μη κερδοσκοπική οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων μετά τη βίαιη επίθεση που δέχθηκαν 3 μέλη της από αγωγιάτες στην Σαντορίνη. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Στο προσκήνιο ήρθαν για ακόμη μια φορά τα γαϊδουράκια της Σαντορίνης μετά από ένα βίαιο περιστατικό που εκτελήθηκε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, όταν τρεις ακτιβίστριες της ΠΕΤΑ διοργάνωσαν δράση κατά της χρήσης των υποειδών για τη μεταφορά των τουριστών, καταγράφοντας με κάμερα τη δράση τους καθώς και όσα ακολούθησαν. Οι ακτιβίστριες είχαν μεταβεί στη Σαντορίνη προκειμένου να παρουσιάσουν μια πρωτοποριακή εναλλακτική πρόταση για την ανάβαση των περισσότερων από 500 σκαλιών που συνδέουν το παλιό λιμάνι της Σαντορίνης με τα Φυρά. Η ΠΕΤΑ καταγγέλει ότι η ομάδα αγωγιατών επιχείρησε να σταματήσει τις ελλείψεις των ακτιβιστριών, κατέστρεψε τα πανό τους, τις εξύβρισε και τις ανάγκασε σπρώχνοντας τις βία να απομακρυνθούν. Ενώ σύμφωνα με την οργάνωση και όπως φαίνεται και στο βιντεοληπτικό υλικό που έκανε το γύρο του διαδικτύου και καταγγέλει μία ακτιβίστρια, ένας εξ αυτών τη χτύπησε στο πρόσωπο. Η ΠΕΤΑ έχει γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά για το περιστατικό, ενώ και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Υποειδών

0: κρίση παλιά των λιγνητικών μονάδων. Τα έργα του ΕΑΠ θα πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη της περιοχής που εφαρμόζεται, στην αναβάθμιση και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στη βελτίωση και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τονίζουν μεταξύ άλλων οι υπεύθυνοι. Μετά το τέλος πάντως, Βίκη, της λιγνητικής περιόδου, τα χρήματα που είναι να αποδίδονται από αυτό το ειδικό πόρο προς την περιοχή της Μεγαλόπολης από τη ΔΕΗ είναι σαφώς λιγότερα σε σχέση με το παρελθόν, γιατί πλέον δεν έχουμε λιγνητικά εργοστάσια. Μάλιστα. Και βέβαια έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός. Ωστόσο, υπάρχει αυτός ο ειδικός αναπτυξιακός πόρος και καλό θα είναι να διοχετεύεται σε ανταποδοτικά έργα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Τώρα, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου διατηρείται η ισχυρή δυναμική του τουρισμού στην Κρήτη, με υψηλές ξενοδοχειακές πληρότητες, ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και 1,67 εκατομμύρια προγραμματισμένες διεθνείς αεροπορικές θέσεις για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Οπότε η σεζόν, όπως καταλαβαίνουμε, δεν τελειώνει, καθώς το 1 τρίτο των ξενοδοχειακών μονάδων μάλιστα αναμένεται να παραμείνει ανοιχτό μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου. Η Κατερίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η θετική εικόνα έρχεται σε συνέχεια ενός ισχυρού επταμήνου, κατά το οποίο η Κρήτη υποδέχτηκε πάνω από 4 εκατομμύρια επιβάτες μέσω διεθνών και εσωτερικών πτήσεων. Την ίδια στιγμή όμως η αγορά λειτουργεί με κρατήσεις που γίνονται πιο κοντά στην ημερομηνία του ταξιδιού. Είναι οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής που λένε οι ξενοδόχοι, και με εκπτώσεις στα τουριστικά πακέτα που φτάνουν ακόμα και το 40% σε σχέση με την περίοδο εχμής. Εδώ έχουμε το αρνητικό πρόσημο. Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο του Συλλόγου Διεθνών Ξενοδοχείων Κρήτης, τον κύριο Σπακιανάκη, η σεζόν εξακολουθεί να τραβάει στην Κρήτη με όχημα τον καλό καιρό. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ καλά ο Σεπτέμβριος, ενώ η εικόνα αναμένεται να παραμείνει το ίδιο θετική τουλάχιστον μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Τώρα οι ταξιδιώτες αναζητούν καλύτερες τιμές και προσφορές πριν οριστικοποιήσουν τις διακοπές τους. Αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η γενικότερη ύφεση που πλήττει την Ευρώπη μέσα από το Ρωσοκρανικό πόλεμο αλλά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό και σιγά σιγά θα αρχίσουν να ρεώνουν μετά την 1η Νοεμβρίου. Το βασικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις παραμένει η πίεση λόγω των προσφορών και των εκπτώσεων που απαιτούνται για την κινητοποίηση της ζήτησης.
1: Μάλιστα.
2: Και ενδεικτικό πάντως της καλής πορείας των πραγμάτων είναι ότι στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη 3,2 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 217.000 ή 7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και να πάμε τώρα στην Ζάκυνθο και στο Σάκιν Έγκα. Ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο μαζί με το Σύλλογο Πολιτικών Συνταξιούχων Ζακύνθου επισκέφθηκαν την κτηματική υπηρεσία Ζακύνθο, όπου και παρέδωσαν μάλιστα δύο έγγραφα με θέσεις και ερωτήματα που αφορούν στην κατάσταση των ακτών του νησιού. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Συγκεκριμένα, το πρώτο έγγραφο περιείχε θέσεις και ερωτήματα για τη διαδικασία αλλαγής των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στη θέση Μπούκα στο Τραγάκι, όπου ανεγείρεται μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, και στο Κρυονέρι, επίσης για μια άλλη παρέμβαση εκεί, ενώ το δεύτερο έγγραφο αφορούσε την παραχώρηση άδειας σε επιχείρηση ενοικίασης ομπρελών και καθισμάτων στην περιοχή Πάστρα πάνω σε Αμοθήνες, το Καλαμάκι, εντός του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου σε προστατευόμενη περιοχή. Στόχος της επίσκεψης των δύο συλλόγων που συνεργάζονται ήταν να ζητήσουν απαντήσεις και διαφάνεια για τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση. Απευθύνονται λοιπόν στη κτηματική υπηρεσία, καθώς φέρει, όπως λένε, τη μέγιστη ευθύνη για τον καθορισμό και τις τροποποιήσεις των ορίων Αιγιαλού και Παραλίας, καθώς και για την επινοικίαση των παραλίων σε επιχειρήσεις με σετ ομπρελών και εξαπλώστρων. Εξαιτίας αυτών των τροποποιήσεων, αναφέρουν οι δύο σύλλογοι, πολλοί επιχειρηματίες καταφέρουν να χτίζουν σε απόσταση αναπνοής από το κύμα. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις ομπρελών και εξαπλώστρων, παρατηρούνται πολλές παραβιάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την νομοθεσία, πολύ περισσότερο για προστατευόμενες περιοχές, με δραματικές συνέπειες για τη Ζάκυνθο, όπως τη σηματοποίηση των ακτών, απώλεια πρόσβασης, υποβάθμιση περιβάλλοντος, υποβάθμιση ποιότητας ζωής. Και οι δύο σύλλογοι δηλώνουν ότι δεν θα μείνουμε θεατές στην καταστροφή του τόπου μας. Διεκδικούμε την προστασία του περιβάλλοντος και των ακτών, την ποιότητα ζωής μας και την εφαρμογή της νομοθεσίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή της παράκαμψης του χιονοδρομικού κέντρου Πηλίου.

0: Η Ελένη Μανώλη θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
1: Καλό σας μεσημέρι. Να πω λοιπόν ότι είναι ο νέος δρόμος ο οποίος θα ολοκληρωθεί μέσα το 2027. Αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε αντιπεριφερειάρχης. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη του νέου οδικού τμήματος μήκους 1,7 χιλιόμετρων. Αυτή την περίοδο κατασκευάζονται τοιχεία αντιστήριξης και γίνονται εργασίες σταθεροποίησης των πρανών. Θα αντικαταστήσει αυτός ο νέος δρόμος το αντίστοιχο τμήμα του δρόμου Χάνια Κισός, το οποίο διέρχεται μέσα από τις εγκαταστάσεις και τις πίστες του χιονοδρομικού κέντρου και το οποίο κατά την περίοδο του χειμώνα ο δρόμος ολόκληρος έκλεινε. Ναι. Για να περάσουν οι χιονοδρόμοι. Ένας δρόμος λοιπόν που η αναγκαιότητα του οποίου αυτή τη παράκαμψη λέει προέκυψε ακριβώς για αυτή την ιδιόμορφη συνύπαρξη ενός επαρχιακού δρόμου με έναν αθλητικό χώρο. Μάλιστα. Δεν ξέρω γιατί είχε σχεδιαστεί έτσι και για δεκαετίες δούλευε με τον τρόπο που σας περιγράφω.
0: Τώρα Ελένη θα σε ρωτήσω αν έχεις κάτι νεότερο από την φωτιά που είχαμε σε δασική έκταση στον Αλμυρό. Έχουμε ρήψεις από 3 ελικόπτερα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, όχι, δεν έχω εγώ εικόνα, δεν το παρακολουθώ εγώ προσωπικά, ναι. Γι' αυτό το λέω, αλλά είναι στην περιοχή Κοφή Μαγνησίας και όπως είπατε και εσείς, από την αρχή όπως το έδωσε η πυροσβεστική, είναι 4 σκάφη τα οποία τέλος πάντων επιχειρούν στο συγκεκριμένο σημείο, 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ με 10 οχήματα. Και έχουμε και τα αεροσκάφη, καθώς επίσης και ένα ελικόπτερο και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Και ελπίζουμε να το θέσουν υπό έλεγχο τέλος πάντων, γιατί σήμερα είμαστε στο κόκκινο.
0: Ναι, και τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από όσο έχουμε και εμείς την ενημέρωση, δεν απειλεί κάποια κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο,
1: όχι,
0: έχουν ενημερωθεί
1: όσοι
0: βρίσκονται εκεί γύρω στην περιοχή όσοι κινούνται. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Ελένη και να πάμε εμείς τώρα στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά, καθώς έχουμε την έγκριση από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τη χρηματοδότηση ύψους 200.000 ευρώ για παρεμβάσεις επιδιόρθωση ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις του Φεβρουαρίου του 2026. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
2: Ένα πολύ σημαντικό έργο που πρέπει να γίνει αποκατάσταση είναι στο δρόμο στην περιοχή του Μονοκαμπίου της τοπικής κοινότητας του Περδικίου, το οποίο είναι και αρκετά επικίνδυνο, θα λέγαμε, γιατί είναι πάνω στον περιφερειακό δρόμο και μέσα στον οικισμό. Θα γίνει η αποκατάσταση του οδοστρώματος του δικουργικού και τυχοποιίας της οδοποιίας και η κατασκευή ρήθρου. Θα έχουμε και τις μετώδες βεβαίως της θέσης τελή, της δάπνης αλλά και επιχωματώσεις των αγροτικών δρόμων που αυτοί κάνουν και μεγάλες ζημιές στη δημοτική ενότητα. Είναι μια απόφαση που είχε πάρει η Δημοτική Επιτροπή, την υπέβαλε πρόταση στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών και ήρθε η έγκρισή του. Ελπίζουμε μέσα στο 2026 να γίνει η μελέτη και να προχωρήσουμε άμεσα και στις εργασίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Λυκούργος Κιαδιόπουλος τώρα από την ΕΡΤ Κέρκυρας για να μας πει για τον κολυβητή μεγάλων αποστάσεων Σπύρο Χρυσικόπουλο, ο οποίος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κατάφερε να κολυμπήσει από την Ελλάδα στην Ιταλία. Λυκούργε.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μια εντυπωσιακή λοιπόν κολυμβητική διαδρομή από την Ελλάδα έως την Ιταλία ολοκλήρωσε ο 43χρονος κολυμβητής Σπύρος Χρυσικόπουλος, φτάνοντας κολυμπώντας από τους Οθονούς έως την Σάντα Μαρία Ντιλέουκα, στο νοτιότερο άκρο του Σαλέντο στην Ιταλία. Το εγχείρημα διήρκησε 31 ώρες και 50 λεπτά, με τον υπερκολυμβητή να καλύπτει συνολικά 91,4 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Marathon Swimmers Federation, πρόκειται για μια απαιτητική διαδρομή ανοιχτής θάλασσας, με το Χρυσικόπουλο να συνδέει κολυμπώντας την Ελλάδα με την Ιταλία, διασχίζοντας ένα μεγάλο κομμάτι του Βορείου Ιωνίου και της Αδριατικής. Να πούμε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε επιχειρήσει να κάνει τη συγκεκριμένη υπέρβαση. Το καλοκαίρι του 2024 είχε ξεκινήσει και πάλι από τους Οθονούς με στόχο το Τράντο, αλλά οι μέδουσες και οι ισχυροί άνεμοι δεν το επέτρεψαν να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Αυτή τη φορά όμως γύρισε αποφασισμένος και τελικά άφησε το στίγμα του στην ιστορία του αθλήματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Έκθεση φωτογραφίας στη Σαντορίνη φωτίζει την ανοικοδόμηση του νησιού μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1956. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Φωτεινή Παλογιάννη. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. 70 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1956, η έκθεση «Τοπικότητα, μοντέρνο κίνημα, ανοικοδόμηση» σε επιστημονική επιμέλεια της Βούλας Μποζινέκη Διδώνη και της Τόνιας Νιούσια συνεχίζεται έως τις 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Φωτογραφίας Καστελάνα στον πύργο της Σαντορίνης, παρουσιάζοντας τη μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης του νησιού. Περίπου 80 φωτογραφίες του Σπύρου Μελετζή και του αρχιτέκτονα Βασίλη Μπογάκου καταγράφουν τη μετάβαση από την καταστροφή στον σχεδιασμό και στη συνέχεια στην οικοδόμηση νέων οικισμών. Την έκθεση συμπληρώνουν αρχιτεκτονικά σχέδια, σκίτσα, έγγραφα της εποχής και υλικό από τα φωτογραφικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, το προσωπικό αρχείο του Βασίλη Μπογάκου και το αρχείο Θηραϊκών Μελετών Συλλογή Δημήτρη Τσίτουρα. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Εν τω μεταξύ, έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει το μεσημέρι στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 και στα δυτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 και στο Αιγαίο βόρειο ίσχυρη έως 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Earth News Radio 105,8.
1: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Όπως το τάικο, αυτό το μεγάλο παραδοσιακό γιαπωνέζικο τύμπανο, και αυτό που είδαμε στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο, που το χτυπάει ένας μουσικός με κάτι ξύλινα ραβδιά.

0: που προκαλεί πονοκέφαλο και προβληματισμό όχι μόνο στη Γερμανία αλλά σε όλη την Ευρώπη για το κύμα της ακροδεξίας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο airteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένα προς ένα εξειδικεύει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών τα μέτρα δημοσιονομικού κόστους 2,2 δις που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Καταργείται το τεκμαρτό για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία, υπογράμμισε ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Air News Radio 105,8. Πρόκειται για ένα πακέτο που αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και οικογένειες αλλά και νέους, σημείωσε. Σφοδρές αντιδράσεις αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαράς στις κυβερνητικές θέσεις. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και το κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕ. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στη θέση Κοφή Μαγνησίας. Σηκώθηκαν ενέργεια, 3 αεροσκάφη και ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκη Αχαΐας. Έρευνα για φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο. 21 εγκριτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν κοντά σε καλώδια υψηλής στάσης στη Σαξονία. Σοκ στη Φιλανδία, 28χρονος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών που ψάρευε μέσα από τα social media. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με την εξειδίκευση των μέτρων που είναι σε εξέλιξη από την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σχεδόν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα, λοιπόν, αγγίζουν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Θεσσαλονίκη και εξειδικεύει την ώρα το οικονομικό επιτελείο. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες με παιδιά, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, καθώς και ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερακάκη, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις αλληλένδετους άξονες: τη μείωση του δημοσίου χρέους, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αλλαγές στα τεκμήρια και τους δικαιούχους, στο νέο φορολόγητο για τους αγρότες, στην ενίσχυση των συνταξιούχων και στο επίδομα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες για τον κουμπαρά για την νέα γενιά, καθώς και τα κριτήρια, δικαιούχοι και η χρηματοδότηση του νέου προγράμματος Σπίτι μου 3.
2: Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πώς είναι συνεπείς? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες, το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες. Συνταξιούχοι. Ενισχύουμε τους συνταξιούχους αυξάνοντας από 300 σε 400 ευρώ τη μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου. Διευρύνουμε έτσι σημαντικά παραλλήλως και την περίμετρο των δικαιούχων με 270.000 επιπλέον συνταξιούχους. Δεν βοηθάμε μόνο την οικογένεια να μεγαλώσει το παιδί της, αρχίζουμε μαζί της να χτίζουμε το μέλλον του. Μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννησή του, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Έναν κουμπαρά για τη νέα γενιά και για κάθε ευρώ που θα καταθέτει, μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, ένα ακόμη ευρώ θα βάζει η πολιτεία. Ένα ευρώ η οικογένεια, ένα ευρώ η πολιτεία.
0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εκεί βρίσκεται ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Σάβαλος, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχει υποθεί μέχρι

0: Την ώρα, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε ότι συνεχίζεται εδώ η συνέντευξη.
0: Είναι σε εξέλιξη, ναι.
1: Είναι σε εξέλιξη, είμαστε στο τέλος των ερωτήσεων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι. Είναι πολλά τα θέματα που τίθεται εδώ στην συνέντευξη και λαμβάνουμε απαντήσεις από το οικονομικό επιτελείο. Να πούμε λοιπόν, Γρηγόρη, ότι πρόκειται για μέτρα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 ουσιαστικά. Αυτά τα μέτρα συν θα υπενθυμίσουμε με την ευκαιρία 3 δισεκατομμύρια που ήταν τα πακέτα της ΔΕΘ το 2025 και το 2024 για να γίνει έτσι συνολικά να έχουμε μια εικόνα ότι διατίθενται μέσα στην τριετία κάπου 5 δισεκατομμύρια. Οι νέες παρεμβάσεις για την περίοδο τώρα μέχρι το 2030 καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων που ακούσαμε και από τον κύριο Πιερακάκη με προταστικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και την ενίσχυση των επενδύσεων ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και πάντα βέβαια όλα αυτά μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει η χώρα.
0: Επειδή είναι πολλά αυτά που υπόθηκαν και για να μην χαθούμε στη μετάφραση εδώ τώρα στο μαγκαζίνο μας, να ξεκινήσουμε να πούμε χαρακτηριστικά τι γίνεται με συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Για παράδειγμα, τι υπόθηκε για τις αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες, Κώστα?
1: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θυμίζω, είναι στο επίκεντρο. Mm-hmm. Και ανακοινώθηκε η απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού κατά τον επιλογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, στο οποίο συνεχίζει να συνδέεται, Γρηγόρη, πρέπει να το πούμε αυτό, με τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, όσο αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, τόσο θα αυξάνεται και το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Απαλλαγή λοιπόν για αυτούς, αλλά υπό προϋποθέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Να είναι συνεπείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, να έχουν υποβάλει όλα τα στοιχεία στο My Data της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να έχουν διασύνδεση POS και ταμιακών για το εκάστοτε φορολογικό έτος και να μην έχουν υποπέσει σε φορολογική ή εργατική παράβαση την τελευταία πενταετία. Ισχύει από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή με τις φορολογικές δηλώσεις του 2027, επιπλέον έχουμε επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές προώνες για τα ταξί. Ήταν ένα αίτημα των ταξιτζίδων ανάλογα με το ποσοστό της ιδιοκτησίας.
0: Άλλη κατηγορία τώρα. Τι γίνεται με τους αγρότες και τους τρίτεκνους?
1: Εδώ για τους αγρότες έχουμε μείωση του συντελεστή φορολόγησης κατά κύριο επάγγελμα αγροτών από 0% έως τις 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή οι δηλώσεις που θα γίνουν του χρόνου. Μειώσεις φόρου θα δουν περίπου 47.000 από τους 246.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που βρίσκονται άνω, δηλαδή πάνω από το αφορολόγητο όριο, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται για αγρότη χωρίς τέκνα από 8.633 ευρώ σε 22.204 ευρώ, Γρηγόρη.
0: Τώρα, στα μέτρα που ξεχώρισαν ήταν σίγουρα τα 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση των συνταξιούχων και τα 500 ευρώ για τους δημόσιους λειτουργούς. Να ξεκινήσουμε με τους συνταξιούχους.
1: Να πάμε λοιπόν στους συνταξιούχους. 400 ευρώ καθαρά ενίσχυση στους συνταξιούχους και επεκτείνεται σε μόνιμη βάση από τον Νοέμβριο του 2026. Είναι ένα μέτρο. Αυτή η αύξηση των κατοστάρκων παραπάνω θα δοθεί από την τρέχουσα χρονιά. Το Νοέμβριο. Οι συνταξιούχοι, όλοι οι συνταξιούχοι θα το λάβουν, δεν μπαίνουν εισοδηματικά κριτήρια πλέον.
0: Ωραία.
1: Άμα είναι πάνω των 65 ετών, είναι επιπλέον 270.000 δικαιούχοι συνολικά θα λάβουν το επίδομα αυτό, την ενίσχυση αυτή 2.200.000 δικαιούχοι και το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χειρίας, άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι περίλικες. Επίσης, στους δημοσίους υπαλλήλους, πρέπει να πούμε ότι εδώ υπάρχει μια αύξηση, ένα επίδομα εορτών, Χριστουγέννων να το πούμε, 500 ευρώ, μεικτά βέβαια, άρα λοιπόν θα έχουν ασφαλιστικές εισφορές, θα δοθεί όμως το Δεκέμβριο του 2027.
0: Είδαμε λοιπόν τι γίνεται με τους δημόσιους υπαλλήλους. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους υπαλλήλους στον ιδιωτικό τομέα. Τι συμβαίνει, πού θα πάει ο κατώτατος μισθός, Κώστα?
1: Στα 1.000 ευρώ το 2028. Mm-hmm. και 1.300 ευρώ με τις τρίτες. Αν έχει κάποιος τρίτες θα παίρνει 1.300 ευρώ. Μες. Αυτός είναι ο κατώτατος μισθός. Επίσης, οι εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα θα έχουν μείωση ασφαλιστικών εισφορών μισή μονάδα από τον Απρίλιο 2027 και για το σύνολο μιλάμε τώρα, έτσι, του ιδιωτικού τομέα μαζί με την αύξηση του κατώτατου. Τον Απρίλιο συνήθως δίνεται αυτή η αύξηση. Το σύνολο της μείωσης θα γίνει από τις εισφορές του εργαζόμενου. Ωραία. Τώρα, επίσης έχουμε μείωση συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων στο 0% έως τις 20.000 ευρώ από το 2027, φορολογικό έτος 2027. Μάλιστα. Ουσιαστικά δηλαδή οι μειώσεις θα είναι την επόμενη χρονιά θα τις δούνε από τις παρακρατήσεις και μειώσεις θα δουν συνολικά 87.000 από τους 152.000 τρίτεκνους που βρίσκονται άνω του αφορολογίου του ορίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται από 14.364 ευρώ σε 25.364 ευρώ.
0: Πολύ σημαντικός ο στόχος που είπες, αλλά σημαντικός είναι επίσης και ο στόχος για τη μείωση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Το 30% μείον είναι ο στόχος τουλάχιστον.
1: Ναι, είναι ένα μέτρο το οποίο θα το δούμε να ξεδιπλώνεται από το 2027. Ναι. Επίσης έχουμε μέτρα για τις επιχειρήσεις. Έχουμε κατάργηση του τέλους επιδεύματος ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Από το 2027, δηλαδή φετινά εισοδήματα στην ελληνική περιφέρεια και Θεσσαλονίκη θα έχουμε μείωση 50% και μετά θα αρχίσει να μειώνεται και στην Αττική για να καταργηθεί οριστικά και αμετάκλητα το 2029. Γρηγόρη.
0: Είναι πολλά τα θέματα έτσι κι αλλιώς. Η συνέντευξη είναι σε εξέλιξη. Και το στεγαστικό να πούμε, βέβαια. Είχαμε παρεμβάσει και για τη στέγη. Σωστό.
1: Έτσι, έτσι. Είναι το νέο πρόγραμμα σπίτι
0: και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα. Ναι.
1: Με συνολικά κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Θα έχουμε κατάργηση από το 2027 του έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. Αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων. Η αύξηση όμως του φόρου μεταβίβασης από το 3 σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών.
0: Κώστα, μένουμε σε αυτά. Παρακολουθεί την εξέλιξη, τη συνέντευξη και αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr, κυρίες και κύριοι, για να δείτε περισσότερα και πιο αναλυτικά το τι λέει αυτή την ώρα το Υπουργείο, το Οικονομικό Επιτελείο Υγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εξειδικεύει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Ο οποίος μάλιστα απάντησε σε όσους είπαν πως περίμεναν να δώσει περισσότερα στους πολίτες από το βήμα της ΔΕΘ. Για να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Άκουσα από κάποιους περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Και αν κάποιοι δυσαρεστήθηκαν γιατί περίμεναν περισσότερα, θα εξηγήσω με απλά λόγια ότι αυτό με τον τρόπο του, αν το έκανα για προεκλογικούς λόγους, θα υποθήκευα αυτό για το οποίο έχω εργαστεί τόσο σκληρά και το οποίο έχουμε σήμερα κατακτήσει. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Η ανεργία το 19 ήταν στο 18% με το μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,8%. Και σήμερα η ανεργία είναι στο 7,9% με τη μέσο ευρωπαϊκό όρο στο 6,1%. Τι συζητούσαμε το 19? Δεν έχουν τα παιδιά μας δουλειές. Και πράγματι αλήθεια ήταν. Μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης από το 15 στο 18 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη. Αποκλίναμε 0,9% με την Ευρώπη στο 2,3%. Και από το 22 στο 25 είμαστε στο 3% με την Ευρώπη στο 1,7. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται πιο γρήγορα από το μέσο όρο. Και εν μέσω ενός περιβάλλοντος κρίσεως.
0: Λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι σε εξέλιξη ακόμη η εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών, ώστε να γίνει κατανοητό ποιες κατηγορίες πολιτών ωφελούνται περισσότερο και πότε τα μέτρα αυτά θα εφαρμοστούν, καθώς η υλοποίησή τους θα γίνει σταδιακά και μέσα στο 2027. Σε μια πρώτη αποτίμηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, τώρα κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι αυτά που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, της οικονομίας, χωρίς να λοχεύει ο κίνδυνος της χρεοκοπίας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι λένε το πλέον στο Μαξίμου μετά τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη. Νότι, καλό μεσημέρι. Μας ακούει Νότι Σανανιάδης.
3: Βεβαίως, σας ακούω.
0: Σε ακούμε και εμείς πολύ καλά τώρα, Νότι. Πάμε λοιπόν.
3: Ωραία. Το μέγαρο Μαξίμου, στελέχη της κυβέρνησης, δηλαδή όπως ο κ. Παρασαμπεράς που ακούσαμε το πρωί, σε εμάς την Ερθνή Ιστορία στην εκπομπή του Βασίλη Αδαμόπουλου και της Μαρίας Γεωργίου, αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Βαρνάκης σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, κινούνται σε μια κατεύθυνση υποστήριξης των μέτρων, μάλλον της λογικής που επέβαλε αυτά τα μέτρα, απαντώντας σε αιτιάσεις ότι θα μπορούσαν να δοθούν περισσότερα ή σε κάποιες κοινωνικές ομάδες που θεωρούνται ότι δεν έχουν ικανοποιηθεί οι προσδοκίες τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Σαμεράς σήμερα ανέφερε και τα μέτρα, μέτρο προς μέτρο, να το πούμε έτσι αναλυτικά, αλλά και υπογράμμεσε ότι αυτά θα φανούν μέσα ανά μήνα, θα φανούν μέσα στο διάστημα που έρχεται. Και όπως άλλωστε είπε και τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν πέρσι φάνηκαν μέσα σε αυτόν τον χρόνο, αυτό είναι και ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Είναι και φράση που χρησιμοποίησε χτες ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εφόλης ηλικίας συνέντευξης που παραχώρησε από τη ΔΕΘ. Και ο Παύλος Μαρινάκης,
0: πριν πάμε στον Παύλο Μαρινάκη, αφού αναφερθήκαμε στον κύριο Αμυρά, να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο οποίος ουσιαστικά τόνισε ότι το πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη είναι από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών.
4: Το σημαντικό είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Και αυτό νομίζω είναι η ειδοποιός και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι κοστολογημένα, θα νομοθετηθούν, θα συνοδευτούν από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θα εφαρμοστούν όπως συνέβη ακριβώς με την περσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που νομοθετήθηκε, εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου για μισθωτούς συνταξιούχους που το έχουν δει και συνέχεια της μεταρρύθμισης αυτής θα εφαρμοστεί και υλοποιείται το 2027. Επομένως, νομίζω αυτό το πακέτο των μέτρων αποτελεί έτσι το βασικό κορμό της συμφωνίας προόδου και ευημερίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα το 2030. Πέρα από την παροχολογία, την υποσχεσιολογία και τις ακάλυτες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, εγώ θα ήθελα να επισημάνω και ένα μέτρο που ήταν, που νομίζω ότι είναι σημαντικό και πρωτοποριακό. Είναι ένα μέτρο το οποίο στηρίζει τη μέση οικογένεια ή, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα καλύτερα ότι στηρίζει το νέο παιδί σε κάθε μέση οικογένεια με βάση τις αποταμευτικές δυνατότητες κάθε νοικοκυριού. Μία οικογένεια που θα μπορούσε να δώσει 50 ευρώ το μήνα για το παιδί τους σαν μία αποταμίευση, δηλαδή 600 ευρώ το χρόνο, θα έχει απόδοση 100% για την απόδοση του παιδιού του σε κάθε χρόνο. Να δημιουργηθεί μία κουλτούρα αποταμίευσης για τα παιδιά.
0: Τώρα, όπως μας είπες και εσύ νωρίτερα, Νότι Ανανιάδη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας στον ραδιόφωνο του Sky, απάντησε ουσιαστικά στην κριτική ότι ήταν λίγα τόσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, απάντησε στην κριτική αυτή και σημείωσε ότι, και αυτό που το ακούσαμε και από τον κύριο Μερά νωρίτερα, ότι αυτά τα μέτρα είναι κοστολογημένα, όπως έχει αποδεχθεί η κάθε επανάληψη, θα κατατεθούν και θα έχουν κατατεθεί ήδη και θα καθιστολογηθούν και από το Γενικό, θα αποτιμηθεί το κόστος μάλλον από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και σημείωσε ότι δεν είναι λεφτόδεντρα, δεν είναι χρήματα που έρχονται από κάποιο λεφτόδεντρο. Όσο περισσότερα μπορούμε, τόσα περισσότερα ανταποδίδουμε στην κοινωνία πίσω, επιστρέφουμε στην κοινωνία και στους πολίτες. Και υποστήριξε ότι ακριβώς είναι το οριζόντιο, δηλαδή το ότι απλώνεται σε πολύ μεγάλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας το χαρακτηριστικό των φετινών μέτρων, σύν το γεγονός ότι δεν είναι μέτρα μιας χρονιάς, αλλά απλώνονται και αυτά σε μια τετραετία, δηλαδή τα βλέπουμε σε βάθος χρόνου. Αυτό θα λέγαμε, αυτά τα δύο σημεία συμπυκνώνουν την απάντηση του Μέγαρου Μαξίμου σε γκρίνιες, ας το πούμε έτσι, αν πρέπει ο όρος, σε αιτιάσεις ότι δεν κάλυψαν τους πάντες ή δεν κάλυψαν όσο ήθελε η κάθε κοινωνική τάξη, όσο προσδοκούσε τέλος πάντων να πάρει η κάθε κοινωνική τάξη. Όσο περισσότερα έχουμε, τόσο περισσότερα δίνουμε. Όσο περισσότερη επένδυση και ανάπτυξη υπάρχει, τόσο περισσότερη ανταπόδοση στην κοινωνία καταγράφεται. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η κεντρική ιδέα της κυβερνητικής πολιτικής επιχειρηματολογίας υποστήριξης των μέτρων που ανακοινώθηκαν προχτές και αναλύθηκαν νωρίτερα, νομίζω, από το οικονομικό επιτελείο.
0: Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, λοιπόν, ο κ. Χατζηδάκης, τόνισε ότι το πακέτο διαμορφώθηκε για όλες τις κοινωνικές ομάδες με βάση την αντοχή της οικονομίας.
5: Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα στη σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά.
0: Λοιπόν, για το πακέτο το μέτρο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Αντένα, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που στηρίζονται σε δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος δημιουργήθηκε από την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την αύξηση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
6: Υπάρχουν λοιπόν δύο ποιοτικές διαφορές και των φετινών και των περσινών και όλων των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, από τότε δηλαδή που εξελέγει Πρωθυπουργός της χώρας. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα λεφτά, τα παραπάνω λεφτά, όσα παραπάνω μπορείς. Αυτά τα λεφτά για το 27 είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε. Η δεύτερη ποιοτική διαφορά, δεν χρειάζεται αυτή πολύ ανάλυση, είναι ότι αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό, όπως τα ακούσατε, θα τα δείτε να εφαρμόζονται.
0: Η Υπουργός Εργασίας τώρα και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Γεραμέως, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερκνιούς, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα του κατώτατου μισθού. Σε ποιο ύψος παρέλαβε η κυβέρνηση και πού θα βρίσκεται το 2027.
7: Ο κατώτατος μισθός ξεκίνησε επί ημερών κυβέρνηση. Εμείς τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ. Σήμερα βρίσκεται στα 920 ευρώ. Έχει αυξηθεί κατά 41,5%.
0: Στο ζήτημα του κουμπαρά για τη νέα γενιά αναφέρθηκε και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας και αυτός στην τηλεόραση του Ερκνιούς.
8: Αυτό το μέτρο λοιπόν ενός κλειστού λογαριασμού για τα παιδιά, στο οποίο θα μπορείς κάθε μήνα η οικογένεια να βάζει 100 ευρώ και να βάζει και το κράτος 100 ευρώ μέχρι τα 18 έτη αυτού του ανθρώπου, ώστε να κάνει στο ξεκίνημά του να έχει μια πρόσθετη δυνατότητα να προχωρήσει μπροστά.
0: Τώρα, ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση έχουμε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με το σύνολο των κομμάτων να τον κατηγορούν για αναξιοπιστία, αντιλαϊκή πολιτική και φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Πάμε στην πολιτική μας στάθεια Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά και όσο γίνεται πιο επιγραμματικά για τις ανακοινώσεις και τις αντιδράσεις των κομμάτων. Έχουμε σκληρή κριτική από όλα τα κόμματα. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ετοιμάζεται να ανέβει η Θεσσαλονίκη να παρουσιάσει το Σάββατο στο Βελίδιο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, Ευγενία.
9: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Θα προσπαθήσω επιγραμματικά να δώσω το κλίμα των αντιδράσεων. Όπως λοιπόν ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, η τετραετή ανάπτυξης που ανέφερε ο Πρωθυπουργός αποδείχθηκε τετραετία χαμένων εταιριών και της διεύρυνσης των ανισοτήτων, με την αγοραστική δύναμη των πολιτών να είναι στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ, όπως προείπες και εσύ, πυρετό συσκέψεων και προετοιμασίες εν ώψη της ΔΕΘ, επικρατεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με παραγωγικούς φορείς της πόλης, ενώ μαζί με το οικονομικό του επιτελείο θα μιλήσουν με φορείς από τη Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία. Τώρα, αναφορικά με την εμφάνισή του στην ΔΕΘ, έχοντας ως προμετωπίδα το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο της διακυβέρνησης, εφόσον βέβαια το ΠΑΣΟΚ κόψει το πρώτο το νήμα της νίκης. Θα παρουσιάσει την πρόσφατη πρόταση του κόμματός του για το ιδιωτικό χρέος, ενώ οι διαχωριστικές γραμμές που πρόκειται να θέσει από Μητσοτάκη και Τσίπρα, παρουσιάζοντας σε αυτόν ως ενδυνάμει πρωθυπουργό με ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση, όραμα και πολιτικό προσωπικό. Απέναντι δε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμείνει να βάζει και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς στο κάδρο της αναξιοπιστίας.
0: Τώρα, σκληρή κριτική από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάτζη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερκνιούς. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
9: Βεβαίως.
10: Υπόδεντρα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συμπολίτες μας θέλουν λύσεις, θέλουν απαντήσεις και θέλουν πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τροχονόμο συμφερόντων για τους λίγους και ισχυρούς στην αγορά, θα χτυπά τα καρτέλ, θα επιβάλλει και θα εισπράττει πρόστιμα, θα μειώνει τους έμεσους φόρους όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση, θα μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
0: Πάμε στα άλλα κόμματα τώρα, στην αντιπολίτευση, Ευγενία.
9: Τα ΣΥΡΙΖΑ Γρηγόρη, από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, έκανε λόγο για ένα πρωθυπουργό με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα και φτωχοποίησε το 80% των Ελλήνων.
0: Εχμηρός ήταν και ο Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος μίλησε τηλεόραση του Ερηνιούς, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για να τον ακούσουμε.
11: Το κεντρικό πολιτικό δίλημα που έθεσε για μία ακόμη φορά εκβιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Μητσοτάκης ή χάος. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδιλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας αν υπάρξει αλλαγή. Και άλλωστε δεν το λένε μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το λένε και οι ίδιοι πολίτες σε έρευνες.
0: Έχει σε υψηλούς τόνους η κριτική και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, Ευγενία.
9: Βεβαίως, δρε μια κριτική άσκηση και το ΚΚΕ, σχολιάζοντας ότι κύριο Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολόγησε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε στον αιώνα τον άπαντα.
0: Να ακούσουμε τον Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
12: Και από ένα τεράστιο όγκο, ένα πακτολό κερδοφορίας και φορολιστίας θα επιστρέψει ένα ασήμαντο μέρος ημίμετρων τα οποία δεν μπορούν όχι απλά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σήμερα αλλά θα οδηγήσουν και σε μείωση της αγοραστικής δύναμης.
0: Τα υπόλοιπα κόμματα, τι αντιδράσεις έχουμε μέχρι στιγμής?
9: Τι αντιδράσεις έχουμε από την Πλεύση Ελευθερία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου με τέσσερις λέξεις περιέγραψε το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ. Λέγοντας όπως προείπα, τέσσερις λέξεις. Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία και εξυπνάδες.
0: Περιμένεις λοιπόν, Ευγενία, να την ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, που έκανε λόγο για αμέτρα κοροϊδία από την κυβέρνηση.
13: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες.
0: Για μέτρα που είναι λίγα και δεν φτάνουν, μίλησε και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νασιός.
14: Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031.
0: Εν τω μεταξύ, είχαμε σφοδρά πειρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον επικεφαλής της Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, ο οποίος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για τη συνέντευξη τύπου του κόμματός του. Ευγενία.
9: Ναι, επίσης να σου πω, Γρηγόρη, ήταν σφοδρά τα πειρά του κυρίου του Γαβρίλη Σακελαρίδη κατά της κυβέρνησης για τα προγράμματα του που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Καθώς είπε, είναι κάτι που το έχουμε ξανακούσει και ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία τώρα 7 χρόνια να μας αποδείξει ότι η οικονομία πηγαίνει μπροστά, αλλά δυστυχώς τα νούμερα των διαψεύδουν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγένεια Λούζου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα όσα είπε ο κύριος Σακελαρίδης.
15: Στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Ζούμε από το 2019 και μετά τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος και ισχύος όμως, όχι μόνο εισοδήματος αλλά και ισχύος, που έχει ζήσει η χώρα μας από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτή η λεγόμενη μεταμνημονιακή περίοδος είναι μια περίοδος όπου οι πλούσιοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται και τα φτωχότερα εισοδηματικά στρώματα βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται.
16: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Μένουμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να περάσουμε στους εκπροσώπους της αγοράς και των επαγγελματικών φορέων. Πώς άκουσαν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Ποια είναι η αποτίμηση που κάνουν σας ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός? Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων μίλησαν σήμερα στα μικρόφωνα του News Radio 105,8 και αντιδράσεις που καταγράφουν ποικίλουν από κλάδο σε κλάδο και από κατηγορία σε κατηγορία. Άνθρακα στο θησαυρό ήταν ο πρόεδρο τη ΕΣΕΒΕ Γιώργο Καβαθά, ο οποίο μίλησε στον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στι πρωινέ διαδρομέ και βάλε αρνητικό πρόσημο στι εξαγγελίε του Κυριάκου Μητσοτάκη.
17: Μιλήσατε για προσδοκίε το προηγούμενη σύνδεσή μα, οι οποίε καλλιεργήθηκαν και από το κυβερνητικό επιτελείο και δυστυχώ είναι άνθρακα στο θησαυρό. Καταρχά, όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι για το μέλλον, ναι, όχι για το παρόν. Δηλαδή την πρώτη αλλαγή που θα δούμε θα τη δούμε το καλοκαίρι του 27 με την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, όχι όμως στην Αττική. Ποιο είναι το κριτήριο? Δηλαδή έχουν επαφή στο οικονομικό επιτελείο με την πραγματικότητα? Έχουν δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των επιχειρήσεων στο νομό Αττικής? Γιατί ο νομός Αττικής μπορεί να πληθυσμιακά να έχει μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων από ό,τι έχουν άλλες περιοχές της χώρας, αλλά ταυτόχρονα έχει και την πλειονότητα των επιχειρήσεων.
0: Σημαντική, σε διαφορετικό μήκος βέβαια, ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε ότι ο ίδιος θέλει να κρατήσει το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων, τα οποία είναι παροχές, όπως υποστήριξε, και όχι μέτρα αυξήσεων.
18: Εγώ θα κρατήσω το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μέτρα παροχών και δεν είναι μέτρα αυξήσεων. Δηλαδή το να διαμαρτυρόμαστε γιατί εμείς πήραμε λιγότερα και άλλοι περισσότερα, θεωρώ ότι είναι λάθος προσέγγιση. Αυτό το οποίο έτσι θα σας πω είναι ότι είχαμε προσδοκίες για μεγαλύτερη μείωση της προκαταβολής και στα φυσικά πρόσωπα, αλλά τώρα και για τις επιχειρήσεις, αυτή η μεταχρονολογημένη, αν θέλετε, έτσι, μείωση από το 28 μέχρι το 34, για να πάμε στο 50%, δεν είναι κάτι το οποίο μας μπορεί να πει κανείς ότι μας ικανοποιεί. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό της κατάργησης του τέλους επιτιδεύματος μεταξύ περιφέρειας και Αττικής. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοιοι διαχωρισμοί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 52% της επιχειρηματικότητας είναι στην περιφέρεια Αττικής.
0: Τώρα, πολλή συζήτηση έγινε για την φορολογική ελάφρυνση για τις τρίτες οικογένειες που περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων για το δημογραφικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία παιδιά, Δημήτρης Κοντός, μίλησε εδώ στο News Radio 105.8 στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
19: Τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν οικογένειες με τρία ανήλικα παιδιά. Όχι τρίτες. Γενικά. Το δεύτερο είναι ότι η αναφορά που γίνεται στις 20.000. Για το αφορολόγητο είναι λίγο πάνω από το όριο φτώχειας, έτσι. Αυτό που λοιπόν που ζητάμε είναι οι τρίτεχνοι να χαρακτηριστούν πολύτεχνοι.
20: Και αυτό τι θα σήμαινε την άλλη μέρα?
19: Αυτό θα σήμαινε λοιπόν, εκτός από τα αφορολογικά στα οποία αναφερόμαστε που πρέπει να γίνονται κλιμακωτά, εκτόσεις για παράδειγμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκτόσεις στην ενέργεια. Και προφανώς διευκολύνεις στα καύσιμα και στα τρόφιμα με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να ζήσουν οι τρίτεκνες οικογένειες. Ακόμη και το σπίτι μου, το πρόγραμμα δηλαδή, αναφέρεται σε κάποιον, αυτό που είπα προηγουμένως, που έχει τρία ανήλικα παιδιά.
0: Πολλή συζήτηση έγινε επίσης για τις προτάσεις για το στεγαστικό πρόβλημα, για το νέο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, για την αυξημένη φορολόγηση στις αγορές ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών και τη διεύρυνση της απαλλαγής από τον έφια σε μικρούς οικισμούς. Ήταν τα μέτρα που έρχονταν στο επίκεντρο των όσων ανακοίνωσε και το στεγαστικό πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Να πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά του πρόεδρου της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδος, Κωνσταντίνο Τσάρος, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας.
21: Οποιαδήποτε κίνηση κάνει κάθε φορά η κάθε κυβέρνηση σχετικά με τα ακίνητα που έχουμε περάσει κρίσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε μια στεγαστική κρίση, θα πρέπει να γίνεται βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πετάμε βόμβες. Ο φόρος μεταβίβασης είναι 3% αυτή τη στιγμή, 3,09%, όπως είναι και για τους Έλληνες, έτσι είναι και για τους ξένους, και το πηγαίνουμε στο 15. Δηλαδή, κλείνουμε την πόρτα σε οποιονδήποτε ξένο θέλει να αγοράσει, σε οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει, σε οποιονδήποτε θέλει να μεταφέρει κεφάλαια στην Ελλάδα. Σε οποιοδήποτε θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει δουλειά στους Έλληνες, αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το θέμα, να βρούμε έναν τρόπο να ανέβουν τα εισοδήματα του Έλληνα. Γιατί δεν κοιτάζουμε πάντα από το πώς θα περιορίσουμε βία είτε την άνοδο των τιμών, είτε την αγοραστική δύναμη των ξένων. Το Σπίτι 3 δεν μας είπε τους όρους του οποίου θα γίνει. Εμείς είμαστε υπέρ όλων των προγραμμάτων και τα προηγούμενα προγράμματα Σπίτι μου, Άνοιξη μου 2, ήταν πολύ αξιόλογες κινήσεις.
0: Τώρα, αναφορικά με την ανασυγκρότηση του πρωτογενού τομέα αλλά και στα λάθη που έγιναν στη διαχείριση του ΠΚΠ, ήταν τα σημεία που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη τύπου στην Θεσσαλονίκη, χαρακτηρίζοντας την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και την αλία κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Η Διαμάντου Κρητικού, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμυντίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή έχουμε και λέμε τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα.
1: Μετά τα μπλόκα, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης ήταν πετρέλαιο στην Αγγλία. Έτσι. Mm-hmm. Το ξαναείπε ο Υπουργός. Αυτή τη στιγμή όμως και το πετρέλαιο στην Αγγλία με την ταχύτητα και με την άνοδο που έχει, χαθήκαμε. Έτσι. Ένα δεύτερο. Ακούσαμε για τις 20.000 απαλλαγή των αγροτών από τη φορολογία. Mm-hmm. Θετικό. Δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα. Με θετικό πρόσημο είναι αυτό το μέτρο. Να σας πω όμως ότι από το 2023, όσο μπορώ να γνωρίζω, το 97% των αγροτών είναι κάτω από 20.000. Τα ένα-δύο βασικά πράγματα είναι να τακτοποιηθεί πλέον το ζήτημα του ΟΣΔΕ και όχι με μεσοβέζικες λύσεις. Αυτή τη στιγμή να λέμε ότι ναι, η μετάβαση δύσκολη, όλα αυτά. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα. Σκεφτείτε όμως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 2,5 χρόνια να πάρει χρήματα από επιδοτήσεις για τη μετάβαση και για τους ελέγχους και δεν έχει μια απάντηση για το τι μέλη γενέσθαι. Πρέπει να βρούμε τρόπο να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Ο δρόμος, η αγανάκτηση, η διαμαρτυρία, τα αιτήματά μας, η προβολή των προβλημάτων μας δεν θα σταματήσει να υπάρχει.
0: Αυτά λοιπόν με το οικονομικό κομμάτι της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο πολιτικό κομμάτι τώρα. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε εμφαντικά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Μάλιστα, εκτίμησε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και ο σχηματισμός νέας κυβέρνησης από τη Φιλελεύθερη Παράταξη.
2: Εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να πω για τον στόχο της αυτοδυναμίας είναι να θυμίσω σε όλους σας ότι πριν από τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε δημοσκόπηση η οποία να έδειχνε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από 35-36% και η Νέα Δημοκρατία τελικά πήρε 41%. Θεωρώ λοιπόν ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένας στόχος ο οποίος υποκρύπτει οποιαδήποτε αλαζονία, αλλά είναι ο μόνος στόχος και η μόνη λύση, η μόνη πολιτική λύση σήμερα, ώστε η χώρα την επόμενη μέρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει το δίλημα της κάλπης και ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε με τοπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το προεκλογικό, θα έλεγα, αφήγημα και σε πολιτικό επίπεδο ανέπτυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε αυτό το πλαίσιο τόνισε ότι δεν υπάρχει κυβερνητική επιλογή χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός επανέφερε το σενάριο της κυβέρνησης ηττημένων, βάζοντας το κάβρο τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Χάρη Δούκα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακόμη και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, αναδεικνύοντας πάντως, θα έλεγα, ως βασικό αντίπαλό του τον Αλέξη Τσίπρα. Τζάμπα πήγε το rebranding, είπε εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού και πρόσθεσε ότι το 2014 ήταν σε καθεστώς απαπάτης. Τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών. Ενώ έστρεψε τα πειρά του και προς το Πασόκ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης. Πρέπει να πω ότι στην αμαλία στο στρατηγείο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα θεωρούν ότι το Μέγαρο Μαξίμου θα προσπαθήσει να αποδομήσει τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και την πρόταση εξουσίας που έχει καταθέσει στους πολίτες και προφανώς λένε οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη εκτιμούν ότι η Ελλάς αποτελεί το μοναδικό υπαρκτό κίνδυνο μπροστά στις κάλπες για τον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να ακούσουμε στο σημείο αυτό, την αναφορά του Πρωθυπουργού στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Επειδή γνωρίζω καλά αυτό το τραγούδι, περίμενα ότι θα το είχε αντιληφθεί το Πασόκ πρώτο, το οποίο θέλει να μας παρουσιάζει με τον κύριο Τσίπρα περίπου ως δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Δεν ήταν πρόθεσή μου χθες να ασχοληθώ καθόλου με την αντιπολίτευση. Και ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι όταν ο κύριος Τσίπρας έλεγε αυτό το οποίο έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτηση. Τώρα πρόκειται για κανονική απάτη και για μια κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, το να υπόσχεται κανείς πράγματα τα οποία ο ίδιος πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να τα εφαρμόσει.
0: Ήταν ιδιαίτερα χειμώνα το σχόλιο για τον πρώην Πρωθυπουργό, Ανδρέα.
20: Ναι, και βέβαια και σε συνδυασμό και με το Πασόκ και η Χαριλά Περκούπη και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, να έχουν αυτή την αναφορά του κ. Μητσοτάκη, την οποία ακούσαμε. Μίλησε για πανικόβλητο Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι έχει όμως καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών πως ο Πρωθυπουργός που έκανε λάθος το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής έδειξε το κράτος των υποκλοπών, διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την ασυλία των υπουργών του. Δίδυμα
21: τσιγάρια στον ίδιο ουρανό, ξέραμε ότι είναι με τον κύριο Τσίπρα, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, στη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, στα σκάβαλα και την υποβάθμιση θεσμών, όπως δίδυμα φεγγάρια είναι και στο ξέπλυμα των ευθυνών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας που άφησαν τη χώρα στο κύριο του γκρεμού. Να πω τέλος, Γρηγόρη, ότι από τον Περισσό, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με αναφορά της, με αφορμή της αναφορής του Πρωθυπουργού για κυβέρνηση ηττημένων, συμπεριλαμβάνοντας μέσα και τον Κουκουέ και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης για άλλη μια φορά εμπλέκει το Κουκουέ σε ανυπόστατα σενάρια κυβερνητικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου και λοιπούς, αν και γνωρίζει πολύ καλά το πρόγραμμα του Κουκουέ και τη συνεπή θέση του ενάντια σε όλες τις κυβερνήσεις της αστικής αντιλαϊκής διαχείρισης.
0: Ανδρέα Μαρτιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ κατά του Νίκου Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ.
3: Είδα ωραίες γιορτές στην Κρήτη, σημαίακια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια, τραγούδια. Από την δεκαετία του 80 το χρέος πήγε από το 25% του ΕΠ στο 100% του ΕΠ. Λοιπόν, τότε ουσιαστικά δημιουργήθηκε η πρώτη εκτείναξη του δημόσιου χρέους και δεν μπορούσαμε ουσιαστικά ποτέ να το ελέγξουμε. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη με πολύ έτσι επιμονή και συστηματικότητα να γίνει ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ. Δεν χωρίζουν ουσιαστικά πολλά τα δύο κόμματα ως προς την πλειοδοσία των παροχών.
0: Δεικτική ήταν και η απάντηση του για το ενδεχόμενο σχηματισμό κυβέρνηση από κόμματα που θα έχουν αιτηθεί στις εκλογές.
3: Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Το ξαναπώ. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, του κύριου Ανδρουλάκη, του κύριου Δούκα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Βελόπουλου, ενδεχομένως του κύριου Κουτσούμπα. Το ξαναπώ, καλή τύχη. Αν αυτό χρειάζεται σήμερα η χώρα ή αν αυτό πιστεύουμε ότι έχει οποιοδήποτε σενάριο να τηλεσφορήσει. Τα είχαμε ξανακούσει αυτά, τα θυμάστε, το 23. Είδαμε που κατέληξαν. Στο να παίρνει η Δημοκρατία 41% και ο κύριος Τσίπρας 17%. Κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα. Αυτό είναι δεδομένο και κατάκτηση όλων των κοινοβουλευτικών συστημάτων με πρωθυπουργό τον αρχηγό του πρώτου κόμματος. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Σας εξήγησα την στρατηγική την οποία έχουμε και γιατί κατά την άποψή μας η αυτοδυναμία είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα. Τα υπόλοιπα προφανώς και το Ταμείο θα το κάνουμε μετά τις εκλογές.
0: Ιδιαίτερα αιχμηρό όμως είναι το μήνυμα στον Αντώνη Σαμάρα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τον πρώην Πρωθυπουργό να αναλογιστεί την ιστεροφημία του και εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που, όπως είπε, διαθέτει για το πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στον Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άγη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η φετινή διάθεση, όπως είπε, έχει πολλά πολιτικά μηνύματα. Κανένα όμως δεν προκάλεσε την ένταση που πήρε μέσα σε λίγες ώρες η σύγκρουση του Πρωθυπουργού με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός, στην ένταση του λοιπόν της Κυριακής, όχι μόνο έκλεισε ουσιαστικά κάθε δρόμο συνεννόηση με τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά επέλεξε και μια προσωπική επίθεση. Ερωτηθής για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, δήλωσε πως ο ίδιος δεν βλέπει περιθώριο συνεννόησης, υποστηρίζοντας πως ο πρώην Πρωθυπουργός αφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης, ενώ συνέδεσε την επιλογή του αυτή με τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για την αυτοδυναμία. Μια φράση όμως που πυροδότησε και την αντιπαράθεση ήταν η αναφορά για την τεχνογνωσία που έχει ο κ. Σαμαράς, το πώς να κάνει κακό στην παράταξη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την παράδοση την ελπίδα του πως δεν θα χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνογνωσία. Ελπίζω να σκεφτεί την ιστοδομία, το ανέφερε χαρακτηριστικά.
0: Να ακούσουμε τη φράση τη συγκεκριμένη, Άγη, και συνεχίζουμε.
3: Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
0: Σε πολύ ψηλού τόνου όμως ήταν και η απάντηση από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαράγη.
4: Και άμεσα, σαν να ήταν, θα έλεγε κανείς, προετοιμασμένοι. Ο Αντώνης Σαμαράς πέρασε την αντεπίθεση με μια δήλωση που ανέβασε ακόμα περισσότερους τόνους. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης, και υπενθύμησε την εκλογή του με τη συμμετοχή 800.000 πολιτών. Αυτό το λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης, είπε ο κ. Σαμαράς. Σας ανησυχεί για τη δική του ιστεροφημία, ενώ δεν έμεινε μόνο σε αυτή την απάντηση. Επιτέθηκε συνολικά στον Πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για Πρωθυπουργό της ακρίβειας, αλαζονίας, το ΠΚΠ και των τεμπών, υποθέσεων που έχουν προκαλέσει και πολιτικό κόστος στην κυβέρνηση. Να σημειώσουν πως λίγο αργότερα σε πηγαδάκι που είχε με δημοσιογράφους μετά το πέρας τη συνέντευξη τύπου ο Πρωθυπουργός, απάντησε με καυστικό ύφος το τελευταίο σχόλιο του κ. Σαμαρά πως η Νέα Δημοκρατία δεν είναι σήμερα παράταξη. Από ό,τι θυμάμαι, ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση, είπε ο κ. Μητσοτάκης.
0: Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την αντιπαράθεση αυτή ο Πάνος Αμυράς, ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας εδώ στο Ερνιού Ρέντιο 105,8. Να θυμηθούμε τι είπε στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Η προσοχή μας και το επίκεντρό μας είναι στα μεγάλα ζητήματα που έχουμε στο μέλλον. Υπάρχουν μεγάλες πρόκλησεις διεθνώς, υπάρχουν μεγάλες αναταράξεις και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να έχει σταθερό. Να υπάρχει κάποιος που να είναι με σταθερό τιμόνι στη χώρα. Αυτό που κατά τη γνώμη μου εγγυάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επαναλαμβάνω ότι οι αρχές και οι αξίες της Νέας Δημοκρατίας είναι αδιαπραγμάτευτες και τις εφαρμόζει κατά γράμμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που είναι το βασικό μήνυμα και το βασικό νομίζω ζήτημα και για τους πολίτες είναι να εφαρμόζονται πολιτικές που λύνουν προβλήματα. Και αυτό νομίζω ότι δεν λύνεται ούτε με γυνάτια ούτε με άλλα ζητήματα.
0: Σκληρή γλώσσα για τον πρώην Πρωθυπουργό από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Για να τον ακούσουμε.
6: Το είπα και το πρωί και το ξαναπώ. Θέλω να κάνετε όλοι ένα πείραμα, ακόμα και εσείς που τώρα επειδή συμπαθείτε τον Αντώνη Σαμαρά με κατηγορείτε. Αλλά κάντε ένα πείραμα, εγώ δεν λέω. Απομονώστε αυτά που είπε, χωρίς να βάλετε το όνομα Σαμαράς. Απομονώστε.
0: Ναι.
6: Και διαβάστε το φωναχτά, χωρίς να βλέπετε το πρόσωπο και να βλέπετε το όνομα. Και μετά αναρωτηθείτε, εάν μίλαγε η Ζωή Ξοδοπούλου, αν θα είχε αλλάξει στον ακόμα.
0: Στα νέα πειρά του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της και η Ντόρα Μπακογιάννη.
22: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
16: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:49 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, όπου τα πάντα και στα πάντα επισκιάζονται από τη σαρωτική νίκη με 43,8% έναντι μόλις 17,8% του κυβερνώντος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος που πέτυχε το εθνικιστικό ακροδεξιό κόμμα AfD στο ανατολικό γερμανικό κρατήδιο της Αξονίας. Προκαλώντας πολιτικό σεισμό στη χώρα και προβληματισμό σε όλη την Ευρώπη. Το AfD δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία και ο ηγέτης του, Ούρλιχ Ζίγκμουντ, δήλωσε έτοιμος για συνομιλία στην προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας από το Βερολίνο, Γιώργος Παπάς.
23: Εκείνο που περιμένουμε είναι η παραδοχή μιας ήττας και η εστίαση στο τι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση του Μέρτς για να αντιμετωπίσει αυτή την κακή εικόνα που είχε δώσει όλο το προηγούμενο καλοκαίρι και σίγουρα αποτυπώθηκε και στο χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στη Σαξονία Ανχάλτ. Αλλά προς το παρόν έχουμε να κάνουμε με μια ήττα, με μια συντριπτική ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία Ανχάλτ και έχουμε να κάνουμε με μια σαρωτική νίκη του AfD. Είναι το καινούργιο στοιχείο, η νέα πραγματικότητα, είναι μια ιστορική διάσταση. Δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, μολονότι ένα κόμμα που παίρνει 43% έχει σαφώς την εντολή σχηματισμού κυβέρνηση. Το πρόβλημα του AfD είναι ότι δεν έχει εταίρους. Και δεν έχει εταίρους διότι ζητάει, για παράδειγμα, να αποδεχτούν αυτοί που θα συνεργαστούν μαζί του το πρόγραμμα του AfD. Αυτό δεν πρόκειται να το κάνει κανένας άλλος. Και οι υπόλοιποι βεβαίως δεν θέλουν να συνεργαστούν με ένα ακροδεξιό κόμμα που στην περίπτωση τη Αξονία Άγχαλτ είναι επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό κόμμα.
0: Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα σύνταξης και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την παγωμάρα που επικρατεί στο Βερολίνο, αλλά και σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Έλενα.
24: Ναι, Γρηγόρη, να σου πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Μέρτς για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις δηλώσεις του πριν δεχτεί τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα των εκλογών της Σαξονίας Άνχαλτ ως σοκαριστικό και τραυματικό, όχι μόνο για το κόμμα του CDU και τη Γερμανία, αλλά και για αλλού, κυρίως στην Ευρώπη, όπως είπε. Ένα αποτέλεσμα που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις ντόμινο, όπως είπε. Να θυμίσουμε ότι και ο ίδιος είπε ότι αναμένονται οι εκλογές και σε άλλα δύο κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας, όπου και εκεί είναι πολύ ισχυρό το AfD. Όπως είπε, αυτή είναι μια δημοκρατική διαδικασία. Στη δημοκρατία οι πλειοψηφίες αλλάζουν και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που πρέπει να δεχτούμε, είπε ο Καγκελάριος. Είναι ένα αποτέλεσμα όμως που συνταράσει τον πυρήνα του CDU και είπε, θέλω να διαβεβαιώσω τους Γερμανούς πολίτες ότι το Σύνταγμα έχει τη δύναμη να υπερασπιστεί τις αξίες και να υπερασπιστεί και τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Γερμανών πολιτών. Είπε επίσης ότι το CDU δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συνεργαστεί με το AfD. Ακούσαμε πριν και τον Γιώργο Παπά με τις δηλώσεις του επικεφαλής του στην Σαξονία Anhalt για το σχηματισμό κυβέρνησης εκεί, και είπε ότι σε αυτό που πρέπει να επικεντρωθεί τώρα το CDU, και αυτό θα το κάνει και ο ίδιος μέσα στις επόμενες εβδομάδες αφού αποτιμηθούν τα αποτελέσματα, είναι να δείξει, όχι με νούμερα αλλά με άλλο τρόπο, να βρουν έναν τρόπο να δείξουν στους Γερμανούς πολίτες τι είναι αυτό που κάνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την ασφάλειά τους και την ευημερία τους. Με άλλα λόγια, να επικοινωνήσει καλύτερα την πολιτική, την ομοσπονδιακή πολιτική στους Γερμανούς πολίτες, ως ένα μέσο για να αναχαιτήσει το AfD. Βρίσκεται, όπως είπαμε, σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου του καγκελάριου Μέρτς. Ο καγκελάριος είπε ότι το γεγονός ότι επηρεάζει και αλλού αυτό το αποτέλεσμα, το βλέπουμε και από τις αντιδράσεις, τους πανηγυρισμούς σε άλλες περιοχές. Όντως, είχαμε αυτές τις αντιδράσεις, είχαμε και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, να ξεκινήσουμε από την Ευρώπη και τον ηγέτη του ακροδεξιού Vox που πανηγύρισε στην Ισπανία, τον Κύριλ Δημητρίεφ, τον σύμβουλο του Προέδρου Πούτιν, που μίλησε για μια ιστορική νίκη. Όμως στη Γαλλία, η Γαλλία, να θυμίσουμε ότι έχει εκλογές, το 2027 προεδρικές εκλογές, με το κόμμα της Λεπέν να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Εκεί λοιπόν και ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας αλλά και ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μίλησαν για ένα πολύ ανησυχητικό αποτέλεσμα. Επίσης, είχαμε την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, που ανήπτυσε το τηλεοπτικό γράφημα με την νίκη του AfD χωρίς σχόλιο, αλλά και του Elon Musk, που επίσης έδωσε συγχαρητήρια στο AfD.
0: Μάλιστα. Έλενα Λεβίου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom που κόστησε τη ζωή σε δύο εμπειρούς πιλότους, επικεντρώνεται πλέον η έρευνα για την αεροπορική τραγωδία που συγκλώνησε όλο το Πανελλήνιο και βύθισε στο πένθος στην πολεμική αεροπορία. Πάντως, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά από πιθανή μηχανική βλάβη μέχρι τον ανθρώπινο παράγοντα. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο, τον στρατιωτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σημαντικό πλεονέκτημα της έρευνας, Γιώργο, αποτελεί το γεγονός ότι η πτήση καταγράφηκε από πολλές και διαφορετικές κάμερες.
7: Καλό μεσημέρι, έτσι είναι, Γρηγόρη. Να πω ενδεικτικά ότι μέχρι και αυτή την ώρα, ακόμα και σήμερα, οι εμπειρογνώμονες που συνεχίζουν να συλλέγουν, να περισυλλέγουν κομμάτια από το παχυτικό F4 Phantom, το οποίο συνετρίβει στην Τανάγρα το Σάββατο που μας πέρασε, κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων του Athens Fly Week. Την ίδια στιγμή, όπως σωστά προανέφερες, αναζητούν στοιχεία στα τελευταία δευτερόλεπτα των πολλών βίντεο που υπάρχουν και έχουν καταγράψει την συντριβή, καθώς επίσης και στις τελευταίες επικοινωνίες που είχαν οι δύο χειριστές με τον πύργο ελέγχου. Να πω ότι μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης, αλλά και κάποιος εσωτερικός παράγοντας, όπως είναι ένα ξαφνικό καθοδικό ρεύμα ή πρόσκλουση μεσμήνος πουλιών, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα στους κινητήρες. Οι ειδικοί εξετάζουν επίσης και το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους, Ωστόσο, πρόκειται για ένα σενάριο που αξιολογείται ως μικρή πιθανότητα, με δεδομένο ότι και οι δύο χειριστές δίθεταν μεγάλη εμπειρία, έχοντας περισσότερους από 1.500 ώρες πίσω mm-hmm. καθένας.
0: Κρίμα από πραγματικά, βέβαια.
7: Βέβαια, να πω ότι το Phantom που είχε προγραμματιστεί να πετάξει σε περίπου 300 ποδών ύψος θα έκανε εικονικό βομβαρδισμό και πρόκειται να είναι και η τελευταία συμμετοχή το Phantom στην συγκεκριμένη διοργάνωση, μιας και στον επόμενο 1,5 χρόνο θα αποσύρονταν. Τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τους δύο χειριστές, από ότι αύριο θα γίνει η κηδεία του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στο χωριό Κατσικάς των Ιωαννίνων, μέσα σε κλίμα βεβαίως βαθιά συγκίνηση, γιατί θα δώσει το παρόν και η στρατιωτική ηγεσία. Ενώ μάλιστα. σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, την Τετάρτη στον πύργο θα γίνει η εξόδευση ακολουθία του 40χρονου επιστημονικού Ιωάννη Μπλέση.
0: Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίσου, γιατί έχουμε δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Στον πόλεμο του Ιράν, Έλενα, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα διευρύνει τον ναυτικό έλεγχο πέρα του στενού του Ορμούζ, ενώ στον πόλεμο της Ουκρανίας ουσιαστικές και σημαντικές χαρακτήρισαν τις επαφές του σε Κίεβο και Μόσχα οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Πρόεδρου. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
24: Να ξεκινήσουμε από το Ιράν και την προειδοποίηση του Συμβούλου Ασφαλείας της Τεχεράνης ότι το Ιράν θα, όπως είπες, διευρύνει τον ναυτικό έλεγχο πέραν των στενών του Ορμούζ, στα όρια, θα συμπεριλάβει μάλλον την περιοχή του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ και κάποιες περιοχές του κόλπου, όπως είπε, κλιμακώνοντας την ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ είπε ότι τα καράβια, τα πλοία που θα παραβιάζουν αυτόν τον έλεγχο χωρίς την άδεια, την περιοχή χωρίς την άδεια του Ιράν, θα τους επιβάλλονται κυρώσεις. Να σου πω επίσης ότι έχουμε μια αναζωπήρωση των συγκρούσεων και στο νότιο Λίβανο και αυτό είναι ανησυχητικό. Σήμερα τα λιβανικά μέσα ενημέρωση ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ανάμεσά τους και 2 παιδιά.
0: Και περιμένουμε και να δούμε τι θα γίνει και με τις συνομιλίες που είναι σε εξέλιξη για το Ουκρανικό. Έτσι, μια πολύ σύντομη κουβέντα γιατί δεν έχουμε χρόνο, Έλενα.
24: Ακριβώς, σημαντικές και ουσιαστικές χαρακτήρισαν οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Κούσνερ και Γουίτκοφ τις επαφές που είχαν στο Κίεβο, μία ημέρα μετά τις επαφές που είχαν στην Μόσχα. Είπαν ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν αμοιβές υποχωρήσεις για να καταλήξουν σε μία συμφωνία. Ωστόσο, παρά την εκεχηρία 72 ώρων, είχαμε νέες ρωσικές επιθέσεις στη Ζαπορίζη αυτή τη φορά.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Αθλητικό δελτίο.
0: Μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Τάσο Επιτρόπου, πράσινο το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Με τον Αντρέα Τετέα να κάνει πραγματικά όμορφα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο στο πλαίσιο του ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League. Ο Παναθηναϊκός όμως συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος. Νίκησε 2-0 και το Λιβαδιακό στη Λιβαδιά αυτή η νίκη. Τους πρώτους βαθμούς στο πρωτάθλημα της Super League πήρε Ατρόμητος και Καλαμάτα, να δείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Περιστέρι, ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι ο Όφη επικράτησε στο Παγκρίτιο έστω και δύσκολα 2-0 της Κηφισιάς. Η ΑΕΚ ξέσπασε το Σάββατο 5-0 απέναντι στον Άρη και πάει για το παιχνίδι το αυριανό με τη Λάσκ στην πρεμιέρα του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια. Και ο Ολυμπιακός έκανε γέλα το Σάββατο 1-1 με τον Βόλο, αλλά τραυματίστηκε και ο Αγιούμ Ελκαμπή.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
10: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βροχές το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Η άνεμη στο Ιόνιο μεταβλητή 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 35 και στην υπόλοιπη χώρα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά πιθανώς 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η άνεμη νοτιοανατολική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακήρυτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
9: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Σοφία Γιαννοπούλου. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική στην ενίσχυση των επενδύσεων και

0: Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Έγινε η ειδική αναφορά στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι γονείς θα μπορούν στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως, με το κράτος να βάζει σώπος εισφορά έως 1.200 ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και λαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Πειρά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Για ψέματα κάνει λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Δημήτρης Νατσιός κατηγορούν την κυβέρνηση για ψίχουλα και υποσχέσεις που παραπέμπονται στα επόμενα χρόνια. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. «Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι, δεν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Μέρτς, χαρακτηρίζοντας την επίδοση των Χριστιανοδημοκρατών τη σοβαρότερη εκλογική ήττα εδώ και χρόνια, ίσως και δεκαετίες. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν και προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε αμέσως και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Η σαρωτική άνοδος του AfD προκαλεί αντιδράσεις και εκτός Γερμανίας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα προειδοποίηση ότι η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και διεθνώς. Με την παρουσία χιλιάδων υποστηρικτών του ολοκληρώθηκε στο Βελιγράδι η κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς, του πρώην στρατιωτικού ηγέτη των Σερβοβοσνίων που είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Έντονη είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διεμήνυσε ότι η εξίμνηση εγκληματιών πολέμου, η άρνηση της γενοκτονίας και ο αναθεωρητισμός δεν έχουν θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στις υποψήφιες προς 11 χώρες. Σοβαρή ανησυχία εξέφρασε και ο ΟΑΣΕ για την τηλεοπτική κάλυψη της κηδείας, χωρίς, όπως ανέφερε, επαρκές δημοσιογραφικό πλαίσιο και αναφορά στα δικαστικά τεκμηριωμένα γεγονότα. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων, τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα αίτια της συντριβής. Φωτιά στη Μακρικάπα Ευβίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκη Αχαΐας κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Υποέλεγχο η φωτιά στους κοφούς Μαγνησίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο με μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoFilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη,

0: φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glue Foam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσας.

καλό τους. Καλησπέρα σε όλους όπου και αν βρίσκεστε και από όπου και αν μας ακούτε. Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, πρώτη μέρα εκπομπής για τη νέα σεζόν. Επειδή και για μένα είναι η πρώτη μέρα, καλό θα είναι να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε μεν να αφήνουμε πίσω την άδεια του καλοκαιριού, όμως να κρατήσουμε όλη αυτή την ενέργεια του καλοκαιριού ως καύσιμο και να κοιτάξουμε μπροστά σε οτιδήποτε νέο έρχεται. Και αυτό που ελπίζουμε όλοι, φαντάζομαι, είναι αυτά να είναι μόνο θετικά. Ξέρετε, είναι ωραίο να το λέμε καμιά φορά, γιατί όσο το ακούμε, τόσο αναζωπυρώνεται η ελπίδα ότι μπορεί τα πράγματα να φτιάξουν. Λοιπόν, για άλλη μια χρονιά, εδώ, πιστοί στο ραντεβού μας, 3 και κάτι, μέχρι και τις 4, ίδια δηλαδή ώρα, μέσα από ένα ολοκένουργιο, ανανεωμένο πρόγραμμα του Earth News Radio. Μιλάμε για το καθαρό εμό ενημερωτικό ραδιόφωνο, έτσι, το οποίο και δυναμώνει και αλλάζει και φρεσκάρεται και βγαίνει στον αέρα με έναν και μοναδικό στόχο και πάλι, την έγκυρη, άμεση και σφαιρική ενημέρωση με σεβασμό στον ακροατή. Σε διάδραση λοιπόν για άλλη μια χρονιά, σταθώς στοχεύουμε στην διαδραστική σχέση μεταξύ μας. Είναι αυτό που προσπαθούμε να χτίσουμε όλα τα τελευταία χρόνια, μια καθημερινή γέφυρα επικοινωνίας δηλαδή. Λοιπόν, να καλωσορίσω στην εκπομπή και τη νέα συνεργάτηδά μου, την Λουίζα Μαραβελάκη. Ο Νίκος Σκλαβενίτης εδώ, πιστός στα αντέξ, στο ραντεβού μας για άλλη μια χρονιά. Ρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 4 λοιπόν θα είμαστε μαζί. Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Η εβδομάδα ξεκίνησε με την πολιτική και οικονομική επικαιρότητα να κινείται και στο ρυθμό των μεγάλων ανακοινώσεων της ΔΕΘ. Λίγο νωρίτερα ολοκληρώθηκε και από το οικονομικό επιτελείο η εξειδίκευση όσων εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, με το ενδιαφέρον μεγάλης μερίδας πολιτών να στρέφεται στο στεγαστικό πρόγραμμα στο νέο σπίτι μου 3. Θα δούμε λοιπόν συνέχεια της εκπομπής ποιους αφορά, ποια είναι τα κριτήρια, ποιες είναι οι αλλαγές. Εδώ μιλάμε για ένα καυτό μέτωπο, έτσι, που δεν φεύγει από την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Τώρα, την ίδια στιγμή στην Ευρώπη έχουμε πολιτικούς σεισμούς που ταράζουν τις ισορροπίες. Ο λόγος για τις χθεσινές περιφερειακές εκλογές στην Γερμανία, που φέρνουν μια ιστορική επικράτηση της ακροδεξιάς και τα ποσοστά είναι πάρα πολύ υψηλά. Αυτό προκαλεί για άλλη μια φορά παγκόσμιο προβληματισμό, κυρίως για την επόμενη μέρα στη γερμανική μεν πολιτική σκηνή, αλλά όχι μόνο. Μέσα σε όλα αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή και θα σταθούμε, έχουμε αφήσει για το τέλος ένα θέμα που έχει να κάνει με τον τουρισμό, αυτή τη βαριά βιομηχανία της χώρας, η οποία κάνει σιγά σιγά τον δικό της απολογισμό, με το βλέμμα όμως στραμμένο και στο μέλλον, αλλά και στις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, γιατί έχουν παρουσιαστεί νέες ευκαιρίες. Άλλωστε, λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, το φετινό καλοκαίρι σφραγίστηκε και από τις έντονες τάσεις του film travel, κινηματογραφικός τουρισμός, όπως λέγαμε, για όσους ακούγατε τις εκπομπές. Σε ένα τέτοιο θέμα θα σταθούμε και σήμερα, γιατί φαίνεται ότι εδώ υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει επενδυτικό προϊόν. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, πολλά και διάφορα θα πούμε. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για τη θερμή υποδοχή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να ξεκινήσουμε.

0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Στο σπίτι μου 3 θα εστιάσουμε. Η κυβέρνηση επιχειρεί ένα νέο γύρο παρεμβάσεων. Στο επίκεντρο αυτών των παρεμβάσεων βρίσκεται το σπίτι μου 3. Έχουμε κάποια διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια, οικονομικά κριτήρια, μεγαλύτερη αξία κινήτου, υψηλότερο ποσό δανείου. Την ίδια στιγμή έρχονται και φορολογικά κίνητρα. Και συνεχίζονται οι περιορισμοί στη βραχυχρόνια. Έχουμε και αλλαγές στο φόρο μεταβίβασης. Είναι πολύ σημαντικά. Θα δούμε όμως μέσα και από τη συζήτησή μας με τον πρώτο καλεσμένο μου για σήμερα, αν θα επιτύχουμε περισσότερα σπίτια στην αγορά και πιο προσιτές τιμές με αυτό το νέο κύκλο παρεμβάσεων, ή απλώς περισσότερους ανθρώπους ενδεχομένως να διεκδικούν τα ίδια σπίτια. Πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας και να καλωσορίσω τον κύριο Κώσμα Θεοδωρίδη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Κτήματος Μεσητών Αθηνών Αττικής και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Μεσητών. Χαίρετε, κύριε Θεοδωρίδη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Βίτα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εδώ, δεν φταίνομαι.
0: Το θέμα αυτό δεν φεύγει από την επικαιρότητα, η αλήθεια είναι. Παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για χιλιάδες νοικοκυριά. Και θέλω να ξεκινήσω από ένα γενικό σχόλιο από εσάς. Πώς σας φαίνεται, δηλαδή, το σπίτι μου 3, έτσι όπως το ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό και από την εξειδίκευση νωρίτερα. Μάλιστα, ανακοινώθηκε ότι ξεκινά και από τον Ιανουάριο του 2027.
1: Κοιτάξτε, τα προγράμματα προσιτής στέγης είναι μια κατηγορία προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη και που στην Ελλάδα είχαμε πάρα πολύ καιρό να τα δούμε μέχρι που βγήκε το σπίτι μου ένα. Εγώ είχα παλέψει πάρα πολύ για να μπορέσουμε να έχουμε τέτοια προγράμματα και στην Ελλάδα και μπορώ να πω ότι από αυτή την άποψη είμαι ικανοποιημένος που υπάρχουν. Από την άλλη άποψη όμως, έτσι όπως έχουν με τους όρους με τους οποίους έχουν γίνει, έχουν σε πολλές περιπτώσεις δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσαν. Οπότε, ενώ καλωσορίζω επί της αρχής το σπίτι μου 3 ως πρόγραμμα, θα ήθελα να δούμε την εξειδίκευση των όρων ή ακόμα καλύτερα να συζητήσουμε την εξειδίκευση των όρων με την κυβέρνηση, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα παρατράγωδα που είχαν δημιουργηθεί στα δύο προηγούμενα προγράμματα. Και ιδιαίτερα αυτό στο οποίο αναφερθήκατε και εσείς, ότι σε μια αγορά η οποία πάσχει από προσφορά, το να ρίχνεις καύσιμα στη ζήτηση προκαλεί πολύ σοβαρές παρενέργειες, έτσι.
0: Η διεύρυνση αυτή, μία από τις αλλαγές αυτή τη φορά, είναι η διεύρυνση της ηλικίας που ήταν 50, τώρα πάμε στα 55 έτη. Έχουμε και την αύξηση της αξίας του ακινήτου στις 300.000 ευρώ και του δανείου αντίστοιχα. Αυτά όλα κάνουν το πρόγραμμα πιο ελκυστικό για τον αγοραστή ή αφορά άλλη μερίδα πολιτών ή μεγαλύτερη μερίδα πολιτών?
1: Θα θυμάστε ενδεχομένως, κυρία Μπίτα, ότι στο σπίτι μου ένα η ηλικία έφτανε μέχρι τα 39.
0: Ναι, κάτι που είχε δημιουργήσει και αντιδράσεις.
1: Τεράστιες. Ναι. Εγώ ήμουν ένας από τους ανθρώπους που είχαν βγει στα κάγκελα με τη μία, γιατί δεν επιτρέπεται όταν οι οικογένειες πια στην Ελλάδα δεν κάνουμε στα 15 και στα 20. Κάνουμε στα 30, στα 35, στα 40. Όταν λοιπόν τους 40 τους αποκόπτεις από την επιδοτούμενη αγορά κατοικίας, γιατί περί αυτού πρόκειται, έχεις κάνει ένα σοβαρό σφάλμα. Εγώ βλέπω πολύ θετικά τη διεύρυνση των κριτηρίων πάνω από τα 49, γιατί υπάρχουν και οικογενειάρχες οι οποίοι είναι 50 και οι οποίοι θα θέλαν να στεγάσουν την οικογένειά τους. Άρα αυτό το κρατάμε, είναι πολύ θετικό και χαίρομαι που εισακουστήκαμε, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο η κυβέρνηση ταυτίστηκε με τις απόψεις μας, έτσι. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα και η άνοδος του ποσού και ενδεχομένως το να μπορέσουν να αγοραστούν νεότερα ακίνητα, αυτά πιστώνονται στα θετικά αυτής της πρωτοβουλίας. Αλλά σας λέω ότι για μας το βασικό είναι η κυβέρνηση να κάτσει ένα τραπέζι και να συζητήσει μαζί μας. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί έτσι όπως γίνονται τα πράγματα τώρα, που μαζεύονται 5 γραφειοκράτες, 5 μετακλητοί, δεν ξέρουμε καν ποιοι είναι και κάνουν μια γένεση ιδεών, ας πούμε, και μας φοράνε μετά μέτρα στο κεφάλι μας και εμείς είμαστε αναγκασμένοι εκ των υστέρων να διαμαρτυρόμαστε. Αυτό δεν είναι πολύ δημιουργικό και σίγουρα δεν συνάδει με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτά τα πράγματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Τώρα, αυτή τη φορά, σε ό,τι αφορά το κομμάτι της χρηματοδότησης, το οποίο ήταν ένα βασικό πρόβλημα για τα προηγούμενα προγράμματα, αυτό μπορεί να βοηθήσει εκείνους τους νέους ανθρώπους με έως 55 ετών που δεν έχουν μεγάλη αποταμίευση, ή υπάρχει και εδώ ο κίνδυνος να οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο των τιμών?
1: Ότι θα κοιτάξτε, αυτά τα προγράμματα γενικά τα κατατάσσουμε σε δύο κατηγορίες. Είναι τα προγράμματα κλειστής πόρτας που έχει μια ημερομηνία και λες 30 Ιουνίου πρέπει να έχουμε όλοι τελειώσει. Και τα προγράμματα ανοιχτής πόρτας που λες όποτε θέλετε, παιδιά, και όποτε είστε έτοιμοι, ελάτε να πάρετε χρήματα για να αγοράσετε το σπίτι σας. Στην πρώτη περίπτωση, επειδή καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να προσπαθούμε πάρα πολλά άτομα να περάσουμε μέσα από μια πόρτα, δημιουργούνται παρατράγουδα και εκεί έχουμε σημαντική άνοδο των τιμών. Γενικά, όταν υπάρχουν επιδοτούμενα προγράμματα σε μια αγορά, δεν περιμένεις ότι οι τιμές θα πέσουν, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι. Το είδαμε αυτό και τις προηγούμενες φορές, άλλωστε.
1: Ναι.
0: Το περιμένεις πια.
1: Όμως, να μην πέφτουν οι τιμές και αλλιώς να ενισχύει την ταχεία άνοδό τους. Σας ξαναλέω, υπάρχουν τρόποι, υπάρχει διεθνής εμπειρία, υπάρχει τεχνογνωσία για το πώς γίνονται αυτά τα προγράμματα. Το βασικό είναι, επιτέλους η κυβέρνηση θα μας ακούσει, είτε αυτή η επόμενη, γιατί δεν είμαστε και πολύ μακριά από την επόμενη κυβέρνηση, έτσι.
0: Υπάρχει βέβαια και μία μεγάλη συζήτηση για τα σπίτια που επιστρέφουν στη μακροχρόνια, μίσθωση, βλέπουμε και κάποιες νέες παρεμβάσεις από πλευράς κυβέρνησης και αναρωτιέμαι, έχουμε δει να δουλεύει αυτό, δηλαδή να έχουν ελευθερωθεί για παράδειγμα σπίτια?
1: Όχι, όχι. Είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν φωτογραφίσει πάρα πολύ, συνεντεύσεις, χαμός, πριν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα για την πραγματικότητα μίσθωση. Και είχα πει ότι όχι μόνο δεν θα δουλέψουν, αλλά θα έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή στις περιοχές που θα εφαρμοστούν, όπως οπουδήποτε μπαίνουν τέτοιοι κανονισμοί, τα ενοίκια αυξάνονται γρηγορότερα. Όχι μόνο δεν πέφτουν, αλλά αυξάνονται γρηγορότερα. Και αν δείτε τώρα, κυρία Μπίτα, μετά από 2 χρόνια πόσο είναι που εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα. Όπως άλλως έχει γίνει και σε όλες τις πόλεις που έχουν εφαρμοστεί στο εξωτερικό. Δείτε σε ποιες περιοχές ανεβαίνουν πιο γρήγορα τα ενοίκια. Και θα παρατηρήσετε, αν δείτε τις τιμές, ότι είναι ακριβώς τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία απαγορεύτηκε η βραχυχρόνια μίσθωση. Όχι μόνο δηλαδή δεν λειτουργήσαν αυτά τα μέτρα, αλλά προκάλεσαν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα στην πράξη. Προσέξτε, πολιτικά μπορεί ένα μεγάλο μέρος του κοινού, το οποίο είχε σχηματίσει την ιδέα ότι φταίει η βραχυχρόνια μίσθωση, να είπε: α, λύθηκαν μέτρα, άρα είμαστε καλά. Στην πράξη όμως, εκεί που ελύθηκαν αυτά τα μέτρα, εκεί έχουμε τις ταχύτερες ανόδους τιμών ενοικίων.
0: Μάλιστα. Κύριε Θοδωρίδη, έτσι κι αλλιώς είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει και πάλι από την αρχή με αφορμή αυτό το νέο πρόγραμμα. Σίγουρα είναι προς σωστή κατεύθυνση, όπως είπατε και εσείς, το να υπάρχουν λοιπόν τέτοια προγράμματα. Το θέμα είναι η εξειδίκευσή τους και να δούμε την πραγματική εικόνα της αγοράς, να είμαστε ρεαλιστές δηλαδή.
1: Πολύ σωστά. Εγώ θα ήθελα, αν μπορώ, να συμπληρώσω κάτι, κυρία Μπίτα. Η προσιτή στέγη είναι μία από τους τρεις τομείς που έχουμε στην κατοικία. Πρέπει να υπάρχει μέρημνα και για την αστεγία και πρέπει να υπάρχει και μέρημνα για την κοινωνική στέγη. Η προσιτή στέγη είναι ο ένας από τους τρεις τομείς που καλείται το κράτος ή η τοπική αυτοδιοίκηση διευρυμένη να έχει παρέμβαση ώστε να λυθούν προβλήματα συγκεκριμένων κομματιών της κοινωνίας, έτσι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη συζήτηση που είχαμε για το θέμα, κύριε Θοδωρή.
1: Να είστε
0: καλά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Γεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια. Μήνυμα του 112 για εκένωση στην Τριάδα Ευβοίας. Οι κάτοικοι να μετακινηθούν στα Ψαχνά. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει ΓΕΣΕΕ. Τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα χαρακτήρισε τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού κόμματος. Εναλλακτική για τη Γερμανία στην Σαξονία Άνχαλτ, ο καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς. Περίπου 33 μετανάστες διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή έσπευσε πλοίο της Frontex, το οποίο προχώρησε στη διάσωση των επιβενόντων, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας προέτρεψε σήμερα όλες τις πλευρές να συνεχίσουν τη διπλωματία μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησαν οι επεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών σε Μόσχα και Κίεβο. Συντονίζουμε τα επόμενα βήματά μας, ετοιμαζόμαστε για επόμενες συναντήσεις και επαφές, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στο X. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

0: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Είμαστε, επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, και πάλι 3 και 33 λεπτά η ώρα εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 παρέα, για να θυμίσω λίγο πού βρίσκεστε, πού είστε συντονισμένοι, και πάμε ευθύς να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο. Γεια σου Παντελή.
3: Καλό μεσημέρι, αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθες. Καλή νέα σεζόν.
2: Καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο, καλά νέα. Ό,τι καλύτερο. Μακάρι να γινότανε.
3: Καλοκαιρινός πάντως είναι ο καιρός, ακόμη δεν μας προειδεάζει για φθινόπωρο. Σιγά σιγά θα μπούμε και στο φθινόπωρο, θα έχουμε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Γενικά χαμηλή είναι όμως και η συναλλακτική δραστηριότητα που παρατηρούμε στις αγορές σήμερα, έτσι για να το συνδυάσουμε με τον καιρό. Έχουμε επιφυλακτικές επενδυτικές κινήσεις στις χρηματιστηριακές αγορές και γενικότερα στις αγορές ομολόγων παρατηρούμε μία έντονη κινητικότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα και μία σημαντική αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων παγκοσμίως, όχι μόνο δηλαδή στις χώρες της Ευρώπης αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτό έχει να κάνει με τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις λόγω των υψηλών ενεργειακών τιμών και από την άλλη πλευρά μία σημαντική οικονομική ανάπτυξη που συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται. Στην Ευρωζώνη είχαμε σήμερα τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τη Eurostat για την ανάπτυξη στην περιοχή για το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη ήταν 1,2%, αυξημένη σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο που ήταν 0,6%, σχεδόν διπλάσια ανάπτυξη. Και οι εκτιμήσεις τώρα των αναλυτών, επειδή συνεδριάζει μέσα στην εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προβλέπουν ότι θα έχουμε νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στην εβδομάδα. Αυτό σημαίνει υψηλότερο κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Και γι' αυτό επηρεάζονται και οι αποδόσεις των ομολόγων και γενικότερα το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Βλέποντας λοιπόν τις αποδόσεις των ομολόγων, έχουμε υψηλά 15 ετίας περίπου για το γερμανικό δεκαετοές ομόλογο, που κινείται σήμερα στο 3,36%, με το υψηλό να είναι στο 3,39% και σημειώθηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα το υψηλό 15 ετίας. Από το 2011 είχε να δει αυτά τα επίπεδα το δεκαετές γερμανικό ομόλογο, αλλά και τα υπόλοιπα ομόλογα των χωρών της Ευρωζώνης έχουν πάρει την ανιούσα το τελευταίο διάστημα. Έχουν ξεπεράσει το 4% οι αποδόσεις των γαλλικών δεκαετών ομολόγων, των ιταλικών και των ελληνικών. Το δεκαετές ομόλογο της Γαλλίας είναι στο 4,22% αυτή τη στιγμή, ενώ απόδοση 4,18% έχει το δεκαετές ομόλογο της Ιταλίας και το ελληνικό δεκαετές ομόλογο έχει απόδοση 4,03%. Στις χρηματιστηριακές αγορές είπαμε μικρές μεταβολές, όχι κάτι αξιόλογο σε επίπεδο μετοχών.
2: Και σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, γιατί υπήρξαν, η αλήθεια είναι, νέα σημάδια πίεσης.
3: Και ανεβαίνει και σήμερα. Την προηγούμενη εβδομάδα η διεθνή τιμή του πετρελαίου και του αμερικανικού αργού και του Brent ξεπέρασε σε ποσοστό ανόδου το 8% σε εβδομαδιαία βάση. Και συνεχίζει και σήμερα να κινείται υψηλότερα και το αμερικανικό αργό και το Brent. Το αμερικανικό αργό έχει πάει κοντά στα 92 δολάρια σήμερα, 91,60 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης, και πλησιάζει τα 97 δολάρια το Brent. Πάμε δηλαδή προς τα 100, δεν είναι μακριά και το.
2: Όχι, και έχουμε μπροστά μας και ένα χειμώνα. Έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για το τι γίνεται με τα αποθεματικά ασφαλείας και ούτω καθεξής. Ναι, έχουμε να τα λέμε.
3: Και επειδή είπες ότι έχουμε μπροστά μας το χειμώνα, εκεί θα επηρεαστούν οι τιμές γενικότερα γενικότερα και από το φυσικό αέριο, το οποίο έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε ένα χρόνο. Είναι στα 74 ευρώ ένα μεγαβατόρα η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ που διαπραγματεύεται, ενώ πέρυσι τέτοια εποχή ήταν κοντά στα 30 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Δηλαδή υπερδιπλάσια η τιμή του φυσικού αερίου φέτος σε σχέση με πέρυσι.
2: Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
2: Γεια και σε σένα, γεια.

0: Λοιπόν, για πάμε να ανέβουμε όμως μέχρι Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά όχι για κάτι που αφορά τη ΔΕΘ, για κάτι πολιτικό, για κάτι οικονομικό. Πάμε να δούμε τι γίνεται με κάποιες αντιδράσεις που είχαμε για μια μεγάλη συναυλία που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ακόμα μια τεράστια εξέδρα που στήθηκε στην παραλία, που δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου υπήρχαν αντιδράσεις. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ζητά κάποιες αλλαγές. Πάμε όμως να μας τα πει καλύτερα εκεί ένας ντόπιος που ξέρει και πολύ καλά τα πράγματα. Ο Παύλος Σαρόγλου, λοιπόν, ο συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Παύλο.
1: Και χαρά σας από τη Θεσσαλονίκη. Απλώς να πω το ότι δεν είναι δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, περικλεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γι' αυτόν τον λόγο.
0: Γι' αυτό υπήρξαν και αντιδράσεις.
1: Αυτές οι αντιδράσεις ακριβώς έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι αυτή η γιγαντιά σκηνή όπου θα τραγουδήσει ο γνωστός Αντώνης Ρέμος, γιορτάζοντας τα 30 χρόνια του στο τραγούδι. Αυτή η γιγαντιά σκηνή έχει στηθεί ακριβώς μπροστά και περικλεί το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Επί της ουσίας, δηλαδή, το άγαλμα έχει ενσωματωθεί στη σκηνή, σε αυτό που θα βλέπουμε, που θα βλέπουν και όσοι βρεθούν εκεί.
1: Θα είναι ακριβώς πίσω από τον τραγουδιστή, αλλά όλο αυτό το stage, αυτή η σκηνή, το κυκλώνει, το αγκαλιάζει στην κυριολεξία.
0: Και οι αντιδράσεις γιατί υπάρχουν, δηλαδή τι λένε αυτές οι φωνές, ότι...
1: Περισσότερος κόσμος, κάνοντας και το ρεπορτάζ σήμερα, αντιδρά για το γεγονός ότι αυτό το οποίο λένε είναι το ότι με αυτόν τον τρόπο δεν αναδεικνύεται το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ούτε γίνεται γνωστό στον κόσμο, διότι ούτως ή άλλως ο Μεγάλος Στρατιλάτης είναι γνωστός στον κόσμο. Και πολλοί είναι αυτοί το οποίο το χαρακτηρίζουν ως ασέβεια. Υπήρξαν αντιδράσεις τόσο από πολίτες, βέβαια υπάρχει και η μερίδα των πολιτών που δεν διαφοροποιείται.
0: Που δεν έχει πρόβλημα, που διαφοροποιείται, έχει μια άλλη άποψη. Πρόβλημα,
1: βλέποντάς το ως ένα μεγάλο γεγονός. Είχαμε και την ανακοίνωση από την πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο αντιδήμαρχος, μάλιστα, δημοσίων χώρων και δημοτικής αστυνομίας, ο κ. Δημαρέλος, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του έκανε ανάρτηση της ανακοίνωσης αυτής, λέγοντας, αναγράφοντας χαρακτηριστικά το ότι ζητούν να γίνει νέα χωροταξική τοποθέτηση της εξέδρας, τονίζοντας βέβαια ότι πρόκειται ένα μεγάλο γεγονός το οποίο θα αναδείξει Θεσσαλονίκη, όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι, μιλάμε για μια δωρεάν συναυλία, έτσι, έχει σημασία να το πούμε.
1: Ναι,
0: αυτό είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο.
1: Είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Ζήτησαν να επανακταστεί το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που το αρμόζει. Την ίδια ώρα έχουμε και από την εταιρεία παραγωγής συναυλίας μια ανακοίνωση που αναφέρει πως έχει σχεδιαστεί ως μια μεγάλη γιορτή ανοιχτή σε όλους. Και μάλιστα χαρακτηριστικά αυτή η ανακοίνωση αναφέρει το ότι σε ό,τι αφορά το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του. Παράλληλα, με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών έχει σχεδιαστεί η ανάδειξή του, ούτως ώστε στη συγκεκριμένη βραδιά η εμβληματική εικόνα τόσο του μνημείου της παραλίας της Θεσσαλονίκης θα ταξιδέψει επάξω στα πέρατα του κόσμου. Αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Οι αντιδράσεις υπάρχουν. Εμείς, κάνοντας σήμερα το ρεπορτάζ, το διαπιστώσαμε αυτό, ότι δεν υπάρχει χωροταξικά κάποια διαφοροποίηση.
0: Δηλαδή ότι τα πράγματα συνεχίζονται όπως αρχικά, ως αρχικό σχεδιασμό.
1: Ακριβώς. Τα συνεργεία συνεχίζουν τις προετοιμασίες για τη συναυλία στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, όπως είπες και εσύ, ελεύθερη είσοδος για όλο το κοινό.
0: Μάλιστα. Παύλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Να είστε καλά.
0: Τα φιλιά μας στη Θεσσαλονίκη. Γεια.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να πιάσουμε ένα άλλο θέμα, να στρέψουμε τα μικρόφωνα στην προκειμένη περίπτωση σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διάσταση της ελληνικής οικονομίας και του τουρισμού. Το λεγόμενο film travel, ο κινηματογραφικός τουρισμός. Ο κινηματογραφικός τουρισμός έχει σημασία να δούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και να μετατραπεί σε ένα τεράστιο όφελος για την χώρα μας. Και έχουμε στη διάθεσή μας μια νέα εξαιρετική μελέτη του ΙΟΒΕ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, η οποία έρχεται για να ποσοτικοποιήσει το αποτύπωμα. Άλλωστε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μια ταινία ξεκινά, τελειώνει, τα σκηνικά αποσυναρμολογούνται, τα συνεργεία φεύγουν. Η επίδρασή της όμως σε έναν τόπο μπορεί να παραμείνει για δεκαετίες. Και εμείς εδώ το ξέρουμε καλά, μάνι-μάνι η Σκόπελος χορεύει ακόμα σε ρυθμούς «Μάμα Μία», εδώ και 18 χρόνια μετά την προβολή της συγκεκριμένης ταινίας, και εξακολουθεί να λειτουργεί ως μια διαρκής μορφή διεθνούς διαφήμισης για το νησί. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε, για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό, την κυρία Σίλβια Κουλούρη. Είναι ανώτερη ερευνήτρια στο ΙΟΒΕ. Θα μιλήσουμε για την έρευνα αυτή που έγινε σε συνεργασία και με το ΕΚΟΜΕΔ, και να δούμε βασικά ποια είναι τα κυρίαρχα συμπεράσματα. Χαίρετε, κυρία Κουλούρη.
1: Καλησπέρα, κυρία Μπίτα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς, νομίζω, έλεγα να σου ρωτήσω για το ποιο ήταν το έναυσμα, αλλά το είδαμε. Δηλαδή, και με τον Όλαν και εδώ μέσα από την εκπομπή έχουμε συζητήσει και για περιφέρειες που ήδη σκέφτονται πώς θα αξιοποιήσουν όλο αυτό που έχει συμβεί και για την επόμενη χρονιά. Για εσάς, από την πλευρά της έρευνας, ποια ήταν τα κυρίαρχα, τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν για αυτό που λέμε κινηματογραφικός τουρισμός?
1: Έχετε πολύ δίκιο. Εμείς μέσα από τη μελέτη έχουμε δει ότι ο οπτικοακουστικός τομέας τα τελευταία χρόνια δείχνει μια ιδιαίτερη δυναμική. Αυτό φαίνεται και στα οικονομικά μεγέθη που έχουν υπερδιπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, αλλά φαίνεται και ακριβώς από αυτό που λέτε, ότι τα τελευταία χρόνια, την τελευταία πενταετία ιδιαίτερα, έχουν έρθει πάρα πολλές διεθνείς παραγωγές στη χώρα. Οπότε αυτό που θέλαμε εμείς να δούμε μέσα από τη μελέτη, ένα από τα ευρήματα, είναι κατά πόσο η ένταση αυτών των γυρισμάτων, πόσα πολλά γυρίσματα δηλαδή γίνονται στη χώρα.
0: Και η δημοσιότητα, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς. Η δεύτερη παράμετρος ήταν η δημοφιλία. Δηλαδή, εξετάσαμε και τη δημοφιλία, πώς επηρεάζει. Να πω ότι την τελευταία πενταετία καταγράψαμε 90 γυρίσματα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι μεγάλες παραγωγές που γνωρίζουμε όλοι. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλά γυρίσματα σε διάφορες περιφερειακές ενότητες της χώρας. Οπότε, εμείς βάλαμε αυτά τα 90 γυρίσματα και είδαμε κατά πόσο επέδρασαν στον τουρισμό. Να σας πω τα δύο βασικά αποτελέσματα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη δημοφιλία, τη δημοφιλία την εξετάσαμε μέσα από τις ψήφους που έλαβαν οι ταινίες ή οι σειρές στο IMDb, για όσους δεν γνωρίζουν, μια ιστοσελίδα με πληροφορίες για ταινίες. Και είδαμε ότι για 1000 ψήφους που έλαβαν αυτές τις ταινίες που γυρίστηκαν στη χώρα, οι αφήξεις αλλοδαπών τουριστών αυξάνονται από 500 μέχρι 780 άτομα. Άρα επιβεβαιώνεται και ποσοτικά κάτι το οποίο είναι λογικό, ότι όσο πιο δημοφιλείς είναι οι ταινίες, τόσο πιο ψηλές θα είναι και οι αφήξεις.
0: Άρα εδώ βλέπουμε και πώς μπορεί να μετατραπεί όλο αυτό σε οικονομική αξία.
1: Ακριβώς. Και εδώ μας βοηθάει περισσότερο το δεύτερο αποτέλεσμα που θα σας πω, που έχει να κάνει με την ένταση των γυρισμάτων. Εδώ χρησιμοποιήσαμε το ποσό του cash rebate, που είναι το κίνητρο που δίνεται στις ταινίες. Ουσιαστικά επιστρέφεται ένα μέρος του κόστους παραγωγής πίσω. Αυτό χρησιμοποιείται διεθνώς, αλλά χρησιμοποιείται και στη χώρα τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό είναι επί της ουσίας ένα κίνητρο οικονομικό που προσφέρει η χώρα μας προκειμένου να έρθουν, να προσελκύσει παραγωγές.
1: Πολύ σωστά, και είναι και ένας από τους λόγους που έχουν αυξηθεί οι παραγωγές τα τελευταία χρόνια τόσο πολύ στη χώρα. Οπότε εμείς είδαμε ότι για κάθε 1000 ευρώ cash rebate που δίνονται ένα περιφερειακή ενότητα, οι αφήξεις αυξάνονται από 30 έως 43 άτομα. Τώρα, για να το κάνω αυτό σε ευρώ, για να μπορούμε να τα συγκρίνουμε, αν πολλαπλασιάσουμε τα άτομα με το πόσο ξοδεύει κατά μέσο όρο ένας τουρίστας στη χώρα, προκύπτει ότι κάθε 1000 ευρώ cash rebate αυξάνει την τουριστική δαπάνη από 18.000 ευρώ έως και 25.000 ευρώ. Οπότε βλέπετε αυτό ακριβώς που
0: είπατε
1: και εσείς.
0: Άρα βλέπουμε ότι επί της ουσίας δημιουργείται μια αξία μεγαλύτερη και από την αρχή των γυρισμάτων αυτό, αλλά και μετά. Δηλαδή, αφού ολοκληρωθούν τα γυρίσματα, αφού επέλθει η δημοσιότητα, φαντάζομαι και η δημοφιλία ανάλογα την ταινία.
1: Σίγουρα υπάρχουν και πιο μακροπρόθεσμες επιδράσεις. Στη συγκεκριμένη μελέτη πιάσαμε μόνο τις ταινίες αυτή την πενταετία, οπότε δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις. Αλλά όπως έχετε πει και εσείς, υπάρχει και ιστορία να δείξει. Δηλαδή, το Μάμα Μία που αναφέρατε κι εσείς είναι κάτι που μπορεί να δείξει μακροπρόθεσμες επιδράσεις. Και σε άλλες χώρες το έχουμε δει βιβλιογραφικά, ας πούμε για το Game of Thrones. Υπάρχει πολλή βιβλιογραφία ότι όντως έχει και πιο μακροπρόθεσμες επιδράσεις.
0: Υπάρχουν, δεν ξέρω αν αυτό καταγράφηκε βέβαια στην έρευνα. Εγώ απλώς θέτω τα ερωτήματα. Ναι. Υπάρχουν περιοχές της Ελλάδας που φαίνεται μέχρι τώρα να υποφελούνται περισσότερο από τον κινηματογραφικό τουρισμό, ή βλέπουμε ότι ακόμα και εκεί υπάρχει περαιτέρω διάχυση των οφελών γενικώς?
1: Η μελέτη αυτό που έκανε, για να είναι και δίκαιο και να μην συγκρίνουμε νησιά, ας πούμε, οι προορισμούς που είναι πιο δημοφιλείς ούτως ή άλλως, είναι ότι κρατούσε, ας πούμε, κάπως σταθερές τις επιδράσεις της δημοφιλίας του κάθε νησιού. Οπότε δεν θέλω τώρα να αναφέρω ονόματα νησιών, αλλά δεν συγκρίναμε, ξέρετε, το πιο δημοφιλές τουριστικό με το πιο μη δημοφιλές. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει γυρίσματα και σε όχι τόσο γνωστά νησιά, δηλαδή πέρα από Κέρκυρα, Κρήτη, Μύκονο κτλ. Υπήρχαν γυρίσματα και στην επιδοτική Ελλάδα. Οπότε τα αποτελέσματα της μελέτης αφορούν όλες τις περιοχές της χώρας, το οποίο ακριβώς μας δείχνει ότι μπορεί να αυξηθεί ο τουρισμός και σε λιγότερο γνωστούς αυτή τη στιγμή τουριστικούς προορισμούς, και να το χρησιμοποιήσουμε και στρατηγικά, δηλαδή για να διαφοροποιήσουμε και λίγο το τουριστικό μας προϊόν.
0: Και είδατε εσείς και ενδεχομένως ότι όλο αυτό βοηθά και την τοπική οικονομία, για παράδειγμα, τις τοπικές επιχειρήσεις εστίαση, ξενοδοχεία. Ακόμα και αυτοί μπορεί να έχουν δει άμεση ενίσχυση στο τζίρο.
1: Φυσικά, φυσικά. Και εδώ έρχεται και ένα από τα άλλα ευρήματα της μελέτης που έχει να κάνει με το ευρύτερο αποτύπωμα του τομέα στην οικονομία. Εκεί πέρα, δηλαδή, εξετάζουμε αυτό που λέτε ακριβώς και τους προμηθευτές και τους μισθούς που δίνονται. Δηλαδή, εξετάζουμε όλο το αποτύπωμα. Και αν το δούμε αυτό συνολικά, όλος ο οπτικοακουστικός τομέας συνεισφέρει στη χώρα συνολικά 1,9 δις στο ΕΕΠ. Δηλαδή, είναι μια πολύ σημαντική επιδρασία σε όλη τη χώρα. Τώρα, φυσικά, οι τοπικές επιδράσεις, όπως λέτε, στις περιοχές που γίνονται τα γυρίσματα θα είναι πιο ενισχυμένες. Και γι' αυτό και πρέπει να ενισχύσουμε και τα τοπικά μας συνεργεία, για να μπορούμε όσο το δυνατόν να αποκομίσουμε τα περισσότερα ωφέλη από αυτό.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω, αφού μου είπατε ότι κοιτάξατε και τις περιοχές που ήταν, δεν ήταν τόσο τουριστικές παραδοσιακά, κάποια μέρη δηλαδή που έχουν γίνει μεγάλες παραγωγές ή μικρότερες παραγωγές, γενικώς όμως φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας. Είναι μια συζήτηση που τα τελευταία χρόνια πέφτει στο τραπέζι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και αυτό αποτελεί και μία από τις προτάσεις της μελέτης μας. Δηλαδή, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ταινίες για να διαφοροποιήσουμε το προϊόν μας, να μην υπάρχει αυτή η εποχικότητα, να μην είμαστε μόνο ήλιος και θάλασσα ως Ελλάδα, και να προβάλλουμε και άλλους πιο χειμερινούς προορισμούς. Ακριβώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί δηλαδή σαν στρατηγικό εργαλείο.
0: Μία από τις προτάσεις αυτές, ποια ενδεχομένως είναι, πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό?
1: Αυτό έχει να κάνει και με τα κίνητρα που δίνονται, ξέρετε, και με τη μοριοδότηση ακόμη του Cash Rebate. Δηλαδή, μπορούν να υπάρχουν πολλοί τεχνικοί τρόποι να προσελκύσεις ταινίες και σε άλλους προορισμούς. Δεν μπαίνουμε σε τόσο τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά έχει να κάνει με το πώς μπορούν να στηθούν και τα κίνητρα προσέλκυσης των παραγωγών στη χώρα.
0: Και εδώ, στο κομμάτι αυτό, υπάρχει και έντονος ανταγωνισμός, έτσι. Δηλαδή, έχουμε πανέμορφες χώρες και άλλες χώρες, γειτονικές χώρες της Μεσογείου, των Βαλκανίων. Το θέμα είναι και πώς μπορούμε και να το βελτιώσουμε, αλλά και να παραμείνουμε ελκυστικοί πάνω σε αυτό. Υπάρχουν προτάσεις που γίνονται για αυτό το κομμάτι?
1: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα σε αυτό. Το πρώτο έχει να κάνει με το ίδιο το εργαλείο, το κίνητρο του Cash Rebate, γιατί στη μελέτη εξετάζουμε και άλλες χώρες που το έχουν. Όπως σας είπα, δεν είμαστε, οι περισσότερες χώρες έχουν ένα αντίστοιχο κίνητρο. Και βλέπουμε εκεί ότι το ποσοστό που δίνουμε εμείς είναι ένα από τα ανταγωνιστικά ποσοστά. Οπότε σε αυτό είμαστε, ας πούμε, καλά. Δηλαδή, είμαστε ανταγωνιστικοί ως προς το κίνητρο που δίνουμε. Το άλλο έχει να κάνει με το ότι είδαμε ότι στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων στον τομέα απασχολείται στην παραγωγή, την ίδια την παραγωγή. Δηλαδή, κυρίως εξωτερικά γυρίσματα, όχι τόσο το κομμάτι του μοντάζ ή ηχοληψία, τα μετά, ας πούμε, την παραγωγή. Ναι. Οπότε, μία από τις προτάσεις επίσης της μελέτης είναι ότι θα μπορούσε η χώρα φυσικά να συνεχίσει να αξιοποιεί το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, έτσι, γιατί έχουμε τα τοπία που έχουμε, αλλά να ισχυροποιηθεί και σε άλλα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, ας πούμε, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί και σε αυτά και σε σχέση με τις άλλες χώρες.
0: Επειδή μιλάμε τώρα για ανταγωνιστικότητα, υπάρχουν κάποια θέματα, έτσι, ακόμα που πρέπει να επιληθούν, κυρίως γραφειοκρατικά, ας πούμε, ή ακόμα και θέματα υποδομών, τα οποία θα έπρεπε να σταθούμε, αν θέλουμε όλο αυτό να το μετατρέψουμε σε οικονομική αξία, και γιατί όχι να γίνει ένα νέο branding για τη χώρα μας?
1: Ναι, εδώ έχουν, το ένα το στοιχείο έχει να κάνει με, το περιφερει, με την περιφερειακή διάσταση που συζητήσαμε προηγουμένως. Δηλαδή να είμαστε σίγουροι ότι στις κύριες περιφερειακές ενότητες όπου θέλουμε να προσελκύσουμε γυρίσματα έχουμε τις κατάλληλες υποδομές, το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για να μπορούμε να, να έχουμε τις παραγωγές που θα θέλαμε. Mm. Και το άλλο έχει να κάνει φυσικά και με τα στούντιο και με όλο το βιοτεχνικό ας πούμε, εξοπλισμό και τις υποδομές που χρειάζονται, που και εκεί επίσης, επειδή ακριβώς βασιζόμαστε πολύ έως τώρα στα εξωτερικά γυρίσματα, μπορούμε να ισχυροποιήσουμε και αυτό το κομμάτι περαιτέρω.
0: Και τώρα αυτή τη συζήτηση την κάνουμε και εδώ, εκεί κατά τον Ιούλιο, είχαμε συζητήσει και με την περιφέρεια Πελοποννήσου για το πώς στρατηγικά σκέφτονται να το αξιοποιήσουν όλο αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι ο κινηματογράφος, για παράδειγμα, δεν είναι απλώς ψυχαγωγία ή απλώς τέχνη, είναι και μια βαριά βιομηχανία και έχει ωφέλη και στην ελληνική οικονομία. Το βλέπουμε δηλαδή σιγά σιγά. Και να επενδύσει κάποιο στρατηγικά πάνω σε αυτό που λέμε κινηματογραφικός τουρισμός, κάτι που για πολλά χρόνια αντιδρούσαμε, έτσι, δεν θέλαμε, δεν το επιλέγαμε. Πόσο προσφέρει αυτό, θέλουμε να δούμε σιγά σιγά και με τη βοήθεια βεβαίως τέτοιων ερευνών που γίνονται και από το ΙΟΒΕ.
1: Πόσο προσφέρει στην οικονομία, εννοείται, σωστά.
0: Στην οικονομία, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Εμείς λοιπόν αυτό που είδαμε, βλέποντας όλες τις σχέσεις του τομέα με, σε όλη την αλυσίδα αξίας κτλ., είδαμε ότι το συνολικό οικονομικό το αποτύπωμα είναι περίπου 2 δις, 1,9 δις το ΑΕΠ, περίπου 44.000 θέσεις εργασίας συνολικά και περίπου 580 εκατομμύρια ετησίως στο δημόσιο. Άρα πρόκειται για έναν τομέα, όπως είπατε, που το οικονομικό το αποτύπωμα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Οπότε συνδυάζοντας όλα όσα είπαμε, δηλαδή τη δυναμική που έχει δείξει την τελευταία δεκαετία που έχει υπερδιπλασιαστεί στα περισσότερα οικονομικά μεγέθη, το οικονομικό το αποτύπωμα που σας ανέφερα τώρα που αφορά τη δραστηριότητα του ίδιου και της αλυσίδας αξίας και την επίδραση που έχει στον τουρισμό που το συζητήσαμε εκτενώς, νομίζω ότι όλα αυτά μας δείχνουν ότι είναι ένας τομέας που αξίζει να επενδύσουμε.
0: Να επενδύσει και να γίνει και μόνιμη οικονομική αξία, γιατί όχι. Αν σταθούμε έτσι πεύθυνα και ωραία με έναν σχεδιασμό πάνω σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κουλούρη.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν η κυρία Σίλβια Κουλούρη, ανώτερη ερευνήτρια στο ΙΟΒΕ.

Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας για τα μηνύματά σας. Από τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, από την Λουίζα Μαραβελάκη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και την Αρετήπιτα που ήταν στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε αύριο εμείς, λίγο μετά τις 3 και πάλι. Προς το παρόν δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις άξονες: τη μείωση του δημόσιου χρέους που απελευθερώνει το μέλλον της χώρας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάπτυξη που αξιοποιείται για τη βελτίωση του παρόντος και των μελλοντικών προοπτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός Οικονομικών στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Έγινε η ειδική αναφορά στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι γονείς θα μπορούν στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως, με το κράτος να βάζει σώπος εισφορά έως 1.200 ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Πειρά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Μακρικά Παϊβίας. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

0: μέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά που μένεται από την περασμένη Δευτέρα στην Κόνιτσα. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. «Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι, δεν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Μέρτς, χαρακτηρίζοντας την επίδοση των Χριστιανοδημοκρατών τη σοβαρότερη εκλογική ήττα εδώ και χρόνια, ίσως και δεκαετίες. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν και προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Η σαρωτική άνοδος της AfD προκαλεί αντιδράσεις και εκτός Γερμανίας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα προειδοποίηση ότι η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και διεθνώς. Στη σύλληψη 33χρονου που κατηγορείται για εμπορία ανηλίκων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους προχώρησε η υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 33χρονος φέρεται να είχε στρατολογήσει από τον περασμένο Ιούνιο δύο 16χρονες και να έκλεινε μέσω διαδικτυακών αγγελιών ραντεβού με πελάτες, εισπράττοντας περίπου 150 ευρώ κάθε φορά. Συνελήφθη επίσης ένας 60χρονος στο σπίτι του οποίου διέμενε ο 33χρονος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο, με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς στην Αττική, από 21 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα,
3: έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα,
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
3: σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή,
2: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: Ζάχαρη θα περάσετε,
1: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

καριέρα του. Από όπου ακούσαμε το Emerald Eyes. Θα πω κάτι για τα νούμερο 1, αφού σας πω ότι θα στείλετε τις απόψεις σας σε αυτά που λέμε και σχολιάζουμε για τη μουσική του σήμερα και του χθες, στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, το Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Έλεγα λοιπόν την περασμένη εβδομάδα, έκανα ένα σχόλιο για τα τραγούδια, το πόσο βασικά τα τραγούδια τα περισσότερα μένουν για μήνες, όχι πια λίγες εβδομάδες, και δεν υπάρχει αναλλαγή νέων τραγουδιών. Απ' την άλλη, στα άλμπουμ υπάρχουν 10, 15, το έχω πει και άλλοτε, 20 καλλιτέχνες που έχουν μια επιτυχία που είναι διαρκείας, η Taylor Swift, ο Alex Warren και ο Morgan Wallen και άλλοι, αρκετοί, 20-25, και οι περισσότεροι από αυτούς εμφανίζονται με ένα άλμπουμ, παίρνουν εξαιρετικές κριτικές και το άλμπουμ εξαφανίζεται. Ένα τέτοιο τραγούδι θα παίξω τώρα από ένα άλμπουμ που βγήκε πριν από αρκετές εβδομάδες, μέσα στο καλοκαίρι. Είναι μια τραγουδίστρια που είχε κάνει αίσθηση με το πρώτο της, όχι το πρώτο της, το προηγούμενο άλμπουμ, και μιλάμε για την ακριβώς όχι το προηγούμενο, το προ-προηγούμενο, γιατί έβγαλε 2 άλμπουμ αυτή τη χρονιά, και μιλάμε για την Charlie XCX. Διενθυραβικές κριτικές για το άλμπουμ από όπου θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα. Έγινε νούμερο 1 και κοίταγα το βρετανικό Hit Parade το Σάββατο και δεν υπάρχει στα 200, δηλαδή σε 5 εβδομάδες εξαφανίστηκε. Πώς αυτά τα άλμπουμ θα δουλέψουν, σε εισαγωγικά λέω την λέξη αυτή, στο κοινό για να τα αφομοιώσει, για να γίνουν αγαπημένα άλμπουμ όπως το παρελθόν, τα δεκάδες άλμπουμ που τα εκατομμύρια νέοι από διάφορες προηγούμενες δεκαετίες έχουν αγαπήσει. Τα άλμπουμ έρχονται και φεύγουν. Μέσα σε 4 εβδομάδες το άλμπουμ έφυγε από τα 100 πρώτα. Δηλαδή είναι η μόδα, είναι τα σχόλια που γράφονται, είναι ότι πολλοί και πολλές από τις ακροάτριες και τους ακροατές της νέας μουσικής ακούν έτσι για να πούν ότι ακούσαμε το καινούριο της Phoebe Bridges και μετά ούτε το ξανακούν, και περνάνε τα τραγούδια, τα παίζουμε εμείς εδώ, τα παίζουν τόσοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, υπάρχουν χιλιάδες στις πλατφόρμες και εξαφανίζονται. Να ένα τραγούδι από το άλμπουμ αυτό της Charlie XCX που δεν είναι καν στα 100, που θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον για ένα εξάμηνο. Λέγεται Κάμερα.

Και αυτό το άλμπουμ τα είχε όλα. Μιλάμε για το άλμπουμ Music, Fashion, Film. Βέβαια θα το θυμηθούν κάποιοι, θα το βάλουν στα καλύτερα της χρονιάς. Και λοιπόν, πώς θα είναι το καλύτερο της χρονιάς όταν δεν το έχει ακούσει καλά ο κόσμος? Δεν το έχει ακούσει αρκετά ο κόσμος. Τα είχε όλα. Εξαιρετικές κριτικές, δυθυραβικές. Στο εξώφυλλο, ο Σκορσέζε, ο Τζον Κέιλ, τα είχαμε πει. Καλά τραγούδια για την εποχή μας, για το 2026. Και το άλμπουμ, σύμφωνα με τα streaming, γιατί έτσι όπως λέγαμε είναι η δημοτικότητα ενός δίσκου πια, δεν υπάρχει. Πολύ σωστά μου γράφει εδώ ένας φίλος το ανάποδο από το Dark Side of the Moon, που ήταν στα 200 χρόνια για 1000 εβδομάδες, και πάνε αυτές οι εποχές. Και δεν είναι μόνο το Dark Side of the Moon, δεν είπαμε να μείνει 1000 εβδομάδες. Ας μείνει 40 εβδομάδες ένα χρόνο. Ας μείνει 25 εβδομάδες μισό χρόνο. Εντάξει, άλλες οι εποχές του Dark Side of the Moon και του Sgt. Pepper's και άλλες σήμερα. Ας μην μείνει τόσο πολύ. Έτσι είναι. 1900... πότε ήταν? Τέλος νομίζω του περασμένου αιώνα το συγκρότημα αυτό, αν δεν κάνω λάθος. M83. Τέλος του περασμένου αιώνα λοιπόν, η M83, γαλλικό συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής, ξαναγυρίζουν.

M83 από το παλιό γαλλικό ηλεκτρονικό συγκρότημα που είναι πάλι εδώ, αφού ηλεκτρονική μουσική είναι παντού. Έχουμε και άλλα έτσι από αυτά που δύσκολα ακούγονται στο ραδιόφωνο, όπως αυτό που έρχεται. Εμείς προσπαθούμε μέσα από τα εκατοντάδες τραγούδια που ανεβαίνουν εκεί και χάνονται στο διαδίκτυο να διαλέξουμε κάποια που έχουν κάποια μικρή προοπτική, είτε να ακουστούν κάπως είτε να πάρουν μια καλή κριτική.

την έχω ακούσει και άλλες φορές. Είναι από την Αυστραλία. Είναι η Julia Jacklin αυτή που ακούσαμε. Το άλμπουμ της The Gem έρχεται τις επόμενες ημέρες και ακούσαμε το The Hardest Thing. Να πάμε τώρα σε ένα... Ποιο θα ακούσουμε? Να ακούσουμε... Ναι. Θα αφήσουμε για μετά, επειδή είναι πιο μεγάλο σε διάρκεια, το... Πού είναι αυτό που... Ναι, το Baloo Brigada και πάμε Div. Συγκρότημα από το Brooklyn της Νέας Υόρκης, από την ανεξάρτητη σκηνή. Προφέρονται Dive, αλλά είναι γράφονται Div.

0: Can I keep playing now?
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παϊβία. Σε στάλει μήνυμα μέσω του 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά. Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιά σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμα. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τονίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα χαρακτήρισε τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Άνχαλτ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Συνελήφθη 33χρονος κατηγορούμενος για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

0: 105,8.
1: Να δούμε λοιπόν μία απάντηση σε ένα φίλο εδώ που μου γράφει ότι η M83, ο Άλεξ, φτιάχτηκαν μάλλον στα μέσα και προς το τέλος της πρώτης δεκαετίας αυτού του αιώνα. Λοιπόν, έριξα μια ματιά και είδα ότι οι M83 φτιάχτηκαν στην πόλη Αντίπ το 1999. Εν μέρη έχει δίκιο ο φίλος μας, γιατί ξεκίνησαν από την Αντίπ και σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται γνωστοί, έτσι γινόταν τότε, και υπέγραψαν αργότερα σε αυτήν την καταπληκτική εταιρεία που λέγεται Mute, που είναι ο ήχος της με την ηλεκτρονική μουσική, πάει μαζί. Η Mute είναι η εταιρεία των Birthday Party, του Nick Cave, είναι η εταιρεία των Depeche Mode και άλλων πολλών. Υπέγραψαν και την πρώτη μεγάλη επιτυχία τους την έβγαλαν το 2011, αλλά είχαν φτιαχτεί από το 1999. Εξάλλου, αν γεννήθηκαν, όπως λέει ο ακροατής, αυτό δεν το ξέρω, το 83, γι' αυτό λέγονται M83, ήταν μια χαρά. Μικρά παιδιά ξεκίνησαν το συγκρότημα. Ακούσαμε λίγο πριν Dive και το κομμάτι Kid. Και τώρα θα πάμε μακριά, πολύ μακριά, στο Auckland, όχι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά της Νέας Ζηλανδίας. Θυμόσαστε κάποτε γινόταν χαμός με τα συγκροτήματα από τη Νέα Ζηλανδία στο χώρο της νέας σκηνής του ροκ. Δηλαδή ο κόσμος έψαχε σαν τρελός να βρει συγκροτήματα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Μπαλού Μπριγκάντα το συγκρότημα. Αυτό είναι το όνομά τους. Το τραγούδι λέγεται Blister Sunrise. Όχι, αυτό δεν είναι αυτό, είναι το Redhead.

Μου γράφει ένας φίλος εδώ, ο Βαγγέλης καλεί η Μπαλού Μπριγκάντα. Μπαλού Μπριγκάντα ήταν αυτή που ακούσαμε, καινούριο, ολοκένουριο. Και τώρα προσέξτε πώς θα κάνω ένα συνδυασμό μιας καινούργιας ηχογράφησης με κάτι που είχαμε ακούσει όσοι άκουγαν μουσική στην χρυσή περίοδο της δεκαετίας του 70, 1972. Το έχετε δει αρκετοί το φιλμ. Ήταν μια εξαιρετική ταινία του John Boorman που είχε τίτλο Deliverance. Στην χώρα μας νομίζω ότι είχε πεχθεί με τον τίτλο «Όταν ξέσπασε η βία». Λίγο άσχετος βέβαια. Υπάρχει μια βία μέσα, οπωσδήποτε, αλλά δεν έχει σχέση. Κανείς πιστεύει ότι ναι, υπάρχει. Αλλά τώρα Deliverance είναι η ταινία. Αυτή η ταινία λοιπόν, μια ταινία που ήταν γυρισμένη στην άγρια φύση στα βόρεια της πολιτείας Georgia, εκεί που μερικοί από τους κατοίκους ούτε καν ξέρουν τον πολιτισμό, έδειχνε μία παρέα που ήταν πολύ καλή ηθοποίη, μεταξύ άλλων ο John Voight και ο Bart Reynolds και ο Ned Beatty, όπου πάνε σε αυτή την περιοχή και γίνονται διάφορα. Η μουσική είχε χαλάσει κόσμο από την ταινία και ήταν bluegrass η μουσική. Αυτό το θέμα έχει μείνει για πάντα. Για να το ακούσουμε και θα ακούσετε μετά γιατί.

σκηνή που ακούγεται, γιατί ακούγεται ολόκληρο το τραγούδι, όλο αυτό που ακούσατε κι εσείς, σε μια φοβερή σκηνή στην ταινία αυτή. Αυτή λοιπόν η μουσική είναι bluegrass. Είναι μουσική που έχει σχέση με την country. Η country είναι παντού σήμερα και στις ΗΠΑ αλλά και στην Αγγλία, αφού η τραγουδίστρια Ella Langley πήγε νούμερο 1 στα single την περασμένη εβδομάδα. Και άλλοι, και ο Morgan Wallen έχει επιτυχία. Και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Έτσι λοιπόν έρχεται και η bluegrass στο προσκήνιο. Billy Strings είναι ένας μουσικός γνωστός που κινείται στον χώρο αυτής της μουσικής, Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής και στιχουργός αυτής της μουσικής. Έβγαλε το 4ο άλμπουμ του πριν από 10 ημέρες και το άλμπουμ αυτή τη στιγμή είναι από εκείνα που ακούγονται περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το 5ο άλμπουμ του Billy Strings και λέγεται So Much For Goodbyes. Έχει κομμάτια που μοιάζουν με αυτό, εγώ θα παίξω κάτι άλλο. Για να καταλάβετε πόσο απλώνεται αυτή η μουσική και δεν είναι μόνο στην Αμερική, ο Αλέξης Πετρίδης, ο κριτικός στο Guardian, έγραψε γι' αυτό. Το παίξιμό του στην κιθάρα είναι εξίσου εκπληκτικά επιδέξιο, όπως ισχυρίζονται οι φανατικοί θαυμαστές του, γιατί έχει πολλούς οι οποίοι εδώ και χρόνια, 4, 5, 6, 7 χρόνια τον παρακολουθούν σε συναυλίες. Εξίσου εντυπωσιακό κουαρτέτο είναι το κουαρτέτο του, που δημιουργεί μια ένα ιδιαίτερο άκουσμα σε αυτό το άλμπουμ. Αυτό που διαπερνά τη μελαγχολία και η επίμονη σκέψη για το πόσο πλούσιο και δυνατό είναι το άλμπουμ αυτό, από που θα ακούσουμε και εμείς τώρα ένα τραγούδι, από το So Much For Goodbyes. Με μεγάλη επιτυχία ήδη, ο Billy Strings.

ένα απόλυτα ξεχωριστό άλμπουμ από αυτά που κυκλοφόρησαν το τελευταίο δεκαήμερο. Στο διαδίκτυο είναι εύκολο να το ακούσετε. Γιατί μη ζητάτε για κυκλοφορία στην Ελλάδα. Billy Strings, και ούτε καν κάποιος θα το βοηθήσει, ας πούμε, από την εταιρεία. Ούτε καν. Αυτά τα άλμπουμ δεν είχαν και παλαιότερα πήχηση. Από το δίσκο So Much For Goodbyes. Εμείς θα παίξουμε και άλλα τραγούδια στο μέλλον. Τώρα θα πάμε σε μια ταινία. Επιτέλους είδα την πρώτη μεγάλη ταινία της χρονιάς. Δεν υπολογίζουμε τις ταινίες που βγήκαν στις αρχές της χρονιάς και ήταν περσινές και πήγαν για τα Όσκαρ. Λέμε ταινία από αυτές που πας στο κινηματογράφο και ευχαριστιέσαι να δεις μια ταινία, όπως ήταν οι ταινίες του Μπέργκμαν, του Φελίνη και των άλλων. Πατρίδα λέγεται, υπάρχει εκεί έξω και είναι σίγουρη για πάρα πολλές υποψηφιότητες για Όσκαρ, αν και δεν λέει τίποτα αυτό. Παίζει μια από τις σπουδαιότερες γερμανίδες ηθοποιούς, η Σάντρα Χούλερ, που αυτή είναι η χρονιά της και θα πάει για Όσκαρ. Γιατί δεν έχει μόνο αυτή την ταινία, έχει και άλλη, και έχει και εμπορική ταινία που είδαμε πριν. Άλλος ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός, αυτοί οι δύο είναι βασικά οι πρωταγωνιστές, η κόρη και ο πατέρας της, ο Χαν Τσίσχλερ. Αυτοί οι δύο λοιπόν δεν είναι ένα εύκολο έργο, είναι έργο που θέλει προσοχή, αλλά και δεν είναι και μεγάλης διάρκειας. Είναι ενός σκηνοθέτη που μας έχει δώσει και άλλα καλά πράγματα στο παρελθόν, του Παβελ Παβλικόφσκι. Τι γίνεται σε αυτό το φιλμ? Ο Χάνς υποδίεται τον Τόμας Μάν, ένα σπουδαίο συγγραφέα που το 1949 είναι αυτός που έχει γράψει μεταξύ άλλων «Το μαγικό βουνό» και «Θάνατος στη Βενετία». Το 1949 είναι μια εποχή που με συναρπάζει και ιδιαίτερα στη Γερμανία. Είμαστε 4 χρόνια μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια καταστραμμένη χώρα, χωρισμένη στα δύο. Έτσι λοιπόν αυτός και η κόρη του ταξιδεύουν με ένα αυτοκίνητο και στην δυτική και την ανατολική τότε Γερμανία. Εκεί λοιπόν βλέπουμε τα πράγματα, και μάλιστα η Γερμανία είναι στην επικαιρότητα με αυτό που συνέβη χθες στις εκλογές σε ένα κρατήδιο. Εκεί λοιπόν βλέπουμε μέσα από σύνομους διαλόγους βγαίνει όλη η ιστορία, όλη η ιστορία αυτή. Ας πούμε, σε κάποια στιγμή τον ρωτάν, είσαι με τον Μίκι Μάους ή με τον Στάλιν? Και εκείνος λέει, είμαι αντίθετος και στις δύο περιπτώσεις. Κάτι που δεν θα αρέσει σε αρκετούς. Θα ήθελα να είναι ή με τη μία περίπτωση ή με την άλλη. Είναι μία απίθανη ταινία. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το φιλμ και θα μιλήσω λίγο, αν έχω χρόνο, και μετά για το συγκρότημα. Παρακολουθούμε δηλαδή το ταξίδι μέσα από την καταστραμμένη χώρα, το πέρασμα στα σύνορα από την δυτική στην ανατολική, την ατμόσφαιρα, τις δύο διαφορετικές Γερμανίες. Και μου θύμισε ένα ταξίδι που είχα κάνει, είχε ξεκινήσει η εκπομπή, πρέπει να ήταν 75 ή 76, τα καλοκαίρια έφευγα τον Αύγουστο. Είχα κάνει με αυτοκίνητο τότε, είναι ένα από τα βασικότερα ταξίδια που μου είχε αφήσει σπουδαιότερες εντυπώσεις στη ζωή μου για την Ευρώπη όπως ήταν τότε. Ξεκίνησε λοιπόν από την Αθήνα με διάφορες βίζες, γιατί είμαστε σε μια άλλη εποχή, το 75, και δεν πήγα στη Γερμανία, ή θα κατέληγα στην Αγγλία, αλλά δεν πήγα μέσω της γνωστής οδού, αλλά πήγαμε μάλλον, ήταν μια παρέα, από Βουλγαρία, Ρουμανία. Εκεί με είχε προκαλέσει να δω που είναι τα Καρπάθια και ο υποτιθέμενος πύργος του Δράκουλα. Μετά περνάμε στην Τσεχοσλοβακία, όχι Τσεχία και τα λοιπά, Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία και Ανατολική Γερμανία. Αισθάνθηκα αυτό που βλέπουμε στη στιγμή εκεί, καθώς από τα σύνορα, πώς τον έψαξαν, πώς τους ψάξαν για να μπουν από τη Δυτική στην Ανατολική. Το ίδιο είχαμε αισθανθεί και εμείς, τα έχω διηγηθεί σε παρέες, όταν βρεθήκαμε στο Ανατολικό Βερολίνο, που ήταν τριγυρισμένο
με συγχωρείτε, ναι, στο Ανατολικό Βερολίνο. Και από το Ανατολικό περάσαμε στο Δυτικό, αλλά το Δυτικό Βερολίνο ήταν τριγυρισμένο από την Ανατολική Γερμανία. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι είναι αυτό το ταξίδι, αν το είχε κάνει κάποιος. Εκεί λοιπόν ο συγγραφέας και η κόρη του ακούν διάφορα τραγούδια και ακούν ένα τραγούδι από ένα πολύ μεγάλο συγκρότημα που, αν δεν έχω χρόνο, θα μιλήσω για αυτού σε άλλη εκπομπή, από τους Mills Brothers. Ακούνε το Tiger Rag, πολύ παλιό τραγούδι. Οι Mills Brothers, να πω δύο λόγια, είναι ένα αμερικάνικο φωνητικό κουαρτέτο της jazz με πάνω από 2.000 ηχογραφήσεις και πάνω από 50 εκατομμύρια σε πωλήσεις δίσκων. Αυτό λοιπόν είναι από την ταινία Πατρίδα.

There's that tiger.

Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι που ακούγεται στην ταινία Πατρίδα. Η Πέννη μου έχει επισημάνει μία άλλη ταινία που παίζεται. Πέννη, μου άρεσε περισσότερο η Πατρίδα από αυτό το φιλμ που αναφέρεις. Ήταν το Tiger Rug. Αυτή είναι η Mills Brothers. Εδώ ακούμε μία ηχογράφησή τους για να τελειώσουμε το πρόγραμμα. Είχαν κάνει ηχογραφήσεις και με την Ella Fitzgerald και τον Louis Armstrong. Ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζωγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Θα επανέλθουμε στις εκδόσεις αυτές που αφορούν τους Mills Brothers. Ella Fitzgerald και Mills Brothers.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις άξονες: τη μείωση του δημόσιου χρέους που απελευθερώνει το μέλλον της χώρας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάπτυξη που αξιοποιείται για τη βελτίωση του παρόντος και των μελλοντικών προοπτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Πιερακάκης στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Έγινε ειδική αναφορά στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι γονείς θα μπορούν στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως, με το κράτος να βάζει ισόποση εισφορά έως 1.200 ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Μακρικάπα Ευβίας. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 27 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Με μήνυμα του 112 δόθηκε εντολή απομάκρυνσης από την ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση.

0: πυκνά δάση Πεύκης και Ρόμπολου μέσα σε ζώνη του δικτύου Natura 2000. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. «Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι, δεν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Μέρτς, χαρακτηρίζοντας την επίδοση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη σοβαρότερη εκλογική ήττα εδώ και χρόνια, ίσως και δεκαετίες. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν και προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Η σαρωτική άνοδος της AfD προκαλεί αντιδράσεις και εκτός Γερμανίας. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε το αποτέλεσμα προειδοποίηση ότι η εξτρεμιστική απειλή κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη και διεθνώς. Στη σύλληψη 33χρονου που κατηγορείται για εμπορία ανηλίκων με σκοπό τη γενετήση εκμετάλλευσή τους προχώρησε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 33χρονος φέρεται να είχε στρατολογήσει από τον περασμένο Ιούνιο δύο 16χρονες και να έκλεινε μέσω διαδικτυακών αγγελιών ραντεβού με πελάτες εισπράττοντας περίπου 150 ευρώ κάθε φορά. Συνελήφθη επίσης ένας 60χρονος στο σπίτι του οποίου διέμενε ο 33χρονος.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Για 2 ώρες μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κηποθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλή εβδομάδα και θα τολμήσω να πω, επειδή δεν συναντηθήκαμε, καλό μήνα. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε, σεζόν που λένε και οι ελληνόφωνοι. Καθώς ξεκίνησαν, δεν κάνω λάθος, και το νέο πρόγραμμα του Earth News Radio 105,8.

Και ξεκινάμε με ένα κρίσιμο υπαρξιακό ερώτημα. Ποιος θέλει να ζήσει για πάντα από τον περίφημο Freddie Mercury? Αν σήμερα δεν ήταν Δευτέρα, που θα το ήθελα πάρα πολύ, και ήταν Σάββατο για παράδειγμα, 5 Σεπτεμβρίου δηλαδή, θα λέγαμε ότι έχει τα γενέθλιά του αυτός ο εκπληκτικός τραγουδιστής, ο Φαρόκ Μπουλσάρα. Κάνοντας λοιπόν μια μικρή αναδρομή διημέρου, πάμε στο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. 5 Σεπτεμβρίου του 1946 γεννήθηκε ο Freddie Mercury. Μια παράκληση μόνο, γιατί διάβασα διάφορα αφιερώματα για αυτόν τον εξαιρετικό καλλιτέχνη, όπου ακούτε ότι ένας τραγουδιστής ή μια τραγουδίστρια έχει έκταση 4,5 οκτάβες. Μην τους πιστεύετε, σας παρακαλώ. Κάνουν λάθος. Ίσως αυτοί που το γράφουν δεν ξέρουν τι είναι η οκτάβα ως μουσική έκταση. Το 1946, 5 Σεπτεμβρίου, γεννήθηκε ο Φαρόκ Μπουλσάρα. Την ίδια ημερομηνία, το 2006, ο αστεροειδής 17473, που ανακαλύφθηκε το 1991, ήταν η χρονιά που πέθανε ο Mercury. Ο αστεροειδής αυτός ονομάστηκε 17473 Freddie Mercury, από το Κέντρο Ελασσόνων Πλανητών της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης. Την ονομασία του αστεροειδούς έκανε γνωστή ο κιθαρίστας των Queen, ο συνάδελφός του δηλαδή, ο Brian May, ο οποίος δεν είναι μόνο, δεν ήταν κιθαρίστας των Queen, είναι και αστροφυσικός. Έτσι λοιπόν, είπα να υποδεχτούμε τη νέα σχολική ραδιοφωνική χρονιά, γιατί για μας είναι η πρώτη μέρα στα ραδιοφωνικά μας θρανία. Σε μένα που, επειδή έλειπα και με άδεια την προηγούμενη και την προπροηγούμενη εβδομάδα, έλαχε η σχολική ραδιοφωνική πρεμιέρα να έχει και 2 ώρες διάρκεια, μην ανησυχείτε, εκτάκτως είναι 2 ώρες το σημερινό μας ραντεβού. Ελπίζω, εύχομαι και ευελπιστώ ότι αύριο η Έλληνα Καραγιάννη θα είναι εδώ να σας κάνει παρέα 5 με 6 και να έρθω εγώ στο ραντεβουδάκι μας, το σταθερό, στις 6, για να κάνουμε μαζί απολύτως σχετικό. Σήμερα Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, ο ήλιος εκεί γύρω στις 8 παρά 10 παρά 13 θα πάει να ξεκουραστεί. Ακόμη βάζουμε το καλοκαιρινό μουσικό μας χαλάκι, το βοτσαλοχαλί μας όπως το λέμε, γιατί ο καιρός από ό,τι βλέπετε είναι καλοκαίρι. Το ζήτημα είναι, θα μου πεις, έξω καλοκαίρι, μέσα μας τι συμβαίνει? Αυτό θα το δούμε σιγά σιγά. Είναι Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, είναι Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς, και σήμερα γιορτάζει η Κασιανή, και νομίζω ο Σόζον, όχι ο εαυτόν σωθήτο, ο Σόζον σκέτος. Εδώ με μια πλειάδα εξαιρετικών συνεργατών θα πορευτούμε μέχρι τις 7 με το έκτακτο απολύτως σχετικό. Νίκος Κλαβενίτης στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Δέσποινα Σαρκύρη επανέκαμψε από τις διακοπές και λέει: μου λείψαν τα τηλεφωνήματα. Λέω: μην ανησυχείς παιδί μου, θα πω τώρα εγώ τους αριθμούς και θα σε πάρει ο κόσμος να σου πει καλή επιστροφή. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, 2 τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Στη δημοσιογραφική παραγωγή η Λουίζα Μαραβελάκη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαριάτζελα Μεταλλινού, στο μικρόφωνο και γενικών καθηκόντων Ανδρέας Παπασταματίου. Στον επικοινωνιακό τομέα οι δυνατότητες να επικοινωνήσετε με την εκπομπή είναι 3, ναι,
τρεις μέθοδοι στην ουσία. Οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές. Για το τηλεφωνικό κέντρο σας είπα, στο Viber Earth News, μία λέξη αφήνετε κενό, radio, δύο λέξεις και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας διεύθυνση και στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Facebook, μέσω του Messenger δηλαδή, η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό. Με ελληνικούς χαρακτήρες τη βρίσκεται αυθορή και παραχρήμα. Η επικαιρότητα βρίθη θεμάτων, φυσικά ο απόϊχος της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, όπως λέγαμε παλιά, δεν λέγαμε τις διεθνούς, ναι, και εκθέσεως, δεν λέγαμε έκθεσης. Τέλος πάντων, ο απόϊχος της ΔΕΘ κυριαρχεί στην πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο, γιατί όταν έχεις μέτρα, έχεις πακέτα, έχεις τέτοια πράγματα, αυτά θα συζητηθούν και με ένταση και δικαίως. Βέβαια, έχουμε καταφέρει με αυτόν τον τρόπο, δίνοντας τέτοιο ρόλο κυρίαρχο στη ΔΕΘ, να εξαφανίζουμε τη ΔΕΘ. Γιατί εκεί έχουμε περίπτερα με τεχνολογικά επιτεύγματα, επιχειρηματικότητα. Ξέρετε εσείς κάτι από όλα αυτά? Γιατί συζητάμε όταν τώρα βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας και ανακοινώνει μέτρα και δίνει και συνέντευξη. Σήμερα νομίζω ήταν Νέα Αριστερά, αν δεν κάνω λάθος. Την Τετάρτη έχω εντοπίσει τον κύριο Τσίπρα στο Βελίδιο. Θα δω τον κατάλογο μου, τα έχω όλα για να τα παρακολουθώ και εγώ μαζί σας. Όχι, τα έχω, Λουίζα μου. Απλώς τώρα ξέρω, μέχρι άμα τα πούμε όλη τη βδομάδα, προς Σαββατοκύριακο νομίζω είναι το Πασόκ πάντως, ο κύριος Ανδρουλάκης. Όταν γίνεται όλο αυτό γύρω από τη ΔΕΘ, πού να μάθεις τώρα στο τάδε περίπτερο και το πιο καταπληκτικό πράγμα να έχει γίνει? Μήπως θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό όταν τελειώνει η ΔΕΘ, δηλαδή κλείνει η ΔΕΘ ως ΔΕΘ και μετά κάνουμε εμείς τα πολιτικά μας? Τώρα είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, θα συζητάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δικαίως για όλα αυτά, γιατί αφορούν φυσικά τη ζωή μας, δεν το συζητάμε. Και μάλιστα αν βρούμε χρόνο, θέλω να σκεφτούμε μαζί μια πρόταση ενδιαφέρουσα, αυτή με τον κουμπαρά για τα μωρά που θα γεννιούνται, γιατί έχει ένα ελάττωμα. Ότι μια οικογένεια που μπορεί να βάλει άνετα 100 ευρώ το μήνα, θα πάρει και 100 από το κράτος, να 200. Μια που μπορεί να βάλει 5, θα πάρει 5. Άρα αυτή που έχει τα λιγότερα θα ωφεληθεί και λιγότερο. Να βρούμε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σκέψη, δεν την απορρίπτω. Μήπως να βρούμε ένα κόλπο όμως, αυτός που δεν έχει τόσα πολλά να μπορέσει να πάρει κάτι παραπάνω, ώστε το παιδί του όταν θα φτάσει στα 18 να έχει τέλος πάντων ένα εφόδιο για σπουδές, για ό,τι θέλει να κάνει κτλ. Είναι η μεγάλη αδυναμία αυτού του μέτρου. Θέλει σκέψη. Δημιουργική. Όχι είμαι αντιπολίτευση, το είπε ο Πρωθυπουργός, έλα μωρέ τι βλακίες, είμαι συμπολίτευση, πω καταπληκτικό. Όχι, μια δημιουργική συμβολή. Γιατί είναι ενδιαφέρουσα σκέψη, αλλά έχει αυτή τη μεγάλη αδυναμία. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός, ένας πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής, μιλούσε και αυτός σε μια εκδήλωση για τον Δωμάζο και τον Αντωνιάδη. Ενδιαφέρουσα ήταν η αποδοχή του Πρωθυπουργού όταν ρωτήθηκε για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ήταν αχρίαστη, λέει τελικώς, αυτό απεδείχθη. Αναλώσαμε πολύ κεφάλαιο σε μια προσπάθεια η οποία τελικά δεν ήταν, θα έλεγα, ο πιο κατάλληλος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Αυτό προσέξτε, το είπε ο Πρωθυπουργός. Όταν είχε ανακοινωθεί η πανεπιστημιακή αστυνομία και έλεγε κάποιος ή κάποια, έβγαινε ο Σκλαβενίτης και έλεγε, ρε παιδιά, τι τώρα. Του λέγανε, είσαι αναρχομπαχαλάκιας. Και εσύ, Βασίλη Νικολόπουλε, που είσαι έτσι κι αλλιώς, δεν χρειάζεται να κάνεις τέτοιες παρατηρήσεις. Εσείς που δεν θέλετε την πανεπιστημιακή αστυνομία, είστε με τον μπάχαλο κτλ. Έρχεται όμως τώρα ο Πρωθυπουργός, όχι ο Α, ο Β, ο Γ, ο κορυφαίος δηλαδή, και λέει: Δεν ήταν αυτή η προσπάθεια. Τσάμπα καταναλώσαμε τόσο κεφάλαιο. Είπε όμως και ένα άλλο ο Πρωθυπουργός που μου άρεσε πολύ, παιδιά, και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, αλλά σε μια πιο δημιουργική εκδοχή. Κάποια στιγμή κάτι τον ρώτησαν, μιλούσε για την αντιπολίτευση, για την αντιπολίτευση, ξέρετε, που τάζει και τάζει και ξανατάζει, και είπε το εξής. Μου θυμίζουν, λέει, αυτές οι ανεύθυνες και ακοστολόγητες υποσχέσεις τους στίχους ενός τραγουδιού. Γράφτηκε για λόγους διαφορετικούς,
αλλά νομίζω ότι ταιριάζει γάντι στους λαοπλάνους, ιδίως δε σε κάποιον που η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη τον έμαθαν καλά με τα προγράμματα και το μετρό του που αποδείχθηκαν και τα δύο μουσαμάδες. Ο στίχος λοιπόν από ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου και της Αλέκας Κανελίδου τα λέει όλα. «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Αξίζει να το ακούσουμε το τραγούδι για να δούμε και τι λέει παρακάτω στο ρεφρέν και γιατί είναι και πολύ ωραίο.

0: Με αφορμή μια διαδικτυακή εκδήλωση που αφορούσε ένα σημαντικό γεγονός, ένα από αυτά που λέμε σαν σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 1955 είχαμε την καταστροφή της ελληνικής, της ρωμαϊκής κοινότητας της Τουρκίας, κυρίως της Κωνσταντινούπολης. Ήταν αυτό το περίφημο πογκρόμ 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 1955, μια στημένη ιστορία που κόστισε πάρα πολλά στον ελληνισμό και της πόλης, αλλά και ευρύτερα. Επειδή σαν σήμερα, γιατί σήμερα έχουμε 7 Σεπτεμβρίου, ήταν η δεύτερη μέρα εκείνου του δράματος που στήθηκε σε βάρος στην πλάτη του ελληνισμού, ζητήσαμε από τον δόκτορα Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη, που είναι καθηγητής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνών οργανισμών στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, που ήταν τουλάχιστον προγραμματισμένος στους ομιλητές αυτές εκδήλωσης, δεν ξέρω αν τα κατάφερε, να πούμε δύο λόγια για αυτή την επέτειο. Κύριε καθηγητά, κύριε Τσιτσελίκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα. Ναι, τελικά δεν τα κατάφερα για λόγους ανωτέρας βίας, αλλά
0: οπότε,
1: τέλος πάντων μπορούμε να συζητήσουμε
0: θα κλέψουμε λίγο από εσάς το ραδιόφωνο, αφού δεν καταφέρατε να είστε στην εκδήλωση. Ήταν νομίζω μια εκδήλωση του East Mediterranean Business Culture Alliance, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το οποίο έχει οι Έλληνες ομογενείς, όσο ξέρω, να σχετοποιούνται.
0: Ναι, ναι.
1: Από την Αμερική. Το πάνελ ήταν πολύ ενδιαφέρον, όπως ξέρω, γιατί είχε συμμετοχή από διάφορα μέρη του κόσμου. Το θέμα είναι επίκαιρο πάντα, βέβαια. Είναι, μόνο,
0: είναι τα μόνο Σεπτεμβριανά, για... έτσι δεν τα λέμε.
1: Έτσι τα λέμε, έτσι τα λέμε, ναι, τα Σεπτεμβριανά της πόλης. Το οποίο, όπως είπατε και εσείς, ήταν ένα, αυτό που λέμε, καμπή στην πορεία των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Βέβαια, δεν είναι μεμονωμένο το γεγονός. Θα πρέπει να το δει κανείς στη διαχρονία του, δηλαδή τι προηγήθηκε πριν από αυτό και τι ακολούθησε.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή υπάρχει μια σκληρή στάση του Κεμαλικού κόμματος αρχικά στο Μεσοπόλεμο, κατά των μειονοτήτων γενικότερα, έτσι, όχι ειδικά των Ελλήνων.
0: Σωστά. Μπορεί να πούμε
1: ότι σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά τη δεκαετία του 30, ήταν πιο υπέρ των Ελλήνων και mm-hmm. κατά άλλων. Αλλά
0: το 1955 την κυβερνούσε ο Μεντερές στην Τουρκία, έτσι
1: αυτό
0: δεν ήταν?
1: Αυτό ήθελα να πω ακριβώς, ότι μετά την πρώτη φορά που έχουμε δύο πολιτικά κόμματα και έχουμε ένα μόνο κομματικό κράτος στην Τουρκία, το κόμμα του Κεμάλ Ατατούρκ και μετά τον Ινωνού και λοιπά, μετά πέρα ο Μεντερές. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε αλλαγή πολιτικής, έχουμε μια σκλήρυνση, η οποία δεν οφείλεται στο Μεντερές
0: mm-hmm.
1: ή στο κόμμα του. Οφείλεται στην αρχή του Κυπριακού ουσιαστικά. Τώρα το ζήτημα δεν είναι...
0: Οι Ελληνοκύπροι διεκδικούν την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Στην Τουρκία έχουν διάφορα εσωτερικά προβλήματα και πάντα η έξωθεν απειλή είναι, νομίζω, το κλασικό
1: έτσι,
0: χαρτί
1: ναι.
0: κάποιων εξουσιών.
1: Έτσι. Βέβαια έχουμε και την προσέγγιση της Μεγάλης Βρετανίας προς την Τουρκία για το θέμα του Κυπριακού, τι θα γίνει. Έτσι, είμαστε 5 χρόνια πριν την ανακήρυξη ανεξαρτησίας.
0: Σωστά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και γίνεται τότε μια ιστορία, ένας αυτοσχέδιος μηχανισμός λέει εκρήγνεται στο τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης. Ήταν το σπίτι που είχε γεννηθεί ο Κεμάλ Ατατούρκ. Και αυτό απεδείχθη βέβαια ήταν προβοκάτσια. Πήγε κάποιος δικός τους και το έβαλε.
1: Ήταν στημένο, δηλαδή. Ήταν στημένο. Και αυτό ήταν η αφορμή να βγουν πάρα πολλοί χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι μάλιστα μεταφέρθηκαν από άλλες περιοχές.
0: Τους έβαζαν με δωρεάν εισιτήριο και τους έταζαν και αμοιβή για να
1: τα
0: πάνε.
1: Τα πράγματα μάλλον ξέφυγαν για τον έλεγχο αυτό που το οργάνωσαν, γιατί είχαμε πλέον πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή είχαμε δολοφονίες, βιασμούς, κάψιμο, πυρπολήσεις σπιτιών, μαγαζιών, λαϊλασίες, εκκλησιών, βανδαλισμούς, νεκροταφείων. Δηλαδή δυστυχώς ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλο.
0: Τεράστιος, ναι.
1: Αυτό που συνέβη μετά και λίγα χρόνια μετά που είναι το πραξικόπημα κατά του Μεντερές, το στρατιωτικό, για να επαναφέρει την Τουρκία για άλλους λόγους στο κεμαλικό πρότυπο, και άλλους λόγους όμως, είχε ενδιαφέρον ότι όταν τον εκτελέστηκε και κρεμάστηκε ο Μεντερές, μια από τις κατηγορίες ήταν και τα γεγονότα τα Σεπτεμβριανά. Αυτό είχε ενδιαφέρον.
0: Στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στη Σμύρνη, νομίζω.
1: Ναι, και στη Σμύρνη, ναι. Προσέξτε τώρα. Δεν είναι κατά των Ελλήνων μόνο. Είναι η αφορμή. Είναι...
0: Και οι Αρμένοι είναι την πλήρωσαν.
1: Όλοι οι μειονότητε. Όλοι οι μειονότητε στην Κωνσταντινούπολη ειδικά. Εικάζουμε τώρα ότι το πλήθο αυτό ήταν, έβλεπε κάτι διαφορετικό και βαντάλιζε, σκότωνε. Έκαιγε. Ήταν δηλαδή γενικά ήταν μια καθαρά αντιμειονοτική στάση. Το οποίο παρέσυρε πάρα πολλά πράγματα την εποχή εκείνη.
0: Και ξένες δυνάμεις τι έκαναν τότε οι συμμάχοι μας.
1: Εντάξει, έχει φτάσει στον ΟΗΕ, τα παράπονα, λοιπά και λοιπά. Το θέμα όμως ήταν ότι όλοι το ξέραν ότι ήταν το Κυπριακό. Άρα αυτό είναι δυστυχώς με το χειρότερο τρόπο, έτσι, με το χειρότερο τρόπο, γιατί σε βάρος αθώων ανθρώπων, φτάσαμε στη διαπραγμάτευση, στη Ζηρίχη και που φτάσαμε στην ανεξαρτησία της Κύπρου με τους όρους όπως μπήκαν τελικά αυτούς και μετά μπαίνουμε, δεν θα πιάσουμε το Κυπριακό τώρα γιατί
0: ναι,
1: είναι
0: τεράστια πληγή είναι και αυτή.
1: Βλέπουμε ότι αυτό διαπλέκεται με το Κυπριακό, έτσι, δηλαδή θα λέει κανείς ότι αν δεν υπήρχε το θέμα της Κύπρου δεν θα γινόταν αυτά που έγιναν ακριβώς.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως άλλες πολιτικές και πρακτικές κατά των μειονοτήτων στην Τουρκία και κατά των Ελλήνων. Και στο Μεσοπόλεμο και λίγο, όχι το 50, το 50 έχουμε μια πάρα πολύ καλή, αυτό είναι το περίεργο, ότι τα πρώτα 5 χρόνια της δεκαετίας του 50, επειδή μπήκε η Ελλάδα και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, έχουμε πάρα πολύ στενές σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας.
0: Μάλιστα.
1: Ειδικά την εποχή εκείνη φάνηκε εξωπραγματικό αυτό που συνέβη. Για να φανταστείτε.
0: Απεδείχθη όμως ότι ήταν επίπλαστο, έτσι. Με την πρώτη
1: ήταν
0: δηλαδή.
1: Ναι, ήταν. Τώρα, ποιο είναι το επίπλαστο, είναι μεγάλη συζήτηση.
0: Όχι, γιατί... εκ του αποτελέσματος, δεν λέω, μπορεί μέχρι εκείνη τη στιγμή να δούλευε το σχήμα αυτό.
1: Εκ του αποτελέσματος ξέρουμε ότι το Κυπριακό αναζωπήρωση ξεκίνησε μια μεγάλη αιστεία σύγκρουσης πολιτικής για να φτάσουμε στο 63-64 με τα γεγονότα των σφαγών Τουρκοκυπρίων από Έλληνες παραστρατιωτικούς.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα, την απέλαση Κωνσταντινουπολιτών, οι οποίοι για κάποιο λόγο που δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε, είχαν ελληνικό διαβατήριο.
0: Επειδή έρχονται οι τίτλοι, ένα επιμύθιο μπορείτε να μας πείτε, έτσι μια συμπίκνωση
1: ότι
0: σε ένα τίτλο.
1: Τα Σεπτεμβριανά πρέπει να τα θυμόμαστε στο κόντεξ που λέμε, δηλαδή στο συγκείμενο, να καταλάβουμε τι συνέβη ακριβώς, πέρα από την τραγωδία των γεγονότων, και να έχουμε να πάρουμε το μάθημα για αυτό που λέμε για σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τη θέση των λίγων πλέον Ρωμιών που έχουν μείνει στην πόλη, αλλά με πάρα πολλά βακούφια εκκλησίες κλπ. Δυσανάλογα ενδεχομένως, περιουσίες, τα οποία θα πρέπει όμως να υπάρχει μια θεσμική αναγνώριση και ένα πλαίσιο ελευθερίας σύμφωνα με το πλαίσιο δικαιωμάτων των μειονοτήτων, να το πω έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσιτσιλίκη, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια αφορμή έτσι να δώσουμε κάποια σημεία, αλλά να μην τα αφήνουμε έτσι να περνάνε, ξέρετε, από κάτω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παευίας. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία Άνχαλ και τη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον πύργο, όταν Ιωταχή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό, ποδηλάτη στο θύμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριος, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου.

Σαν χθες είναι αυτό η αφορμή, αλλά δεν μπορούσα να παραβλέψω έναν από τους αγαπημένους μου, πολύ αγαπημένους μου τραγουδιστές όλων των εποχών. Σαν χθες λοιπόν, 6 Σεπτεμβρίου το 2007, φεύγει από τη ζωή αυτός ο περίφημος τενόρος, ο Λουτσιάνο Παβαρότι. Τον έλεγαν βασιλιά των ψηλών ντο. Γιατί για να, με συγχωρείτε για την έκφραση, να καρφώσει τον ντο ο τενόρος δεν είναι απλό πράγμα. Επειδή αγαπούσε πολύ και τα λαϊκά ναπολιτάνικα τραγούδια και τη μουσική γενικότερα, δεν ήταν αυτός ο αυστηρός, λυρικός και τα λοιπά ο Παβαρότι, είχε ακούσει πάρα πολλά. Ότι δεν είναι καλός τραγουδιστής της όπερας, δεν εκείνο, δεν το άλλο. Ζηλιάριδες νομίζω ότι τα έλεγαν όλα αυτά. Ένας για μένα μοναδικός τενόρος. Έφυγε σαν σήμερα το 2007. Και διάλεξε επίτηδες και ένα τραγούδι με πιο pop αποχρώσεις, γιατί όλα τα έλεγε υπέροχα.

Οι φίλοι του τον έλεγαν χαϊδευτικά ο χοντρός. Του αρέσαν τρελά οι μακαρονάδες και μας αρέσουνε. Απλώς εμείς δεν μπορούμε να πούμε τον τότο ψηλό που έλεγε αυτός.

Το είχε αφιερώσει αυτό το τραγούδι στην οκτάμηνη τότε κορούλα του, την Αλής. Τι αντόρο, σε λατρεύω. Εμένα μου αρέσει πολύ η επικοινωνία μαζί σας. Θα βάλω έτσι μέσα στο παιχνίδι της εκπομπής ένα μέρος από τα δικά σας μηνύματα και ξέρετε ότι δεν προλάβουμε, όπως πάντα το παθαίνουμε στο δίωρο και στο ξεκίνημα της επόμενης ώρας. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά θα είμαστε κι άλλη μια ώρα μαζί. Ο Δήμος από τη Φλόρινα παραπονείται γιατί δεν βγάζουν, λέει, πια εισιτήρια μέσα στα αστικά λεωφορεία. Εγώ που δεν βλέπω καλά και δεν τα πάω καλά με την τεχνολογία, αν δεν έχω βοήθεια δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τα μηχανήματα. Ο Νίκος από Καστοριά παίρνει 6.000 και 7.000, λέει, από ενίκεια το χρόνο. Δεν έχω αφορολόγητο. Και υπάρχουν οικογένειες που έχουν μέχρι 50.000 αφορολόγητο. Κάτσε ρε Νίκο, πού είναι αυτές οι οικογένειες να πάμε 50.000 αφορολόγητο? Δεν υπάρχει νομίζω τέτοιο πράγμα. Αλλά εσύ παίρνεις μόνο αυτά? Γιατί άμα παίρνεις μόνο αυτά θα βρεις έναν τρόπο να μείνεις στο... Μήπως παίρνεις αυτά που βγάζεις άλλα χρήματα και παίρνεις και αυτά? Δεν το ξέρω. Δεν τα ξέρω καλά τα λογιστικά, αλλά αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα να το θέσουμε στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι αδικία. Μαργαρίτα από Θεσσαλονίκη. Α, το τραγούδι, λέει, που βάλατε, τα δίδυμα φεγγάρια. Γιατί χρησιμοποίησε ένα στίχο ο Πρωθυπουργός για να πει για τον κύριο Τσίπρα ότι ωραία που τα λες, με έλα που σε ξέρω. Αλλά το τραγούδι λέει και άλλα ωραία μετά. Και στο ρεφρέν λέει πώς να γλιτώσει η μάνα μου, μάτια μου ένας από τον άλλον, πώς θέλω να αλλάξουμε ουρανό τώρα που μοιάζουμε με δίδυμα φεγγάρια. Και έχει πολλά υπονοούμενα. Της άρεσε λοιπόν της Μαργαρίτας και πολύ χαίρομαι. Βλέπω εδώ, για να κοιτάμε και το ρολόι όμως, εντάξει, κάτι γίνεται. Ο Ιωάννης μας έστειλε με το Messenger ωραία πρόταση με σχετικό τραγούδι για την ημέρα. Δεν το αποκαλύπτω, Ιωάννη, γιατί θα το βάλουμε λίγο αργότερα. Ο Μίτσος, θα τα πούμε αυτά στα αθλητικά στην επόμενη ώρα, 6.30 μετά τους τίτλους έχουμε το ραντεβουδάκι με τα αθλητικά μας. Αλλά μου αρέσει όταν έχει κάποιος, ο Μίτσος είναι ο παδός του Άρη. Το λέω για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες αυτό που θα διαβάσω τώρα. Καλώς όρισες, λέει, να πέρασες καλά και τα λοιπά. Δεν έγινε, λέει, και τίποτα. Εδώ φάγαμε 5 από τον Πας Γιάννα μέσα στο Βικελίδης και το ξεπεράσαμε. Τα 5 της Νέας Φιλαδέλφειας θα μας κακοφανούν. Και κολλητά έχει έρθει το μήνυμα από την Πέπη, η οποία είναι ο παδός της ΑΕΚ όμως. Μας έλειψες, εμείς, καλό απόγευμα, θρίαμβος η πεντάρα, ε? Ναι, εδώ που τα λέμε πρέπει μου θρίαμβος, γιατί ο Άρης έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Το προηγούμενο παιχνίδι του που είχα δει έδειχνε μια ομάδα γρήγορη και επικίνδυνη και τελικώς κατάφερε η ΑΕΚ να το κάνει. Θα μας τα πει αυτά στο επιτρόπου λίγο αργότερα.

με το ένα μάτι κοιτάζω πως έχουμε κάτι στην επικαιρότητα. Από χθες μέχρι σήμερα πρέπει να έχω δει 5, 6, 7 τροχαία δυστυχήματα με νεκρούς και πολύ σοβαρά τραυματίες. Τώρα που αρχίζει, που γύρισε και ο κόσμος, καλά, το τι γινόταν μέσα στον Αύγουστο θα το παρατηρήσατε κι εσείς, η αίσθηση είναι άδειος ο δρόμος και κάνω ό,τι μου ήρθει. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει ιδέα πώς οδηγείται το όχημα το οποίο οδηγεί. Δεν έχει ιδέα πραγματικά, πέρα δηλαδή από τους ασυνείδητους. Σου λέει, έλα μωρέ, τώρα ένα κόκκινο θα το προλάβω στο φτερό και τα λοιπά. Είδατε και το δυστύχημα εκεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δύο μοτοσυκλέτες, που είναι πολύ δύσκολο, επειδή η μοτοσυκλέτα έχει πολύ μικρότερο όγκο, το να συγκρουστούν δύο τόσο μικρότερα οχήματα είναι πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή πρέπει, πώς το λένε, να το παλέψεις για να συμβεί. Και όμως είχαμε τρεις νεκρούς. Κανείς και καμία, γιατί ήταν δύο κοπέλες στη μία μηχανή, δεν φορούσε κράνος βεβαίως. Δεν θέλω να πω για όλους αυτούς που βλέπουμε κάτι μηχανάρες με τις βερμουδίτσες και με τα έτσι και τα λοιπά. Και εσένα σε έχω δει με ένα δίκυκλο, Νικολόπουλε, κοντό μανικάκι, σε έχω παρατηρήσει, το ξέρω. Είναι ζώρικο το να βάλεις ακόμα και το καλοκαιρινό μπουφάν, αλλά όχι όμως και τόσο προκλητικά. Δηλαδή όταν έχεις και μια μηχανή κάποιου κυβισμού και όγκου, μη μου είσαι τώρα με παιδιλάκια, όχι εσύ δεν είσαι Βασίλη, με παντοφλίτσα, σαγιονάρα παιδιά, δηλαδή δεν βρίσκουν τα δάχτυλα στο λευγέ όταν αλλάζει. Ναι, ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω, δηλαδή τόση άνεση. Έχουμε εξοικειωθεί πάρα πολύ. Πολλοί κόσμος όμως, παιδιά, δεν έχει ιδέα ούτε από το πώς τον όγκο του οχήματος, ούτε από τη γεωμετρία που πρέπει να αντιλαμβάνεται στο δρόμο, ούτε την αίσθηση των χώρων. Φτάνουν σε μια στροφή και σχεδόν σταματάνε τελείως για να είναι πράγματα που δεν ξέρω πώς δίνονται τα διπλώματα. Νομίζω ότι πια αυτά τα κυκλώματα που στάστελνα σπίτι δεν πολύ υπάρχουν. Αλλά θα πρέπει να σοβαρέψουμε σε πραγματικές συνθήκες λίγο τις εξετάσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και βέβαια όταν στην ασχετοσύνη προσθεθεί το μεγάλο δράμα της εποχής, δηλαδή η ασυνειδησία του εγώ και το όχημά μου και δεν υπάρχουν άλλοι, δεν θέλει και πάρα πολύ. Με συγχωρείτε για αυτή την παρένθεση, αλλά βλέπω ότι με τις αλλαγές της κυκλοφορίας έχει άδειους δρόμους, είναι άκρος επικίνδυνο, γιατί κάνει καθένας και καθεμία ό,τι του έρθει και της έρθει στο κεφάλι. Πίζει η κυκλοφορία, επειδή είναι πυγμένη η κυκλοφορία, κάνει ο καθένας και καθεμία ό,τι του και της έρθει στο κεφάλι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε σωτηρία, δεν υπάρχει. Δεν γίνεται να κοιτάς την ειδησιογραφία και να μαθαίνεις για 7-8 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο, ρε παιδιά. Δεν γίνεται, πώς να το πούμε. Λοιπόν, πολύ γρήγορα και ορισμένα από τα μηνύματα στο Viber, γιατί εδώ έχουμε πραγματική σόρευση. Αυτός είναι, ξέρετε, ο επικοινωνιακός κουμπαράς της εκπομπής. Βάζω εγώ ένα θέμα, βάζετε εσείς πέντε. Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό το μέτρο με το κουμπαρά των παιδιών. Μήπως ανάλογα με την δήλωση εισοδήματος μιας οικογένειας, όταν είναι από ένα ποσό και κάτω, όταν βάζει 10 ευρώ, το κράτος να βάζει 15. Γιατί αν μια οικογένεια μπορεί να βάζει ένα χιλιάρικο, που καλά κάνει δηλαδή, και βάζει κι άλλο ένα το κράτος, και ο άλλος έχει 20 ευρώ και 20-40, δημιουργείται μια ανισότητα. Είναι ωραία σκέψη αυτού του μέτρου, το να βάζεις και να συνδράμει και το κράτος για τη νέα γενιά, είναι πολύ καλό. Έχει όμως αυτή την αδυναμία που θα πρέπει κάπως, αν μπορούμε, να την θεραπεύσουμε. Ο πρώτος που έστειλε νομίζω ήταν ο Γιάννης, και για την κρίση Χάιντ νομίζω θα την προλάβουμε. Ο Keith Moon, τον Who, σωστά, David Bowie και Jagger. Α, ναι, το Dancing in the Street ανέβηκε τέτοια μέρα στο νούμερο 1 των Βρετανικών Singles Chart. Μάλιστα, αυτό δεν το είχα σημειώσει. Για του Zeppelin μην ανησυχείς. Ωραία. Θα καλύψουμε πολλές από τις ιδέες και τις προτάσεις σου, Γιάννη μου, και σε ευχαριστούμε πολύ. Το Σάββατο, στείλ το Παρασκευή το μήνυμα, Γιάννη, και υπόσχομαι ότι θα το διαβάσω. Ο Σπήλιος,
Αναφορικά με τον Κουμπαρά θα μπορούσαν να βάλουν συντελεστή αντιστρόφως ανάλογο του οικογενειακού εισοδήματος. Πολύ ωραία ιδέα, Σπύλιο μου. Και εγώ κάπως έτσι το είχα σκεφτεί. Εσύ το λες πολύ ωραία με τον αντίστροφο συντελεστή. Έτσι θα υποφελούνται περισσότερο τα φτωχά νοικοκυριά. Και λέει ο Αλέξανδρος, δεν είμαι μητσό, αλλά θεϊκό. Δεν έχω... Δεν το αντιλαμβάνομαι, αλλά μια χαρά είναι το μήνυμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Πέτρο, από το Ηράκλειο, για τους μουσικούς. Α, όχι, αυτό το είχε στείλει νωρίτερα. Καλή σεζόν, εξαιρετική λέει, εισαγωγή της σημερινής εκπομπής. Ναι, ήρθε και η Λουίζα και μου διόρθωσε λίγα από τα κείμενα της εισαγωγής. Τώρα ήρθε και η Μαρία Σφυρόερα, από ό,τι έχω διπλή εποπτεία για να κάνω τα δέοντα και όπως το έλεγε η γιαγιά μου από την πόλη, από την Κωνσταντινούπολη, να κάνουμε τα πρεπούμενα. Λοιπόν, ένα από τα πρεπούμενα είναι να βάλουμε ένα τραγούδι που μας αρέσει επίσης πολύ και έχει και συνέφεια με τις, με αυτές τις μέρες, με το μουσικό σαν σήμερα. Γιατί μετά θα πάμε μια βόλτα στη Γερμανία να δούμε τι μας φωνάζει η Γερμανία, παιδιά. Προσέξτε, η ακροδεξιά επελάβνει.

Είναι 5 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σαν προχθές. Έχω πάρει και από το Σαββατοκύριακο ιδέες. 5 Σεπτεμβρίου του 1964 οι Animals, το συγκρότημα The Animals, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην κορυφή του αμερικανικού Billboard Hot 100 με τη μνημειώδη αυτή διασκευή στο παραδοσιακό κομμάτι, να ξέρετε, The House of the Rising Sun.

0: The House of the Rising Sun. Και εδώ έχουμε τώρα The Rising, πώς τη λένε την ακροδεξιά παιδιά, πάντως The Rising of AFD στην Σαξονία-Ανχάλτ. Δεν είναι και κανένα τεράστιο κρατήδιο αυτό, αλλά είναι ένα σήμα, είναι ένα δείγμα, και από ό,τι φαίνεται το CDU εκεί πέστη και βαριά, ήταν το κυβερνών, 17,2 πήρε το AFD, αφεντέ θα δούμε. Κάτσε να ρωτήσω και πώς το λένε στα γερμανικά για να μην το σκοτώνω. Ο καλεσμένος μας, ο κύριος Κώστας Κοσμάς, είναι επιστημονικός συνεργάτης στη Φιλοσοφική του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, υποψήφιος των Πρασίνων στο τοπικό κοινοβούλιο για την πόλη του Βερολίνου. Έχει μια άμεση εποπτεία των εξελίξεων εκεί. Κύριε Κοσμά, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας κύριε Παπασταματίου, σας ήρθατε από το Βερολίνο.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Ετοιμάζομαι για την απόψινή προεκλογική εκστρατεία, προεκλογικό αγώνα. Το πρωί είχα προεκλογικό αγώνα, μετά πήγα στη δουλειά και τώρα ετοιμάζομαι πάλι για τον προεκλογικό αγώνα. Γιατί και στο κράτος του Βερολίνου, είναι κράτος το Βερολίνο, πολυκράτος, έχουμε εκλογές στις 20 του μηνός.
0: Α, έχουμε, αυτές οι εκλογές δηλαδή γίνονται σε όλα τα ομοσπονδιακά κράτη ή κρατήδια, δεν ξέρω πώς πρέπει να τα λέμε, στη Γερμανία?
1: Όχι, όχι. Γίνονται κάθε 5 χρόνια. Κάθε κράτος είναι ξεχωριστά. Στις 20 Σεπτεμβρίου τυχαίνει το Βερολίνο και ένα βόρειο κρατήδιο της πρώην Ανατολικής Γερμανίας να έχουν ταυτόχρονα εκλογές.
0: Τέτοιο είναι και αυτό που θα μας απασχολήσει τώρα, η Σαξονία-Ανχάλτ, έτσι το διάβασα.
1: Ναι, η Σαξονία-Ανχάλτ είναι ένα πολύ μικρό κράτος της Γερμανίας, έχει 2 εκατομμύρια κατοίκους περίπου, κάπως λιγότερους ψηφοφόρους φυσικά, και είναι το κράτος που είναι το πιο γερασμένο, δηλαδή οι κάτοικοι είναι σε μέσο όρο οι πιο γερασμένοι και έχουν τις πιο λίγες γυναίκες από όλα τα υπόλοιπα κράτη της Γερμανίας.
0: Γιατί έχει δημιουργήσει τέτοιο πανικό, ας το πούμε, έχει, βλέπω, κάλυψη σε διεθνές επίπεδο, δεν είναι μόνο, και μάλιστα έχει ζητήθηκε και η παρέτηση του κυρίου Μέρτς. Γιατί τέτοια αναστάτωση, επειδή σε ένα τόσο μικρό κρατήδιο η ακροδεξιά, πώς το λένε στα γερμανικά, AfD, ή πώς πρέπει να...
1: AfD και το άλλο κόμμα είναι CDU, όχι CDU, που θα λέγανε στα Βρετανικά.
0: Εμείς, ναι, ξέρετε, επηρεασμένοι δυστυχώς από την αμερικάνικη κουλτούρα μας, όλα τα διαβάζουμε αγγλικά, CDU και AfD.
1: AfD, ναι.
0: Πιο εύκολο. Μάλιστα. Λοιπόν, έφτασε 43,8%. Και γιατί, για πείτε μου τώρα εσείς τις εκτιμήσεις που γίνονται και στη Γερμανία, γιατί τέτοια αναστάτωση?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι λίγο, για πολλούς λόγους. Πρώτον είναι το συμβολικό περιεχόμενο που έχει μια τέτοια εκλογή. Ακούγεται άσχημα, ακούγεται πάρα πολύ άσχημα και δυσάρεστα να επιβεβαιώνεται η τάση που επικρατεί σε ολόκληρη τη Γερμανία, σε όλη την Ομοσπονδιακή Γερμανία, να βλέπουμε την άνοδο ενός ακροδεξιού, πραγματικά ακροδεξιού κόμματος. Από την άλλη, έχει και άλλες επιπτώσεις. Η Γερμανία είναι ομόσπονδο κράτος. Πάει να πει ότι και τα κρατήδια, ας πούμε, έχουν δική τους ψήφο. Σε μία από τις δύο κοινοβούλια της Γερμανίας, αφενός και αφετέρου έχουν μόνα τους τα κράτη αυτά πολλούς τομείς, όπως είναι η εκπαίδευση, όπως είναι η εσωτερική πολιτική και η αστυνομία.
0: Έχουν πραγματική δικαιοδοσία, δηλαδή, και εξουσίες.
1: Έχουν δικαιοδοσίες και άμεσες, και ο φόβος ο μεγάλος είναι, για παράδειγμα, αφού είμαστε στο δημόσιο ραδιόφωνο, ότι από τα πρώτα βήματα που θα κάνουν θα είναι να ακυρώσουν τα συμβόλαια, τις συμβάσεις που έχουν ως κράτος με τη δημόσια ραδιοφωνία στη Γερμανία, που έχει μια φοβερή ποιότητα. Αυτό θα είναι ίσως ένα πάρα πολύ κακό βήμα. Φυσικά έχουν ληφθεί μέτρα, αλλά είναι ένα...
0: Έχουν τέτοια δυνατότητα, σαν να βγει τώρα μια περιφέρεια εδώ και να πει τέρμα, δεν έχει έρθει. Την κόβω
1: ή
0: γιατί
1: στη Βρετανία,
0: δεν μ' αρέσει.
1: Το BBC, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά κόβεται, ας πούμε, το ένα ποσοστό. Είναι ένα από τα μέτρα. Έχουν δικαιοδοσία στην εκπαίδευση. Λένε, ας πούμε, θα καταργήσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν μαθήματα στο σπίτι, να κάνουν μαθήματα ρωσικών. Τα συνθήματα, πώς το λένε, τα μότο που θα είναι θα διαφημίζουν τη Γερμανία, δεν θα είναι σκεφτόμαστε μοντέρνα, αλλά σκεφτόμαστε γερμανικά. Είναι πάρα πολλά βήματα που θα έχουν πρακτικές άσχημες επιπτώσεις στην πολιτική ζωή της Γερμανίας. Δεν είναι μόνο το συμβολικό περιεχόμενο δηλαδή αυτής της εκλογής. Τώρα μιλήσατε και για τον Μέρτς, ο οποίος πράγματι είναι από τους πιο δημοφιλείς, ο πιο αντιδημοφιλής καγκελάριος της Γερμανίας. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι όμως παρόλα αυτά, αν και είμαι πολιτικός του αντίπαλος, ως πράσινος, είναι άδικο να του πιστωθεί αυτή η επιτυχία του AfD.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα ήταν σωστό. Φυσικά η πολιτική που ακολουθεί αυτός και το CDU, δηλαδή να υιοθετούν πολιτικά αιτήματα των ακροδεξιών με την ελπίδα ότι θα πάρουμε το μέρος στους ψηφοφόρους ακροδεξιούς.
0: Λίγο για να συγκρατήσουν ποσοστά. Αυτό είναι πάντα ένα ρίσκο δεξιών κυβερνήσεων. Για να μην έχουν απορροή προς τα ακροδεξιά, να κρατήσουμε ένα κομμάτι της ατζέντας, γιατί καλύτερα να τους κρατήσουμε εμείς παρά να τους δώσουμε δώρο εκεί. Αλλά αυτό καμιά φορά λειτουργεί και ανάποδα, ενθαρρύνει.
1: Είναι μπούμεραγκ, γιατί ο κόσμος λέει ότι αφού είναι έτσι τα πράγματα, το λέγεται το CDU, θα πάμε να ψηφίσουμε.
0: Πάμε στο αυθεντικό, στο πράγμα εκεί που θα τα σαρώσει.
1: Για αυτούς που μας κοροϊδεύουν. Όλα αυτά εξηγούν λοιπόν αυτή τη μεγάλη ταραχή, παρότι ήταν προβλεπόμενο, όλοι ξέραμε ότι θα έρθουν έτσι.
0: Αλλά
1: τα
0: τώρα
1: πράγματα.
0: Είναι πιστοποιημένο από τις κάλπες. Άλλο να κάνεις εκτιμήσεις και άλλο να βλέπεις το αποτέλεσμα. Αυτό φαίνεται να είναι μια γενική τάση. Δηλαδή εσείς στο Βερολίνο τώρα 20 του μηνός έχετε εκλογές.
1: Έχουμε εκλογές. Το Βερολίνο είναι πολυκράτος και ως αστικό κέντρο είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Εδώ είμαστε είναι διαφορετική η σύσταση του κόσμου. Δεν ζουν περισσότερες γυναίκες, ζουν περισσότεροι νέοι άνθρωποι. Πάει να πει ότι αυτό το ακροδεξιό μόρφωμα εδώ δεν έχει τόσο πολλές ελπίδες, αλλά θα πιάσουν και πάλι το γύρω στα 19 με 17%. Η αλήθεια είναι όμως ότι περισσότερο στην Ανατολική Γερμανία, στα ανατολικά μέρη δηλαδή, στις ανατολικές γειτονιές του Βερολίνου, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί το AfD από εκεί ξεκίνησε, από την Ανατολική Γερμανία. Και εδώ πρέπει να δούμε τον αντισυστημικό χαρακτήρα του κόμματος, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν το AfD δεν είναι ναζί, δεν είναι ακροδεξιοί. Όλοι τους ξέρουν, θα έπρεπε να ξέρουν ότι ψηφίζουν ένα ακροδεξιό κόμμα. Δεν θέλουν να το δουν όμως, γιατί ο πρώτος γνώμονας, το πρόσημο δεν είναι ακροδεξιό αλλά αντισυστημικό. Δηλαδή δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στο κράτος. Από εκεί ξεκινούν όλα, νομίζω.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Και φαίνεται, βέβαια, και για να κάνουν κυβέρνηση εκεί στην Σαξονία Anhalt, το ποσοστό που έχουν πάρει δεν αρκεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή έχουν 39 νομίζω από τις 83 έδρες του Περιφερειακού Κοινοβουλίου. Άρα
1: όχι,
0: δεν...
1: θα χρειάζονταν πολύ λιγότερα, στο 89, ναι, είναι παραλίγο, θα μπορούσαν να είχαν την πλειοψηφία, την απόλυτη πλειοψηφία. Τους ακύρωσε τα σχέδια η είσοδος του εντελώς επίσης φιλορωσικού, φιλοποτινικού και τρομερά λαϊκιστικού κόμματος της Σάρας Βάγκενκνέχ, που το πιθανότερο είναι όμως ότι θα υποστηρίξει μέσω της αποχής στον τρίτο γύρο της εκλογής το κόμμα αυτό για την αρχηγία του στο κρατήδιο αυτό. Τα πράγματα είναι ανοιχτά. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν.
0: Εντυπωσιακό πάντως είναι ότι οι πράσινοι σε μια τέτοια περιοχή όπως την περιγράψατε ενισχύθηκαν, δηλαδή πέρασαν και το Die Linke, δηλαδή το Die Linke, το αριστερό είναι αυτό της Γερμανίας. Το αριστερό, ξέρετε, με την παραδοσιακή, δεν θέλω να πω ότι η πράσινη
1: αριστερό, όχι, έτσι λέγεται και είναι που είναι. Die Linke έχει επίσης τα προβλήματά του, ειδικά στο Βερολίνο αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες αντισημιτισμού και γι' αυτό χάνουν ποσοστά, και ο μάλλον πολιτικός λόγος που χρησιμοποιούν τρομάζουν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αυτό σε συνάρτηση με το ότι πολλοί άνθρωποι ψήφισαν στρατηγικά τους πράσινους, είναι η αλήθεια, για να μπουν και αυτοί στο κοινοβούλιο ώστε να κόψουν έδρες από τους ακροδεξιούς, βοήθησαν στην άνοδο των πράσινων.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως και το ότι το κόμμα μου ακολουθεί μια πολιτική που τη θεωρώ τουλάχιστον σόφρονα και πιστική.
0: Οπότε εκεί κοντά γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου θα σας αφήνουμε να κάνετε και την προεκλογική εκστρατεία τώρα. Υπάρχει πάντως μια γενικότερη ανησυχία με την άνοδο του AfD, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει σοβαρή ανησυχία εδώ και πολλά χρόνια. Το πώς θα αντιμετωπιστεί είναι η ερώτηση του εκατομμυρίου. Δεν το γνωρίζει κανείς.
0: Και όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά ας ξεκινήσουμε τώρα, επειδή συζητάμε αυτό, γιατί το φαινόμενο μάλλον είναι γενικότερο. Είναι γενικότερο.
1: Είναι γενικότερο και έχει πάρα πολλές πτυχές. Δεν μπορεί κανείς να βρει μονάχα τη μία απάντηση, τη μία λύση ή τη μία αιτία της ανόδου της ακροδεξιάς. Είναι πάρα πολλές οι αιτίες. Είναι μια συνάρτηση φαινομένων που το ευνοούν. Αυτό που μπορεί κανείς να κάνει είναι ένα από αυτά που μπορεί να κάνει κανείς. Είναι αυτό που κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή, να βγει στον δρόμο και να κάνει πολιτική. Όχι μόνο να κάθεται στο καναπέ και να μιλάει για πολιτική.
0: Και να μην καταστραφεί το μυαλό των ανθρώπων, γιατί βάλαμε το brain damage εμείς τελείως τυχαία με την άνοδο της ακροδεξιάς, για να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κοσμά. Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή επιτυχία.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια.
0: Αν ήταν Κυριακή, αυτό θα λέγαμε, γιατί 6 Σεπτεμβρίου του 1943 γεννήθηκε ο εμβληματικός Roger Waters.

να το προσέχουμε αυτό το brain damage, να μην αφήσουμε σε κανένα να το πετύχει. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για άλλη μία ώρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Μακρικάπα Ευβίας. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Νωρίτερα, με μήνυμα του 112, δόθηκε εντολή απομάκρυνσης όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Σε εξέλιξη αλλά με βελτιωμένη εικόνα, λόγω της εξασθένισης των ανέμων, βρίσκεται πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, που καταστρέφει από το απόγευμα της 31ης Αυγούστου πυκνά δάση Πεύκης και Ρόμπολου, μέσα σε ζώνη του δικτύου Natura 2000. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα και με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Πιερακάκης, η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Υπογράμμισε ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης κινείται σε τρεις άξονες: τη μείωση του δημοσίου χρέους που απελευθερώνει το μέλλον της χώρας, την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την ανάπτυξη που αξιοποιείται για τη βελτίωση του παρόντος και των μελλοντικών προοπτικών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός Οικονομικών στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Ειδική αναφορά έγινε και στον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, οι γονείς θα μπορούν στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννηση να καταθέτουν 1.200 ευρώ ετησίως, με το κράτος να βάζει σώπος εισφορά έως 1.200 ευρώ. Αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να προαναγγέλει έναν ολοκληρωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα με 13ο μισθό, 13η σύνταξη και σχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ, ενώ έντονες ήταν οι αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη βρισκόταν στο ξενοδοχείο μαζί με νεαρό και όταν υπάλληλος αντιλήφθηκε την ηλικία της, επιχείρησαν να φύγουν μέσω σωλήνα υδροδροής. Ο νεαρός κατάφερε να απομακρυνθεί, ενώ η 13χρονη έπεσε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, από το ύψος του 5ου ορόφου. Κατά την πτώση προσέκρουσε σε τέντα και στη συνέχεια στο έδαφος. Η ανήλικη νοσηλεύεται με κάταγμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Οι αρχές φέρονται να έχουν ταυτοποιήσει τον νεαρό και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Εξετάζεται επίσης η εμπλοκή δεύτερου ατόμου. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. «Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι. Δεν περιμέναμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Μέρτς, χαρακτηρίζοντας την επίδοση του CDU τη σοβαρότερη εκλογική ήττα εδώ και χρόνια, ίσως και δεκαετίες. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν και προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για τη χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Νέα επιδείνωση των σχέσεων Ρωσίας-Γερμανίας. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κλείνει το γερμανικό γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη και τα Ινστιτούτα Γκέτε στη Ρωσία ως αντίπαλος Ρωσίας-Γερμανίας. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κλείνει.

0: Ανδρέα Παπασταματίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Πολύ καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, και επειδή δεν τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, να ευχηθούμε και καλό μήνα, αφού σήμερα ξεκινάει και το πρόγραμμά μας. Καλό μήνα, καλή χρονιά να έχουμε. Τέλος εβδομάδας θα κάνουμε και τους αγιασμούς στα παιδιά στα σχολεία. Εμείς εδώ στα ραδιοφωνικά μας τρανία καθίσαμε λίγο νωρίτερα. Την 7η μέρα του διανύει ο Σεπτέμβριος. Η Σεπτέμβρης είναι Δευτέρα, είναι το 2026, 8 παρά 13, πάνω κάτω. Έτσι, μην πάμε και στοίχημα, εξαρτάται από την περιοχή και τα λοιπά, τι βλέπουμε, τι δεν βλέπουμε. Ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Ήταν η 7η Σεπτεμβρίου του 1951 όταν γεννήθηκε αυτή η ενδιαφέρουσα πραγματικά Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και ηγετική φυσιογνωμία των The Pretenders. Η Chrissy Hynde. Μη με πάρεις στραβά, μας λέει, don't get me wrong, με στραβοπάρεις, με παρεξηγήσεις, και εμείς το λέμε αυτό στο εισαγωγικό μας σημείωμα, γιατί κάνουμε μια προσπάθεια να την βλέπετε κριτικά πάντα την προσπάθεια αυτή ενημέρωσης, αλλά να μην παρεξηγιόμαστε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ανέλαβε καθήκοντα στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, ο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210 60 09 604 ή 210 60 09 600.

0: Νησιά 5 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τώρα θέλετε να στείλετε με το Viber για να γυμνάστε και τους αντίχειρες να μην κάθονται και πιάνονται κτλ. Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio, δύο λέξεις και στέλνετε το μήνυμά σας. Στο Facebook η σελίδα μας είναι απολύτως σχετικό και εφόσον μπείτε σε αυτήν μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με το Messenger. Πολλά έχουμε να πούμε και να κάνουμε και αυτή την ώρα, αλλά επειδή ίσως θα το έχουμε μαζευτεί και μηνύματά σας, αλλά θα βρούμε τρόπο να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο της εκπομπής, επειδή έχετε ακούσει και στις ειδήσεις για τη φωτιά εκεί στην Εύβοια, να ρίξουμε μια πιο κοντινή ματιά. Ο Δήμαρχος Δυρφείων Μεσαπίων, ο κύριος Γιώργος Ψαθάς, είναι μαζί μας και από ό,τι καταλαβαίνει.
1: Σπυρόπουλος Αντώνιος.
0: Μάλιστα. Να με συγχωρείτε. Κάποια λάθος ενημέρωση εγώ. Αλλά το είστε επί του πεδίου, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σωστά.
0: Για πείτε μου, πώς είναι τα πράγματα εκεί, πού ακριβώς βρίσκεται το δύσκολο μέτωπο της φωτιάς?
1: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται, είναι ανάμεσα κοντά στην Τριάδα, ξεκίνησε από τη Μακρυκάπα. Μακρυκάπα, Τριάδα είναι η περιοχή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήταν πεθκόδασος εκεί, κατευθυνόταν προς το χωριό της Τριάδας με διάφορες ρηπές του ανέμου, γιατί ο ανέμος ήταν πολύ μεγάλος και με διάφορες κυλιδώσεις που έγιναν ανατακτά χρονικά διαστήματα, έφυγε και δεξιά και αριστερά λιγάκι από την περιοχή εκεί.
0: Μάλιστα. Και τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως ελέγχεται, υπάρχουν αέρια μέσα που κινούνται όλο αυτό το διάστημα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλύτερη, η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη.
0: Δηλαδή είναι αισιόδοξη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, ξέρετε, όταν πλησιάζει, έχουμε χρόνο ακόμη να σκοτεινιάσει, από ένα αέρια μέσα είναι ικανοποιητική η παρουσία τους.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή έχουν έρθει τουλάχιστον 8 εναέρια, ελικόπτερα και καναδέρ. Ωστόσο η φωτιά έφυγε περισσότερο γιατί είχε μεγάλους ανέμους και δημιούργησε διάφορες και πολλές κυλιδώσεις.
0: Ναι, το γνωστό πρόβλημα αυτό με τη φορά των ανέμων, μετά με τη δημιουργία στροβιλισμών εκεί και τα λοιπά. Σε επίπεδο κινδύνου για κάποια κατοικημένη περιοχή, για
1: Όχι, κατοικημένη περιοχή από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει, σίγουρα μάλλον δεν υπάρχει. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για κάποια μαντριά και για κάποια κοτέτσια που υπήρχαν στην περιοχή, τα οποία δεν είναι επιβεβαιωμένα από μένα, μόνο σαν πληροφορίες. Είναι νωρίς ακόμη, θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο.
0: Θα πρέπει τώρα να το δούμε. Πάντως μας λέτε ότι είναι σε μια καλή κατάσταση.
1: Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Μάλιστα. Ναι. Είναι βελτιωμένη. Να το σημειώσουμε έτσι κι εμείς για να το λέμε σωστά. Κύριε Σπυρόπουλε, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Την είπαν βασίλισσα της δίσκο και για μένα όχι άδικα. 7 Σεπτεμβρίου του 49 γεννήθηκε η Gloria Gaynor. Με τόσο μεγάλη απήχηση τότε στο μουσικόφιλο κοινό που έχω βρεθεί σε, πώς να το πω τώρα, παρέμβαση ροκάδων σε ένα, δεν ήταν ακριβώς πάρτι, ήταν μια εκδήλωση που επειδή κυριαρχούσαν οι ροκάδες, γιατί τότε ξέρετε ήταν τα μουσικά ρεύματα, οι ροκάδες, οι καρεκλάδες, οι σόουλ τέτοιοι και τα λοιπά, παρέμβαση των ροκάδων που ήταν και πλειονότητα να παιχτεί αυτό το τραγούδι, τα Will Survive της Gloria Gaynor. Απίστευτο. Τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει σε πάρα πολλές διασκευές, αλλά που νομίζω καμία τους δεν έχει πλησιάσει την αυθεντική. Ένα τραγούδι σήμα κατά τεθέν και της κοινωνίας, ε? Θα επιβιώσω, I will survive. Και επειδή συζητάμε για τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, για τις αντιπροτάσεις της αντιπολίτευσης, όλα αυτά για την ευζοία της κοινωνίας πάντοτε, νομίζω το τραγούδι ταιριάζει.

0: Λοιπόν, πριν απαντήσουμε σε κάτι που προέκυψε μέσα από μια κουβέντα, αλλά είναι πραγματικά πολύ επίκαιρο, γιατί έχουμε αυτή την ιστορία με τον ιό του Δυτικού Νείλου που βρέθηκε και παραμένει σε έξαρση, όλα τα είχαμε. Πριν απαντήσουμε σε ένα κρίσιμο ερώτημα που προέκυψε μέσα από συζητήσεις που έχω ακούσει, που έχει κάνει πολλής κόσμος, γιατί βλέπω ότι αρκετοί και αρκετές παίρνουν και μέτρα παραπάνω από ό,τι άλλα καλοκαίρια για τα τσιμπήματα και αυτά, να πάω στα τσιμπήματα των απόψεών σας, που αυτά είναι υγιή, δεν έχουν πρόβλημα. Ο Στάθης μας λέει ότι ένα πακέτο τσιγάρα μπορούν να αποταμιευθούν για το παιδί μας. Εντάξει, ένα πακέτο θα βάλεις εσύ, Στάθη, κόβεις το κάπνισμα, γιατί βγαίνει καλό ποσό μες στο μήνα, σου βάζει και το κράτος. Αυτή η ιδέα που πρότεινε πριν ο Σπήλιος, αν δεν κάνω λάθος, ναι, μήπως να υπάρχει ένας αναλογικός συντελεστής ανάλογα με τα εισοδήματα για το πόσα θα βάζει το κράτος, αν κάποιος δηλαδή έχει εισόδημα 100.000, στο 1 ευρώ να του βάζει μισό, και στον άλλο που έχει 10.000 να του βάζει 2. Θα είναι καλύτερα. Ο Γιώργος από Ξάνθη, αχ, να έρθεις λέει στην Ξάνθη να φάμε καριώκες. Μη λες τέτοια, γιατί θα σηκωθεί ο Νικολόπουλος, θα παρατήσει την τράπεζα έχω και θα έρθει η Ξάνθη τώρα. Μη μας βάζει τέτοια διλήμματα απογευματιάτικα. Πάμε, γιατί είπαμε ότι έχουμε αδικήσει πολλά μηνύματα, να προχωρήσουμε πριν πάμε στο θέμα και τον καλεσμένο μας. Η Φραντζέσκα λέει το 2 ώρο το λες και αποζημίωση για 2 εβδομάδες θέρησης. Εντάξει, είσαι υπερβολικά γενναιόδορη μαζί μου, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί και εμένα μου λείπει η Καραγιάννη που θέλω να την ακούω πριν. Τι λέει ο Μιχάλης, καλά, μπράβο λέει στον κύριο και καθηγητή, να μάθουμε ιστορία αξίζει, γιατί μιλήσαμε για τα περίφημα Σεπτεμβριανά, για το πογκρόμ εις βάρος της, όχι μόνο της ελληνικής μειονότητας, αλλά και άλλων, αλλά που έπληξε πάρα πολύ την ελληνική μειονότητα και στην Κωνσταντινούπολη και στην πόλη, αλλά και στην Σμύρνη. Συντάξεις λέει, είναι ξεφτύλα, οι αυξήσεις είναι ψίχουλα, να ζήσουν αυτοί, με αυτά εμείς δεν μπορούμε. Ο Αλέξανδρος, δεν είμαι μητσό, αλλά θεϊκό, το τραγούδι, εννοούσα λέει το κομμάτι με την Κανελίδου και τον Μητροπάνο. Ναι, άλλωστε ο στίχος του υπόλοιπου τραγουδιού έχει πολλά υπονοούμενα, Αλέξανδρέ μου, δεν ήταν, εγώ ανέφερα το στίχο που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός, το «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω», αλλά το τραγούδι λέει κι άλλα που έχουν ενδιαφέρον άμα τα σκεφτείς σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα. Ο Αντώνης, αν ο κύριος Ερντογάν δώσει δωρεάν λέει 500 ευρώ καύσιμα στους νεοέλληνες, θα μας εξολοθρέψει χωρίς πόλεμο. Βαρύ, βαρύ Αντώνη μου. Ο Σπύρος, ειδικά στη Γερμανία, η εναντίωση ενάντια στον πόλεμο στην Ουκρανία θεωρείται φιλορωσισμός, ενώ η εναντίωση στη γενοκτονία των Παλαιστινίων θεωρείται αντισημιτισμός. Είναι τα απότοκα της προπαγάνδας του ακραίου κέντρου, το οποίο καταραίει υπό το βάρος της πολιτικής και ηθικής του σύψης. Ο Αλέξανδρος, καλώς ήρθες, λέει, για τα τροχαία είπες προς παρατήρηση αλλαγή συμπεριφοράς αφού μπήκαν γραμμές στο οδόστρωμα. Βγάλε από την περιφέρεια κάποιον να μας πει γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες διαγραμμίσεις και γιατί όταν βάφουν τις γραμμές στο δρόμο μετά από 2 μήνες δεν φαίνονται, μας λέει ο Αλέκος. Άρα χρησιμοποιούν υλικά. Ας τα να πάνε. Και πάλι καλησπέρα, ο Μίτσος, μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος πιο ακριβώς καθήκον για την προστασία της πατρίδας εκτελούσαν οι 2 πιλότοι μας που χάθηκαν στο ατύχημα, δυστύχημα, Μίτσο μου, αφού χάθηκαν στο δυστύχημα με το Phantom. Δεν εκτελούσαν καθήκον για την προστασία της πατρίδας. Όμως πρέπει να σου πω, Μίτσο μου, πέρα από το ότι οδηγούσαν ένα πολύ παλιό αεροσκάφος, είναι 50 χρόνων, δηλαδή και αυτοκίνητο 50 χρόνων, όσο και να έχει αναβαθμιστεί ρε εσύ, δεν το πασεράλι. Είναι πάντως πάγια πρακτική διεθνώς αυτά τα αεροπορικά σοου που είναι ιδιωτικά να συμμετέχουν και στρατιωτικά αεροσκάφη, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε πάρα πολλές άλλες χώρες. Σε αυτό στην Τανάγρα συμμετέχουν και στρατιωτικά αεροσκάφη άλλων χωρών. Με την έννοια ότι προβάλλεται η πολεμική αεροπορία, ότι δημιουργείται ένα ελκυστικό περιβάλλον για νέους ανθρώπους που θέλουν να γίνουν πιλότοι κτλ. Δεν ήταν δηλαδή καθήκον προς την πατρίδα. Και έχω και την εντύπωση ότι επειδή οι πιλότοι είναι μια άλλη κατηγορία, δεν είναι όπως εμείς, έτσι ζουν με αυτή την αδρεναλίνη του αεροπλάνου, ότι είναι πιθανόν να ζητήθηκε από κάποιους αν θέλουν και θελοντικά να συμμετάσχουν και να ήθελαν πολύ περισσότεροι από αυτούς που πήγαν. Δεν λέω ότι όλα καλά, γιατί ένα αεροσκάφος κατέπεσε, ένα αεροσκάφος 50 ετών και πάνω, και χάθηκαν δύο πραγματικά υπερασπιστές της πατρίδας, αλλά δεν είναι τόσο παράδοξο το ότι συμμετείχαν στρατιωτικά αεροσκάφη σε μια ιδιωτική επίδειξη. Έχει να κάνει με την εξωστρέφεια των ενόπλων δυνάμεων κτλ. Και τώρα αυτό που συζητούσαμε. Ξέρετε, πολλά πράγματα που αγγίζουν την καθημερινότητά μας και πάρα πολύ σοβαρά, γιατί αυτή η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου μας έκανε να ασχοληθούμε όλοι μας και όλες πιο σοβαρά με τα κουνούπια και την αντιμετώπιση, και τέθησαν και πάρα πολλά ερωτήματα. Έγιναν εγκαίρως οι ψεκασμοί, έγιναν με τον προσήκοντα τρόπο, χρησιμοποιήθηκαν οι σωστές ουσίες και όλα τα σχετικά. Έπεσα λοιπόν, μου έτυχε αυτές τις μέρες που έλειπα, σε πολλές παρέες διαφορετικές που βρέθηκα, να διατυπώνεται η άποψη ότι τώρα πρέπει να βρούμε κάτι άλλο, παιδιά, γιατί τα κουνούπια αυτά έχουν συνηθίσει και τα φάρμακα που ρίχνουμε για να τα εξοντώσουμε και τα εντομοαποθητικά, τα έχουμε εκπαιδεύσει και τώρα πια αυτές οι μέθοδοι είναι ξεπερασμένες. Αυτό ακούγεται ένα λογικό συμπέρασμα, αλλά είναι άλλο να βγάζεις ένα τέτοιο συμπέρασμα και άλλο να μπορείς να το τεκμηριώσεις. Το ξέρουμε αυτό βέβαια, ότι οι ζωντανοί οργανισμοί προσαρμόζονται. Αυτό συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Ξέρουμε περιπτώσεις παλιών βασιλέων, αυτοκρατόρων, κέσαρες κτλ. Που έπαιρναν, λέει, λίγο-λίγο δηλητήριο καθημερινά για να αποκτήσουν ανοχή. Γιατί ο οργανισμός, όταν του δίνεις κάποιο δηλητήριο, σιγά-σιγά βρίσκει τρόπους να το αντιμετωπίσει. Και αυτό σοβαρό επιχείρημα, αλλά όλα αυτά πρέπει να περάσουν κάτω από τον επιστημονικό έλεγχο, για να δούμε αν ισχύει. Γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο, έχουμε πια πιο ανθεκτικά κουνούπια στα εντομοκτώνα, πρέπει να βρούμε μια άλλη μέθοδο, πρέπει να βρούμε άλλα εντομοκτώνα. Διάβασα λοιπόν μια μελέτη επιστημόνων του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, που κατέδειξε, λέει, ότι τα κουνούπια παρουσιάζουν αυξανόμενη ανθεκτικότητα στα εντομοκτώνα. Είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα? Ζητήσαμε από το Διευθυντή του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, τον κύριο Γιάννη Βόντα, να μας πει πώς έχουν τα πράγματα, γιατί αυτό δεν είναι κάτι να λες εσύ τη σκέψη σου στο Facebook και να επηρεάζει τον κόσμο. Κύριε Βόντα, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Απαραίτητη. Γιατί ξέρετε, άλλο τι λέμε στις κουβέντες, άλλο τι ισχύει. Και επειδή οι περισσότεροι πια χρησιμοποιούμε και εντομοαποθητικά στα σπίτια, μήπως έχουμε εκπαιδεύσει τα κουνούπια και πρέπει να δούμε κι εμείς και κάτι άλλο.
1: Κάνατε μια εξαιρετική εισαγωγή. Όντως οι ζωντανοί οργανισμοί εξελίσσονται και προσαρμόζονται. Ακριβώς όπως το λέτε, η ερευνητική μας ομάδα του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, εδώ και πολλά χρόνια μελετάει το πρόβλημα των ασθενειών που μεταδίδονται από κουνούπια, όπως η ελονοσία, ο δάγκυος πυρετός και ο ιός του Δυτικού Νείλου.
0: Μάλιστα.
1: Ένα πρόβλημα το οποίο εντείνεται από την κλιματική κρίση, αλλά και την ανθεκτικότητα στα εντομοκτώνα, στα οποία βασίζεται η πρόληψη των νοσημάτων αυτών.
0: Μάλιστα. Αυτό το έχουμε περάσει και στη Γεωργία. Φτάσαμε κάποια στιγμή που δεν μπορούσαν να μας βοηθήσουν τα φυτοφάρμακα και βρήκαμε άλλα, μερικά είχαν και πολύ κακές επιπτώσεις. Τώρα η δική σας μελέτη τι έδειξε για αυτό το κοινό κουνούπι? Δεν είναι που το μεταδίδει πια τον ιό?
1: Τον ιό του Δυτικού Νείλου τον μεταδίδει το κοινό κουνούπι, το Culex pipiens. Η δική μας έρευνα εστίασε στα κουνούπια που μεταδίδουν ελονοσία στην Αφρική, το Anopheles gambi. Και συγκεκριμένα στο ερώτημα πώς καταφέρνουν τα κουνούπια αυτά να επιβιώνουν όταν έχουν αντιμέτωπα με υπερσύγχρονα εντομοκτώνα που έχουν σχεδιαστεί για την εξόντωσή τους.
0: Μάλιστα.
1: Διαπιστώθηκε λοιπόν σε αυτή την έρευνα ότι διαφορετικοί γενετικοί μηχανισμοί άμυνας μπορούν να συνεργάζονται και να αλληλοενισχύονται, επιτρέποντας τα κουνούπια να εξουδετερώνουν πλήρως τη δράση των εντομοκτώνων, αναπτύσσοντας εντυπωσιακά επίπεδα ανθεκτικότητας, τόσο όσον αφορά την ένταση του φαινομένου, δηλαδή όσο μεγάλες δόσεις φαρμάκων και να χρησιμοποιήσεις, δεν μπορείς να καταπολεμήσεις αυτά τα κουνούπια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά και όσον αφορά το εύρος της ανθεκτικότητας και διαφορετικές δραστικές να χρησιμοποιήσεις και πάλι δεν μπορείς να καταπολεμήσεις τα κουνούπια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι
0: δεν είναι καλό το, αυτό που μας λέτε, αλλά δεν φταίτε εσείς.
1: Δεν είναι καλό. Η μελέτη ρίχνει φως σε ένα θεμελιώδη μηχανισμό του προβλήματος της ανθεκτικότητας που έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Στην Αφρική ειδικά συνδέεται άμεσα με τα κρούσματα της ελονοσίας. Ωστόσο, για να καθησυχάσουμε τους ακροατές σας, δεν αφορά η μελέτη αυτά το κοινό κουνούπι που μεταδίδει τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ναι. Δεν έχουμε πολλά δεδομένα για αυτά τα κουνούπια. Με βάση
0: πάντως υπάρχει η αρχή της αναλογικότητας, νομίζω, και στη βιολογία.
1: Ναι, η επιλεκτική πίεση των εντομοκτώνων στην Αφρική είναι πολύ πιο ισχυρή. Επομένως, με βάση τα προκαταρτικά, θα λέγα, δεδομένα που έχουμε από την περιφέρεια Κρήτης, στην οποία κυρίως δραστηριοποιείται η ομάδα μας, δεν φαίνεται η ανθεκτικότητα σε αυτή τη φάση να έχει φτάσει αντίστοιχα επίπεδα με αυτά των φορέων της ελονοσίας, έτσι ώστε να αποτελεί βασική αιτία των επιδημιολογικών εξάρσεων του ιού του Δυτικού Νείλου που παρατηρείται στην Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω βέβαια δεδομένα παρακολούθησης ανθεκτικότητας, τα οποία θα πρέπει να είναι η βάση καθοδήγηση των προγραμμάτων καταπολέμησης, όπως είπατε, αλλά η αίσθησή μου είναι ότι δεν έχουμε σίγουρα τέτοια ένταση του φαινομένου της ανθεκτικότητας προς το παρόν τουλάχιστον.
0: Προς το παρόν. Δεν θα έπρεπε να γίνει μια τέτοια μελέτη πάντως.
1: Καλό είναι, όπως σας είπα, και εσείς αναφέρατε, πρέπει να χρησιμοποιούμε τα διαθέσιμα εργαλεία, τα διοκτώνα φάρμακα εν προκειμένου, με βάση επιστημονικά δεδομένα τα οποία αναλαμβάνουν υπόψη την ευαισθησία ή την ανθεκτικότητα των κουνουπιών τα οποία προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Με βάση πάντως τα δεδομένα που έχω.
0: Πείτε μου αυτό, γιατί έρχονται οι τίτλοι εδώ να μας ψεκάσουν, ενημέρωση.
1: Και επίσης η υπερβαλλοντική κίνδυνη γενικά από τη χρήση αυτών των εγκεκριμένων νόμιμων εντομοκτώνων είναι σχετικά περιορισμένη. Δηλαδή, γιατί πολλές φορές έχουμε και εικασίες και διαμαρτυρίες, μην τα χρησιμοποιείτε. Είναι εγκεκριμένα φάρμακα χαμηλής τοξικότητας. Σε τέτοιες περιόδους που έχουμε έντονο επιδημιολογικό πρόβλημα, πρέπει να χρησιμοποιούνται. Όπως είπατε,
0: για το καλό, για το καλό όλων μας.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Διευθυντά, κύριε Βόντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα.
1: Πολύ. Να είστε
0: γεια
1: καλά,
0: σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Μόνο για μένα είναι καράβι.
0: Η Μπέμπα Μπλάνς, μια σπουδαία παρουσία του λαϊκού τραγουδιού, έφυγε μια τέτοια μέρα το 17 εδώ στην Αθήνα.
2: Και οι καρδιές μ' αφήσαν έξω, μόνο για μένα.
0: Η Αγγελική Κωνσταντοπούλου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα. Πρόκειται για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία-Άνχαλτ και τη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Η Μόσκα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στην Ρωσία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ μετά τις επισκέψεις σε Μόσχα και Κίεβο. 12 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ. Ένας ποδηλάτης νεκρός και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον πύργο. Γιοταχή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την εθνική οδό. Γενικά έθριος καιρός, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκτάκτως διογκωμένης εκπομπής μας. Η Πέπη, θρίαμβος η πεντάρα, το διάβασα για το γκαϊμό του Μίτσου που είναι ο παδός του Άρη, αλλά το πήρε πολύ έξυπνα και ωραία, σας είπα. Ο Μιχαήλ, εικόνιτσα είναι στην Ήπειρο που ανήκει στην Ελλάδα, ψάχνω τα 40 κανάλια της τηλεόρασης και αναφέρεται σε ελάχιστα, καίγεται ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα της χώρας και ούτε αναφορά. Αν ήταν Πεύκο στην Αθήνα θα είχε απευθείας μετάδοση. Έχει μια σοβαρή βάση η παρατήρησή σου, δυστυχώς. Γεια σου Κώστα, σε ευχαριστώ για το καλωσόρισμα.

0: και αυτή πολύ σημαντική απώλεια. 7 Σεπτεμβρίου του 1978, μόλις 32 ήταν, ναι, τίποτα δηλαδή. Στα 32 του φεύγει από τη ζωή ο θρυλικός ντράμερ των The Who, ο Keith Moon. Το πάλευε όμως και αυτός, έτσι, το πάλευε. Εκτός από το, από τη βιρτουοζητέ του στα τύμπανα, έχει ένα δικό του εξαιρετικό τρόπο να παίζει στα τύμπανα. Ήταν γνωστός για την κεντρικότητά του. Κατέστρεφε την drums πάνω στη σκηνή. Την κατέστρεφε όταν μερικές φορές και εκτός της σκηνής. Του άρεσε να ανατινάσει τουαλέτες με δυναμητάκια, να σπάει τις τηλεοράσεις στα δωμάτια των ξενοδοχείων. Ήταν ζωηρό παιδί. Και αυτή την ζωηρότητα την προσπαθούσε να την καταστήλει με το αλκοόλ, περνούσε μεγάλες περιόδους αποτοξίνωσης και κοιτάξτε τώρα αυτό το δράμα, το μοιραίο. Έφυγε 7 Σεπτεμβρίου του 1978 από υπερβολική δόση χεμινευρίν. Τι είναι αυτό? Είναι μια δραστική ουσία ενός φαρμάκου που προορίζεται, μάλλον το φάρμακο είναι αυτό, κλομεθιαζόλη είναι η δραστική ουσία. Αυτή είναι μια ουσία που προορίζεται να θεραπεύσει ή να αποτρέψει συμπτώματα αποχής από το αλκοόλ. Για να σταματήσει να πίνει και για να μην έχει μετά τα συμπτώματα της στέρησης, έπαιρνε ένα φάρμακο και πήγε από το φάρμακο. Ο Φώτης από το Χελιδόνι με ωραίες μουσικές προτάσεις που δεν θα προλάβουμε, αλλά θα το κρατήσω εδώ στη λίστα κάποια μέρα που θα βρούμε χρόνο. Ο Θανάσης από Θεσσαλονίκη που είναι καθηγητής μας θυμίζει πως αυτός που έβαλε τη βόμβα τότε στο προξενείο στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε μετά το πογκρόμ κατά των Ελλήνων λεγόταν Εργκίν, είχε καταγωγή από την Κομωτινή, ήταν τουρκικής καταγωγής. 6 Σεπτεμβρίου του 1955 γράφανε εκεί στην Τουρκία ότι οι Έλληνες καίνε το σπίτι του Κεμάλ, ενώ την είχε βάλει ένας τουρκικής καταγωγής. Μετά έγιναν τα επεισόδια, φυγαδεύτηκε ο Εργκίν λέει στην Τουρκία και μετά έγινε και νομάρχης αφού έκανε τη δουλειά του. Τι έχω αφήσει, πολλά. Θα προσπαθήσουμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η Μάρθα, καλώς όρισες, μας έλειψες, ελπίζω. Και ελπίζω, γράφει η Μάρθα, να πέρασε όμορφα αυτές τις μέρες. Απολύτως θετικό το ισοζύγιο των ημερών, Μάρθα μου. Αν είχαμε και τη συμπόρευσή μας, τη ραδιοφωνική, αλλά θα μου πεις δεν γίνεται, αφού είναι άδεια, δεν γίνω, μην τα θέλεις κιόλα. Πάντως ήταν καλά. Το λέω με από την καρδιά μου. Ο Πέτρος μας λέει ότι οι σχολές οδηγών δεν υποστηρίζω ότι είναι διεφθαρμένες, αλλά πιστεύω ότι προκειμένου να μην χάνουν τους πελάτες χορηγούν με μεγάλη ευκολία τα διπλώματα. Τα διπλώματα δεν τα χορηγούν βρε Πέτρο οι σχολές, έχουμε εξετάσεις. Α, δεν τους εξηγούν πόσο σοβαρό είναι να μην ανάψει φλάσ, να μην σταματήσει το στόπ, να περάσει με κόκκινο. Δεν τους φυτεύουν λέει στο μυαλό τέτοιου είδους λεπτομέρειες. Με αποτέλεσμα μόλις φύγουν και πάρουν δίπλωμα τα ξεχνάνε όλα. Υποστηρίζω ότι πρέπει να ελεγχθούν και οι σχολές περισσότερο και από ό,τι καταλαβαίνω και οι εξετάσεις. Ο Αντώνιος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι και εσύ πάρα πολύ γενναιόδωρος. Λοιπόν, παίξαμε και μπάλες το Σαββατοκύριακο, παιδιά. Α, παίξαμε. Και μερικές μπάλες ήταν και ωραίες.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Και να μπαίνουν εκεί, να τα βάζει η ομάδα σου, όποια ομάδα υποστηρίζεις βέβαια, και αν το ευχαριστιέσαι και όλα να είναι πολύ ωραία, αλλά ήταν και πολύ άτυχο Σαββατοκύριακο. Αυτό τέλος πάντων, ο Τάσος Επιτρόπου έχει την εποπτεία όχι μόνο του διημέρου, όλων των εξελίξεων και είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα Τάσο.
2: Και καλώς μας ήρθες και εσύ.
0: Καλώς βρεθήκαμε. Εσύ είπε ονειρεύεσαι να γυρίσει ο καημάς από ό,τι κατάλαβα από το καλώς ήρθες Δημήτρη. Όχι, αφού σ' αρέσει αυτό που κάνεις. Για πες λοιπόν.
2: Εντάξει, όπως θα είπες είναι τα πράγματα και η αλήθεια είναι ότι και όλα επισκιάστηκαν από τον τραυματισμό του
0: Ελκάμπη.
2: Γιατί δεν είναι ότι, εντάξει, αθλητισμός είναι σκληρός πολλές φορές και ο αθλητισμός και οι τραυματισμοί είναι ακόμη πιο σκληροί, αλλά είναι αυτός ο σφραγμός που έβγαλε.
0: Είναι σοκαριστικό αυτό και τώρα ακριβώς. Δεν θέλω να πω άσχημα πράγματα, αλλά τέτοιοι τραυματισμοί όχι μόνο έχουν πολύ μεγάλο χρόνο επανόδου, αλλά και ερωτηματικό για επάνωδο. Ή τουλάχιστον στο επίπεδο που ήταν ένας παίκτης πριν.
2: Εντάξει, δεν είπες κατά τα πράγματα, δυστυχώς ή ευτυχώς, αλλά θεωρώ ότι επειδή η κράση του συγκεκριμένου είναι αρκετά δυνατή, έτσι κι αλλιώς όλα αυτά μετά από 6, 7 ή 8 μήνες που να συζητηθούν επί της ουσίας, γιατί τόσο θα μείνει έξω ο ποδοσφαιριστής, θα κάνει γυρίσει και πιο δυνατός.
0: Μακάρι. Το αφήνουμε. Και βέβαια όλος αυτός ο οχετός ο διαδικτυακός για ένα τερματοφύλακα που έκανε τη δουλειά του. Δεν βγήκε ούτε με επικίνδυνο τρόπο, ούτε με γόνατα μπροστά, ούτε με αυτά. Πήγε να σώσει τη... Ήταν δηλαδή πραγματικά, πώς να το πω, δεν υπήρχε κανένα ίχνος πρόθεσης ή οτιδήποτε. Αλλά όλοι αυτοί οι άρρωστοι άνθρωποι που δεν έχουν τι να κάνουν και είναι στα πληκτρολόγια και βγάζουν τα περισσέματα χωλής τους. Ναι. Ναι, θα έπρεπε όμως και τους λογαριασμούς τους και όλα αυτά κάπου να τους πάμε αυτούς, ρε εσύ, Τάσο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Είναι κάποιοι οι οποίοι τρέφονται με τέτοια πράγματα.
0: Να πάνε να τραφούν με τις σάρκες τις δικές τους.
2: Και δεν είναι μόνο το θέμα οπαδικό, είναι θέμα όλη τη κοινωνική δράση του. Άμα παρατηρήσει, στου δίσκε και
0: ναι, όπου βρουν ευκαιρία. Αυτή είναι μια γενική ασθένεια. Μπράβο στι ομάδε.
2: Από τον Βασίλη Παπακοσταντίνο, το οποίο έχει ακούσει που αναβολή στι συναυλίε του, και να μην μπορώ να εκταθώ και πιο πέρα. Πραγματικά είναι.
0: Και ειδικά για τον Βασίλη, στείλε μου του λογαριασμού. Θα πάω έναν ένα σπίτι να του επισκεφθώ. Θα το λύσουμε πρόσωπο με πρόσωπο, άμα γράφει για τον Βασίλη.
2: Είχε πνευμονία, έδωσε τα βολή σε όλα αυτά που. Τις συναυλίες και
0: μάλιστα.
2: Άρχισαν και λέγανε τα.
0: Για πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Να σου πω πρώτα απ' όλα ότι. Όχι πέρα από ότι ο Πανετολικός είναι πρωταθλητής για αυτή την εβδομάδα. Έτσι, προσωρινός πρωταθλητής. Ότι αυτός ο Γερμανός διαιτητής και περισσότερο το ΒΑΡ που έρχεται μαζί του, που ήταν στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, δεν πρέπει να ξανάρθει στην Ελλάδα. Δεν γίνεται δηλαδή ένα τέτοιο καραμπινάτο πέναλτι, γιατί μπορεί η ΑΕΚ και με Γερμανούς διαιτητές να έχει στερηθεί από τέτοια πέναλτι. Αλλά δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Και τώρα μπορώ να το πω γιατί είναι για τον ΠΑΟΚ, δεν είναι δηλαδή για την ομάδα μου. Το είδα εγώ στο replay. Ναι. Δεν γίνεται να μην δει το ΒΑΡ ότι υπάρχει χαμηλά επαφή και ανατροπή του παίχτη του ΠΑΟΚ και να δώσει ο άλλος. Εδώ στο κόρνερ και παρεμβαίνει το ΒΑΡ. Δεν παρενεύει για να δώσει ένα τέτοιο πέναλτι. Είναι τραγικό, πραγματικά τραγικό. Χαλάει το ποδόσφαιρο έτσι. Και άκουσα βέβαια και ανακοινώσεις που πνέουν τα μένια λέει του ΠΑΟΚ με την ΕΠΟ. Που είναι ο κύριος Γκαγκάτσης. Αυτό είναι, ξέρεις, ιστορικό γεγονός τώρα.
2: Έτσι έχει διαδέσει βεβαίως από την άλλη, για να τα λέμε και όλα για να μην μας πούνε και δεν είμαστε αντικειμενικοί, ότι έχει προηγηθεί φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης.
0: Α, δεν είναι, για μένα δεν είναι φάουλ αυτό, ούτε για αστείο.
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Αλλά αυτό είναι εκτίμηση.
2: Ούτε μεταφέρει
0: μεταφέρει. Αυτό ούτε στο μπάσκετ δεν είναι φάουλ. Παναθηναϊκός μπορεί να λέει ότι θέλει και εγώ τον συμπαθώ και πάρα πολύ. Και μπράβο του και καταπληκτικός ο Τετέ και μπράβο που κέρδισε. Αλλά ανεξάρτητα από το ποια ομάδα υποστηρίζουμε, να υποστηρίζουμε το ποδόσφαιρο. Και θα ήταν 1-1 εκεί. Βέβαια μετά μπορεί να ρίχνει και 5 ο Παναθηναϊκός.
2: Δεν ξέρουμε και αν έπαιρνε και τον γκολ.
0: Μπράβο, μπορεί να το απέκρουε. Πώς απέκρουσε μετά ο Παυλέγκα.
2: Ο Παυλέγκα, το Μπόρδα. 3-1 τελικό αποτέλεσμα για να πούμε και το
0: μπράβο, υπέρ του Παναθηναϊκού.
2: Υπέρ του Παναθηναϊκού, σωστά. Συγγνώμη, ένα αποτέλεσμα το οποίο έδωσε κι άλλο αέρα στον Παναθηναϊκό τώρα. Παίζει την Κηφισιά, να πούμε, την Πέμπτη για να το εξαναβολήσει, για να κλείσει κι αυτό τρεις αγώνες. Την πρώτη θέση πάντως παραμένει
0: ο Πανετολικός, να τα λέμε όλα.
2: Ολυμπιακός 1-1, Εκάρης 5-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη και Φυσιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής είναι 0-1 αυτή τη στιγμή στο 41ο λεπτό.
0: Έτσι, ναι, γιατί έχει ξεκινήσει εκεί κοντά στις 6 και είναι τώρα βλέπω πάμε παρατέταρτο. Α, μπροστά ο Ηρακλάρα,
2: Ηρακλής 1-0.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Την ομάδα μου πώς την είδες?
2: Για την ΑΕΚ, εγώ είδα ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν ξέρω.
0: Ο Μάγερ.
2: Ο Μάγερ, ο οποίος...
0: Αυτός μικρός ήταν μαέστρος, ξέρεις. Και μετά το γύρισε στο ποδόσφαιρο. Ναι.
2: Όχι, εγώ θα το πω τώρα και στον αέρα. Μου δίνει την αίσθηση ενός μικρού, όχι σε μέγεθος τόσο όσο, πλησιάζει πολύ με αυτή τη λογική, Μόντριτς. Όσον αφορά το οργανωτικό.
0: Έτσι τον λέγανε, ότι είναι ο Μόντριτς των φτωχών. Και από ό,τι τον βλέπω εγώ, μπορεί να γίνει και ο κανονικός. Δηλαδή...
2: Ναι, έχω την αίσθηση ότι είναι μια πολύ σπουδαία μεταγραφή. Ακόμη δεν τον είδαμε καλά-καλά, βεβαίως. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι το παιδί αυτό.
0: Αλλά φαντάζομαι ότι είναι καινούργιο σε αυτή την ομάδα και ξέρει το ποδόσφαιρο. Και... πόσο σημαντικό είναι να μπορέσει να δέσεις με την ομάδα.
2: Μα είναι σαν να μην έχει λείψει ποτέ, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, αυτός το... λες και έπαιζε, έχει τα σκηνάκια και λέει πάρτε.
2: Λες και είναι από την προηγούμενη φουρνιά. Εντάξει, το λάθος του Μπογουάρη ήταν ότι ανοίχτηκε και όταν ανοίχτηκε για να βρεθεί κάπως κοντά σε αποτέλεσμα και ο άξονας του άδειασε. Και
0: τον είχα για καλύτερο πάντως. Ή τώρα η ΑΕΚ παραέγινε καλή, θα δούμε αύριο. Στο προηγούμενο παιχνίδι που τον είχα δει, η ταχύτητα, η κινήση των χαφ και τα λοιπά, λέω οχ, κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε τώρα το Σάββατο.
2: Ναι, και να δούμε και τι θα γίνει τώρα και στην ερχόμενη αγωνιστική, γιατί παίζει με τον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι, εκεί είναι τα...
2: Είναι και αυτό το παιχνίδι.
0: Έχει ο ΠΑΟΚ τα δικά του, ναι, και είναι και ενδοοικογενειακό ντέρμπι, ναι, αυτά είναι.
2: Εκεί θα φανεί ο Άρης αν έχει την τάση να... πάει πολύ πιο ψηλά. 43ο λεπτό προηγείται 1-0 ο Ηρακλής του
0: Μάλιστα.
2: Αστέρα.
0: Κρατάμε και τα φρέσκα, αύριο θα πούμε για Ευρώπας και τα λοιπά.
2: Βέβαια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο
2: Κοτρόπου.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής μας, της ραδιοφωνικής, που τη λέμε απολύτως σχετικό. Το 1968, μια τέτοια μέρα, εκεί σε ένα κλαμπ στη Δανία, το Gladsaxe Team Club της Δανίας, παίζει ένα συγκροτηματάκι υπό το όνομα The New Yardbirds. Συγκροτηματάκι. Είναι το συγκρότημα που θα ονομαστεί μετά Led Zeppelin, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham. Ήταν η πρώτη του ζωντανή εμφάνιση. Εδώ μας τραγουδάνε καλή και κακή καιρή, good times, bad times. Επισήμανση της Εκατερίνης από Βόλο για παρεμβολές, έχουν επιληφθεί αρμοδίως οι συνάδελφοι με το τεχνικό τμήμα. Πέρασα μια γρήπη το καλοκαίρι, μας ενημερώνει ο Αλέξανδρος από τις Σέρες. Περαστικά, Αλέξανδρε. Και να δούμε τώρα τον απόϊχο, αν είναι τέτοιος αυτός. Ναι, απόϊχος είναι στην ουσία ενός πολύ σοβαρού θέματος, μιας τραγικής περίπτωσης που αντιμετωπίσαμε εκεί στην Κυψέλη, με μια, δεν ξέρω αν πρέπει να την πω οικογένεια, με μια ομάδα ανθρώπων τέλος πάντων που ζούσε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, με θύμα τα παιδιά. Και αφού το είδαμε όλο αυτό το θέμα, μάθαμε στην συνέχεια ότι αυτά τα παιδιά είχαν βρεθεί και άλλη φορά σε νοσοκομείο με ενδείξεις κακοποίησης, με, αλλά απλώς ο πατέρας, ο φερόμενος ως πατέρας και τα λοιπά, απλώς πήγε εκεί, τα πήρε έτσι. Παιδιά που διαπιστώθηκε ότι είχαν υποστεί κακοποίηση, μετά δεν τον έψαξε κανείς, μετά είχαν ξαναπάει λέει, αλλά ξαναέφυγαν. Και λες, κάτσε ρε παιδιά, δεν υπάρχει εδώ, υπάρχει μια δομή παιδικής προστασίας, υπάρχει μια νομοθεσία, υπάρχει ένα πρωτόκολλο, ή μήπως όλα αυτά είναι λίγο, με συγχωρείτε για την έκφραση, φλου αρτιστικ. Η κυρία Τριανταφυλιά Αθανασίου είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας. Είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κυρία Αθανασίου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Ευχαριστούμε και γενικά γιατί οι κοινωνικοί λειτουργοί επιτελούν ένα έργο, έστω και κάτω από συνθήκες που φαίνεται ότι δεν είναι οι πρέπουσες. Να το επισημάνω εγώ από την αρχή αυτό, που είναι πολύ σημαντικό όμως για την κοινωνία. Και θα ήθελα να μου πείτε αν όλο αυτό το σύστημα που έχουμε, τουλάχιστον θεωρητικός, για την προστασία των ευάλωτων παιδιών, αν λειτουργεί. Πώς λειτουργεί, γιατί έχετε και εμπειρία από το διατάφτα. Εμείς τα λέμε λίγο, ξέρετε, από τις πληροφορίες.
1: Κύριε Παπασταματίου, εμείς μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν έχουμε σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δηλαδή,
0: η λέξη
1: που αναφέρατε,
0: κλειδί είναι αυτό που λέτε.
1: Η λέξη κλειδί. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε αν πραγματικά υπάρχουν, πρώτον, εξειδικευμένο προσωπικό, δεύτερον, εξειδικευμένες υπηρεσίες, ένας συντονιστικός φορέας για όλα αυτά, πρωτόκολλα ενεργειών και επαγγελματίες που να μπορούν να υποστηρίξουν την τραγική αύξηση στην κακοποίηση παραμέληση, που είναι και καταγεγραμμένη. Είναι καταγεγραμμένη, δηλαδή με δημοσιεύματα την Κυριακή από την Εισαγγελία Ανηλίκων Πληροφορίες. Το 2021 υπήρχαν 850 μη ποινικοί φάκελοι ανηλίκων, mm-hmm, και το 2025 έχουμε 1607.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε έναν διπλασιασμό.
0: Και αυτά είναι τα καταγεγραμμένα, έτσι.
1: Αυτά είναι τα καταγεγραμμένα, ναι, που μας δίνει η Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών.
0: Μάλιστα. Αθηνών.
1: Πρωτοδικείο της Αθήνας.
0: Ναι, ναι.
1: Να σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτός ο διπλασιασμός δεν είχε διπλασιασμό αντίστοιχο στο προσωπικό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που βλέπουμε στην πραγματικότητα είναι να μετακυλίονται αρμοδιότητες καθώς δεν υπάρχει σύστημα. Οι ελλείψεις υπηρεσιών
0: αυτό ήθελα να σας ρωτήσω,
1: από άλλες υπηρεσίες.
0: Είναι μόνο οπότε θέμα προσωπικού ή δεν υπάρχει και αυτό ένα συντονισμό, γιατί αυτό είναι μια πάγια ασθένεια στη χώρα μας. Ναι. ένα συντονιστικό πλαίσιο, δηλαδή ένα πρωτόκολλο που όταν πάω να πιάσω δουλειά στο νοσοκομείο, ακόμη και ως νοσηλευτής ή αυτό, θα μου λένε ότι αν δούμε κακοποιημένο παιδί, επικοινωνούμε με αυτή την υπηρεσία, με αυτό τον τρόπο και κάνουμε αυτές ενέργειες για να μην κάνω εγώ ότι μου ήρθε εκείνη την ώρα. Και έστω θα πρέπει να υπάρχει, ειδικά στα νοσοκομεία παιδών, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη μια κοινωνική υπηρεσία, να μην την ψάχνουμε δηλαδή.
1: Εμείς αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι πρώτον θα πρέπει να υπάρχει κοινωνική υπηρεσία στα πρωτοδικεία της χώρας.
0: Ναι.
1: Ότι οι εισαγγελείς έχουν ένα άλλο ρόλο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η κοινωνική φροντίδα της χώρας μας οι εισαγγελείς.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν θα πρέπει καταρχήν να φτιάξουμε αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες, γιατί ο νόμος που στην πραγματικότητα τις προέβλεψε υπάρχει από το 1996, είναι ο 2447 και δεν έχει ενεργοποιηθεί.
0: Έχουμε νόμο όμως.
1: Έχουμε νόμο, μάλιστα, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί, όπου εκεί θα ήταν κοινωνικές υπηρεσίες κοντά στον εισαγγελέα, δίπλα στον εισαγγελέα.
0: Ναι.
1: Και η τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή οι Δήμοι, θα έπαιρναν το μερίδιο που τους αναλογεί, δηλαδή την πρόληψη.
0: Μάλιστα.
1: Και ρωτάω εγώ αυτή τη στιγμή, αν όταν γεννιέται ένα παιδί και επιστρέφει στον τόπο κατοικίας του, αν κάποια υπηρεσία γνωρίζει ή αν θα έπρεπε να γνωρίζει. Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να δημιουργήσουμε και να θεσμοθετήσουμε το σύστημα, αν θέλουμε να το πούμε σύστημα, από το Α. Δηλαδή τι συμβαίνει, ποια υπηρεσία παρεμβαίνει, αν είναι εξειδικευμένη υπηρεσία. Εμείς προχωράμε λοιπόν στην πρόταση και λέω σαν Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών, γιατί αυτό θεσμικά το έχουμε προτείνει.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλους τους συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, που είναι 7 που εμπλέκονται στην παιδική προστασία.
0: Α, μόνο. Μάλιστα.
1: Ναι. Μόνο.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα και πρέπει αυτή τη στιγμή, είναι διαχρονικό. Είναι διαχρονικό, δηλαδή θα πρέπει η πολιτεία να ενσκύψει πάνω στο θέμα αυτό, να ακούσει τις προτάσεις και να φτιαχτεί ένας νόμος πλαίσιο και ένας συντονιστικός φορέας, ο οποίος συντονιστικός, αν θέλετε, να είναι Γενική Γραμματεία στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
0: Εντάξει, να το βρούνε, δεν είναι
1: και
0: θέμα.
1: Και να έχει υπηρεσίες οι οποίες θα έχουν προσωπικό που θα εποπτεύεται, θα αξιολογείται και θα επαρκεί. Γιατί
0: ναι,
1: όταν έχουμε...
0: Εντάξει.
1: Όταν έχουμε...
0: Αυτό ήθελα να μου πείτε, γιατί διάβαζα εδώ κάτι αναλογίες και τα νούμερα λιγάκι με μπέρδεψαν.
1: Είναι τραγικά τα νούμερα, δηλαδή μιλάμε για μόνιμο προσωπικό. Στους 332 δήμους της χώρας έχουμε μόνο 534 κοινωνικούς λειτουργούς.
0: Α.
1: Οι υπόλοιποι εργάζονται με προγράμματα χρηματοδοτούμενα που έχουν να υπηρετήσουν άλλο σκοπό.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι την παιδική προστασία, και από τους 534 οι κοινωνικοί λειτουργοί αναλαμβάνουν την τρίτη ηλικία, τους ανθρώπους με αναπηρία, την ψυχική υγεία. Δεν είναι μόνο η παιδική προστασία.
0: Όχι, είναι κοινωνική λειτουργία. Ακόμα
1: είναι
0: και,
1: κοινωνική λειτουργία
0: και εγώ που δεν είμαι εφιέστερος των ανθρώπων καταλαβαίνω τι κάνει ένας κοινωνικός λειτουργός. Να ρωτήσω όμως κάτι. Πάει ένα παιδί σε ένα νοσοκομείο, γιατί αυτό και διαπιστώνει ο γιατρός ότι αυτό το παιδί είναι κακοποιημένο. Δεν παίρνει κατευθείαν μια κοινωνική υπηρεσία? Εγώ βλέπω κάτι ξένες σειρές και αυτά, και πάνε εκεί και μόλις πάνε να πλησιάσουν οι γονείς τους λέει απομακρυνθείτε. Παίρνει πρώτα, ενημερώνει κοινωνική υπηρεσία και κάποια αρχή, αστυνομία, και απετά αυτά παίρνουν το δρόμο τους. Και εδώ πώς γίνεται να έχουν πάει παιδιά, να βρέθηκαν κακοποιημένα, να τα κράτησαν για αυτό το λόγο και να πάει μετά ο πατέρας, ο γνωστός, ο τέτοιος, να μπει μέσα στο νοσοκομείο να τα πάρει και να φύγει? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα τεράστιο κενό, το οποίο κενό θα πρέπει να προβλεφθεί και να λυθεί. Γιατί στην πραγματικότητα συζητάμε για παιδιά, τα οποία η άμεση προτεραιότητα της κοινωνίας είναι να προστατεύσουμε τα παιδιά τώρα και στο μέλλον.
0: Εκεί τι έπρεπε να γίνει δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να μεταφέρονται στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά θα πρέπει να πηγαίνουν σε μια επίγουσα αναδοχή, δηλαδή να υπάρχουν επαγγελματίες ανάδοχοι οι οποίοι να μπορούν να αναλάβουν ανά πάσα στιγμή της ημέρας, της νύχτας που συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό, να υποδέχονται το παιδί. Αν το παιδί χρειάζεται να μεταβεί σε ένα νοσοκομείο για εξετάσεις, να μεταβαίνει, αλλά όχι να παραμένει εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων το παιδί δεν είναι ασθενής. Και να μείνει ως ασθενής σε ένα νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Όμως,
0: απλώς τα κρατάνε εκεί
1: σύστημα,
0: γιατί δεν έχουν πού να τα πάνε, ας πούμε.
1: Ναι, δεν έχουμε αναπτύξει αυτές τις δομές ως χώρα.
0: Μάλιστα.
1: παρότι έχουμε κάνει προσπάθειες με, με τον νόμο για την αναδοχή και την υιοθεσία που ψηφίστηκε, με το να υπάρχουν ταχύτερες διαδικασίες για την αξιολόγηση, δυστυχώς έχουμε δυσανάλογο αριθμό αιτήσεων για αναδοχή από ό,τι για υιοθεσία. Οπότε εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, γι' αυτό θα πρέπει να θεσμοθετήσουμε την επαγγελματική αναδοχή.
0: Κυρία Θανασίου.
1: Δηλαδή άνθρωποι εκπαιδευμένοι που θα παίρνουν τα παιδιά και δεν θα πηγαίνουν τα παιδιά στο νοσοκομείο.
0: Που είναι και ένας χώρος που δεν μπορείς να τον ελέγξεις και απόλυτα, γιατί είναι και για άλλες δουλειές στο νοσοκομείο, δεν είναι δομή φύλαξης.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως άμεσα θα πρέπει να ενημερώνει το εισαγγελέας ανηλίκων που έχει και το φάκελο της υπόθεσης και αυτός χειρίζεται και γνωρίζει όλα.
0: Και να έχει διαθέσιμους κοινωνικούς λειτουργούς για να αναλάβουν μετά.
1: Δίπλα του, βέβαια.
0: Μάλιστα. Κυρία Θανασίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Η κυρία Τριανταφυλλιά Αθανασίου, η πρόεδρος Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας. Εμείς αποχωρώντας έτσι αφήνουμε αυτή την ωραία δήλωση των Doors. Hello, I love you. Βρέθηκαν μια τέτοια μέρα 7 Σεπτεμβρίου του 68 στην κορυφή του πίνακα με τις 200 πρώτες επιτυχίες, με το τρίτο του στούντιο άλμπουμ. Ο τίτλος ήταν Waiting for the Sun και το Hello I Love You ήταν το τραγούδι τους που πήγε πολύ ψηλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πολύ ψηλά θα πάει τώρα η ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και Θάνο Σιαφάκα. Εμείς θα τα πούμε αύριο κατά πάσα πιθανότητα λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο Θάνος Φάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τι κερδίζουν εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αγρότες από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τέλος το έξτρα τεκμαρτό για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Παραδείγματα, στα 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός έως και το 2028. Τι σηματοδοτεί ο Κουμπαράς για τη νέα γενιά. Το κράτος θα διπλασιάζει το ποσό που θα βάζουν οι γονείς. Εκτός από τους γονείς όμως, δυνατότητα να βάζουν χρήματα θα έχουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι νονοί και οι συγγενείς. Με τοπική κυβέρνηση με τον Αντώνη Σαμαρά, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αποδίδουν προσωπικά κίνητρα στον πρώην Πρωθυπουργό. Σκληρή κριτική και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η οποία μιλά για ψίχουλα και κοροϊδία. Μεγάλη φωτιά στην Μακρικάπα Ευβίας, ήχησε το 112. Κλονίζει τον Μέτσι η σαρωτική νίκη του AfD σε Σαξονία-Άνχαλτ. Έχω επίγνωση της προσωπικής μου ευθύνης, λέει ο Γερμανός καγκελάριος. Το να τα παρατήσω δεν αποτελεί επιλογή, είπε χαρακτηριστικά το οστικό κύμα της νίκης του AfD σε Γερμανία και Ευρώπη. Στο μέλλον, το εργοστάσιο της Volkswagen στο Osnabrück θα μετατραπεί σε εργοστάσιο όπλων, γράφει το Der Spiegel. Και τέλος, τρίμερο πένθος για την απώλεια των δύο πιλότων του μοιραίου Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα. Απολύτως αξιόπλο το αεροσκάφος, αναφέρουν πηγές. Το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις που εξήγηλε στην Διεθνή Έκθεση ο Πρωθυπουργός ανέλησε διεξοδικά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης σήμερα. Οι νέες παρεμβάσεις, όπως τονίζεται, καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Αυξήσεις 2,8% και αιτήσια ενίσχυση στους συνταξιούχους, αύξηση στον κατώτατο μισθό από το 2028, μείωση του φόρου για τους αγρότες και μείωση της φορολογίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και αύξηση καθαρού μισθού για τους τρίτεκνους προβλέπονται μεταξύ άλλων στο πακέτο της ΔΕΘ. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο για να τα δούμε όλα αυτά τα μέτρα ανακατηγορία. Ξεκινώντας, Κώστα, από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θανό, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Κεντρικό ζήτημα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και συγκεκριμένα η τεκμαρτή φορολόγηση στις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και εξειδικεύτηκαν σήμερα. Και το κεντρικό νόημα, να το πω έτσι, από αυτή την παρέμβαση στην φορολογία των ατομικών επιχειρήσεων έχει να κάνει με τη συνέπεια, με τη φορολογική συνέπεια. Θα απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού κατά τον προλογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος ή συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες.
3: Πώς ορίζεται η συνέπεια, Κωστή?
4: Να έχουν υποβάλει όλα τα στοιχεία στο My Data, στη βάση δεδομένων δηλαδή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να έχουν διασύνδεση σε κάθε περίπτωση EOS και ταμιακών μηχανών για το κάθε φορολογικό, για το εκάστοτε φορολογικό έτος, και να μην έχουν υποπέσει, να μην υποπέσουν σε φορολογική ή εργατική παράβαση για 5 χρόνια, την τελευταία δηλαδή πενταετία. Mm-hmm. Αυτό θα ισχύσει από το φορολογικό έτος 2006, δηλαδή από το τρέχον έτος, τα εισοδήματα τα φετινά, τα οποία θα δηλωθούν το 2027. Και βέβαια υπάρχει και επιπλέον επέκταση μείωσης κατά προλέτως τα εισοδήματα τα φετινά,

0: προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% και κάθε χρόνο 5% από το φορολογικό έτος 2027, δηλαδή για τα εισοδήματα θάνο που θα δηλωθούν το 28. Εδώ βλέπουμε να απλώνονται τα μέτρα, δεν αφορά μόνο, βέβαια δεν πρόκειται για το μέτρο το συγκεκριμένο που λέμε τώρα, αλλά και γενικότερα άλλα μέτρα τα οποία θα ξεδιπλωθούν από το 2027 και μετά. Και για τους αγρότες, με την ευκαιρία να πούμε, διότι και εδώ είναι σημαντικά τα μέτρα, μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες στο 0%. Όσοι έχουν δηλαδή μέχρι 20.000 ευρώ εισόδημα, δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο. Μειώσεις φόρου θα δουν περίπου 47.000 αγρότες, οι οποίοι είναι βέβαια και στο καθεστώς ΦΠΑ, από τους περίπου 246.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που βρίσκονται πάνω από το φορολογικό όριο. Οι άλλοι, οι περισσότεροι, βρίσκονται κάτω από το φορολογικό όριο. Γι' αυτό μας κάνει και έτσι μια εντύπωση ο αριθμός. Δηλαδή, μπορεί να πει κάποιος, 47.000 δεν είναι και μεγάλος αριθμός. Ναι, εδώ μιλάμε για αυτούς που είναι πάνω από το αφορολογικό όριο.
1: Κώστα.
0: Και...
1: Προτείνω να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, και να επιστρέψουμε σε σένα.
2: Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, πώς είναι συνεπείς? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, μηδενίζουμε το φόρο έως τις 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους. Για τους αγρότες, το μέτρο αφορά 47.000 επαγγελματίες. Και προχωρούμε στην κατάργηση του τέλους επιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, το 28 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 29 καταργείται πλήρως και εκεί.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Πιερακάκη, στους κερδισμένους, Κώστα, συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, δημόσιοι υπαλλήλοι αλλά και μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα λόγω του κατώτατου μισθού.
0: Έτσι είναι, αυξάνεται ο κατώτατος μισθός σε 1.000 ευρώ και μάλιστα αν κάποιος έχει και τριετίες σε 1.300 ευρώ έως τον Ιανουάριο του 2028, σταδιακά. Να ακούσουμε για την άνοιξη μια αύξηση να ανεβάζει τον εισαγωγικό είναι στο δημόσιο, κατώτατο λέμε στον ιδιωτικό, το κατώτατο μισθό γύρω στα 950 ευρώ ίσως και παραπάνω και 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Επίσης, ο ιδιωτικός τομέας, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, οι μισθωτοί, για να είμαι ακριβής, θα έχουν μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα από τον Απρίλιο που θα εφαρμοστεί η αύξηση του κατώτατου μισθού, τον Απρίλιο του 2027, μαζί με την αύξηση. Και το σύνολο της μείωσης θα γίνει από τις εισφορές του εργαζόμενου. Δεν θα μειωθεί δηλαδή η εισφορά για τους εργοδότες, αλλά για τους εργαζόμενους. Επίσης, θα έχουμε μείωση συντελεστή φορολόγησης των τριτέκνων στο 0% εάν έχουν έως 20.000 ευρώ. Αυτό από το φορολογικό έτος 27, δηλαδή θα δουν οι μισθωτοί συγκεκριμένοι τις μειώσεις από την 1η-1η του 27. Και μειώσεις θα δουν συνολικά 87.000 από τους 152.000 τριτέκνους που βρίσκονται άνω του αφορολογητού ορίου, το οποίο με τον μηδενισμό του συντελεστή αυξάνεται τώρα το αφορολόγητο στις 25.000 ευρώ από 14 και κάτι στις 25.000 ευρώ. Και επίσης για τους συνταξιούχους έχουμε την αύξηση της ενίσχυσης στα 400 ευρώ. Δεν πήγε όπως υπήρχαν οι πληροφορίες ότι μπορεί να πάει ακόμα και στην εθνική σύνταξη στα 436 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Είναι στα 400 ευρώ λοιπόν. Θα δοθεί το Νοέμβριο του 26 στο σύνολο των συνταξιούχων. Όποιος συνταξιούχος είναι άνω των 65 ετών.
1: Δεν υπάρχουν κριτήρια εδώ.
0: Μόνο
1: το έτος το 65ο.
0: Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ήταν μέχρι τώρα δεν υπάρχουν. Έτσι λοιπόν στην περίμετρο του μέτρου μπαίνουν 270.000 δικαιούχοι επιπλέον και έτσι 2.200.000 συνταξιούχοι θα πάρουν αυτά τα 400 ευρώ. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι.

0: αξιούχοι, άμα είναι πάνω από 60, αλλά μιλάμε για περιπτώσεις χειρίας, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες. Αυτοί θα τα πάρουν τα 400 ευρώ, μάλιστα, ακόμη και αν είναι 60 ετών, αν έχουν κλείσει το 60 έτος.
1: Λοιπόν,
0: και
1: Κώστα,
0: για τους δημοσίους υπαλλήλους με την ευκαιρία να πούμε, ναι, σε αυτή την ομάδα Θάνο, θα πάρουν την αύξηση ανάλογα, μάλλον ανάλογα με τον κατώτατο, ο εισαγωγικός δηλαδή μισθός στο δημόσιο θα αυξηθεί και από τον Απρίλιο και αυτός, έτσι γίνεται πλέον, από την 1η Απριλίου. Η αύξηση υπολογίζεται κάπου 80 ευρώ το μήνα, μεικτά, έως τον Ιανουάριο του 28. Αυτή θα είναι η αύξηση που θα πάρουν μέχρι τον Ιανουάριο του 28, 80 ευρώ μεικτά. Και θα πάρουν βέβαια
1: και το επίδομα,
0: και το επίδομα των γιορτών, τα 500 ευρώ, κάτι σαν δώρο Χριστουγέννων. Να το πούμε
1: από
0: έτσι,
1: το 27, έτσι.
0: Αυτό από το Δεκέμβριο του 27, βέβαια. Mm-hmm. Αλλά εδώ το καλό είναι ότι από τη μια βέβαια δεν είναι καλό γιατί θα έχει κρατήσεις, από την άλλη θα μετράει στο συνταξιοδοτικό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό, Κώστα. Ακούμε τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Θάνο Πετραλιά, και επιστρέφουμε σε σένα.
2: Έχουμε την αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων βάσει της αύξησης του κατώτατου. Σηματοδοτεί την αύξηση του μισθού κατά 80 ευρώ μηνιαίως μεικτά έως τον Ιανουάριο του 28 σε δύο δόσεις. Μία το, έχουμε πει δύο αυξήσεις θα γίνουν, μία τον Απρίλιο, 1η Απριλίου του 27, τώρα είναι 920 ο κατώτατος, και άλλη μία 1η Ιανουαρίου του 28. Τα παραδείγματα που έχουμε δώσει είναι με 40 συν 40 ευρώ, δηλαδή το 920 να γίνει 960 και το 960 1000. Το πρώτο θεσμοθετημένο μέτρο, έχουμε αύξηση συντάξεων βάση πληθωρισμού και ΑΕΠ. Να πούμε ότι όπως αναφέραμε τον Απρίλιο το 26, που ενσωματώθηκαν οι προβλέψεις στην ετήσια έκθεση προόδου του μεσοπρόθεσμου, η αύξηση υπολογίζεται σε 2,6% και το αναλογούν δημοσιονομικό κόστος σε 750 εκατομμύρια. Σημειώνεται ωστόσο ότι το οριστικό ποσοστό αύξηση θα καθοριστεί με βάση μακροοικονομικής εκτιμήσης του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού του Νοεμβρίου, που θα κατατεθεί 20 Νοεμβρίου του 26.
1: Μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη συζήτηση, θα έλεγα, έχει προκαλέσει ο κλειστός κουμπαράς για τα παιδιά, ενώ σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση, η κυβέρνηση προχωρά στην παράταση σειράς μέτρων έως το 2030, ενώ από το 2027 ξεκινά το σπίτι μου 3. Κώστα, ο λόγος πάλι σε σένα.
0: Να πάμε από το κουμπαρά. Να πούμε λοιπόν, Θάνο, ότι θεσμοθετείται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός, όπου οι γονείς μπορούν να ανοίξουν για τα βρέφη στα δύο πρώτα χρόνια, στα δύο πρώτα χρόνια τους, από τη γέννηση δηλαδή, και η πολιτεία θα καταθέτει στο λογαριασμό το ποσό που βάζει κάθε χρόνο ο γονέας, αλλά υπάρχει όριο. Θα μπορούσε ένας εύκολος γονέας να βάζει και 5.000. Όχι, δεν είναι έτσι. 1.200 ευρώ το χρόνο είναι. Αυτά μπορεί να βάλει και θα βάζει το δημόσιο. Και θα αυξάνεται αυτό το ποσό κατά 10% κάθε πενταετία, μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών. Ανάληψη μπορεί να γίνει μόνο όταν το τέκνο κλείσει τα 18. Θα είναι κλειστός λογαριασμός. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Κόστος υπό την προϋπόθεση ότι εντάσσονται ετησίως περίπου 23.000 βρέφη, το 1 τρίτο των γεννήσεων, 56.000 ευρώ το πρώτο έτος εφαρμογής του μέτρου για βρέφη έως 2 ετών. Και επίσης να πούμε ότι το κόστος αναμένεται να αυξάνεται κατά 27 εκατομμύρια το χρόνο για το δημόσιο πάντα, μέχρι να φτάσει σε περίπου μισό δις το 2040. Εδώ όμως υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί στην πορεία. Αυτοί οι λογαριασμοί, Θάνο, μπορούν να κάνουν και επενδύσεις. Να ρισκάρουν δηλαδή. Θα υπάρχει και επενδυτικό ρίσκο, αλλά θα παίρνουν ένα επιτόκιο. Θα παίρνουν για παράδειγμα, θα πρέπει να μάθουμε από την υπουργική απόφαση που θα βγει κάποια στιγμή πριν εφαρμοστεί το μέτρο και την ερμηνευτική εγκύκλιο, πώς θα είναι ακριβώς, πώς θα γίνεται δηλαδή μια επένδυση μέσα από αυτόν τον λογαριασμό.
1: Μετατρέπεται δηλαδή σε ένα επενδυτικό προϊόν.
0: Ακριβώς, επενδυτικό προϊόν. Και θα υπάρχει κίνδυνος να εξαφανιστεί ο λογαριασμός, ενώ το κεφάλαιο. Θα τα δούμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Να τις δούμε, γιατί ο κύριος...
1: Υποθέτω, έτσι όπως το εισπράττω εγώ, ότι ενδέχεται τη μία φορά το επιτόκιο να είναι της τάξης του 0,75% λέμε τώρα, και την επομένη να είναι ενδεχομένως και 3, 4 ή και 5%.
0: Ακριβώς, γιατί μίλησε για τέτοιο επιτόκιο, για ένα τέτοιο επιτόκιο, ο κύριος Πιερακάκης. Και θα δούμε ακριβώς πώς θα είναι οι λεπτομέρειες για αυτό το θέμα. Τώρα για το στεγαστικό, ένα κορυφαίο ζήτημα γνωρίζουμε όλοι το πρόβλημα της στέγης και δεν είναι βέβαια ελληνικό μόνο, είναι πανευρωπαϊκό. Εδώ θα έχουμε καταρχάς ένα νέο πρόγραμμα σπίτι μου 3. 2 δισεκατομμύρια θα διατεθούν μέσω της ελληνικής αναπτυξιακής τράπεζας. 7 είναι οι άξονες για το στεγαστικό. Ο πρώτος, ο βασικός είναι αυτό, το σπίτι μου 3. Επίσης, από το 2007 θα καταργηθεί ο ΕΦΙΑ στο σύνολό του σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία, που γνωρίζουμε το πρόβλημα μετά την πάυση εκμετάλλευση του Λιγνίτη κλπ. Εδώ αφορά 131 επιπλέον οικισμούς και περίπου 62.000 επιπλέον ιδιοκτήτες ακινήτων.
1: Μάλιστα.
0: Θα αυξηθεί ο φόρος μεταβίβασης, έχουμε και μια αύξηση μέσα σε όλα τα άλλα, έχουμε και μια αύξηση. Θα αυξηθεί ο φόρος μεταβίβασης από το 3% σε 15% για κατοικίες που αγοράζονται από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι έρχονται με τη χρυσή βίζα, αγοράζουν, έχουν το χρήμα και δημιουργείται κάποιο πρόβλημα με την προσφορά κατοικιών. Οι καλές κατοικίες πηγαίνουν σε αυτά τα χέρια. Ας μην γελιόμαστε. Αυτή είναι η αγορά.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης,
1: μάλιστα,
0: επέκταση απαλλαγής από το φόρο των καινών ακινήτων που ενοικιάζονται για το 2027 και μέχρι το 2030, αυτή η τριετής απαλλαγή από το φόρο γίνεται εξαετής, από το 27 μέχρι το 30, άλλα 3 χρόνια. Παράταση ισχύως της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων και επίσης για τριετία, 27 με 30. Επέκταση απαλλαγής του ΦΠΑ στα νέα κτίρια, πάλι ο ΦΠΑ δεν μπορεί να εφαρμοστεί από ό,τι φαίνεται ούτε τα επόμενα χρόνια. Θα πάει τώρα μέχρι το 2030 η απαλλαγή ΦΠΑ για νέα κτίρια και περιορισμός βέβαια νέων Airbnb. Δεν θα δοθούν νέες άδειες.
1: Μάλιστα.
0: Στα 3 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας σίγουρα και στο πρώτο διαμέρισμα της Θεσσαλονίκης και το 2027 και να δούμε μήπως μπαίνουν και νέες περιοχές.
1: Κώστα, είναι μια σειρά από μέτρα που πραγματικά η εξειδίκευσή τους απαιτεί χρόνο. Σε ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
0: Είπαμε
1: και την ανάλυση.
0: Και τα πιο κοστοβόρα.
1: Σύμφωνοι. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση.
3: Ονομαστής είναι η κοινωνική στόχευση, περισσότερα διαθέσιμα σπίτια, δικαιότερο κόστος και ουσιαστική στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας. Η κατοικία είναι προϋπόθεση αυτονομίας, οικογενειακού προγραμματισμού και κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτό αξιολογούμε κάθε μέτρο όχι μόνο δημοσιονομικά, αλλά με βάση το πραγματικό αποτύπωμά του στο διαθέσιμο εισόδημα και στην καθημερινότητα.
1: Τώρα, αποτιμώντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι εκείνα που επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της οικονομίας μας, χωρίς να ελοχεύει ο κίνδυνος μιας χρεοκοπίας. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε στο ραδιόφωνο του Sky ότι το πακέτο διαμορφώθηκε για όλες τις κοινωνικές ομάδες εντός πλαισίου δυνατοτήτων.
4: Πάμε μέχρι εκεί που πράγματι μπορούμε. Μετά από όσα έχουμε ζήσει στην Ελλάδα σε σύγχρονη πολιτική ιστορία, τις 5-6 διαφορετικές χρεοκοπίες, την περιπέτεια της περασμένης δεκαετίας, καλό είναι όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό τα έβγαλαν το 19 και το 23, ψηφίζοντας το κόμμα το οποίο υποσχέθηκε τα λιγότερα. Τα χρήματα όμως δεν τα φέρνουν οι πολιτικοί από το σπίτι τους. Παράγονται με κάποιο τρόπο. Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί κανείς να ξέρει ότι όχι με μαγικές συνταγές, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο που σχετίζεται με τη φιλοεπενδυτική αναπτυξιακή πολιτική μας, μεγαλώνει πίτα και με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρίσκει λεφτά.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Αντένα, υπογράμμισε ότι είναι παρεμβάσεις οι οποίες στηρίζονται στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την αύξηση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
5: Υπάρχουν λοιπόν δύο ποιοτικές διαφορές και των φετινών και των περσινών και όλων των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, από τότε δηλαδή που εξελέγει Πρωθυπουργός της χώρας. Η μία είναι ότι πρώτα βρίσκει τα λεφτά, τα παραπάνω λεφτά, όσα παραπάνω μπορείς. Αυτά τα λεφτά για το 27 είναι τα περισσότερα που μπορούσαμε να δώσουμε. Η δεύτερη ποιοτική διαφορά, δεν χρειάζεται αυτή πολύ ανάλυση, είναι ότι αυτά που ακούσατε από τον Πρωθυπουργό, όπως τα ακούσατε, θα τα δείτε να εφαρμόζονται.
1: Ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι το πακέτο των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών και αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα.
6: Το σημαντικό είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία. Και αυτό νομίζω είναι η ειδοποιός και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι κοστολογημένα, θα νομοθετηθούν, θα συνοδευτούν από την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και θα εφαρμοστούν, όπως συνέβη ακριβώς με την περσινή μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που νομοθετήθηκε, εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου για μισθωτούς συνταξιούχους που το έχουν δει, και συνέχεια της μεταρρύθμισης αυτής θα εφαρμοστεί και υλοποιείται το 2027. Επομένως, νομίζω αυτό το πακέτο των μέτρων αποτελεί έτσι το βασικό κορμό της συμφωνίας προόδου και ευημερίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα το 2030. Πέρα από την παροχολογία, την υποσχεσιολογία και τις ακάλυτες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, εγώ θα ήθελα να επισημάνω και ένα μέτρο που ήταν, που νομίζω ότι είναι σημαντικό και πρωτοποριακό. Είναι ένα μέτρο το οποίο στηρίζει τη μέση οικογένεια, ή εν πάση περιπτώσει θα έλεγα καλύτερα ότι στηρίζει το νέο παιδί σε κάθε μέση οικογένεια, με βάση τις αποταμευτικές δυνατότητες κάθε νοικοκυριού. Μία οικογένεια που θα μπορούσε να δώσει 50 ευρώ το μήνα για το παιδί τους σαν μία αποταμίευση, δηλαδή 600 ευρώ το χρόνο, θα έχει απόδοση 100% για την απόδοση του παιδιού του σε κάθε χρόνο, και να δημιουργηθεί μία κουλτούρα αποταμίευσης για τα παιδιά.
1: Για να πάμε και στις αντιδράσεις. Πολλαπλά είναι τα πειρά της αντιπολίτευσης στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με το σύνολο των κομμάτων να τον κατηγορούν για αναξιοπιστία, αντιλαϊκή πολιτική και φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλησπέρα. Σκληρή
7: καλησπέρα.
1: Κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Ναι, όπως θα είπες, και σε γενικές γραμμές κατηγορούν την κυβέρνηση, όλα τα κόμματα της ελλάσσονος αντιπολίτευσης, ότι προσέφερε ψίχουλα και ημίμετρα που δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, ενώ αναφέρουν ακόμη πως ολόκληρες ευάλωτες ομάδες παραλήφθηκαν πλήρως, μένοντας χωρίς ουσιαστική στήριξη απέναντι στις συνεχιζόμενες πιέσεις του κόστους διαβίωσης. Τώρα, συγκεκριμένα από το ΠΑΣΟΚ Εθάνο, σχολιάζουν πως αναξιοπιστία, αλαζονία και εξαπάτηση ήταν το τρίπτυχο του κυρίου Μητσοτάκη για την οικονομική πολιτική που εξήγηλε. Όπως ανέφερε Θάνο, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, η τετραετία ανάπτυξης που ανέφερε ο Πρωθυπουργός αποδείχθηκε τετραετία χαμένων ευκαιριών και της διεύρυνσης των ανισοτήτων, με την αγοραστική δύναμη των πολιτών στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παραγωγικότητα τελευταία στην Ευρωζώνη.
1: Μάλιστα, μένεις κοντά μας για να ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
8: Το Δέντρα φαίνεται ότι τα βρίσκει μόνο στη Χαριλάου Τρικούπη και στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Μητσοτάκης, όταν στην πραγματικότητα φυτρώνουν τελικά μια χαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι συμπολίτες μας θέλουν λύσεις, θέλουν απαντήσεις και θέλουν πολιτική βούληση από μια κυβέρνηση η οποία δεν θα κάνει τον τροχονόμο συμφερόντων για τους λίγους και ισχυρούς στην αγορά, θα χτυπά τα καρτέλ, θα επιβάλλει και θα εισπράττει πρόστιμα, θα μειώνει τους έμεσους φόρους όσο διαρκεί η μεγάλη κρίση, θα μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα.
1: Ακούσαμε τον κύριο Μάτζο από το ΠΑΣΟΚ. Για μέτρα ψίχουλα έκανε λόγο ο κύριος Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΚΚΕ. Να πάμε όμως στην Ευγενία Λούζου και στη συνέχεια να ακούσουμε τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο.
7: Ναι, Θάνο, δεν είναι μια κριτική, ασκεί και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, σχολιάζοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης, υπερασπιζόμενος επί τρεις ώρες τους βασικούς πυλώνες της αντιλαϊκής πολιτικής του, ομολογούσε ταυτόχρονα ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμία προσδοκία κάλυψης των αναγκών του, ούτε σήμερα, ούτε το 2030, ούτε το 2000, ούτε στον αιώνα των άπαντα. Ακολουθώντας πάντα την πολιτική που έχει ξεκινήσει από την αρχή της διακυβέρνησής του.
1: Για να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο.
9: Από ένα τεράστιο όγκο, ένα πακτολό κερδοφορίας και φορολιστίας, θα επιστρέψει ένα ασήμαντο μέρος ημιμετρών, τα οποία δεν μπορούν όχι απλά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα σήμερα, αλλά θα οδηγήσουν και σε μείωση της αγοραστικής δύναμης.
1: Ευγενία, να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, στην αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ναι, ο εκπρόσωπος τύπου επικοινωνίας του κόμματος Γιώργος Παναγιωτόπουλος έκανε λόγο για ένα πρωθυπουργό με το κόμμα που πτώχευσε την Ελλάδα. Φτωχοποίησε το 80% των Ελλήνων, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης.
10: Το κεντρικό πολιτικό δίλημα που έθεσε για μία ακόμη φορά εκβιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Μητσοτάκης ή χάος. Και σίγουρα δεν θα κυκλοφορήσουν κροκόδιλοι, δεινόσαυροι και ελέφαντες στις πόλεις μας αν υπάρξει αλλαγή. Και άλλωστε δεν το λένε μόνο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το λένε και οι ίδιοι πολίτες σε έρευνες.
1: Πάμε να δούμε, Ευγενία, και την αντίδραση των άλλων κομμάτων.
7: Από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος σχολιάζει προς ο πρωθυπουργός, μας είπε τι θα κάνει το 2028 για την οικονομία, όταν δεν θα είναι πρωθυπουργός. Και δεν μας είπε βέβαια τι θα κάνει τώρα που είναι. Τίποτα για τους μικρομεσαίους δεν ανέφερε, τίποτα για το ΦΠΑ, τίποτα για την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια. Σφόδρα πήρα και από τον επικεφαλής της Νέα Αριστεράς, Γαβρίλη Σακελαρίδη, σήμερα από την ΔΕΘ Θάνο, ο οποίος τόνισε ότι προκαλεί απορία εάν ο Πρωθυπουργός έχει αντίληψη της πραγματικότητας που βιώνει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Ο Πρωθυπουργός, είπε ο κ. Σακελαρίδης, παρουσίασε μια εικονική πραγματικότητα που προκαλεί μόνο οργή στους Έλληνες. Τώρα, με τέσσερις λέξεις περιέγραψε το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία και εξυπνάδες. Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Συμπαράταξης ή εκπρόσωπος μάλλον της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, σχολίασε πως ο κύριος Μητσοτάκης κυβέρνησε 7 χρόνια στις ιδανικότερες δημοσιονομικές συνθήκες και αντί να πάει τη χώρα μπροστά, μας ξαναγύρισε πίσω, συρρυκνώνοντας προφανώς την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και βύθισε τη χώρα στην διαφθορά. Τώρα, επίθεση κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ολοκληρώνω με αυτό Θάνο, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως ο κύριος Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, του φραπέ, του χασάπι, των τεμπών και των υποκλοπών.
1: Ευγενία, μένεις μαζί μας για ένα τελευταίο σχόλιο και να ακούσουμε τι δήλωσαν ο κύριος Δημήτρης Νατσιός από τη Νίκη, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η επικεφαλής της Πλεύσης. Και βέβαια να ακούσουμε επίσης τι δήλωσε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Γαβριήλ Σακελαρίδης.
11: Κάτι λίγα το 2027, ένα συμπλήρωμα το 2028 και τα υπόλοιπα το 2031.
12: Κοροϊδία, ψίχουλα, αλαζονία, εξυπνάδες.
13: Στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη κάθε χρόνο τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Ζούμε από το 2019 και μετά τη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος και ισχύος όμως, όχι μόνο εισοδήματος αλλά και ισχύος, που έχει ζήσει η χώρα μας από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτή η λεγόμενη μεταμνημονιακή περίοδος είναι μια περίοδος όπου οι πλούσιοι βλέπουν τα εισοδήματά τους να αυξάνονται και τα φτωχότερα εισοδηματικά στρώματα βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται.
1: Ωστόσο, Ευγενία, αύριο επισκέπτεται την Θεσσαλονίκη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, και το Σάββατο παρουσιάζει στο Βελίδιο το πρόγραμμα του κόμματος.
7: Ναι, Θάνο, επικρατεί η πυρετό συσκέψεων στην Χαριλάου Τρικούπη εν ώψη της ΕΔΕΘ. Όπως προείπες, ο κ. Ανδρουλάκης αύριο θα έχει συνάντηση στην Θεσσαλονίκη με παραγωγικούς φορείς της πόλης, με όλο το οικονομικό του επιτελείο. Εν συνεχεία, ο πρόεδρος και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουν με φορείς από την Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, ενώ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι η πρόβα Γενεράλε, θα επιδιώξει να εμφανιστεί στη ΔΕΘ έχοντας ως προμετωπίδα το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες το κυβερνητικό αυτό στο πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο κύριος Ανδρουλάκης, συμπεριλαμβανομένων των νόμων και των παρεμβάσεων των 100 πρώτων πράσινων ημερών διακυβέρνησης, εφόσον βεβαίως είναι το πρώτο κόμμα στις εκλογές. Ο κύριος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ως στόχο φάνο να εμφανιστεί ως ενδυνάμει πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας το πρόγραμμά του από το Βελίδιο, το οποίο, όπως τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι πλήρως κοστολογημένο έως το τελευταίο ευρώ. Ενώ, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, θα επιμείνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη λύση προκειμένου να έρθει στη χώρα η πολιτική αλλαγή.
1: Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Και εγώ.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Λοιπόν, να δούμε και πώς η αγορά προσεγγίζει αυτά τα νέα μέτρα. Με θετικά αλλά και αρνητικά μηνύματα υποδέχθηκαν οι εκπρόσωποι της αγοράς αλλά και οι επαγγελματικοί φορείς στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων μίλησαν σήμερα στα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8 και οι αντιδράσεις που καταγράψαμε ποικίλουν από κλάδο σε κλάδο. Άνθρακας ο θησαυρός, τόνισε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος, μιλώντας στην εκπομπή πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, έβαλε αρνητικό πρόσημο στις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.
15: Μιλήσατε για προσδοκίες το προηγούμενη σύνδεσή μας, οι οποίες καλλιεργήθηκαν και από το κυβερνητικό επιτελείο και δυστυχώς είναι άνθρακας ο θησαυρός. Καταρχάς όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι για το μέλλον,
16: ναι,
15: όχι για το παρόν.
16: Ναι.
15: Δηλαδή την πρώτη αλλαγή που θα δούμε θα τη δούμε το καλοκαίρι του 27 με την κατάργηση του τέλους επιδεύματος,
16: ναι,
15: όχι όμως στην Αττική. Ποιο είναι το κριτήριο? Δηλαδή έχουν επαφή στο οικονομικό επιτελείο με την πραγματικότητα? Έχουν δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των επιχειρήσεων στο νομό Αττικής? Γιατί ο νομός Αττικής μπορεί να πληθυσμιακά να έχει μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων από ό,τι έχουν άλλες περιοχές της χώρας,
16: ναι,
15: αλλά ταυτόχρονα έχει και την πλειονότητα των επιχειρήσεων.
1: Τώρα, σε διαφορετικό μήκος, ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε ότι ο ίδιος θέλει να κρατήσει το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων, το οποίο είναι παροχές, όπως σημείωσε, και όχι μέτρα αυξήσεων.
17: Εγώ θα κρατήσω το αισιόδοξο αποτύπωμα των μέτρων. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μέτρα παροχών και δεν είναι μέτρα αυξήσεων. Δηλαδή το να διαμαρτυρόμαστε γιατί εμείς πήραμε λιγότερα και άλλοι περισσότερα, θεωρώ ότι είναι λάθος προσέγγιση. Αυτό το οποίο έτσι θα σας πω είναι ότι είχαμε προσδοκίες για μεγαλύτερη μείωση της προκαταβολής και στα φυσικά πρόσωπα, αλλά τώρα και για τις επιχειρήσεις, αυτή η μεταχρονολογημένη, αν θέλετε έτσι, μείωση από το 28 μέχρι το 34, για να πάμε στο 50%, δεν είναι κάτι το οποίο μας μπορεί να πει κανείς ότι μας ικανοποιεί. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό της κατάργησης του τέλους επιδιδεύματος μεταξύ περιφέρειας και Αττικής. Δεν πρέπει να γίνονται τέτοιοι διαχωρισμοί. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το 52% της επιχειρηματικότητας είναι στην περιφέρεια Αττικής.
1: Σημαντική φορολογική ελάφρυνση για τις τρίτεκνες οικογένειες περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων για το δημογραφικό που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία παιδιά, Δημήτρης Κοντός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ρωτήθηκε σχετικά από τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
18: Τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν οικογένειες με τρία ανήλικα παιδιά, όχι τρίτεκνες. Γενικά. Το δεύτερο είναι ότι η αναφορά που γίνεται στις 20.000 για το αφορολόγητο είναι λίγο πάνω από το όριο φτώχειας, έτσι. Αυτό που λοιπόν που ζητάμε είναι οι τρίτεκνοι να χαρακτηριστούν πολύτεκνοι.
1: Και αυτό τι θα σήμαινε την άλλη μέρα?
18: Αυτό θα σήμαινε λοιπόν, εκτός από τα αφορολογικά στα οποία αναφερόμαστε που πρέπει να γίνονται κλιμακωτά, εκτόσεις για παράδειγμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκτόσεις στην ενέργεια και προφανώς διευκολύνεσαι στα καύσιμα και στα τρόφιμα με συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να ζήσουν τρίτεκνες οικογένειες. Ακόμη και το σπίτι μου, το πρόγραμμα δηλαδή, αναφέρεται σε κάποιον, αυτό που είπα προηγουμένως, που έχει τρία ανήλικα παιδιά.
1: Και εδώ θα πάμε. Νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, αυξημένη φορολόγηση στις αγορές ακινήτων από πολίτες τρίτων χωρών και διεύρυνση της απαλλαγής από τον ένφια σε μικρούς οικισμούς, το επίκεντρο των μέτρων για το στεγαστικό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Θα πρέπει να υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο και όχι να πετάμε βόμβες, είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσητών Ελλάδας, Κωνσταντίνος Τζάρος, μιλώντας στον σταθμό μας.
19: Οποιαδήποτε κίνηση κάνει κάθε φορά η κάθε κυβέρνηση σχετικά με τα ακίνητα που έχουμε περάσει κρίσεις και αυτή τη στιγμή έχουμε μια στεγαστική κρίση, θα πρέπει να γίνεται βάσει ενός οργανωμένου σχεδίου. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πετάμε βόμβες. Ο φόρος μεταβίβασης είναι 3% αυτή τη στιγμή, 3,09%, όπως είναι και για τους Έλληνες, έτσι είναι και για τους ξένους, και το πηγαίνουμε στο 15%. Δηλαδή, κλείνουμε την πόρτα σε οποιονδήποτε ξένο θέλει να αγοράσει, σε οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει, σε οποιονδήποτε θέλει να μεταφέρει κεφάλαια στην Ελλάδα. Σε οποιοδήποτε θέλει με αυτόν τον τρόπο να δώσει δουλειά στους Έλληνες, αν θέλουμε πραγματικά να λύσουμε το θέμα, να βρούμε έναν τρόπο να δένουμε τα εισοδήματα του Έλληνα. Γιατί δεν κοιτάζουμε πάντα από πώς θα περιορίσουμε βία είτε την άνοδο των τιμών, είτε την αγοραστική δύναμη των ξένων.
1: Τώρα, στην ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα αλλά και στα λάθη που έγιναν στη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, χαρακτηρίζοντας την αγροτική παραγωγή, την ακτινοτροφία και την αλληλεία κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Η Διαμάντου Κρητικού, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αμιντέου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, απάντησε σχετικά.
20: Μετά τα μπλόκα, οι υποσχέσεις της κυβέρνησης ήταν πετρέλαιο στην Αγγλία. Έτσι. Το ξαναείπε ο Υπουργός. Αυτή τη στιγμή όμως και το πετρέλαιο στην Αγγλία με την ταχύτητα και με την άνοδο που έχει, χαθήκαμε. Έτσι. Ένα δεύτερο. Ακούσαμε για τις 20.000 απαλλαγή των αγροτών από τη φορολογία. Θετικό. Δεν μπορούμε να μηδενίζουμε τα πάντα. Με θετικό πρόσημο είναι αυτό το μέτρο. Να σας πω όμως ότι από το 2023, όσο μπορώ να γνωρίζω, το 97% των αγροτών είναι κάτω από 20.000.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς συνεχίστηκε και σήμερα η κριτική κυβερνητικών στελεχών για τη στάση του Αντώνη Σαμαρά. Ιδιαίτερα αιχμηρό μήνυμα προς τον πρώην Πρωθυπουργό έστειλε χθες από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας τον πρώην Πρωθυπουργό να αναλογιστεί την ύστεροφημία του και εκφράζοντας την ελπίδα ότι δεν θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που, όπως είπε, διαθέτει στο πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Σκληρή απάντηση έδωσε στον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαράς.
21: Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
22: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση.
1: Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ. Άγη, ο Πρωθυπουργός απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Είναι σε εξέλιξη μια μετοπική και θα έλεγα, αν μπορώ να έχω έτσι κάποιο σχόλιο στο σχετικό ρεπορτάζ, είναι ότι πλέον από ψυχροπολεμικό έτσι φόντο, από την ψυχροπολεμική εικόνα, περάσαμε στην θερμή εικόνα, στον θερμό πόλεμο.
23: Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό επισημαίνεται και στο ρεπορτάζ από το πρωί. Ουσιαστικά έχουμε αλλαγή της αντιπαράθεσης, της ουσίας της αντιπαράθεσης, με τον κύριο Σαμαρά και απλά να διαφωνεί με κάποιες επιλογές κυβέρνησης, αλλά ουσιαστικά να αμφισβητεί πως η σημερινή Νέα Δημοκρατία ταυτίζεται ευρύτερα πολιτική, με την ευρύτερη πολιτική παράταξη με την οποία ο ίδιος αναφέρεται, και τον Πρωθυπουργό από την πλευρά του να αντιμετωπίζει πλέον τον κύριο Σαμαρά ως έναν, όχι ως έναν πρώην Πρωθυπουργό που ασκεί απλώς κριτική, αλλά ως έναν πολιτικό παράγοντα που επιχειρεί να πλήξει εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία. Να σημειώσουμε πως σύμφωνα με πληροφορίες αποτελεί πλέον μια κεντρική πολιτική επιλογή του Μεγάλου Μαξίμου και η συγκεκριμένη απάντηση χθες έγινε κατόπιν εκτενούς σύσκεψης που είχαμε τις προηγούμενες μέρες στο Μέγαρο Μαξίμου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και από εδώ και πέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιθέσεις θα είναι πιο έντονες και θα εξεδιπλωθεί και μια προσπάθεια να αποτραπούν ακόμα και αρκετά άτομα να είναι και στα ψηφοδέλτια του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης απέκλεισε, όπως είπε εσύ, οποιοδήποτε περιθώριο συνεννόησης, υποστηρίζοντας πως ο πρώην Πρωθυπουργός αμφισβητεί τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της κυβέρνησης.
1: Νομίζω ότι το βασικό ήταν αυτό το καρφί, ότι ο κ. Σαμαράς έχει την τεχνογνωσία για το πώς να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία.
23: Ακριβώς. Η φράση που ουσιαστικά πυροδότησε για την αντιπαράθεση. Αυτή η φράση λοιπόν και με την σχετική αναφορά, πως ελπίζω να σκεφτεί την υστεροφημία του, ήταν η αναφορά του κ. Μητσοτάκη. Άμεσα ήταν η απάντηση του κ. Σαμαράς, ανέδημος από καιρό, θα λέγει κανείς, και μάλιστα με βίντεο. Ο πρώην Πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στην ανάρτηση για την απάντηση για την τεχνογνωσία κατά του κ. Μητσοτάκη. Μάλιστα, μίλησε για το ποιος διαθέτει αυτή την τεχνολογία, δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτό το λαό, είπε περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης, και θα πρέπει να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία. Αλλά συνέχισε την επίθεση στον κ. Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για Πρωθυπουργό της ακρίβειας, αλαζονίας, του ΠΚΠ και των ΔΕΜΠΟΝ, υποθέσεων που βέβαια έχουν προκαλέσει και κόστος στην κυβέρνηση, αλλά και συνολικά και την παράταξη.
1: Άγιε, σε ευχαριστώ. Ο Σαμαράς έβγαλε τρομερή χολή, είπε μεταξύ άλλων η Ντόρα Μπακογιάννη στον Sky, μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Mm-hmm. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό.
1: Ωστόσο, την ένταξή του στο κόμμα Σαμαρά, όταν αυτό ανακοινωθεί, προανήγγειλε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, ο οποίος μίλησε στον Αντένα. Να τον ακούσουμε.
2: Αναγνώρισε ένα λάθος που μπορεί να έκανε στην παράταξη.
3: Ποιο?
2: Που στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αρχηγό.
1: Και να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για τον πρώην Πρωθυπουργό, ο Υπουργός Υγείας, σε συνέντευξή του στο Άξιον το πρωί.
4: Το είπα και το πρωί και το ξαναπώ. Θέλω να κάνετε όλοι ένα πείραμα, ακόμα και εσείς που τώρα επειδή συμπαθείτε τον Αντώνη Σαμαρά, με κατηγορείτε. Αλλά κάντε ένα πείραμα, εγώ δεν λέω. Απομονώστε αυτά που είπε, χωρίς να βάλετε το όνομα Σαμαράς. Απομονώστε.
1: Ναι.
4: Και διαβάστε το φωναχτά, χωρίς να βλέπετε το πρόσωπο και να βλέπετε το όνομα. Και μετά αναρωτηθείτε, εάν μίλαγε η Ζωή Ξοδοπούλου, αν θα είχε αλλάξει έστω ένα κόμμα.
24: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα και θα πάμε στην Εύβοια για να δούμε πώς εξελίσσεται εκεί η φωτιά. Πάμε στην Στέλλα Χριστοδουλίδου. Στέλλα, καλησπέρα.
25: Καλησπέρα, Άθανο, κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη λοιπόν είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην μακρικά Παεύβοια σήμερα το μεσημέρι περίπου στις 2:30. Εμείς αυτή την ώρα βρισκόμαστε ανάμεσα σε Μακρικάπα και Τριάδα. Αυτή την ώρα επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΒΕ και 32 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Το στοίχημα είναι μέχρι τη δύση του Ηλίου, το πύρινο μέτωπο που εκτελήσεται να οριοθετηθεί. Βέβαια και ο Δήμος Δυσσιών Μεσαπιών συνδράμει στο έργο του πυροσβεστικού σώματος με υδροφόρες και μηχανήματα έργου που επί της ουσίας συμβάλλουν στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Και να πούμε πως μέχρι στιγμής δεν έχουν απειληθεί ούτε κατοικίες ούτε και επαγγελματικοί χώροι.
1: Μάλιστα.
25: Μακάρι η εικόνα αυτή που, όπως είπαμε, εμφανίζεται βελτιωμένη να παραμείνει έτσι και τις επόμενες ώρες.
1: Δεν απειλούνται λοιπόν σπίτια, κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι. Να ευχαριστήσουμε την Στέλλα Χριστοδουλίδου για το ρεπορτάζ.
24: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και τώρα θα πάμε στον πολιτικό σεισμό της Γερμανίας. Ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς στη Γερμανία και διεθνή ανησυχία προκαλεί η σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για την Γερμανία AfD στις εκλογές στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt, με το κόμμα να συγκεντρώνει το 43,8% των ψήφων, μένοντας ελάχιστα κάτω από την απόλυτη πλειοψηφία. Να πάμε στο Βερολίνο και τον ανταποκριτή του Ερτ Νιούς, Γιώργο Παπά, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα των καταιγιστικών εξελίξεων. Γιώργο, καλησπέρα. Υπάρχει εταίρος?
3: Ναι, τον ψάχνει ο νικητής των εκλογών, ο Ζίγμουντ. Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένας και είναι δύσκολο να βρεθεί, τουλάχιστον σε επίπεδο κόμματος. Κανένα από τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόπου δεν θα μπορούσαν να συνεργαστούν με ένα κόμμα που χαρακτηρίζεται επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα.
1: Κυρία Σάρα Βάγκενκνετ.
3: Η κυρία Σάρα Βάγκενκνετ ενδεχομένως να γίνει το δεκανίκη για να εκλεγεί για πρώτη φορά πρωθυπουργός του ΑΕΦΤ σε ομοσπονδιακό κρατήδιο, με την έννοια ότι έχει 5 βουλευτές στην νέα βουλή του Μαγδεμβούργου και στην τρίτη ψηφοφορία που δεν χρειάζεται απόλυτη αλλά σχετική πλειοψηφία για την εκλογή πρωθυπουργού. Εκεί οι 5 βουλευτές του Σάρα Βάγκενκνετ να τηρήσουν στάση αποχής, διευκολύνοντας έτσι την εκλογή του ως πρωθυπουργού της Σαξονίας.
1: Γιώργο, δεν ήταν έκπληξη, το λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, το περιμέναμε, ίσως το ποσοστό να ήταν κάπως έκπληξη. Ποιο είναι το μέλλον του κυρίου Μέρτς? Έδωσε συνέντευξη τύπου, από ό,τι κατάλαβα δεν φεύγει από την καγκελαρία, ίσως αφήνει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο να παραδώσει την προεδρία του κόμματος.
3: Ναι, αυτό είναι ένα από τα σενάρια που συνηθίζονται, διότι ο Φρίντριχ Μέρτς, έτσι κι αλλιώς οι εκλογές στη Σαξονία είχαν στόχο το Βερολίνο. Ο στόχος του ΑΕΦΤ ήταν το Βερολίνο. Άρα λοιπόν ο Φρίντριχ Μέρτς έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Και να θυμίσω εδώ ότι είχε δεσμευτεί να μειώσει στο μισό τη δύναμη του ΑΕΦΤ. Εκείνο που βλέπουμε είναι να διπλασιάζεται το ποσοστό του ΑΕΦΤ και να μειώνεται στο μισό το ποσοστό του δικού του κόμματος. Σήμερα είπε ότι θα φροντίσει περισσότερο το θυμικό των πολιτών, που το είχε υποβαθμίσει όλο το προηγούμενο διάστημα ως καγκελάριο. Σίγουρα όμως δεν φτάνει αυτό, θα χρειαστεί περισσότερα και στις 20 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να δικαιολογήσει πιθανά, κατά πάσα πιθανότητα, κακά αποτελέσματα σε 2 τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις που θα έχουμε στο Μεκλεμβούργο Πομερανία και στο Βερολίνο. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Μέρτς πριν από ένα χρόνο εκλέχθηκε για μία τετραετία. Άρα λοιπόν δεν, οι εκλογές αυτές έγιναν στη Σαξονία, αν δεν ήταν παγκερμανικές εκλογές, δεν ήταν εκλογές καγκελαρίου. Ενδεχομένως όμως, ως ένα βήμα αποσυμπίεσης της πίεσης που δέχεται, να χρειαστεί να παραδώσει την προεδρία του κόμματος κρατώντας μόνο την καγκελαρία. Είναι ένα μοντέλο που το έκαναν και άλλοι στο παρελθόν, ο Κόλ, ο Σρέντα, η Μέρκελ, αλλά πάντα μία τέτοια κίνηση σηματοδοτούσε την αρχή του τέλους για τη θητεία τους μετά από πολλά χρόνια διακυβέρνησης. Για το Μέρτς έρχεται σχεδόν στο ξεκίνημα της θητείας του.
1: Γιώργο, διάβαζα το δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung, η οποία γράφει ότι το κέντρο έχει αποτύχει και ότι το AfD πλησιάζει επικίνδυνα την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος στο Βερολίνο?
3: Σίγουρα είναι το Βερολίνο, το είπαν και σήμερα στην συνέντευξη τύπου που έδωσαν ο Ζίγμουντ μαζί με το δίδυμο της ηγεσίας του ΑΕΦΤ, την Άλις Βάντρη και τον Κρουπάλα. Είπε χαρακτηριστικά ο Ζίγμουντ ότι θέλει οπωσδήποτε μία καγκελάριο στο Βερολίνο για να μην του βάζει φρένο στο Μαγδεμβούργο όσο θα είναι αυτός πρωθυπουργός. Και η καγκελάριος, όπως είπε, δεν είναι άλλη από την Άλις Βάιντελ. Αυτήν θέλουν και είχαν ως υποψήφια και θα έχουν ως υποψήφια το ΑΕΦΤ στις επόμενες εκλογές, όποτε και αυτές θα γίνουν, το αργότερο το 2029.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να πει κανείς, προσθέτοντας έτσι σε αυτό το puzzle πολιτικών εξελίξεων, ότι πολίτες, γιατί μιλάμε τώρα για την Ανατολική Γερμανία, για ένα φτωχό κρατήδιο, ότι οι πολίτες της Ανατολικής Γερμανίας ίσως ποτέ δεν ένιωσαν πολίτες της ίδιας Γερμανίας. Τι λες αυτή την προσέγγιση, Γιώργο?
3: Υπάρχει σαφώς αυτή η προσέγγιση και δικαιολογεί εν μέρη την συγκεκριμένη πολιτική συμπεριφορά των Ανατολικογερμανών, όχι μόνο στην Σαξονία σε αυτές τις εκλογές, αλλά και στα υπόλοιπα Ανατολικογερμανικά κρατήδια. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ότι στην Ανατολική Γερμανία οι δεσμοί των πολιτών με τα κόμματα είναι πολύ πιο χαλαροί από ότι είναι στη Δυτική Γερμανία. Έτσι, η παραμικρή απογοήτευση οδηγεί σε αποχωρήσεις ή αλλαγή
19: κομματικού στρατοπέδου και είχαμε αυτό το διάστημα περιπτώσεις όπου προκλήθηκε απογοήτευση από την πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Για παράδειγμα, προχωράει και προωθεί μια συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που πλήττει αρκετά τους ανατολικογερμανούς, επειδή αυτή η μόνη στήριγμα που έχουν θεσμικά είναι η σύνταξή τους. Εκεί όταν περνούν ρυθμίσεις που μειώνουν τη σημασία που έχουν τα 40 και 45 χρόνια εργασιακής και ασφαλιστικής ζωής, αντιλαμβάνεστε ότι οι ανατολικογερμανοί θα του γυρίσουν την πλάτη και γύρισαν πάρα πολύ την πλάτη στους συνδεούς.
1: Πάντως δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις ψήφο διαμαρτυρίας και δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που διαβάζω, ότι από το 1933 είχαμε να δούμε ένα ακροδεξιό εθνικιστικό κόμμα να λαμβάνει τέτοια ποσοστά.
19: Αυτό είναι αλήθεια σε ό,τι αφορά την καταγραφή των αριθμών, αλλά σίγουρα δεν είναι μόνο ψήφος διαμαρτυρίας. Στο μεταξύ, ένα κόμμα που έχει πίσω του 13 χρόνια λειτουργίας, μολονότι ξεκίνησε ως κόμμα κατά των μνημονίων της Ελλάδας, αλλά μετεξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε ακροδεξιό, εξτρεμιστικό, εθνικο-λαϊκιστικό κόμμα. Στο μεταξύ, η πρόσβαση και μόνο που έχει σε νέες ηλικίες διαμορφώνει την βάση για την επόμενη ημέρα για αυτό το κόμμα. Αποκτά ρίζες αυτό το κόμμα. Δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο πια.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ φυσικά. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Και μένουμε στο θέμα. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για να δούμε και τις αντιδράσεις. Ποιοι χάρηκαν για όλη αυτή την εξέλιξη και γιατί σήμερα που μιλάμε γοητεύει ξανά ο φασισμός στην Ευρώπη.
5: Ναι. Κοίταξε να δεις, κατά πρώτον σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο λέγατε με τον Γιώργο τον Παπά για τις συντάξεις, να πούμε ότι οι πολίτες της πρώην Ανατολικής Γερμανίας παίρνουν κατά κύριο λόγο μόνο την κρατική σύνταξη, ενώ τις δυτικής παίρνουν συντάξεις και από μεγάλες εταιρείες στις οποίες δουλεύανε, άρα σαφώς αισθάνονται υποδεέστεροι. Τώρα σε ό,τι αφορά στις αντιδράσεις, Θάνο, όπως ήταν φυσικό, η Νίκη χαιρετίστηκε από το δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία των Elon Musk, αλλά και από ηγέτες λαϊκιστικών δεξιών.
1: Ανάρτηση έκανε και ο Τραμπ.
5: Κομμάτων σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ναι, έκανε ανάρτηση χωρίς να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα όμως. Απλώς ανέβασε την φωτογραφία.
1: Έχει έναν συμβολισμό όμως και
5: αυτό. Σαφώς έχει συμβολισμό. Σαφώς. Είναι πιο κοντά στον Τραμπ αυτό το κόμμα. Ο Guardian γράφει ότι η άνοδος της γερμανικής ακροδεξιάς χαιρετίστηκε από εθνικιστές και λαϊκιστικές δυνάμεις. Στέλνει ξεκάθαρα ένα πολύ ανησυχητικό μήνυμα, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, ο Ρολάν Ρεσκίρ. Αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη πρόκληση απέναντι σε ένα κύμα λαϊκισμού που εξαναπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Σικόρσκι, χαρακτήρισε την νίκη του AfD πολύ ανησυχητικό σημάδι, ενώ ο Πολωνός Πρωθυπουργός Τούσκ είπε ότι μόνο οι ηλίθιοι προδότες μπορούν να χαίρονται για το θρίαμβο του AfD στην Γερμανία. Από την Ιταλική πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ο Αντώνιο Δαγιάννη, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ως τρομερή είδηση, καθώς, όπως είπε, αφορά μια πολιτική δύναμη αντίθετη προς τις φιλελεύθερες και δυτικές αξίες. Το AfD θεωρείται φιλορωσικό, να πούμε.
1: Αυτό τι σημαίνει, ότι ασκείται και μια πίεση για αλλαγή στάσης της Γερμανίας
5: απέναντι στην Ουκρανία,
1: στο Ουκρανικό.
5: Ναι, είναι προφανές αυτό, ότι θα ασκηθεί πίεση σε αυτό τον τομέα. Και έχει και ενδιαφέρον και η στάση του κόμματος της κυρίας Βάγκενχνετ, η οποία είναι γνωστή υπέρμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και στην Ισπανία βεβαίως είχαμε αντιδράσεις από τον Σαντιάγκο Αμπασκάλ, επικεφαλή του Ισπανικού Vox, έκανε λόγο για θεαματικό αποτέλεσμα που αποτελεί μεγάλη ελπίδα για τη Γερμανία και την Ευρώπη, ενώ στην δίπλανη χώρα, στην Πορτογαλία, ο Αντρέ Βεντούρα, πρόεδρος, ο ηγέτης του Πορτογαλικού Κόμματος Τσέγκα, ακροδεξίο επίσης, μίλησε για ιστορική νίκη, ενώ τη νίκη του AfD επικρότησε και ο ηγέτης του ακροδεξίου Reform UK στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Νάιτζελ Φάραντζ.
1: Ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να φανταζόμαστε μια Ευρώπη σε λίγα χρόνια, πολύ κοντά μας αυτά τα χρόνια, με τη Γαλλία να ουσιαστικά να επικεφαλής να είναι ο Μπαρντελά, με την Γερμανία.
5: Πρωθυπουργό λες τον Μπαρντελά και πρόεδρο τη Λεπέν. Ναι.
1: Ίσως, ναι. Με τη Γερμανία
5: πάντως με την AfD τα έχει σπάσει ο εθνικός αναγερμός.
1: Τα έχει σπάσει, είναι αλήθεια. συνέχεια.
5: Ναι, εδώ και δύο χρόνια.
1: Αλλά και το AFD έχει τις δικές του θέσεις πάνω στα ζητήματα αυτά που είναι ακραίες. Να δούμε το Φάρατσε να έχει και αυτόν ρόλο. Δηλαδή ναι, ουσιαστικά αλλάζει η φυσιογνωμία της Ευρώπης. Επισημαίνεις
5: πολύ σωστά και για το Φάρατσε, γιατί έχουμε επεισόδια στη Βρετανία κατά μεταναστών. Έτσι,
1: ναι, το είδαμε
5: τελευταίο στο διάστημα.
1: Στον
5: Ντόβερ με κουκουλοφόρους κτλ. Μπαίνουμε ίσως σε μια νέα εποχή. Μένει να δούμε κατά πόσο θα επηρεαστούν και άλλες χώρες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ και εμείς αλλάζουμε κλίμα. Αλλάζουμε λοιπόν κλίμα, καθώς συγκλονισμένη παραμένει η κοινωνία από την ανίποτη τραγωδία της Τανάγρας. Στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης του Phantom που κόστισε τη ζωή σε δύο έμπειρους πιλότους, επικεντρώνεται πλέον η έρευνα. Ο Γιώργος Διονυσόπουλος θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλησπέρα. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, έτσι.
6: Έτσι είναι. Θα είναι ενδεικτικά να σημειώσουμε ότι οι πυρογνώμονες που έχουν αναλάβει και μελετούν την υπόθεση και συγκεντρώνουν βεβαίως τα στοιχεία, ακόμα και τώρα που μιλάμε, ακόμα και σήμερα, εξακολουθούν και περισυλλέγουν τα συντρίμια του αεροσκάφου, το οποίο, να θυμίσω, ότι κόπηκε στα δύο, ενώ ακολούθησε και έκρηξη λόγω κυρίως της μεγάλης ποσότητας καυσίμων που κουβαλούσε για να προχωρήσει στην συνέχεια στις επιδείξεις. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το πλέον κρίσιμο σημείο είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης, όπως ανέφερες. Να πω ότι μεσολάβησαν περίπου δύο λεπτά συνολικά από την ώρα που απογειώθηκε το μοιραίο Phantom μέχρι και τη στιγμή της συντριβής του. Ιδιαίτερα όμως τα τελευταία δευτερόλεπτα έχουν ξεχωριστή σημασία. Μάλιστα, υπάρχουν πολλά βίντεο τα οποία πρόκειται να εξεταστούν. Βίντεο, κάποια από τα οποία είναι υψηλής ανάλυσης, θα εξεταστούν στη συνέχεια από τους εμπειρογνώμονες προκειμένου να καταλήξουν στα αίτια της συντριβής. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, στο μικροσκόπιο των επιστημόνων, των εμπειρογνωμόνων, αναμένεται να μπουν επίσης και μια σειρά από άλλα στοιχεία, όπως είναι η συνομιλία των πιλότων με τον πύργο ελέγχου, ο βαθμός καθόδου, η ταχύτητα που πετούσε το αεροσκάφος, όλα αυτά προκειμένου να καταλάβουν αν η πτώση του οφείλεται σε μηχανική βλάβη, αν υπήρξε κάποιο ξαφνικό καθοδικό ρεύμα που οδήγησε το αεροσκάφο σε απώλεια στήριξης ή ακόμα και αν υπήρξε σμήνος σπουλιών που μπήκαν στους κινητήρες και προκάλεσαν συνεχεία την πτώση του. Επίσης, εξετάζεται, να σημειώσω, χωρίς να θεωρείται ως το επικρατέστερο σενάριο, το ενδεχόμενο να υπήρξε ανθρώπινο λάθος, να εξετάζεται δηλαδή και ο ρόλος που μπορούσε να διαδραματίσει ο ανθρώπινος παράγοντας. Όλα αυτά, βεβαίως, αναμένεται να τα ξέρουμε περίπου σίγουρα μετά από δύο εβδομάδες, καθώς η έρευνα θα συνεχιστεί. Έχει δείξει ότι τέτοιες έρευνες μπορούν να κρατήσουν μέχρι και μήνες προκειμένου να βγει το τελικό πόρισμα. Πάντως, να πω ότι οι δύο πιλότοι ήταν εξαιρετικά έμπειροι, είχαν περισσότερες από 1500 ώρες πτήση στο ενεργητικό τους. Ως εκ τούτου, το σενάριο του ανθρώπινου λάθος είναι αυτό το οποίο εξετάζεται λιγότερο. Να θυμίσω ότι πρόκειται για τον 40χρονο επισυνεργό Ιωάννη Βλέσια και τον 37χρονο συνεργό Δημήτρη Πέτρου, οι κυρίες των οποίων, με τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν, αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη. Αυτά είναι τα νεότερα στοιχεία. Δεν έχει ακόμα να σημειώσει, δεν έχουμε ακόμα επίσημη ενημέρωση. Ο ΜΕΝΕ, 37χρονος, αναμένεται να κυρεθεί στο χωριό Κάτσικα στα Γιάννενα, ο δε επισμηναγός στον πύργο. Το παρόν θα δώσει σίγουρα η στρατιωτική ηγεσία, ενώ κατά πάσα πιθανότητα θα είναι εκεί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας, ο οποίος αύριο, να σημειώσω, πρόκειται να πάει στην Ιταλία, όπου θα υπογράψει με τον Ιταλό ομολογό του, βέβαια, την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη.
1: Γιώργο, θα έχουμε τη δυνατότητα και αύριο να τα πούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
24: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα και από μένα. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα τελείωσε η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Ηρακλή. Τελικό αποτέλεσμα 0-2, διπλό για τον Ηρακλή μέσα στην Τρίπολη. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής. Βόλος Ολυμπιακός 1-1, ΑΕΚ Άρης 5-0, Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1, Όφη Κηφισιά 2-0, Λεβαδιακός Πανετολικός 0-2 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Ο Πανετολικός στην πρώτη θέση με το 3-3 που έχει κάνει. Όλα έχουν επισκιαστεί βεβαίως σε αυτήν την αγωνιστική από τον τραυματισμό κατά μαστικνήμη του αριστερού του ποδιού του Αγίου Ελακαμπή. Χειρουργήθηκε και θα απουσιάσει σχεδόν σε όλη την αγωνιστική σεζόν.
1: Τάσο, σε ευχαριστώ.
24: Ο καιρός.
1: Ακούμε τον Γιώργο Εμμανουήλ.
7: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βροχές το απόγευμα στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο μεταβλητή 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα δυτικά τους 35 και στην υπόλοιπη χώρα έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά πιθανώς 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην Άρχη Συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τους Βαγγέλη Σαρή, Δημήτρη Φαναριώτη και Θάνος Χιαφάκα. Επί του παρόντος, γεια σας.
24: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επισήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα που ανακοίνωσε πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Βελτιωμένη η εικόνα της μεγάλης φωτιάς στην Μακρικάπα Ευβίας. Επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα. Νωρίτερα, με μήνυμα του 112, δόθηκε εντολή απομάκρυνσης όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τριάδα προς Ψαχνά. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες, σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους που έγιναν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής θα γίνει μόνο εάν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του Μητροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτηρίων στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς ΑΦΔΕ στην Σαξονία Άνχαλτ και την βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν, προανήγγειλε βαθιές αλλαγές υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για την χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτή». Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Steve Witkoff μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδο συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων προς την οργάνωση πρόσθετων τριμερών συνομιλιών, τόνισε ο Witkoff, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να σταματήσει τους σκοτωμούς και να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη.
24: Ο καιρός.
9: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr. Ακολουθούν ο Θάνος Γιαφάκας, ο Βαγγέλης Αρής και ο Δημήτρης Φαναριώτης στην εκπομπή «Στο τέλος της ημέρας».
24: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνη. Ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη,

0: Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο είναι στότα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Earth News Radio 105,8 και είστε συντονισμένοι. Κάνουμε πρεμιέρα σήμερα εδώ, στο τέλος της μέρας.
1: Το Θάνος, νέο πρόγραμμα.
0: Θάνος Γιαφάκας και Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Και Βαγγέλης Αρής.
0: Θα είμαστε εδώ μαζί σας με το Θάνο μέχρι και τις 9 για την επόμενη ώρα. Και με το Δημήτρη συνεχίζουμε εμείς, όπως και όλο το καλοκαίρι, Δημήτρη.
1: Ακριβώς.
0: Στο τέλος της μέρας μέχρι και τις 10. Θάνο,
2: τι λέει το τέλος της ημέρας?
0: Το τέλος της μέρας σήμερα, η αλήθεια είναι ότι έρχεται έτσι σαν ένα απόφθεγμα των όσων ακούσαμε και από την εξειδίκευση των μέτρων που είχαμε από το Οικονομικό Επιτελείο, των μέτρων που περιμέναμε μέσω Σαββατοκύριακο, το Σάββατο, από το
2: λοιπόν, από τις εξαγγελίες. Έναν τίτλο από όλους μας για αυτά που ακούσαμε στη ΔΕΘ. Τι λέτε?
0: Πολλές κοινωνικές ομάδες, ευρείες κοινωνικές ομάδες, το σύνολο του πληθυσμού περισσότερο ή λιγότερο.
2: Mm-hmm. Δημήτρη?
1: Σημαντικά τα μέτρα, νομίζω ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

0: Πάντα βεβαίως μπορεί κανείς να κάνει κάτι παραπάνω, αλλά θα μπορούσε να κάνει και κάτι λιγότερο. Οπότε νομίζω ότι ήταν όσο πραγματικά μπορούσε κιόλας, γιατί υπάρχουν και δημοσιονομικές αντοχές σε ένα κράτος, τις οποίες δεν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Το τόνισε και ο Πρωθυπουργός, ειδικά σε ένα τόσο ασταθές γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον. Είναι προφανές ότι η χώρα θα πρέπει να κινείται πολύ προσεκτικά στον οικονομικό τομέα, ακριβώς για το λόγο του ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, η κρίση στα στενά του Ορμούς παραμένει.
1: Περίμενε Δημήτρη, περίμενε.
2: Αυτό είναι διάγγελμα.
1: Ζήτησε τίτλο.
2: Εγώ είπα τίτλο.
1: Περιμένουμε τώρα και το δικό του να πει.
2: Αυτό ήταν διάγγελμα που έβγαλε.
1: Και να το ακούσουμε.
0: Όχι και διάγγελμα.
2: Τι ήταν. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα.
0: Όχι, ήταν λελογισμένα πάντως.
2: Λελογισμένα.
1: Το δικό σου τίτλο.
2: Λοιπόν, έμφαση στην οικονομία και την ασφάλεια. Έμφαση στην σταθερότητα, ολομέτωπη επίθεση σε Σαμαρά και Τσίπρα, διλήμματα ότι η ψήφος διαμαρτυρίας της Κυριακής μπορεί να μην βρει παραλήπτη τη Δευτέρα. Mm-hmm. Πούνκτ.
1: Αυτό ήταν πολύ σημαντικό το μήνυμα. Προς εκείνους που θέλουν που σκέφτονται να ρίξουν μία ψήφο διαμαρτυρίας, να έχουν υπόψη τους ότι τη Δευτέρα μπορεί να μην είναι κανείς εδώ για να την παραλάβει.
2: Ήταν μια
1: χαρακτηριστική
2: πίεση,
1: αποστροφή του πρωθυπουργού.
2: Μια πίεση, κάποιοι την χαρακτήρισαν και κάπως αλλιώς, αλλά επί της ουσίας έθεσε ένα δίλημα ο πρωθυπουργός. Κάποιος το δέχεται, κάποιος δεν το δέχεται. Ότι εσύ που θα θελήσεις να διαμαρτυρηθείς, η ψήφος της Κυριακής μπορεί τη Δευτέρα να μην υπάρχει κάποιος για να την παραλάβει. Mm-hmm. Αυτό είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Να παραλάβει το μήνυμά σου. Και αυτά μέσα στο δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: Περιέγραψε και ο Δημήτρης, έτσι. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια γειτονιά με δύο πολέμους. Είμαστε δίπλα στην γειτονική μας Τουρκία, η οποία βλέπουμε πως ανεβάζει και πάλι στα ύψη του στόνους της ρητορικής της.
0: Είναι πολύ ενοχλημένη η Βαγγέλη η Τουρκία, διότι εμείς εξοπλιζόμαστε και εξοπλιζόμαστε με πρώτης, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, πρώτης ποιότητας οπλικά συστήματα. Είναι και η ασπίδα του Αχιλλέα, με δεδομένο τις εξαιρετικά κακές σχέσεις τις Ισραηλινοτουρκικές, έχουν φτάσει στον αδύρ αυτή τη στιγμή.
1: Σαν τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι η ασπίδα του Αχιλλέα,
0: ακριβώς,
1: για τους Τούρκους.
0: Ακριβώς, Βαγγέλη, ακριβώς.
2: Πάντως, παιδιά, έλεγε κάτι πολύ σοφό ο Τσόρτσιλ, ότι δεν υπάρχει ψήφος ευγνωμοσύνης. Mm-hmm. Και ότι ο κόσμος ουσιαστικά ψηφίζει με βάση τις προσδοκίες, όχι με αυτά που έχουν συμβεί, σημαντικά, λάθη, σωστά, αλλά με αυτά που ενδεχομένως πιστεύει ότι θα του προσφέρει μία κυβέρνηση. Mm-hmm.
1: Και αυτός δεν είναι και ο σωστός τρόπος σκέψης. Αν θελήσουμε να το χαρακτηρίσουμε ως σωστό ή λιγότερο σωστό.
2: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ρίχνεις και ένα βλέμμα πίσω. Mm-hmm. Που ήσουν.
1: Αλλά κυρίως ενδιαφέρει το μέλλον. Πρέπει
2: που
1: να
2: είσαι,
1: βλέπεις μπροστά, να
2: οραματίζεσαι. Νομίζω το είπε και ο Πρωθυπουργός θες. Και πού πας. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις και πού πας.
0: Και η λέξη κλειδί νομίζω που ο Πρωθυπουργός ήταν ο ορίζοντας.
1: Μα έτσι, γι' αυτό και κυριάρχησε, ήταν και το σύνθημα.
0: Είναι και πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Που βλέπαμε πίσω του. Mm-hmm. Έτσι, mm-hmm. Το
2: νομίζω όμως ότι θα πρέπει λίγο παραπάνω να εξηγήσει, λίγο περισσότερο, γιατί διεκδικεί μια τρίτη θητεία. Είχε πει το 22 ότι μια δεύτερη θητεία μου φτάνει, μου αρκεί, γιατί θα φτιάξω την Ελλάδα σε αυτή τη δεύτερη θητεία. Τώρα διεκδικεί μια τρίτη. Το είπε. Έδωσε το αφήγημά του στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να το στηρίξει ακόμα πιο πολύ αυτό το αφήγημα.
1: Έχει ανοιχτά μέτωπα πάντως. Έτσι, αυτό είναι το βέβαιο. Και σίγουρα διάγουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο για αβεβαιότητες, και είναι κάτι στο οποίο φαίνεται ότι ποντάρει η κυβέρνηση.
2: Και νομίζω ότι επιχείρησε λίγο να ξυλώσει και τη συζήτηση περί woke agendas. Είπε ότι δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα.
1: Και ότι ουδέποτε υπήρξε από την συγκεκριμένη κυβέρνηση.
2: Και ήταν ολομέτωπη επίθεση στο πρόσωπο του κυρίου Σαμαρά. Το έλεγα νωρίτερα και με τον συνάδελφο, τον Άγη τον Βαγιάνο, που ουσιαστικά ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι έχει ταλέντο, σε ελεύθερη μετάφραση, ο κύριος Σαμαράς, το να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Έχει την τεχνογνωσία. Έτσι.
1: Την τεχνογνωσία, ήταν χαρακτηριστικό αυτό.
2: Νομίζω ότι πλέον έχουμε περάσει από τον ψυχρό πόλεμο στον θερμό πόλεμο, θα δούμε πολλά τέτοια επεισόδια. Και από τη μία έχει πρόβλημα, μοιάζει να έχει πρόβλημα η Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά της, θα δούμε πόσο και σε ποιο βαθμό και σε ποιες περιοχές. Από την άλλη, πιέζει και τον κύριο Ανδρουλάκη και νομίζω ότι τον πιέζει πάρα πολύ ροζ ΣΥΡΙΖΑ, ροζ πολιτικές που έχει υιοθετήσει το ΠΑΣΟΚ κτλ. Προκειμένου να αντλήσει από το κέντρο του κυρίου Ανδρουλάκη ακροατήριο.
1: Κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος θυμίζουμε ότι ανεβαίνει στην Θεσσαλονίκη από αύριο, αν δεν κάνω λάθος, όπως μας έλεγε και η Ευγενία Λούζου στο δελτίο σου, Θάνο, και το Σάββατο.
2: Στο δελτίο μας.
1: Στο δελτίο μας. Και το Σάββατο θα απευθύνει την ομιλία του. Έτσι, από το Βελίδιο.
2: Λοιπόν, να πάμε σε ένα κομμάτι και μετά να μιλήσουμε για τους κουμπαράδες. Τι λέτε?
1: Να πάμε, ναι, γιατί είναι πραγματικά το μέτρο το οποίο μας εξέπληξε όλους, δεν ήταν σε αυτά τα οποία είχαν μπει στη σεναριολογία μας. Έτσι, και σε όσα προσπαθούσαμε να μαντέψουμε και οι πολιτικοί μας συνάδελφοι, οι πολιτικοί συντάκτες και το οικονομικό ρεπορτάζ, ήταν κάτι που μας εξέπληξε και με το οποίο αξίζει να ασχοληθούμε, νομίζω, έτσι.

0: Επιστρέφουμε εδώ με το Θάνο Σκαφάγκα και το Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και το Βαγγέλη Σάρη.
0: Είμαστε στο Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10 και λέγαμε για τα μέτρα και για αυτό που μας έκανε περισσότερο εντύπωση και είναι κακά τα ψέματα. Το βλέπουμε νομίζω και από τους γύρου μας, από τον κύκλο του ο καθένας.
2: Από τις συζητήσεις που γίνονται.
0: Το πόσο απασχολεί τις κουβέντες σε κάθε παρέα, σε κάθε οικογένεια. Μιλάμε για αυτό τον λεγόμενο κουμπαρά για τη νέα γενιά, έτσι, είναι ένας κουμπαράς για τα παιδιά της νέας γενιάς, για τα παιδιά τα οποία γεννιούνται τώρα και τα οποία στα 18 τους χρόνια θα μπορούν να έχουν ένα σημαντικό ποσό μέσα σε αυτόν τον κουμπαρά, ο οποίος θα είναι κλειστός προκειμένου να ξεκινήσουν τη ζωή τους
2: μέχρι τα 18. Ο κουμπαράς αυτός μπορεί να σπάσει βέβαια, αλλά σε κακές στιγμές μπορεί να σπάσει, αν υπάρχει, αν υπάρξει θάνατος. Αν δηλαδή ο πατέρας, ο γονιός χαθεί ή το παιδί χαθεί ή υπάρξει κάποια σοβαρή ασθένεια. Δηλαδή σπάει ο κουμπαράς.
1: Πάβει να ισχύει δηλαδή.
2: Όχι, σπάει. Μπορεί να το
1: πάρει
2: τα χρήματα. Μπορεί να πάρει τα χρήματα πιο νωρίς. Αυτό λέω.
0: Σαν να έχεις ένα κλειστό επενδυτικό.
2: Αλλά για πάρα
0: προϊόν,
2: πολύ σοβαρό λόγο.
0: Έτσι. Και λόγω έκτακτης ανάγκης και μόνο να μπορείς να το σπάσεις. Αλλά ας μην πάμε στη δυσάρεστη αυτή η πλευρά. Να δούμε λίγο το τι έχει να κάνει, πώς έχει το συγκεκριμένο πράγμα. Να ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Πιερακάκη στο τι είπε για το συγκεκριμένο προϊόν και να επανέλθουμε μετά.
3: Δεν βοηθάμε μόνο την οικογένεια να μεγαλώσει το παιδί της. Αρχίζουμε μαζί της να χτίζουμε το μέλλον του. Μέσα στα 2 πρώτα χρόνια από τη γέννησή του, η οικογένεια θα μπορεί να ανοίγει έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό. Έναν κουμπαρά για τη νέα γενιά και για κάθε ευρώ που θα καταθέτει, μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, ένα ακόμη ευρώ θα βάζει η πολιτεία. Ένα ευρώ η οικογένεια, ένα ευρώ η πολιτεία.
0: Θα αποτελέσει και ένα κίνητρο. Ίσως,
2: και μια
0: Δημήτρη
2: εξοικείωση.
0: Με την αποταμίευση, γιατί δεν είμαστε.
2: Όχι.
0: Δεν είμαστε εξοικειωμένοι, τουλάχιστον και η δική μας γενιά δεν.
2: Και κάποιος μπορεί να πει ότι δεν είμαστε τώρα γιατί είμαστε παιδιά της κρίσης. Δεν είναι έτσι. Ακόμα και όταν δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, μιλάω το 2002, το 2004, το 2005, η χώρα μας ήταν από τις τελευταίες χώρες που έκανε αποταμίευση και η επιλογή της ήταν η κατανάλωση. Έτσι, δεν μιλάω τώρα που είμαστε στα πόνερα της κρίσης, αλλά αναφέρομαι σε μια περίοδο που είχαμε υψηλή ανάπτυξη, πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Mm-hmm. Και τότε δεν κάναμε αποταμίευση.
0: Ναι, γιατί δεν το έχουμε στην κουλτούρα μας. Και ναι, αυτό είπε ουσιαστικά και ο κύριος Πιερακάκης, να βάλουμε στην κουλτούρα μας την αποταμίευση. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν αυτό, το τι θα, πώς μπαίνει και σαν κίνητρο για τον γονιό, αλλά δεν αφορά μόνο τον γονιό, αφορά τη γιαγιά, τον παππού, τον νονό, έτσι.
2: Ναι, και τους συγγενείς. Δηλαδή, όποιος θέλει να βάλει χρήματα, βάζει.
0: Mm-hmm. Εγώ και έρχεται ότι το κράτος και προσθέτει άλλα τόσα.
2: Άλλα τόσα μέχρι το. Μεταβάνει τα 1.200
0: και
2: με προς αυξήσεις κάθε 5 χρόνια. Mm-hmm. Εδώ είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι το θέμα της αποταμίευσης. Όντως, δεν κάνουμε αποταμίευση. Υπάρχουν και δύσκολες μέρες, υπάρχουν και δύσκολα χρόνια, πληθωριστικές πιέσεις, αυξημένο κόστος στέγασης. Όλα αυτά ροκανίζουν το διαθέσιμο εισόδημα. Από την άλλη, όμως, είναι μια σημαντική θωράκιση για το παιδί. Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να βγει στην κοινωνία και να αντιμετωπίσει τα θηρία της κοινωνίας με φαρέτρα, με όπλο, ας πούμε, στη φαρέτρα του, ένα ποσό της τάξης των 40.000 ή των 60.000 ευρώ. Είναι σημαντικό όπλο. Γιατί
0: τόσο είναι το μέγιστο, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στη μέγιστη καταβολή φτάνει 43.300 ευρώ, αλλά υπάρχουν αυτό με ένα 3% απόδοση. Υπάρχει όμως η δυνατότητα στους γονείς να επιλέξουν το ρίσκο του προϊόντος αυτού και να διεκδικήσουν πιθανότατα και 5 ή και 7% ποσοστό απόδοσης για το προϊόν αυτό.
2: Και είναι σημαντικό, γιατί ένα παιδί χρειάζεται τις σπουδές. Μπορεί αυτό το παιδί να θέλει να έχει αποφασίσει να πάει στο εξωτερικό. Μπορεί αυτό το παιδί να θέλει να ανοίξει ένα κατάστημα,
0: ακριβώς,
2: μια δουλειά.
0: Ακριβώς.
2: Είναι πολύ σημαντικό και μιλάμε σε ένα εντελώς αβέβαιο περιβάλλον τώρα που μιλάμε. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι μετά από 18 χρόνια. Αλλά ούτως ή άλλως είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση. Λες τώρα 100 ευρώ, 50 ευρώ. Okay, νομίζω ότι με δυσκολία. Δεν λέω ότι τρέχουν τα χρήματα, έτσι.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω. Θάνο, συγγνώμη. Θέλω να ρωτήσω και τον Δημήτρη, ο οποίος έχει παιδιά που είναι μεγαλύτερα. Έτσι, ναι. Δημήτρη. Τώρα, όπως το σκέφτεσαι και το ακούς τώρα, θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη
1: σου. Θα σου πω λοιπόν.
0: Αν θα έλεγες Αχ, μακάρι να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό πριν από 25 χρόνια.
1: Ναι,
0: 20.
1: Θα ήθελα να το κάνω πριν από 25 χρόνια. Θα σου πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο ένας ο γιος μου σπουδάζει εδώ, άλλος σπουδάζει ιατρική στα Γιάννενα. Και παρότι, όπως ξέρετε, όλη η ιατρική είναι ένα δύσκολο εγχείρημα να το προχωρήσεις και να το τελειώσεις, δουλεύει, κάνει έξτρα δουλειές. Όχι μόνο να πάει να δουλέψει σε κάποια καφετέρια ή κάτι τέτοιο, κάνει και άλλες δουλειές, φτιάχνει ας πούμε ιστοσελίδες για εταιρείες, προκειμένου να ενισχύσει το εισόδημά του. Όχι ότι εγώ, τέλος πάντων, ως οικογένεια δεν του στέλνουμε χρήματα, αλλά θέλει και αυτός να ενισχύσει το εισόδημά του. Και ξέρεις, όταν ένα παιδί κάνει μια τόσο δύσκολη σχολή και του τρώει χρόνο η δουλειά για να έχει κάποια χρήματα, είναι μεγάλο
0: καταρχάς το πρόβλημα. Καταρχάς είναι
1: αξιέπαινο
0: κάθε τέτοιο παιδί.
1: Σαφώς.
0: Από αυτό να ξεκινήσουμε.
1: Σωστό.
0: Δευτερευόντως, αυτό αν καταλαβαίνω καλά που λες, είναι ότι θα ήθελες να είχε τον τρόπο να μην αφιερώνει χρόνο για τίποτα άλλο παρά τις σπουδές του.
1: Αυτό. Έτσι. Θα το ήθελα πολύ. Και με αυτό, με τον κουμπαρά, αυτό μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Δηλαδή να πάει ένα παιδί, γιατί πολλά παιδιά θέλουν να μπουν στην Αθήνα, δεν μπαίνουν στην Αθήνα, μπαίνουν Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα. Θέλουν να πηγαίνουν σε μια άλλη πόλη, έχουν πολλά έξοδα, γιατί όπως ξέρετε είναι πανάκριβα τα νίκια στις πανεπιστημίου πόλης γενικότερα. Οπότε θα μπορούσε να γίνει, αν θέλετε, όχι το παιδί μου, συνολικά τα παιδιά, ένας καλύτερος φοιτητής, ακριβώς επειδή δεν θα χάνει χρόνο και δεν θα κουράζεται για να βγάλει τα έξτρα χρήματα προς το ζήν, για να έχει χρήματα να φάει ένα φαγητό έξω, να πιει ένα ποτό. Είναι, γι' αυτό λοιπόν ακριβώς είναι πολύ σημαντικό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, γιατί βοηθάει τα παιδιά να αφοσιωθούν στις σπουδές τους και να μην έχουν το βραχνά των χρημάτων. Γιατί
2: σε μια ιδανική σχέση όλο αυτό, γιατί μπορεί ξαφνικά να σου κατεβάσει μια μηχανή, ας πούμε, μια BMW και να σου πει αυτό ήθελα εγώ να κάνω, αυτό έκανα.
1: Εντάξει, τώρα μου το πήγες πολύ πέρα, αλλά
2: μας περιπτώσει... το πήγα πέρα.
0: Ακόμη και αυτό θα είναι επιλογή του.
2: Δεν σου έχει ποτέ αυτό, δεν το έχεις ακούσει ποτέ αυτό.
1: Το έχω ακούσει, ναι, αλλά...
2: Εσύ ας πούμε πιτσιρικάς δεν ήθελες να πάρεις ένα αυτοκίνητο ή μια μηχανή.
1: Ναι, μόνο που στην εποχή μου, στην εποχή μας, εν πάση περιπτώσει, το ένα αυτοκίνητο, μια μηχανή ήταν ό,τι ωραιότερο. Τώρα η νέα γενιά δεν ενδιαφέρεται για αυτά, θέλει ένα καλό κινητό. Εκεί είναι όλο του το.
2: Εγώ νομίζω ότι μια μηχανή, μια χαρά. Ένα καλό αυτοκίνητο. Μια χαρά. Δεν είναι κακό.
1: Παιδιά, κρίνεται 62 τα άλλα τρία.
2: Δεν θα πας με το κινητό στην Θεσσαλονίκη. Θα πας με κάτι δικό σου.
1: Θα πας με το λεωφορείο.
2: Για
1: αυτούς που. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν πάνε να βγάλουν δίπλωμα καν. Το ξέρεις. Γιατί κινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Δεν αμφισβάλλω. Αν θέλεις να το πάμε εκεί.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
2: Έχουν αλλάξει τα πράγματα και στον τρόπο της ψυχαγωγίας και στον τρόπο της διασκέδασης. Αν θες να μιλήσουμε μετά γι' αυτό, ευχαρίστως. Αλλά σου λέω, μπορεί να κάνει την ανατροπή, ρε παιδί μου, να πάει να τα φάει σε ένα ταξίδι. Γιατί έτσι.
1: Θα μπορεί φάει 40 χιλιάρικα σε ένα ταξίδι.
2: Γιατί.
1: Εντάξει, ρε φίλε, πού θα πάει. Στη Λάκκο δικό μου.
2: Μπορεί να πάει
1: σε πεντάστερο.
2: Στο Μανχάτον, δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, δεν μιλάμε
1: όχι,
2: γι' αυτό.
1: Αυτό
2: δεν
1: είναι. Αυτό
2: μιλάμε
1: είναι
2: για μια κουλτούρα σημαντικό. Που είπε και ο Βαγγέλης, αποταμίευσης. Που είναι σημαντικό κανείς να συνηθίσει.
1: Βεβαίως και είναι. Πάρα πολύ.
2: Και να διδαχθεί. Και λέγαμε και νωρίτερα εκτός αέρα ότι και στο σχολείο, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, υπήρχε ένα μάθημα εκεί για την αποταμίευση.
1: Ναι, και ένας και έκθεση
2: κουμπαράς,
1: που γράφαμε.
2: Και ένας κουμπαράς τελικά που μας έδιναν από το
0: ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Ο μεταλλικός. Το θυμάμαι πολύ έντονα.
2: Υπήρχε μια νοοτροπία, μια αντίληψη αυτού του χαρακτήρα.
0: Είδες πόσο αντικείμενο έχει το συγκεκριμένο ζήτημα και πόση συζήτηση έχει βάλει στην καθημερινότητα όλων, νομίζω.
2: Το θέμα είναι αν δεν βγάζει το μήνα σου, όπως λέει ας πούμε, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ότι ένα 30% δεν βγάζει το μήνα του, πώς είναι εύκολο να προχωρήσεις, ας πούμε, στην υιοθέτηση της αποταμίευσης.
1: Όσο μπορείς.
0: Θα το δούμε και συνέχεια, γιατί θα ακούσουμε και τον κύριο Αμυρά, γιατί τον ρωτήσαμε εδώ στο Air News Radio για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων τώρα με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα. Πρόκειται για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η παρέτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία-Άνχαλτ και την νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στην Ρωσία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ μετά τις επισκέψεις σε Μόσχα και Κίεβο. Φράχτη 200 χιλιόμετρων στα σύνορα με την Ρωσία εγκαινίασε η Φινλανδία, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες. 12 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεσμολάχ. Γενικά έθριος καιρός, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Μετά από τους τίτλους ειδήσεων, είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας με τον Θάνο τον Σιαφάκα και τον Δημήτρη τον Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12. Λέγαμε γι' αυτόν
1: μέχρι
0: τον.
1: Τις 10.
0: Μέχρι τις 10.
1: Έμεινε στο προηγούμενο πρόγραμμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Μερικά πράγματα δεν είναι. Δεν φεύγουν εύκολα. Δεν προσαρμόζεται.
2: Ναι, έτσι όπως το πες ήταν πολύ σοκαριστικό. Έτσι.
0: Σοκαρίστηκε ο Θάνος.
2: 12, λέω. Τι ξέρει και δεν μας το
0: περνάει σαν,
2: λέει.
0: Σαν νεράκι περνάει.
2: Τι
0: ώρα
2: να κάτσεις εσύ να χυμίσεις.
0: Και είχες και τόσο καιρό εδώ πέρα να καθίσεις στο πλάι μας. Πόσο καιρό είχες να πειράξεις τον Δημήτρη το Φαναριώτη, να τον τζιγκλίσεις
2: γιατί,
0: έτσι.
2: Γιατί ουσιαστικά μου αποδίδεται πράγματα που δεν κάνω. γιατί πειράζω τον Δημήτρη.
0: Δεν τον πειράζεις.
1: Έχεις αυτή την τάση τώρα.
2: Πες μου, πού σε πείραξα από το ξεκίνημα της εκπομπής. Πες μου ένα πείραγμα. Ότι έκανες διάγγελμα. Έκανες.
1: Δεν έκανα διάγγελμα, ήταν ένας διευρυμένος τίτλος. Απλώς.
2: Σε εφημερίδα χωράει αυτός ο τίτλος.
1: Δεν είμαστε εφημερίδα, είμαστε ραδιόφωνο.
0: Θα το κόβει ο αρχιτάκτης.
1: Σε πάτησε.
2: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν για αυτό το κουμπαρά για τη νέα γενιά και το πόσο εύκολο θα είναι να μπει στη ζωή των οικογενειών.
1: Ναι, γιατί αν υπάρχει ένας παππούς, μια γιαγιά, ένας νονός, υπάρχουν οι συγγενείς γενικότερα που συνήθως στις γιορτές, αν δεν φέρουν κάποιο δώρο, θα φέρουν ένα πενιντάρικο, ξέρω εγώ, λέω τώρα, αν έχουν τη δυνατότητα. Mm-hmm. Αυτά όταν θα αρχίσουν να μαζεύονται και να αποταμιεύονται, και το παιδί νομίζω ότι το ίδιο θα είναι πιο χαρούμενο και θα αισθάνεται και πιο ασφαλές για το μέλλον των σπουδών του, διότι στόχος είναι σε αυτή τη ζωή να μπορέσει να σπουδάσει τα παιδιά σου.
2: Και η πορεία του προς αυτό το σημείο θα είναι πιο έτσι αισιόδοξη, διότι όταν ξέρεις ότι δεν είσαι, ρε παιδί μου, ξεκρέμαστος και ξέρεις ότι σιγά σιγά χτίζεις κάτι, αισθάνεσαι μεγαλύτερη ασφάλεια στην πορεία.
0: Φαντάζεσαι ένα παιδί στην αγωνία των πανελλαδικών εξετάσεων.
2: Ναι, 17 ετών, 16.
0: Ότι, ναι, ακόμη και αν δεν πάω καλά, θα έχω τη δυνατότητα να κάνω και αυτό που μου αρέσει.
1: Να κάνω άλλη μια χρονιά ιδιαίτερα μαθήματα, να δώσω να μπω, για παράδειγμα.
0: Σωστά,
1: λέω.
0: Χωρίς να επιβαρύνω την οικογένεια.
1: Χωρίς να επιβαρύνω την οικογένεια. Mm-hmm. Πολύ σωστά.
0: Ή να ανοίξω μια επιχείρηση, να ανοίξω ένα μαγαζάκι, να κάνω κάτι, να μάθω μια τέχνη και να κάνω ένα βήμα παραπέρα.
1: Ξέρεις πόσα πολλά παιδιά ακριβώς λόγω αυτού του άγχους το να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα στοιχειώδες οικονομικό υπόβαθρο ιδρύουν startup εταιρείες. Mm-hmm. Υπάρχει ένα.
0: Με πανέξυπνες ιδέες.
1: Με πανέξυπνες ιδέες και μάλιστα θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια στη Γαλλική Πρεσβεία, όπου πρωτοστατούν οι Γάλλοι στη startup, είχαν επιλέξει τρία ζευγάρια νέων οι οποίοι είχαν ιδρύσει startup που είχαν πολύ ενδιαφέρον και τους προσλάβανε σε μεγάλες πολυεθνικές με εξαιρετικούς μισθούς. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει την προσπάθειά του. Αυτό θα είναι ένα επιπλέον σημαντικό εφόδιο στην προσπάθεια την οποία κάνει.
2: Και υπάρχει μια γενιά, για να προσεπίρωσε, ότι μια γενιά εκεί γύρω στα 35-45 που από ό,τι έβλεπα σε κάποια στατιστικά στοιχεία αμείβεται περισσότερα με περισσότερα χρήματα από όλους. Δηλαδή είναι αυτή η γενιά που έχει αναπτυχθεί, έχει σπουδάσει, τα έχει καταφέρει, έχει κάνει καινούριες επιχειρήσεις, είναι manager, CEO και αμείβεται πάρα πολύ καλά, ναι. Κοντά στις 4 με 5.000 ευρώ.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λες. Είναι αλήθεια αυτό που
2: ναι,
1: λες.
2: Νέοι άνθρωποι, έτσι.
1: Ναι.
2: Και νέα παιδιά.
0: Εδώ στην Ελλάδα.
2: Εδώ στην Ελλάδα, ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μου λες. Όντως, δεν το γνώριζα και μιλάμε προφανώς για μια γενιά η οποία έχει περάσει επίπεδο, έτσι. Έχει πιάσει τον παλμό της εποχής και πουλά εντός εισαγωγικών και με την καλή έννοια αυτό που ενδιαφέρει. Είτε είναι προϊόν είτε είναι υπηρεσία.
2: 45. Σε αυτή την δεκαετία νομίζω ότι βρίσκεται αυτή η γενιά με πολύ πολύ καλές αμοιβές.
0: Τώρα πάντως αυτό για να το κάνουμε λίγο λιανά, έτσι όπως το καταλάβαμε και εμείς παρακολουθώντας το ρεπορτάζ και διαβάζοντας και ακούγοντας και το οικονομικό επιτελείο σήμερα κατά την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο, μιλάμε για ένα ποσό 1.200 ευρώ ετησίως. Σε επίπεδο μηνός είναι maximum τα 100 ευρώ, δηλαδή η οικογένεια maximum μπορεί να βάλει 100 ευρώ το μήνα σε αυτόν τον κλειστό λογαριασμό που θα επιλέξει να δημιουργήσει και το κράτος θα βάλει άλλα τόσα. Αν θα βάλει 50 ευρώ, συν 50 από το κράτος. Αν θα βάλει 100 ευρώ, συν 100 από το κράτος. Στην περίπτωση των 100 ευρώ το μήνα, μιλούμε ότι σε επίπεδο έτους είναι 1.200 ευρώ και 1.200 ευρώ από το κράτος. Άρα το παιδί αν ξεκινήσει, γιατί αυτό θα γίνει στην αρχή της ζωής του παιδιού, μετά από 18 χρόνια μπορούμε να καταλάβουμε το ποσό που θα έχει συγκεντρωθεί.
1: Με τις προσαυξήσεις κιόλας.
0: Βεβαίως, θα είναι αρκετά σημαντικό. Και μπαίνουν και στη λογική αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ο νονός, η γιαγιά, ο παππούς, ένας θείος μπορεί να πει εγώ αυτό το μήνα θα βάλω 50 ευρώ στο παιδί, στο λογαριασμό του παιδιού. Και θα ξέρει ότι ουσιαστικά μέσα θα είναι σαν να βάλει 100, γιατί θα βάλει άλλα 50 το κράτος. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έτσι είναι. Και εγώ το θεωρώ και
0: εγώ
2: σημαντικό.
0: Τώρα το συζητώ για να το καταλάβουμε κιόλας πώς έχει.
2: Το θεωρώ σημαντικό.
0: Πρακτικά.
2: Η μόνη ένστασή μου είναι σε σχέση με την γενικότερη εικόνα της αποταμίευσης, που δεν είναι καλή για την Ελλάδα. Αν υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν ούτε αυτό. Έτσι, που και αυτό φαντάζει.
1: Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου.
2: Φαντάζει υπερβολικό. Λέω, ναι. Το προβληματισμό δεν είπα.
1: Ναι,
2: δεν ήταν κατάφαση. Λέω, αν κάποιος το σκεφτεί έτσι, δεν μπορώ να πει δεν μπορώ.
1: Ναι. Θα σου απαντήσω ότι ξέρω πολλές οικογένειες που έχουν μεγάλα οικονομικά προβλήματα, όμως αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί σφίγγοντας λίγο παραπάνω στο ζωνάρι, στο σούπερ μάρκετ, από κάτι άλλο, με μια εξοικονόμηση στο ηλεκτρικό, οπουδήποτε θα μπορούσαν να μαζευτούν λίγα χρήματα, αυτά τα 50 ευρώ το μήνα, ας πούμε.
2: Και μετά, Δημήτρη μου, ο Έλληνας το μόνο που έχει μάθει είναι να σφίγγεται.
1: Ναι.
2: Και εγώ θα σου πω πόσο ακόμα. Δηλαδή, καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Μπορεί να γίνει
2: προτεραιοποίηση αυτών των αναγκών, το καταλαβαίνω. Μπορεί όντως κάτι να κόψεις για να επενδύσεις.
1: Εγώ σου λέω είναι και 30 ευρώ.
2: Αλλά σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει να πληρώσει το ηλεκτρικό, είναι λίγο δύσκολο να
1: εντάξει,
2: το πεις αυτό.
1: Αυτό είναι ακραία περίπτωση.
2: Δεν είναι ακραία
1: να
2: περίπτωση.
1: Να μην έχει να πληρώσει καν το ηλεκτρικό, το ρυθμίζεις σε δόσεις. Δεν γίνεται. Δηλαδή,
2: ξέρεις πόσες δόσεις έχουν προκύψει από τα μνημόνια και μετά.
1: Ξέρω.
2: Ότι υπάρχουν οικογένειες που πληρώνουν μνημονιακές δόσεις ακόμα και σήμερα που μιλάμε.
1: Αλήθεια είναι.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το μέτρο, αλλά αν το δει κανείς στο γενικότερο κάδρο της αποταμίευσης, θα δει και αυτή την παράμετρο. Αλλά είναι όντως σημαντικό και θα βοηθήσει πάρα πολύ το παιδί. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να επενδύσει στο παιδί του σε κάτι, αυτό είναι μια ορθή επένδυση.
0: Και ναι, εγώ θα πω συνολικά αν μια οικογένεια θέλει να επενδύσει στο παιδί. Θα βάλω μέσα και τη γιαγιά και τον παππού και την άλλη γιαγιά, τον άλλο παππού, όπου και εφόσον υπάρχουν, το θείο, τη θεία, τον νονό, την νονά. Και φανταστείτε.
2: Πόσους παππούδες να έχει κανένας?
0: Δύο.
1: Δύο
0: παππούδες και δύο γιαγιάδες. είναι στάνταρ.
1: Και αν έχουν και καλούς και σύνταξη,
0: maximum, έτσι.
1: Λοιπόν, ακόμα καλύτερα για το παιδί.
0: Και επειδή μέσα στις συζητήσεις αυτές που ακούμε από όταν το μάθαμε το μέτρο αυτό, στο οικογενειακό, στο επαγγελματικό, φιλικό περιβάλλον κλπ, σου λέει το Πάσχα. Εκεί που θα έρθει ο νονός και θα δώσει τη λαμπάδα, λέει να μην δώσει τη λαμπάδα, όχι να τη δώσει και τη λαμπάδα. Και τα παπουτσάκια του παιδιού. Ας διαθέσει ένα ποσό ανταυτών μέσα στο λογαριασμό αυτών, το οποίο ποσό αυτό θα διπλασιαστεί άμεσα.
2: Δεν δεχόμαστε παπουτσάκια και λαμπάδες, μόνο λεφτά στο λογαριασμό.
0: Έτσι.
1: Όχι.
0: Σύνθημα. Όχι, ή μπορεί να είναι αντί το παπουτσάκι να μην είναι των 60 ευρώ, να είναι των 40. Και αυτά τα 20 ευρώ να πάνε στο λογαριασμό και να γίνουν 40.
2: Άκουσε λίγο. Έχεις δίκιο. Στο είπα και εκτός αέρα ότι ένα αθλητικό, για παράδειγμα, έτσι, που κάνει 60 ευρώ και ένα αθλητικό που κάνει 150 ευρώ. Είναι δύσκολο σε ένα παιδί να του πεις ότι θα πάρεις τον 50 ή τον 60 ευρώ όταν πηγαίνει στο σχολείο και επί της ουσίας υπάρχει ένας ανταγωνισμός εντός εισαγωγικών με τα άλλα παιδάκια και υπάρχει ένα, πώς να το πω, ένα bullying σε σχέση με το παιδάκι που έχει πάρει τα 150 ευρώ.
1: Ναι, τα ιδιωτικά, αυτό μπορεί να σου πω ότι μπορεί να ισχύει στα ιδιωτικά σχολεία. Όχι.
2: Παντού ίσχυε.
1: Όχι. Στα παντού δημόσια ίσχυε. Σχολεία. Στα
0: πάντα μετρούσε το ντύσιμο, οι φίρμες και λοιπά.
1: Άλλο,
0: και από τα δικά μας.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή τα πιτσιρικιά τους αρέσει να παίρνουν φυρμάτα, ρούχα και παπουτσάκια.
1: Προφανώς.
2: Και
1: σε μένα μου αρέσει να παίρνουν φυρμάτα, ρούχα, αλλά δεν έχω δυνατότητα. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι πια και τόσο φοβερό για το πιτσιρίκι, το οποίο πηγαίνει στο δημόσιο σχολείο. Τώρα να μου πεις στα μεγάλα ιδιωτικά σχολεία όπου έχουν 15.000 και 17.000 ευρώ το χρόνο τα δίδακτρα.
0: Και πόσο υγιής είναι αυτός ο ανταγωνισμός, Θάνο, στα σχολεία.
2: Δεν είπα ότι είναι υγιής.
0: Όχι, αλλά με τον τρόπο λέω αυτό σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να τον, πρέπει ναι, να τον ακολουθήσουν και οι οικογένειες και να δώσουν το παπούτσι των 150 ευρώ αντί για τον 50. Όχι, η οικογένεια να... πρέπει να πρημοδοτεί το παιδί για να ακολουθεί
2: να
0: αυτό το νέο ανταγωνισμό.
2: Με άλλες αξίες. Με άλλες αξίες.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά και πάλι, είναι δύσκολο, και πάλι είναι δύσκολο, γιατί μια οικογένεια έχει ουσιαστικά ένα αξιακό σύστημα που λειτουργεί. Όταν το παιδί όμως βγαίνει έξω από την οικογένεια, μπαίνει σε ένα άλλο αξιακό σύστημα και αυτά τα δύο αξιακά συστήματα συγκρούονται. Ναι. Ούτε αυτό είναι εύκολο.
0: Ναι, αλλά εκεί έχει να προβάλλει άλλα πράγματα από το μπραντ στα παπούτσια, στην μπλούζα και το
2: οτιδήποτε. Εντάξει, θέλει δύναμη αυτό. Δεν είναι εύκολο
0: θέλει,
2: και παιδεία.
0: Θέλει. Και εμείς που τα λέμε τώρα αυτά, είναι εύκολο παιδιά, να τα λέμε.
2: Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που θέλεις και μετά να πάμε σε κάτι που είπε ο Δημήτρης, ότι πόσο έχουν αλλάξει τα παιδιά σε σχέση με την ψυχαγωγία, σε σχέση με τα θέλω. Mm-hmm. Να ακούσουμε το.
0: Να αλλάξει τα πράγματα. Τον κύριο Αμυρά να ακούσουμε.
2: Να ακούσουμε τον κύριο Αμυρά.
0: Μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μίλησε στην εκπομπή του Βασίλη Αδαμόπουλου και της Μαρίας Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε ακριβώς για ένα προβληματισμό που έθεσε και εσύ, Θάνο, νωρίτερα, όταν ξεκινήσαμε να μιλάμε για αυτό το θέμα. Για πόσο εύκολο, για την κριτική ουσιαστικά που δέχεται το κυβερνητικό επιτελείο, για το κατά πόσον είναι εύκολο σε μια οικογένεια η οποία πιέζεται οικονομικώς να αποταμιεύσει.
3: Εγώ θα ήθελα να επισημάνω και ένα μέτρο που νομίζω ότι είναι σημαντικό και πρωτοποριακό, τον κουμπαρά της...
1: Εδώ κι αν δέχεστε κριτική. Εδώ κι αν δέχεστε κριτική. Γιατί, τι λένε πολλοί που ακούσαμε και εγώ το βλέπω στην κοινωνική δικτύωση κυρίως, κυρία Μοίρα. Ότι αυτό είναι ένα μέτρο που ευνοεί τις εύπορες οικογένειες. Γιατί οι οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να βγάλουν πέρα το μήνα, δεν έχουν ούτε 5 ευρώ να βάλουν για τα παιδιά στον κουμπαρά. Άρα ουσιαστικά τι κάνετε, δίνετε μπόνους στους έχοντες και όχι στους μη έχοντες.
3: Υπάρχει ένα όριο. Έως 100 ευρώ το μήνα, έως 1200 ευρώ το χρόνο, να το πω καλύτερα. Ναι. Επομένως είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ένα μέτρο το οποίο στηρίζει τη μέση οικογένεια ή εν πάση περιπτώσει θα έλεγα καλύτερα ότι στηρίζει το νέο παιδί σε κάθε μέση οικογένεια με βάση τις αποταμευτικές δυνατότητες κάθε νοικοκυριού. Οι έχοντες με λογαριασμούς, μεγάλους τραπεζικούς λογαριασμούς, δεν σκέφτονται τα 1200 ευρώ το χρόνο. Ναι. Αντιθέτως, μια οικογένεια που θα μπορούσε να δώσει 50 ευρώ το μήνα για το παιδί τους σαν μια αποταμίευση, δηλαδή 600 ευρώ το χρόνο, θα έχει απόδοση 100% για την απόδοση του παιδιού του σε κάθε χρόνο. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μειώνει το δημόσιο χρέος προκειμένου τα νέα παιδιά, οι νέες γενιές, να μην φορτώνονται τα βάρη των δικών μας και των παλαιότερων γενιών, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, ακριβώς συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί μια κουλτούρα αποταμίευσης για τα παιδιά με απόδοση 100%, να το πω πολύ απλά, από το κράτος, ώστε στα 18 τους, όταν θα ξεκινήσουν τη δική τους είτε ακαδημαϊκή πορεία, είτε φοιτητική, είτε επαγγελματική πορεία, να έχουν ένα απόθεμα το οποίο θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν καλύτερα για το ξεκίνημα τους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αυτά είπε ο κύριος Αμυράς, ο οποίος ουσιαστικά είπε ότι αφορά όλους στην ουσία αυτό το μέτρο, της αποταμίευσης, το οποίο ποσό θα έρχεται να διπλασιάζει το κράτος, η πολιτεία για το παιδί. Οπότε για πες μου, Θάνο, τώρα ποιος είναι ο προβληματισμός σου?
1: Όχι, κανένας. Προσπαθώ να πω αυτό που έλεγε και ο Δημήτρης, πόσο έχουν αλλάξει τα νέα παιδιά σε σχέση με τις δικές μας γενιές. Εμείς, ας πούμε, είχαμε επιλέξει και στο κομμάτι της ψυχαγωγίας ό,τι πιο αυτοκαταστροφικό μπορούσαμε να φανταστούμε. Δηλαδή, είχαμε το σώμα μας, το καπνίζαμε, το πίναμε, το ξενυχτάγαμε. Και θεωρώ πως ήταν και ένα είδος γκλαμουριάς όλο αυτό, μαγιάς, ας πούμε. Είχαμε τα Golden Boys, είχαμε τα Bones, τα τρελά, τα κοστούμια Armani, Versace, τα ακριβά εστιατόρια. Τώρα η νέα γενιά, όντως, Δημήτρη, έχει αλλάξει. Δεν είναι εκεί. Ακριβά αυτοκίνητα δεν τους νοιάζει, ας πούμε, για την 500
2: την SL. Κατά πρώτον, θα σου πω πάλι από νέους που γνωρίζω, από συμφοιτητές των παιδιών μου, πλέον όταν βγαίνουν τα Σαββατοκύριακα δεν παίρνει κανένας αυτοκίνητο, παιδιά. Παίρνουν 4 άτομα ένα ταξίδι από 4, διότι υπάρχουν τα αλκοτέστ.
0: Για να μπορούν να πιούν κιόλας.
2: Ακριβώς. Να μπορούν να πιούν, να το ευχαριστούν ή φαντάζεσαι να πάρουν το μετρό.
0: Να θέλαμε να βγούμε στα νιάτα μας, φαντάζεσαι να είχες αυτό το βραχνά συνέχεια ότι δεν μπορείς να πιείς.
1: Δεν υπήρχε διασκέδαση χωρίς τσιγάρο και αλκοόλ. Έτσι.
2: Ναι. Και δεν υπήρχαν έλεγχοι τότε.
1: Η διασκέδαση ήταν συνυφασμένη με το αλκοόλ και το τσιγάρο.
0: Με τις καταχρήσεις συνολικά. Έτσι.
1: Μα γι' αυτό είπα ότι ήταν λίγο μαγιά αυτό. Και νομίζαμε ότι και το σώμα μας είναι ανεξάντλητο. Και ότι όπως είμαστε στα 20, θα είμαστε και στα 60.
0: Άτρωτο.
2: Αυτό είναι φυσιολογικό όμως για έναν 20χρονο. Στα 20 σου σκεφτόσουν ποτέ την υγεία σου?
1: Αυτό προσπαθώ να σου πω. Στα λόγια μου έρχεται. Σου έρχομαι ότι τα παιδιά τα νέα σκέφτονται περισσότερο την υγεία τους σε σχέση με εμάς. Mm-hmm. Σκέφτονται περισσότερο τη διατροφή τους σε σχέση με εμάς. Πηγαίνουν στο γυμναστήριο με περισσότερη συνέπεια σε σχέση με το πώς πηγαίναμε εμείς, ας πούμε.
2: Εμείς
1: βλέπαμε λίγο ρόκια και μετά τρέχαμε στα γυμναστήρια και μετά εντάξει, το διαγράφαμε.
2: Ναι. Εντάξει, άλλες εποχές όντως, αλλά
1: έχουν αλλάξει όντως τα πράγματα.
0: Έχει αλλάξει και ο τρόπος διασκέδασης, έχουν αλλάξει και τα θέλω εν πωλής.
1: Το ποιος είχε δίκιο δεν μπορώ να σου το πω, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να σου πω ότι εμείς είχαμε άδικο και οι καινούργοι έχουν δίκιο, ούτε το αντίθετο.
0: Μπαίνει το χάσμα γενεών σιγά σιγά.
1: Όχι ρε, γιατί και αυτό ήταν και αυτό. Ένα είδος διασκέδασης που κάναμε τότε. Βεβαίως. Αυτό το ξεφάντωμα. Δηλαδή ήταν μαγιά να γυρίσεις στο γραφείο και να σέρνεσαι. Για κάντο τώρα, μπορείς.
0: Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά
2: με τρεις δουλειές και να πηγαίνουν μάι πριν να δουλέψουν.
1: Και να σέρνεσαι και η σκέψη σου να είναι πάλι που θα πας το βράδυ. Ή πήγαινες το βράδυ κάπου και κατά τις δύο έλεγες: «Οκ, παιδιά, πού θα πάμε τώρα?» Έτσι, για να πάει μέχρι 4-5 το πρωί.
2: Αναφέρεσαι στην ηλικία των 20 με 35 το πολύ, να πω. Άντε,
1: με
2: 30
1: something, ναι.
2: Okay.
1: Και μετά πήγαινε.
0: Και νέοι φαντάζομαι ότι αυτό κάνουν τώρα. Δεν πηγαίνουν για ύπνο.
1: Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Εγώ μερικά παιδιά τα βλέπω με το ρολόι στο χέρι. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Μπορεί.
2: Δεν, πρώτα απ' όλα, αυτή η γενιά, ανοιχτό, παιδιά, δεν είναι της κρεπάλης. Εμείς τότε, ακριβώς όπως λέει ο Θάνος, ότι ήταν μαγιά το να πάμε και να πιούμε μισό μπουκάλι ουίσκι, κάποιοι μπορεί να πίναν και ένα, αυτό θεωρείται μαγιά τότε. Τώρα δεν θεωρείται μαγιά αυτό το πράγμα. Μαγιά θεωρείται.
0: Όπως και το τσιγάρο δεν είναι μαγιά όπως ήταν.
1: Όπως το τσιγάρο δεν είναι μαγιά, όπως και το καλό, πολύ καλό αυτοκίνητο. Τότε, ας πούμε. Έλεγε, περνάει μια 911, Δημήτρη, που σου αρέσουν αυτά.
2: Ναι.
1: Ή μια SL.
2: Ναι.
1: Τώρα δεν συγκινείται κανένας με αυτά τα αυτοκίνητα. Τώρα άλλος θέλει το υβριδικό του, το ηλεκτρικό του. Πώς μπορεί να κάνει εξοικονόμηση, ας πούμε, στην διαδρομή του, στο ταξίδι του.
0: Ακριβώς. Γιατί πλέον τα αυτοκίνητα είναι κοστοβόρα και δεν μπορείς να τα συντηρήσεις. Δεν αρκεί μόνο να το αποκτήσεις, πρέπει να το συντηρείς κιόλας. Και να το χαίρεσαι. Να έχεις ένα αυτοκίνητο και να φοβάσαι να το πάρεις γιατί θα πρέπει να περάσεις από το βενζινάδικο και θα πονέσει. Λειτουργεί
2: αυτό. Το βενζινάδικο, να σου πω για τον καράζ, γιατί έχω έναν παιδικό φίλο ο οποίος είναι εφοπλιστής και έχει μία 911, όπως είπε και ο Θάνος. Ξέρετε πως έχει το σέρβις, παιδιά, το μεσαίο σέρβις, αυτό που αλλάζει δηλαδή αμπουζή, φίλτρα κτλ. 5 χιλιάρικα. Εντάξει, δηλαδή 5 χιλιάρικα παίρνεις αυτοκίνητο.
1: Τσίμπησες, μόλις σου είπα το 9-11, τσίμπησες.
2: Καλά, στη Φεράρι είναι 30. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
2: δεν είναι... πειράζει. Τη δουλειά μας να κάνουμε. Ένα αμαξάκι να κάνουμε τη δουλειά μας. Θέλουμε όλοι ασφαλές να είναι και τα παιδιά μας να είναι ασφαλή και να μην τρέχουν πάνω.
0: Έχουν αλλάξει σίγουρα τα πράγματα. Βέβαια, από την μία το βλέπουμε και λέμε πώς έχουν γίνει έτσι τώρα τα πράγματα.
1: Εγώ δεν ξέρω,
0: κάποιοι ασκούν και κριτική.
1: Ποιο είναι πιο σωστό.
0: Και εγώ δεν μπορώ να αποδεχθώ την κριτική που λέει: α, εμείς ξέραμε να διασκεδάζουμε τότε. Πώς διασκεδάζουν τώρα τα παιδιά, δεν ξέρουν να γλεντάνε, δεν κάνουν αυτά που κάναμε.
2: Θέμα εποχής καθαρά.
0: Μάλλον είναι θέμα εποχής και εγώ εκεί καταλήγω όταν το βλέπω λίγο πιο με τη λογική.
1: Έπαιξε ρόλο και η κρίση βέβαια και,
0: και για
1: εμάς
0: τους μεγαλύτερους έχουν αλλάξει.
1: Ένα stop, ένα φρενάρισμα
0: τα σπίτια αυτά. Μας.
2: Φρενάρισμα, να πηγαίνεις να περιμένεις να πάρεις 60 ευρώ από την τράπεζα δεν είναι φρενάρισμα, αυτό είναι χειρόφρονο με τετακέ ταυτόχρονα.
0: Τα σπίτια μας είναι τώρα όπως ήταν των γονιών μας, σε δεξιώσεις, έτσι, συγκεντρώσεις, γιορτές κλπ. Είναι.
1: Νομίζω ότι έχουν κλείσει τα σπίτια.
0: Δεν είναι. Δεν είναι.
2: Και επίσης τα παιδιά, για τα παιδιά.
0: Και δεν είναι
2: θεσμός,
0: θέμα οικονομικό, νομίζω.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό που λέει ο Βαγγέλης δεν είναι, είναι τα παιδιά
0: έχουμε
2: πλέον.
0: Έχουν κλείσει περισσότερο στον
2: ακριβώς. Και
0: μας.
2: Δεν έχουν τον θεσμό, δεν έχουν ψηλά το θεσμό της οικογένειας. Για μας, ας πούμε, το να φάμε την Κυριακή όλοι μαζί στο κυριακάτικο τραπέζι και να τα πούμε, να βρεθούμε, να πούμε τις αγωνίες μας, τα άγχη μας, τις επιθυμίες
0: ήταν
2: μας.
0: Ήταν ιερό αυτό.
2: Ήταν ιερό.
0: Το τραπέζι μας ήταν αυτό, και το μεσημεριανό κάθε φορά τραπέζι.
2: Αυτό,
0: ότι δεν
2: Κυριακή
0: έλειπε.
2: Μεσημέρι. Δηλαδή δεν μπορούσες. Εντάξει, άμα είχες ξενοκοιμηθεί, προφανώς δεν μπορούσες. Αλλά ήθελες να φας με την οικογένεια. Το ευχαριστιώσουν.
0: Εγώ ακόμη το ευχαριστιέμαι. Ακόμη το κυριακάτικο τραπέζι όσο μπορώ με την οικογένεια το κρατώ. Αλλά...
1: Η οικογένεια που νομίζω ότι έχουμε στο μυαλό μας ή ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας έχει στο μυαλό της, δεν υπάρχει πια, λέω εγώ.
2: Καλά
1: αυτό το σχήμα μπαμπάς, μαμά, γιαγιά, παππούς και παιδιά, νομίζω ότι είναι ένα σχήμα που πλέον το διαβάζουμε σε ιστορικά βιβλία. Η μητέρα εργάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, λείπει συνεχώς από το σπίτι, το ίδιο και ο πατέρας. Τα παιδιά έχουν αυτονομηθεί πάρα πολύ, έχουν μάθει να ζουν μόνα τους με τον υπολογιστή.
2: Και με τους κινδύνους που ενέχει βεβαίως.
1: Πολλά παιδιά ζουν με τον ένα γονέα ή με τον άλλον, ή είναι τα παιδιά με τις βαλίτσες. Τρεις μέρες εδώ, τρεις μέρες εκεί. Αλλά είναι μια πραγματικότητα
0: γι'
1: αυτό.
0: Έχει γίνει πάρα πολύ συχνό. Το ακούω πάρα πολύ συχνά τώρα αυτό. Και λέω ότι ναι, έχω το παιδί τη μία εβδομάδα εγώ και την άλλη μαμά του.
1: Ναι, με ένα βαλιτσάκι στο χέρι.
0: Και το βλέπω πολύ, πολύ συχνό το φαινόμενο αυτό τελευταία. Να μοιράζεται δηλαδή ο χρόνος του παιδιού ανάμεσα στους δύο γονείς, που σαφώς χρειάζεται και τους δύο γονείς, από τη στιγμή που έχουν αποφασίσει να είναι χώρια.
1: Και αυτό η οικογένεια είναι, Ευαγγέλη, αλλά είναι μια άλλη οικογένεια σε σχέση με αυτή που περιέγραψε ο Δημήτρης νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Και εσύ με το τραπέζι.
0: Με το οικογενειακό τραπέζι, έτσι όπως το βλέπαμε στις ταινίες.
1: Πάντα και τα σπίτια δεν είναι τόσο ανοιχτά όπως παλαιότερα. Ο άλλος, αν θέλει να βγει, επιλέγει να βγει σε ένα μαγαζί με 2-3 φίλους, 4, και εκεί κλείνει. Το σπίτι του δεν το ανοίγει ο άλλος εύκολα πια.
0: Θυμάσαι ότι στις γιορτές δεν χρειάζονταν ποτέ πρόσκληση. Ερχόμουν στο σπίτι του Θάνου γιατί ήταν του Αγίου Αθανασίου.
1: Έτσι? Ένα μπουκάλι ουίσκι
0: χρειαζόταν.
1: Μπορεί να έκανε 10 βόλτες. Άγιος Αντώνιος, Άγιος Αθανάσιος, του Αγιάννη, μετά να πήγαινε του Κώστα, μετά να πήγαινε δεν ξέρω ποια άλλη.
0: Το
1: γιορτή,
0: σπίτι σου όμως ήταν.
1: Και να ξαναγύρναγε το μπουκάλι ουίσκι.
0: Ήταν αυτονόητα ανοιχτό. Εννοείται. Για να υποδεχθεί όποιον χτυπούσε την πόρτα.
1: Εννοείται.
0: Δεν χρειαζόταν να σε πάρει τηλέφωνο πια, θα είσαι το βράδυ σπίτι. Ήταν ανοιχτό.
1: Εντάξει, μιλάμε για άλλες εποχές.
0: Έχουν
1: αλλάξει εποχές, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ειλικρινά, δεν ξέρω, υπάρχουν θετικά στοιχεία και τότε. Υπάρχουν και θετικά στοιχεία και σε αυτήν εδώ την εποχή. Mm-hmm. Δεν κατακρίνω κανέναν για
0: ας
1: την
0: κρατήσουμε
1: ζωή
0: αυτά,
1: που
0: λοιπόν.
2: Ναι,
0: επιλέγει.
2: Γιατί θυμίσω ότι όταν εμείς ήμασταν στην ηλικία την εφηβική, μας επέκριναν για τη συμπεριφορά μας οι παλιότεροι.
1: Πάντα
2: και λέγανε πως ήταν παλιά. Έτσι, κάθε γενιά.
0: Γι' αυτό σκέφτομαι ότι μάλλον είναι το χάσμα των γενεών
2: αυτό,
0: που έρχεται
2: αυτό.
0: Να μας βάλει σε αυτή την κουβέντα.
1: Ναι, το χάσμα των γενεών έχει και άλλα χαρακτηριστικά, μιας και το είπες. Η καινούρια γενιά θεωρεί ότι είναι αυτή που πληρώνει για τους μεγαλύτερους.
0: Και
2: τα σπασμένα.
0: Εν πωλής μπορεί να έχει και δίκιο.
1: Έχει ένα δίκιο. Ας πούμε, αν διαβάσει λίγο κοινωνιολογία, κάποιοι τη θεωρούν ληστεία αυτό που γίνεται στα νέα παιδιά. Όμως έλεγαν στον αντίποδα ότι σε αυτή τη ληστεία υπάρχει και επιστροφή του χρήματος. Δηλαδή, οι μεγάλες γενιές στηρίζουν τα νέα παιδιά. Mm-hmm. οι συνταξιούχοι, οι γονείς κτλ. Στηρίζουν τα παιδιά τους.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το χρήμα, ας πούμε, της ληστείας που λένε, ναι, στηρίζουν τα παιδιά για να κάνουν κάτι. Γι' αυτό εδώ έρχεται και ο κουμπαράς που είναι σημασία, που έχει την αξία του και τη σημασία του. Λοιπόν, αποχωρώ εγώ.
0: Αποχωρείς σιγά-σιγά. Εμείς συνεχίζουμε με τον Δημήτρη τον Φαναριώτη. Πηγαίνουμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και θα ευχηθούμε καλή ξεκούραση στο θάνατο σκεφά.
1: Όλοι καλά, θα τα πούμε και πάλι αύριο στο μαγκαζίνο και μετά με τα παιδιά. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επισήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Η αλλαγή αυτή αφορά περισσότερους από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες, σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους που έγιναν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής θα γίνει μόνον εάν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του Μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτηρίων στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Η ανήλικη αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Τίνου όπου και διασωληνώθηκε και από εκεί τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε η διακομιδή της στην Αθήνα στο Παίδων. Υποβλήθηκε σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στην Σαξονία Άνχαλτ και την βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν. Προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραίτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για την χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτήν». Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδο συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων προς την οργάνωση πρόσθετων τριμερών συνομιλιών, τόνισε ο Γουίτκοφ, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να σταματήσει τους σκοτωμούς και να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Airnews Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής και Δημήτρης Φαναριώτης στα μικρόφωνα.
1: Ακριβώς στην πρώτη ημέρα του νέου προγράμματος του ειδησιογραφικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ, Airnews Radio 105,8. Πάντα ό,τι κάναμε θα κάνουμε, θα παρακολουθούμε τα σημαντικά γεγονότα της μέρας που φεύγει και τα πολύ επίσης ενδιαφέροντα της ημέρας που έρχεται.
0: Έχοντας και τον Θάνο Σιαφάκα την πρώτη ώρα της εκπομπής μας από τις 8 μέχρι και τις 9, αμέσως μετά από την ραδιοεφημερίδα μας, το αναλυτικό μας μαγκαζίνο στις 7 με 8 με τον Θάνο Σιαφάκα στην παρουσίαση. Τώρα θέλω να δούμε, δυστυχώς βλέπουμε, αυστηροποιούνται οι κανόνες, μπαίνει ένα πλαίσιο το οποίο έρχεται και αυστηροποιεί όλη την λειτουργία και παρουσία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους και η απαγόρευση βέβαια για τους ανήλικους. Δυστυχώς όμως έχουμε συνεχώς περιστατικά, ακριβώς.
1: Έτσι είναι, Βαγγέλη.
0: Απαγορεύεται μέχρι τα 17. Μέχρι τα 17 απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Σε σοβαρή λοιπόν, αλλά σταθερή ευτυχώς κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρότατο τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Είναι αυτά που βλέπουμε και πολύ συχνά τραβάμε τα μαλλιά μας. Λέμε, κοίταξε, δύο πάνω στο πατίνι, ας πούμε,
1: ναι,
0: και πιάνεται το στομάχι σου, πιάνεται η ψυχή σου, βλέποντάς το.
1: Είναι για ένα άτομο τα πατίνια και, εν πάση περιπτώσει, εφόσον κάνουν το λάθος, να το πω έτσι, να ανέβουν στο πατίνι δύο άτομα, αλλά και ένα άτομο να είναι, πάντα, μα πάντα, δίκυκλο είναι, παιδιά. Μπορεί να μην είναι παπί, μπορεί να μην είναι μοτοσικλέτα, είναι όμως δίκυκλο, κράνος. Το κράνος σώζει ζωές.
0: Το πατίνι δεν έχει δημιουργηθεί για να κουβαλάει δεύτερο άτομο.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Εννοείται. Είναι σαν να λέμε, προδιαγραφές, 100 κιλά σηκώνει.
0: Ακριβώς. Είναι σαν να λέμε, και δεν έχει μόνο, τα 14χρονα μπορεί να ήταν 70-80 κιλά και τα δύο μαζί, αλλά δεν είναι δομημένο για να έχει επάνω δύο άτομα. Είναι σαν να μου λες τώρα, ας πούμε, σε ένα παπί θα ανέβουν τέσσερις. Ακόμη και να τα καταφέρουν και να ανέβουν, μπορεί να κινηθεί ασφαλώς το παπί? Δεν μπορεί. Τώρα τι γίνεται με το κορίτσι, να πούμε. Κατά από αδιευκρίνιστες λοιπόν μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της.
1: Κάτι που δεν θα πάθανε αν φόραγε κρανός.
0: Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Τίνου, όπου και διασωληνώθηκε, και από εκεί τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε η διακομιδή της εδώ στην Αθήνα, στο νοσοκομείο Παίδων. Έχει υποβληθεί σε μια πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Το χειρουργείο πήγε πολύ καλά κατά τους γιατρούς. Νοσηλεύεται τώρα σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση και αύριο θα υποβληθεί σε αξονική με τους γιατρούς να ξεκινούν και τις διαδικασίες αφύπνισής της. Το κράνος, βέβαια, Δημήτρη, πρέπει να το καταστήσουμε και αυτό έτσι σαφές, ότι δεν μπορεί να σώζει τη ζωή σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Όχι.
0: Έτσι,
1: αλλά και επειδή το κεφάλι είναι το πιο ευαίσθητο,
0: είναι το α και το ωμέγα, γι' αυτό και φοράμε το κράνος, για να το προστατεύουμε.
1: Έτσι.
0: Αλλά δεν μπορεί να μας σώσει από όλες τις περιπτώσεις. Αυτό είναι,
1: και επίσης να πούμε, Βαγγέλη, και κάτι το οποίο αφορά και

0: στους μοτοσυκλετιστές γενικότερα, είτε παπιού είτε Harley Davidson, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Κράνη, υπάρχουν πάρα πολλές ποιότητες στα κράνη. Καλό είναι όταν κάποιος αποφασίσει να αγοράσει κράνος, μην πάρει το πιο φθηνό, ας φροντίσει να πάρει ένα το οποίο να είναι τουλάχιστον αξιόπιστο, να πληρεί τις προδιαγραφές οι οποίες υπάρχουν για τα κράνη.
1: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, όπως επίσης να πούμε ότι τα κράνη φέρουν και ημερομηνία λήξης.
0: Σωστό.
1: Δεν έχουμε ένα κράνος από τη δεκαετία του 90 και νομίζουμε ότι προστατεύει το κεφάλι μας. Έχουν ημερομηνία λήξης γιατί από ένα σημείο και μετά αλλοιώνεται η ίδια η δομή του κράνους.
0: Η δομή και η σχετική ελαστικότητα που διαθέτει ξεραίνεται μετά και σπάει. Mm-hmm. Όπως σπάει το γυαλί, ας πούμε. Ενώ όταν παραμένει, σε καλή κατάσταση και είναι σχετικά καινούριο, εκεί δεν έχεις να αντιμετωπίσεις τέτοια προβλήματα.
1: Και από την άλλη να πούμε ότι ακόμη και αν μας πέσει κάτω από το χέρι που το μεταφέρουμε,
0: πάλι
1: αν πέσει κάτω,
0: ναι,
1: πάλι μπορεί να πάθει ζημιά και η πρόταση από τους γνωρίζοντες,
0: ναι,
1: είναι ότι πρέπει να το αντικαταστήσουμε.
0: Ακόμα και αν μας πέσει, ας πούμε, ναι, από το ένα
1: αν
0: μέτρο,
1: αν μας πέσει από το χέρι κάτω, μπορεί να έχει πάθει τέτοια ζημιά η οποία δεν είναι εμφανής, αλλά στην προστασία μας πλέον να υπολείπεται. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι ένα ζήτημα το τι γίνεται με τα ηλεκτρικά πατίνια. Πρέπει να γίνουν ενδεχομένως ακόμη πιο αυστηροί και οι έλεγχοι. Ο πατέρας της 14χρονης Δημήτρη είπε, ναι, ότι δεν γνωρίζει. Προσπαθεί και εκείνος να καταλάβει το τι έχει συμβεί. Εξήγησε ότι το πατίνι αυτό δεν ανήκε στο παιδί του και ότι ο ίδιος είχε επιλέξει να μην της επιτρέπει να αγοράσει, να χρησιμοποιεί, να ανεβαίνει σε τέτοιου είδους οχήματα. Γιατί λέγαμε κάποιες φορές, κάποιοι λένε γιατί το πήρε στο παιδί. Ο συγκεκριμένος πατέρας επέλεξε να μην πάρει στο παιδί του στην 14χρονη πατίνη. Το παιδί όμως επέλεξε να ανέβει ως συνεπιβάτης σε ένα άλλο πατίνι κάποιας φίλης της.
0: Πάντως στις γειτονιές, Βαγγέλη, και δει στο Χαλάνδρι εκεί κοντά που μένω, βλέπω πάρα πολύ συχνά, όχι 18χρονους, ούτε 16χρονους, 12χρονα παιδάκια, 13χρονα παιδάκια να τρέχουν σαν τρελά με το πατίνι, εάν δε ο πατέρας τους ή η μάνα τους τους εμπιστευτεί να αγοράσουν πατίνι από το διαδίκτυο. Υπάρχουν στο διαδίκτυο πατίνια τα οποία ξεπερνούν σε τελική ταχύτητα τα 100 χιλιόμετρα. Εδώ με μια μηχανή να πέσεις και να φοράς και το μπουφάν και όλα τα προστατευτικά, τις επιγονατίδες, παγκονίδες, όλα, πάλι θα χτυπήσεις πολύ άσχημα. Αν πέσεις από 100 χιλιόμετρα από ουσιαστικά μια κινούμενη σανιδούλα, καταλαβαίνεις ότι δεν προστατεύεσαι από πουθενά και ότι θα υποστείς πάρα πολύ σημαντικές σωματικές βλάβες.
1: Και έχω την αίσθηση ότι είναι πιο έντονο το πρόβλημα της χρήσης και χωρίς τα απαραίτητα κυκλοφορίας με ηλεκτρικά πατίνια στην επαρχία. Το βλέπω αυτό στην επαρχία.
0: Έχω κυκλοφορήσει πολύ στην επαρχία.
1: Όπου έχω πάει στην επαρχία, βλέπω δυστυχώς πολλά παιδάκια τα οποία χρησιμοποιούν το πατίνι και 1-1 και 2-2 και με το κινητό κάποια στο χέρι ή με καφέ στο χέρι. Και εκεί τα βλέπεις και σφίγγεις.
0: Τα χρειάζεσαι. Ακριβώς.

0: Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9 και 20 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το οποίο κάνει σήμερα πρεμιέρα με το νέο του πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα είναι ο Βάγγελης Αρής
1: και ο Δημήτρης Φαναριώτης και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Θέλω, Δημήτρη, λίγο να περάσουμε εκτός σύνορων, γιατί σήμερα η ειδησιογραφία πρωταγωνιστεί έξω από τα σύνορα με αρκετά θέματα. Είχαμε τα εκλογικά αποτελέσματα της Γερμανίας, τα οποία ήταν τουλάχιστον να μας προβληματίσουν.
0: Ένα σοκ τεράστιο, έτσι, ήταν, μπορώ να πω.
1: Ένα μεγάλο σοκ, και προσπαθεί να αντιδράσει σιγά σιγά και η Γερμανία, αλλά και σύσσωμη Ευρώπη, νομίζω, σε αυτά τα αποτελέσματα, με προβληματισμό για το τι μας έρχεται,
0: ναι,
1: το που μπορεί να οδηγήσει αυτή, ναι, η κατάσταση,
0: μην ξεχνάμε το...
1: αυτή η έξαρση.
0: Ακριβώς, τον επόμενο χρόνο έχουμε προεδρικές στη Γαλλία. Σίγουρα περνάει στο δεύτερο γύρο η Μαρίν Λεπέν, όπως είχε περάσει και στο προηγούμενη αναμέτρηση. Το ζήτημα με την ακροδεξιά είναι ένα συνολικό ζήτημα, έχει να κάνει και με το μεταναστευτικό. Στη Γερμανία έχει να κάνει με το γεγονός ότι το κρατήδιο της Αξονίας Anhalt ανήκει στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Ήταν κάτι το οποίο το λέγαμε και με το Θάνο στη διάρκεια του δελτίου. Οι Γερμανοί που κατοικούν στην πρώην Ανατολική Γερμανία, mm-hmm, έχουν σαφώς χαμηλότερο οικονομικό επίπεδο.
1: Νιώθουν πολίτες β' κατηγορίας.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό το ένιωθαν πάντοτε.
0: Πάντοτε το ένιωθαν, και υπάρχει και μια λεπτομέρεια σε ό,τι αφορά τις συντάξεις. Οι κάτοικοι της πρώην Ανατολικής Γερμανίας παίρνουν μεν κρατικές συντάξεις σημαντικές, οι οποίες είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτά της Δυτικής, αλλά οι Δυτικογερμανοί, ας τους πούμε έτσι, αν και όλοι οι Γερμανοί είναι πια, mm-hmm, οι Δυτικογερμανοί, επειδή έχουν δουλέψει σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες οι περισσότεροι, παίρνουν έξτρα χρήματα, και σαφώς το επίπεδο δεν είναι το ίδιο. Το παράδοξο βέβαια στο Anhalt είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλο πληθυσμό μη Γερμανών αλλοδαπών. Παρά τα αυτά, έχει να κάνει με την οικονομική ευρωστία, καθώς ο μέσος όρος των αποδοχών στο κρατήδιο αυτό, που είναι το φτωχότερο της Γερμανίας, είναι περίπου τα 3/4 από το μέσο μισθό του Γερμανού. Και είναι λογικό να υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις. Έχει και το μεταναστευτικό στη μέση, το οποίο ρίχνει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς. Είδαμε τι έγινε πρόσφατα στην Ισπανία με τη Θέουτα, πόσο έντονες αντιδράσεις είχαμε. Και θα σου πω ένα παράδειγμα, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε βέβαια, αλλά νομίζω ότι αποδίδει πολύ σωστά αυτό το οποίο νιώθουν οι Ευρωπαίοι απέναντι στους μετανάστες, στους πρόσφυγες. Είχα πάει στη Γαλλία το 98-99, όπου είχε κάτι επεισόδια στα περίφημα δύσκολα προάστια, στο Σαν Σεντενί, και παίζανε πετάν, αυτό το παιχνίδι με τις μπάλες που παίζουν οι Γάλλοι. Ήτανε κάποιοι οι οποίοι ήταν, ας πούμε, μαυριδεροί κάπως, ήτανε από Αλγερία, Μαρόκο κτλ. Και ήτανε και Γάλλοι. Και μόλις με είδανε, δεν φόραγα κάτι ιδιαίτερο, ένα τζιν φόραγα και ένα πουκάμισο. Μόλις με είδανε, άρχισαν να μου λένε: φύγε, φύγε από εδώ, φύγε από εδώ, δεν σε θέλουμε. Τους λέω: γιατί δεν με θέλετε, λέω, εγώ δεν θα μείνω εδώ πέρα, δημοσιογράφος είμαι. Συγγνώμη, λέει, νόμιζα ότι είσαι καινούριος και ήθελες να μας πάρεις τις δουλειές. Mm-hmm. Και ήμουν ένας άνθρωπος όλος και όλος. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όταν υπάρχει δυσκολία στην εξεύρεση εργασίας και μπορεί ενδεχομένως ο αλλοδαπός να σου φάει πάλι εντός εισαγωγικών τη δουλειά, εκεί τον αντιμετωπίζεις με εχθρότητα.
1: Θεωρείς ότι έρχονται φθηνά εργατικά χέρια να πάρουν τη δουλειά.
0: Μπράβο,
1: σου.
0: Μπράβο, ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο συμβαίνει στο Anhalt, σίγουρα αποτελεί ένα σταθμό στη μεταπολεμική Ευρώπη. Mm-hmm. Γιατί είναι η πρώτη φορά όπου ένα κόμμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακροδεξιό, μπορεί να αναλάβει την εξουσία εάν υπάρξει συνεργασία με τη Σάρα Βάγκενχαρτ, που έχει ένα αριστερό φιλορωσικό κόμμα, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, να μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση στο ομόσπονδο αυτό κρατήδιο. Και βεβαίως αυτό θα ανοίξει ενδεχομένως, πολλοί λένε, τις πύλες της κολάσεως. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να το παρακολουθήσουμε αυτό συνολικά με την ακροδεξιά, γιατί έχουμε το ισπανικό Vox, έχουμε το πορτογαλικό Τσέγκα, έχουμε την Λέγκα του Βορρά, στην οποία ανήκει ο κύριος Ματέο Σαλβίνι, έχουμε τον Εθνικό Συναγερμό στη Γαλλία, δηλαδή κάθε χώρα λίγος πολύ, έχουμε τον Νάιτζελ Φάραντ στην Βρετανία, κάθε χώρα έχει ακροδεξιές δυνάμεις οι οποίες ενδεχομένως να είναι εν υπνώση, και να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε μέσα στα επόμενα χρόνια. Και ας πούμε ένα ορόσημο για παράδειγμα είναι οι εκλογές οι οποίες θα γίνουν τον επόμενο χρόνο, γίνονται και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε το αποτέλεσμα εκεί από την Γερμανία χωρίς να σχολιάσει κάτι,
0: ναι.
1: Πώς να το εκλάβουμε? Να τι παθαίνετε, είναι πάλι ουσιαστικά, ναι, με ένα σιωπηρό τρόπο σαν να κουνά το δάχτυλο, να τι παθαίνετε για να μην μ' ακούτε, για να μην ακολουθείτε την πολιτική που χαράσω.
0: Ναι, γιατί ο Τραμπ έχει πολύ σκληρή μεταναστευτική πολιτική, θα ήθελε να ακολουθήσει και η Ευρώπη την ίδια πολιτική.
1: Και αρκετές φορές αυτός, ο αντιπρόεδρος Βάνς, ο Έλον Μάσκ.
0: Ο Έλον Μάσκ έχει παρέμβει χονδροειδώς στις πολιτικές.
1: Βέβαια, και έχει στηρίξει το FDA, έτσι.
0: Φυσικά και το έχει στηρίξει.
1: Και, με βιντεομηνύματα και με παρουσία
0: του σε εκδηλώσεις. Στην κεντρική της παρουσίαση, ακριβώς. Πολύ σωστά, Βαγγέλη. Πολύ σωστά. Τώρα, αυτά σε ό,τι αφορά την ακροδεξιά. Στην άλλη πλευρά τώρα έχουμε τον πόλεμο, έχουμε δύο πολέμους. Έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος
1: δυστυχώς
0: έχει στολάρει, όπως λένε στη γλώσσα των αεροπόρων οι Εγγλέζοι. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν ούτε συνομιλίες, γίνονται πλήγματα, μετά σταματάνε τα πλήγματα, μετά ξαναρχίζουν, κάνει δηλώσεις ο Τραμπ, τους τσακίσαμε, θα τους τσακίσουμε, όχι θα τα βρούμε,
1: απειλούν οι από εδώ, απειλούν οι από εκεί.
0: Ακριβώς, οικονομικό αποκλεισμό εφαρμόζει ο Τραμπ. Ίσως αυτό είναι ένα πιο αποτελεσματικό όπλο, γιατί όπως φάνηκε, Βαγγέλη μου, και το μεγαλύτερο όπλο του Ιράν δεν ήταν τα πυρηνικά του, ούτε η πυραυλή του, ήταν τα στενά του Ορμούζ, το οποίο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος σχεδόν κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι ακριβώς μέλη γενέστε.
1: Αυτό σημασία έχει ότι εμείς το νιώθουμε στη τσέπη μας, Δημήτρη, δυστυχώς. Το συνέχεια νιώθουμε κάθε φορά που πηγαίνουμε, που επισκεπτόμαστε βενζινάδικο, έτσι, από τις τιμές οι οποίες έχουν ανέβει στα ύψη, και όσο και αν έχει παρέμβει η πολιτεία με επιδοτήσεις κλπ, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το χρηματιστήριο της ενέργειας.
0: Όχι.
1: Το οποίο έχει σκαρφαλώσει, νομίζω, σήμερα πάνω από τα 96.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: είμαστε όμως, αυτό είναι το πλεονέκτημα της Ελλάδας σε σχέση με άλλες χώρες. Το έλεγε και η κυρία Γκυλφόιλ, η πρέσβης των ΗΠΑ, το έλεγε την Πέμπτη, την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, που κάναμε εκπομπή. Έλεγε λοιπόν ότι η Ελλάδα έχει καταστεί ένας ενεργειακός κόμβος πολύ σημαντικός. Και αυτό είναι σίγουρα στα σύν της χώρας μας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους, έτσι, ενεργειακές απειλές, οι οποίες μόνο μακριά δεν είναι. Στον άλλο πόλεμο τώρα, στην Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι μαζεύουν χρήματα για να δώσουν ένα γέρο πακέτο στον κύριο Ζελένσκι. Το Σαββατοκύριακο πήγαν και στο Κίεβο και στη Μόσχα και ο Στίβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του κυρίου Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ, έγιναν θετικές συνομιλίες, ο Ζελένσκι τουλάχιστον έτσι είπε.
1: Αλλά μείναμε εκεί, στο θετικό εκεί πλαίσιο των συνομιλιών.
0: Ακριβώς. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, είπε ότι δεν αποκλείει την επανέναρξη μιας τριμερούς μορφής συνομιλιών. Ωστόσο, ο ίδιος ο Πούτιν δεν είπε λέξη. Και το σημαντικό θα ήταν αν το έλεγε αυτό όχι ο Πεσκόφ, αλλά ο Πούτιν. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια, γιατί έχουμε και πρόβλημα διαφθοράς στην Ουκρανία μεγάλο. Είναι ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα των New York Times, για το οποίο θα σας πούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία, Άνχαλτ και την νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Εξειδικεύθηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα. Πρόκειται για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στη Ρωσία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ μετά τις επισκέψεις σε Μόσχα και Κίεβο. Φράχτη 200 χιλιόμετρων στα σύνορα με την Ρωσία εγκαινίασε η Φινλανδία, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες. 12 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ. Γενικά έθριος καιρός, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Μεγάλος Κάρλος Σαντάνα.
1: Κάρλος Σαντάνα, ο μεγαλύτερος, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο Air News Radio 105,8 συντονισμένοι εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Άγγελο Σαρή.
1: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Μία δυσάρεστη είδηση δυστυχώς έχουμε να σας μεταδώσουμε. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε θαλάσσιες περιοχές της Πιερίας και της Χαλκιδικής. Στην πρώτη περίπτωση, στους νέους πόρους της Πιερίας, ένας 83χρονος υπήκοος Γερμανίας ανασύρθηκε το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του από την θαλάσσια περιοχή της παραλίας Παπαπούλη. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Λίγες ώρες αργότερα, στην παραλία Άι Γιώργη, στην Νικήτη της Χαλκιδικής, μία 88χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την θάλασσα. Το ΕΚΑΒ της παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια την μετέφερε στο κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Για τα δύο περιστατικά διενεργείται και προανάκριση από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Ξέρεις τι μου θύμισε αυτό τώρα?
0: Για πες.
1: Της Χαλκιδικής ο πνιγμός. Δυσάρεστη είδηση και για τις δύο περιπτώσεις. Στην Χαλκιδική, κάποια στιγμή έτυχε να πνίγεται δίπλα μου ένας άνθρωπος και πνίγονταν
0: αθόρυβα,
1: αθόρυβα, και αυτό ήταν που με σόκαρε, Δημήτρη. Δεν γνώριζα τότε, τώρα ευτυχώς φέτος εδώ στην ΕΡΤ είχα την ευκαιρία,
0: αυτή την καμπάνια που έγινε,
1: είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω μαθήματα πρώτων βοηθειών και κάρπα και λοιπά.
0: Όλοι θα πρέπει να το κάνουν αυτό.
1: Είναι κάτι που αν μπορείτε όλοι βρείτε τον τρόπο, γιατί είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι παρέχουν αυτή την εκπαίδευση.
0: Δωρεάν.
1: Βρείτε τον τρόπο να το κάνετε, αξίζει. Αξίζει γιατί κάποια στιγμή ένας άνθρωπος δίπλα μας μπορεί να χρειάζεται την ανάγκη μας και μπορεί να χρήζει σωτηρίας, και αν το κάνουμε θα είναι ανεκτίμητο.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν πνίγονταν ένας άνθρωπος,
0: ναι,
1: 4 μέτρα από την ακτή. Δίπλα του υπήρχε.
0: Πατούσες δηλαδή?
1: Εκεί που ήταν δεν πατούσε.
0: Α.
1: Δίπλα του ακριβώς υπήρχαν παιδάκια μικρά τα οποία έπαιζαν.
0: Και ούτε που πήραν χαμπάρι τίποτα.
1: Δίπλα του ήταν, σου μιλάω, Δημήτρη, στο 1,5 μέτρο. Ήταν παιδάκια και ξαφνικά άκουγα ένα help, help. Πολύ χαμηλόφωνα, το οποίο στην αρχή δεν καταλάβαινα από πού προέρχεται. Και όταν γύρισα, είδα τον άνθρωπο ο οποίος ήταν σχεδόν μέσα το κεφάλι του, πνίγονταν, έλεγε help κάθε φορά που έβγαζε το στόμα του, και τότε πέρασαν όλα από το μυαλό μου το πώς πλησιάζουμε, πώς προσεγγίζουμε έναν άνθρωπο που πνίγεται για να μην μας πνίξει και εμάς κλπ.
0: Μπράβο.
1: Και πήγα από την πίσω πλευρά και όταν τον έπιασα συνειδητοποίησα ότι είναι τεράστιος, ότι είναι πολύ ψηλός, ήταν Σέρβος. Και φώναξα βοήθεια κι εγώ δυνατά πλέον για να έρθουν κι άλλοι και να με βοηθήσουν, και τον βγάλαμε έξω και συνήλθε. Αλλά αυτός ο πνιγμός, ο σιωπηλός, ναι, είναι σοκαριστικός.
0: Και τα παιδάκια στις πισίνες σιωπηλός είναι, δηλαδή μία φορά, ναι, θα μπουν μέσα στο νερό και μετά δεν το δεις από το νερό. Άκουγα ένα γιατρό, μάλλον ήταν διασώστης του ΕΚΑΒ έμπειρος, και έλεγε ότι αρκούν 3 δευτερόλεπτα να τραβήξεις το βλέμμα σου από το παιδί σου, να γυρίσεις δίπλα δηλαδή, χτυπάει το κινητό, να σηκώσεις το κινητό να δεις ποιος είναι, το παιδί μπορεί να έχει πνιγεί μέσα σε αυτά τα 3 δευτερόλεπτα. Συνεπώς τα παιδιά, πρώτον τα μικρά, αν δεν ξέρουν κολύμπι, τα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά, διαρκώς. Και επίσης τώρα για τους μεγαλύτερους, υπάρχει και αυτό το καταπληκτικό τρέιλερ στην τηλεόραση.
1: Ήταν ηλικιωμένοι.
0: Ήταν ηλικιωμένοι, μα για τους ηλικιωμένους θέλω να
1: πω. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και να μην κολυμπούν μόνοι.
0: Και να μην κολυμπούν
1: κάθετα. Είναι το μήνυμα αυτών που γνωρίζουν.
0: Να κολυμπάνε. Μπράβο, οριζόντια
1: κάθετα,
0: στην παραλία.
1: Παράλληλα με την παραλία, δηλαδή να μην απομακρύνονται. Ξέρεις. Είναι κάτι για το οποίο φωνάζω και στη μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Γιατί της αρέσει να κολυμπάει βαθιά,
0: ναι,
1: και το έκανε όλα της τα χρόνια. Mm-hmm. Μεγαλώνοντας παρόλα αυτά, πρέπει σιγά σιγά να σκέφτονται ότι οτιδήποτε μπορεί να σου συμβεί, ίσως χρειαστείς βοήθεια. Και αν, ναι, είσαι μόνος, δεν ξέρεις ποια μπορεί να είναι η κατάληξη.
0: Και αυτό το τρέιλερ το οποίο υπάρχει στην τηλεόραση για τους πνιγμούς, πάντα πρέπει κανείς να κολυμπάει οριζόντια, γιατί θα σου πω ότι όχι τώρα που έχω μεγαλώσει κάπως, πιο παλιά όταν ήμουν 30-35 και έκανα ψαροντούφεκο, ανοιγόμουνα.
1: Mm-hmm.
0: Κάποια φορά λοιπόν ανοίχθηκα αφενός παραπάνω, αφετέρου δε σήκωσε μπουρίνι το οποίο σε έσπρωχνε το κύμα προς τα μέσα και έπρεπε να έχεις απόθεμα δυνάμεων να μπορέσεις να κολυμπήσεις κόντρα στο κύμα να βγεις στην ακτή. Άμα είσαι ανοιχτή στο μισό μίλι, μετά ποιος θα μπορέσει να σε σώσει δηλαδή.
1: Και όσο καταβάλεις προσπάθεια, τόσο σε καταβάλει αυτή η κατάσταση, πανικοβάλλεσαι, κάνεις νευρικές κινήσεις, εξαντλείσαι όλο και περισσότερο.
0: Και πάρα πολύ οξυγόνο, οπότε είναι, λαχανιάζεις.
1: Είναι εύκολο μετά να έρθει και ένα κύμα και να πιεις λίγο νερό και να ξεκινήσεις το κακό.
0: Ναι, και επειδή ακόμα είναι θερινή περίοδος, ξεκάθαρα, 35, 36, όλοι κάνουν μπάνια στη θάλασσα, πρέπει να το έχουμε πάρα πολύ στο μυαλό μας αυτό. Και το σημαντικότερο από όλα ήταν αυτό που είπες, ότι αν κάποιος έχει, του περισσεύουν 2, 3, 5 ώρες, να πάει να μάθει να κάνει κάρπα. Γιατί μπορεί να σώσει μία ανθρώπινη ζωή, μπορεί και παραπάνω από μία ανθρώπινη ζωή.
1: Ναι. Έτσι. Και είναι σημαντικό, σε βάζουν, γι' αυτό το προτείνω ανεπιφύλακτα, γιατί εγώ πρώτη φορά το έκανα και πλέον θα το κάνω όσο γίνεται, γιατί πρέπει να τα θυμάσαι. Είναι καλό κάθε 2 χρόνια τουλάχιστον να κάνεις μία επανάληψη για να θυμάσαι τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργήσεις απέναντι σε έναν άνθρωπο που μπορεί να έχει πάθει ένα καρδιακό επεισόδιο, απέναντι σε έναν άνθρωπο που απλά μπορεί να λιποθύμησε, και να μην κάνουμε αυτά που το μας έμαθαν εδώ τουλάχιστον, να μην κάνουμε αυτά που νομίζουμε ότι ήταν σωστά μέσα από τις ταινίες, δηλαδή το να χτυπάμε με χαστούκια τον άλλον που έχασε τις αισθήσεις του, ή να του πετάμε νερό, ή να του προσφέρουμε κολόνια να μυρίσει για να ξυπνήσει. Έτσι, τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα. Καλό είναι, αν σας δοθεί η ευκαιρία, αναζητήστε, γιατί γίνονται τέτοιου είδους σεμινάρια και είναι πολύτιμα. Είναι πολύτιμα για έναν άνθρωπο που μπορεί να χρειαστεί τη βοήθειά μας δίπλα μας, να μπορούμε να του την προσφέρουμε έτσι όπως πρέπει και όχι να του κάνουμε κακό, γιατί πολλές φορές υπάρχει εγκυμονή και αυτός ο κίνδυνος.
0: Κατά πρώτον, άλλωστε, να απελπισία του επάνω μπορεί να σε πνίξει, να σε τραβήξει κάτω. Πρέπει να τον πιάσει και να τον, αν θυμάμαι καλά, να τον πιάσει και να τον σύρει ουσιαστικά στο νερό. Για να μπορέσει να σώσει την ζωή του.
1: Είναι έτσι, και ούτε βέβαια ο ηρωισμός από την άλλη βοηθά πολλές φορές. Για παράδειγμα, μπορεί να βρεθούμε σε ένα τροχαίο ατύχημα και κάποιος άνθρωπος να μας ζητά βοήθεια. Δεν είναι απαραίτητα σωστό το να σπεύσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, αλλά όχι πλησιάζοντας, τραβώντας ή με άλλο τρόπο παρεμβαίνοντας στον τραυματισμένο άνθρωπο. Mm-hmm. Είναι και αυτό σημαντικό.
0: Είσαι απόλυτο δίκα.
1: Λοιπόν, πέσουμε τώρα, Δημήτρη, γιατί σε είχα διακόψει λίγο, ναι, και από τα θέματά σου τα εκτός συνόρων και δεν ξέρω.
0: Λέγαμε για την Ουκρανία. Mm-hmm. Και για το
1: γεγονός, την υπόθεση εκεί της κακοδιαχείρισης.
0: Ακριβώς. Είναι ένα δημοσίευμα από το New York Times. Λέγαμε λοιπόν ότι, εντάξει, υπάρχει μια κινητικότητα την οποία ανακοινώνουν Witkoff και Kushner, οι απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου, και ο Ζελένσκι. Ωστόσο, λέγαμε ότι ο ίδιος ο Πούτιν δεν έχει πει τίποτα ακόμα. Ωστόσο, υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ έρευνα των New York Times, το οποίο τι αποκαλύπτει, Βαγγέλη? Όργιο κατασπατάλησης και κακοδιαχείρισης στις αμυντικές προμήθειες της Ουκρανίας. Και το 24 έκαναν φτερά, άγνωστο πώς, κάποιος επιτίδιος τα έφαγε, 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό αποκάλυψαν εσωτερικοί κυβερνητικοί έλεγχοι, και ειδικότερα το ουκρανικό σύστημα αμυντικών προμηθειών έχασε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 24 λόγω απάτης, πατάλης και κακοδιαχείρισης. Πολλές εταιρείες με ιστορικό ποινικών ερευνών για διαφθορά ή μη εκτέλεση συμβάσεων συνέχισαν να εξασφαλίζουν μεγάλα κρατικά συμβόλαια για την προμήθεια οπλισμού, ενώ ενδεικτική είναι η περίπτωση εργοστασίου, πάντα σύμφωνα με τους New York Times, που προμήθευσε το στρατό με ελαττωματικά βλήματα, ενώ ο διευθυντής του βρισκόταν υπό δικαστική διερεύνηση για απάτη. Είναι πολλά τα χρήματα τα οποία δίνονται στην Ουκρανία και ακόμα περισσότερα αυτά που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα. Και είναι προφανές ότι σε μια εμπόλεμη χώρα, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι ο καθαρότερος των προέδρων, είναι πάρα πολύ δύσκολο το υπόλοιπο σύστημα να μην μπει στον πειρασμό να βουτήξει το δαχτυλάκι του στο βάζο με το μέλι. Είναι χαρακτηριστικό δε η υπόθεση του εργοστασίου των χημικών Παυλοράντ, τα οποία προμήθευσαν τον Ουκρανικό στρατό με χιλιάδες ελαττωματικά βλήματα όλμων. Και όταν άνοιγαν πύρι πυροβολητές, ορισμένα τα βλήματα είτε έπεφταν από τις σωλήνες εκτόξευσης χωρίς να λειτουργούν, είτε προσγειώνονταν χωρίς να εκρήγνεται. Και με δεδομένο ότι θα δοθεί ένα ακόμη μεγάλο πακέτο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία, καλό θα ήταν τουλάχιστον να παρακολουθήσουν το πώς, τι γίνεται, την πορεία αυτού του χρήματος. Ενώ σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της Έγκρη της Αμερικανικής Εφημερίδας, η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, Βαγγέλη, και σε διαγωνισμό για την αγορά πυραυλικών πυρομαχικών που κατασκευάζονταν στην Τουρκία, όπου τρεις εταιρείες που έβαλαν προσφορές για ακριβώς το ίδιο προϊόν, το οποίο κατασκευαζόταν στο ίδιο εργοστάσιο, η μία πρόσφερε κάθε πύραυλο για $4,200, η δεύτερη 4,600 και η τρίτη 5,100. Εκεί φαντάζομαι ότι κάποια προμήθεια θα έπαιρνε και ο κρατικός αξιωματούχος, ο οποίος θα ενέκρινε αυτή την αγορά, Βαγγέλη.
1: Μέσα σε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις και περιόδους δύσκολες, νομίζω ότι ακμάζουν τέτοιου είδους φαινόμενα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Κακοδιαχείρισης, γιατί δεν τηρούνται επαρκώς όλα τα δεδομένα μιας δημοκρατικής χώρας η οποία κινείται εν ειρήνη. Έτσι, είναι τα πράγματα διαφορετικά. Τώρα, επειδή μέσα από την εκπομπή μας, Δημήτρη, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε επιτίδιους απατεώνες οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο και εκμεταλλεύονται ως επιτεπλίστων ηλικιωμένα άτομα, ήθελα να σου πω για μια περίπτωση σήμερα η οποία εκδικάστηκε στο αυτόφορο. Και κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι ένοχοι. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο της Λαμίας εκδικάστηκε συγκεκριμένη υπόθεση. Χτύπησε λοιπόν το τηλέφωνο ενός ηλικιωμένου στην περιοχή της Λαμίας. Του είπαν λοιπόν ότι είναι ο λογιστής και του μίλησε για δορυφόρο της εφορίας, ο οποίος θα περάσει πάνω από εκεί που είναι το σπίτι, και ο οποίος δορυφόρος, μα ακούστε να δείτε τι σκέφτονται,
0: τι
1: πραγματικά
0: σκέφτεται,
1: είναι φοβερό.
0: Απίστευτο.
1: Και γύρισε και του είπαν λοιπόν ότι θα περάσει σε λίγο, έχει δημιουργήσει η εφορία έχει έναν δορυφόρο στήλη, ο οποίος θα περάσει σε λίγο και σκανάρει τα τιμαλφή, λεφτά και τιμαλφή.
0: Οπότε,
1: ναι, για να μην σας βρει η εφορία και σας στείλει πρόστιμο, για ό,τι έχετε στο σπίτι, βάλτε τα σε μία σακούλα και να κανονίσουμε πώς να τα πάρουμε και να σας τα δώσουμε μετά. Ο άντρας όμως κατάλαβε το τι συμβαίνει από την πρώτη στιγμή, επικοινώνησε με την αστυνομία και έκανε ό,τι του είπαν οι αστυνομικοί. Ουσιαστικά τους παγίδευσε. Έτσι, του είπαν να πάει τα χρήματα και τα τιμαλφή μέσα σε ένα, να τα πάει σε ένα νεκροταφείο εκεί της περιοχής.
0: Γιατί στο νεκροταφείο δεν πιάνει ο δορυφόρος.
1: Φοβάται. Τους είπε ότι λοιπόν ότι έβαλε σε μία σακούλα 12.000 ευρώ και 85 χρυσές λίρες. Στην πραγματικότητα ωστόσο γέμισε την σακούλα αυτή με πέτρες και καλαμπόκια. Και αρχικά άφησε τη σακούλα εκεί στο νεκροταφείο. Όταν οι δράστες επικοινώνησαν μαζί του και του είπανε να αλλάξει το σημείο, εκείνος τους είπε ότι τη μετέφερε τελικώς στην βρύση του κημητηρίου, χωρίς να έχει μετακινηθεί, και τους οδήγησε στα χέρια των αστυνομικών. Συνελήφθησαν δύο άντρες, ήταν Ρωμά από την Αθήνα, 34 και 43 ετών. Είχαν μάλιστα ένα τζιπ με αθηναϊκές πινακίδες, είχαν βάλει όμως μαγνήτη επάνω με ψεύτικη πινακίδα στην κανονική. Διαπιστώθηκε λοιπόν αυτό, και είχαν και μία συνεργάτηδα μαζί, μία 28χρονη, η οποία και εντοπίστηκε επίσης στο σημείο εκεί να κινείται, ήταν εκείνη η οποία θα παραλάμβανε την σακούλα. Να πούμε ότι αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή, είπαν ότι ταξίδευαν από την Αθήνα για το Καρπενήσι για να βρουν παλιοσίδερα και ότι βρέθηκαν εκεί στο χωριό αναζητώντας γουρουνοπούλα. Έτσι, για να το φέρουμε
0: και στο... Αδιανόητο.
1: Αδιανόητο, και η 28χρονη είπε ότι καθ' υπόδειξη τρίτου προσώπου πήγε εκεί για να παραλάβει χωρίς να γνωρίζει κάποιο φάκελο, κάποιο πακέτο, και είπε ότι και η ίδια είναι θύμα εκβιασμού με απειλή δημοσιοποίησης προσωπικού υλικού που ο δράστης που την έστειλε εκεί έχει στην κατοχή του. Σε κάθε περίπτωση συνελήφθησαν και οι τρεις και δέχθηκαν τις ποινές που προβλέπονται από τον νόμο.

0: πούμε ότι στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Σταθερά μας ακολουθεί και στο νέο μας ωράριο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Με την μπάντα πολύ ωραία του μουσική έχουμε και κοινά μουσικά γούστα, έχω την αίσθηση με τον Γιώργο και εσύ και εγώ δηλαδή, όχι... Μόνο εγώ.
0: Θα περάσουμε και πάλι τα σύνορα για να πούμε για αυτή τη χιονοστιβάδα που είχαμε στο Βόρειο Κάυκασο, στο όρος Μιζυργή, μια από τις υψηλότερες κορυφές εκεί στον Βόρειο Κάυκασο της Ρωσίας, αλλά και τις πλέον δυσπρόσιτες περιοχές της Οροσειράς. Μια χιονοστιβάδα η οποία στις εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι πραγματικά
1: άγριο πράγμα. Όχι, και άγριο βουνό Κάυκασος. Συγκρούσεις. Τσετσένη, πόλεμος. Ο Κάυκασος είναι θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Το κακό είναι ότι εκεί δεν είχαμε πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά είχαμε τη φύση να παρεμβαίνει με αυτή τη χιονοστιβάδα. 33 ορειβάτες βρίσκονταν στο σημείο, 11 από αυτούς σκοτώθηκαν, 6 τραυματίστηκαν, ενώ η τύχη ακόμη 6 παραμένει άγνωστη. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες εκεί στις αναζητήσεις των σωστικών συνεργείων. Πάνω από 50 εργαζόμενοι στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, αλλά οι προσπάθειες δυσκεραίνονται σημαντικά από το δύσβατο ορεινό ανάγλυφο και κυρίως από τον υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης και νέων χιονοστιβάδων. Φοβούνται δηλαδή εκεί που αναζητούν τους καταπλακωμένους ανθρώπους, μην τυχόν και έρθει κάποια άλλη χιονοστιβάδα.
1: Και ξέρεις, αρκεί μια δυνατή φωνή. Αν είσαι στο βουνό και. Για να προκαλέσει μια χιονοστιβάδα.
0: Αν οι συνθήκες είναι τέτοιες. Νομίζω ότι υπάρχουν πλέον και συστήματα σε αυτές τις χώρες.
1: Υπάρχουν έγκαιρες ανίχνευσης.
0: Μπράβο. Ναι. Βλέπουν δηλαδή πότε συσσωρεύεται πολύ μεγάλο πάχος χιονιού. Το οποίο είναι σε αυτή την κατάσταση, προκειμένου να ειδοποιεί ότι προσέξε. Και γι' αυτό δεν προκαλούν και τεχνητές χιονοστιβάδες.
1: Ναι, για να εκτονωθεί λίγο το. Να μειωθεί, εν πάση περιπτώσει, ο όγκος του χιονιού, ο οποίος θα μπορούσε να καταπλακώσει ενδεχομένως σκιέρι, ορειβάτες. Αναφορικά με αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα για το AFD, την εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία παραλίγο να πάρει την αυτοδυναμία στο φτωχό κρατήδιο της Σαξονίας, το Anhalt, ένα από τα βασικές έτσι, θέσεις ας πούμε της AFD είναι το μεταναστευτικό, και φαίνεται ότι έχουμε πολύ σοβαρά θέματα με το μεταναστευτικό και στη Βρετανία, καθώς ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος, όπως μου έλεγες λίγο νωρίτερα, μίλησε σήμερα με τον πρόεδρο Τραμπ για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και βεβαίως για την εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούζ, έχει να αντιμετωπίσει τις διαδηλώσεις κατά των μεταναστών που συνεχίζονται εδώ και 3-4 ώρα στο Πόρτσμουθ αλλά και στο Ντόβερ, καθώς έφτασε ένα πλεούμενο με μετανάστες, 140 άτομα, τα οποία είχαν αναχωρήσει από τη Γαλλία, και 200 άτομα έφτασαν εκεί με κακές προθέσεις απέναντι σε όλους αυτούς τους μετανάστες. Παραλίγο να γίνουν πολύ σοβαρά επεισόδια. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν το δρόμο με εξάρτηση κατά των διαδηλώσεων, σχημάτισαν κλειό ασφαλείας γύρω από τα λεωφορεία που προορίζονταν για τη μεταφορά των μεταναστών, ενώ η Downing Street καταδίκασε ανεπιφύλακτα τα γεγονότα αυτά, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του εργατικού πρωθυπουργού, του κυρίου Μπέρναμ, και στυλίτευσε την εκφοβιστική και βάναυση συμπεριφορά των διαδηλωτών. Αντίστοιχα επεισόδια είχαν γίνει και στη Γαλλία πριν από 2 χρόνια. Και το ζήτημα είναι ότι επειδή η μάχη έχει αναδειχθεί σε έναν άλλο νέο δρόμο από τον οποίο έρχονται οι μεταναστευτικές ροές προς την γυραιά Ήπειρο, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν να εκτονωθεί αυτή η ένταση, γιατί στη συνέχεια θα έχουμε συγκρούσεις πολιτών οι οποίοι είναι κατά των μεταναστών και πολιτών που είναι υπέρ των μεταναστών, δηλαδή θα έχουμε έναν μίνι εμφύλιο με αντικείμενο τους μετανάστες. Μάλιστα. Και βεβαίως έχουμε και το ζήτημα της μαντήλας αυτή τη στιγμή. Όχι
0: στην Αυστρία.
1: Στην Αυστρία, mm-hmm. πολύ σωστά. Καθώς απαγορεύεται η χρήση από σήμερα κάτω από, για μαθήτρες κάτω των 14 ετών. Αυτό συνιστά μια δοκιμασία, γιατί οι μεγάλες μουσουλμανικές οργανώσεις καταγγέλουν μεροληπτική συμπεριφορά και ότι λένε ότι θα πάνε την υπόθεση στα δικαστήρια, και η κυβερνώσα συμμαχία με τη συμμετοχή τριών κεντρών κομμάτων πρότεινε την απαγόρευση στα σχολεία και το αιτιολογικό ότι προστατεύεται έτσι η ελευθερία των κοριτσιών.
0: Και να δώσουμε βέβαια και μια διάσταση που δίνει, μεταδίδει το Bloomberg,
1: ναι, ναι.
0: Ότι η εκλογική νίκη του ΑΕΦΔΕ είναι χαρμόσυνο νέο και για τον Πούτιν, γιατί έχει εκφραστεί το κόμμα ανοιχτά υπέρ του Ρώσου Προέδρου, έχει εκφράσει την, την συμπάθειά του στο Ρώσο Πρόεδρο και την προσπάθεια να κάμψει την αντίσταση της Ουκρανίας. Άρα ότι χαίρεται μέσα σε αυτήν την αναμπουμπούλα και ο Ρώσος Πρόεδρος, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος, να πούμε, και ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού
1: και η Ιωάννα Ταραμπίκου από τον Βαγγέλη Σαρή
0: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Και αύριο
0: και
1: μετά τις 8 η ώρα και πάλι εδώ.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξίας AfD στην Σαξονία Anhalt και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών, ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν. Προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραιτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για την χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτήν». Στην εξειδικεύση των μετρών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιεραγάκης επισήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια, και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα πελατειακού χαρακτήρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνδυνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες, σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους που έγιναν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής του μετρό θα γίνει μόνο εάν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του Μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτηρίων στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μια 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ μετά τις επισκέψεις του σε Μόσχα και Κίεβο. Έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος συμπεριλαμβανομένων των εξελιξιών προς την οργάνωση πρόσθετων τριμερών συνομιλιών, τόνισε ο Στιβ Γουίτκοφ. Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν οικονομικό αντίκτυπο ρεκόρ ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 εξαιτίας του Αμερικανικού εμπάργου, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες, διευκρινίζοντας πως σε αυτόν τον αριθμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 7 μήνες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν η Νεφέλη Λιγερού και η Ιωάννα Ταραμπίκου στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου,
0: Ιωάννα μου. Βραδινές ώρες, βραδινές ώρες.
1: Πολύ βραδινές ώρες, θα έλεγα.
0: Γεια σου, Νεφέλη.
1: Γεια σου, Ιωάννα μου. Τι κάνεις, Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Νεφέλη Λιγερού. Εντάξει, καθημερινά εγώ, πιο αργά στο κάθε μέρα σου εσύ.
1: Ναι.
0: Αργά κι εγώ, δηλαδή θα είμαστε 10-12.
1: 10-12 καθημερινά.
0: Μάλιστα.
1: Το Earth News Radio 105,8 είναι το μόνο που δεν αλλάζει. Η σταθερά μας.
0: Ακριβώς, όπως και στο Earth Echo που ακουγόμαστε.
1: Σωστό.
0: Στην πλατφόρμα.
1: Σωστό.
0: Τα μηνύματα.
1: Τα μηνύματα, ναι. Να σου πω, εσύ πες για τα μηνύματα. Εγώ...
0: Ωραία, να πω για τα μηνύματα εγώ.
1: Δεν τα έχω μάθει ακόμα, το πιστεύω. Ντρέπομαι, το λέω.
0: Μέσω Viber, παιδί μου.
1: Α, μέσω Viber. Ναι. Σωστά.
0: Earth News Radio.
1: Σωστό.
0: Δύο λέξεις.
1: Mm-hmm.
0: Λατινικοί χαρακτήρες. Αποστολή αφού γράψουμε το μήνυμά μας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ιωάννα Ταραμπίκου, πώς νιώθεις που έχεις έρθει το βράδυ? Εγώ έχω γίνει πιο βραδινή, αλλά βραδινή ήμουνα και με εδώ και χρόνια. Πες μου.
0: Το δουλεύω.
1: Το δουλεύω.
0: Το δουλεύω. Ναι.
1: Πες μου, πώς είδες αυτό που έγινε στη Γερμανία? Ήσουν από αυτούς που έπεσε από τα σύννεφα?
0: Δεν έπεσα από τα σύννεφα, αλλά ομολογώ ότι προβληματίστηκα πάρα πολύ.
1: Ξέρεις κάτι, δεν πειράζει.
0: Όταν έμαθα πού ακριβώς είναι η Σαξονία,
1: ναι,
0: έτσι, στο πραγματικά στο μέρος το πιο αντιπροσωπευτικό της, του Ανατολικού Βερολίνου, εντυπωσιάστηκα πολύ και προβληματίστηκα.
1: Ναι. Αν παρατηρήσει κανείς και κάτσε και μελετήσει τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, βλέπεις την επέλαση της ακροδεξιάς. Πρέπει να είσαι υπεραισιόδοξος, μη σου πω να ζεις στον πλανήτη χάπη, κανείς δεν κλείνει μάτι, για να νιώθεις ότι δεν συμβαίνει κάτι.
0: Ωραία. Και πώς το, εσύ που είσαι πιο πολύ χρόνια τώρα στα διεθνή και παρακολουθείς την επικαιρότητα αυτή, υπάρχει κάτι που μπορεί να σου ερμηνεύσει αυτή την κατάσταση που υπάρχει?
1: Κοίτα να δεις, ο κόσμος, και αυτό τώρα, γιατί εδώ, εντάξει, αυτή τώρα είναι ραδιοφωνική κουβέντα του ποδαριού, αλλά θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος δεν τρελαίνεται. Δεν ξυπνάει μια μέρα. Όλα έχουν πολύ συγκεκριμένες ερμηνείες και εξηγήσεις. Δηλαδή, ο κόσμος ούτε γίνεται μυσαλόδοξος μια νυχτή, ούτε χάνει την ανθρωπιά του. Έχουν γίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα τελευταία χρόνια.
0: Ωραία,
1: να πάμε σε μουσική ανάσα.
0: Καλέ, ξεκινήσαμε με Dire Straits και τι θυμήθηκα?
1: Για πες.
0: Την εφηβεία μου.
1: Την εφηβεία.
0: Και λίγο εκεί, στην εφηβεία και λίγο.
1: Και λίγο μετά.
0: Δηλαδή, τρίτη λυκείου που πας εκεί.
1: Ναι,
0: β'
1: ναι, ναι.
0: Λυκείου, τρίτη λυκείου, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Δισκοτέκ. Αχ. Με το που ακούσαμε. Όταν πρωτοβγήκαν, εν πάση περιπτώσει, γιατί σε δισκοτέκ τα χορεύαμε εμείς αυτά.
1: Ναι, εγώ είμαι millennial, Ιωάννα μου.
0: Το ξέρω, αγάπη μου.
1: Θέλω
0: το ξέρω.
1: Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα γιατί δεν μας βλέπουν.
0: Εγώ έζησα τη δεκαετία του 80.
1: Ναι. Εγώ τη δεκαετία του 80 ξεμύτησα. Τσουπ, γεια σας.
0: Ναι, όχι, εγώ ήταν η δεκαετία η χρυσή που λες, από τα 18 μέχρι τα 28 τώρα ζω.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πόπο, θέλω να πούμε για ταινίες. Θέλω να πούμε για πράγματα που έχουν συμβεί. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε και τους καλεσμένους μας. Θα έχουμε και τις τραγουδάρες μας. Γενικά θα πορευτούμε ωραία.
0: Μια χαρά. Πάμε τραγούδι.
1: Πάμε, πάμε.

0: συστηθήκαμε εμείς, αυτοσυστηθήκαμε, είμαστε πολύ ωραίες. Τη Μαρία Σφυρόερα την ξεχάσαμε, που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Μαέστρος της εκπομπής και Βασίλης Νικολόπουλος, μαέστρος στους ήχους, έτσι. Και Δέσποινα Σαρκύρη στην υποστήριξη. Τι άλλο έχουμε?
0: Αυτή είναι, αυτή είναι η παρέα μας. Ναι, αυτή είναι η παρέα μας.
1: Λοιπόν, σήμερα έχει 7 ο μήνας. Και τώρα που έλεγες ότι εσύ μόλις που ξεμύτησες στη δεκαετία του 80,
0: ναι.
1: Το 1999 τον θυμάσαι το σεισμό?
0: Φυσικά και τον θυμάμαι και ξέρω.
1: 27 χρόνια από τότε.
0: 27 χρόνια έχουν περάσει. Και είναι από αυτά τα συλλογικά τραύματα που ξέρεις ακριβώς πού ήσουν, με ποιον ήσουν, με ποιον μίλησες, πώς αντέδρασες.
1: Εγώ ήμουν εδώ στην ΕΡΤ.
0: Ήσουν στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Εγώ ήμουν
1: στα παλιά τα στούντια.
0: Άρα εργαζόσουν. Εγώ ήμουν μαθήτρια, δεν είχαν ξεκινήσει τα σχολεία και ήμουν σε αυτή την περιέγραψη, τη μετεφηβική με το φλερτ και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι με έχει συγκλονίσει σήμερα? Αυτό στην Τίνο με το κοριτσάκι.
1: Με το πατίνι.
0: Και βλέπεις ότι δεν διορθωνόμαστε. Αν κυκλοφορείς στους δρόμους, βλέπεις πιτσιρικάδες με τα πατίνια.
1: Φυσικά και χωρίς καμία.
0: Τίποτα.
1: Ούτε κράνος που οφείλει. Τίποτα. Και έχω δει και δύο ζευγαράκια με αυτά κανονικά.
0: Ναι.
1: Και πιο μεγάλους σε ηλικία. Αλλά ελάχιστους είναι που τους βλέπω να είναι προστατευμένοι. Όχι. Με το μέσον που έχουν επιλέξει να κινηθούν.
0: Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, γιατί τα πιτσιρίκια νιώθουν άτρωτα, αλλά τα ηλεκτρικά πατίνια σκοτώνουν.

0: που είσαι του πολιτιστικού.
1: Για πες.
0: Θέλω να σου πω ότι κέρδισε ο Ρομπράινερ Emmy.
1: Ναι, λοιπόν,
0: μετά το θάνατό του. Αυτό το έγκλημα με είχε συγκλονίσει, καλά, είχε συγκλονίσει τον κόσμο όλο. Να θυμίσουμε πολύ γρήγορα. Στον κόσμο, ο Ρομπράινερ είναι ένας ηθοποιός, αλλά έγινε πασίγνωστος ως σκηνοθέτης. Έχει υπογράψει Stand By Me, ναι, και άλλες εμβληματικές ταινίες, 80-90. Ο οποίος δολοφονήθηκε αυτός και η σύζυγός του από το γιο του.
1: Από το γιο του.
0: Ο οποίος είχε ψυχιατρικά, ναι, πολύ σοβαρά προβλήματα.
1: Και μιας και πιάσαμε τώρα την ταινία, δεν ξέρω αν το έμαθες, η σπασμένη φλέβα πάει όχι.
0: Α, ναι, το, ναι, διάβασα, πες μου γι' αυτό.
1: Η ταινία λοιπόν που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ είναι η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη. Mm-hmm. Την είδες?
0: Την είχα δει και μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Και ξέρεις κάτι, τώρα θα το πω και δυνατά και θα κρυθώ νομίζω. Θα το πω, θα εκτεθώ. Εγώ τον Γιάννη Οικονομίδη, εντάξει, τον εκτιμούσα πάντα, αλλά η σπασμένη φλέβα ήταν η ταινία που θεώρησε ότι έπιασε την ωριμότητά του.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Δηλαδή οι άλλες του ταινίες δεν ήμουν αυτό που λέμε φαν.
1: Ναι.
0: Καταλάβαινα.
1: Είναι ένας περίεργος ιδιαίτερος σκηνοθέτης, ικανότατος βεβαίως.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω στη σπασμένη φλέβα κατάφερε να βγάλει όλο αυτό το ανθρώπινο υπόγειο, το σημερινό που υπάρχει,
0: ναι,
1: δηλαδή μίλησε στο σήμερα μέσα από όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας των ανθρωπίνων σχέσεων, του αδιεξόδου που έχουμε.
0: Και έκανε, ξέρεις, τη Ιωάννα, έβγαλε
1: παθογένεια
0: κοινωνική.
1: Ακριβώς.
0: Με ας πούμε αλλοιωμένα εγώ.
1: Με αλλοιωμένα
0: εγώ. Και κάπως αυτά τα δύο τα πάντρεψε και ήταν καταπληκτικό.
1: Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που, γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού πέρασε από επιτροπή και αυτή, το Υπουργείο Πολιτισμού, με σύμφωνη γνώμη μάλιστα, διότι πέρσι θυμόμαστε, πρόπερσι είχαν υπάρξει διαφωνίες, με σύμφωνη γνώμη λοιπόν της Ειδικής Επιτροπής που αποτελείται από 13 μέλη, αυτοί λοιπόν υπέδειξαν ομόφωνα την ταινία του Γιώργου Οικονομίδη, σπασμένη, του Γιάννη Οικονομίδη, μας
0: συγχωρείτε. Δεν θα υπάρχει γκρίνια, υπάρχει συνήθως γκρίνια.
1: Υπήρξε. Όχι σήμερα. Όχι,
0: όχι σήμερα,
1: τώρα,
0: γενικά σε
1: ξέρω,
0: κάποιες περιπτώσεις.
1: Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Αυτή πιστεύω ήταν ότι
1: ήταν ομόφωνη αυτό και για την ώρα, δεν ξέρω, τώρα το απόγευμα ανακοινώθηκε. Βέβαια, εντάξει, ο Βασιλής Μπισμπίκης στον ομώνυμο και στον πρωταγωνιστικό ρόλο και πολύ ωραίο κάστ, Μαρία Κεχαγιόλου.
0: Πάρα πολύ καλή.
1: Μπέτη Αρβανίτη, Κλέλια Ρένεση, δηλαδή,
0: ναι, πολύ.
1: Για να δούμε.
0: Θες να σε τρελάνω τώρα και να σε
1: για
0: πάω
1: πες
0: από τη σπασμένη φλέβα στην Πάμελα Άντερσον, η οποία αυτή μια μέρα πρέπει να την αναλύσουμε.
1: Για πες.
0: Πώς από σεξ σύμβολο έχει γίνει μια πολύ ψαγμένη τύπησα που μιλάει,
1: ναι,
0: για σύγχρονο φεμινισμό,
1: ναι,
0: για στεγανά του Χόλιγουντ, για αυτή είμαι και σε όποιον αρέσω. Μ' αρέσει πολύ. Όμως θέλω να σου πω ότι η Πάμελα Άντερσον είχε διαγνωστεί με υπατήτηδα σεξ στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Και τότε οι γιατροί της είχαν δώσει μόνο 10 χρόνια ζωής. Και έρχεται και λέει: παιδιά, κοιτάξτε, ήταν θανατική ποινή. Και τον νίκησα αυτό τον αγώνα.
1: Άρα όχι τυχαία που έχει κάνει μια μεγάλη στροφή στην ζωή που επιλέγει. Όχι να ζήσει, να δηλώσει ότι ζει, έτσι. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετική η Πάμελα Άντερσον
0: του τότε
1: και του τώρα.
0: Σίγουρα θα ήταν ένα κομβικό σημείο και η διάγνωση και η ασθένεια, ναι.

0: αυτό το τραγούδι που ακούμε, μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 90, ταυτισμένο με την ταινία με τη Μισελ Φάιφερ. Πώς λεγόταν, Dangerous Minds. Κάτι. Εγώ πήγα και τον είδα live. Τότε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Αλλά. Δεν θέλω να σου πω για τον Κούλιο, θέλω να σου πω για τον Vincent Van Gogh. Διότι μια από τις πιο εμβληματικές, φορτισμένες την περιγράφει το άρθρο, αυτοπροσωπογραφίες του, επιστρέφει στη Γαλλία ύστερα από πάρα πολλές δεκαετίες. Ξέρεις ποια είναι? Είναι η αυτοπροσωπογραφία με δεμένο αυτή και πίπα. Είναι έργο του 1889 και θα παρουσιαστεί στο Παρίσι. Είναι... Το έχουν δανείσει από ιδιωτική συλλογή σε μια έκθεση από τις 9 Οκτωβρίου μέχρι τις 8 Μαρτίου του 2027 στο Foundation Louboutin. Εκεί πέρα
1: πες μου λίγο πότε είναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάει αρχές Οκτωβρίου 9.
1: Α, τώρα.
0: Και θα, η έκθεση αυτή θα διαρκέσει ως 8 Μαρτίου του 2027. Ωραία είναι αυτά.
1: Ωραία, αν να βρεθούμε στο Παρίσι.
0: Σε ποιον όμως, γιατί συνδεόμαστε εμείς τώρα
1: για
0: με
1: πες.
0: Αυτό είναι, δεν κατονομάζει η έκθεση τους δανειστές του έργου, αλλά γίνεται μια αποκάλυψη από το The Art Newspaper και λέει ότι είναι ο Έλληνας εφοπλιστής, είναι κληρονόμη του Έλληνα εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου. Ναι, και ανάμεσα λέει είναι ο γιος του Φίλιππος Νιάρχος, ότι απέκτησε τον πίνακα ο Σταύρος Νιάρχος τη δεκαετία του 1970, τότε για 2 με 3 εκατομμύρια.
1: Κάτσε. Αυτό όμως που μαθαίνουμε και μοιράζεσαι σήμερα μαζί μας, έτσι, δεν μας φέρνει και λίγο ότι μπορεί, ρε παιδί μου, να τον δούμε να εκτεθεί και εδώ στην
0: Ελλάδα. Μακάρι.
1: Δεν έχουμε ένα λόγο παραπάνω.
0: Ναι, μακάρι.

0: Λοιπόν, τώρα που λέγαμε για τραγούδια και μου λέγες αυτό στην...
1: Μ' αρέσει που πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Έτσι. Που με εμπνέεις, κάτι λες εσύ, πετάγομαι, εγώ τρελαίνομαι. Για αυτό το πινκ πονκ τώρα πιο
0: πολύ. Μόνο γυναίκες το.
1: Μόνο, μόνο. Για λοιπόν, πες,
0: λοιπόν. Τώρα το απογευματάκι από την εθνική λυρική σκηνή στείλανε ένα δελτίο τύπου που λέει ότι θα υπάρξει ένα αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Να, όχι τυχαία, είδες πως δένουν όλα. Είδες πως δένουν
1: όλα. Τρέμε Παρίσι, εδώ γίνονται τα πράγματα.
0: Εδώ λοιπόν θα παρουσιαστεί ένα μεγάλο αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή με τίτλο «Ακόμα κι αν φύγεις». Και ποιος έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια?
1: Ποιος?
0: Η Δήμητρα Γαλάνη.
1: Αχ, λατρεμένη.
0: Ναι. Και 4 βραδιές εκεί. Ποιοι θα τραγουδήσουν? Η Δήμητρα Γαλάνη, η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Γιάννης Παλαμίδας. Όλοι αυτοί ξεκινήσαν εντωμεταξύ. Δεν ξέρω αν θυμάσαι το σαμποτάζ της Λένας Πλάτωνος.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Από εκεί ξεκίνησε και ο Γιάννης Παλαμίδας. Το θυμάσαι. Την καταπληκτικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό. Λοιπόν, και βέβαια, τι να πούμε τώρα για την Λιλιπούπολη.
1: Έτσι. Ναι, φυσικά.
0: Τη Σερενάτα μετά τα ήσυχα βράδια, όλα αυτά με την Αρλέτα.
1: Θέλω ήσυχα βράδια.
0: Να τα ακούσουμε.
1: Ναι, Αρλέτα και ήσυχα που πολύ μας λείπει η Αρλέτα.
0: Πάρα πολύ. Εμένα ήταν αγαπημένη.
1: Και εμένα ήταν αγαπημένη μου και πήγαινα τα τελευταία χρόνια, παρότι είχε πολλά προβλήματα. Αλλά έκανε τις εμφανίσεις της σε μικρούς χώρους.
0: Σε μικρούς χώρους, καφοδίο και τέτοια ήταν.
1: Ναι, ευτυχώς είχα δει 2-3 εμφανίσεις. Και την είχα πολύ χάρη. Ναι, πάμε.

0: Με τούτα και με κίνα, η Ιωάννα μου τελείωσε το πρώτο μισάωρο μας. Έχουμε
1: ακόμα ψωμί. Έχουμε.
0: Λοιπόν, δεν πάει κανείς πουθενά. Earth News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Έτσι. Ναι. Η Μαρία Σφυρόρα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο. Η Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού.
1: Και. Γιώργος Καριωτάκης.
0: Αυτός είναι ο λατρεμένος που θα πει τους τίτλους των ειδήσεων. Άρα τους ακούμε και επιστρέφουμε.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η παραίτησή δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κομμάτους στην Σαξονία-Άνχαλτ και τη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, ζητώντας να σταματήσουν την ΑΕΒΔΕ. Εξειδικεύθηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα. Πρόκειται για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στην Ρωσία. Φράχτη 200 χιλιόμετρων στα σύνορα με την Ρωσία εγκαινίασε η Φινλανδία, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες. 12 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεσβολάχ. Γενικά έθριος καιρός έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Εδώ επιστρέψαμε, η ώρα είναι 10:36, ακούτε Earth News Radio. Μισό λεπτό να φτιάξω και το μικρόφωνο γιατί δεν ξέρω αν ακούτε. Earth News Radio 105.
1: Δηλαδή 11 παρά 25 και 1.
0: Μ' αρέσει και ο τρόπος που το βλέπει. Ναι, έτσι. 11 παρά 25 και 1 είναι το ότι μας ξημερώνει. Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ναι, θέλει λιγερού.
0: Δεν ξέρω τι έκανες εσύ το Σαββατοκύριακο, αλλά νιώθω την ανάγκη να σου πω τι έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Για πες, τι έκανε.
0: Άλλαξε την κόμωσή του ένα.
1: Αχ, καλέ, κάτι έμαθα.
0: Κάτι είδες.
1: Κάτι είδα.
0: Κάτι είδες.
1: Από σένα τα μαθαίνω.
0: Ωραία. Λίγο λοιπόν, πιο σκούρα.
1: Και λίγο πιο σκούρα, κομμωδινή.
0: Όχι, ήταν.
1: Όχι το σκούρο το κομμωδινή.
0: Όχι, ήταν πριν ένα πορτοκαλό, τζιντζέρο, καρότο, ξανθό.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχει γίνει κομμωδινό καστανό.
1: Καστανό, ανοιχτό.
0: Με κάποια σημεία να ξανθίζουν. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είχε και έμπνευση διότι έκανε αναρτήσεις 34-60 λεπτά. Πόσο είναι? 34-60
1: δηλαδή,
0: λεπτά.
1: Δηλαδή κάθε δύο λεπτά έκανε μία.
0: Μπράβο εσύ, σε καλύτερα. Ναι, κάθε δύο λεπτά.
1: Ήμουνα των θετικών.
0: Ήσουν των θετικών. Τώρα γιατί έκανε? Τι γραφήματα οικονομικά ο τύπος θα πάνε τέλεια? Τι για το Ιράν διάφορα, τι βιντεάκια με τεχνητή νοημοσύνη, τι κάτι σκιτσάκια. Ξέρεις που έχει
1: να
0: αυτό το χιούμορ, το χουχουχου, χαχαχα.
1: Είδες το καινούριο, κάπου θα το πήρε το μάτι.
0: Ποιο?
1: Σου στην Αμερική. Τα νέα πιγκάλ που βγήκαν.
0: Τα είδα καλά. Με το μαλλί. Θες να σου πω κάτι καλύτερο? Μου έχει φέρει κουμπάρα μου,
1: ψέματα,
0: η οποία μένει στο Λος Άντζελες, ένα τέτοιο.
1: Αλήθεια, λέει.
0: Άγκαλα, θα στο φέρω μια μέρα να το δεις. Το έχω χρησιμοποιήτω και... Ναι, έχει πάρα πολύ πλάκα. Αυτά με τον Ντόναλντ Τραμπ, το δύσμυρο, παλεύει με το μαλλί του.
1: Παλεύει μόνο με το.
0: Δεν θα πω τώρα για τα σοβαρά, αλλά με το μαλλί του.
1: Με το μαλλί του παλεύει, αλλά από ό,τι και από παλιές φωτογραφίες που έχω δει, πάντα έτσι ήταν λίγο.
0: Από ένα σημείο και μετά.
1: Και μετά έγινε πολύ πιο έντονο.
0: Έχεις δει την ταινία The Apprentice που ήταν για τον Ντόναλντ Τραμπ, βγήκε πριν από δύο χρόνια? Φανταστική, νομίζω. Ήταν και υποψήφια για Όσκαρ και σίγουρα έκανε πρεμιέρες σε φεστιβάλ. Έγινε χαμός. Λοιπόν, θέλω να τη δεις και θέλω να τη δουν οι ακροατές.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα βλέπουμε τον Ντόναλντ Τραμπ. Κάποιοι τον αντιμετωπίζουν ως με θαυμασμό, άλλοι ναι, ως ανέκδοτο. Mm. Όπως και να έχει, όποια και αν είναι η άποψή σου γι' αυτόν, πρέπει να δεις την αφετηρία του. Τον Ντόναλντ Τραμπ πριν δημιουργήσει την περσόνα. Και από πού την εμπνεύστηκε αυτή την περσόνα? Από ένα μεγάλο δικηγόρο.
1: Δεν το θεωρώ απίθανο.
0: Σου λέω, είναι αληθινή ιστορία.
1: Ωραία, θα το δω.
0: Πρέπει να τη δεις
1: αυτή. Εγώ τώρα που είπες έτσι, θυμήθηκα στα Φιλαράκια, δεν ήταν που είχε εμφανιστεί? Όχι.
0: Όχι, ναι, είχε. Κοίτα να δεις, το Home Alone είχε εμφανιστεί.
1: Ναι, που ήταν, μπράβο. Ναι.
0: Έτσι, μόνο στο σπίτι, αυτές οι ταινίες 1 και 2. Ναι. Στη 2, στη δεύτερη, όπου πάει ο πιτσιρικάς ο τρομερός, ο Μακόλκιν Κόλκιν, πάει στην Νέα Υόρκη μόνος του.
1: Ναι.
0: Και πάει σε ένα ξενοδοχείο, το Πλάζα, ένα πασίγνωστο, και ξαφνικά πέφτει πάνω.
1: Πέφτει πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, θες... είμαστε στην Αμερική.
1: Μένουμε. Μένουμε, αλλά μα κόπηκε λίγο το γέλιο. Ναι. Και στι δύο. Γιατί αυτή η υπόθεση δεν έχει τίποτα το αστείο. Θες να καλησπέρισουμε την.
0: Κυρία Θεανό Μανουδάκη, κοινωνιολόγος, εγκληματολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Καλησπέρα σας, κυρία Μανουδάκη.
2: Καλησπέρα σας.
1: Θα μιλήσουμε για μια υπόθεση, κυρία Μανουδάκη, της Lindsay Clancy. Όλοι λίγο πολύ την έχουμε δει. Θυμίζω για τον κόσμο, το 2023, μια μητέρα με support system, με ένα σπίτι κάποιων εκατομμυρίων, με έναν υποτιθέμενο έτσι υποστοργικό σύζυγο.
0: Το 2023
1: δολοφονεί τα τρία της παιδιά. Μόλις ολοκληρώθηκε η δίκη μετά από 6-7 εβδομάδες, είχαμε mistrial, κακοδικία, γιατί δεν μπορούσαν οι ένορκοι να βγάλουν μια ομόφωνη όπως χρειαζόταν απόφαση, με τους 11 από τους 12 να πιστεύουν ότι πρέπει να αθωθεί για λόγους παραφροσύνης και να περάσει φυσικά το υπόλοιπο μέρος της ζωής της
0: σε ψυχιατρική κλινική.
1: Ένα πρώτο σχόλιο για την υπόθεση και τώρα θα το ξεδιπλώσουμε μαζί με την Ιωάννα.
2: Λοιπόν, πρώτον, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε εμείς να κρίνουμε την απόφαση και καταλαβαίνω πάρα πολύ τη δυσκολία που είχαν οι ένορκοι. Βέβαια, να πούμε ότι το να κλειστεί κάποιος σε φόρο ζωής ή πραγματικότητα σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα δεν είναι ακριβώς αθώωση. Υπήρχε μία σύγκρουση ανάμεσα στην αθώωση και στη μη ενοχή στην πραγματικότητα. Δεν αμφισβητεί κανένας ούτε η ίδια ότι σκότωσε τα παιδιά. Απλά η υπεράσπιση είπε ότι βρισκόταν σε επιλόγια ψύχωση και δεν είχε συνείδηση του τι έκανε. Σκεφτόμουν πόσο η ζωή έρχεται και φέρνει τούμπα όλα αυτά που εμείς θεωρούμε ως δεδομένα. Ακριβώς αυτό που είπατε. Μία κοπέλα που δούλευε ως νοσηλεύτρια, ακριβώς ήταν στο σύστημα υγείας, που είχε μια πολύ καλή ζωή, ένα στοργικό σύζυγο, τουλάχιστον έτσι παρουσιαζόταν, με τρία παιδιά, με ένα ωραίο σπίτι, με μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία, με αγάπη από την οικογένειά της, αντιμετώπισε προβλήματα και στις δύο εγκυμοσύνες, η αλήθεια είναι, και στην πρώτη και στη δεύτερη είχε δύσκολες εγκυμοσύνες, είχε στοιχεία από ό,τι διάβασα, επιλόχιας, κατάθλιψη, ζήτησε βοήθεια. Ζήτησε βοήθεια από τους δικούς της που τη συμπαρήχαν, είχε υποστηρικτικό δίκτυο, από ειδικούς ψυχικής υγείας, μάλιστα από ό,τι διάβασα λίγες μέρες πριν είχε νοσηλευτεί για μια εβδομάδα περίπου.
1: Οικειοθελώς είχε νοσηλευτεί.
2: Αλλά είχαμε μια τραγωδία στο τέλος.
1: Γι' αυτό και πάρα πολύ σωστά το θίξατε ότι δεν μιλάμε για αθώωση, αλλά υπερασπιστική γραμμή, η οποία έπεισε 11 από τους 12 ενόρκους, ήταν ότι δεν μπορούσε να ξεχωρίσει, δεν μπορεί να είναι ποινικά υπεύθυνη για τις πράξεις της, διότι εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να ξεχωρίσει το σωστό, ψυχοτικό επεισόδιο, ψυχοτικό να ξεχωρίσει επεισόδιο. Το σωστό από το λάθος. Να πούμε ότι επιχείρησε να αυτοκτονήσει και έχει μείνει παράλυτη, έτσι. Να το πούμε και αυτό, δηλαδή δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο. Και ο δικηγόρος της, αν δεν κάνω λάθος, και αν τον πιστεύουμε φυσικά, περιγράφει έναν άνθρωπο που τρία χρόνια μετά δεν έχει αίσθηση καμιά φορά του που βρίσκεται, πώς
0: ακόμα
1: έχει περάσει
0: παραμένει,
1: ο χρόνος, θέλει να αυτοκτονήσει, δεν μπορεί να μείνει λεπτό μόνη της. Δηλαδή ένας άνθρωπος κατεστραμμένος, τώρα δεν το συζητώ.
0: Κατεστραμμένος από τη μια, γιατί κάπου θα υπάρχουν και τα διαλύματα της επίγνωσης, υποθέτω, δεν ξέρω, της πράξης της.
1: Γιατί εμένα μου έχει κάνει εντύπωση κάτι και δεν μου έχει κάνει, αλλά έτσι να αξίζει να το συζητήσουμε. Είναι μια υπόθεση που για κάποιο λόγο παθιάζει πολλούς, συγκρούονται πολλοί και έχει λίγο δημιουργήσει μια, έτσι, δύο μέτωπα, γυναίκες άντρες. Δηλαδή έγινε και μια τύπη δημοσκόπηση, οι γυναίκες τη στηρίζουν λέγοντας δεν καταλαβαίνετε τι περνάμε ή τι ζητάει η κοινωνία από μας, να περάσουμε μια τέλεια εγκυμοσύνη, να γεννήσουμε, να επιστρέψουμε ομορφότερες.
0: Ναι, όλο αυτό που παρουσιάζεται έτσι μέσα από τα social κυρίως τα τελευταία χρόνια. Και να πω και κάτι, δεν ξέρω, η γενιά η δικιά μου τουλάχιστον δεν ενημερωνόμασταν για το τι είναι η επιλογή για κατάθλιψη. Και όχι μόνο
2: και
0: αυτό, ούτε οι σύντροφοι. Δηλαδή και ο πατέρας δεν γνωρίζει, δεν μπορεί αν δεν είναι ενημερωμένος να καταλάβει τη συμπεριφορά,
1: να
0: καταλάβει και να κατανοήσει τη συμπεριφορά.
1: Ας πούμε τώρα ότι υπάρχει ενημέρωση και στη συγκεκριμένη περίπτωση, και εδώ θέλουμε το δικό σας σχόλιο, υπήρξε και επικοινωνία, δηλαδή επικοινώνησε η γυναίκα το πρόβλημα, έλεγε φοβάμαι, θα τους κάνω κακό, ακούω φωνές, τα είπε όλα. Τι δεν πήγε καλά?
2: Σκεφτόμουν όση ώρα περίμενα να με καλέσετε ότι ζούμε σε μια κοινωνία που η μητρότητα θεωρείται ιερή και ταυτόχρονα είμαστε πάρα πολύ σκληροί απέναντι στις μητέρες. Η μητέρα δεν πρέπει να είναι κουρασμένη, δεν δικαιείται να δυσκολευτεί στην εγκυμοσύνη, η επιλόγια κατάθλιψη θεωρείται ακόμα στίγμα, λες και φταίει η γυναίκα εάν νοσήσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τι μπορεί να πήγε λάθος? Πήγανε όλα λάθος από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, είναι μια αποτυχία δηλαδή ιατρική και θεσμική.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί η γυναίκα αυτή απευθύνθηκε σε νοσοκομεία, σε ψυχιάτρους, πήρε φάρμακα.
2: Ξέρετε, σκεφτόμουν αυτό που είπατε πριν, ότι έχουν γίνει δύο στρατόπεδα. Και σκεφτόμουν το εξής. Το ένα είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω πρώτον γιατί η δίκη προβάλλεται σε όλη τη διάρκεια από τηλεοπτικά δίκτυα σαν ένα σύριαλ. Μεταμορφώσαμε ξαφνικά μία ποινική διαδικασία
1: σε θέαμα,
2: σε σύγχρονη αρένα που φωνάζει το πλήθος από τους καναπέδες και από τα πληκτρολόγια, όχι πια από τα καθίσματα, αλλά από τον καναπέ του, αν είναι ένοχη ή αν είναι αθώα. Στην πραγματικότητα είναι μια υπόθεση που έχουμε μόνο θύματα. Έχουμε κυρίως τα τρία παιδιά που χάσαν τη ζωή τους. Το σύστημα δεν είναι ότι δεν προστάτεψε μόνο τη γυναίκα ή δεν την περιόρισε, αλλά δεν κατάφερε να προστατέψει αυτά τα τρία παιδιά. Δεν τα προστάτεψε κανένας. Το ένα είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Μετά το ότι έχουν χωριστεί άντρες και γυναίκες, είναι αυτό που σας είπα, ότι έχουμε μάθει να θεωρούμε τη μητρότητα ιερή και τη μητέρα σαν να πρέπει να είναι ένας υπεράνθρωπος, αλλά οι μητέρες κουράζονται, εξαντλούνται, έχουν προσωπικά προβλήματα, πολλές φορές δεν έχουν στήριξη, πολλές φορές δεν έχουν υποστήριξη, είναι και για αυτές πολλές φορές καινούργια πράγματα. Και μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είχε ουσιαστικά τη μία εγκυμοσύνη σχεδόν μετά την άλλη.
1: Όπως ήταν και πάρα πολλές.
2: Ήταν μια νέα γυναίκα, όπως είναι και πάρα πολλές νέες γυναίκες γύρω μας που καλούνται να έχουν αυτό το ρόλο και δεν έχουν όλα τα εφόδια ή δεν έχουν όλη την υποστήριξη. Γι' αυτό ουσιαστικά και δημιουργήθηκε και αυτό το κίνημα με τις γυναίκες στα ροζ έξω από το δικαστήριο, που δεν είναι ότι υποστηρίζανε την πράξη της συγκεκριμένης γυναίκας σε καμία περίπτωση. Απλά φωνάζανε ή διεκδικούσανε προσοχή για βιώματα που πιθανόν να είχαν και οι ίδιες.
1: Και μια επανεκκίνηση της συζήτησης στη δημόσια σφαίρα.
0: Οφείλεται νομίζω πια αυτή η συζήτηση, όπως και η ενημέρωση για τις γυναίκες, επιμένω και για τους συντρόφους, διότι ένα ζευγάρι από τη στιγμή που έρχεται το μωρό στη ζωή τους, έτσι. Απ' τη μια είναι μεγάλες οι αλλαγές στο σώμα της γυναίκας, οι ορμόνες είναι τελείως, θέλουν τουλάχιστον 1-2 χρόνια για να ξανααρχίσουν να είναι πιο, ας πούμε, ισορροπημένες, να το πω έτσι, κυρία Μανουτάκη,
2: αν δεν κάνω λάθος. Αλλαγή, είναι μεγάλη αλλαγή και για τους δύο. Ξαφνικά σταματάνε να είναι ζευγάρι και είναι γονείς. Η γυναίκα δεν ορίζει πια το σώμα της.
0: Το σώμα της, ακριβώς. Είναι τεράστιες οι αλλαγές που έχει υποστεί το γυναικείο σώμα.
2: Και ο πατέρας βιώνει αλλαγές στη ζωή του, ξαφνικά διαφορετικές ευθύνες, βλέπει διαφορετικά τη σύντροφό του. Πολλά ζευγάρια τα τρομάζει ξαφνική ευθύνη. Είναι φυσιολογικά όλα αυτά. Αυτό που δεν είναι φυσιολογικό είναι να κλείνουμε τα μάτια στις δυσκολίες ή να θεωρούμε ότι η γυναίκα μπορεί να τα καταφέρει στα πάντα και ότι δεν χρειάζεται
1: και
2: βοήθεια.
1: Οφείλει.
2: Και αν χρειαστεί βοήθεια, ακριβώς.
1: Όχι απλά μπορεί.
2: και ότι αν χρειαστεί βοήθεια, τότε είναι δική της αδυναμία. Είναι δικό της ελάττωμα. Εκεί πέρα βρίσκεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος και γι' αυτό και πολλές γυναίκες δεν ζητάνε βοήθεια, γιατί θεωρούν ότι αυτές έχουν κάτι κάνει λάθος, αυτές δεν είναι παρκείς. Πολλές φορές οι γυναίκες όταν έχουν επιλόγια κατάθλιψη θεωρούν ότι δεν θα είναι καλές μητέρες ή ότι κάνουν κακό στο μωρό
1: τους. Ότι βέβαια, κάτι λέει για το συναίσθημα, για το μέλλον, ενώ ακριβώς, στην πραγματικότητα είναι μια πολύ συγκεκριμένη περίοδος.
2: Ένα αστερίσκο σε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μιλάμε στην περίπτωση αυτή όμως για επιλόγια κατάθλιψη.
1: Για ψυχοτικό επεισόδιο.
2: Μιλάμε για επιλόγια ψύχωση. Επιλόγια κατάθλιψη, σύμφωνα με μετρήσεις, μπορεί να έχει μία στις 7 γυναίκες. Που και μπορεί να είναι από πολύ ελαφριά μέχρι πολύ σοβαρή.
0: Και συνήθως η πιο ελαφριά κατάθλιψη, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, κυρία Μανουδάκη, κρατάει το πολύ 2 εβδομάδες, 1 μήνα. Η μεγάλη κατάθλιψη μπορεί να έχει πιο έντονα συμπτώματα.
2: Ακριβώς, και να διαρκέσει για αρκετούς μήνες ή μπορεί και για χρόνια ή να παρουσιαστεί και μετά. Μετάσμα από 6 μήνες. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμπέσει χρονικά με τη στιγμή της γέννας. Όμως αυτή την περίπτωση μιλάμε για επιλόγια ψύχωση, που είναι ακόμα πιο σύνθετο φαινόμενο και αφορά περίπου 1 στις 1000 γεννήσεις και από αυτές ακόμα πιο σπάνιο είναι η γυναίκα να κάνει κακό στο παιδί της, ακόμα και αν έχει ψύχος. Δηλαδή μην φτάσουμε στο σημείο μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση, αντί να ευαισθητοποιήσουμε ξαφνικά, να θεωρήσουμε τη γυναίκα που αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα ψυχικής υγείας ή τον άνθρωπο γενικά που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας επικίνδυνος, γιατί δεν είναι. Τις περισσότερες φορές επικίνδυνη είναι η κοινωνία απέναντί του και η θεσμοί απέναντί
1: του. Επειδή θα πρέπει να κλείσουμε σε λίγο, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θέλω απλά να πω και για τους ακροατές ότι η επόμενη μέρα, λίγο, τι σημαίνει mistrial, τι σημαίνει κακοδικία. Στην πραγματικότητα έχουμε 3 επιλογές μπροστά μας. Η πρώτη είναι ότι αρχίζουμε από το μηδέν, δηλαδή δεν υπήρχε ούτε αθώωση ούτε καταδίκη. Άρα επαναλαμβάνεται η δίκη με νέο σώμα.
2: 29 του μήνα νομίζω θα αποφασίσει ο δικαστής τι θα γίνει.
1: Δεν έχει λήξει. 29 του μηνός είναι η ημερομηνία που οι δικηγόροι της Λίντζε Κλάνση έχουν εξασφαλίσει, ολοκληρώνοντας το γραφειοκρατικό κομμάτι. Αυτή είναι το πρώτο σενάριο. Το δεύτερο σενάριο είναι να γίνει μία διαπραγμάτευση μεταξύ της αγγελίας και των δικηγόρων και να βρουν μία ποινή κάτι. Και το τρίτο είναι να τελειώσει όλο αυτό. Γιατί λειτουργεί τελείως διαφορετικά η δικαιοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή να πει η εισαγγελία ότι εμείς κάναμε την προσπάθειά μας, ότι είχαμε 11 ενόρκους που πίστηκαν κτλ. Και ότι κρίνει ο εισαγγελέας ότι δεν πρέπει η πολιτεία, η Μασαχουσέτη κτλ., η εισαγγελία της Μασαχουσέτης, να δώσει άλλο χρόνο και χρήμα στην υπόθεση αυτή. Μπορεί να το κάνει.
0: Και σε αυτή την περίπτωση
1: φεύγει η γυναίκα και δεν αδειάζεται.
2: Να κρατήσουμε από όλη αυτή τη συζήτηση όχι το να δημιουργήσουμε μητέρες τέρατα ή μητέρες θύματα, αλλά να το χρησιμοποιήσουμε σαν αφορμή για ευαισθητοποίηση και για συζήτηση και για ένα βλέμμα παραπάνω στις νέες μητέρες ή σε αυτές που πρόκειται να γίνουν μητέρες και να διεκδικήσουμε την ορατότητα στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, όποια και αν είναι αυτά.
0: Κυρία Μανουδάκη, αυτό που θα έλεγα ολοκληρώνοντας και γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων είναι ότι ένα νέο ζευγάρι λίγο θα πρέπει να είναι όχι μόνο ενημερωμένο, δηλαδή ακόμα και μια γυναίκα θα πρέπει να ξέρει ότι δεν υπάρχει όλη αυτή η ωραιοποίηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά και αμέσως μετά, όπως θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος και ο πατέρας. Δηλαδή πιστεύω ότι
2: και δύσκολες εγκυμοσύνες, υπάρχουν δύσκολες γένες, υπάρχουν δύσκολοι πρώτοι μήνες. Θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό. Δεν
0: υποθούν τα πράγματα.
2: Κάτι
0: ακριβώς.
2: Από την αγάπη, ναι, ούτε από τη χαρά που δίνουν τα παιδιά. Αλλά θα πρέπει να το ξέρουν για να μπορούν, ακριβώς, να το αντιμετωπίσουν.
0: Έτσι.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: κυρία Μανουδάκη. Καλό βράδυ να έχετε.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν η υπόθεση της Lindsay Clancy. Μιλάει όλος ο κόσμος για αυτήν, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εγώ δεν κατάλαβα. Στην τρίτη περίπτωση που
1: ναι,
0: είπες.
1: Τίποτα. Το αφήνουνε.
0: Το αφήνουμε και.
1: Τίποτα.
0: Το αφήνουμε
1: φεύγει και... η γυναίκα αυτή και θα πρέπει να. Γιατί είναι μια γυναίκα που φυσικά χρειάζεται ψυχιατρική.
0: Θα παραμείνει στην ψυχιατρική.
1: Με έξοδα δικά της και τα λοιπά. Ούτε ξέρω. Στην πραγματικότητα φεύγει. Είναι ελεύθερη. Και η οικογένειά της, ενώ οι γονείς της που είναι στο πλευρό της, θα βρουν κάποιες λύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε λοιπόν να... δεν αποχαιρετάμε κανέναν.
0: Όχι,
1: γιατί έχουμε μία ακόμα ώρα.
0: Δελτίο
1: ειδήσεων. Απλά, ναι, κάντε λίγο υπομονή. Πάμε μουσικά σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο.
0: Ναι, θέλει λιγερού στο ένα μικρόφωνο.
1: Και στο δεύτερο,
0: Ιωάννα. Ιωάννα τώρα μπήκε.
1: Έλα, Ιωάννα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Anhalt και την βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν, προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραιτησής του, δηλώνοντας «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για την χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτήν». Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδενβούργου, το σύμβολο της Γερμανικής Επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Μία ημέρα μετά τον θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Σαξονίας Anhalt. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επισήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο τη δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα πελατειακού χαρακτήρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Καθησυχαστικός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κινδύνος για οποιοδήποτε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης ώστε να χρειαστεί να εγκαταληφθεί και ότι οι βλάβες είναι ανατάξιμες σύμφωνα με τους μακροσκοπικούς ελέγχους που έγιναν, εμφανίστηκε στη Βουλή ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Διαβεβαίωσε ότι η επανέναρξη των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής του μετρό θα γίνει μόνο εάν διαπιστωθεί πως είναι απολύτως ασφαλής η διέλευση του Μετροπόντικα, καθώς και ότι θα αποκατασταθούν όλες οι βλάβες όλων των κτηρίων στα οποία εντοπίστηκαν προβλήματα. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτης σε ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ένα ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερων των 15 ετών για την προστασία όλων των παιδιών της Ένωσης σε επιστολή που περιήλθε σε γνώση του γαλλικού πρακτορείου. Ενώ ένας γαλλικός νόμος για τον σκοπό αυτό λογοκρίθηκε τον Αύγουστο από το Συνταγματικό Συμβούλιο, ο Γάλλος Πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι θέλει να βρεθεί μια διέξοδος αυτό το φθινόπωρο με ένα αναθεωρημένο νομοθετικό κείμενο που να σέβεται το δίκαιο της Ένωσης και το Σύνταγμά μας. Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν οικονομικό αντίκτυπο ρεκόρ ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 εξαιτίας του αμερικανικού εμπάργκο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες, διευκρινίζοντας πως σε αυτόν τον αριθμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 7 μήνες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: Εδώ είμαστε.
1: 11 και 10 πρώτα λεπτά της ώρας.
0: Είμαστε, ξέρεις, επειδή τώρα ξεκινήσαμε το 2ωρο, το 10-12, μ' αρέσει όπως μετράμε τα δεκάλεπτα, πώς κυλάνε, πώς περνάνε.
2: Μόνο δεκάλεπτα.
0: Αλλά περνάμε ωραία. Ιωάννα Ταραμπίκου, ήθελα να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι φαντάζομαι ότι λατρεύεις Freddie Mercury και Queen. Ότι γεννήθηκε ο Freddie Mercury στις 5 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή χθες ήταν τα γενέθλια.
1: Προχθές.
0: Α, καλά, έχω χάσει τις. Σωστά. Και θα μάθουμε περισσότερα για έναν ενηγματικό καλλιτέχνη. Διότι πρώην σύντροφός του, κολλητή του φίλη, ο άνθρωπος που στην πραγματικότητα κληρονόμησε και διαχειρίζεται τα πραγματικά δικαιώματα και τα πάντα, η Mary Austin ανοίγει για πρώτη φορά το αρχείο του.
2: Α, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ. Το σπίτι, η στίχη, τα μυστικά. Υπήρξε κόρη ή δεν υπήρξε? Έχεις διαβάσει
2: το
0: βιβλίο?
2: Ναι. Υπάρχει τελικά.
0: Ναι. Η κόρη, η οποία. Τώρα δεν θέλω. Θέλω να το τσεκάρω.
2: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι έφυγε και από τη ζωή από καρκίνο. Με το που έγινε γνωστή, όχι η ταυτότητά της, η ύπαρξή της. Η κόρη του.
2: Τόσο τραγικό.
0: Τόσο τραγικό. Την είχε αποδεχτεί, την φρόντιζε οικονομικά και συναισθηματικά. Απλά η ύπαρξή της ήταν ένα κοινό μυστικό στο πολύ κλειστό κύκλο και περιβάλλον του Freddie Mercury. Θα επανέλθω σε αυτό, θα σου πω. Πάντως πολύ περίεργη ιστορία.
2: Περίεργη.
0: Τρομερός καλλιτέχνης. Τι φωνάρα.
2: Ταλεντάρα.

0: Σωστά το είπα. Πέθανε στα 48 της, δηλαδή με το που έγινε γνωστή στις αρχές Ιανουαρίου. Το τέλη 25 έγινε, βγήκε, κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο που ήταν και τη ζωή του Freddie Mercury. Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξή της. Στις αρχές 16 Ιανουαρίου πέθανε στα 48 της χρόνια.
1: Δηλαδή δεν έχει ούτε ένα χρόνο. Αμέσως μετά.
0: Ναι. Τι κρίμα, τι κρίμα.
1: Εντάξει, αυτά είναι ένα θέμα στα άλλο, είπαμε θα πηγαίνουμε.
0: Έτσι πάμε, κάνουμε τώρα το ping pong.
1: Πώς ξεκινήσαμε για το με ρώτησες πώς σχολίασα στη Γερμανία.
0: Τις εκλογές και την άνοδο της ακροδεξίας.
1: Στη Σαξονία, λοιπόν, ξέρεις τι διαβάζω τώρα. Χιλιάδες στο Βερολίνο διαδηλώνουν γιατί φοβόνται ότι η δημοκρατία μας καταραίει. Έχουν, και το βλέπω παντού, έχουν κατέβει σε διαδηλώσεις

0: ξέρεις ποιο θέμα παρακολουθώ και μου αρέσει, γιατί μου αρέσει πολύ, μου αρέσουν οι ταινίες του James Bond. Ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond?
1: Ποιος θα είναι τελικά?
0: Αυτό που έχω καταλάβει και υποστηρίζουν τα media και τα ρεπορτάζ είναι ότι γίνεται ένα κάθε

0: casting, το οποίο μάλλον έχει ολοκληρωθεί. Παίξαν όλα τα ονόματα, ο Τζέικοπ, Ελόρντι, όλοι αυτοί τώρα, οι τσιρκάδες, οι τριαντάριδες, οι κούκλοι, Βρετανοί και όχι
1: από
0: μόνο.
1: Ναι.
0: Αλλά φαίνεται να καταλήγουν στο λιγότερο γνωστό. Θέλουν να χτίσουν έναν ηθοποιό, ο οποίος δεν τον έχουμε ταυτίσει με κάποια ταινία, κάπως να είναι σχετικά άγνωστο.
1: Άγνωστο πρόσωπο.
0: Και έχουν δίκιο. Ναι. Λένε ότι μάλλον θα είναι ο Jack Loudon. Slow Horses.
1: Εν τω μεταξύ, τον υποστήριζε ο Γκάρι Όλτμαν. Τι ωραίος, τι σπουδαίος ηθοποιός.
0: Πάρα πολύ. Ναι, ο Γκάρι Όλτμαν είναι και ωραίος τύπος.
1: Ωραίος.
0: Έχει διαβάσει τη συνεντεύξη του.
1: Ναι. Μα είναι ωραίος, είναι ωραίος.
0: Ναι.
1: Είναι και στα λεγόμενά του, στον τρόπο του, στο...
0: Τι λες να καλησπερίσουμε τον Εμίλιο Χαρμπή, κριτικός κινηματογράφου στην Καθημερινή. Βρίσκεσαι στη Βενετία. Εμίλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, γεια σας. Ναι, είμαι στη Βενετία.
0: Τι ωραία.
1: Οπότε έχει να μας πει πολλά από εκεί για την πρεμιέρα που έγινε, έτσι,
0: ναι.
1: Η εναρκτήρια ταινία, δεν ήταν το...
0: Το Prime Time.
1: Το Prime Time.
0: Δεν ξέρω αν ήταν εναρκτήρια. Α, μάλιστα.
2: Το Ink ήταν η εναρκτήρια ταινία του Danny Boyle. Το έχουμε ξεχάσει σχεδόν, έχουν περάσει 5-6 μέρες.
0: Και βλέπεις και 5-6-7 ταινίες την ημέρα, εσύ.
1: Και όλοι μιλάμε εδώ για το Prime Time, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, Murdoch, η δυναστεία Murdoch, ποιο είναι το θέμα του Ink?
2: Ναι, αυτό είναι, δεν είναι η δυναστεία Murdoch. Το Ink ασχολείται με την... ξεκινάει από την εξαγορά της Sun, της Βρετανικής Sun, από τον Rupert Murdoch το 1969 και της μετατροπής της σε αυτό το ταμπλόιντ, το λίγο κίτρινο, το πολύ κίτρινο τέλος πάντων, που γνωρίσαμε τα επόμενα χρόνια. Ο πραγματικός πρωταγωνιστής βέβαια δεν είναι ο Ρούμπερτ Μέρντοχ, είναι ο συμπροταγωνιστής. Πραγματικός είναι ο Λάρι Λάμπ, ο οποίος ήταν εκείνος που... ο διευθυντής της εφημερίδας. Αυτός είχε αυτές τις φοβερές ιδέες, ας πούμε, τις περισσότερες, τις οποίες χρηματοδότησε φυσικά ο Μέρντοχ και τις ενέκρινε, αλλά κυρίως πρωταγωνιστή εκείνος. Ωραία ταινία με ρυθμούς Danny Boyle, εντάξει, βλέπω πολύ γρήγορους ρυθμούς, αυτό τον πυρετό όλο του χαμού εκεί και της δημοσιογραφίας ή τέλος πάντων ό,τι κάνανε αυτοί στη Sun. Αρκετά καλή ταινία.
0: Okay. Πότε θα τη δούμε εμείς? Πότε θα έρθει στις αίθουσες?
2: Δεν νομίζω ότι έχει βγει και η ημερομηνία κυκλοφορίας. Θα τη δούμε σίγουρα πάντως.
0: Πάντως επειδή μιλάμε για αυτή την οικογένεια, τη δυναστεία, τα μέσα, το μηντιακό κόσμο και στην πραγματικότητα πώς τον διαμόρφωσαν. Δηλαδή η εξαγορά, Sun, όλα αυτά έχουν φτιάξει τον μηντιακό κόσμο του σήμερα με όλες τις παθογένειες. Να πω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ στο Netflix, Δυναστεία η Murdoch. Όποιος θέλει να πάρει λίγο γεύση μπορεί να το δει, είναι διαθέσιμο τώρα.
2: Είπες και για το Prime Time.
0: Το Prime Time, θέλω πάρα πολύ να μας πεις την ιστορία, να μας πεις Robert Pattinson, ο οποίος πολύ στα πάνω του είναι.
1: Θεωρείται από τους ηθοποιούς του Hollywood που από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να συζητάμε πολύ περισσότερο. Είναι έτσι, Εμίλια?
2: Έτσι είναι, εντάξει, ο Robert Pattinson είναι από αυτούς τους που έχουν συζητηθεί σε διάφορες φάσεις της καριέρας, από τα πολύ μικρά του, επειδή έπαιζε στις ταινίες του Harry Potter και ξεχώριζε και ως ωραίος, ας πούμε, έτσι τον αγαπούσαν τα κορίτσια. Και αργότερα έχει κάνει διάφορα πράγματα δηλαδή στην καριέρα του και πιο ανεξάρτητα και τα λοιπά. Τώρα κάνει ταινίες οι οποίες είναι αυτές τις ταινίες που λέμε ότι θέλει να πάρει το Oscar τώρα. Είναι σε αυτό το δρόμο και συγκεκριμένη σίγουρα είναι τέτοια ταινία. Και πιστεύω ότι θα την έχει την υποψηφιότητα, μπορεί να πάρει και το βραβείο ερμηνείας.
0: Μας λες λίγο το story, γιατί αυτός ο ρεπόρτερ, αυτή η τηλεοπτική περσόνα, είναι αληθινός άνθρωπος που παίζει.
2: Ναι, ο Craig Hansen.
0: Ναι, δεν το ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα πολύ.
2: Ναι, δεν το ξέρουμε γιατί είναι αμερικάνικο αυτό το concept. Είναι το του Cats, πώς το λέγανε, του Cats Predator, έτσι λέγονται. Ήταν μια εκπομπή στην αμερικανική τηλεόραση, η οποία στην ουσία με κάποιο τρόπο δημιουργούσε ένα δόλωμα και δελέαζε παιδόφιλους και τους αποκάλυπτε πάνω στην εκπομπή. Δηλαδή έβγαινε κάποια στιγμή αυτός ο παρουσιαστής και έλεγε εδώ είμαστε από την εκπομπή και τα λοιπά, και μετά αμέσως επενέβαινε και η αστυνομία και τους συλλάμβανε.
0: Για πότε,

0: αυτός πότε γνώρισε, πότε είχε άνθηση, πότε
1: αυτό
0: ήταν στο
1: είναι τώρα
0: του.
1: Στη δεκαετία του 2000.
0: Okay.
1: Δηλαδή το 2008 σταματάει αυτή η εκπομπή. Mm-hmm. Οπότε μιλάμε για την τηλεόραση εκείνης της εποχής. Είναι η εποχή και του reality πάρα πολύ. Είναι η
0: και του Jerry Spring, που... όλο αυτό.
1: Ακριβώς. Αυτή ακριβώς η εποχή.
0: Σκληρή τηλεόραση.
1: Το δείχνει αυτό το πράγμα η ταινία και, έχει και το δείχνει και με, η αισθητική της είναι τέτοια που λίγο σε γυρίζει πίσω, σαν βλέπεις τηλεόραση εκεί, ακριβώς εκεί του 2000 και εικόνα. Είναι φοβερός ο Πάτισον, πάρα πολύ καλός.
0: Ο οποίος τι κάνει, να σου πω πώς το προσεγγίζει, γιατί έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που ζει, που θα δει την ταινία.
1: Ναι.
0: Πάει να τον ξεπατικώσει, πώς το προσεγγίζει αυτό το ρόλο.
1: Κοίτα τώρα, δεν έχω υπόψη και πώς ακριβώς ήταν ο ίδιος, ναι, ο Chris Hansen, αλλά νομίζω ότι έχει φτιάξει λίγο, είναι καλός στους αλόκοτους χαρακτήρες, λίγο creepy,
0: λίγο
1: το λένε
0: οι
1: Άγγλοι, αυτούς λίγο, λίγο περίεργους. Έτσι ακριβώς ερμήνευσε και τον Αντίνο στην Οδύσσια. Ενώ είναι δύο τελείως διαφορετικές ταινίες. Αν δει κανείς τις δύο ερμηνείες, δεν ξέρω αν έχουν επηρεαστεί η μία από την άλλη, έχουν αρκετά κοινά σημεία. Πάντως ναι, είναι στα πάνω του. Ο Πάτισον, εντάξει, πολύ καλός.
0: Δηλαδή μπορούμε να δούμε, υπάρχει περίπτωση αυτή η ταινία να είναι στο διαγωνιστικό κομμάτι του φεστιβάλ.
1: Ναι, είναι. Εγώ πιστεύω ότι...
2: Θέλει υποψηφιότητα για Όσκαρο.
0: Ναι, αλλά ενώ μπορούμε να το δούμε και στο φεστιβάλ της Βενετίας να κερδίζει κάτι.
1: Το βραβείο ερμηνείας θα έλεγα εγώ μπορεί. Αν είδε, γιατί δεν υπάρχει ένα ντόμινο, έτσι. Αν το βραβείο ερμηνείας αυτό δεν πάει στον Τζον Μάλκοβιτς, που είναι καταπληκτικός για το Wild Horse 9 του Μάρτιν Μακδόνα.
0: Άλλη
1: και
0: ταινία.
1: Αυτό θα γίνει βέβαια αν η ταινία αυτή που παίζει ο Μάλκοβιτς πάρει κάποιο μεγαλύτερο βραβείο από αυτό.
0: Να.
1: Γιατί συνήθως δεν μοιράζονται τα βραβεία στη Βενετία.
2: Τώρα που είπαμε Μάλκοβιτς, έχει πάρει ποτέ κάτι ο Μάλκοβιτς?
1: Δεν έχει πάρει Όσκαρ.
0: Όσκαρ δεν έχει
2: πάρει. Δεν έχει πάρει Όσκαρ.
1: Δεν έχει πάρει Όσκαρ, ούτε εδώ στη Βενετία έχει πάρει βραβείο. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος. Φέτος θα είναι σίγουρα υποψήφιος και λένε γενικά υπάρχει ο θόρυβος γύρω από το όνομά του ότι φέτος μπορεί να είναι και η ώρα να πάρει.
0: Να σου πω κάτι. Ώρα είναι. Είναι στα 70 του.
1: Για μένα και ώρα του είναι
0: και
1: η καλύτερη ερμηνεία της καριέρας του αυτή.
0: Και βλέπα την αποθέωση. Αυτά τα που δεν ξέρω, ίσως ήσουν και στην αίθουσα, Εμίλια, που τα χειροκροτήματα που τα μετράνε. Και είδα τη συγκίνησή του και το να βλέπεις τώρα έναν ηθοποιό σε αυτή την ηλικία, αυτού του μεγέθους, να δακρύζει. Κάπως νιώθεις και εσύ συγκίνηση.
1: Όντως και ένας ηθοποιός με τεράστια καριέρα τώρα όπως ο Τζον Μάλκοβιτς, ο οποίος είναι πάρα πολύ cool βέβαια. Δηλαδή όταν του είπανε για το ότι τέλος πάντων φοβερή ερμηνεία και αυτά για το Όσκαρ, είπε ότι εντάξει, okay, έχω παίξει πολλές ταινίες.
0: Τη δουλειά μου έκανα, ας πούμε.
1: Ναι, τη δουλειά μου έκανα, ας πούμε. Αλλά είναι μια φοβερή ερμηνεία. Είναι και μια φοβερή ταινία, βέβαια. Δεν είναι μόνο η ερμηνεία. Είναι νομίζω η καλύτερη ταινία. Το Wild Horse 9 που έχουμε δει μέχρι στιγμής εδώ στη Βενετία.
0: Ποιο είναι το θέμα του?
1: Το θέμα του είναι η CIA. Είναι δύο τύποι, αυτός και ο Sam Rockwell, ο οποίος είναι επίσης εξαιρετικός. Είναι δύο πράκτορες, παύλα εκτελεστές CIA, οι οποίοι δρούν έτσι, στη Λατινική Αμερική και την αμαρτωλή δεκαετία του 70. Και πάνε στο νησί του Πάσχα για να περάσουν μια εβδομάδα χαλάρωσης. Αλλά δεν είναι ακριβώς χαλάρωση η εβδομάδα, βρίσκουν διάφορα πράγματα εκεί. Παίζει πάρα πολύ με το κομμάτι αυτό της CIA που μέσα, όχι μόνο τη δεκαετία του 70 και σε άλλες περιπτώσεις, πώς να το πούμε τώρα κομψά, έφτιαξε έτσι μερικές δικτατορίες δεξιά-αριστερά, έκανε
0: παρεμβάσεις, επέλεγε ηγέτες, εξόντωνε ηγέτες, διάφορα αυτά τα...
1: Ναι, και εντάξει, και η Αμερικανική ηγεσία συνεχίζει την παράδοση τώρα και πρόσφατα.
0: Λες πτύγε το ταξιδάκι αναψυχής του Μαδούρο στη Νέα Υόρκη, στο Βρούκλιν.
1: Κάτι τέτοιο. Οπότε νομίζω το είχε υπόψη αυτό ο Μάρτιν Μακδόνα, έτσι όταν έγραφε το σενάριο.
0: Εμίλια, να σε ρωτήσω γενικά από το φεστιβάλ, τώρα που έχουν περάσει μέρες, και τι θα έλεγες, γιατί βλέπουμε εμείς διάφορες συνεντεύξεις τύπου, κάτι τρέιλερ, ακούμε για γκρίνιες, ακούμε παιδιά σταματή, το Hollywood πρέπει να σταματήσει να μιλάει για πολιτική. Αντιθέτως, εγώ είμαι έχω τελείως διαφορετική άποψη, δεν ξέρω εσύ, Ιωάννα, αλλά έτσι να μας δώσεις ένα κλίμα.
1: Ναι, εγώ δεν βλέπω να σταματάει να μιλάει για πολιτική. Ίσως όσο περνάει ο καιρός γίνονται και πιο. Στην αρχή ήταν αρκετά μαγκωμένοι. Δηλαδή, αν πάμε 2-3 φεστιβάλ πίσω ή πέρσι ακόμα στη Βενετία, ήταν άλλο το κλίμα. Έχουν αλλάξει πλέον τα πράγματα, μιλάνε πιο εύκολα, όχι όλοι. Αυτοί που δίνουν να μιλήσουν δεν θα μιλήσουν ποτέ, αλλά μιλάνε πιο εύκολα, ακούγονται πιο πολύ και το βασικό είναι τι γίνεται μέσα στις αίθουσες. Γιατί το σινεμά και η τέχνη γενικότερα μιλάει με τα έργα της, δεν μιλάει. Δεν έχει τόση σημασία τι θα πει ένα σκηνοθέτη σε μια συνέντευξη τύπου να κάνει πολιτική τοποθέτηση. Μπορεί να μην έχει και τα εφόδια να την κάνει. Το βασικό είναι τι λέει στο έργο του. Και βλέπουμε πολύ περισσότερες ταινίες με πολιτικό υπόβαθρο τα τελευταία χρόνια.
2: Άρα
1: το είναι βασικό και φέτος το Ενεδία σίγουρα.
2: Έχει την τάση της εποχής.
0: Φυσικά.
2: Η 70η αυτό κάνει. Αντικατοπτρίζει αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι. Αυτό πρέπει να κάνει. Δηλαδή να πιάσει και τον παλμό της εποχής. Αλλιώς τι νόημα έχει τώρα να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα στον κόσμο και να μιλάμε ξέρω, μόνο για ιστορίες αγάπης, λέω. Εντάξει, μια χαρά ιστορίες αγάπης, αλλά.
0: Ναι, αυτό το φοβικό που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, λες, έχει αρχίσει και αλλάζει.
1: Έχει αλλάξει σίγουρα.
0: Πολύ
1: σίγουρα.
2: Καλό αυτό.
0: Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Εμίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, Εμίλη.
0: Και καλή δύναμη. Πολύ, γιατί ξέρω ότι το τρέξιμο είναι απίστευτο, έτσι.
1: Μπράβο, πες το έτσι.
2: Ναι, αλλά αξίζει τον κόπο τέτοιο.
0: Αλλά ζηλεύουμε εδώ.
2: Βέβαια.
0: Αλλά δεν το συζητώ. Και σε διαβάζουμε, Εμίλη, Χαρμπή στην Καθημερινή. Έτσι. Να είσαι καλά. Γεια σου.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Εμίλη.
0: Γεια.

0: για Φεστιβάλ Βενετίας.
1: Είπαμε.
0: Να μην πούμε και για την έκθεση βιβλίου που εγκαινίασε σήμερα τώρα το απόγευμα ο Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό είναι το τυπικό, γιατί έχει προχθές που ξεκίνησε η έκθεση βιβλίου.
1: Πόσο θα κρατήσει?
0: Μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. Στο γνωστό χώρο, στο πεδίο του Άρεως. Και τώρα, εν τω μεταξύ θα είναι Δευτέρα, Πέμπτη, 6 με 10 και μισή το βράδυ, Παρασκευή, Σάββατο, 6 με 11, Κυριακή, 11 το πρωί μέχρι 10 και μισή το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη, τα γνώστα. Πάρα πολύ εκδοτική οίκη, πολλά βιβλία και
1: συγγραφείς, βόλτες,
0: πολλές συναυλίες που γίνονται, διάφορες δράσεις. Και ήθελα να πω το εξής, ως της δεκαετίας του 80 εγώ, πώς περιμέναμε να έρθει ο Σεπτέμβρης για να περιπλανηθούμε σε ένα χώρο που θα δούμε βιβλία, θα συναντηθούμε με φίλους, θα κάνουμε, δηλαδή ήταν πολύ πιο έντονη η κοινωνικοποίηση. Την προσμέναμε την έκθεση βιβλίου.
1: Τώρα αυτό δεν είναι έτσι. Βέβαια, έχει τη δυναμική του ακόμα.
0: Βεβαίως.
1: Και ξέρεις τι μ' αρέσει εμένα και με συγκινεί? Όταν βλέπω οικογένειες, ναι, δηλαδή γονείς με παιδάκια.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πιο ωραία βόλτα να κάνεις με το παιδί σου.
0: Και ξέρεις, το θέμα είναι ότι τα παιδιά μαγεύονται.
1: Ναι.
0: Μαγεύονται, γιατί είναι και σε ένα πολύ ωραίο χώρο, έτσι. Και γίνονται και διάφορα εκδηλώσεις.
1: Πρέπει
0: και
1: να
0: έρχονται
1: τους
0: σε επαφή με το βιβλίο.
1: Αυτή την πόρτα, λίγο να τους την ανοίξει. Να. Ιωάννα, πρέπει να πάμε σε δελτίο. Σε τίτλους.
0: Τίτλους ειδήσεων, Γιώργος Καριωτάκης, και μετά πάλι μαζί.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η παραίτησή δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία-Άνχαλτ και την νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, ζητώντας να σταματήσουν την AfD. Εξειδικεύθηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα. Πρόκειται για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 14χρονη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάπα Εύβοιας. Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στην Ρωσία. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: George Michael φυσικά και Freedom, αλλά εγώ θα σου πω για το Ιωάννα, για το Faith, για το τραγούδι Faith και ειδικά για το μουσικό βίντεο, διότι σε δημοπρασία θα απολυθεί η κιθάρα του George Michael από το βίντεο κλιπ αυτό. Πόσο πιστεύεις ότι μπορεί να πιάσει, τι πιστεύουμε, ποια είναι ο οίκος δημοπρασιών, ποια είναι η τιμή που υπολογίζει
1: για την κιθάρα,
0: για την κιθάρα, ναι, που εμφανίστηκε ο George Michael να την κρατάει στο πάρα πολύ γνωστό βίντεο κλιπ Faith.
1: Πες μου κάτι, θα σου το πω με...
0: Μ' αρέσει που το σκέφτεσαι.
1: Ναι, με ευρώ.
0: Ολίρες.
1: Λίρες
0: Αγγλίας, ναι.
1: Λίρες Αγγλίας, ναι, προσπαθώ.
0: Πες το
1: να
0: μου
1: το...
0: και σε ευρώ. Εσύ ναι, θα σου κάνω
1: είναι
0: με...
1: λίγο πιο κάτω.
0: Λίγο πιο πάνω.
1: Λίγο πιο πάνω. Ωραία. Να πούμε.
0: Πόσο ρε παιδί μου πιστεύεις, 10.000 λίρες, 10.000 ευρώ, 20, 30.
1: Πολύ πιο πάνω.
0: Πολύ.
1: Ναι.
0: Πόσο?
1: 200.000.
0: Α, ωραία. Πόσο? Κοίτα, η τιμή εκκίνησης είναι 100.000 λίρες.
1: Δηλαδή,
0: όχι, καλά το πήγε.
1: Καλά το πήγε.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Το τραγούδι αυτό περιλαμβάνεται το Faith στο πρώτο solo album του Pop Star το 1987. Πούλησε τότε 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Άλλη βασανισμένη ψυχή ο George Michael.

0: διαβάζω τώρα η Ιωάννα για την Τζένιφερ Άνιστον, τίποτα με αφορμή την σειρά της The Morning Show. Το ξέρεις ότι έρχεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα ο σύντροφός της, ο Τζιμ Κέρτις, στο Μέγαρο Μουσικής, παρακαλώ.
1: Όπου και θα κάνει, Νοεμβρίου. Θα δώσει ομίλη γι' αυτό τα...
0: Αυτός είναι life coach.
1: Life coach, μπράβο.
0: Δεν είναι ψυχολόγος.
1: Όχι.
0: Είναι life coach και τα λοιπά. Έχει γράψει διάφορα βιβλία. Βιβλία,
1: αυτοβελτίωση, τέτοια.
0: Μπράβο. Εκεί κινείται.
1: Α, και θα δώσει, θα κάνει.
0: Αυτά τα διαδραστικά.
1: Τα διαδραστικά.
0: Που κάπως μιλάς με το κοινό. Ναι. Στο Μέγαρο Μουσικής. Μουσικής 22 Νοεμβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Δύο δεκαετίες ασχολείται με το wellness και προσωπική εξέλιξη. Έχει ένα άξιστη τον όθησε προς τα εκεί. Αυτός και μια σπάνια.
1: Στη μέση.
0: Ναι, με τη σπονδυλική του στήλη.
1: Ακριβώς.
0: Τον έχεις δει με το...
1: Ναι. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια το ανέφερε ότι πραγματικά του παρουσιάστηκε. Νομίζω στην ενήλικη ζωή του κάπου.
0: Πολύ νέο, δηλαδή 20
1: κάπου εκεί του παρουσιάστηκε.
0: Και εκεί είσαι, αυτό σε διαλύει και βλέπεις τον πάτο και πας παρακάτω. Ή γίνεται αφορμή αυτό. Για να δεις τη ζωή τελείως διαφορετικά.
1: Και νομίζω ότι ο συγκεκριμένος, όχι μόνο την είδε τελείως
0: διαφορετικά. Ο συγκεκριμένος το πήγε και ένα βήμα παραπάνω.

0: Πάντως ξέρεις κάτι. Σκεφτόμουν, ας πούμε, ότι πέρασε ένα Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε. Εμείς τώρα είναι Δευτέρα. Εντάξει, περάσει και όλη Δευτέρα βράδυ. Αυτό που έγινε στην Τανάγρα. Που σχεδόν δεν μπορούμε. Ούτε να το εξορκίσουμε δεν μπορούμε. Δεν το αναφέραμε καθόλου. Δεν
1: είναι τρομακτικό. Ειδικά. Και ξέρεις, Νετέλη, φέτος το καλοκαίρι γίναν κάποια τραγικά γεγονότα και τα βλέπεις εκείνη τη στιγμή να γίνονται, δηλαδή είναι τρομακτικό, και με την με το ελικόπτερο που έπεσε να. Με τους
0: λες τη Σύφνο, με το ζευγάρι
1: αχ που ήταν στην Πυρκαγιά με τους, όχι
0: α κατάλαβα τι λες, με τους δύο που συγκρούστηκαν που έσβηναν τη φωτιά,
1: μπράβο, τα δύο
0: ναι.
1: Ελικόπτερα
0: ναι.
1: Που ήταν. Σε ποια φωτιά ήταν, τώρα ξεχαστήκαμε.
0: Καλά, όχι, γιατί νομίζω περάσαμε και ένα καλοκαίρι που τρέμαμε από φωτιά.
1: Έχω ξεχάσει ποια πόσες πυρκαγιές καλύψαμε και έγιναν όλο το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το οποίο το βλέπεις εκείνη τη στιγμή να γίνεται. Και τώρα αυτό εδώ που έγινε το Phantom, το δα μία φορά και λέω αρνούμε.
0: Κι εγώ.
1: Ναι.
0: Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν ξέρω αυτό αν είναι υγιές. Που κάπως για να θωρακίσεις την ψυχική σου υγεία, εγώ και με αυτό στην Κυψέλη με την ιστορία με τον νέφος, σχεδόν αρνούμε, δηλαδή κλείνω τα μάτια. Και αυτό δεν ξέρω στο καμιλισμό που σε πάει.
1: Δεν είναι, αλλά δεν μπορείς, νομίζω δεν μπορείς εύκολα να χωνέψεις τόσο.
0: Και είναι σαν να γίνονται και κανονικότητα όλα αυτά. Δηλαδή, κάπως κάθε μέρα σκάει και κάτι άλλο.
1: Και όχι μόνο αυτό. Αρχίζουμε και συνηθίζουμε στο πόνο, στο τραγικό.
0: Στη φρίκη.
1: Στη φρίκη.
0: Κανονικοποίηση τη φρίκη. Έχεις απόλυτο δίκιο.

0: Λοιπόν, τώρα θα θυμίσεις τον τίτλο της εκπομπής. Τι μας ξημερώνει.
1: Τι μας ξημερώνει και θα θυμίσω και την εκπομπή Πολύ Έξω του Σαββατοκύριακου.
0: Ωραία.
1: Γιατί το χουί δεν φεύγει.
0: Έλα να τα πατέψουμε.
1: Λοιπόν, η Πολύ Έξω αύριο τι έχει.
0: Τι έχει.
1: Λοιπόν, έχει Δεάκι, ο θέατρο και Πέρσες του Εσχύλου. Σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, με Μαρία Ναφλιώτου, Δημήτρη Γαταλιφού, Αναστάση Ροηλό, Σταύρο Τίγκο, ένας και ένας όλοι. Η παράσταση Πέρσες λοιπόν του Εσχύλου στο Δεάκιο Θέατρο αύριο στις 9. Επίσης έχουμε στο Άλσος της Νέας Μύρνης μουσική. Ο μελωδικός Μίκης Θεοδωράκης. Mm-hmm. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης ερμηνεύουν Βασίλης Λέκας, Φωτεινή Δάρα, Γεράσιμος Ανδρεάτος. Ο Λεωνίδας Κακούρης θα είναι στην αφήγηση. Και βεβαίως θα παρουσιαστούν τα δημοφιλέστερα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Αύριο λοιπόν με ελεύθερη είσοδο στο Άλσος της Νέας Μύρνης. Ένα υπέροχο Άλσος. Το ξέρεις και
0: όχι.
1: Είναι...
0: Όχι,
1: δεν έχει Άλσος.
0: Όχι, όχι. Δεν έχω πάει. Πρέπει,
1: αύριο δεν μπορείς.
0: Αύριο θα είμαι μαζί σου, Ιωάννα μου.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Αύριο έχουμε στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού δεύτερη μέρα με την Ειρήνη σε διασκευή του Φίβου Δελιβοριά. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα. Αύριο η δεύτερη.
0: Την είδα.
1: Την είδα
0: στην Ακρόπολη.
1: Στην Επίδαυρο,
0: πήγες.
1: Σου άρεσε?
0: Πήγα και με το γιο μου. Ναι. Μου άρεσε, αλλά έχω και ενστάσεις.
1: Ναι, αυτό που δεν την είδα εγώ.
0: Πειραγμένη, αλλά... πολύ.
1: Ναι, πολύ. Ναι. Ναι. Δηλαδή, πιο. Ξέρεις έτσι, πώς να το πω. Κλασική και αυτά. Αντιδράσαμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Mm. Ναι. Λοιπόν, για όσους δεν την έχουν δει, αύριο το βράδυ στο θέατρο του Λυκαβητού. Νίκος Καραθάνος σκηνοθεσία, Φίβος Δελιβοριάς διασκευή, κείμενο, παίζει, τραγουδάει όλα,
0: ναι,
1: όλα,
0: και όλα.
1: Και η γνωστή βεβαίως είναι Θανάση Αλευράς,
0: Ζακμαγκριβούλια,
1: Ράσο Καβαλιερά του, Φίβος Δελιβοριάς. Λοιπόν, αύριο στο θέατρο του Λυκαβητού στις 9, η Ιφηγένεια Εναυλίδη έχουμε στο θέατρο Πέτρας, όλες αυτές είναι παραστάσεις που παίχτηκαν το καλοκαίρι είτε στην Επίδαυρο
0: και τώρα
1: είτε
0: κάνουν περιοδία.
1: Και τώρα έρχονται συνήθως κάθε Σεπτέμβρη και παρουσιάζονται για λίγο όσο ακόμα μπορούν στα ανοιχτά θέατρα που είναι εδώ γύρω στην Αθήνα και στην Αττική. Και βέβαια να σου πω ότι έχει ξεκινήσει το Έθριο στο Άρσα και έχεις πάει.
0: Έχω πάει και μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Σου άρεσε, μα είναι πολύ όμορφος χώρος.
0: Όχι, και άκουσα και γκρίνιες στο
1: διάβασμα. Ναι.
0: Δηλαδή διάβασα διάφορα.
1: Okay.
0: Όχι, μ' άρεσε πολύ.
1: Αύριο παίζεται από το Διπεθέ Βέρειας το θαύμα του Τζουζέπε Μάσα. Mm-hmm. Στο Έθριο εκεί, στο Αρσάκι, έτσι.
0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Θέλω να σου πω τώρα εγώ ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί είδες, πάει κάθε χώρα να κινηθεί αυτόνομα,
1: ναι,
0: αλλά ορθώς ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ένα ευρωπαϊκό κείμενο για την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media. Δηλαδή να έχουμε μια ενιαία αντίδραση, κίνηση, απαγόρευση, ξέρω εγώ, ένα πλαίσιο.
1: Μακάρι να μπει.
0: Δεν λύνεται εύκολο.
1: Δεν λύνεται εύκολο και σε ξεπερνάει τόσο πολύ. Δηλαδή πέρα από τα social, έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη. Ήδη αν έχεις λίγο καταλάβει σε παρές, έχει μπει ένα. Η ψυχαγωγία έχει γίνει μιλώντας με την τεχνητή νοημοσύνη. Το έχεις δει?
0: Ναι, και βασικό εργαλείο δουλειά.
1: Πέρα από τη δουλειά. Δεν λέω για τη δουλειά. Για όλους μας χρειάζεται. Αλλά λέω πώς αρχίζει πια. Και κλείνεσαι ακόμα περισσότερο στο να νομίζεις και να θεωρείς ότι επικοινωνείς.
0: Ναι, αυτή η πλασματική.
1: Ότι γελά, ακόμα και το γέλιο θα βγει από εκεί. Έχεις ένα πρόβλημα, ρωτάς εκεί, δηλαδή.
0: Και θέλω να σου πω.
1: Φεύγει ο ανθρώπινος παράγοντας.
0: Ότι ο Άλτμαν, ο οποίος είναι ο άνθρωπος πίσω, ένας από τους βασικούς παίκτες της τεχνητής νοημοσύνης και ιδρυτής του OpenAI και του ChatGPT με το οποίο παίζουμε εμείς, γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα παιχνιδάκι για μας και κάνουν αυτοί άλλου είδους παιχνίδια πολύ σοβαρά. Το ξέρεις ότι έχει δημιουργηθεί μια ταινία την οποία τη γύρισαν και δεν τη δέχεται κανένα στούντιο, καμία πλατφόρμα, γιατί συνεργάζονται με την OpenAI, τους δίνει χρήματα και δεν θέλει ο Altman να βγει αυτή η βιογραφική ταινία.
1: Σοβαρά.
0: Γιατί δεν είναι καθόλου κολακευτική και είναι ένας τύπος τον οποίο πρέπει να τον δούμε πολύ σοβαρά. Τι είναι αυτός ο τύπος, ποιο είναι το παρελθόν, τι πιστεύει.
1: Ναι, εδώ έχεις δουλειά να κάνεις.

0: Όταν σου λέω Γαλλία, τι σκέφτεσαι? Βασικά πράγματα. Μπορεί να μου πεις κουρασάν. Το κρασί έρχεται στο μυαλό σου. Το γαλλικό κρασί, βρε παιδί.
1: Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι
0: δεν
1: ήταν τόπο.
0: Τέλος πάντων, έχει Γαλλία.
1: Και κρασομπερί, αυτό θα μου
0: εντάξει. Πάντως στη Γαλλία η παραγωγή κρασιού, λέει, πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1957.
1: Τώρα.
0: Ναι, δηλαδή, τώρα. Τώρα. Είναι σε χαμηλό.
1: Σοβαρά.
0: Κάνει ρεκόρ, ναι.
1: Μήπως ήρθε η ώρα εδώ η...
0: Να ξυπνήσουν
1: οι δικοί μας. Που είναι εξαιρετικά τα ελληνικά κρασιά.
0: Ειδικά οι πιο νέοι.
1: Ακριβώς.
0: Που έχουν πάρει
1: πολύ καλή δουλειά.
0: Έχουν πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάντως γι' αυτό φταίει η ζεστή και η έλλειψη βροχών. Επηρέασε την παραγωγή πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στη Γαλλία.
1: Αυτό όμως φαντάζομαι ότι θα γίνεται. Έτσι κι αλλιώς η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει μόνο τη Γαλλία και όλο τον πλανήτη. Δεν ξέρω, ίσως εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον, τα τελευταία 1-2 χρόνια πάει εξαιρετικά καλά το ελληνικό κρασί.
0: Αλήθεια, ε?
1: Ναι.
0: Και στο εξωτερικό.
1: Μα γι' αυτό μιλάμε.
0: Με παρουσία στο εξωτερικό. Ναι. Μακάρι.

0: Άννα Ταραμπίκου, ότι φάγαμε την πρώτη κρυάδα.
1: Φάγαμε.
0: Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Είναι ώρα για αποφώνηση.
1: Πώς το έλεγε παλιά, η Παναγιωτοπούλου, η Άννα Παναγιωτοπούλου, πήγε και όλας 12.
0: Έτσι έλεγε. Έτσι,
1: ήταν ή με τη Μαριανίνα Κρίση, νομίζω.
0: Ναι,
1: ναι, εμείς λέμε λίγο ακόμα και πάει 12. Ναι. Λοιπόν, σε 5 πάει 12, αυτό τι σημαίνει, πάμε σιγά σιγά.
0: Ναι, πάμε σιγά σιγά. Άρα να ευχαριστήσουμε την Μαρία Σφιωρέρα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Βασίλη Νικολόπουλο.
1: Όλους εσάς που μας ακούσατε,
0: κυρίως εσάς. Κυρίως εσάς.
1: Για αυτή την ώρα εδώ που πραγματικά μας κάνετε συντροφιά. Θέλουμε τη συντροφιά σας, τα μηνύματά σας.
0: Ναι, χωρίς εσάς δεν γίνεται αυτό.
1: Λοιπόν, Νεφέλη, φύγαμε.
0: Φύγαμε, Earth News Radio 105,8. Δεν πάει κανείς πουθενά γιατί συνεχίζεται το πρόγραμμα.
1: Εννοείται, εννοείται. Όλη τη νύχτα.
0: Δεν κάνει και ο Αλέξανδρος Λαχανάς.
1: Ο Αλέξανδρος Λαχανάς από σήμερα 12 με 2.
0: Αυτός πω.
1: Μείνετε συντονισμένοι, παρακαλώ πολύ. Έχει πολλά και πολύ ωραίες μουσικές. Μας υπόσχεται ο Αλέξανδρος. Για να ακούσουμε.
0: Air News Radio 105,8. Ιωάννα Ταραμπικού.
1: Ναι, Θέλη Λιγερού.
0: Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο.
1: Αύριο πάλι.
0: Εδώ.
1: Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις στη Γερμανία δεσμεύθηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στην Σαξονία-Άνχαλτ και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι δεν μπορούμε απλώς να συνεχίσουμε όπως πριν. Προανήγγειλε βαθιές αλλαγές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία. Απέκλεισε εμέσως και τα σενάρια παραιτησής του, δηλώνοντας: «Γνωρίζω την προσωπική μου ευθύνη για την χώρα και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σε αυτήν». Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν απόψε στο Βερολίνο μπροστά στην πύλη του Βραντεμβούργου, το σύμβολο της γερμανικής επανένωσης, ζητώντας να σταματήσουν την AfD μία ημέρα μετά τον θρίαμβο του ακροδεξιού κόμματος στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης επισήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια, και έκανε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο την δημιουργία ενός πρώτου κεφαλαίου έως την ενηλικίωση. Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στον Πρωθυπουργό αναξιοπιστία και αλαζονία και χαρακτηρίζει τα μέτρα πελατειακού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη μια 14χρονη στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού μετά τον σοβαρό τραυματισμό της σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανήλικη επέβαινε ως συνεπιβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η 14χρονη έπεσε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι της. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ένα ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερων των 15 ετών για την προστασία όλων των παιδιών της Ένωσης, σε επιστολή που περιήλθε σε γνώση του γαλλικού πρακτορείου. Ενώ ένας γαλλικός νόμος για τον σκοπό αυτό λογοκρίθηκε τον Αύγουστο από το Συνταγματικό Συμβούλιο, ο Γάλλος πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι θέλει να βρεθεί μια διέξοδος αυτό το φθηνό με ένα αναθεωρημένο νομοθετικό κείμενο που να σέβεται το δίκαιο της Ένωσης και το Σύνταγμά μας. Η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν οικονομικό αντίκτυπο ρεκόρ ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μάρτιο του 2025 έως τον Φεβρουάριο του 2026 εξαιτίας του αμερικανικού εμπάργκο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες, διευκρινίζοντας πως σε αυτόν τον αριθμό δεν λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 7 μήνες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί ο Αλέξανδρος Λαχανάς.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.

Μην ακούσω καλό χειμώνα. Χειμώνας είναι μακριά και είναι και συζητήσιμο τι σημαίνει καλός χειμώνας. Καλός χειμώνας σημαίνει καλοκαιρία, δηλαδή ζέστη. Για άλλους σημαίνει χιόνια. Για άλλους σημαίνει κρύο και χουχούλιασμα. Άρα δεν λέμε καλό χειμώνα. Μην ακούσω ακόμα καλό φθινόπωρο. Δεν μ' αρέσει το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο είναι επιστροφή στις ευθύνες. Φεύγουμε από το καλοκαίρι, πάμε στο φθινόπωρο, αρχίζουν τα σχολεία, αρχίζουν οι υποχρεώσεις οι οικονομικές, άντε δεν πληρώναμε κοινόχρηστα το καλοκαίρι, τώρα θα τα πληρώσουμε όλα μαζεμένα και ό,τι άλλο δόσεις και δεν ξέρω τι. Άρα έξω και το φθινόπωρο. Πριν από 5-6 μέρες άκουσα κάποιον που μιλούσε στο τηλέφωνο στον δρόμο και είπε «καλό από καλό καιρό» και μου άρεσε. Έψαξα στο λεξικό και δεν βρήκα ακριβώς τη λέξη σε όλα τα λεξικά. Σε κάποια λεξικά την είχε, σε κάποια άλλα όχι. Αλλά γιατί να μην υπάρχει. Από καλό καιρό. Λέμε κατά καλό καιρό. Και εννοούμε εκεί μέσα στο, τον Ιούλιο προς Αύγουστο, εκεί στη μέση του καλοκαιριού δηλαδή. Ντάλα ήλιος και ζέστη. Άρα από καλό καιρό είναι το τέλος του φθινοπόρου, το τέλος του καλοκαιριού μάλλον, και οι αρχές του φθινοπόρου, οι τελευταίες μέρες του καλοκαιριού και οι πρώτες μέρες του φθινοπόρου, όπως είμαστε τώρα, καλή ώρα. Άρα υιοθετώ και εγώ τη φράση «καλό από καλό καιρό». Έτσι θέλω. Οι πρώτες μέρες του φθινοπόρου, όπως είμαστε

Τρένο, vintage τρένο, θα πούμε και για τη γλώσσα βέβαια στη συνέχεια, θα πούμε πολλά για τη γλώσσα γιατί εγώ είμαι λίγο φανατικός με την ελληνική γλώσσα, αλλά όταν λέω vintage εννοώ αυτό το, τα παλιά τρένα, ξέρετε, το Orient Express, ο υπερσιβηρικός ή καλύτερα το τρένο που ένωνε τους δύο ωκεανούς στην Αμερική. Από τον Ατλαντικό έφτανε, περνούσε την Άγρια Δύση και έφτανε μέχρι τον Ειρηνικό. Ένα τέτοιο τρένο, φανταστείτε. Εγώ είμαι ο μηχανοδηγός. Να γνωριστούμε, είμαι ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Και εσείς είστε οι νυχτερινοί μου επιβάτες. Μαζί θα ταξιδεύουμε κάθε φορά μια διαφορετική διαδρομή. Η νύχτα δεν είναι απλώς ώρες που περνάνε. Είναι μια παρέα. Και έτσι πρέπει να νιώθετε, σαν παρέα, σαν μέλη μιας παρέας, στην οποία θα μιλάμε, θα βγάζουμε τα σώψυχά μας, κι εγώ και εσείς μαζί. Πώς θα γίνεται αυτό? Μήνυμα στο Viber, Earth News Radio. Ό,τι θέλετε, το γράφετε και διαβάζω τα μηνύματά σας. Τα ευπρεπή μηνύματα βέβαια, θα παρακαλούσα να μην είναι μηνύματα με κραυγές. Όπως θα διαπιστώσετε στην πορεία, αυτή η εκπομπή δεν θα είναι εκπομπή με κραυγές, θα είναι εκπομπή με ψυχραιμία, με πολύ νοσταλγία και με πολύ αγάπη. Όσοι δεν διευκολύνεστε με το Viber, υπάρχει και το Messenger. Προσωρινά στη δική μου διεύθυνση, Alex Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες και το χήμε H. Θα δείτε την ένδειξη μέσα νυχτερινό εξπρές. Με τον καιρό θα έχουμε και διεύθυνση νυχτερινό εξπρές για να στέλνετε κατευθείαν τα μηνύματά σας. Άρα, Viber Earth News Radio, Messenger Alex Λαχανάς και ξεκινάμε. Ξεκινάμε με το νυχτερινό εξπρές, με την πρώτη διαδρομή του νυχτερινού εξπρές. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τα γεγονότα της μέρας που ξημερώνει. Παλιότερα έκανα μία εκπομπή στην τηλεόραση, το «Σαν σήμερα στον 20ο αιώνα», ίσως κάποιοι από εσάς να τη θυμόσαστε ή να την έχετε παρακολουθήσει. Εμένα με έχει σημαδέψει, την έκανα 19 ολόκληρα χρόνια. Και γι' αυτό έχουν μείνει διάφορα γεγονότα αποτυπωμένα στη μνήμη μου και όσα δεν θυμάμαι ψάχνω, τα σκαλίζω και τα ξαναβρίσκω και τα επαναφέρω. Να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα στον 20ο αιώνα, γιατί όχι. Να ξεκινήσω με τη γέννηση του μεγάλου Ηλία Καζάν, ενός μεγάλου σκηνοθέτη. Στο τέλος της καριέρας του δυστυχώς έγινε αρκετά αμφιλεγόμενος εξαιτίας της σχέσης του με τον Μακάρθι. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Εμείς θα θυμόμαστε τον Ηλία Καζάν ως έναν μεγάλο σκηνοθέτη, βραβευμένο και με Όσκαρ για την προσφορά του στην 7η τέχνη το 1999. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε. Άλλα γεγονότα. 1960, πάμε πολύ αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα. Τι έγινε το 1960? Ο τότε διάδοχος Κωνσταντίνος πήρε το χρυσό μετάλλιο στη Ρώμη. Το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία, ήταν ο πιδαλιούχος του σκάφου Συνειρεύς που είχε πλήρωμα τότε τον Οδυσσέα Σκιτζόγλου και τον Γιώργο Ζαΐμι. 12 Σεπτεμβρίου επέστρεψαν στην Αθήνα οι Ολυμπιονίκες και βέβαια η Αθήνα γκρέμισε τα τείχη της. Ήταν ένα χρυσό μετάλλιο, μεγάλη επιτυχία τότε για τον ελληνικό αθλητισμό. 7 Σεπτεμβρίου 1999. Αυτή η ημερομηνία θυμίζει πολλά

στους ανθρώπους της δικής μου γενιάς και στους νεότερους. Ήταν ο σεισμός που συντάραξε την Αττική, ο σεισμός της Πάρνηθας, τα 5,9 ρίχτερ λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, με επίκεντρο τα 18 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, εκεί ανάμεσα στο Μενίδη και την Πάρνηθα. 143 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί τότε, εκατοντάδες τραυματίστηκαν, άλλοι χιλιάδες έμειναν άστεγοι. Μόνο στο εργοστάσιο της Ρικομέξ, το θυμόσαστε όλοι, έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη, κατέρευσε και εκεί θαύτηκαν ζωντανοί 39 εργαζόμενοι. Λίγο αργότερα, 7 Σεπτεμβρίου του 2003, πέθανε ο Αρτέμις Μάτσας. Ποιος ήταν ο Αρτέμις Μάτσας? Ελάτε τώρα, τον ξέρουμε όλοι. Το όνομά του έγινε συνώνυμο του δοσύλλογου, του Ρουφιάνου, του Μαυραγορίτη, της κατοχής. Βέβαια αυτός ο άνθρωπος υπέφερε από την κατοχή, λίγοι το ξέρουν αυτό. Ο πατέρας του βρέθηκε, επειδή είχε σχέση, κατάγονταν από εβραϊκή οικογένεια, βρέθηκε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και ο ίδιος πέρασε πάρα πολύ άσχημα χρόνια στην κατοχή και τελικά, πώς τα φέρνει τύχη, κατέληξε ο ίδιος άνθρωπος να παίζει στις ελληνικές ταινίες αυτό το ρόλο του κακού, του συνεργάτη των Γερμανών. Αυτά λοιπόν γίνανε σαν σήμερα. Ας ξεκινήσουμε την μουσική μας περιήγηση και τα ξαναλέμε εδώ στο Earth News Radio. Να θυμίσω ότι, να σας πω ότι τον ήχο ρυθμίζει ο φίλος μου Παναγιώτης Σταυρούλιας. Κάναμε μαζί ραδιόφωνο πριν από 30 χρόνια, τηλεόραση πριν από 30 χρόνια, όταν ξεκινούσα κι εγώ τα πρώτα μου βήματα. Με βοήθησε πάρα πολύ τότε και τον συναντώ ξανά μετά από 30 χρόνια. Το λέω για να τριχιάζω. Μεγάλη συγκίνηση, Παναγιώτη, καλώς σε βρήκα. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι.

Αυτή ήταν η Μπέμπα Μπλάνς, κατά κόσμο Αγγελική Κωνσταντοπούλου, που τραγούδισε μια σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα με στίχους του του Βασιλιάδη, του γνωστού Τσάντα. Η Μπέμπα Μπλάνς, τι να πούμε για αυτή, διάλεξα επίτηδες αυτό το τραγούδι. Πρέπει να πω ότι αυτή την ώρα, περασμένα μεσάνυχτα, δεν θα λέμε ώρες, μέχρι τις 2 η ώρα, η ώρα είναι απλώς περασμένα μεσάνυχτα, τίποτε παραπάνω, τίποτε παρακάτω. Διαλέγω μόνος μου λοιπόν τη μουσική, ελπίζοντας να συμφωνείτε με αυτή, και διάλεξα επίτηδες την Μπέμπα Μπλάνς για ξεκίνημα, γιατί σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή, 7 Σεπτέμβρη του 2017. Η Μπέμπα Μπλάνς, η οποία είχε μια βελούδινη ιδιαίτερη φωνή, δεν είναι τυχαίο ότι ο Ζαμπέτας την έλεγε Μπέμπα Βελούδο, ήταν η μούσα του, αλλά η ίδια ήταν μια, πώς να τη χαρακτηρίσω, μια αυτοκαταστροφική προσωπικότητα. Δεν έκανε την καριέρα που θα περίμεναν όλοι στο τραγούδι, παρότι είχε όλα τα προσόντα, όλα τα φόντα, και έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, στις 7 Σεπτεμβρίου του 2017. Βεβαίως, οι φωνές που αγαπήσαμε δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Μπέμπα Μπλάνς έχει κάνει και άλλα μεγάλες επιτυχίες. Μιας πεντάρας νιάτα, το τραγούδι της ομώνυμης ταινίας. Ήτανε πάλι οι ίδιοι συντελεστές, Ζαμπέτας, Βασιλιάδης, Μπέμπα Μπλάνς. Το τραγούδι που ακούσαμε, το Καράβι, είχε βγει σε 45ράκι το 1959, αν θυμάμαι καλά, ίσως και να κάνω λάθος, συγχωρέστε με, η DJ αν κάνω λάθος. Κυκλοφόρησε σε δίσκους 78 και 45 στροφών, μέχρι να περιληφθεί βεβαίως σε άλμπουμ από το 65 και ύστερα σε τραγούδια του Ζαμπέτα. Αυτή ήταν η Μπέμπα Μπλάνς λοιπόν, και το Καράβι. Να συνεχίσουμε, και έχουμε πολλά πράγματα στη συνέχεια να πούμε, και μείνετε εδώ, καθίστε αναπαυτικά στις καρέκλες σας, στις πολυθρόνες σας ή και στα κρεβάτια σας, γιατί το Earth News Radio είναι και στο Earth Echo, άρα μπορείτε να το ακούτε μια χαρά από το κινητό σας, δεν χρειάζεται να έχετε ραδιοφωνάκι ανοιχτό. Όσοι είστε στα αυτοκίνητά σας και μας ακούτε από το αυτοκίνητο, προσοχή στον δρόμο, τέτοια ώρα τρέχουν τα αυτοκίνητα, τέτοια ώρα βγαίνουν από φανάρια. Τέλος πάντων, ξέρετε πώς οδηγούν οι άνθρωποι αυτή την ώρα, οι οδηγοί αυτή την ώρα. Ας έχουμε το νου μας και την προσοχή μας. Πάμε. Επόμενο.

0: Ήταν η Μαρινέλα και το «Δεν είναι που φεύγεις» του Γιώργου Χατζινάσιου και του Μάνου Κουφιανάκη, μια υπέροχη μελωδία. Θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για το φαινόμενο Οδύσσια. Το φαινόμενο Οδύσσια εννοώ την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Έγινε η πιο εμπορική ταινία μέσα σε πολύ λίγους μήνες του Βρετανού σκηνοθέτη. 1,450 δισεκατομμύρια δολάρια είναι οι συνολικές εισπράξεις από εισιτήρια παγκοσμίως, όχι τα καθαρά κέρδη, οι εισπράξεις. Από αυτά τα 540 εκατομμύρια δολάρια στην Αμερική και τα άλλα 900 τόσα στον υπόλοιπο κόσμο. Στην Ευρώπη φυσικά τα περισσότερα. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι η Universal κέρδισε όλο αυτό το ποσό, αλλά μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό έτσι κι αλλιώς. Είναι η μεγαλύτερη, η τεράστια εμπορική επιτυχία της ταινίας, η οποία έχει κάποιες προεκτάσεις για τις οποίες θα μιλήσουμε τώρα με την Ευδοξία Λιμπέρη, την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο. Καλησπέρα, Ευδοξία.
1: Καλησπέρα και καλή αρχή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ υπέροχη. Που ξενυχτάς απόψε μαζί μας.
1: Εντάξει, καλά είναι εδώ. Είμαστε και 2 ώρες πίσω, μια χαρά.
0: Για πες, τι γίνεται?
1: Φοβερό.
0: Έχουν τρελαθεί οι Βρετανοί με την Οδύσσια?
1: Μόνο οι Βρετανοί. Δηλαδή αυτό που είπες σε παγκόσμιο φαινόμενο είναι πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το δυσθεώρητο νούμερο που έκανε σε παγκόσμιες εισπράξεις από έσοδα. Είναι η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της καριέρας του Νόλαν, βέβαια. Αλλά για μένα αυτό το πιο ενδιαφέρον δεν είναι τόσο το box office, είναι το τι συνέβη γύρω από την ταινία. Ξαφνικά ο Όμηρος έγινε ξανά θέμα συζήτησης, έγινε mainstream, έγινε pop. Έγινε pop. Έγινε
0: μέρος
1: της pop κουλτούρας. Δηλαδή έχουν ανέβει οι πωλήσεις των έντυπων εκδόσεων της Οδύσσιας στη Βρετανία, μόνο θα σου πω, αυξήθηκαν κατά περίπου 1400% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι. Είναι ασύλληπτο. Βρέθηκε στη συζήτηση, αν είσαι ας πούμε τα social media, και όλο το καλοκαίρι από τον Ιούλιο που βγήκε η ταινία έχει άπειρους λογαριασμούς που ασχολούνται με την Οδύσσια, με τα θέματα, με τους χαρακτήρες, με όλα αυτά τα υπέροχα, βέβαια, του Ομήρου, τις περιγραφές. Είναι τρελό αυτό που έχει γίνει.
0: Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω αυτά που μου λες τώρα, γι' αυτό δεν μιλάω. Σ' αφήνω να τα πεις εσύ.
1: Ναι, ναι. Μα και εμένα δηλαδή τα βλέπα και δεν χόρτενα. Έκανα scroll συνεχώς, γιατί ξέρεις πώς δουλεύουν και οι αλγόριθμοι. Άμα κολλήσεις κάπου, μετά σου στέλνει όλο παρόμοια. Και είδα σε πόσο εύρος, δηλαδή πόσοι λογαριασμοί των social media ασχολούνται με αυτό. Και γιατί ασχολούνται με αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει κατανάλωση, δηλαδή ο κόσμος θέλει να το διαβάζει. Και αυτό ανταποκρίνεται και στον τόρο που έκανε η ταινία, στην αυτή την απίστευτη άνοδο, αύξηση των έντυπων εκδόσεων της Οδύσσιας. Και ο Όμηρος έγινε σεξι ξαφνικά, δηλαδή μιλάνε όλοι για τους χαρακτήρες, έχουν άποψη για τις γυναίκες, γι' αυτό. Και βέβαια όχι μόνο αυτό, πλέον αντανακλάται και στην πολιτιστική παραγωγή της Βρετανίας.
0: Δηλαδή?
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παραγωγές, θέατρο, όπερα, χορός, σε τέχνες δηλαδή, που έχουν να κάνουν με ελληνικά θέματα. Δηλαδή από τραγωδίες που πάντα, εντάξει, και από πέρσι υπήρχαν, αλλά ξαφνικά ασχολούνται και με χαρακτήρες.
0: Α, τι λες?
1: Τώρα, ναι, δηλαδή παίρνουν την Πινελόπη, είναι παίρνουν την Ελένη, την Πινελόπη. Και
0: δηλαδή σκαρώνουν ιστορίες με τους ομηρικούς, ναι, με τους ήρωες ας πούμε της αρχαίας Ελλάδας, αυτό μου λες?
1: Ναι, παίρνουν θέματα, και επειδή είναι αστήρευτοι βέβαια αυτοί οι χαρακτήρες, είναι τόσο, γι' αυτό είναι και διαχρονικοί, γι' αυτό είναι και αξεπέραστοι, γι' αυτό μπορούν να δεχτούν άπειρες ερμηνείες, όπως βλέπουμε και κάθε χρόνο στις τραγωδίες που ανεβαίνουν. τους αρχαίους, λέω, τους τραγουδούς. Αλλά πλέον αυτοί οι χαρακτήρες επιδέχονται τόσες ερμηνείες, γιατί είναι τόσο διαχρονικά και τόσο μεγάλα τα θέματα που διαπραγματεύονται και τόσο βαθιά ανθρώπινα, που παίρνουν θεματικές από τους χαρακτήρες κάποια κομμάτια, όπως είδαμε, και τα κάνουν παραγωγές καλλιτεχνικές. Έχουμε βέβαια μια φανταστική Ορέστια του Σάιμον Στόουν, που δεν είναι μια παράσταση που αντιμετωπίζει την αρχαία τραγωδία έτσι κλασικά. Παίρνει αυτή την οικογένεια των Ατριδών, τον πόλεμο, τη βία, την εκδίκηση και τη μεταφέρει σε έναν κόσμο που αναγνωρίζουμε σήμερα.
0: Ωραία,
1: έχουμε μια φανταστική παραγωγή που έρχεται με μια χολιγουντιανή στάρ, την Κέιτ Μπλάνσετ.
0: Τι λες?
1: Εθνικό, ναι, ναι, στο Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου, που ονομάζεται, έχει τον τίτλο «Ηλέκτρα κάθετος Περσόνα». Όπου Περσόνα είναι η κλασική, υπέροχη και διάσημη ταινία του Μπέργκμαν. Έχει κάνει τώρα ο Μπένεντικ Άντριους, ο σκηνοθέτης, αυτή την παραγωγή, αυτή τη σύλληψη, και έχει βάλει την Κέιτ Μπλάνσετ και την Νίνα Χος, δύο εξαιρετικές ηθοποιοί και οι δύο.
0: Να πούμε, ναι, στον κόσμο ότι η Μπλάνσετ είναι η Αυστραλή, όχι η Γουίνσλετ, γιατί τις μπερδεύουν λιγάκι αυτές.
1: Όχι, η Κέιτ Μπλάνσετ είναι... Είναι άλλη, δεν είναι η Κέιτ Γουίνσλετ που είχε παίξει
0: η Βρετανή,
1: στο Βρετανικό.
0: Α, μπράβο, η Κέιτ Μπλάνσετ είναι η Αυστραλή, η,
1: ναι,
0: γνωστή στάρ.
1: Ναι, παπασίγνωση.
0: Ναι, είναι μεγάλη, μεγάλη, βραβευμένη, έχει πάρει Όσκαρ.
1: Βέβαια. Και λοιπόν, και έχουμε τώρα μια παραγωγή όπου η Ηλέκτρα του Σοφοκλή συναντά την περσόνα του Ιγκμαρ Μπέργκμαν, και έχουμε ένα έργο 2.500 χρόνων, δηλαδή την Ηλέκτρα, που συνομιλεί με ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου του 20ου αιώνα.
0: Ποιος το έχει κάνει αυτό, είπες?
1: Λέγεται Μπενεντίκτ Άντριους.
0: Μπενεντίκτ Άντριους.
1: Είναι σκηνοθέτης.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα. Θα είναι θεατρικός προφανώς.
1: Ναι, αυτά είναι ονόματα μεγάλα βέβαια, αλλά δεν είναι γνωστά σαν... δεν είναι σκηνοθέτες από
0: κινηματογράφους.
1: Γνωρίζουμε τους κινηματογραφικούς. Ναι,
0: ναι, γι' αυτό λέω.
1: Και μάλιστα αυτό, όλες οι παραστάσεις του Σεπτεμβρίου στο Εθνικό, αυτό για την παράσταση,
0: μην
1: είναι
0: μου πεις sold out. Μαγική λέξη.
1: Είναι sold out. Μετά έχουμε στο Stratford East, έχουμε, λέγεται ο τίτλος στα αγγλικά, στο πω Bloodsport, άνω κάτω τελεία, After Helen of Troy, δηλαδή μετά την Ελένη της Τρίας. Έχουμε και εδώ μια παραγωγή που έχει άμεσα να κάνει και με την Οδύσσια και με τη γνωστή μας ωραία Ελένη της Τρίας, και εδώ το ενδιαφέρον μεταφέρεται έτσι σε μια παραγωγή που λέει η Ελένη μετά τον Τροϊκό πόλεμο. Έχουν πάρει δηλαδή το χαρακτήρα και λέει τι γίνεται με αυτή τη γυναίκα όταν τελειώσει ο πόλεμος, που έγινε στο όνομά της. Τι σημαίνει να κουβαλάς πάνω σε έναν ολόκληρο μύθο και την κατηγορία ότι εσύ προκάλεσες μια καταστροφή. Και έχουν κάνει μια παραγωγή, ένα έργο πάνω σε αυτό το κομμάτι της Ελένης, ας πούμε. Είναι κάτι που επανέρχεται σε πολλές από αυτές τις παραγωγές. Δεν επιστρέφουν απλώς στους αρχαίους μύθους, στους αρχαίους χαρακτήρες. Τους ξαναδιαβάζουν από μια σύγχρονη οπτική, διαφορετική, και πολύ συχνά από την πλευρά των γυναικών. Έχουμε πολλές γυναίκες φέτος. Δηλαδή, το παρατήρησε πολύ ωραία και η συγγραφέας και η κλασικίστρια, λέγεται Natalie Haynes, γράφει στο Guardian, και έγραψε σε ένα από τα άρθρα που αναφέρεται και αυτή σε αυτές τις ελληνικές θεματικές που παίζονται, ότι η Βρετανία ζει ένα πολύ ελληνικό καλοκαίρι. Αυτό το έγραψε για τις καλοκαιρινές παραγωγές. Γιατί ενώ στον κινηματογράφο δέσποζε τότε Ιούλιος Αύγουστος ο Οδυσσέας του Νόλαν, και ακόμη στις θεατρικές σκηνές εμφανίζονται ξανά και ξανά η Ηλέκτρα, η Κλυτεμνήστρα, η Ελένη, η Ιφηγένεια, η Αριάδνη, η Πανδώρα. Και η Πανδώρα, μάλιστα, τελευταία μας πηγαίνει σε κάτι εντελώς σύγχρονο. Είναι στο Sadler Wells. Είναι μια πολύ, πολύ σημαντική, πολύ γνωστή σκηνή. Αλλά χορού. Είναι χορευτικές παραστάσεις που ανεβάζει. Λοιπόν, είναι το San Francisco Ballet, το μπαλέτο του San Francisco. Παρουσιάζει το Meg Mortal, που παίρνει το μύθο της Πανδώρας και τον συνδέει με την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε έχουμε ξανά μια αναζήτηση που βρίσκεται στον αρχαίο μύθο. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος ανοίγει κάτι που δεν γνωρίζει πραγματικά τι περιέχει. Όταν η περιέργεια, η φιλοδοξία ή η επιθυμία για πρόοδο απελευθερώνει δυνάμεις που μετά ίσως δεν μπορεί να ελέγξει. Πολύ ωραίο, δεν ακούγεται?
0: Ωραίο.
1: Θα ήθελα να
0: ωραία,
1: το δω αυτό.
0: Ωραία διαφήμιση. Θα ήθελες να το δεις, ε?
1: Πόσο είναι,
0: για πες λιγάκι για το κόστος, έτσι, για να
1: ξέρουμε. Όχι, μην νομίζεις, όλες οι παραγωγές, εκτός από αυτή με την Kate Blanchett.
0: Καλά,
1: που,
0: αυτή θα είναι απαγορευτική για έναν μέσο.
1: Όταν έρχονται, αυτό είναι το κακό, όταν έρχονται χολιουδιανοί στάρ και ανεβάζουν κάποιες παραστάσεις, έχω πάει σε κανένα δυο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πάντα, αυτό είναι το καλό στο Λονδίνο, ότι υπάρχουν πάντα κάποιες θέσεις, οι οποίες είναι αυτές οι πολύ απομακρυσμένες, πολύ ψηλά, που χρειάζεσαι τσάλια για να δεις τη σκηνή, τις οποίες μπορείς να τις αγγίξεις. Δηλαδή μπορείς να βρεις με 30 λίρες, με 40 λίρες, που σημαίνει αντίστοιχα, τώρα άμα υπολογίσουμε 1,6.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι και απαγορευτικό.
0: Όχι, δεν είναι απαγορευτικό, αλλά...
1: για να κάτσεις λίγο πιο κοντά, άστα, 200 λίρες και μπορεί και παραπάνω. Όταν μιλάμε για αυτούς τους πολύ, τα πολύ μεγάλα ονόματα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και έχει τέτοια.
0: Μεγάλη
1: λοιπόν,
0: διαφήμιση μας κάνουν. Μεγάλη διαφήμιση. Αρκεί να σέβονται λιγάκι κάπως τώρα, να μην είναι τελείως... πώς να το πω, εκτός
1: να σου πω κάτι
0: από το κλίμα,
1: όμως,
0: από το πνεύμα και το... Αντέχουν, ε?
1: Αντέχουν αυτά, αντέχουν. Πόσα χρόνια τα έχουν κάνει, τα έχουμε δει, κάποια έχουμε ακούσει, κάποια έχουμε διαβάσει, κάποια έχουμε δει.
0: Μα τους αρέσουν, όλα αυτά. Δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, ξεκίνησα με την Τρία, με τον Μπραντ Πιτ, μετά πήγαμε στους 300, με τον...
1: τους Σπαρτιάτες.
0: Βέβαια, this is Sparta, έτσι.
1: Είναι αυτό, είναι ότι αντέχουν αυτές οι ιστορίες μας, αντέχουν
0: και όχι μόνο αντέχουν, αλλά βλέπεις ότι...
1: Αντέχουν ακόμα και την κακοποίηση, δεν αντέχουν.
0: Δοξία μου. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά... Θα ήθελα να δω, να παρακολουθήσω μια τέτοια παραγωγή. Πραγματικά θα το ήθελα.
1: Είναι και μια άλλη που θα ήθελα και να τη δω αυτή. Θα έρθει αργότερα, νομίζω, το Νοέμβριο. Ναι, το Νοέμβριο η Εθνική Όπερα της Αγγλίας παρουσιάζει στο Κολοσσέο την Ιφιγένεια εν Ταύρης του Κλουκ. Γκλουκ, όπου Γκλουκ βλέπε σκηνοθέτης, ας πούμε, η Ιφιγένεια, λοιπόν, ο Ρέστης, ξανά ο οίκος των Ατριδών, ξανά οικογενειακό τραύμα, ενοχή,
0: όλες οι δολοπλοκίες αυτές, η βία,
1: όλα αυτά, ναι. Και ξέρεις, τα μεταφέρουν σε κάποια πιο σύγχρονη εποχή, διαβάσματα. Αυτά πάντα υπήρχαν, πάντα υπάρχουν δυστυχώς, οπότε έχουμε καινούργιες αναγνώσεις φρέσκες και έχει ενδιαφέρον όμως πόσο πολλές παραγωγές, αυτό μου έκανε έτσι εντύπωση και άρχισα να το ερευνώ κι εγώ, γράφτηκαν και κάποια άρθρα, όπως είπαμε, αφορμή την ταινία του Νόλαν, και τους είπα και δεν τα είπαμε κι όλα, έχει κι άλλα, για να μην γίνουμε κουραστικοί.
0: Πόσο να πούμε.
1: Έχει τον Υπόλυτο στο Μπάρμπικαν, τον Ορφέα με ινδική κλασική μουσική. Άκου τώρα, Ορφέας με ινδική κλασική μουσική. Δηλαδή συνδυάζουν ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Μάλιστα.
1: Τον Προμηθέα, πλάσματα του Προμηθέα του Μπετόβεν. Τι να σου πω τώρα.
0: Προμηθέας και Μπετόβεν μαζί.
1: Γίνεται ό,τι μπορεί να, δηλαδή για όλα τα γούστα κανονικά, δηλαδή τα
0: να δω Προμηθέα με χωρικό Μπετόβεν, για φαντάσου. και δηλαδή, να χορεύουν οι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου εξάπτει τη φαντασία αυτό το ναι, συνδυασμό ναι. όλοι. Ξέρεις, τι έχει κάνει αυτός, πώς το συνδυάσει, για να πάω να το δω.
0: Τρομερό.
1: Και το, εντάξει, εμείς θα ξέρουμε, αλλά τώρα για τους Άγγλους, που κάποιοι εντάξει ελάχιστοι που είχαν κάποια κλασική παιδεία μπορεί να ξέρουν, αλλά πολλοί ο κόσμος δεν τα ξέρει καλά.
0: Ευδοξία μου, να διακόψουμε για 20 δευτερόλεπτα να ακούσουμε ένα χορηγό και επιστρέφουμε, συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως, χαρά.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Είμαστε λοιπόν εδώ στο νυχτερινό Express. Συνεχίζουμε τη διαδρομή. Στη μηχανή ο Αλέξανδρος Λαχανάς και μιλάμε με την Ευδοξία Λιμπέρη από το Λονδίνο για να μας πει αυτό το φαινόμενο ότι έχουν πάθει παράκρουση οι Βρετανοί με τις ελληνικές τραγωδίες, τα πρόσωπα της αρχαίας Ελλάδας όπως αποτυπώνονται στα κείμενα, στις τραγωδίες των μεγάλων Ελλήνων τραγωδών.
1: Και για όχι μόνο, είναι από τον πλούσιο πολιτιστικό αρχαίο.
0: Από την ιστορία,
1: Ναι, από την παρακαταθήκη αυτή που έχουν μόνο αφήσει οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Ναι, ναι.
1: Από τους μύθους.
0: Όχι μόνο φανταστικά πρόσωπα, μυθικά πρόσωπα.
1: Ναι, και μυθικά πρόσωπα και ιστορικά, εκεί που μπλέκεται ο μύθος με την ιστορία στα αρχαία συγγράμματα. Όλα αυτά εξάπτουν τη φαντασία. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πυκνότητα παραγωγών και για φθινόπωρο χειμώνα, αλλά είπαμε και το καλοκαίρι είχαν ξεκινήσει πολλά. Τώρα το κρίσιμο ερώτημα, τα έκανε όλα αυτά ο Νόλαν? Όχι. Αυτό πρέπει να το πούμε καθαρά, όχι. Όσα χρόνια
0: δεν φαντάζομαι
1: εδώ,
0: να είχε αυτό στο μυαλό του ο Νόλαν. Ναι.
1: Όχι, καθόλου.
0: Απλώς η Οδύσσια έβαλε τώρα, ήταν το...
1: Τα έκανε mainstream.
0: Ακριβώς.
1: Το έκανε pop. Pop κουλτούρα, έχει μπει στην pop κουλτούρα. Όμηρο, δηλαδή, ποιος να το περίμενε. Πόση δύναμη όμως έχει ο χολιγουδιανός κινηματογράφος όταν είναι σε τέτοια επίπεδα, δηλαδή, πόση δύναμη. Οι περισσότερες από αυτές τις παραστάσεις λοιπόν για τις οποίες λέγαμε και είναι πάρα πολλές που έχουν ελληνική θεματική είχαν προγραμματιστεί πολύ πριν κυκλοφορήσει η ταινία, πρέπει να σου πω.
0: Αλλά επιταχύνθηκαν με την ταινία, έτσι δεν είναι?
1: Και αυτό, αλλά και απέκτησαν μεγαλύτερη διασημότητα. Δηλαδή
0: απήχηση,
1: ο κόσμος
0: σωστά.
1: Άρχισε, ναι, ανέβηκαν οι πωλήσεις εισιτηρίων, όλο αυτό κινήθηκε πάρα πολύ πιο. Και όταν πρόκειται για φιλοξενούμενες παραστάσεις, δηλαδή τώρα που θα έρθει από τον Καναδά ήδη η χορευτική παράσταση ή από την Ινδία, όλα αυτά κινήθηκαν λίγο και πιο γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Από το 2025 όμως, ο Βρετανικός τύπος είχε αρχίσει να παρατηρεί ότι κάτι συμβαίνει με τους αρχαίους Έλληνες στις σκηνές του Λονδίνου. Από πέρσι είχαμε πολλές. Είχαμε δύο διαφορετικούς ειδήποδες πέρσι. Είχαμε μία Ηλέκτρα. Δεν δημιουργήσε ο Νόλαν αυτή την τάση. Κάτι τραβάει τον καλλιτεχνικό κόσμο πίσω στις βάσεις, πίσω στα μεγάλα νοήματα, πίσω στους μετεράστιους χαρακτήρες με τα πανανθρώπινα προβλήματα και μηνύματα που δημιούργησε η αρχαία ελληνική σκέψη και φαντασία.
0: Ακριβώς, δεν είναι μεσαίωνας, δεν είναι αναγέννηση, αυτά έχουν ίσως είναι πιο, πώς να πω, πιο οικία ας πούμε στους ξένους, αλλά δεν ασκούν τη μαγεία που ασκεί η αρχαία ελληνική ιστορία. Εκεί μιλάμε για μαγεία. τίποτε άλλο.
4: Ναι,
0: λοιπόν,
4: ναι.
0: Ευδοξία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Πραγματικά το απόλαυσα,
4: χαρά,
0: έτσι.
4: Να είμαι στην πρώτη εκπομπή. Μεγάλη μου χαρά. Καλή επιτυχία. Όλα θα... Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος. Ταξιδιάρικος. Αυτό είναι. Ένα υπέροχο ταξίδι να είναι αυτή η εκπομπή και να μας ταξιδεύεις και εμάς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλή
4: συνέχεια. Καλό βράδυ.

Ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος, το «Αν θα χωρίσουμε εμείς». Ήταν μια σύνθεση του Αλέν Μπαριέρ, αλλά σε στίχους του Πυθαγόρα, από το 1978 περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Για σένα» του Πουλόπουλου. Πυθαγόρας, τι να πούμε για τον Πυθαγόρα. Πυθαγόρας ήταν ένας μεγάλος, πραγματικά πολύ μεγάλος Έλληνας στιχουργός. Πυθαγόρας Παπασταματίου είναι το πραγματικό του όνομα. Γεννημένος το 1930 στο Αγρίνιο, ήταν και ηθοποιός, ήταν και σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας, αλλά έχει γράψει ονειρεμένους στίχους ο Πυθαγόρας. Πραγματικά συνεργάστηκε με πολύ μεγάλα ονόματα, πολύ μεγάλους συνθέτες, και έκανε και έδινε με τους στίχους του ξένες επιτυχίες που γινόταν διασκευές και τις τραγουδούσαν οι Έλληνες ερμηνευτές εκεί στη δεκαετία του 70 και του 80, όπως αυτό που ακούσαμε. Δυστυχώς πέθανε πολύ νωρίς ο Πυθαγόρας, ο οποίος είχε παίξει και σε ελληνικές ταινίες, σε κάποιες παλιές ταινίες με το Λογοθετίδη. Δεν θυμάμαι τώρα ποια ακριβώς ήταν, νομίζω ότι ήταν η Σάντα Τσικίτα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν αυτή, αλλά νομίζω. Και σε άλλες ταινίες έπαιζε μικρούς ρόλους πάντοτε, δηλαδή μη φανταστείτε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ήταν και χαμηλών τόνων άνθρωπος, δεν ήθελε ποτέ την διαφήμιση, δεν ήθελε ποτέ την, να πέφτουν επάνω του τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν τον ενδιέφερε, έκανε τη δουλειά του και την έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Μανιώδης καπνιστής, δεν ήθελε να πειθαρχήσει στις συστάσεις των γιατρών και πέθανε έτσι από έμφραγμα, μόλις 49 ετών, το 79. 1979, αυτό ήταν ο Πυθαγόρας και το τραγούδι που ακούσαμε. Νυχτερινοί επιβάτες μου, είστε, έχετε επιβεβαστεί στο νυχτερινό εξπρες με μηχανοδικό τον Αλέξανδρο Λαχανά. Πορευόμαστε αυτές τις 2 ώρες μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Καλησπέρα σε όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο ή μπήκαν τώρα στη συχνότητά μας. Εγώ λέω καλησπέρα, είμαι λίγο παραδοσιακός, δεν θα πω καλημέρα αν δεν φέξει έξω, αν δεν αρχίσει να ροδίζει η αυγή. Γιατί πολλοί μόλις έρθουν τα μεσάνυχτα αρχίζουν και λένε καλημέρα. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Καλησπέρα θα λέω όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί, όσο αντέξουμε. Έχω πάρει κάποια μηνύματα, σας διαβάζω μερικά από αυτά. Ένα ανώνυμο, δεν έχει όνομα, λέει καλησπέρα, η φωνή του σαν σήμερα, θυμήθηκα το ονοματεπώνυμο από τους τίτλους. Κάτι είναι και αυτό να σε θυμούνται μετά από τόσα χρόνια. Ευχαριστώ φίλε μου, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης λέει, αν και λίγο καθυστέρησα σχετικά με το καλό χειμώνα και το αποκαλό καιρο, η φράση καλό χειμώνα πώς κρατάει? Γιατί από τέλη Αυγούστου έλεγαν παλιότερα καλό χειμώνα, λες και δεν υπήρχε άλλη μια εποχή ενδιάμεσα. Αυτό που εξήγησα είναι ότι και η εποχή που υπάρχει ενδιάμεσα στο καλοκαίρι και στο χειμώνα, άστα να πάνε. Το φθινόπωρο είναι, και το φθινόπωρο είναι συνυφασμένο με ένα κάρο υποχρεώσεις. Οπότε ας μην λέμε ούτε καλό φθινόπωρο, ας λέμε καλό από καλό καιρό. Και εξάλλου ο καιρός καλοκαίρι θυμίζει τώρα. Σήμερα έχει 34 βαθμούς έξω, όπως ερχόμουν στο ραδιομέγαρο. Υπάρχει στη Μεσογείον ένα ρολόι που δείχνει και την ώρα και τη θερμοκρασία. Έγραφε το μεσημέρι στη 1 η ώρα 34 βαθμούς. Ναι, είμαι από τη 1 η ώρα εδώ το μεσημέρι. Αυτή είναι η δουλειά μας. Τηλεόραση και ραδιόφωνο. Τηλεόραση, ας πούμε ότι είμαι μαζί της 33 χρόνια, αλλά το ραδιόφωνο είναι η μεγάλη μου αγάπη και δεν το έχω ξεχάσει ποτέ. Από αυτό ξεκίνησα, από την ιδιωτική ραδιοφωνία, και ελπίζω με τα χρόνια να τελειώσω με το ραδιόφωνο. Επίσης, άλλα μηνύματα. Η Κάτια μου γράφει, καλό τάξιδο, έλειπε κάτι τέτοιο από το ραδιόφωνο. Κάτια μου, σε ευχαριστώ. Δεν έλειπε όμως, πιστεύω. Υπάρχουν πολύ καλοί συνάδελφοι που κάνουν καλή δουλειά στο ραδιόφωνο, και η προκάτοχός μου εδώ, η Ελπίδα η Γεωργιτζίκη, την άκουγα με πολύ διάθεση
όσα βράδια ξενυχτούσα. Απλώς ίσως, τι να πω, κάτι σου έκανε τη διαφορά στη σημερινή παρεούλα μας. Μπορεί να σε αρέσει το ταξίδι με το τρένο. Ο Σωτήρης, ο ανιψιός μου, μου έστειλε και αυτός μήνυμα. Είμαι σίγουρος ότι έχω μερικούς σταθερούς ακροατές. Ας πούμε, η γυναίκα μου και οι κόρες μου θα με ακούνε σίγουρα. Και ο Βασίλης ο Αδαμόπουλος, ο διευθυντής του Earth News Radio, θα με ακούει, αν και τον πληγώνω με τη μουσική που βάζω. Το ξέρω, Βασίλη μου, αλλά ξέρεις πόσο σε εκτιμώ και ξέρω ότι με εκτιμάς και εσύ, οπότε δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Έχουμε δελτίο ειδήσεων κοντά. Προλαβαίνουμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι λοιπόν, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία Άνχαλτ και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε μέσω στα σενάρια παραίτησής του. Ένταση επικράτησε στις χθεσινές διαδηλώσεις στο Βερολίνο κατά της νίκης του AfD, με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται μπροστά στην πύλη του Βραδεμβούργου, το σύμβολο της γερμανικής επανένωσης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους εξειδίκευσε χθες το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Επεσήμανε ότι η δυνατότητα για τις νέες παρεμβάσεις προέκυψε από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση των επενδύσεων και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Για το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 ανακοινώθηκε ότι ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2027 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια, ενώ έγινε ειδική αναφορά στον επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί με συμμετοχή και του κράτους, με στόχο τη δημιουργία ενός του κεφαλαίου ως την ενηλικίωση. Αναξιοπιστία και αλαζονία καταλογίζει στον Πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για μέτρα πελατειακού χαρακτήρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ. Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 Ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Με συγχωρείτε. Στη συνάντηση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Γκούστνερ, σημειώνει το Bloomberg, επισημένοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ και πιστεύει ότι ο Ρωσικός στρατός μπορεί να επιτύχει αυτό το στόχο μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού 14χρονη μετά τον τραυματισμό της την Κυριακή στο κεφάλι σε τροχείο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά αποξέσπασε χθες το βράδυ σε δασική έκταση στην περιοχή Ασπροκλησιά Καλαμπάκας. Ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των χρηστών μικρότερων των 15 ετών για την προστασία όλων των παιδιών της Ευρώπης, ζητά από την πρόεδρο της Κομισιόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Earth News Radio 105,8.

Ακούτε Earth News Radio στους 105 και 8, νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά, μια ολοκένουργια εκπομπή που ξεκίνησε σήμερα και θα σας συντροφεύει κάθε βράδυ από τις 12 μετά τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας στο Viber, στο Earth News Radio, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, και στο Messenger, στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες και το H με H. Θα διαβάζουμε τα πιο... Όλα δηλαδή θα τα διαβάζουμε, ό,τι μήνυμα στέλνετε, αρκεί να είναι ευπρεπές. Δεν θέλουμε ιστερίες και κραυγές σε αυτή την εκπομπή. Γενικά, όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, νωρίτερα ακούσαμε το «Σε ψάχνω». Θέλω να λέω κάθε φορά τον ερμηνευτή, την ερμηνεύτρια του τραγουδιού, αλλά και τους άλλους συντελεστές, γιατί τους αδικούμε όταν λέμε «Σε ψάχνω» με τη Χάρη Αλεξίου. Τι θα πει αυτό? Κάποιοι το έγραψαν αυτό το τραγούδι, κάποιοι έδωσαν την ψυχή τους, την έμπνευσή τους, και αυτοί ήταν ο Γιάννης Πανός και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Μεγάλοι και οι δύο. Κάποια στιγμή θα πούμε και για αυτούς, θα κάνουμε αφιερώματα. Τώρα αυτή που ακούσαμε τελευταία, ποια ήταν, ποια νομίζετε ότι ήταν? Ίσως την έχετε συνδέσει με το νέο κύμα, αλλά ήταν η Κέτη Χωματά. Η Κέτη Χωματά, η οποία δεν τραγούδησε μόνο νέο κύμα, τραγούδησε αυτό το υπέροχο τραγούδι από το 77, που το έγραψαν ο Γιώργος Κρυμιζάκης στη μουσική και ο Φόντας Φιλέρης στους στίχους. Τραγούδησε αυτό

0: πολιτικό σεισμός αυτό που έγινε εκεί πέρα. Το 44% των ψηφοφόρων της έδωσαν την πρώτη θέση. Ένα κόμμα της γερμανικής ακροδεξιάς, που οι γερμανικές αρχές του έχουν χαρακτηρίσει ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση, βρίσκεται μια ανάσα από την εξουσία. Και εδώ αρχίζει το πραγματικό ανησυχητικό κομμάτι. Γιατί η AfD δεν κέρδισε επειδή ξαφνικά η Γερμανία γέμισε φανατικούς, κέρδισε επειδή ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αισθάνθηκε ότι τα παραδοσιακά κόμματα δεν το ακούν, δεν το καταλαβαίνουν, δεν παίρνουν απαντήσεις από αυτά. Και όταν η δημοκρατία αφήνει κενά, κάποιος θα βρεθεί να τα γεμίσει. Η ακροδεξιά βέβαια έχει πάντα την πιο εύκολη συνταγή, έναν εχθρό, έναν φόβο και μια υπόσχεση. Φταίνε οι μετανάστες, φταίνε οι ξένοι, φταίνε οι άλλοι, να κλείσουμε τις πόρτες, θα λυθούν όλα. Ωραίο είναι αυτό, βολικό. Πιο εύκολο, πολύ πιο εύκολο να δείξεις με το δάχτυλο το διπλανό σου παρά να εξηγήσεις γιατί η οικονομία δυσκολεύεται, γιατί η κοινωνική ανασφάλεια μεγαλώνει, γιατί η εμπιστοσύνη στους παραδοσιακούς πολιτικούς σχηματισμούς καταραίει, γιατί ένας άνθρωπος νιώθει ότι η ζωή του κάθε χρόνο γίνεται πιο δύσκολη. Εγώ θα σταθώ και στο μοσαϊκό των ψηφοφόρων της AfD. Νέοι άνθρωποι, άνδρες οι περισσότεροι. Είναι πραγματικά ανησυχητικό και το πιο επικίνδυνο δεν είναι ότι ένα ακροδεξιό κόμμα κερδίζει ψήφους. Αυτό μπορεί να συμβεί σε κάθε δημοκρατία, γι' αυτό και υπάρχει και ο όρος δημοκρατία. Το επικίνδυνο είναι ότι όταν η κοινωνία αρχίσει να συνηθίζει την παρουσία του, όταν αυτό το ακραίο γίνεται μια πολιτική άποψη. Παρακολούθησα τις ειδήσεις ότι ο επόμενος στόχος είναι μέσα σε 3 χρόνια να γίνουν κυβέρνηση. Σε εθνικό επίπεδο, όχι μόνο στα κρατή, σε κάποιο κρατήδιο γερμανικό της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Τότε αναλογιστείτε όλοι τι θα γίνει. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Το να αντιμετωπίζεις την ακροδεξιά μόνο με χαρακτηρισμούς, δεν ξέρω, δεν αρκεί να λες ότι είναι εξτρεμιστές και μετά να επιστρέψεις στα γραφεία σου. Πρέπει να δώσεις ένα λόγο στον πολίτη να πιστέψει ξανά στη δημοκρατία, να του λύσει τα προβλήματα, να του μιλήσεις καθαρά, να τους δώσεις προοπτική. Γιατί όταν η δημοκρατία αδειάζει από περιεχόμενο, τότε έρχονται οι δημαγωγοί να γεμίσουν αυτό το κενό με κραυγές. Κάτι τέτοιο γίνεται στη Γερμανία και θα το παρακολουθούμε, γιατί πρόκειται για ένα καμπανάκι πραγματικά. Είναι ένα μάθημα της Σαξονίας Άνχαλτ, γιατί εκεί δεν κέρδισε μόνο η AfD, έχασε η εμπιστοσύνη. Και όταν η εμπιστοσύνη χάνεται, τότε κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία. Λοιπόν, ας αφήσουμε λιγάκι τα σοβαρά. Εξάλλου θα μας απασχολήσει στις 20, νομίζω, Σεπτεμβρίου. Έτσι δεν είναι, Αλεξάνδρα? Έχουμε και άλλες 2 εκλογικές αναμετρήσεις εκεί. Είναι λίγο στα σχοινιά ο Μέρτς, θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε. Δίπλα μου είναι η Αλεξάνδρα Παγανή, η καλή συνάδελφος από τα διεθνή της τηλεόρασης, αλλά την έφερα άρον-άρον και στο ραδιόφωνο για να δούμε, έχει μαζέψει διάφορες μικρές ειδησούλες από αυτές που, ξέρετε, δεν βγαίνουν στην τηλεόραση. Γιατί δεν έχουν εικόνα. Τηλεόραση είναι εικόνα, αλλά έτσι αδικούμε τις ειδήσεις. Το ραδιόφωνο όμως τα χωράει όλα. Αλεξάνδρα, για πες μας.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
0: Μ' αρέσει που λες καλησπέρα, γιατί εγώ, άλλοι λένε καλημέρα αυτή την ώρα και εγώ δεν μπορώ να το πω ποτέ.
1: Καλησπέρα. Από τη στιγμή είναι εσπέρα, υπό την πρακτική έννοια του πράγματος. Είναι εσπέρα, έξω είναι νύχτα. Δεν μου βγαίνει να πω καλημέρα. Καλή αρχή θα πω, Αλέξανδρε.
0: Ωραία. Τι έχουμε, για πες.
1: Και πράγματι, να πούμε κάποιες ειδήσεις λίγο πιο ευχάριστες, να μου επιτραπεί και η έκφραση. Καθότι, όπως είπες προηγουμένως, τα νέα που μας έρχονται από τη Γερμανία δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Κάπως λίγο να χρυσώσουμε λίγο αυτή την ώρα, κάπως λίγο να ευχαριστηθούμε.
0: Να γελάσει το χιλάκι μας, να το πούμε, αλλά πιο λαϊκά έτσι.
1: Να ξεκινήσω λοιπόν από μια είδηση η οποία είδε το φως της δημοσιότητας περί τα μέσα του Αυγούστου, αλλά σε εμάς έφτασε πολύ αργότερα, περί τα τέλη του Αυγούστου, αρχές του μήνα, του Σεπτέμβρη. Ναι. Και τι έχει να κάνει αυτή η είδηση? Είναι τώρα ένας 23χρονος Μεξικανός, ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο, έχοντας αποσκευές του, τι νομίζεις, 22 ζευγάρια κάλτσες γεμάτες με 200 ζωντανές σαύρες.
0: Σαύρες,
1: με πολύ απλά λόγια.
0: Ιαπωνέζοι και σαύρες δηλαδή.
1: Όχι, Μεξικανές. Σαύρες από το Μεξικανές σαύρες. Σαύρες από το Μεξικό.
0: Πήγε να τις πουλήσει, δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί τις τρώνε οι Ιαπωνέζοι, ή κάνω λάθος?
1: Αυτό σκέφτηκα και εγώ όταν το διάβαζα αυτό το ρεπορτάζ.

0: και ομολογουμένως, επειδή έχω βρεθεί εκεί, αηδίασα λίγο. Όχι. Αλλά τώρα, τώρα προς πάσα χρήση θα την αγοράσει ο Ιάπωνας. Και ποιο είναι το θέμα? Εν προκειμένου, ήταν λαθρεμπόριο, όμως, το πούμε έτσι. Δηλαδή, το επιχειρηματικό του πλάνο βασιζόταν σε ένα αστρονομικό κέρδος που δεν ήρθε ποτέ φυσικά. Τώρα, τι γινότανε? Αγόρασε το κάθε ερπετό για μόλις 3,5 δολάρια και σκόπευε να το μοσχοπουλήσει στη μαύρη αγορά της Ιαπωνίας έως και 650 δολάρια το κομμάτι.
1: Όχι.
0: Αγγίζοντας μια συνολική περιουσία των 130.000 δολαρίων. Έτσι τα είχε σκεφτεί τώρα ο συγκεκριμένος Μεξικάνος.
1: Και πού τις έβαλε όλες αυτές τις άβρες, δηλαδή?
0: Μέσα σε αποσκευές του, μέσα σε κάλτσες. Είχε, ας πούμε, μπορεί να.
1: Είχε δύο-τρεις βαλίτσες γεμάτες άβρες.
0: Εσόρουχα, σου λέει τώρα. Δεν έχω δικαίωμα να πάρω τα εσόρουχά μου. Τι θα μου πείτε εσείς? Υπολόγιζε όμως χωρίς τον ξενοδόχο ή μάλλον χωρίς την αστυνομία, να κρυβολογούμε.
1: Βρε τον μουτσάτσο.
0: Είχε μια ανώνυμη πληροφορία αστυνομία και τον περίμενε με ανοιχτές αγκάλες. Τελικά το μόνο αστρονομικό που εισέπραξε ήταν η γκαντεμιά του, να το πω πάρα πολύ απλά, αφού αντί για παραλίες και πλούτη που ονειρευόταν, κατέληξε να μετράει τις δικές του κάλτσες σε ένα ιαπωνικό κρατητήριο.
1: Και έχουν και αυστηρές ποινές εκεί πέρα.
0: Ακριβώς.
1: Στην Ανατολή.
0: Δεν αστειεύονται, ειδικά οι Ιάπωνες. Δεν αστειεύονται
1: καθόλου. Τι άλλο έχουμε?
0: Λοιπόν, θα πάμε σε μια άλλη ομοίως αστεία είδηση. Πάμε στην άλλη πλευρά του ωκεανού. Θα πάμε τώρα στο Maine της Αμερικής. Και λοιπόν, αν νομίζετε ότι οι δικοί μας στα χωριά, ας πούμε, παίρνουν εύκολα τηλέφωνα την αστυνομία, ακούστε τι έγινε σε αυτή τη νέα πολιτεία. Οι κάτοικοι ορκίζονταν ότι είδαν τον αληθινό μεγαλοπόδαρο να βγαίνει από το δάσος και να μπαίνει στο σούπερ μάρκετ. Το Bigfoot που λέμε. Το Yeti.
1: Το Yeti.
0: Που είμαστε, έτσι να το πω, πολύ ομά, ναι, που γνωρίζουμε.
1: Ναι. Αυτός είναι των Ιμαλαίων όμως. Υπάρχει και στην Αμερική, τώρα τα ακούω.
0: Και φοβήθηκαν.
1: Στο Maine,
0: στο Maine φυσικά, και φοβήθηκαν ότι είναι αληθινός. Δεν τον πέρασαν για αρκούδα. Είμα ξεκάθαρα, ήρθε το τέρας. Μόνο που το συγκεκριμένο τέρας ήταν λίγο πιο κύριλε, φούρουσε και υψηλό καπέλο. Σε κάθε περίπτωση, η αστυνομία κατέγραψε πάρα πολλές κλήσεις. Και γι' αυτό το λόγο έκανε μια εξονυχιστική έρευνα και τι βρήκε? Βρήκε ότι ήταν ένας ντόπιος με μια τρομερά ρεαλιστική στολή που απλώς ήθελε να χαιρετήσει τα παιδάκια την πρώτη μέρα του σχολείου. Να τα χαιρετήσει, να τα τρομάξει, να τα διασκεδάσει. Ο καθένας μπορεί
1: και
0: να.
1: Και τρόμαξε τους μεγάλους τελικά.
0: Πολλές κλήσεις. Είναι μπαράζ κλήσεων.
1: Φαντάζομαι τα μικρά το διασκέδασαν και οι μεγάλοι τρόμαξαν. Κάπως έτσι.
0: Και
1: έγινε.
0: Τα παιδιά τρομάξαν, διαβάζω.
1: Α, και τα παιδιά.
0: Και στα τοπικά μέσα. Γιατί μου εντρίκαρε πάρα πολύ αυτή η είδηση και μπήκα επί τούτου να διαβάσω και στο Fox News στο τοπικό τι λέγανε, τρομάξαν και τα παιδάκια, κλαίγανε. Μα έτσι ξεκινήσαν και οι μεγάλοι να καλούνε την αστυνομία. Γυρνάγανε τα παιδάκια τους και κλαίγανε.
1: Ορίστε.
0: Μαμά, μαμά, είδα το τέρας, φοβάμαι. Δεν πηγαίνανε στο σχολείο, έγινε ένας πανοζουλισμός, εν πάση περιπτώσει. Και σκέφτομαι μετά, φαντάσου να θες να κάνεις χαβαλές στους χωριανούς σου και να καταλήξεις πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων.
1: Το πιάσανε τελικά αυτό?
0: Το πιάσανε, βεβαίως.
1: Το
0: πιάσανε, φυσικά τον αφέθηκε ελεύθερος μετά.
1: Ναι, εφόσον οι προθέσεις του δεν ήταν να.
0: Όχι, όχι, δεν υπήρξε ούτε κάποια κακοπροαίρετη πρόθεση, ούτε κάτι πιο πονηρό που εύκολα μπορεί να πάει το μυαλό κανένας. Όχι, όχι, δεν υπήρξε κάτι.
1: Απλώς είχε μια διαφορετική αίσθηση του χιούμορ αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν τον καταλάβανε. Τι να κάνουμε, δεν μας καταλαβαίνουν.
0: Ήθελε να γελάσει,
1: όλους.
0: Ήθελε να γελάσει ο άνθρωπος.
1: Αυτός μπορεί να γέλασε.
0: Τα παιδάκια κλάψανε και σαφώς οι γονείς και οι υπόλοιποι κάτοικοι εκεί τρομάξανε. Λοιπόν. Έχω
1: και είπαμε
0: άλλα.
1: Λοιπόν Ιαπωνία και Maine. Για να δούμε που θα με πας τώρα.
0: Τώρα θα σε πάω στην Μπανγκόκ. Για την ακρίβεια, σε μια πτήση. Και άκου τώρα τι έγινε και οι ακροατές μας φυσικά. Τι έγινε σήμερα σε μια πτήση στην Μπανγκόκ. Όταν λέω σήμερα, ενώ πριν από μερικές ώρες, πριν από μερικές μέρες, να πούμε και την τοπική ώρα. Περίπου 24 ώρα μπορώ να πω αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει.
0: Ένας τύπος έκλεψε από συνταξιδιώτη του 100.000 δολάρια σε μετρητά μέσα στο αεροπλάνο. Όταν όμως κατάλαβε ότι το ψάχνουν. Πανικοβλήθηκε τόσο πολύ και πού πήγε να κρύψει τα λεφτά?
1: Στην τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Το φαντάστηκα.
0: Μέσα στον κάδο σκουπιδιών της τουαλέτας. Εδώ πέρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μιλάμε για τα πιο βρώμικα λεφτά στην ιστορία της αεροπορίας.
1: Ωραίο αυτό, βρώμικα λεφτά.
0: Βρώμικα λεφτά, 100%. Τώρα φαντάζουν να έχεις βγάλει κέρδος στη ζωή σου και να καταλήγεις να σε συλλαμβάνουν με τα χέρια μέσα στα σκουπίδια της τουαλέτας.
1: 100.000 όμως, 100.000. Ο άλλος είχε 100.000 ερευστό μέσα πάνω του στο.
0: Αυτό μου έκανε και εμένα εντύπωση, αλλά πολλοί κυκλοφορούν. Τώρα δεν είχε γίνει σαφές αν ήταν στην πρώτη κλάση, που βρισκόταν ακριβώς ο συγκεκριμένος επιβάτης, που βρισκόταν ο έτερος επιβάτης, ο πονηρός επιβάτης που αποφάσισε να πράξει όπως πράξει. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι και το πιο όμορφο θέαμα να σε πιάνουν με τα χέρια μέσα στον κάδο.
1: Εντάξει, κάναμε εικόνα, δεν χρειάζεται άλλο.
0: Δεν χρειάζεται άλλο, ναι, το προχωράμε και... Θα πω μια τελευταία είδηση σε παρόμοιο κλίμα, αρκετά αστεία. Θα την πω όσο πιο διακριτικά γίνεται. μία δασκάλα της Δευτέρας Δημοτικού στη Τζόρτζια, είμαστε πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έγινε viral από ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok, το οποίο συγκέντρωσε πάνω από 4 εκατομμύρια προβολές. Γιατί τώρα αυτό? Έχοντας, όπως δήλωσε η ίδια, πολύ ευαίσθητο στομάχι, αποφάσισε να κάνει κάτι πρωτοποριακό. Να δημιουργήσει στην τάξη της τη γωνιά των αερίων, το οποίο το ονόμασε επίσημα σταθμό αερίων. Και φυσικά τα παιδάκια, όπως αντιλαμβανόμαστε, δεν χρειάστηκε καν να σηκώσει το χέρι. Ο ένας μετά τον άλλον πήγαιναν σε αυτή τη γωνιά αερίων, όχι απαραίτητα για να κάνουν αυτό που φανταζόμαστε, απλά για να παίξουν. Απλά για να περάσουν το χρόνο τους. Για να μην κάνουν μάθημα, εν πάση περιπτώσει, να μην παρακολουθήσουν το μάθημα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό έγινε θέμα και στη διεύθυνση. Αυτή η γωνιά έφυγε από την τάξη μέσα, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε, η δασκάλα μπορεί να είχε, ας πούμε, αγνές προθέσεις. Τα παιδάκια όμως στην πραγματικότητα βλέπανε μια γωνιά για να παίξουν, για να σηκωθούν και να μην κάνουν μάθημα. Τι πιο φυσιολογικό για ένα παιδάκι Δευτέρας Δημοτικού να βρει μια φορμή και να το σκάσει από το μάθημα?
1: Δεν έκανα εγώ τέτοια παιδικά χρόνια, Αλεξάνδρα μου. Εμάς η δασκάλα μας αγριοκοίταζε και λουφάζαμε στα θρανία.
0: Την πρόλαβα κι εγώ αυτή την εποχή.
1: Δεν την πρόλαβες εσύ, σε παιδί εσύ.
0: Παιδί τώρα, εντάξει. Άρα, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι πρόλαβα αυτό το βλέμμα το άγριο της δασκάλας.
1: Το βλέμμα το άγριο που σε καθήλωνε, σε έκανε και παρέλειες. Εκείνη την ώρα έμεινες ακίνητος και δεν έστρεφες καθόλου το βλέμμα να κοιτάξεις το διπλανό σου. Λίγο τα μάτια σου παίζανε και τα χέρια ήταν πάνω στο θρανίο. Και έτρεμαν τα πόδια σου από κάτω. Ναι. Με ένα βλέμμα μόνο. Αρκούσε ένα βλέμμα, τίποτε άλλο. Και τώρα οι δασκάλες κάνουν αυτό τώρα, τη θέση αερίων, γωνία αερίων. Ωραίο.
0: Αν μη τι άλλο, φάνταστο. Στη Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και 4 εκατομμύρια προβολές.
0: Στο TikTok. Μα έτσι έγινε viral, μα έτσι το ανακάλυψα κι εγώ. Και στην πραγματικότητα αυτό που γράφανε όλοι, πώς να. Κάποια σχόλια πρέπει να μεταφράσω. Πώς να πεις ευγενικά ότι βαριέσαι να κάνεις τη δουλειά σου. Κάποια από τα σχόλια των θεατών του συγκεκριμένου viral video.
1: Ναι, τώρα που το λες, πράγματι κέρδιζε χρόνο η δασκάλα. Μα δηλαδή τα παιδάκια ανεβαίνανε εκεί πέρα, γιατί ξέρω εγώ θα.
0: Μα δεν κάνανε τίποτα τα παιδάκια εκεί πέρα στην πραγματικότητα. Απλά γλιτώναν το μάθημα. Παίζανε και γελάγανε. Αυτό κάνανε. Αυτό σχολιάστηκε και γι' αυτό λόγο φυσικά το θέμα έφτασε πολύ ψηλά μέχρι τη διεύθυνση, όπως αντιλαμβανόμαστε και όπως καλώς έγινε. Μου βγαίνει λίγο μια αυστηρότητα ώρες-ώρες.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Δικαιολογείται αυτή την ώρα. Ό,τι και να σου βγαίνει είναι συναίσθημα. Συγχωρητέο. Η δασκάλα δεν ξέρω αν θα πάρει καλό βαθμό ως δασκάλα, αλλά σίγουρα θα πάρει καλό βαθμό ως influencer. Πώς να το πω.
0: Influencer, καλά το είπες.
1: Καλά το είπα έτσι, γιατί δεν είμαι καλός με τις εκφράσεις. Δεν μου αρέσουν οι εκφράσεις αυτές. Είμαι εναντίον της χρήσης των ξένων λέξεων στην ελληνική γλώσσα. Αν υπάρχουν ελληνικές οι οποίες μπορούν να αποδώσουν μια κατάσταση, μια ερμηνεία, να ερμηνεύσουν μια ιδιότητα, είναι κρίμα να χρησιμοποιούμε την αγγλική. Λέμε, ας πούμε, gallop. Γιατί να λέμε gallop και όχι δημοσκόπηση? Λέμε debate. Γιατί να λέμε debate και να μην λέμε συζήτηση? Δηλαδή απλές ελληνικές λέξεις, έτσι. Έχουμε δανειστεί. Και θέλω να διαβάσω, μιας και είσαι εδώ. Διάβασα προχθές ένα κειμενάκι του Αρκά. Τον Αρκά τον ξέρουμε έτσι όλοι. Είναι ο κορυφαίος γελιογράφος, διασκεδαστής της πένας και του σκίτσου, συγγραφέας, δεν ξέρω πώς να τον πω. Ένα ταλεντάρα πραγματική, εδώ και 3-4 δεκαετίες. Η γλώσσα σου, λέει, δεν είναι aesthetic, ούτε content, είναι identity. Οι ρίζες σου δεν είναι cringe, είναι flex. Είναι ένα τρολάρισμα προφανώς του σκητσογράφου που χρησιμοποιεί αυτές τις ξένες λέξεις που έχουν γίνει μόδα για να στείλει το μήνυμα ότι η ελληνική γλώσσα και οι ρίζες μας αποτελούν την πραγματική μας ταυτότητα και δεν χρειάζεται μετάφραση ή ωρεοποίηση για να δείχνουν ενδιαφέρουσες. Αλεξάνδρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου και θέλω να σε έχω και άλλα βράδια, εφόσον έχεις αυτή τη βάρδια, το γερμανικό νούμερο που λέγαμε εμείς στο στρατό μετά τις 12 το βράδυ.
0: Γερμανικό νούμερο, μέσα στο πνεύμα των ημερών.
1: Ναι. Εμείς είχαμε προηγηθεί με τα γερμανικά νούμερα. 12-4 ήταν το γερμανικό. Τετραωρία.
0: Κάτι παρεμφερές.
1: Στη Σκοπιά.
0: Συμβαίνει
1: έτσι,
0: και εδώ.
1: Έτσι, έτσι.
0: Χαρά μου, Αλέξανδρε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Αν είσαι εδώ, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Δεν ξέρω, έχεις αύριο βάρδια ή όχι.
0: Εδώ θα είμαι και αύριο. Θα τότε κάνω ένα spoiler τώρα. Θα είμαι λίγο spoiler εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Χρησιμοποιώ και μια ξένη λέξη.
1: Μπράβο.
0: Χαριστικά τώρα θα την
1: εντάξει,
0: κάνω.
1: Εντάξει, εντάξει. Δάνειο.
0: Δάνειο και υπόσχομαι να μην τις χρησιμοποιούμε αυτές τις ξένες λέξεις.
1: Αν υπάρχουν ελληνικές, εντάξει. Ας πούμε το τρακτέρ. Το λένε ελκυστήρα στα ελληνικά. Φαντάσου τώρα να πούμε ανέβηκε στον ελκυστήρα και όργωσε το χωράφι.
0: Γιατί όμως
1: δεν μπορούμε να το πούμε. Εντάξει.
0: Σαν αλλά τον ελκυστήρα είναι που το λέμε ασανσέρ.
1: Το λέμε ελκυστήρας ασανσέρ τον ελκυστήρα, ναι. Αλλά είναι λέξεις οι οποίες άλλες ας πούμε μου έρχονται στο μυαλό. Το πρεστίζ. Το κύρος. Υπάρχει ωραιότατη ελληνική
0: και
1: λέξη.
0: Και πιο εύκολη κιόλας.
1: Είσαι cool, λέει. Daddy cool. Ψύχρεμος. Γιατί cool. Τι θα πει cool. Το press room, η αίθουσα τύπου, απλές λέξεις, το σνομπάρο, snob, σνομπάρο λένε, το υποτιμώ δηλαδή, το σνομπάρο, είναι το υποτιμώ, το timing, δεν έχουμε λέει καλό timing στη σχέση μας, εντάξει τώρα, δεν θέλω να πω άλλα γιατί ακούγομαι κακός, ενώ δεν είμαι στην πραγματικότητα, είμαι πολύ καλός και καλοπροαίρετος. Τι λες Παναγιώτη? Σε χρόνο ντετέ, ναι. Παναγιώτη Σταυρούλια στον ήχο. Είναι πάρα πολλά αυτά. Δηλαδή, αν καθίσουμε και τα αλλιεύσουμε από ένα. Το θέμα είναι ότι έχουν περάσει και στα λεξικά. Έχω δει λεξικά, μα την Παναγία, που έχουν τέτοιες λέξεις μέσα. Ξενικές λέξεις και έχουν την υποσημείωση δίπλα ότι προέρχεται, ξέρω εγώ, από το αγγλικό τάδε και έχουν και την αγγλική ή την ιταλική ή τη γαλλική και την τουρκική. Πολλές λέξεις είναι από την τουρκική. Δάνειο από τους Τούρκους. Για φαντάσου. Τέλος πάντων, meeting. Ήμουνα σε ένα meeting, λέει. Μια συνάντηση, δηλαδή, σε meeting. Τι να πω, δεν μπορώ να πω, Θεέ μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρα μου. Βάλε ένα τραγουδάκι, Παναγιώτη, να συνεχίσουμε.

0: έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Νυχτερινό Express λοιπόν. Νυχτερινό Express λοιπόν. Ναι, ξέρω, πρέπει να έχω ένα μπουκαλάκι νερό μαζί μου. Το αμέλησα, αύριο θα έχω. Ο Αλέξανδρος Λαχανάς στο μικρόφωνο. Έχουμε περάσει πια στην τελική ευθεία της πρώτης μας εκπομπής. Το τέλος της διαδρομής. Για σήμερα το τέλος της διαδρομής, γιατί αύριο θα έχουμε άλλη μία διαδρομή με το Express. Δεν θέλω να το πω το Express του Μεσονυκτίου, γιατί θυμίζει κάτι άλλο, το οποίο είναι, απέχει πάρα πολύ από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι το Express των περασμένων μεσάνυχτων, μου επιτρέπει η έκφραση. Τα μηνύματά σας στο Earth News, στο Viber, στο Earth News Radio, στο Messenger, στο Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Ο Δημήτρης μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει καλές διαδρομές. Ευχαριστώ Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης από τη Νέα Σμύρνη εδώ μας ακούει. Ευχαριστώ Δημήτρη μου. Ελπίζω να είσαι και εσύ σταθερός νυχτερινός επιβάτης. Λοιπόν, ακούσαμε τις στιγμές της Τζένις Βάνου, Ευγενία Βραχνού το πραγματικό της όνομα. Δεν το χρησιμοποιούσε, γιατί ήθελε να γλιτώσει από τον πατέρα της, που δεν την άφηνε να την καταχέριαζε, δεν ήθελε να γίνει τραγουδίστρια ο πατέρας της και την κυνηγούσε. Η Τζένι Βάνου όμως, τέτοια φωνάρα δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει σοπράνο στην όπερα. Αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος και στίχους τους έγραψε ο Πυθαγόρας. Για μια ακόμη φορά, σε ένα ακόμα τραγούδι που ακούγεται από αυτήν εδώ την εκπομπή, του στίχους τους έγραψε ο Πυθαγόρας, ο μεγάλος αυτός στιχουργός, ποιητής. Τζένι Βάνου λοιπόν, η Τζενούλα, σε πόσες και πόσες ελληνικές ταινίες δεν την έχουμε δει. Ο Μίμης Πλέσας την πίεζε πάρα πολύ να τραγουδάει ψηλά, ψηλές νότες, όσο μπορούσε πιο ψηλά. Και γι' αυτό η Τζένι Βάνου στα τελευταία χρόνια της ζωής της έχασε τη φωνή της. Δεν μπόρεσε να είναι ενεργή, να τραγουδά μέχρι τα γεράματά της, μέχρι τέλος πάντων μια πιο προχωρημένη ηλικία, γιατί έχασε τη φωνή της. Από την πίεση, από το να τραγουδάει συνεχώς ψηλά. Και υπεύθυνος γι' αυτό ήταν ο Μίμης Πλέσας. Όχι ότι δεν την ανέδειξε βέβαια, και με το παραπάνω. Τζένι Βάνου την αγαπήσαμε και την αγαπάμε πάντα. Καλησπερίζω το φίλο μου, τον άρχοντα, τον πρίγκιπα της νύχτας, τον γιατρό της καψούρας, τον σεφ της καψούρας, τον Γιάννη Ευθυμίου. Θα του παραδώσω τη σκυτάλη σε λίγη ώρα, αλλά ήρθε από τώρα να μου κρατήσει συντροφιά. Χαίρομαι Γιάννη μου, πάρα πολύ, πάρα πολύ χαίρομαι που σε έχω εδώ πέρα.
3: Τόσες φορές έχεις έρθει εσύ σε μένα. Κάτσε να σηκώσω λίγο τα ακουστικά, γιατί είμαι και κουφός μετά από τόσα χρόνια με τα ακουστικά συνέχεια στα αυτιά. Λοιπόν, καλορίζικος, σιδεροκέφαλος, τι να πω, δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερες συστάσεις. Εντάξει, τη ρότα θα τη βρεις σιγά σιγά, το πώς και τι είναι γνωστά αυτά. Τόσα χρόνια στο μαγαζί, και δεν μιλάω μόνο για την έρθει στο μαγαζί, εννοώ και στη τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και παντού. Τέλος πάντων. Καλά.
2: Πώς τα έφερε η ζωή όμως έτσι, μετά από τόσα χρόνια, να ο ένας να παραδίδει στον άλλον σκυτάλι. Σκυταλοδρομία. Σκυταλοδρομία μέσα στη νύχτα. Νυχτερινή σκυταλοδρομία.
3: Όταν έκανες βραδινό δελτίο ειδήσεων, καθώς έγραφε συνταξία το βράδυ στην τηλεόραση, πολλές φορές είχες έρθει.
2: Ναι, έκανα τα 12 τη νύχτα.
3: Εντάξει. Η νύχτα είναι ιδιαίτερο πράγμα. Δεν είναι για όλους.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι για όλους η νύχτα.
3: Δεν είναι για όλους η νύχτα. Είναι και ωραία, αλλά και δύσκολη. Δηλαδή, αν δεν το έχεις, άστο. Πήγαινε για ύπνο.
2: Άνθρωποι μονάχοι.
3: Καλαμίτσις, καλαμίτσις.
2: Καλαμίτσις.
3: Άρα, Γιάννο, Θεός χωρέστο.
2: Άνθρωποι μονάχοι, Σπανός, Γιάννης Σπανός.
3: Ναι, σου λέω, τον ρωτάω μια μέρα, ξέρεις τον Αντένα, ότι πριν να ξεκινήσει Θεοφάνους να κάνει την ώρα ενδιάμεσα σε μένα και εκείνον, ο Γιάννης έκανε έξι...
2: Το ζουμ-ζουμ.
3: Πρωινές χειριλασίες.
2: Πρωινές χειριλασίες, ναι. Λοιπόν, και έγραφε αυτό, κάθε μέρα έγραφε ολόκληρο τραγούδι.
3: Τι έκανε, άστερα.
2: Στίχους, στίχους.
3: Μεγάλη πένα, μεγάλη φοβερή πένα, δηλαδή ο άνθρωπος. Λοιπόν,
2: ξυπνούσα χαράματα κι εγώ τότε, γιατί πήγε, δούλευα νωρίς στο Φλας. Μιλάμε για αρχές της δεκαετίας των 90, έτσι.
3: Ναι.
2: Οπότε τον άκουγα, γιατί ξυπνούσα χαράματα, 5,5 ώρα, 6. Και έλεγα, τι ζωντάνια έχει αυτός ο άνθρωπος τέτοια ώρα πρωί-πρωί.
3: Ρε εσύ, έχω τη Δύση μια μέρα συνέντευξη, πήγαινε Αυστραλία και αυτός έμενε στο μάτι. Ερχόταν λοιπόν από εκεί και μ' άκουγε στο δρόμο. Τι μου σύρε στον αέρα μετά, δεν μπορεί να φανταστείς. Βέβαια, το να σε έπιανε στο στόμα το καλαμίτι ήταν διαφήμιση. Τελείως. Δεν υπήρχε. Αλλά μου σύρε τον αλίμονο.
2: Γιατί, λοιπόν, τι σου λέγε δηλαδή.
3: Πολλά. Σχολίαζε, βασικά σχολίαζε τη συνέντευξη. Ήταν την εποχή που η Άννα είχε πάει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, να κάνει μια συναυλία. Άργησε να βγει το καράβι. Και φώναζε ο κόσμος μέχρι να στήσουν και τα λοιπά. Ξεκίνησα να δει στις 10, στις 12 και βγαίνει η Άννα και λέει, τι να κάνουμε ρε παιδί μου, αφού ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι λίγο, ξέρεις αυτό το γνωστό.
2: Μάλιστα.
3: Και γίνεται ένας χαμός, γιατί η νομάρχησα την είπε Τουρκάλα, και έγινε πανηγύρι λοιπόν. Και όταν ήρθε στο σταθμό μου λέει, Γιάννη σε παρακαλώ μην ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί την ψάχναν όλοι να τη βρούνε για την παρεξήγηση και τα λοιπά. Και της λέω εντάξει, και βγάζω τηλέφωνο από Αμερική και τι γίνεται αυτός, τι έχει προγραμματισμένο, μήπως με πιάσει
2: πάρλα. Τίποτα καθόλου.
3: Λοιπόν,
2: δεν ξέρω αν έχει. Παίξαμε τη διαφήμιση.
3: Την έπαιξε,
2: γιατί...
3: την ώρα το, λίγο... και μισή μετά,
2: ωραία.
3: Το τραγούδι.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, και μετά λοιπόν βγάζονται το πρώτο τηλέφωνο από Αμερική, σαν να ήταν βαλτός ο Έλληνας από τη Νέα Υόρκη, και της λέει αυτό το πράγμα και το ξαναλέει στον αέρα. Έρα και έγινε, το έλα να δεις. Ο άλλος άκουγε.
2: Ο Γιάννης ο Ευθυμίου, λέω τώρα επιβάτες μου, έχει πάρει συνεντεύξεις από μεγάλες μορφές της ελληνικής μουσικής.
3: Ερμηνευτές,
2: συνθέτες, τα πάντα όλα, και τα έχει και σε αρχείο κιόλας.
3: Σιγά
2: για να μην, μπουν μερικοί κακοπροαίρετοι ότι τα έχει βγάλει από το μυαλό του, ας
3: ναι,
2: πούμε,
3: καλά.
2: Δεν ξέρω τι, τα έχει ντοκουμέντα.
3: Ρε εσύ, φόρτωνα το παπί από τη Λαμία στο τρένο να πούμε και ερχόμουν στην Αθήνα για λοιπόν να πάρω συνέντευξη. Η πιο δύσκολη απόλυση ήταν του Βοσκόπουλου.
2: Ναι, μου έχει πει για αυτή.
3: Ήρθαμε το παπί από τη Λαμία.
2: Μου έχει πει. Μου έχει πει και δεν μπορούσες να μπεις στην αρχή. Και...
3: Άστα, τι έγινε. Πήδηξα
2: τη μάντρα. Πήδηξα τη μάντρα.
3: Βγήκε ο σκύλος, με κυνήγαγε.
2: Πήδα το μαντράκι που λέει και ο Παπαδόπουλος, ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, ωραίες ιστορίες. Λοιπόν, αυτά για τον...
2: Είναι, εγώ θα πω τώρα έτσι κάτι καταγγελτικό λιγάκι. Είναι κρίμα που αυτές τις ιστορίες δεν έχουν ακουστεί σε τόσες μουσικές εκπομπές. Υπάρχουν στην τηλεόραση τόσες μουσικές εκπομπές.
3: Γιατί με φώναξε κανένας.
2: Αυτό λέω.
3: Με φώναξε κανένας.
2: Αυτό είπα τώρα, μόλις αυτό είπα. Είναι κρίμα, λέω, που αυτές οι ιστορίες σου δεν έχουν ακουστεί.
3: Και ποιον νοιάζουν.
2: Όχι ποιον νοιάζουν, μισό λεπτάκι δηλαδή. Ακούω διάφορα, παρακολουθώ τέτοιες εκπομπές. Εντάξει, κάποια στιγμή βαριέμαι και γυρίζω, αλλάζω συχνότητα.
3: Ξέρεις γιατί?
2: Αλλάζω κανάλι.
3: Γιατί αυτός που μιλάει πρέπει να έχει να πει κάτι. Άμα δεν έχει να πει, τι το θες, τι το γυρεύεις. Άμα δεν έχει να πει, τελείως. Και ίσως, και κάποιος να τους ξυνίζει που μιλάω στην εκπομπή σου.
2: Α, δεν πειράζει, ξυδάκι. Και εγώ έχω μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή σου. Εγώ χαίρομαι να σε έχω εδώ πέρα. Άμα θέλεις να έρχεσαι λίγο νωρίτερα, έτσι να μπαίνουμε ομαλά από τη μία εκπομπή στην άλλη, να πατάμε, ξέρεις, να πατάς λίγο στη δική μου, να πατάω εγώ μετά λίγο στη δική σου και να κάνουμε.
3: Δεν έχω πρόβλημα εγώ.
2: Μια χαρά μου φαίνεται και εμένα.
3: Πώς λέγεται, μετάβαση.
2: Ασφαλής.
3: Όχι. Transferring.
2: Α, θέλεις εσύ μ' άκουγες πριν. Μ' άκουγες, ναι. Τι έλεγα.
3: Ωραία, σ' ακούω από την αρχή.
2: Αρχίζεις και με κάνεις να. Καλά, καλά.
3: Έχω μια διαφωνία εγώ.
2: Για πες.
3: Με το θέμα του καλησπέρα και του καλημέρα. Μετά τις 12 το βράδυ.
2: Δεν μπορώ, ρε Γιάννη.
3: Όχι.
2: Δεν μπορώ.
3: Μετά τις 12 το βράδυ είναι καλημέρα και μετά τις 12 το μεσημέρι είναι καλησπέρα.
2: Δεν μπορώ.
3: Για μένα. Εντάξει.
2: Εντάξει. Okay. Καταλαβαίνω. Αυτό είναι το σωστό.
3: Το ορολόγιο πρόγραμμα της μέρας ξεκινάει στις 12 το βράδυ. Δηλαδή, Δευτέρα είναι Κυριακή βράδυ στις 12. Από τις 12 και μετά την Κυριακή το βράδυ ξημερώνει Δευτέρα. Τέλος.
2: Όταν εγώ θα πάω τώρα να κοιμηθώ κάποια στιγμή και με περιμένει η γυναίκα μου στο σπίτι, αν ξυπνήσει, θα μου πει καλημέρα.
3: Γιατί να μην σου πει.
2: Αφού θα πάω να κοιμηθώ, για νύχτα.
3: Α, σου πει καληνύχτα. Μιλάω στο χαίρεται. Δεν μιλάω στον αποχαιρετισμό. Μιλάω στο χαίρεται. Όταν μπαίνεις μέσα, λες καλημέρα σας, γεια σας, ξέρω εγώ κάτι.
2: Ωραία. Εγώ θα λέω καλησπέρα.
3: Εσύ καλά.
2: Γνωρίζοντας ότι μπορεί να είναι λάθος, αλλά δεν μπορώ να το συνηθίσω.
3: Okay.
2: Επίσης δεν μπορώ να συνηθίσω, ξέρεις, αυτό που λένε σήμερα. Παρεπιπτόντως, σήμερα, άντε να το πω σήμερα, γιορτάζει Κασιανή και ο Σόζον. Στο χωριό μας στην Άρτα έχουμε Σόζον, το όνομα, ναι. Σόζον. Δεν είναι ωμέγα ωμέγα. Είναι δύσκολο όνομα, αλλά υπάρχει. Και η Κασιανή. Λοιπόν, να τους πούμε χρόνια πολλά από τώρα.
3: Και μια και είπες το σήμερα, σ' άκουγα από την αρχή που ανέφερες την εκπομπή που έκανες στην τηλεόραση το Σαν Σήμερα.
2: Κάποιος ακροατής το θυμήθηκε και μου λέει, γνώρισα τη φωνή.
3: Ναι.
2: Λέω, κοίταξε, από το 19 σταμάτησε η εκπομπή αυτή, αλλά.
3: Να σου πω κάτι. Άμα χρησιμοποιήσεις και τη μουσική που είχες, θα αναστήσεις πολλές μνήμες.
2: Λες.
3: Τώρα. Απόψη μου.
2: Όταν θα λέω το Σαν Σήμερα, δηλαδή, να βάζω και τη μουσικούλα από κάτω.
3: Τη μουσικούλα από κάτω, θα αναστηθούν πολλές μνήμες.
2: Δεν ξέρω, Γιάννη, αν γίνεται, αν είναι σωστό. Δεν ξέρω. Μπορεί να το κάνω, ναι, δεν ξέρω.
3: Γιατί να μην είναι σωστό, δεν κατάλαβα.
2: Ξέρω εγώ τι γίνεται με τα δικαιώματα και αυτά. Έχω φοβηθεί λιγάκι.
3: Ποια δικαιώματα? Στην τηλεόραση πώς έπαιζε, δεν πληρώνουν δικαιώματα.
2: Ναι.
3: Ωραία, το ίδιο πράγμα είναι. Είτε τα πληρώνεις, είτε τα πληρώνεις στο ραδιόφωνο, είτε στην τηλεόραση, το ίδιο πράγμα είναι. Εγώ αυτά που παίζω κάθε μέρα, τα κρατάω playlist όλα.
2: Πάνω η εκπομπή, το Σαν Σήμερα, που ήταν από το 2002 μέχρι το 2019, ήταν 17 ολόκληρα χρόνια, έτσι.
3: Πω.
2: Μια ζωή ολόκληρη. Και πραγματικά το λέω τώρα έτσι και ανατριχιάζω, μου άλλαξε την κοσμοθεωρία μου ολόκληρη. Γιατί έμαθα την ιστορία, την νεότερη ιστορία, αυτή που δεν μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνουμε, σταματάμε, οι διδασκαλίες και τα βιβλία σταματάνε εκεί στις αρχές του, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, άντε και τη Μικρασιατική. Μετά είναι ταμπού, δεν τα πιάνει κανένας, τίποτα. Εγώ, αυτή η εκπομπή μου άνοιξε πολλά, πολλά παράθυρα στον κόσμο, πάρα πολλά παράθυρα και στην Ελλάδα και στον κόσμο, και χρωστάω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πάνο του Παπαδόπουλο που την εμπνεύστηκε και την δημιούργησε. Εγώ ήμουν ένα στρατιώτης.
3: Το μέσον.
2: Το μέσον, ναι.
3: Το μέσον. Το ξαναλέω, η φωνή σου είναι πιο αναγνωρίσιμη από πολλές άλλες. Συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων, όπως του Κάρτερ και πολλών.
2: Φτάνει, μη λες άλλα.
3: Γιατί.
2: Εντάξει. Χρειάζεται να ευλογούμε τα γένια μας.
3: Εντάξει, χρειάζεται γι' αυτό μερικές φορές. Μπορούμε να παίξουμε ένα τραγούδι.
2: Να παίξουμε.
3: Έλα, Παναγιώτη. Πάμε.

Φίλα μου απόψε, σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μου απόψε, σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μου απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μου αγάπη μου,

ψηλά μ' απόψε, σαν αν η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν αν η τελευταία. Φίλα μ' απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με.

0: Ήταν ο Άγγελος Διονυσίου, βέβαια, στο φύλαμε απόψε.
1: Από τα πιο ωραία τραγούδια.
0: Και τους στίχους τους έγραψε ο μεγάλος ο Τάκης Μουσαφύρης.
1: Η εντολή του Στράτου, ξέρεις ότι είμαστε κουμπάρια με τον Άγγελο, μάλλον με το Στέλιο, αλλά εντάξει, πιάνει και από εκεί η κουμπαριά. Η εντολή λοιπόν του Στράτου, του Μουσαφύρη, όταν είπε ο Άγγελος ότι θέλω να τραγουδήσω, ήταν θα του γράψεις τραγούδια εντελώς διαφορετικά από τα δικά μου, γιατί αλλιώς θα τον καταπιούν. Το, έτσι ακριβώς το είπε.
0: Πράγματι, είναι... Βέβαια ο Άγγελος τραγούδισε τραγούδια του πατέρα του.
1: Άλλο αυτό.
0: Αλλά...
1: Μιλάμε για δικά του
0: τραγούδια. Για
1: κομμάτι.
0: Δικά του τραγούδια, έτσι, δισκογραφία δηλαδή. Ναι, ναι, γιατί... ήταν διαφορετικά τέλεια. Πραγματικά έχει δίκιο.
1: Επίτηδες το ήθελε, γιατί δεν ήθελε να τον ταυτίσουν.
0: Καλά, ο Μουσαφύρης ήταν μάστορας. Μεγάλος ο Μουσαφύρης. Ήξερε δηλαδή. Μεγάλος μάστορας.
1: Ο πρώτος άνθρωπος που είδα αμέσως μετά το θάνατο του Στράτου, γιατί το θάνατο του Στράτου τον βίωσα. Τι να σου πω, δούλευα τότε στα Νέα, αστυνομικό βραδινό. Λοιπόν, κάπου στις 10 η ώρα το πρωί, στον Αντένα, δελτίο ειδήσεων, Τζέλα Παυλάκου, και ξεκινάνε με το ταξιτζί. Μόλις τ' άκουσα, λέω αμάν, αμέσως ψηλιάστηκα τι έγινε. Λέω αμάν, και είπε, ας πούμε, ότι έφυγε ο μεγάλος Στράτος Διονυσίου. Δεν τον προλάβαν, επειδή ήταν τρελαμένος με τα άλογα. Και δεν έκανε μια φασαρία στον υπόδρομο, έγινε το έλα να δεις, το απαγορέψαν την είσοδο.
0: Και είχε πάει στο Χανδρία απέναντι και κοίταζε με τα κιάλια.
1: Πάνω και με τα κιάλια, 707 σουίτα. Εκεί έχω γράψει τη συνέντευξη, την πρώτη. Λοιπόν, και μέχρι να τον πάνε από εκεί στον Ευαγγελισμό, κάπου στους στήλους του Ολυμπίου Διός, ξεψύχησε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει, ήταν άλλη φάση αυτός ο άνθρωπος. Και ο πρώτος άνθρωπος λοιπόν που είδα ήταν ο Μουσαφύρης. Όταν πήγα στο σπίτι στη Σισίνη, το πατρικό του Στέλιο είναι στον ΟΔΕΑΠ δίπλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί είναι το πατρικό του.
0: Ο Μουσαφύρης ήταν άνθρωπος της οικογένειας. Είχε
1: χρόνια.
0: Πλέον γίνει σχεδόν.
1: Μα το προηγούμενο βράδυ ήταν στο στούντιο. Γράφανε το Εγώ ο Ξένος. Αυτό το δίσκο γράφανε. Είχε πει τα 11. Και είχε μείνει ένα τραγούδι ακόμα, κάτι τέτοιο αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, και το κάπως το φτιάξε αυτό, το τελευταίο, το 12ο τραγούδι, το σκάλισε λίγο ο Μουσαφύρης για να το τραγούδια.
1: Ναι, είχε πει τον οδηγό.
0: Ναι.
1: Είχε πει τον οδηγό και απλά δεν ήταν τελειωμένο.
0: Έκανε μια μίξη εκεί πέρα και τα κατάφερε.
1: Δεν βοηθάει η τεχνολογία.
0: Να σου διαβάσω τότε ένα μήνυμα που έστειλε ο Σωτήρης.
1: Να πούμε καλημέρα στο φίλο μας του Μάκη από τη Φλόρινα που μας ακούει.
0: Από τη Φλόρινα.
1: Ναι, ωραία. Από ένα μικρό χωριό, λέει, της Φλόρινας.
0: Μπράβο του.
1: Λοιπόν, για λέγει.
0: Λέει, θαρώ πως ο Γιάννης έχει δίκιο. Χαλή της εκπομπής, η μουσική του σαν σήμερα. Τους φιλικούς μου χαιρετισμούς να του δώσεις.
1: Πω. Έβαλα φωτιά.
0: Έβαλες φωτιά.
1: Η φωτιά ή να το πω ελληνικά, φόλο.
0: Έλα τώρα. Με πατάς στον κάλο συνέχεια δηλαδή.
1: Γιατί σε πατάω στον κάλο? Άμα θα τον πάρετε τηλέφωνο στο κινητό, παιδιά, το ringtone σε άπτες στα ελληνικά που χτυπάει είναι η μουσική από το σαν σήμερα.
0: Ναι, η μουσική από το σαν σήμερα, εντάξει. Αυτό. Οπότε... δεν είπα ότι δεν μ' αρέσει η μουσική από το σαν σήμερα, αλλά άλλο να χτυπάει στο κινητό σου και να την έχεις για πάρτι σου, και άλλο να την ακούν οι ακροατές. Δεν ξέρω πόσοι. Είπα σίγουρα η γυναίκα μου και οι δύο κόρες μου μ' ακούνε σίγουρα.
1: Καλά, εντάξει τώρα. Χαϊδεύεις τα αυτιά σου, μου φαίνεται.
0: Καλά. Θα δείξει. Παναγιώτη, βάλε. Δώσε.
1: Τι έχουμε?

0: Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος βέβαια στο Φθινοπορεινή Βροχή, ένα τραγούδι του Τάκη Μουσαφίρη πάλι, στίχους μουσική, από το 1977, από το άλμπουμ είναι το «Κάτι που μένει». Μουσαφίρης μεγάλος, να πούμε δύο λόγια για το Μουσαφίρη, να πούμε δύο λόγια. Γιαννιώτης, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Γιαννιώτης. Βεβαίως. Τι δεν έγραψε, για ποιους δεν έγραψε, τι να πω τώρα.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Κάνε κάτι να χάσει το τρένο. Ο Ταξιτζής, Μυστικέ μου έρωτα, Άκου, Μια ζωή πληρώνω, Σε μια στίβα καλαμιές, Ένα λεπτό περιπτερά. Δεν μπορώ να θυμηθώ, δηλαδή.
1: Και, με τεράστια ονόματα.
0: Μητροπάνος, Διονυσίου, Σακελαρίου, Βοσκόπουλος, Μαρινέλα, Μαργαρίτης, Πίτσα. Ναι, πίτσα, βέβαια, πίτσα. Βέβαια.
1: Την έβαλε και τραγούδισε
0: ζωντανά. Ιστανίση,
1: το μάνα μου.
0: Ιβάνου, Μοσχολιού.
1: Θα κάτσεις και μετά, ε.
0: Θες να κάτσω για λίγο.
1: Τώρα δεν μου, γιατί.
0: Να κάτσω.
1: Συγγνώμη. Με έβαλες και μπήκα στη δικιά σου. Εσύ θα ξεφύγεις στο έτσι, δηλαδή.
0: Εντάξει, θα κάτσω. Θα κάτσω, με κατάφερες.
1: Ναι, πολύ ήθελες. Λοιπόν, πάμε να έχει δελτίο ειδήσεων. Είναι και είναι 2,5 λεπτά. Παίξει τραγούδι. Και...
0: Όχι, δεν θα παίξει τραγούδι. Θα πούμε δύο λόγια πάλι okay. για τον κόσμο και θα αποφωνήσουμε. Θα αποφωνήσουμε. Δεν, το κόψουμε στη μέση. Δεν μου αρέσει να κόβω στη μέση το τραγούδι. Εγώ θέλω να ακούγεται ολόκληρο. Δεν θέλω
1: Βεβαίως.
0: Μια στροφή και.
1: Βεβαίως. Ούτε να πατάω τραγούδια.
0: Παναγιώτη Σταυρούλια στον ήχο.
1: Εγώ λέω στα
0: πατάει
1: πλήκτρα.
0: Τα κουμπάκια εκεί πέρα στα πλήκτρα, ναι. Παναγιώτη, βάλε το σηματάκι της εκπομπής για να το συνηθίζει ο κόσμος σιγά σιγά, για να φύγουμε κι εμείς να σας χαιρετήσουμε. Ήταν η πρώτη διαδρομή με το Νυχτερινό Εξπρές. Νυχτερινοί επιβάτες μου, ευχαριστώ που με συντροφεύσατε και σας συντρόφευσα κι εγώ όσο μπορούσα με τον καλύτερο τρόπο. Ελπίζω να μην μετανιώσατε που σπαταλήσατε αυτές τις δύο ώρες ακούγοντας αυτήν εδώ την εκπομπή και να είστε και αύριο πάλι μαζί μας. Νυχτερινό Εξπρές, 12 με 2, Αλέξανδρος Λαχανάς ο μηχανοδηγός.
1: Σιδεροκέφαλος.
0: Σε ευχαριστώ Γιάννη μου, έτσι κι αλλιώς εγώ σε σένα θα παραδίδω κάθε φορά. Θα μου έρχεσαι 2 παρα 10 εδώ πέρα, περασμένα μεσάνυχτα λέω εγώ.
1: Πάντως να ξέρεις είτε είμαι στο στούντιο.
0: Η ώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα, δεν λέμε ώρες. Μέχρι...
1: Ναι. Να ξέρεις είτε είμαι στο στούντιο είτε είμαι σπίτι μου, είναι το ίδιο πράγμα για μένα. Έχει γίνει συμβιωτικό μετά από 53 χρόνια.
0: Δηλαδή εννοείς ότι και στο σπίτι να είσαι δεν κοιμάσαι. Αυτό θες να μου πεις τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Κοιμάμαι, αλλά και το πώς κοιμάμαι με σπαστό ωράριο και άστα τώρα, τέλος πάντων.
0: Καλά.
1: Εντάξει. Η τέχνη θέλει θυσίες.
0: Έχεις κάνει πολλές, Γιάννη.
1: Εντάξει. Άστο.
0: Λοιπόν, εδώ σιγά εμείς δεν θα σας χαιρετήσουμε, γιατί θα μείνω και στο Γιάννη λίγο να το εμπεδώσουμε καλύτερα την νύχτα απόψε, Δευτέρα προς Τρίτη, Τρίτη ξημερώνοντας δηλαδή 7 Σεπτεμβρίου, 7 Σεπτέμβρη αν θέλετε, όπως θέλετε το λέτε. Ήταν το Νυχτερινό Εξπρές. Καλό σας βράδυ, καληνύχτα.
2: Νυχτερινό Εξπρές.

0: τον Αλέξανδρο Λαχανά.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία-Ανχάλτ και τη βαριά ήττα των Χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε εμέσως τα σενάρια παραίτησής του. Ένταση επικράτησε στις χθεσινές διαδηλώσεις στο Βερολίνο κατά της νίκης της AfD, με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται μπροστά στην πύλη του Βραντεβούργου, το σύμβολο της γερμανικής επανένωσης. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους εξειδίκευσε χθες το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Τον Ιανουάριο του 27 ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Πρόκειται για το αφορολόγητο των τρίτεκνων για τους μισθωτούς, την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, τη μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, τον κουμπαρά για τα νεογέννητα με συμμετοχή του κράτους και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Αναξιοπιστία για ελαζονία καταλογίζει στον Πρωθυπουργό το Πασόκ, κάνοντας λόγο για μέτρα πελατειακού χαρακτήρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ, αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Στο Ελ Αλαμέιν θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το μεσημέρι θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου. Στη συνέχεια θα διεξαχθεί άτυπη τριμερής συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο. Υπογράφεται το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 Ιταλικών φρεγατών τύπου FREM, κλάσης Μπεργκαμίνη, και κόστους 460 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών αναμένεται να συζητηθούν οι διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, η κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, η ευρωπαϊκή άμυνα και η διμερής αμυντική συνεργασία. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν παραμένει προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία μετά την τελευταία συνάντησή του με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ, Γουίτκοφ και Κούστνερ, σημειώνει το Bloomberg, επισημένοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ και πιστεύει ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι οι εβδομάδες πριν από το χειμώνα προσφέρουν ένα παράθυρο για διπλωματία, αν και δήλωσε ότι είναι πεπισμένος σε ότι ο Πούτιν υπολογίζει σε έναν ακόμη σκληρό χειμώνα για να αποδυναμώσει την Ουκρανία. Είπε όμως ότι ο Ρώσος πρόεδρος χρειάζεται τον Τραμπ και δεν θέλει να τον ανταγωνίζεται εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού 14χρονη μετά τον τραυματισμό της την Κυριακή στο κεφάλι σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Ευρωπαϊκό κείμενο που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των νέων κάτω των 15 ετών ζητά από την πρόεδρο της Κομισιόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθρίο καιρό, τοπικές βροχές συμπόρες στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά, άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιοπαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 8 του μηνός. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Για έλα πάνω. Πυρετός.

0: άλλος τεράστιος.
1: Εντάξει, ό,τι να πούμε για αυτά τα ιερά τέρατα είναι λίγο, δηλαδή δεν έχει νόημα να αναφέρουμε βιογραφικά στοιχεία για τον Άκη Πάνο.
0: Ξέρεις κάτι...
1: Κάποια στιγμή θα διαβάσω, εδώ θα μαζί θα είμαστε, θα διαβάσω αυτό το ποιηματάκι που είχε στείλει στο Χατζηδάκη επειδή τον είχαν κόψει από το κρατικό ραδιόφωνο τότε.
0: Καλλιτεχνικό κράξιμο λέγεται αυτό.
1: Και τον, ναι, και του στείλε ένα εξαιρετικό, δεν το έχω πρόχειρο τώρα, δεν το θυμάμαι απ' έξω φυσικά. Θα το βρω και θα το διαβάσουμε αυτές τις μέρες. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο πραγματικά. Και γίναν φίλοι μετά από αυτό.
0: Ξέρω. Και λέω καλλιτεχνικό κράξιμο.
1: Καλλιτεχνικό κράξιμο, αλλά ο Μάνος δεν κόλωνε σε αυτά.
0: Ω, καλά. Εντάξει.
1: Δεν ήταν.
0: Κοίταξε, το έχω ξαναπεί. Όταν το έχει, το έχει. Τέλος. Ή το έχει ή δεν το έχει. Είναι. Ορίστε. Καλημέρα, λέει στην παρέα. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια στο νυχτερινό Express.
1: Α, κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα, λέει.
0: Οπα, εξαρτάται ποιος είναι η γλάστρα.
1: Εγώ είμαι η γλάστρα.
0: Λάθος. Λάθος. Μπορεί να είμαστε κοντά ηλικιακά, αλλά έχεις περισσότερα χρόνια στο μαγαζί και με περισσότερα πράγματα και διαφορετικά. Είπες μόνος προηγουμένως ότι τις ιστορίες μου έπρεπε να τις λέω στην τηλεόραση. Για να τις λέω στην τηλεόραση έπρεπε κάποιος να με φωνάξει. Η τελευταία φορά που βγήκα στο γυαλί ήταν...
1: Τι να κάνω ρε Γιάννη μου, δεν έχω εκπομπή.
0: Εγώ δεν ζήτησα κάτι τέτοιο.
1: Να σε φωνάξω.
0: Ούτε είπα τέτοιο πράγμα. Σου λέω, η τελευταία φορά που βγήκα στο γυαλί ήταν στην εκπομπή του Χρήστου, στον Νικολόπουλο, και είχαμε, όταν είχε αφιέρωμα στο Ζαμπέτα. Και επειδή εγώ με τον δάσκαλο είχα παρτίδες και με εκείνον, ήταν και η Κατερίνα η κόρη του εκεί, αφού σκέψου ότι όταν την πήρα, όταν πήγα και έγραψα στο σπίτι του συνέντευξη, μου έδωσε ένα τραγούδι, μια πρόβα δηλαδή που κάνανε όλοι μαζεμένοι, και την είχα γράψει και μου λέει πάρ' το ρε μάγκα αυτό να το παίζεις στους σταθμούς που θα είσαι για να με θυμούνται.
1: Ναι, το έχω ακούσει από σένα εδώ πέρα.
0: Ωραία. Αυτή την τριλογία. Το Γιαννάκη, ο πιο καλός μαθητής. Και το Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω. Του Τζάντα όλα.
1: Του Τζάντα.
0: Λοιπόν.
1: Χαράλαμπος Βασιλιάδης.
0: Ακριβώς. Και τον λέγαν Τσάντα γιατί γύριζε με μια τσάντα στη.
1: Που είχε μέσα τους στίχους. Όλα τα χαρτιά. Τη χαρτούρα.
0: Ακριβώς. Και όταν λοιπόν έβγαλα το βιβλίο και ήθελα να το βάλω μέσα, πήρα στην IP τηλέφωνο και λέω ρε παιδιά. Επειδή είμαι και μέλος, ήμουνα μέλος εκεί, τώρα είμαι στην ΕΔΕΜ. Λοιπόν, μου λέει, γιατί δεν παίρνεις την Κατερίνα. Λέω, δεν το έχω το τηλέφωνο μου. Την πήραν τέλος πάντων και με πήρε η Κατερίνα πίσω. Και της λέω έτσι και έτσι. Ναι, μου λέει, με μια υποχρέωση. Θα σου δώσω την άδεια, αλλά με μια υποχρέωση. Λέω, τι, λέει να δώσει την εκπομπή του πατέρα μου. Από τότε. Αυτή ήταν εκεί. Εγώ δεν την είχα δει. Ήταν στο μέσα δωμάτιο και τα άκουγε όλα. Και μου λέει έτσι και έτσι εκείνο και εκείνο με κούφανε. Όταν σου λέω μετά. 20 χρόνια, μετά από 20 χρόνια με κούφανε.
1: Τα θυμόταν έτσι όλα.
0: Όλα τα θυμόταν.
1: Μερικά πράγματα μένουν καρφωμένα, Γιάννη μου.
0: Εντάξει. Κοίταξε, υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν να δώσουν. Τώρα τι συζητάμε για Ζαμπέτα, τι συζητάμε για Χατζηδάκη, τι συζητάμε για Άκη Πάνου, για τον Μουσαφίρι που έλεγαμε προηγουμένως. Τι συζητάμε για την πράγμα.
1: Και τι να πούμε για τους σημερινούς, έτσι.
0: Τώρα τι γίνεται, αυτό πήγα να πω. Τώρα τι γίνεται, εδώ είναι το θέμα.
1: Δυστυχώς.
0: Πώς το πω άλλος, ευτοχήναμεν.
1: Ευτοχήναμεν, όχι μόνο ευτοχήναμεν, επτοχεύσαμε.
0: Άστο, αυτό είναι από πιο παλιά το
1: ευτοχεύσαμε. Πιο παλιά, αλλά ταιριάζει πιο πολύ. Δεν είμαστε φτωχότεροι, είμαστε τελείως φτωχοί. Απόλυτα φτωχοί.
0: Και το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο χρηματικό το κομμάτι.
1: Όχι, ποιος μιλάει για το χρηματικό. Ίσα-ίσα αυτοί τώρα κερδίζουν περισσότερα από ό,τι κερδίζαν οι άλλοι τότε. Οι οποίοι γράφανε αυτά που γράφανε και παίρνανε ψίχουλα.
0: Μη με κουρτίζεις τώρα.
1: Όχι, σε κουρτίζω.
0: Με πας τώρα.
1: Σε κουρτίζω.
0: Επειδή έχω ήδη άποψη για το θέμα του Στέλιου, γιατί εκεί το πήγες, δεν θέλω να απαντήσω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Άστο. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Και τι, και μια και μιλάγαμε για τον Ντόλι, να βάλουμε και ένα Βοσκόπουλο. Τώρα σου έχω και μια διαμάντη σε λίγο.
1: Θα ακούσω και τη διαμάντη.
0: Και θα πας για ύπνο.
1: Ξέρεις ότι είναι αγαπημένη μου η Λίτσα. Δεν έπαιξα πριν τη διαμάντη.

0: Δηλαδή, σ' άφησα να παίξεις εσύ, παρότι τρελαίνομαι για τη Λίτσα.
1: Ευαγγελία Κοσμίδου.
0: Κοσμίδου.
1: Μεγάλη φωνή, δύσκολη φωνή, δύσκολο λαρύγγι. Όπως έλεγε και ο φίλος μου ο Κώστας, ο... ποιος τραγουδάει το «Καλημέρα Ήλιε», ο Σμοκοβίτης.
0: Ο Σμοκοβίτης.
1: Λοιπόν, με δύσκολα γυρίσματα, με τσαλκάτζες φοβερές. Αυτά είναι οι κουβέντες του Κώστα. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τόλι να μην λέω πολλά, και, γιατί με έπιασε πάρα πολύ πάλι. Το θέμα είναι, για να τα λέω πρέπει να έχω και κάποιον να με κουρτίζει. Τώρα να μιλάω μόνο είναι μια ώρα δύσκολη του χωρισμού, η ώρα. Παναγιώτη, και μισή έχουμε θέμα.

0: Ανατόλης. Την πρώτη φορά...
1: Ζακ Διακοβίδης, Ηλίας Λιμπερόπουλος.
0: Ακριβώς. Την πρώτη φορά σου είπα τι έγινε με τα διλινά και με τη μάντρα για να γράψω τη δεύτερη. Το 5, αν δεν θυμάμαι καλά, έκανε δίσκο σε μια εταιρεία, σε ένα φίλο, στην Alpha Records, στον Τάκη το Μαρκόγιαννη. Λοιπόν, με παίρνει ο Τάκης τηλέφωνο, μου λέει, κάνουμε δίσκο, θέλω να τον βάλω διαφήμιση στην εκπομπή σου. Λέω, πολύ ευχαρίστω. Λέει, θέλεις να γράψεις μια συνέντευξη? Αλλά του λέω, γιατί όχι? Μου λέει, αλλά πας σπίτι του. Έμενε στην Εξονή, εκεί στα γήπεδα του τένις από πίσω. Πήγα το συνεργείο λοιπόν και πήγα σπίτι. Ήταν και η Άντζελα εκεί. Ωραία εποχή. Ήταν καλά τότε. Δεν είχε. Και ήταν και. Πώς να σου πω.
1: Το 5 ήταν. Εντάξει, νέο σχετικά ήταν τότε. Δεν τον είχε πάρει κάτω βόλτα.
0: Όχι, όχι. Δεν είχε αρρωστήσει και όλα.
1: Δεν είχε αρρωστήσει, αυτό εννοώ. Κάτω βόλτα τον λέω, εννοώ από υγεία.
0: Ναι. Ωραία εποχή. Κοίταξε. Είχες όρεξη να πας, να γράψεις, να συζητήσεις, ξέρεις, να μιλήσεις?
1: Είχανε κάτι να πούν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, να διηγηθούν ιστορίες.
0: Βέβαια.
1: Δεν ήταν όλα τότε
0: ροδινά,
1: ψηφιοποιημένα, τυποποιημένα. Άστα, όπως είναι σήμερα. Τι να σου πει, τι να σου πει σήμερα ένας, δηλαδή, τι μπορεί να σου πει, ας πούμε, πάνω στη δουλειά του, εννοώ, όχι προσωπικά. Προσωπικά ο καθένας μπορεί να έχει.
0: Καλά, εντάξει,
1: να λέει ιστορίες πολλές.
0: Ξέρεις
1: κάτι? Πάνω στη δουλειά του, τι να σου πει σήμερα? Ποια είναι η δουλειά του σήμερα?
0: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ένας τραγουδιστής έχει τη ζωή του. Ένας τραγουδιστής, ένας τέλος πάντων καλλιτέχνης, έχει τη ζωή του και έχει και τη δουλειά του. Πολλοί κατηγορούσαν το Στέλιο ότι ήταν δύσκολος άνθρωπος, για να χρησιμοποιήσω εξευγενισμένους όρους. Ήταν περίεργος, ήταν έτσι, ήταν αλλιώς. Ρώτησαν όμως ποτέ πώς μεγάλωσε ο Καζαντζίδης στη Νέα Ιωνία και τι τράβηξε εκείνη η Έρμη Γεστημανή για να τον αναστήσει και που δούλευε στα εργοστάσια και το ένα και το άλλο. 14 του μηνός, την άλλη Δευτέρα, στο ξημέρωμα, δηλαδή κάθε χρόνο παίζω το αφιέρωμα. 14 του μηνός έφυγε ο Στέλιος από τη ζωή του 2001.
1: 14 Σεπτέμβρη. Εδώ θα είμαστε.
0: Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, παίζω το αφιέρωμα που είχα κάνει στον Αντένα τη μέρα που πέθανε.
1: Θα κοιτάξω να μην παίξω εγώ κανένα τραγούδι τότε.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα τα έχεις εσύ όλα. Να μην στα φάω.
0: Δεν έχω τέτοιο θέμα.
1: Λοιπόν, είναι ωραίο που καταπιανόμαστε με ελληνική μουσική από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Θα κάνουμε και κανένα.
0: Το θέμα είναι να με αυτό που καταπιάνεσαι να το ξέρεις.
1: Εγώ δεν το ξέρω πως το ξέρεις εσύ.
0: Οπα. Ξέρεις, απλά δεν το χρησιμοποιούσες. Τώρα που μπήκες στο χώρο θα χορέψεις.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αλλά ήθελα να τελειώσω τη φράση μου ότι θα παίξει η εκπομπή του Στέλιου όπως την έγραψα τη μέρα, μάλλον την έπαιξα τη μέρα που πέθανε. Διότι σκέψου, από τον Αύγουστο είχα πάρει τον Νικολόπουλο τηλέφωνο, ήταν στο εξοχικό, έχει εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο ένα χωριό πριν από το Στέλιο, από τον Άγιο Κωνσταντίνο, Λογκός λέγεται, λοιπόν, εξοχικό, και ήταν στη βάρκα και μου λέει, καλά ρε Γιάννη, λέει, τον πέθανε στον άνθρωπο, ρε λέγε τώρα, λέω, θα πεθάνει και μετά θα τρέχουμε, και να... γιατί την είχα ετοιμάσει, γιατί μιλάνε διάφοροι μέσα, μιλάει ο Πάριος, μιλάει ο Γεραμάνης, μιλάει κόσμος, λοιπόν, για τον Καζαντζίδη. Και κάθε χρόνο την 14 του μηνός παίζω την εκπομπή του και να ακούγεται έτσι η μνήμη του Στέλιου. Λοιπόν, αυτό πήγα να πω, ότι να ξεχωρίζουμε κάποια πράγματα. Υπάρχει η προσωπική ζωή, και είπα, ήταν δύσκολος άνθρωπος, και υπάρχει και η δουλειά. Εγώ μένω στη δουλειά, άσχετα το προσωπικό στοιχείο που έμπλεξα μαζί του λόγω του Γεραμάνη. Αλλά από εκεί και πέρα μένω στη δουλειά. Τελείωσε. Λοιπόν, να σου αφιερώσω το επόμενο.
1: Είναι, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι Λίτσα. Είναι ο δεσμός μας σαν
1: νικοτίνη.
0: Φοβερή τραγουδάρα και όχι πολύ γνωστή.

0: Λοιπόν, θα βάζα στο χέρι μου, το χέρι μου στη φωτιά ότι δεν είναι Λυκούργος Μαρκαίας, και όμως και σε στίχους του Πυθαγόρα αυτό, 1975.
1: Μας τρέλανε ο Μαρκαίας.
0: Πολύ, πολύ λαϊκό.
1: Αν παίζαμε το 100.000 στον εκατομμυριούχο, θα ήταν η τέταρτη απάντηση που θα έδινα, η τελευταία.
0: Πω.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω καληνύχτα.
0: Ναι.
1: Θα πω καληνύχτα στον κόσμο.
0: Tomorrow, στις 12 εσύ.
1: Αύριο στις 12 εγώ και στις 2.
0: Πού πας εσύ?
1: Και στις 2 ο γιατρός της καψούρας.
0: Α, θα φύγεις μαζί με τον Αλέξανδρο και εσύ. Οκ. Okay. Άντε, γεια. Θα το βάλουμε να παίζει σε ντόνι το μαγάζι. Λοιπόν, καλή ξεκούραση.
1: Άντε, καληνύχτα.
0: Χαίρετε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Χαίρετε. Γεια σας. Κλείσει τώρα το μικρόφωνο τώρα. Λοιπόν, τι έχουμε? Ο Γιάννης ο Φωνιάς είναι το παιδί μιας πατρινιάς και ενός μεσολογίτη. Άνοιξε την πόρτα, δεν πειράζει.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Καλημέρα άρχοντα, μόλις ξεφορτώσαμε λέει με την κοριτσάρα μου, ήρθε να με ξεκουράσει η truck driver. Όνειρο δεμένο, Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά. Είμαι αστάτος πολύ
3: και όπου θέλω θα πηγαίνω. Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
4: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Άρτα που μας ακούει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο από την Άρτα, καθώς επίσης και σε όλα τα παιδιά που είναι στην Ανατολική Αττική. Αντώνης Ρεπάνης για τη συνέχεια, ήρθες εσύ.

Καλημέρα στο φίλο μας το Mr. Jameson που μας ακούει στο Λιγουριό. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεσαριανή. Κύριε Γιάννη λέει, αφιερώστε το επόμενο τραγούδι για όλη την ράδιο παρέα. Αυτός ο άνθρωπος αυτός. Έχουμε και δύο ακόμα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Κύριε Γιάννη, το επόμενο να τα αφιερώσουμε στη Μαρία και σε όλη την παρέα που είναι στην Παλιοκαστρίτσα, λέει, για όλους εμάς που ξενυχτάμε και σας ακούμε. Καλημέρα επίσης στα παιδιά που ακούνε στην Ξηραγανή. Κύριε Γιάννη, θέλουμε ένα τραγούδι του Βοσκόπουλου, όποιο θέλετε εσείς. Καλά, μετά το δελτίο ειδήσεων. Έχουμε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, πάμε με την Ρίτα, αυτός ο άνθρωπος αυτός που περπατάει πάντα σκυφτός, και επιστρέφουμε. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους εξειδίκευσε χθες το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με ενισχύσεις μόνιμου χαρακτήρα και φορολογικές ελαφρύνσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Το Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τους αγρότες και το επίδομα των 400 ευρώ σε συνταξιούχους και σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Τον Ιανουάριο του 2027 ενεργοποιούνται 5 μέτρα. Πρόκειται για το αφορολόγητο των τρίτεκνων για τους μισθωτούς, την αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, τη μείωση χρεώσεων στο ρεύμα, τον κουμπαρά για τα νεογέννητα με συμμετοχή του κράτους και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με κεφάλαια 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και διευρυμένα κριτήρια. Για μέτρα πελατειακού χαρακτήρα κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι υπερασπίστηκε την αντιλαϊκή πολιτική του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για φτωχοποίηση των πολιτών και ενίσχυση των καρτέλ, αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Στη Γερμανία, σε θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, δεσμεύτηκε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την ιστορική νίκη της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία-Ανχάλτ και τη βαριά ήττα των χριστιανοδημοκρατών. Υπογράμμισε ότι οι συνταγματικές αξίες και οι κανόνες της δημοκρατίας δεν τίθενται σε ψηφοφορία, ενώ απέκλεισε εμέσως τα σενάρια παραίτησής του. Ένταση επικράτησε στις διαδηλώσεις χθες στο Βερολίνο κατά της νίκης της AfD με χιλιάδες ανθρώπους.